Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εκφράζει την αντίθεσή της για την παρουσία των Πάτριων στη Σαουδική Αραβία, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη εμπλοκή της ελληνικής αποστολής. Νέο εργαλείο για την παρακολούθηση των ακτοπλοϊκών αύλων παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη ΧΙΟ. Από τη Δευτέρα το ΠΑΣΟΚ θέτησε λειτουργία ψηφιακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να καταγράφουν τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτήριων. Παράλληλα, ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει αναπτύξει αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου της αγοράς. Η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO θα αποφασίσει σήμερα στις 6 το πρωί ώρα Ελλάδας στην πόλη Μπουσάν της Κορέας για το αν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Συναγερμός για ρωσική πυραυλική επίθεση σήμαινε σήμερα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές συνοικίες του Κιέβου. Ο δήμαρχος της πόλης ενημέρωσε μέσω Telegram πως συντρίμμια έπεσαν σε πολυόροφα κτίρια με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν πυρκαγιές, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ το μεσημέρι και το απόγευμα νότι. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός αναμένεται και στην υπόλοιπη χώρα. Η άνεμη στο Αιγαίο βόρειο-δυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 3:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 14 τραυματίστηκαν χθες το βράδυ στο Βερολίνο, στην περιοχή Tiergarten, όταν αυτοκίνητο τύπου Van έπεσε πάνω σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων Pride για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ο δράστης, ο οποίος φέρεται να εγκατέλειψε το όχημα όταν αυτό προσέκρουσε σε δέντρο, διαφεύγει και αναζητείται. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νότιο-δυτική Γαλλία. Νέες εντολές εκένωσης εξέδωσαν αργά χθες το βράδυ οι γαλλικές αρχές, καλώντας περίπου 8.000 κατοίκους δήμων κοντά στην πόλη Μπορντό να απομακρυνθούν λόγω της αναζωπήρωσης της πυρκαγιάς που μένεται από την Τετάρτη στη Ζηρό της νότιο-δυτικής Γαλλίας. Την ίδια ώρα, οι Ισπανικές αρχές διέταξαν την εκένωση άλλων 8 δήμων κοντά στο Τολέδο, λόγω του πύρινου μετόπου δυτικά της Μαδρίτης, με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας να μην κρύβει την ανησυχία του. Ξεκίνησε από τον ΕΛΓΑ η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι σφοδρές γαλαζοπτώσεις την Παρασκευή σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από τη Δευτέρα έως και τις 10 Αυγούστου. Συνελήφθη χθες στην Γλυφάδα Αιγύπτιος που είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα. Φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενου από τις φυλακές διαβατών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος. Η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO θα αποφασίσει σήμερα στις 6 το πρωί ώρα Ελλάδας στην πόλη Μπουσάν της Κορέας για το αν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Και ο καιρός, έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Αντήριο, όταν οδηγός αυτοκίνητου δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο, εμβόλησε περιπολικό στην προσπάθειά του να διαφύγει και στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημά του πεζός. Σε εξέλιξη βρίσκονται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τη γέφυρα Ρίου Αντήριου, στον οικισμό του Αγίου Παντελεήμονα στο Αντήριο. Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, έγινε προσαγωγή δύο ατόμων προκειμένου να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται στο περιστατικό. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και 16 ακόμη τραυματίστηκαν εχθές το βράδυ στο Βερολίνο, στην περιοχή Tiergarten, όταν ένα μίνι βαν έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε στις εκδηλώσεις Pride για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα όταν αυτό προσέκρουσε σε δέντρο και κατάφερε να διαφύγει. Μάλιστα, σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο πιθανόν μαχαίρι, το οποίο έστρεψε προς το πλήθος. Τις τελευταίες ώρες εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με τη συμμετοχή ειδικών δυνάμεων και ελικοπτέρων για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Ο καγκελάριος της Γερμανίας Friedrich Merz καταδίκασε το περιστατικό χαρακτηρίζοντας το αποτρόπαια πράξη. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νότιο-βυτική Γαλλία. Νέες εντολές εκένωσης εξέδωσαν αργά χθες το βράδυ οι γαλλικές αρχές, καλώντας περίπου 8.000 κατοίκους δήμων κοντά στην πόλη Μπορντό να απομακρυνθούν λόγω της αναζωπήρωσης της πυρκαγιάς που μένεται από την Τετάρτη στη Ζηρό της νοτιοδυτικής Γαλλίας. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, το πύρινο μέτωπο ενισχύθηκε εκ νέου, δημιουργώντας στροβιλισμούς που το καθιστούν απρόβλεπτο και δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο. Με εντολή του Εμμανουέλ Μακρόν, ο στρατός κινητοποιεί 1.500 στρατιώτες, ενώ για πρώτη φορά στρατιωτικό αεροσκάφος που έχει τη δυνατότητα να πετά και τη νύχτα μπήκε στη μάχη της κατάσβεσης. Την ίδια ώρα οι Ισπανικές αρχές διέταξαν την εκένωση άλλων 8 δήμων κοντά στο Τολέδο λόγω του πύρινου μετώπου δυτικά της Μαδρίτης, με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας να μην κρύβει την ανησυχία του. Σήμερα είμαστε λίγο πιο απεσιόδοξοι από εχθές. Η νύχτα δεν θα είναι καθόλου εύκολη για εμάς, δήλωσε σε δημοσιογράφους. Ξεκινήσε από τον ΕΛΓΑ η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις την Παρασκευή σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Οι αυτοψίες θα συνεχιστούν έως και τη Δευτέρα. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από τη Δευτέρα έως και τις 10 Αυγούστου. Παράλληλα, αναμένεται να κατατεθεί τροπολογία στη Βουλή από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που θα προβλέπει μεταξύ άλλων αποζημίωση στο 100% της αξίας της παραγωγής και προκαταβολές που αγγίζουν το 65%. Συνελήφθη χθες στη Γλυφάδα Αιγύπτιος που είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα, φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με έντολη κρατούμενου από τις φυλακές Διαβατών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αρχές τον είχαν ενημερώσει προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Τις ευχαριστίες του για την κατάρριψη από ελληνικούς Patriot βαλιστικών πυράβλων και ντρόουν από τους Χούθη που στόχευαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας προς τον Νίκο Δένδια. Όπως ανέφερε ο Έλληνας Υπουργός, συζήτησαν ακόμη την κατάσταση όπως διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Την ίδια ώρα με ανακοίνωσή της η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εκφράζει την αντίθεσή της για την παρουσία των Patriot της Σαουδική Αραβία, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη εμπλοκή της ελληνικής αποστολής. Νέο εργαλείο για την παρακολούθηση των ακτοπλοϊκών άυλων παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Χίο. Από τη Δευτέρα το ΠΑΣΟΚ θέτησε λειτουργία ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να καταγράφουν τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει αναπτύξει αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου της αγοράς. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, το μεσημέρι και το απόγευμα νότι. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα, η άνεμη στο Αιγαίο Βόρειο, Βόρειο-Δυτική, 4 με 5 και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδος προς τις μέγιστες τιμές της. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4:30.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αρχιμανδρίτη. Είναι διδάκτορ συγκριτικής γραμματολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Συγγραφέας, δημιουργός ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών.
1: Είναι κάτι που δεν μπορώ να ορίσω, αλλά ταυτόχρονα είναι κάτι που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Δηλαδή αυτό που σου έρχεται σαν κύμα, σαν μια δύναμη της φύσης, είτε πρόκειται για μια σωματική δύναμη, είτε πρόκειται για μια πνευματική, για ένα ταλέντο, για μια ευαισθησία, για κάτι που έρχεται και σε παρασέρνει. Αυτό είναι μια τεράστια προσωπικότητα.
0: Την Κυριακή, στη μία το μεσημέρι, στον Sky 100,3. Ακούτε Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο αντίριο όταν οδηγός αυτοκινήτου δεν σταμάτησε στα αστυνομικό έλεγχο, εμβόλησε περιπολικό στην προσπάθειά του να διαφύγει και στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημά του πεζός. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, έγινε προσαγωγή δύο ατόμων προκειμένου να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται στο περιστατικό. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και 16 ακόμη τραυματίστηκαν χθες το βράδυ στο Βερολίνο, στην περιοχή Tiergarten. Ένα μίνι βαν έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε στις εκδηλώσεις Pride για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα όταν αυτό προσέκρουσε σε δέντρο και κατάφερε να διαφύγει. Οι αρχές αναζητούν τον δράστη. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Νέες εντολές εκένωσης εξέδωσαν αργά χθες το βράδυ γαλλικές αρχές, καλώντας περίπου 8.000 κατοίκους δήμων κοντά στην πόλη Μπορντό να απομακρυνθούν λόγω της αναζωπήρωσης της πυρκαγιάς που μένεται από την Τετάρτη στη Ζιρόντ της νοτιοδυτικής Γαλλίας. Την ίδια ώρα, οι ισπανικές αρχές διέταξαν την εκένωση άλλων 8 δήμων κοντά στο Τολέδο λόγω του πύρινου μετόπου δυτικά της Μαδρίτης. Ξεκίνησε από τον ΕΛΓΑ η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις την Παρασκευή σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από τη Δευτέρα έως και τις 10 Αυγούστου. Συνελήφθη χθες στην Γλυφάδα Αιγύπτιος που είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα. Φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενο από τις φυλακές διαβατών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδρος Δογιάκος. Και ο καιρός. Έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και 16 ακόμη τραυματίστηκαν χθες το βράδυ στο Βερολίνο, στην περιοχή Tiergarten, όταν ένα μίνι βαν έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε στις εκδηλώσεις Pride για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα όταν αυτό προσέκρουσε σε δέντρο και κατάφερε να διαφύγει. Μάλιστα, σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο πιθανόν μαχαίρι, το οποίο έστρεψε προς το πλήθος. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με τη συμμετοχή ειδικών δυνάμεων και ελικοπτέρων για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, που έχει ταυτοποιηθεί και σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές προέρχεται από τον Ισλαμιστικό χώρο και είναι γνώριμο στην αστυνομία. Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντιχ Μέρτς, καταδίκασε το περιστατικό χαρακτηρίζοντας το αποτρόπαιο πράξη. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νότιο-δυτική Γαλλία. Νέες εντολές εκένωσης εξέδωσαν αργά χθες το βράδυ οι γαλλικές αρχές, καλώντας περίπου 8.000 κατοίκους δήμων κοντά στην πόλη Μπορντό να απομακρυνθούν λόγω της αναζωπήρωσης της πυρκαγιάς που μένεται από την Τετάρτη στην Ζιρόντ της νότιο-δυτικής Γαλλίας. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, το πύρινο μέτωπο ενισχύθηκε εκ νέου, δημιουργώντας στροβιλισμούς που το καθιστούν απρόβλεπτο και δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο. Με εντολή του Εμμανουέλ Μακρόν, ο στρατός κινητοποιεί 1.500 στρατιώτες. Την ίδια ώρα, οι Ισπανικές αρχές διέταξαν την εκένωση άλλων 8 δήμων κοντά στο Τολέδο, λόγω του πύρινου μετόπου δυτικά της Μαδρίτης, με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας να μην κρύβει την ανησυχία του. Σήμερα είμαστε λίγο πιο απεσιόδοξοι από χθες. Η νύχτα δεν θα είναι καθόλου εύκολη για εμάς, δήλωσε σε δημοσιογράφους. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Αντήριο όταν οδηγός αυτοκινήτου δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο, εμβόλησε περιπολικό στην προσπάθεια του να διαφύγει και στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημά του πεζός. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τη γέφυρα Ρίου Αντηρίου στον οικισμό του Αγίου Παντελεήμονα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, έγινε προσαγωγή δύο ατόμων προκειμένου να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται στο περιστατικό. Ξεκίνησε από τον ΕΛΓΑ η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις την Παρασκευή σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Οι αυτοψίες θα συνεχιστούν έως και τη Δευτέρα. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από τη Δευτέρα έως και τις 10 Αυγούστου. Παράλληλα, αναμένεται να κατατεθεί τροπολογία στη Βουλή από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου θα προβλέπει μεταξύ άλλων αποζημίωση στο 100% της αξίας της παραγωγής και προκαταβολές που αγγίζουν το 65%. Συνελήφθη χθες στην Κλειφάδα Αιγύπτιος που είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα. Φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενου από τις φυλακές διαβατών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην εισαγγελέας του Αριουπάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αρχές τον είχαν ενημερώσει προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Τις ευχαρισίες του για την κατάρριψη από ελληνικούς Patriot βαλιστικών πυράβλων κεντρώων από τους Χούθη που στόχευαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας προς τον Νίκο Δένδια. Όπως ανέφερε ο Έλληνας Υπουργός, συζήτησαν ακόμη την κατάσταση πώς διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Την ίδια ώρα, με ανακοίνωση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, εκφράζει την αντίθεσή της για την παρουσία των Patriot στη Σαουδική Αραβία, λόγω για επικίνδυνη εμπλοκή της ελληνικής αποστολής. Νέο εργαλείο για την παρακολούθηση των ακτοπλοϊκών ναύλων παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη ΧΙΟ. Από τη Δευτέρα το ΠΑΣΟΚ θέτησε λειτουργία ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να καταγράφουν τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ το μεσημέρι και το απόγευμα νότι. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός αναμένεται και στην υπόλοιπη χώρα. Η άνεμη στο Αιγαίο Βόρειο, Βόρειο Δυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδος προς τις μέγιστες τιμές της. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Λίγο μετά τις 5 το πρωί και η τελευταία Κυριακή του Ιουλίου μόλις αρχίζει. Ο μήνας πλησιάζει στο τέλος του και το καλοκαίρι βρίσκεται πλέον στην καρδιά του. Οι ημέρες των διακοπών έχουν ξεκινήσει για πολλούς, οι πόλεις αλλάζουν ρυθμό και ο Αύγουστος βρίσκεται μόλις λίγες ημέρες μακριά. Είναι η περίοδος κατά την οποία τα λιμάνια γεμίζουν από νωρίς, οι αποσκευές περιμένουν δίπλα στις πόρτες και οι μεγάλες διαδρομές αρχίζουν πολλές φορές πριν ακόμη ξημερώσει. Αυτή την ώρα όμως η Κυριακή διατηρεί ακόμη τη σιωπή της, τα περισσότερα σπίτια παραμένουν σκοτεινά και στους δρόμους κινούνται κυρίως εκείνοι που γνωρίζουν καλά την πόλη πριν ξυπνήσει. Άνθρωποι που πηγαίνουν στην εργασία τους, οδηγοί που διασχίζουν την Ελλάδα μέσα στη νύχτα, ταξιδιώτες που προσπαθούν να προλάβουν ένα πλοίο ή μια πρωινή πτήση, αλλά και εκείνοι που επιστρέφουν στο σπίτι την ώρα που για τους περισσότερους η καινούργια μέρα δεν έχει ακόμη αρχίσει. Σε αυτή τη διαφορετική ώρα της Κυριακής το ραδιόφωνο παραμένει ανοιχτό, γίνεται ο κοινός τόπος ανθρώπων που μπορεί να βρίσκονται μακριά ο ένας από τον άλλο, μοιράζονται όμως τις ίδιες πρώτες στιγμές της ημέρας. Καλημέρα λοιπόν σε όσες και όσους βρίσκονται ήδη καθοδόν, σε όσους εργάζονται αυτή την ώρα και σε εκείνους που μόλις ολοκλήρωσαν τη βάρδια τους. Σε όσους αναχωρούν για λίγες ημέρες ξεκούρασης, σε όσους επιστρέφουν και σε όσους θα περάσουν ακόμη μια καλοκαιρινή Κυριακή στην πόλη. Καλημέρα και σε όλους εσάς που ανοίξατε το ραδιόφωνο σας και επιλέγετε να ξεκινήσετε μαζί τη σημερινή ημέρα εδώ στον Sky 100,3. Μέχρι τις 7 θα παρακολουθήσουμε όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον κόσμο, θα συνδέσουμε τις ειδήσεις με το πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίσσονται και θα δώσουμε χώρο σε ιστορίες που δεν εξαντλούνται σε λίγες γραμμές ή σε έναν γρήγορο τίτλο. Εδώ μαζί μου στο στούντιο αχάραγα στην τεχνική υποστήριξη και την ηχοληψία είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη, τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, σε λίγη ώρα, θα είναι εδώ κοντά μας ο Πέτρος Μωραΐτης για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου». Ξεκινάμε λοιπόν.

Η ημέρα ειδησιογραφικά ξεκίνα με ένα πολύ σοβαρό περιστατικό στο Βερολίνο που εξετάζεται πλέον ως πιθανή επίθεση. Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος στην περιοχή του Tiergarten στη διάρκεια των εκδηλώσεων για την μεγάλη παρέλαση υπερηφάνειας, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να

χάσει τη ζωή του και 16 να τραυματιστούν αρκετοί σοβαρά. Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε. Η γερμανική αστυνομία έχει ταυτοποιήσει έναν ύποπτο, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με το ισλαμιστικό περιβάλλον του Βερολίνου, χωρίς όμως να έχει ακόμη συλληφθεί. Οι αρχές ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχουν προσδιορίσει το κίνητρο ούτε την ακριβή συμμετοχή του, ενώ ερευνούν πληροφορίες ότι μετά την παράσυρση ενδέχεται να ακολούθησαν και επιθέσεις με μαχαίρι. Στη Γαλλία και την Ισπανία, η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται σε πρωτοφανή κλίμακα. Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει σπίτια και τουριστικές περιοχές, ενώ δυνάμεις και νεαρία μέσα από πολλές ευρωπαϊκές χώρες ενισχύουν τις επιχειρήσεις. Στη Γαλλία, τη φωτιά πλησιάζει την ευρύτερη περιοχή του Μπορντό, ενώ στην Ισπανία μεγάλα μέτωπα έχουν ενωθεί δυτικά της Μαδρίτης. Στην Ελλάδα τώρα, ανθρωποκυνηγητό πρώτα απ' όλα από τα ξημερώματα βρίσκεται σε εξέλιξη στο Αντίριο. Ο οδηγός δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο, εμβόλησε περιπολικό, εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του σε χωράφι και εξαφανίστηκε πεζός. Και στην Αττική διερευνάται η έρευνα για τον Αιγύπτιο που συνελήφθη μετά την παραλαβή χειροβομβίδας. Οι αρχές εξετάζουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες στόχος ήταν ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Δογιάκος, ενώ αναζητείται και ο άνδρας που φέρεται να παρέδωσε τη χειροβομβίδα.

Θα τα δούμε όλα αυτά σιγά σιγά. Ελάτε όμως πρώτα απ' όλα να δούμε την ταυτότητα της ημέρας. Σήμερα γιορτάζουν ο Ερμόλαος και η Λία. Γιορτάζουν επίσης η Παρασκευή, η Εύη, η Βούλα, η Βιβί, η Βίβιαν, ο Παρασκευάς, ο Πάρης και η Έρση. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες και όλους όσοι έχουν σήμερα την ονομαστική τους γιορτή.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 23 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 39 το βράδυ, η μέρα θα διαρκέσει περίπου 14 ώρες και 17 λεπτά. Σε σχέση με την προηγούμενη Κυριακή έχει μικρύνει κατά περίπου 11 λεπτά, μια μεταβολή που ακόμη δύσκολα γίνεται στήτη, μας υπενθυμίζει όμως ότι έχουμε ήδη περάσει το μεγαλύτερο σε διάρκεια φως του καλοκαιριού.

Σαν σήμερα, 26 Ιουλίου, κρατάμε ορισμένες στιγμές από την ιστορία, από μια από τις σημαντικότερες νίκες της Ελληνικής Επανάστασης και την ίδρυση του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέχρι το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, τον αθλητισμό και τη μουσική. Στα στενά των Βερβενακίων γράφεται το 1822 μια από τις σημαντικότερες σελίδες της Ελληνικής Επανάστασης. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης οργανώνει την παγίδευση της στρατιάς του Μαχμούτ Δράμαλη, ενώ οι ελληνικές δυνάμεις με τον Νικηταρά, τον Δημήτριο Υψηλάντη, τον Παπαφλέσσα και άλλους οπλαρχηγούς χτυπούν στα περάσματα. Η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη ανατρέπει τα οθωμανικά σχέδια και ενισχύει αποφασιστικά τον αγώνα.

Στην Ουάσιγκτον το 1908 δημιουργείται μια μικρή υπηρεσία ερευνητών του Αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης. Το αρχικό γραφείο ερευνών θα εξελιχθεί αργότερα στο Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών, το γνωστό μας FBI. Σταδιακά θα αναλάβει υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος, κατασκοπίας, τρομοκρατίας και παραβιάσεων της Ομοσπονδιακής Νομοθεσίας. Προς το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το 1945, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία και η Κίνα δημοσιοποιούν τη διακήρυξη του Πότσταμ. Με αυτή καλούν την Ιαπωνία να παραδοθεί ανεφόρον, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά θα αντιμετωπίσει ολοκληρωτική καταστροφή. Η Ιαπωνία δεν αποδέχεται τους όρους και λίγες ημέρες αργότερα θα ακολουθήσουν οι ατομικές βόμβες στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι.

Το 1952, μια μέρα σαν και αυτή, σε βαρύ πένθος βυθίζεται η Αργεντινή. Η Εύα Περόν, η περίφημη Εβίτα, πεθαίνει σε ηλικία μόλις 33 ετών. Για τους υποστηρικτές της υπήρξε η φωνή των φτωχών και των εργαζομένων, ενώ ο θάνατός της προκάλεσε πρωτοφανείς εκδηλώσεις λαϊκού πένθους. Μια από τις πιο δυνατές στιγμές του ελληνικού αθλητισμού έρχεται το 1996 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Ο Πύρος Δήμας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 83 κιλών της άρσης βαρών. Ήταν το δεύτερο συνεχόμενο Ολυμπιακό χρυσό της καριέρας του μετά την Βαρκελόνη το 1992. Και στις γεννήσεις της ημέρας, στις 26 Ιουλίου του 1934, στο Κιάτο Κορινθίας, έρχεται στη ζωή ο Γιάννης Πανός. Ξεκινά τη μουσική του διαδρομή στο Παρίσι και επιστρέφοντας στην Ελλάδα γίνεται ένας από τους βασικούς δημιουργούς του νέου κύματος. Με τραγούδια όπως «Πιοδός Αριστοτέλους» και «Τα σπασμένα καράβια» άφησε μελωδίες που έγιναν κοινές αναμνήσεις για ολόκληρες γενιές.

Σήμερα είναι και η Διεθνής ημέρα για την προστασία των μαγκρόβιων οικοσυστημάτων. Πίσω από αυτό το άγνωστο για πολλούς από εμάς όρο βρίσκονται ιδιαίτερα παράκτια δάση που αναπτύσσονται σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές, εκεί όπου η στεριά συναντά τη θάλασσα. Τα δέντρα τους αντέχουν στο αλάτι και δημιουργούν ένα φυσικό καταφύγιο για ψάρια, για καβούρια, πουλιά και πολλά ακόμη είδη. Η σημασία τους όμως δεν περιορίζεται στη φύση. Για εκατομμύρια ανθρώπους αποτελούν πηγή τροφής και εισοδήματος, καθώς στηρίζουν την αλληλεία και την καθημερινή ζωή ολόκληρων παράκτιων κοινοτήτων. Παράλληλα λειτουργούν σαν φυσική ασπίδα απέναντι στα μεγάλα κύματα, στις πλημμύρες και στους κυκλώνες, προστατεύοντας σπίτια, καλλιέργειες και ανθρώπινες ζωές. Η σημερινή μέρα καθιερώθηκε από την UNESCO, επειδή αυτά τα δάση εξαφανίζονται σταδιακά εξαιτίας της ρύπανσης, της υλοτομίας και της ανεξέλεγκτης ανθρώπινης επέμβασης, και μας θυμίζει κάτι απλό, ότι όταν χάνεται ένα οικοσύστημα, δεν χάνεται μόνο ένα κομμάτι της φύσης, χάνεται μαζί του και η ασφάλεια ανθρώπων που εξαρτώνται καθημερινά από αυτό.

Μια χρηστική υπενθύμηση για όσες και όσους κινούνται με το αυτοκίνητο στο κέντρο της Αθήνας. Ο δακτύλιος έχει πλέον ανασταλεί για την θερινή περίοδο. Η τελευταία ημέρα εφαρμογής του μέτρου ήταν η Παρασκευή 24 Ιουλίου. Και από χθες, Σάββατο, όλα τα οχήματα μπορούν να εισέρχονται ελεύθερα στην περιοχή του μικρού δακτυλίου χωρίς τον περιορισμό των μονών και των ζυγών. Αυτό σημαίνει ότι και από αύριο Δευτέρα, όσοι κατευθύνονται προς το κέντρο, δεν χρειάζεται να ελέγχουν πλέον αν ο τελευταίος αριθμός της πινακίδας τους είναι μονός ή ζυγός. Η αναστολή αφορά την περιοχή που περικλείεται από βασικούς οδικούς άξονες, όπως η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Μεσογείων, η Συγκρού, η Πειραιός και η Πατησίων. Ο δακτύλιος αναμένεται να επιστρέψει το φθινόπωρο. Η ακριβή ημερομηνία επανέναρξης δεν έχει βεβαίως ακόμη ανακοινωθεί και θα καθοριστεί με νεότερη απόφαση των αρμόδιων αρχών.

Και ας κλείσουμε το πρώτο αυτό ημίωρο με μια από τις εικόνες που ταξιδέψαν την Ελλάδα σε ολόκληρο τον κόσμο. Μια μικρή λευκή παραλία, κλεισμένη ανάμεσα σε κάθετους βράχους, τα γαλάζια νερά του Ιωνίου και στη μέση ένα σκουριασμένο πλοίο. Ο λόγος βεβαίως για το ναυάγιο της Ζακύνθου που μοιάζει με τοπίο που έμεινε παγωμένο στον χρόνο. Στην πραγματικότητα όμως αλλάζει διαρκώς. Τα κύματα αφαιρούν υλικό από την ακτή, το αλάτι διαβρώνει το σκαρί και οι κατολιστήσεις από τους γύρω βράχους έχουν καταστήσει την προσέγγιση επικίνδυνη. Η παραλία παραμένει και αυτό το καλοκαίρι κλειστή για σκάφη και λουωμένους. Οι επισκέπτες μπορούν να τη βλέπουν μόνο από ψηλά. Και τώρα σχεδιάζει τη μεγαλύτερη αλλαγή που έχει γίνει εκεί εδώ και δεκαετίες. Η ακτή που έχει μήκος περίπου 193 μέτρα θα επεκταθεί κατά 30 μέτρα προς τη θάλασσα. Περίπου 45.000 κυβικά μέτρα αμοχάλικου θα προσθεθούν στην παραλία, ώστε το πλοίο να βρεθεί μακρύτερα από τα κύματα που συνεχίζουν να το καταστρέφουν. Και εδώ βρίσκεται η αντίφαση. Για να διατηρηθεί η εικόνα που γνωρίζουμε, πρέπει πρώτα να αλλάξει το ίδιο το τοπίο. Το εμπορικό πλοίο Παναγιώτης προσάραξε εκεί το 1980. Ένα ναυτικό ατύχημα έδωσε στην παραλία το όνομά της και μετέτρεψε ένα εγκαταλειμμένο σκαρί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα του ελληνικού τουρισμού. Σήμερα όμως το πλοίο δεν είναι απλώς σκουριασμένο, τμήματά του έχουν καταρρεύσει και χωρίς παρέμβαση κινδυνεύει σταδιακά να χαθεί. Μετά τη διεύρυνση της ακτής, προβλέπεται να αρχίσει και η αποκατάσταση του ίδιου του ναυαγίου. Η φύση δημιούργησε γύρω από ένα ατύχημα μια εικόνα μοναδική και τώρα ο άνθρωπος καλείται να επέμβει στη φύση για να εμποδίσει αυτή την εικόνα να εξαφανιστεί.

Καλημέρα εδώ στην παρέα του Sky 100,3. Καλημέρα στον φίλο τον Κώστα τον Παπαδάκη που μας στέλνει τη δική του. Καλημέρα και στον φίλο τον Δημήτρη από την Καλλιθέα. Καλημέρα σε όσους μπαίνετε στον κόπο να μας γράψετε τα δικά σας μηνύματα. Με λίγη μουσική λοιπόν, με αυτή την μουσική ανάσα, θα πάμε μέχρι και τις 5.30 να δώσουμε σκυτάλι για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ παρέα.

0: Sky 100,3.
1: Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και 16 ακόμη τραυματίστηκαν χθες το βράδυ στο Βερολίνο όταν ένα μινιβάν έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε στις εκδηλώσεις Pride για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Οι αρχές αναζητούν το δράστη, ο οποίος προέρχεται από τον Ισλαμιστικό χώρο και είναι γνώριμο στην αστυνομία. Ανεξέλεγκτες μένουν τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νότιο-δυτική Γαλλία. Νέες εντολές εκένωσης εξέδωσαν αργά χθες το βράδυ γαλλικές αρχές, καλώντας περίπου 8.000 κατοίκους δήμων κοντά στην πόλη Μπορντόν να απομακρυνθούν λόγω της αναζωπήρωσης της πυρκαγιάς. Την ίδια ώρα, οι Ισπανικές αρχές διέταξαν την εκένωση άλλων 8 δήμων κοντά στο Τολέδο λόγω του πύρινου μετόπου δυτικά της Μαδρίτης. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Αντήριο όταν ο οδηγός αυτοκινήτου δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο, εμβόλησε περιπολικό στην προσπάθειά του να διαφύγει και στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημά του πεζός. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι έγινε προσαγωγή δύο ατόμων προκειμένου να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται στο περιστατικό. Ξεκίνησε από τον ΕΛΓΑ η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις την Παρασκευή σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της στερεάς Ελλάδας. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από τη Δευτέρα έως και τις 10 Αυγούστου. Συνελήφθη χθες τη Γλυφάδα Αιγύπτιος που είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα. Φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενο από τις φυλακές διαβατών. Μεταξύ των 15 ατόμων που ήταν πιθανή στόχη επίθεσης ήταν και ο πρώην εισαγγελέας του Αριουπάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος. Στις 6 το πρωί ώρα Ελλάδας αναμένεται η απόφαση της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO εάν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Η συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής πραγματοποιείται στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε και πάλι στον Sky 100,3. Καλημέρα σε όσες και όσους συντονιστήκατε μαζί μας τα τελευταία λεπτά. Η νύχτα κρατά ακόμη και οι περισσότεροι δρόμοι παραμένουν ήσυχοι. Εμείς συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την επικαιρότητα, προσπαθώντας να δούμε πίσω από την γρήγορη διαδοχή των γεγονότων. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ, στην παρέα του Sky 100,3.

0: Μια πληροφορία που έφτασε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος φαίνεται ότι απέτρεψε την τελευταία στιγμή μια σοβαρή εγκληματική ενέργεια. Οι αστυνομικοί γνώριζαν ότι ένας άνδρας αιγυπτιακής καταγωγής επρόκειτο να παραλάβει χειροβομβίδα στα νότια προάστια και έθεσαν τις κινήσεις του υπό διακριτική παρακολούθηση. Επενέβησαν στη γλυφάδα μόλις το εκρηκτικό πέρασε στα χέρια του πριν προλάβει να απομακρυνθεί ή να το χρησιμοποιήσει. Η υπόθεση όμως δεν σταματά στη σύλληψη και στην κατάσχεση της χειροβομβίδας. Οι αρχές εξετάζουν τώρα ένα ολόκληρο σχέδιο, το οποίο φέρεται να οργανώθηκε μέσα από τις φυλακές. Ο συλληφθής φέρεται να κατονόμασε ως εντολέα ομοεθνή του κρατούμενο για σοβαρά δικήματα, ενώ ερευνάται ποιος παρέδωσε το πυρομαχικό, ποιος επέλεξε τον στόχο και αν υπήρχαν κι άλλα πρόσωπα στο δίκτυο. Πιθανώς μάλιστα στόχος της επίθεσης εμφανίζεται και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Ισίδωρος Ντουγιάκος, χωρίς ακόμη να έχουν απαντηθεί όλα τα κρίσιμα ερωτήματα. Το ρεπορτάζ είναι του Μιχάλη Τεζάρη.
1: Επίθεση με χειροβομβίδα, με εντολή από τις φυλακές διαβατών που έδωσε Βαρυπινίτης, ετοίμαζε ένας Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη εδώ στην περιοχή της Γλυφάδας από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο συγκεκριμένος άνδρας συνελήφθη λίγη ώρα αφού είχε παραλάβει τη χειροβομβίδα από έναν ενδιάμεσο κρίκο μεταξύ του ιδίου αλλά και του ηθικού αυτούργου της επικείμενης επίθεσης, ο οποίος είναι ένας Έλληνας. Μέχρι στιγμής ο άνδρας αυτός διαφεύγει την σύλληψη, αλλά οι αρχές κατάφεραν μετά από πάρα πολύ επίπονη έρευνα να εντοπίσουν το σπίτι του, μέσα στο οποίο εντόπισαν ένα περίστροφο και 4.000 ευρώ. Σημειώνεται πως ο συγκεκριμένος άνδρας, ο ηθικός αυτούργος της υπόθεσης, είναι ένας επίσης Αιγύπτιος, ο οποίος κρατεί τις φυλακές διαβατών από το 2017. Είναι ισοβήτης, καθώς έχει κατηγορηθεί τελεσίδικα για ανθρωποκτονία, ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για ληστεία. Σύμφωνα τώρα με αστυνομικές πηγές, ο άνδρας, ο οποίος συνελήφθη εδώ στην Γλυφάδα, ετοίμαζε την επίθεση με χειροβομβίδα, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει λάβει συγκεκριμένες εντολές. Μεταξύ των ατόμων, των οποίων εκτιμούν οι αστυνομικοί πως ήταν μεταξύ του στόχου του, είναι και ο πρώην αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ισίδωρος Ντογιάκος. Την ίδια στιγμή, στελέχη του ελληνικού FBI προσπαθούν να σχηματίσουν ένα κύκλο ατόμων, τα οποία εν δυνάμει ήταν στόχοι του Αιγύπτιου και έχουν καταλήξει σε 15 άτομα. Αυτό που αναμένεται ενδεχομένως να αποκαλύψει ποιος ήταν ο στόχος, αλλά και ποια άλλα άτομα ενδεχομένως εμπλέκονται, είναι η διερεύνηση του κινητού τηλεφώνου του Αιγύπτιου, το οποίο πλέον έχουν κατάσχει οι αρχές και θα κάνουν έρευνα προκειμένου να δουν τις επαφές που είχε τόσο με ποινικούς όσο και με συνεργούς οι οποίοι βρίσκονται εκτός φυλακής. Σε κάθε περίπτωση η υπόθεση αυτή απασχολεί πάρα πολύ έντονα τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από την ώρα που έπεσε στα χέρια τους ο συγκεκριμένος Αιγύπτιος.
0: Η έρευνα μεταφέρεται και στο Βύρονα και στο πρόσωπο που φέρεται να αποτελούσε έναν από τους στόχους. Οι αστυνομικές αρχές είχαν, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ενημερώσει από την περασμένη Τρίτη τον Ισίδωρο Ντογιάκο ότι υπήρχαν στοιχεία για πιθανή επίθεση εναντίον της κατοικίας του και του είχαν ζητήσει να απομακρυνθεί προσωρινά για λόγους ασφαλείας. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος έχει τις πληροφορίες.
2: Το ελληνικό FBI, Μάρκο, μόλις ενημερώθηκε ότι ο αλλοδαπός επρόκειτο να παραλάβει τη χειροβομβίδα, τον είχε θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση. Περιμετρικά από το σπίτι του κυρίου Ντογιάκου τώρα είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Αστυνομικοί της ασφάλειας και της ΟΠΚΕ, φορώντας πολιτικά και μέσα σε αυτοκίνητα που δεν έφεραν διακριτικά, φιλούσαν ουσιαστικά το σπίτι του κυρίου Ντογιάκου. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, την περασμένη Τρίτη είχαν ενημερώσει τον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου πως είχαν πληροφορία ότι επρόκειτο να πραγματοποιηθεί επίθεση στο σπίτι του. Γι' αυτό του λόγο τον είχα ζητήσει, τόσο τον ίδιο όσο και την οικογένειά του, να αποχωρήσουν. Κάτι που έκαναν μέχρι και την σύλληψή του σήμερα.
0: Παραμένοντας στο αστυνομικό ρεπορτάζ, η έρευνα για την αποκαλούμενη μαφία των Χανίων που εξαρθρώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο δεν περιορίζεται πλέον στα πρόσωπα που κατηγορούνται για ναρκωτικά όπλα και εκβιάσεις. Φτάνει τώρα σε υπηρεσίες και λειτουργούς που θα έπρεπε να αποτελούν εγγύηση αλήθειας για τη δικαιοσύνη. Ένας ιατροδικαστής και ένας τοξικολόγος συνελήφθησαν, καθώς φέρονται να εξέδιδαν ή να επιχειρούσαν να εκδώσουν ψευδείς, επιστημονικά τεκμηρίωτες γνωματεύσεις, ώστε κατηγορούμενοι να εξασφαλίζουν ευνοϊκότερη μεταχείριση. Η έρευνα άρχισε από δύο περιπτώσεις, αλλά στη δικογραφία περιγράφονται συνολικά 8 υποθέσεις πιθανής αλλίωσης αποτελεσμάτων, ενώ για 4 εξετάζεται και το ενδεχόμενο χρηματισμού. Το κρίσιμο είναι ότι μια εργαστηριακή εξέταση μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την πορεία μιας ποινικής υπόθεσης σε υποθέσεις που μπορούν να κρίνουν ανθρώπινες ζωές. Και οι νέες αποκαλύψεις δείχνουν ένα δίκτυο που φέρεται να είχε διασυνδέσεις ακόμη και με αστυνομικούς και δημόσιους λειτουργούς. Τι αποκαλύπτει η αστυνομική έρευνα και πόσο βαθιά είχε απλώσει τα πλοκάμια του το κύκλωμα, μας σκιαγραφεί στο ρεπορτάζ του ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
3: Και στο μικροσκόπιο μπαίνει ουσιαστικά η δραστηριότητα του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου που συνελήφθησαν τα προηγούμενα 24 ώρα και θα απολογηθούν τη Δευτέρα στον ανακριτή αφού έχουν λάβει προθεσμία. Θα δούμε κάποιες από τις υποθέσεις που περιλαμβάνονται στην δικογραφία της ασφάλειας Χανίων και δείχνουν τις αλλοιώσεις σε εκθέσεις ιατροδικαστικές και εξετάσεις. Μία από αυτές αφορά τον θάνατο του Κωνσταντίνου Μανιουδάκη, μια πολύκροτη υπόθεση όπου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη ανθρωποκτονία σε 4 αστυνομικούς οι οποίοι αφέθηκαν αργότερα ελεύθεροι. Περιοριστικούς όρους. Φέρεται λοιπόν ότι αυτή η ποινική δίωξη ασκήθηκε όταν ο ιατροδικαστής άλλαξε το πόρισμα το αρχικό, το οποίο έκανε λόγο για θάνατο, για φυσικό θάνατο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει μία ακόμα υπόθεση με μία ένοπλη επίθεση σε βάρος αστυνομικών σε χωριό στον Αποκόρωνα Χανίων. Τότε λοιπόν φέρεται να έμεινε ανάπηρος ένας 34χρονος αστυνομικός. Το πόρισμα, βέβαια, του ιατροδικαστή, ενώ υπήρχε αυτή η αναπηρία, έκανε λόγο απλώς για σωματικές βλάβες. Κάτι άλλο το οποίο διαπιστώνεται είναι σε μία υπόθεση βιασμού ανηλίκου σε χωριό στον Πλατανιά. Εκεί φέρεται να υπήρχε πόρισμα το οποίο εμφανίστηκε στα δικαστήρια χωρίς να έχει υπάρξει ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στη δικογραφία. Ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια υπόθεση ναρκωτικών, όπου ένας διακινητής ουσιαστικά του ζητήθηκε από τον κατηγορούμενο τοξικολόγο να πληρώσει το ποσό των 1.700 ευρώ, έτσι ώστε να φανεί σε πόρισμα ως τοξικοεξαρτημένος και να πέσει στα μαλακά κατά την δικαστική εξέλιξη της συγκεκριμένης υπόθεσης. Μάλιστα, έστειλε τρίχες για να γίνει αυτή η εξέταση ακόμα και με το ΚΤΕΛ. Συνοδευόμενες από μια επιστολή του δικηγόρου του συγκεκριμένου κατηγορούμενου με οδηγίες για το τι πρέπει να πράξει ο κατηγορούμενος τοξικολόγος. Οι τρεις λοιπόν αστυνομικοί, οι οποίοι περιλαμβάνονται στην ίδια δικογραφία, φέρεται να έχουν συνδιαλλαγές με μέλη της μαφίας. Ένας από αυτούς φέρεται να διακινούσε μάλιστα ναρκωτικά, να λάμβανε εντολές μέσα από έκλειστα μέλη αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Το ίδιο συμβαίνει και ακόμα και με διοικητή τμήματος σε περιοχή της Κρήτης, ο οποίος επίσης φέρεται σύμφωνα με τη δικογραφία να λάμβανε εντολές. Ενώ τέλος υπάρχει μια περίπτωση πρώην γυναίκας αστυνομικού, η οποία ζήτησε από έκλειστο ποινικό που εμπλέκεται με τη δράση αυτής της μαφίας των να διευθετήσει διαφορές που είχε ίδια με οικογένεια Σταβορής για Ηρακλείου. Πρόκειται για μία από τις δύο οικογένειες που είχαν πρωταγωνιστήσει στην ένοπλη συμπλοκή το περασμένο φθινόπωρο. Φέρεται ότι λύθηκε δικαστικά αυτή η διαφορά που είχε η πρώην αστυνομικός, όμως περιλαμβάνεται και η συγκεκριμένη αναφορά στην δικογραφία της ασφάλειας Χανίων.
0: Εκτός συνόρων, για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν δύο εβδομάδες, το Ιράν πέρασε μια νύχτα χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Η εικόνα θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα πρώτο σημάδι αποκλιμάκωσης, μόνο που στη Μέση Ανατολή η σιωπή σε ένα μέτωπο συχνά σημαίνει ότι η ένταση μεταφέρεται κάπου αλλού. Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή να μην πραγματοποιηθούν νέα πλήγματα, διακόπτοντας 13 συνεχόμενες νύχτες αμερικανικών επιθέσεων. Και το Ιράν δεν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον γειτονικών χωρών του κόλπου όπως συνέβαινε τις προηγούμενες ημέρες. Η Ουάσιγκτον αφήνει έτσι να εννοηθεί ότι δοκιμάζει ξανά τον δρόμο της διαπραγμάτευσης. Η παύση όμως δεν αποτελεί εκεχηρία. Ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός παραμένει και οι στρατιωτικές επιλογές δεν έχουν αποσυρθεί. Την ίδια ώρα, οι Χούθοι της Ιεμένης άνοιξαν ένα νέο και εξαιρετικά επικίνδυνο κεφάλαιο. Πύραυλοι και μη επανδρομένα αεροσκάφη κατευθύνθηκαν εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας, στο Τζιζάν και το Γιαμπού, είναι δύο λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας. Στην αναχέτηση επίθεσης, μάλιστα στο Γιαμπού, συμμετείχε και η ελληνική συστοιχία Patriot που βρίσκεται στη χώρα. Το Γιαμπού έχει ιδιαίτερη σημασία. Από εκεί η Σαουδική Αραβία μπορεί να εξάγει πετρέλαιο παρακάμπτοντας τα στενά του Ορμούζ, όπου η ναυσιπλοεία έχει ήδη διαταραχθεί. Αν απειληθεί τώρα και η έξοδος προς την Ερυθρά Θάλασσα, ο πόλεμος θα αγγίξει ταυτόχρονα δύο από τις σημαντικότερες ενεργειακές οδούς στον κόσμο. Και η πίεση θα περάσει γρήγορα στις διεθνείς τιμές, από την αντλία καυσίμων μέχρι το κόστος μεταφοράς προϊόντων και στις καθημερινές αγορές μας. Υπάρχει και ένας ακόμη κίνδυνος. Η νέα σύγκρουση μπορεί να ξανανοίξει πλήρως τον πόλεμο στην Ιεμένη, όπου η σχετική εγχειρία κρατούσε από το 2022. Η ήρεμη νύχτα λοιπόν στο Ιράν δεν είναι ακόμη ειρήνη, μπορεί να είναι δυστυχώς η στιγμή κατά την οποία η φωτιά αλλάζει κατεύθυνση. Η νέα αυτή η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή δεν αποτυπώνεται βεβαίως μόνο στους στρατιωτικούς χάρτες και στις διεθνείς αγορές. Το κόστος του φτάνει ξανά και στην αντλία του πρατηρίου, επηρεάζοντας άμεσα τις καθημερινές μετακινήσεις, αλλά και τον προϋπολογισμό των καλοκαιρινών διακοπών. Αυτή η νέα άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου έχει ήδη περάσει στη βενζίνη και ακόμη περισσότερο στο πετρέλαιο κίνησης. Οδηγοί δηλώνουν ότι περιορίζουν τις διαδρομές τους, αποφεύγουν πλέον να γεμίσουν το ρεζερβουάρ και υπολογίζουν διαφορετικά ακόμη και ένα ταξίδι λίγων ημερών. Από την έναρξη του πολέμου, η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει αυξηθεί περίπου κατά 14%, ενώ στο ντίζελ η επιβάρυνση πλησιάζει το 28%. Η εθελοντική αυτή η μείωση που έκαναν τα δηληστήρια έχει σχεδόν εξανεμιστεί, καθώς το πετρέλαιο Brent ακολουθεί και πάλι ανωδική πορεία. Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει πλέον νέες παρεμβάσεις, με την επιστροφή τόσο του Fuel Pass και την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης να βρίσκονται στο τραπέζι. Πόσο έχει επιβαρυνθεί στην πράξη ο οδηγός και ποια μέτρα μπορούν να φτάσουν τελικά στην αντλία, το ρεπορτάζ που θα ακούσουμε είναι του Κωνσταντίνου Δαυλού.
4: Δεν το φουλάρετε?
5: Όχι, όχι τέτοια πράγματα, όχι, όχι. Είναι πάρα πολύ ακριβή.
6: Κεντρική θέση στα μέτρα που ετοιμάζεται να πάρει η κυβέρνηση ώστε να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων στην Αγγλία θα έχουν το Fuel Pass και η επιδότηση του Diesel. Όπως τονίζουν ανεπίσημα πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, τα δύο μέτρα έχουν δοκιμαστεί στην πράξη και άρα θα έχουν οπωσδήποτε τη θέση τους στο νέο μείγμα μέτρων.
7: Βάζουμε καύσιμα αναγκαστικά σε αυτή την τιμή, γιατί πρέπει να κινηθούμε.
6: Οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται τώρα έρχονται μετά την εθελοντική μείωση των τελικών τιμών από τα διηληστήρια κατά 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο Diesel, που όμως έχει σχεδόν εξανεμιστεί καθώς το πετρέλαιο Brent ακολουθεί ανωδική πορεία όλο τον Ιούλιο.
8: Έχει ακριβήνει αρκετά η βενζίνη, τον τελευταίο δίμηνο θα πω. Από εκεί που πληρώνω 50 ευρώ, τώρα πληρώνω 65.
9: Δίναμε 150 ευρώ το μήνα και πλέον δίνουμε, επειδή εγώ κάνω και κάποια χιλιόμετρα, γύρω στα 230, 240, 250, ανάλογα τη φορά.
10: Σύμφωνα με το παρατηρητήριο υγρών καυσίμων, η μέση τιμή της αμόλυβδης από τον πόλεμο και μετά έχει αυξηθεί περίπου 14%. Την ίδια στιγμή το ντίζελ κίνησης έχει αυξηθεί 27,6%.
6: Όπως φαίνεται στο διάγραμμα που συγκρίνει την πορεία της αμόλυβδης και του πετρελαίου Brent, η μέση τιμή στην Αγγλία παρουσίασε μεγαλύτερη αύξηση από τις διεθνείς τιμές στο πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου, για να εξισορροπήσει στη συνέχεια.
11: Σίγουρα έχει περιορίσει πάρα πολύ τη χρήση του, γιατί δεν γίνεται, δεν βγαίνει δηλαδή. Από εκεί που μπορεί να το παίρναμε 5 στα 7, τώρα έχει πάει 2 με 3 στα 7.
6: Ήδη η προηγούμενη εβδομάδα έκλεισε με τον Brent να πέφτει από τα 100 δολάρια που είχε φτάσει, με την Goldman Sachs όμως να προειδοποιεί ότι δεν αποκλείεται το βαρέλι να φτάσει ακόμη και στα 120 δολάρια κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, εφόσον συνεχιστούν οι δυσκολίες στην κυκλοφορία στα στενά του Ορμούζ.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα, η αντιπαράθεση κυβέρνησης και κομμάτων της αντιπολίτευσης αποκτά πλέον καθαρά προεκλογικό χαρακτήρα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η συνταγματική αναθεώρηση, μια διαδικασία που δεν αφορά μόνο τις κοινοβουλευτικές ισορροπίες, αλλά ζητήματα που θα καθορίσουν για χρόνια τη λειτουργία του κράτους. Ανάμεσά τους και το άρθρο 16 για την ανώτατη εκπαίδευση, με τα κόμματα να διαφωνούν όχι μόνο για το περιεχόμενο της αλλαγής, αλλά ακόμη και για τους όρους με τους οποίους πρέπει να ανοίξει η συζήτηση. Την ίδια στιγμή, το οικονομικό πεδίο γίνεται εξίσου συγκρουσιακό. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για παροχολογία και αμφισβητεί τον τρόπο με τον οποίο θα χρηματοδοτηθούν οι νέες εξαγγελίες, θέτοντας και ερωτήματα για τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα και τις συντάξεις. Η κυβέρνηση απαντά ότι δεν υπάρχει περιθώριο για υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα και προτάσει τη στήριξη της μεσαίας τάξης και των ελεύθερων επαγγελματιών εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η σύγκρουση μάλιστα του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή δείχνει ότι οι τόνοι θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν. Το ρεπορτάζ για το πολιτικό σκηνικό είναι της συναδέρφου Άτζης Κούκη.
12: Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση, με φόντο και τη χθεσινή σύγκρουση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη στην Ολομέλεια της Βουλής.
13: Και θα το πω στον κύριο Ανδρουλάκη. Έχεις μία φορά, μία, να μιλήσεις για την ανώτατη παιδεία, να μιλήσεις πράγματα με τα δασικά, να μιλήσεις πράγματα με τα παλαιοδομικά, να μιλήσεις πράγματα με τα δημοσιονομικά. Και αντί να μιλήσει για αυτά, ξαρχίζεις. Οι υποκλοπές, ο Δημητριάδες.
12: Τα βέλη της τρέφει η κυβέρνηση στην αντιπολίτευση, η οποία με τη σειρά της συνεχίζει να ασκεί σκληρή κριτική.
4: Ο τρόπος που επέλεξε η αντιπολίτευση και δει η αξιωματική αντιπολίτευση να αντιμετωπίσει την συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος ήταν τέτοιος που το μόνο που έκανε είναι να κάνει προσταφαιρέσεις ψήφων.
14: Το περιεχόμενο του άρθρου που θα τροποποιηθεί στην επόμενη Βουλή.
4: Ωραία, είστε σίγουροι ότι θα
14: στην επόμενη Βουλή. Άρα ξέρουμε, γνωρίζουμε ποιο θα είναι το κείμενο που θα έρθει προς ψήφιση για την τροποποίηση του άρθρου.
15: Δεν συνεννούμε στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Δεν κάνουμε αυτό που κάνει το Πασόκ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεν γέρνουμε σε δύο βάρκες. Λέμε, δεν θέλουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά συνεννούμε στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος.
16: Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πολιτική δύναμη της αριστεράς, η οποία προασπίζεται τη δημόσια και δωρεάν παιδεία.
12: Παροχολογίες, ταμείο ανάκαμψης και συντάξεις αποτελούν ένα ακόμα πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταλογίζουν κακή διαχείριση του δημοσιονομικού χώρου στην κυβέρνηση.
17: Το βέβαιο είναι ότι το τελευταίο που χρειάζεται ο τόπος μας, το πιστεύω αυτό ακλόνητα, είναι μια φλίαρη παροχολογία.
18: Ο κύριος Κερακάκης βρήκε με μία ομιλία 23 δισεκατομμύρια για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Μήπως αυτό το πρόγραμμα, το νέο ΕΠΑ, σκοπεύεται τα έργα που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης να τα χρηματοδοτήσετε τελικά με εθνικούς πόρους?
19: Αφού τόσο σας έκανε κακό νόμος Κατρούγκαλο, 7 χρόνια τι κάνατε? 7 χρόνια γιατί τον αλλάζατε?
12: Η κυβέρνηση προτάσει την στήριξη της μεσαίας τάξης και των ελεύθερων επαγγελματιών στην ΔΕΘ.

Θα βγούμε και πάλι εκτός συνόρων. Τις μεγάλες πυρκαγιές έχουμε συνηθίσει να τις μετράμε σε στρέμματα καμένης γης, σπίτια που καταστράφηκαν και μέτωπα που παραμένουν ανεξέλεγκτα. Αυτή τη φορά όμως ο αριθμός που αποτυπώνει καλύτερα το μέγεθος της καταστροφής είναι οι άνθρωποι που αναγκάστηκαν να φύγουν. Περισσότεροι από 250.000 κάτοικοι και παραφεριστές έχουν απομακρυνθεί από περιοχές της Γαλλίας και της Ισπανίας. Είναι σαν να εκενώνεται μέσα σε λίγες ημέρες μια ολόκληρη ευρωπαϊκή πόλη. Στη νοτιοδυτική Γαλλία, η φωτιά ξεκίνησε κοντά στον κόλπο του Αρκασόν, σε μια από τις δημοφιλέστερες παραθυριστικές περιοχές της χώρας. Πέρασε από δάση, από κατασκηνώσεις, από οικισμούς, έφτασε στη Χερσόνησο του Καπ Φερέ, κινείται πλέον προς την ευρύτερη περιοχή του Μπορντό. Στη Ζιρόντ και στις γειτονικές Λαντ έχουν απομακρυνθεί περισσότεροι από 197.000 άνθρωποι. Χιλιάδες εγκατέλειψαν την περιοχή με αυτοκίνητα, λεωφορεία, ακόμη και με πλοιάρια που τους μετέφεραν 97.000 άνθρωποι. Στην απέναντι ακτή για να μην κινδυνεύσουν. Στην Ισπανία, μεγάλα μέτωπα δυτικά της Μαδρίτης και στην επαρχία της Άβυλα ενώθηκαν, περικυκλώνοντας οικισμούς και αναγκάζοντας τις αρχές να κηρύξουν για πρώτη φορά εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών. Και κάπου εδώ αλλάζει η εικόνα. Δεν πρόκειται πλέον μόνο για πυροσβέστες που επιχειρούν μέσα σε ένα δάσος, πρόκειται για τη μετακίνηση πληθυσμών, για το κλείσιμο δρόμων, για την προστασία πόλεων και την οργάνωση καταφυγίων για ανθρώπους που έφυγαν κρατώντας λίγα προσωπικά αντικείμενα. Δυνάμεις, οχήματα και ενάρια μέσα μετακινούνται από χώρα σε χώρα, καθώς η Ευρώπη έχει θέσει σε ετοιμότητα κοινό στόλο πυροσβέσης και εκατοντάδες πυροσβέστες από 14 κράτη. Η μεγάλη εικόνα λοιπόν δεν είναι μόνο ότι καίγονται ταυτόχρονα η Γαλλία και η Ισπανία, είναι ότι κάθε καλοκαίρι όλο και περισσότερες περιοχές της Ευρώπης μπαίνουν στην ίδια δύσκολη εξίσωση. Μαζικές εκενώσεις, σπίτια και τουριστικοί προορισμοί σε κίνδυνο, δρόμοι που κλείνουν και άνθρωποι που πρέπει να εγκαταλείψουν μέσα σε λίγα λεπτά όσα θεωρούσαν ασφαλή. Και όταν μια ολόκληρη Ήπειρος αναγκάζεται να οργανώνεται για τη μετακίνηση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων μπροστά στη φωτιά, τότε δεν μιλάμε πια για ένα ακραίο καλοκαίρι. Μιλάμε για μια νέα πραγματικότητα, στην οποία η προετοιμασία για την καταστροφή γίνεται εξίσου σημαντική με τη μάχη για την κατάσβεσή της.

Πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Για χιλιάδες οικογένειες ήταν η στιγμή που ένας αριθμός στην οθόνη έφερε χαμόγελα, ανακούφιση, απογοήτευση ή την ανάγκη να σχεδιαστεί από την αρχή το επόμενο βήμα. Οι βάσεις όμως δεν μας λένε μόνο ποιος πέρασε και σε ποια σχολή, μας δείχνουν και προς τα που κοιτάζει σήμερα μια ολόκληρη γενιά όταν προσπαθεί να φανταστεί τη θέση της σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα. Η φετινή εικόνα δείχνει μια καθαρή στροφή προς τα πολυτεχνεία, τις θετικές επιστήμες και τις σχολές μηχανικών. Η τεχνολογία, η ενέργεια και το περιβάλλον δημιουργούν νέες ανάγκες και πολλοί νέοι αναζητούν σπουδές που πιστεύουν ότι θα τους προσφέρουν μια πιο ασφαλή επαγγελματική διαδρομή. Στον αντίποδα, οι ανθρωπιστικές σχολές συνεχίζουν να υποχωρούν. Όχι επειδή η κοινωνία χρειάζεται λιγότερο τη γλώσσα, την ιστορία, τη σκέψη και τη διδασκαλία, αλλά επειδή όλο και περισσότερα παιδιά φοβούνται ότι αυτά τα πτυχία δεν θα τους οδηγήσουν εύκολα σε μια σταθερή εργασία. Την ίδια στιγμή, περισσότερες από 10.000 θέσεις έμειναν κενές σε πανεπιστήμια, ακόμη και σε σχολές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Μια εικόνα που δείχνει ότι δεν αρκεί πλέον να υπάρχει ένα πανεπιστημιακό τμήμα. Πρέπει να μπορεί να εξηγήσει στον νέο άνθρωπο τι του προσφέρει και ποια διαδρομή ανοίγει μετά το πτυχίο. Και δίπλα στα πανεπιστήμια, η αγορά αναζητεί τεχνίτες, ψυκτικούς, ξυλουργούς και μηχανικούς αυτοκινήτων, επαγγέλματα απαραίτητα και συχνά καλά αμοιβόμενα, τα οποία εξακολουθούμε άδικα να αντιμετωπίζουμε ως δεύτερη επιλογή. Ένα μεγάλο μπράβο λοιπόν στα παιδιά που πέτυχαν τον στόχο τους, να χαρούν την επιτυχία τους και τη νέα αρχή που ανοίγεται μπροστά τους. Και σε όσα παιδιά δεν τα κατάφεραν αυτή τη φορά, να πούμε κάτι εξίσου καθαρό. Οι Πανελλήνιες κρίνουν την είσοδο σε μια σχολή, δεν κρίνουν την αξία, τις δυνατότητες, ούτε τη ζωή ενός ανθρώπου. Ένας δρόμος μπορεί να έκλεισε, η διαδρομή όμως σίγουρα δεν τελείωσε.

Θα πάμε τώρα να ακούσουμε το Δελτίο Ειδήσεων, να ενημερωθούμε για το τι γίνεται στην Ελλάδα και εκτός συνόρων και εμείς θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά εδώ, στην παρέα μας.

0: 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και 16 ακόμη τραυματίστηκαν χθες το βράδυ στο Βερολίνο, στην περιοχή Tiergarten, όταν ένα μίνιβαν έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε σε εκδηλώσεις Pride για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα όταν αυτό προσέκρουσε σε δέντρο και κατάφερε να διαφύγει. Μάλιστα, σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, πιθανό μαχαίρι, το οποίο έστρεψε προς το πλήθος. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με τη συμμετοχή ειδικών δυνάμεων και ελικοπτέρων για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, που έχει ταυτοποιηθεί και σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές προέρχεται από τον Ισλαμιστικό χώρο και είναι γνώριμο στην αστυνομία. Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντιχ Μέρτς, καταδίκασε το περιστατικό χαρακτηρίζοντας το αποτρόπαια πράξη. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νότιο-δυτική Γαλλία. Νέες εντολές εκένωσης εξέδωσαν αργά χθες το βράδυ οι γαλλικές αρχές, καλώντας περίπου 8.000 κατοίκους δήμων κοντά στην πόλη Μπορντό να απομακρυνθούν λόγω της αναζωπήρωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, το πύρινο μέτωπο ενισχύθηκε εκ νέου, δημιουργώντας στροβιλισμούς που το καθιστούν απρόβλεπτο και δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο. Την ίδια ώρα, οι ισπανικές αρχές διέταξαν την εκένωση άλλων 8 δήμων κοντά στο Τολέδο λόγω του πύρινου μετώπου δυτικά της Μαδρίτης, με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας να μην κρύβει την ανησυχία του. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στο Αντήριο όταν ο οδηγός αυτοκινήτου δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο, εμβόλησε περιπολικό στην προσπάθεια του να διαφύγει και στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημα πεζός. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τη γέφυρα Ρίου Αντηρίου στον οικισμό του Αγίου Παντελεήμονα. Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι έγινε προσαγωγή δύο ατόμων προκειμένου να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται στο περιστατικό. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε ηλικιωμένος άνδρας μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε ισόγειο διαμέρισμα στον Βόλο. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχείρησαν για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Ξεκίνησε από τον ΕΛΓΑ η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις την Παρασκευή σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Οι αυτοψίες θα συνεχιστούν έως και τη Δευτέρα. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από τη Δευτέρα έως και τις 10 Αυγούστου. Αναμένεται παράλληλα να κατευθεί τροπολογία στη Βουλή από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου θα προβλέπει μεταξύ άλλων αποζημίωση στο 100% της αξίας της παραγωγής και προκαταβολές που αγγίζουν το 65%. Συνελήφθη χθες στη Γλυφάδα Αιγύπτιος που είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα, φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενο από τις φυλακές διαβατών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Δογιάκος. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές τον είχαν ενημερώσει προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Τις ευχαριστίες του για την κατάρριψη από ελληνικούς Patriot βαλιστικών πυράβλων και ντρόουν από τους Χούθη που στόχευαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας προς τον Νίκο Δένδια. Όπως ανέφερε ο Έλληνας Υπουργός, συζήτησαν ακόμη την κατάσταση όπως διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Την ίδια ώρα, με ανακοίνωση της η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εκφράζει την αντίθεσή της για την παρουσία των Patriot στην Σαουδική Αραβία, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη εμπλοκή της ελληνικής αποστολής. Νέο εργαλείο για την παρακολούθηση των ακτοπλοϊκών αύλων παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Χίο. Από τη Δευτέρα, το ΠΑΣΟΚ θέτει σε λειτουργία ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να καταγράφουν τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτήριων. Αυτή την ώρα αναμένεται η απόφαση της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO εάν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Η συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής πραγματοποιείται στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. το μεσημέρι και το απόγευμα νότι. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς. Γενικά αίθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρει. Βόρειο-δυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Ένα τραγούδι δεν μένει στη μνήμη μόνο για τη μελωδία του, μένει και για την εποχή μέσα στην οποία το ακούσαμε. Το Save Tonight κυκλοφορεί αρχικά στη Σουηδία, Οκτώβριο του 1997, και μέσα στο 1998 περνά στα ραδιόφωνα της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Igley Cherry, γιος του μουσικού της jazz Don Cherry, είχε επιστρέψει στη Στοκχόλμη έπειτα από χρόνια στη Νέα Υόρκη και αναζητούσε τον δικό του μουσικό δρόμο. Η ιδέα είναι απλή, δύο άνθρωποι γνωρίζουν ότι το πρωί θα τους χωρίσει και προσπαθούν να κρατήσουν τη νύχτα λίγο περισσότερο. Τέσσερις συγχορδίες, ακουστική κιθάρα και ένας ρυθμός που γίνεται αμέσως οικείος. Το καλοκαίρι του 1998, όταν το τραγούδι ανέβαινε στα ευρωπαϊκά τσάρτ, στις Ηνωμένες Πολιτείες η υπόθεση του Bill Clinton και της Μόνικα Λεβίνσκι κυριαρχούσε στην πολιτική ζωή. Στην Ευρώπη, κυβερνήσεις, τράπεζες και επιχειρήσεις προετοιμάζονται για το ευρώ που θα αρχίσει να χρησιμοποιείται ηλεκτρονικά και λογιστικά από τον Ιανουάριο του 1999. Στην Ελλάδα, η δραχμή υποτιμάται κατά 12,3%. Είχε διατηρηθεί ισχυρή ενώ οι τιμές στη χώρα αυξάνονταν ταχύτερα από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη, με αποτέλεσμα τα ελληνικά προϊόντα να γίνονται ακριβότερα στο εξωτερικό. Η υποτίμηση διορθώνει αυτή την απόσταση και η ταυτόχρονη ένταξη της δραχμής στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Σταθερών Ισοτιμίων αποτελεί το επόμενο βήμα προς το ευρώ. Μέσα σε μια εποχή μεγάλων αλλαγών, το Save Tonight μιλούσε για κάτι προσωπικό, την ανάγκη να κρατήσουμε λίγο ακόμη μια στιγμή πριν χαθεί, γι' αυτό εξακολουθεί να παίζει στα ραδιόφωνα, συνδέει τον ήχο μιας εποχής με τη μνήμη ενός αποχωρισμού.

Καλημέρα σας από τον Sky 100,3, λίγο μετά τις 6 το πρωί. Για όσες και όσους βρίσκονται στην παρέα μας από τις 5 συνεχίζουμε. Για όσους ανοίγουν τώρα το ραδιόφωνο τους, καλώς ήρθατε. Σήμερα γιορτάζουν πολλοί. Γιορτάζει η Παρασκευή, η Εύη, η Βούλα. Ιδιαίτερες ευχές να στείλουμε στην κυρία Βούλα από το Παγκράτη που μας έστειλε και την καλημέρα της. Να είστε πάντα καλά και δυνατοί. Γιορτάζουν επίσης η Βίβια, ο Παρασκευάς, ο Πάρης και η Έρση. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους όσοι έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή. Να είστε πάντα γεροί και δυνατοί. Εδώ βρισκόμαστε στο δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και εδώ στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη για την ηχοληψία, βρίσκεται κοντά μου ο Γιώργος Βραχνός. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη. Τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι ο Πέτρος Ομοιωραΐτης για να παραλάβει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου». Συνεχίζουμε εδώ, παρέα.

Για πολλές γενιές η ενηλικίωση είχε μια σχετικά καθαρή διαδρομή. Ο νέος ολοκλήρωνε τις σπουδές του, έβρισκε εργασία, έφευγε από το πατρικό σπίτι και άρχισε σταδιακά να στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις. Αυτή η διαδρομή δεν έχει εξαφανιστεί, έχει όμως γίνει πολύ πιο δύσκολη και κυρίως πολύ πιο ακριβή. Σήμερα όλο ένα περισσότεροι ενήλικες εργάζονται, αλλά εξακολουθούν να χρειάζονται οικονομική βοήθεια από τους γονείς τους. Όχι απαραίτητα για κάποια μεγάλη αγορά, συχνά για το ενίκιο, τους λογαριασμούς, την ασφάλιση ή ακόμη και τα καθημερινά έξοδα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, 4 στους 10 ενηλίκους δηλώνουν ότι λαμβάνουν ακόμη κάποια μορφή οικογενειακής στήριξης. Στη νεότερη γενιά, το ποσοστό φτάνει το 72%. Το φαινόμενο δεν είναι μόνο αμερικανικό. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 42% των νέων ηλικίας 25 έως 29 ετών εξακολουθεί να ζει με τους γονείς του. Στην Ελλάδα περισσότεροι από τους μισούς νέους ηλικίας 25 έως 34 ετών παραμένουν στο πατρικό σπίτι, ενώ η αποχώρηση γίνεται κατά μέσο όρο μετά τα 30. Δεν πρόκειται λοιπόν απλώς για μια γενιά που καθυστερεί να ενηλικιωθεί. Οι χαμηλοί μισθοί, τα υψηλά ενίκια και η δυσκολία αγοράς κατοικίας έχουν μετακινήσει προς τα πίσω ολόκληρο το χρονοδιάγραμμα της ανεξαρτησίας. Η οικογενειακή βοήθεια γίνεται έτσι ένα απαραίτητο στήριγμα και σε πολλές περιπτώσεις επιτρέπει σε ένα νέο να σπουδάσει, να νοικιάσει σπίτι ή να περάσει μια δύσκολη περίοδο χωρίς να καταρρεύσει οικονομικά. Δημιουργείται όμως και μια νέα ανισότητα. Άλλο είναι να ξεκινά κάποιος τη ζωή του γνωρίζοντας ότι οι γονείς του μπορούν να καλύψουν μια προκαταβολή ή μερικούς μήνες ενοικίου, και άλλο να ξεκινά χωρίς κανένα οικονομικό δίκτυ ή να χρειάζεται ο ίδιος να στηρίζει την οικογένειά του. Η λεγόμενη τράπεζα της μαμάς και του μπαμπά δεν είναι πλέον μια χαριτωμένη οικογενειακή έκφραση. Είναι η ένδειξη ότι για πολλούς νέους η εργασία από μόνη της δεν αρκεί πλέον για να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία που κάποτε θεωρούνταν αυτονόητη.

τα μεσάνυχτα σε πολλά παιδικά δωμάτια, το τελευταίο φως που μένει αναμένο δεν έρχεται από το κομωδίνο, έρχεται από την οθόνη του κινητού. Ένα ακόμη βίντεο, μια ακόμη ειδοποίηση, λίγα λεπτά που γίνονται ώρα και το πρωί φτάνει με λιγότερο ύπνο, δυσκολότερη συγκέντρωση και το κινητό ξανά στο χέρι. Για χρόνια η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος θεωρούνταν κυρίως ευθύνη της οικογένειας. Οι γονείς έπρεπε να βάλουν όρια, να ελέγξουν τον χρόνο και τελικά να κλείσουν εκείνη τη συσκευή. Τώρα οι κυβερνήσεις μεταφέρουν ένα μέρος της ευθύνης στις ίδιες τις πλατφόρμες. Το Γαλλικό Κοινοβούλιο ενέκρινε πριν από λίγες ημέρες την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ψηφίζει μια τόσο γενική απαγόρευση. Η Βρετανία σχεδιάζει και εκείνη να απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στους κάτω των 16 ετών. Για τους 16χρονους και τους 17χρονους η πρόσβαση θα διακόπτεται ως προεπιλογή από τα μεσάνυχτα έως τις 6 το πρωί. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο εξετάζονται η επόπτευμένη πρόσβαση για τα παιδιά κάτω των 13 ετών και αυστηρότερη προστασία για τους μεγαλύτερους εφήβους. Η συζήτηση δεν αφορά μόνο την ηλικία εισόδου, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι αλγόριθμοι και οι λειτουργίες των εφαρμογών παρατείνουν τη χρήση. Η ευθύνη του ελέγχου ηλικίας περνά στις εταιρείες, χωρίς όμως να έχει γίνει ακόμη, χωρίς να έχει αποσαφινιστεί πλήρως πώς θα γίνεται η επαλήθευση, χωρίς να θίγονται η ιδιωτικότητα και η ανωνυμία των χρηστών. Η Αυστραλία όμως δείχνει πόσο δύσκολη είναι και η εφαρμογή τέτοιων μέτρων, τέτοιων πρωτοβουλειών, τέτοιων πολιτικών βουλήσεων και αποφάσεων. Σε πρόσφατη δοκιμή δημιουργήθηκαν 50 ψεύτικοι λογαριασμοί, δηλώνοντας απλώς ηλικία 16 ετών. Καμία πλατφόρμα δεν ζήτησε αποδεικτικό ηλικίας και στις 9 από τις 10 υπηρεσίες οι λογαριασμοί παρέμειναν ενεργοί. Και εδώ βρίσκεται μια μεγάλη αντίφαση. Οι πλατφόρμες γνωρίζουν τι βλέπουμε, πόσο μένουμε στην οθόνη και ποιο περιεχόμενο θα μας κρατήσει λίγο περισσότερο, δείχνουν όμως πολύ λιγότερο αποτελεσματικές όταν πρέπει να διαπιστώσουν ότι πίσω από έναν λογαριασμό βρίσκεται ένα παιδί. Οι απαγορεύσεις μπορεί να λειτουργήσουν ως όριο, δεν αποτελούν όμως από μόνες τους λύση. Χρειάζεται αξιόπιστη επαλήθευση ηλικίας, χρειάζεται έλεγχος των εταιριών και αλλαγές στον ίδιο τον σχεδιασμό των εφαρμογών. Διαφορετικά, οι νόμοι θα κρατούν τα παιδιά έξω μόνο μέχρι να μάθουν να δηλώνουν ότι γεννήθηκαν λίγα χρόνια νωρίτερα.

Και επειδή μιλήσαμε για παιδιά, ακούστε και αυτή την είδηση που μας έρχεται από την Δανία. Όταν μιλάμε για παιδικές χαρές, το πρώτο που απαιτούμε βεβαίως είναι να είναι ασφαλείς. Καλοσυντηρημένες κούνιες, προστατευτικά δάπεδα, καθαρές κατασκευές και κανένας κίνδυνος που θα μπορούσε να έχει προληφθεί. Μια απολύτως δικαιολογημένη απαίτηση για κάθε γονιό. Σε μια παιδική χαρά τώρα της Κοπενχάγης που θα ταξιδέψουμε εδώ παρέα, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Εκεί ένα παιδί 8 ετών κρατάει ένα μικρό μαχαίρι και σκαλίζει ένα κομμάτι ξύλο. Λίγο πιο πέρα μια παρέα ανάβει φωτιά για να ψήσει ψωμί. Άλλα παιδιά σκαρφαλώνουν στα δέντρα, κινούνται με ποδήλατα μέσα στις λάσπες ή χρησιμοποιούν εργαλεία, πάντα με εκπαιδευμένους υπευθύνους κοντά τους. Δεν πρόκειται για κατασκήνωση επιβίωσης, αλλά για το πάρκο που ονομάζεται Valbyparken. Είναι ένας κανονικός χώρος παιχνιδιού που έχει δημιουργηθεί πάνω σε έναν παλιό σκουπιδότοπο. Η δανέζικη προσέγγιση δεν υποστηρίζει ότι τα παιδιά πρέπει να αφήνονται απροστάτευτα, ούτε ότι οι παιδικές χαρές πρέπει να γίνουν επικίνδυνες. Ξεχωρίζει τον πραγματικό κίνδυνο από την ελεγχόμενη πρόκληση. Τα παιδιά σκαρφαλώνουν σε δέντρα, παίζουν στις λάσπες, χρησιμοποιούν εργαλεία και με την παρουσία εκπαιδευμένων υπευθύνων μαθαίνουν ακόμη και να ανάβουν φωτιά ή να σκαλίζουν ξύλα. Εκεί ο προβληματισμός αφορά τη σύγχρονη παιδική ηλικία, που γεμίζει με οργανωμένες δραστηριότητες, διαρκή επίβλεψη και όλο και λιγότερο ελεύθερο παιχνίδι. Και όταν τελειώνει το σχολείο, τα μαθήματα και ο αθλητισμός, τότε η οθόνη, όπως προαναφέραμε, γίνεται συχνά ο πιο ασφαλής και εύκολος χώρος απασχόλησης. Αυτό δεν σημαίνει ότι το σκανδιναβικό μοντέλο που σας παρουσίασα μπορεί να μεταφερθεί αυτούσιο παντού. Οι κοινωνίες, οι υποδομές και η κουλτούρα ευθύνης διαφέρουν βεβαίως. Μας καλεί όμως αυτή η μικρή είδηση που σας μεταφέρω να ξανασκεφτούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Πώς μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά όλη την ασφάλεια που δικαιούνται, χωρίς να τους στερούμε τον χώρο να δοκιμάζουν, να αποκτούν κρίση και να εμπιστεύονται σταδιακά τις δικές τους δυνάμεις. Όχι αν οι παιδικές χαρές πρέπει να γίνουν λιγότερο ασφαλείς, αλίμονο, αλλά αν μαζί με την απαραίτητη προστασία μπορούμε να αφήσουμε στα παιδιά και λίγο περισσότερο χώρο να δοκιμάσουν, να κρίνουν και να εμπιστευτούν σταδιακά και τις δικές τους δυνάμεις.

Για πολλές δεκαετίες η δύναμη της Σαουδικής Αραβίας μπορούσε να περιγραφεί ίσως με μία μόνο λέξη. Πετρέλαιο. Το πετρέλαιο γέμισε τα κρατικά ταμεία, χρηματοδότησε πόλεις και υποδομές και έδωσε στο βασίλειο μια θέση στο τραπέζι των ισχυρότερων χωρών. Μόνο που το Ριάντ γνωρίζει ότι δεν μπορεί να στηρίζει για πάντα ολόκληρο το μέλλον του σε ένα βαρέλι. Η Σαουδική Αραβία κατασκευάζει νέες πόλεις, βιομηχανικές μονάδες, εγκαταστάσεις αφαλάτωσης και μεγάλα κέντρα υπολογιστών. Όλα αυτά χρειάζονται τεράστιες και σταθερές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας και εδώ εμφανίζεται μια πρώτη αντίφαση. Όσο περισσότερο πετρέλαιο καταναλώνει η χώρα για να καλύψει τις δικές της ανάγκες, τόσο λιγότερο μπορεί να εξάγει και να πουλά στο εξωτερικό. Γι' αυτό το βασίλειο αναζητά νέες πηγές ενέργειας. Και κάπου εδώ φτάνουμε στη Συμφωνία Πυρηνικής Συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες που μάθαμε πριν από λίγα 24 ώρα ότι συνήφθη μεταξύ των δύο χωρών. Στην επιφάνεια η εξήγηση είναι οικονομική. Πυρηνικοί σταθμοί που θα παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα ώστε περισσότερο πετρέλαιο να παραμένει διαθέσιμο για εξαγωγή. Το πραγματικά κρίσιμο σημείο όμως δεν είναι μόνο οι αντιδραστήρες. Η Σαουδική Αραβία θέλει να αποκτήσει τη δυνατότητα να εμπλουτίζει ουράνιο στο έδαφος της. Πρόκειται για τη διαδικασία με την οποία παράγεται το καύσιμο των πυρηνικών σταθμών. Η ίδια τεχνογνωσία όμως, αν εξελιχθεί πολύ περισσότερο, μπορεί να ανοίξει και τον δρόμο προς ένα πυρηνικό όπλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι το Ριάντ αποφάσισε να κατασκευάσει πυρηνικές βόμβες. Σημαίνει όμως ότι θέλει να διαθέτει την επιλογή, κυρίως απέναντι στο Ιράν. Να μην βρεθεί δηλαδή κάποια στιγμή

Μεγαλώνει η παρέα μας, να ανταποδώσουμε καλημέρες. Καλημέρα στον φίλο τον Χαράλαμπο, καλημέρα στον φίλο τον Παναγιώτη από την Ηλιούπολη, καλημέρα και στον φίλο τον Παναγιώτη που μας στέλνει τη δική του καλημέρα από τη μακρινή για μας Νέα Υόρκη. Να είστε όλοι καλά, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλους.

Σημαντική υπενθύμηση, το Όλοι Μαζί Μπορούμε προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Συμμετέχουν αφιλοκερδός, καλλιτέχνες όπως η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Θυμίζουμε βεβαίως πως τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της χθες βράδυ στο Βερολίνο όταν ένα μίνιβαν έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε στις εκδηλώσεις Pride για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Άλλοι 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι αρχές αναζητούν το δράστη, ο οποίος προέρχεται από τον Ισλαμιστικό χώρο και είναι γνώριμος στην αστυνομία. Ανεξέλεγκτες μένονται τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Νέες εντολές εκένωσης εξέδωσαν αργά χθες βράδυ γαλλικές αρχές, καλώντας περίπου 8.000 κατοίκους δήμων κοντά στη Βόλη Μπορντό να απομακρυνθούν λόγω της αραζοπήρωσης της πυρκαγιάς. Οι Ισπανικές αρχές διέταξαν την εκένωση άλλων 8 δήμων κοντά στο Τολέδο λόγω του πύρινου μετόπου δυτικά της Μαδρίτης. Συναγερμό σήμερα τα ξημερώματα στο Αντήριο όταν ο οδηγός αυτοκινήτου δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο, εμβόλυσε περιπολικό και στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημά του πεζός. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Τοπικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι έχει γίνει προσαγωγή δύο ατόμων προκειμένου να διαπιστωθεί.

ανεμπλέκονται στο περιστατικό. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε ηλικιωμένος άνδρας μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε ισόγειο διαμέρισμα στο Βόλο. Ξεκίνησε από τον Ελγά η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις την Παρασκευή σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από τη Δευτέρα και τις 10 Αυγούστου. Συνελήφθη χθες στην Κλειφάδα Αιγύπτιος που είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα. Φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενο από τις φυλακές Διαβατών. Μεταξύ των πιθανών στόχων ήταν και ο πρώην εισαγγελέας του Αρειοπάγου Ισίδωρος Ντογιάκος. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Κάθε εποχή δημιουργεί τα δικά της μουσικά σύμβολα. Λίγα όμως καταφέρουν να ξεπεράσουν τα χρόνια, τις αλλαγές στη μουσική και τις γενιές που διαδέχονται η μία την άλλη. Σήμερα συμπληρώνονται 83 χρόνια από την γέννηση του Mick Jagger. Περισσότερες από 6 δεκαετίες μετά τα πρώτα βήματα των Rolling Stones, εξακολουθεί να είναι αναγνωρίσιμος ακόμη και σε ανθρώπους που δεν έζησαν την μεγάλη έκρηξη της ροκ μουσικής την δεκαετία του 60. Δεν είναι μόνο η φωνή του, ούτε τραγούδια όπως αυτό που ακούμε, που πέρασαν από τα βινίλια στις κασέτες, στους ψηφιακούς δίσκους και στις σημερινές μουσικές πλατφόρμες. Είναι κυρίως η εικόνα του επάνω στη σκηνή. Ο τρόπος με τον οποίο κινείται, που πλησιάζει το κοινό και μετατρέπει ένα τραγούδι σε ζωντανή παράσταση. Πριν από εκείνον, ο τραγουδιστής βρισκόταν συνήθως μπροστά στο μικρόφωνο. Ο Jagger έδειξε ότι ολόκληρη σκηνή μπορεί να γίνει μέρος της ερμηνείας. Από αυτή την παρουσία επηρεάστηκαν αμέτρητοι καλλιτέχνες, ακόμη και σε εντελώς διαφορετικά μουσικά είδη. Γι' αυτό και το όνομά του παραμένει τόσο ζωντανό, όχι μόνο ως η φωνή των Rolling Stones, αλλά ως ο άνθρωπος που έδωσε κίνηση, πρόσωπο και χαρακτήρα στην εικόνα του rockstar.

Επιστρέψαμε εδώ στο Sky 100,3. Καλή σας ημέρα. Μπαίνουμε πλέον στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας συντροφιάς. Συνεχίζουμε με θέματα που μπορεί να βρίσκονται λίγο μακρύτερα από την πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Αποκαλύπτουν όμως τον τρόπο με τον οποίο αλλάζουν οι κοινωνίες, το περιβάλλον και η καθημερινή ζωή. Ιστορίες που αξίζει να παρακολουθούμε, γιατί πολλές φορές οι μεγάλες αλλαγές αρχίζουν από γεγονότα που αρχικά περνούν σχεδόν απαρατηρητά. Συνεχίζουμε λοιπόν μαζί μέχρι τις 7.

Τι κάνει μια κοινωνία με ένα κτίριο που συνδέθηκε με μια από τις σκοτεινότερες μορφές της ιστορίας της? Το διατηρεί για να θυμάται, το γκρεμίζει για να μην γίνει σύμβολο ή του δίνει μια νέα χρήση προσπαθώντας να αφαιρέσει από πάνω του τη δύναμη του παρελθόντος? Στην αυστριακή πόλη Μπράουνάου am Inn, το κτίριο που γεννήθηκε ο Αδόλφος Χίτλερ λειτουργεί πλέον ως αστυνομικό τμήμα. Ο Χίτλερ έζησε εκεί μόνο τις πρώτες εβδομάδες της ζωής του. Το σπίτι όμως εξακολουθούσε να προσελκύει ακροδεξιούς και νεοναζί, οι οποίοι το αντιμετώπιζαν ως τόπο προσκυνήματος. Η αυστριακή λοιπόν κυβέρνηση, που το απέκτησε το 2017 και δαπάνησε σχεδόν 20 εκατομμύρια ευρώ για την ανακατασκευή του, άλλαξε ακόμη και την όψη του ώστε να γίνει λιγότερο αναγνωρίσιμο. Στη θέση μιας κατοικίας συνδεδεμένης με τον ναζισμό βρίσκονται σήμερα αστυνομικοί, ενώ στο κτίριο θα πραγματοποιείται και εκπαίδευση γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έξω βρίσκεται μια αλητή επιγραφή με το μήνυμα «Ποτέ ξανά φασισμός». Δεν είναι η μοναδική προσπάθεια αλλαγής του συμβολισμού ενός τέτοιου χώρου. Στη Βασόρα του Ιράκ, ένα από τα ανάκτορα του Σαντάμ Χουσέιν μετατράπηκε σε αρχαιολογικό μουσείο. Ένας χώρος που κατασκευάστηκε για να προβάλλει την ισχύ ενός δικτάτορα, φιλοξενεί πλέον την ιστορία πολιτισμών πολύ παλαιότερων και σίγουρα σημαντικότερων από εκείνων. Στο Πακιστάν ακολουθήθηκε ο αντίθετος δρόμος. Το συγκρότημα όπου κρυβόταν και εξοντώθηκε ο Οσάμα Μπιν Λάντεν κατεδαφίστηκε ώστε να μην μετατραπεί σε σημείο συγκέντρωσης οπαδών του. Και στη Γεωργία, το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Ιωσήφ Στάλιν παραμένει ως ένα μουσείο αφιερωμένο στη ζωή του, μια επιλογή που εξακολουθεί να προκαλεί αντιπαραθέσεις για το αν διατηρεί την ιστορική μνήμη ή αναπαράγει την προσωπολατρία. Γιατί ένα κτίριο δεν είναι βεβαίως υπεύθυνο για όσα έκανε ο άνθρωπος που έζησε μέσα του, ο τρόπος όμως με τον οποίο το χρησιμοποιούμε δείχνει πώς επιλέγουμε να θυμόμαστε την ιστορία. Ως προειδοποίηση, ως γνώση ή ως μύθο που αφήνουμε να επιβιώνει.

Μια διαφορά 11 ευρώ μπορεί να μοιάζει μικρή όταν την βλέπουμε μέσα σε ένα ποσό 100 ευρώ. Όταν όμως επαναλαμβάνεται σε κάθε ώρα εργασίας, κάθε μήνα και σε ολόκληρη την επαγγελματική ζωή, πάβει να είναι ένας απλός αριθμός. Και το πιο δύσκολο να εξηγηθεί είναι ότι αυτή η διαφορά εξακολουθεί να υπάρχει εν έτη 2026. Σύμφωνα λοιπόν με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat, οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αμείβονται κατά μέσο όρο 11,1% λιγότερο την ώρα από τους άνδρες. Με απλά λόγια, για κάθε 100 ευρώ που αντιστοιχούν στις αποδοχές ενός άνδρα, στη γυναίκα αντιστοιχούν κατά μέσο όρο 88,9. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων μετέτρεψε αυτή την απόσταση σε ετήσιο ποσό. Υπολογίζει ότι η μέση εργαζόμενη χάνει σχεδόν 3.900 ευρώ τον χρόνο. Στην Ελλάδα η διαφορά εκτιμάται στα 2.591 ευρώ. Ο ευρωπαϊκός χάρτης δεν είναι ομοιόμορφος. Στη Φινλανδία η ετήσια απώλεια ξεπερνά τις 7.500 ευρώ, στην Αυστρία τις 6.800 και στη Γερμανία τις 6.000. Το Λουξεμβούργο αποτελεί τη μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου οι γυναίκες αμείβονται περισσότερο από τους άνδρες, κερδίζοντας περίπου 474 ευρώ επιπλέον ετησίως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε κανόνες μισθολογικής διαφάνειας, ώστε οι αμοιβές και τα κριτήρια που τις καθορίζουν να μην παραμένουν κρυφά. Η προθεσμία εφαρμογής τους όμως πέρασε και πολλά κράτη καθυστέρησαν. Και αυτή είναι η πραγματική αντίφαση. Η Ευρώπη μιλά εδώ και δεκαετίες για ισότητα. Ωστόσο το 2026 το φύλο εξακολουθεί να συνδέεται με το ύψος της αμοιβής.

Μεταποδίδουμε καλημέρες. Καλημέρα στον φίλο τον Στέφανο που μας στέλνει τη δική του από τον Γέρακα. Καλημέρα στην Αφροδίτη από τα Αυριλίσια. Να είστε καλά. Καλημέρα στην Μαρία και τον Παύλο που μας ακούνε από την Πάτρα. Καλημέρα και στην φίλη την Μαρία από το Χαλάνδρη. Καλή Κυριακή σε όλους.

Τον καύσωνα έχουμε μάθει να τον μετράμε σε βαθμούς. Πλέον όμως αρχίζουμε να τον μετράμε και διαφορετικά. Σε χαμένες ώρες εργασίας, σε οικονομικό κόστος, σε ανθρώπους και ζώα που δεν μπορούν να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό. Στη Βρετανία, μια μόλις εβδομάδα ακραία ζέστη στα τέλη του Ιουνίου εκτιμάται ότι κόστισε περίπου 24 εκατομμύρια εργατοώρες και περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο λίρες στην οικονομία. Περίπου 1,25 εκατομμύρια εργαζόμενοι δεν εργάστηκαν καθόλου εκείνη την εβδομάδα εξαιτίας της ζέστης, ενώ οι περισσότεροι ανέφεραν προβλήματα όπως εξάντληση, κακό ύπνο, ζάλι, ταχυπαλμία. Περισσότερο βεβαίως επηρεάστηκαν όσοι εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους και σε χειρονακτικά επαγγέλματα όπως οι κατασκευές και η γεωργία. Η ζέστη δεν επιβαρύνει όλους με τον ίδιο τρόπο. Άλλο είναι να εργάζεται κάποιος σε κλιματιζόμενο γραφείο και άλλο να βρίσκεται για ώρες σε μια σκαλοσιά ή σε ένα χωράφι. Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, στην Αφρική, το ίδιο φαινόμενο αποκαλύπτει ένα ακόμη όριο. Οι καμήλες θεωρούνται τα ζώα με τη μεγαλύτερη αντοχή στη ζέστη και στην έλλειψη νερού. Ακριβώς γι' αυτό, πολλοί κτηνοτρόφοι εγκατέλειψαν σταδιακά τα βοηδή και στράφηκαν σε αυτές. Τώρα όμως ακόμη και τα καράβια της ερήμου, όπως φέρουν τον ιστορικό τίτλο, υποφέρουν. Κτηνοτρόφοι στην Αιθιοπία περιγράφουν εγκάβματα από την καυτή άμμο, αφυδάτωση και θανάτους νεαρών ζώων. Στη Σομαλία σχεδόν τα μισά νοικοκυριά που διαθέτουν καμήλες έχουν αναφέρει απώλειες εξαιτίας της ξηρασίας, ενώ η έλλειψη νερού, τροφής και σκιάς επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάστασή τους. Η Βρετανία και η Αφρικανική έρημος μοιάζουν να απέχουν πολύ μεταξύ τους, οι δύο εικόνες όμως δείχνουν την ίδια αλλαγή. Στη μια πλευρά μια ανεπτυγμένη οικονομία χάνει εργασία και παραγωγή, στην άλλη οικογένειες κινδυνεύουν να χάσουν τα ζώα από τα οποία εξαρτώνται για τροφή και εισόδημα. Η μεγάλη εικόνα είναι κοινή, η ακραία ζέστη δεν αποτελεί πλέον μόνο ένα δύσκολο κομμάτι του καλοκαιριού, αρχίζει να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, παράγουμε, αλλά και επιβιώνουμε.

Στο κόκκινο χαλί έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε πανάκριβα φορέματα, εντυπωσιακά κοσμήματα και αντικείμενα που οι μεγάλοι οίκοι συχνά δανείζουν στους πρωταγωνιστές για μια μόνο εμφάνιση. Αυτή τη φορά όμως η λάμψη δεν προερχόταν απλώς από το χρυσάφι, από την υπογραφή κάποιου διάσημου σχεδιαστή. Προερχόταν και από μια ιστορία σχεδόν 2.700 ετών. Κατά την πρόθεση της νέας Οδύσσιας του Κρίστοφερ Νόλαν στο Λονδίνο, η Ζεντάγια, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες ηθοποιούς της νεότερης γενιάς, εμφανίστηκε με σκουλαρίκια στα οποία είχαν ενσωματωθεί αυθεντικά χρυσά αντικείμενα από την αρχαία Περσία. Τα αρχαία στοιχεία αποδίδονται στον θησαυρό του Ζιβιγέ, ο οποίος ανακαλύφθηκε στο σημερινό Ιράν στα τέλη της δεκαετίας του 1940. Ο χώρος λαιλατήθηκε και μεγάλο μέρος των ευρημάτων διασκορπίστηκε αργότερα στη διεθνή αγορά αρχαιοτήτων, σε μουσεία αλλά και σε ιδιωτικές συλλογές. Και κάπου εδώ η ιστορία πάβει να αφορά τη Ζεντάγια, τη μόδα ή ακόμη και την ίδια την κινηματογραφική πρεμιέρα. Το ερώτημα είναι αν ένα αντικείμενο που δημιουργήθηκε πριν από αιώνες, πιθανόν για τελετουργική ή συμβολική χρήση, μπορεί να αποσπάται από το περιβάλλον και τη μνήμη του και να μετατρέπεται σε αξεσουάρ μιας φωτογράφησης. Η γκαλερί που δάνεισε τα κοσμήματα υποστηρίζει ότι διαθέτουν νόμιμη και τεκμηριωμένη προέλευση και ότι η εμφάνιση ανέδειξε τη δεξιοτεχνία των αρχαίων Περσών χρυσοχώων. Οι επικριτές απαντούν ότι η νομιμότητα μιας αγοροπολισίας δεν εξαφανίζει το ηθικό βάρος της λαιλασίας που προηγήθηκε, ούτε απαντά στο ποιος έχει το δικαίωμα να μετατρέπει ένα κομμάτι της συλλογικής μνήμης σε ιδιωτικό κόσμημα. Μια συζήτηση ιδιαίτερα γνώριμη και σε εμάς εδώ στην Ελλάδα. Σε ποιον ανήκει τελικά ένα αρχαίο αντικείμενο, σε εκείνον που το αγόρασε νόμιμα, στη χώρα και στον πολιτισμό από τον οποίο αποσπάστηκε ή στην ανθρωπότητα συνολικά? Γιατί η μεγάλη εικόνα δεν είναι τι φόρεσε μια διάσημη ηθοποιός, είναι πόσο εύκολα η ιστορία, όταν περνά από την ανασκαφή στην αγορά και από εκεί στο κόκκινο χαλί, μπορεί να χάσει το νόημά της και να κρατήσει μόνο την τιμή της.

Και δύο ειδήσεις από τον χώρο της τεχνολογίας. Μέχρι σήμερα, όταν ακούγαμε ότι μια μηχανή μπορεί να ξεπεράσει τα όρια που της έχουν θέσει οι άνθρωποι, το μυαλό πήγαινε κυρίως στην επιστημονική φαντασία. Ένα πραγματικό περιστατικό έδειξε τώρα ότι η συζήτηση δεν αφορά μόνο το μακρινό μέλλον. Ερευνητές λοιπόν είχαν τοποθετήσει προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μέσα σε έναν κλειστό ψηφιακό χώρο, ένα προστατευμένο περιβάλλον, αποκομμένο από το κανονικό διαδίκτυο, όπου μπορούσαν να δοκιμαστούν χωρίς να επηρεάσουν εξωτερικά συστήματα. Η αποστολή τους ήταν να λύσουν δύσκολες ασκήσεις κυβερνοασφάλειας. Τα συστήματα όμως, αντί να περιοριστούν στις δυνατότητες που τους είχαν δοθεί, εντόπισαν ένα κενό στους ψηφιακούς φραγμούς, βγήκαν από το προστατευμένο περιβάλλον, απέκτησαν πρόσβαση στο διαδίκτυο και αναζήτησαν αλλού τις πληροφορίες που χρειάζονταν. Έφτασαν μέχρι μια μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα όπου εταιρείες και ερευνητές ανταλλάσσουν προγράμματα και μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και επιχείρησαν να μπουν στα εσωτερικά της συστήματα. Με απλά λόγια, ήταν σαν ένας μαθητής που δεν μπορούσε να λύσει την άσκηση, βρήκε τρόπο να βγει από την κλειδωμένη αίθουσα και αναζήτησε τις απαντήσεις στο διπλανό γραφείο. Δεν σημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη απέκτησε συνείδηση, πρόθεση ή επιθυμία να επιτεθεί. Δείχνει όμως κάτι εξίσου σοβαρό. Τα νέα συστήματα μπορούν να λαμβάνουν μια γενική εντολή, να σχεδιάζουν μόνα τους τα επόμενα βήματα και να αναζητούν δρόμους που οι δημιουργοί τους δεν είχαν καν προβλέψει. Και εκεί βρίσκεται πλέον η μεγάλη πρόκληση, όχι μόνο στο τι ζητάμε από μια μηχανή να κάνει, αλλά και στο πόσο καλά μπορούμε να ελέγξουμε τον τρόπο με τον οποίο θα αποφασίσει να το πετύχει.

Και κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ συντονισμένοι αυτές τις δύο ώρες. Την επόμενη Κυριακή δική μας ραδιοφωνική συνάντηση θα κάνει μια μικρή καλοκαιρινή παύση, καθώς θα βρίσκομαι στη δική μου καλοκαιρινή άδεια. Η πρωινή συντροφιά του Sky 100,3 βέβαια θα είναι κανονικά εδώ από το πρωί με έναν άλλο συνάδελφο στο μικρόφωνο. Το δικό μας ραντεβού ανανεώνεται για την Κυριακή 9 Αυγούστου, λίγο μετά τις 5 το πρωί. Από όλους εμάς εδώ στο στούντιο να έχετε μια όμορφη συνέχεια στη σημερινή σας ημέρα. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: Κυριακό άκρος απόρριτων. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο, το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Υποκράτους 33.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και τουλάχιστον 16 ακόμα άτομα τραυματίστηκαν χθες βράδυ στο Βερολίνο, στην περιοχή Tiergarten, όταν ένα μινιβάν έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε στις εκδηλώσεις Pride για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα όταν αυτό προσέκρουσε σε δέντρο και κατάφερε να διαφύγει. Σύμφωνα με την Bild, κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι, το οποίο είχε στρέψει προς το πλήθος. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με τη συμμετοχή ειδικών δυνάμεων και ελικοπτέρων για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, που έχει ταυτοποιηθεί και σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές προέρχεται από τον νοσηλευτικό χώρο και είναι γνωστό στην αστυνομία. Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μέρτς, καταδίκασε το περιστατικό χαρακτηρίζοντάς το αποτρόπαια πράξη. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Νέες εντολές εκένωσης εξέδωσαν αργά χθες βράδυ γαλλικές αρχές, καλώντας περίπου 8.000 κατοίκους δήμων κοντά στην πόλη Μπορντό να απομακρυνθούν λόγω της αναζωπήρωσης της πυρκαγιάς που μένεται από την Τετάρτη στη Ζιρόντ στην νοτιοδυτική Γαλλία. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, το πύρινο μέτωπο ενισχύθηκε εκ νέου, δημιουργώντας τροβιλισμούς που το καθιστούν απρόβλεπτο και δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο. Οι Ισπανικές αρχές διέταξαν την εκένωση άλλων 8 δήμων κοντά στο Τολέδο, λόγω του πύρινου μετώπου δυτικά της Μαδρίτης, με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας να μην μπορεί να κρύψει την ανησυχία του. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στο Αντίριο όταν ο οδηγός αυτοκινήτου δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο, εμβόλησε περιπολικό στην προσπάθειά του να διαφύγει και στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημα πεζός. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τη γέφυρα Ρίου Αντίριου, στον οικισμό του Αγίου Παντελεήμονα. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και σύλληψη του οδηγού. Τοπικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι έγινε προσαγωγή 2 ατόμων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται στο περιστατικό. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε ηλικιωμένος άνδρας μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε ισόγειο διαμέρισμα στο Βόλο. Ξεκίνησε από τον Ελγά η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις την Παρασκευή σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Οι αυτοψίες θα συνεχιστούν ως και τη Δευτέρα. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από τη Δευτέρα και τις 10 Αυγούστου. Παράλληλα, αναμένεται να κατατεθεί τροπολογία στη Βουλή από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία θα προβλέπει μεταξύ άλλων αποζημίωση στο 100% της αξίας της παραγωγής και προκαταβολές που αγγίζουν το 65%. Συνελήφθη χθες στην Γλυφάδα Αιγύπτιος που είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα. Φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατουμένο από τις φυλακές διαβατών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι της επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην εισαγγελέας του Αριουπάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος. Τις ευχαριστίες του για την κατάρριψη από ελληνικούς πάτριοτ βαλιστικών πυράβλων και ντρόουν από τους Χούθη που στόχευαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας προς τον Νίκο Δένδια. Όπως ανέφερε ο Έλληνας Υπουργός, συζήτησαν ακόμα την κατάσταση όπως διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Την ίδια ώρα, με ανακοίνωσή της, η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα εκφράζει την αντίθεσή της για την παρουσία των πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη εμπλοκή της ελληνικής αποστολής. Νέο εργαλείο για την παρακολούθηση των ακτοπλοϊκών ναύλων παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από Τοιχείο. Από τη Δευτέρα το ΠΑΣΟΚ θέτησε λειτουργία ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες θα καταγράφουν τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. 34 άνθρωποι, ανάμεσά τους πολλά παιδιά, τραυματίστηκαν χθες στον αυτοκινητόδρομο Α9 της Θουριγίας στην κεντρική Γερμανία, όταν αυτοκινούμενο τροχόσπιτο παρέσυρε οχήματα που είχαν ακινητοποιηθεί σε ποτηλιάρισμα. Ο οδηγός του τροχόσπιτου δεν αντιλήφθηκε το μποτιλιάρισμα μπροστά του και προσέκρουσε με ορμή στα ακινητοποιημένα οχήματα. Η κατάσταση των τραυματιών δεν εμπνέει ανησυχία, διευκρίνησε εκπρόσωπος της γερμανικής αστυνομίας.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ πήρε η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών, που επικράτησε της Ιταλίας με 19 στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο στο σημερινό τελικό στις 11 το πρωί κόντρα στην Ουγγαρία. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε με αρνητικό τρόπο το κομμάτι των φιλικών προετοιμασίας, αφού γνώρισε την ήττα με 3-2 από την Αλκμαρ στην Ολλανδία. Τον επίσημο τεμπούτο του με την Arsenal κατέγραψε ο Χρήστος Τζόλης, με τον Έλληνα διεθνή να δίνει assist στη νίκη με 3-0 επί της Milton Keynes Dons. Η ελληνική κοπηλασία πανηγυρίζει μια σπουδαία ημέρα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K23 που διεξάγεται στη Γερμανία. Η Ελλάδα κατέκτησε 2 χρυσά μετάλλια. Ο Αλέξανδρος Χατζηαυγουστίδης και ο Ανδρέας Μπούρκας πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό στη δίκοπο άνευ πιδαλιούχου, κατακτώντας τον παγκόσμιο τίτλο με χρόνο 6:29:26. Χρυσό μετάλλιο ήρθε και στο διπλό σκιφ γυναικών, όπου η Μιλένα Κοντού και η Ελένη Διαβάτη επικράτησαν του πληρώματος της Πολωνίας κυριολεκτικά πάνω στη γραμμή του τερματισμού με χρόνο 6:59:14 και αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες κόσμου. Ο Λάντο Νόρις κατέκτησε την pole position στις κατακτακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ουγγαρίας, αφήνοντας τον Λουίς Χάμιλτον στη δεύτερη θέση για μόλις 12 χιλιοστά του δευτερολέπτου.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι νότιοι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός αναμένεται σήμερα και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας. Εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, τον Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου, η Τζέση Αμπτουλάη στη μουσιογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε, αν θέλετε αυτό το φανταστικό πρωινό της Κυριακής, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-4800-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις. Ειδικά για σήμερα, εάν θέλετε, και ευχές για καλό καλοκαίρι, να γίνουμε έτσι μια ωραία κυριακάτικη παρέα, ιδανική. Κυριακή σήμερα, κύριε Γιάννη, με φανταστικό καιρό, στη σωστή θερμοκρασία, ούτε ζέστη ούτε κρύο, όλα τέλεια,
0: ναι.
1: Όλα τέλεια, κύριε Γιάννη.
0: Η ταμπέλα λειτουργεί στο φουλ και σήμερα της περιφέρειας Αττικής Συγκρού. Συμφόρηση, λέει, αλυπέδου και γούνερ παντού. Άμα χώρα, γιατί δεν χωράει, θα είχε βάλει όλους δρόμους του Πειραιά.
1: Τέλος.
0: Ναι. Σήμερα φεύγουν και αυτοί που δεν προλάβανε χθες, γιατί δεν υπήρχε εισιτήριο.
1: Τέλος.
0: Τέλος.
1: Δεν έχω να πω άλλη λέξη. Τέλος.
0: Καλά, βασικά όποιος θέλει φεύγει ό,τι ώρα θέλει και όποια μέρα θέλει.
1: Προφανώς, αλλά νομίζω ότι
0: καλά να περνάνε.
1: Είναι το φιλέτο, έτσι. Το καλύτερο κομμάτι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το παίρνεις, φεύγεις, γυρνάς 16, 17, 18.
0: Το καλύτερο κομμάτι, αν έχεις αντοχές, είναι το Σεπτέμβριο. Μπορεί να λείψει όλο το Σεπτέμβριο.
1: Καλά.
0: Που θα είναι και μπουνάτσες, θα είναι, δεν θα έχει και κόσμο και θα περάσει και ζάχαρη.
1: Δεν μπορείς.
0: Είναι όνειρο ζωής πραγματικά να κάνουμε διακοπές. Καλά, θα κάνουμε όταν πάρουμε σύνταξη, αλλά τέλος πάντων θα κάνουμε 12 μήνες το χρόνο.
1: Εντάξει, και θα πηγαίνουμε.
0: Δεν σου κάνει εντύπωση τίποτα. Τώρα σου κάνει εντύπωση ότι σου λείπει. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Ρε παιδί μου, αν το καλοσκεφτείς, δηλαδή να σε προσγειώσω λίγο στην πραγματικότητα, αύριο θα λες 360 και σήμερα.
1: Γιατί πράγμα?
0: Για την άδεια του χρόνου.
1: Και γιατί να μην απολαμβάνω αυτό που θα ζω σήμερα, αύριο?
0: Ναι, ρε Γιώργο, αλλά το σήμερα είναι πολύ λίγο. Να σκέψω και το αύριο λίγο.
1: Το αύριο, αύριο θα είναι σήμερα.
0: Ναι.
1: Το κατάλαβες. Λοιπόν, καντίνες, κόσμος.
0: Τι κόσμος, έτσι.
1: Μιχαλακοπούλου, χαμός.
0: Α, ναι.
1: Χαμός, πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι, ψόφια ήταν. Είχε 7-8 άτομα.
1: Ναι.
0: Στην πρώτη σου λειτουργία δεξιά.
1: Ήταν τα κορίτσια.
0: Δύο κύριοι, τη μαυρομεντημένη, πρέπει να ήταν του μαγαζιού.
1: Ναι.
0: Στη δεύτερη παρακάτω. Ήταν και οι κυρίες οι εργαζόμενες που μάλλον είχαν τελειώσει κινητά.
1: Τελείωσε το πρόγραμμα, σου λέει, κάτσε να πάμε να ξεκουραστούμε λίγο, να πάρουμε μια ανάσα.
0: Δεν είχε πράγμα, δηλαδή πρέπει να έχουν φύγει όλοι.
1: Πάρω, δηλαδή, δεν ξέρω, μήπως
0: είχε κανένα. Τουρίστες πρέπει να πηγαίνουν τώρα εκεί, δηλαδή. Αλλιώς δική μας δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Εμείς πάμε Πειραιά, αλυπέδου και γούναρη. Και όπου φύγει.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, φτάσαμε και εμείς στο τέλος της σεζόν, έτσι.
0: Καλά, καιρός.
1: Κακά τα ψέματα. Θα φύγουμε.
0: Στο έλεγα από την αρχή, από το Σεπτέμβριο, θα έρθει η ώρα σου. Δεν με πίστευες.
1: Ήρθε η ώρα μου.
0: Ήρθε η ώρα σου.
1: Εντάξει.
0: Και ο κόσμος φεύγει και μας χαιρετάει και μας μαζί.
2: Εμείς έχουμε ένα εξοχικό στην Πάρο, αλλά δεν ξέρουμε αν θα πάμε λόγω και των ακτοπλοϊκών.
3: Ας πούμε για Ιστιαία. Μόνο για το πήγαινε, αλλά θέλω ένα εξιντάρι παραπάνω από ό,τι έβαζα πέρυσι.
4: Ο περισσότερος κόσμος πάει εξωτερικό. Είναι πλέον πιο φθηνά να πηγαίνεις εξωτερικό από το να είσαι στα νησιά της Ελλάδος.
5: Για να περάσεις αμάξι είναι πάρα πολύ ζόρικα. Δηλαδή έδωσα στην Άνδρο που πήγα ήδη 80 πήγαινε, 80 έλα, απλά για να περάσω από τη Ραφίνα το αμάξι.
2: 500 ευρώ. Πήγαινε, έλα, μόνο τα εισιτήρια. Πού θα μείνεις, δεν θες ένα χιλιάρικο? 1500 ευρώ, δηλαδή ένας μισθός για να πας πόσες μέρες, Άννα?
6: Μια εβδομάδα.
2: Πάνε μια εβδομάδα.
7: Πήγαινα στο χωριό μου με 15 ευρώ, να το βάλουμε έτσι. Θέλω 35 τώρα και ο Θεός βοηθός.

0: Σαν κάτι παιδάκια κάνουμε. Τα θυμάστε. Θυμάσαι που τελειώναμε το σχολείο και μαζευόμασταν όλα τα παιδιά τελευταία μέρα του σχολείου, ρε παιδί μου.
1: Και παίζαμε μπουγέλα.
0: Και μπουγελωνόμασταν.
1: Πώς δεν το θυμάμαι.
0: Κάπως έτσι, αρχίσαμε να μπουγελωνόμασταν. Ναι, εσύ, ετοιμάσου, το νου σου.
1: Κοίτα, μην το πας πολύ συγκινησιακά. Γιατί θα μας πάρουν τα ζουμιά, να αρχίσουμε να κλείνουμε εδώ πέρα. Θα τρέχουν τα δάκρυα ποτάμια, θα πέσουν πάνω στα ηλεκτρονικά. Θα βραχυκλώσει το ραδιοθάλαμο του Sky, θα πάρει φωτιά το κτίριο και θα έχουμε άλλα.
0: Okay.
1: Και θα έχουμε. Δηλαδή, κρατήσου.
0: Μια συγκίνηση, δεν υπάρχει συγκίνηση εδώ. Εδώ είναι η στιγμή πραγματικότητα.
1: Μας βάζεις ρόκο, με πιάνουν μια τρέλα τα καλοκαίρια, μας βάζεις για τα μπουγέλα.
0: Ακόμα. Σε λίγο θα ακούσεις τα καλύτερα.
1: Θες να πεις καμιά χρόνια πολλά σήμερα.
0: Χρόνια πολλά να πούμε, βέβαια.
1: Έλα. Ερμοκράτης, Ερμόλαος, Ιερουσαλήμ, Παρασκευή, Παρασκευάς, Παράσχος.
0: Τι γιορτή τη μεγάλη.
1: Και Ωρεοζήλη. Χρόνια πολλά στη φίλη μας την κυρία Κουτσουπιά.
0: Ωραία. Ωρεοζήλη Κουτσουπιά.
1: Η μόνη Ωρεοζήλη που ξέρω, που έχω γνωρίσει ποτέ.
0: Δεν ξέρω άλλη.
1: Πολύ χρόνια να είστε όλοι. Και Παρασκευή, Παρασκευάς βεβαίως, όσο το.
0: Και στη Βούλα, χρόνια πολλά.
1: Στη Βούλα.
0: Βέβαια.
1: Και στον άνθρωπο του καλοκαιριού.
0: Εντάξει, ο Τσελίκας γιορτάζει όλες τις μέρες.
1: Τον άνθρωπο που πήγαινε στο λιμάνι και δεν έφυγε ποτέ. Γιώργος Τσελίκας, καλημέρα.
2: Για πες μας. Καλημέρα, παιδιά. Χρόνια πολλά σε όλους εορτάζονται σήμερα. Μεγάλη γιορτή για Παρασκευή. Μεγάλη χάρη της. Λοιπόν, από το λιμάνι έχω και σήμερα ευχάριστα νέα, αφού ο κόσμος φεύγει, παιδιά. Χάμος γίνεται πάλι αυτή η πάρος. Δεν ξέρω αν θα αντέξει πια. Μιλάμε 18 μέρες τώρα που κάνω ρεπορτάζ συνέχεια στο λιμάνι για Κυκλάδες. Στους 19 πάνε πάρο. Πόσο να αντέξει, δε Μανέλα μου, πια πόσο να αντέξει. Ειδικά ενώ σα είναι.
1: Έχει γίνει φέτος μάστι πάρος για κάποιο
2: και
1: λόγο, φέτος, έτσι.
2: Τα τελευταία 5 χρόνια.
1: Καλά, σωστά.
2: Τα τελευταία 5 χρόνια το φέτος. Αν κάνει ένα φέτος, θα άντεχε. Κοίταξε.
1: Μήπως πηγαίνει στο ίδιο καράβι συνέχεια και πηγαίνει στην πάρο.
0: Ένα φεύγει, ρε Γιώργο, το πρωί.
1: Ναι, πάρω ένα άξιο.
2: Το δήλος φεύγει. Το δήλος. Όχι, φεύγουν και άλλα και τον άξιο φεύγει. Φεύγουν δύο. Το ένα φεύγει, φεύγει 25 και το άλλο αυτά παραπάνω.
1: Δηλαδή Μύκονος, Μήλος, ξέρω εγώ, Σύφνος.
2: Ήταν κάποτε αυτά, παιδιά. Και η Σαντορίνη είχε γονατίσει και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα πάνε τα δημοφιλέστερα πια είναι. Πάρω ένα άξιο, εκεί πάνε. Και μετά Μικρές Κυκλάδες, μια άλλη κατηγορία. Αλλά
1: η εναλλακτική που λέμε, Μικρές Κυκλάδες.
2: Λίρε παιδί μου, λες και συνοηθήκανε πάρο.
1: Μα τόση και τόση διαφήμιση που κάνει ο Πιταράς στην Άξο, τι θα κάνουμε. Όλοι εκεί θα πάνε. Αναγκαστικά σου λέει.
2: Ένα πω, Γιώργο, ξέρεις γιατί είναι ωραία η Άξο.
1: Γιατί
2: θέλει να παίρνει την πάρο.
0: Το ανάποδο είναι. Και αυτό λάθος το πες.
2: Όπως το θέλεις, ρε Μανώ, το λες. Όταν λες εκεί, πας απέναντι.
1: Να σου πω τι λέει, ο κόσμος τι λέει τώρα, γκρινιάζει για τις τιμές, θα πάει για πολλές μέρες, θα πάει για λίγες μέρες.
2: Όχι, κανείς δεν μου αναφέρει για τιμές, το πιστεύετε. Κανείς δεν μου για τιμές, γιατί πάει η πιτσιρικαρία τώρα, 18-25.
0: Αυτά είναι έτοιμα, ρε Σιγουρό.
2: Αυτά τώρα θα πάνε, δεν πάνε να πάνε το σκύλο.
1: Τα έχουν πάρει από τον πατέρα.
0: Προπληρωμένα.
1: Ναι. Τα ξέρουμε.
2: Αυτό που είπε ο Γιάννης, από το Δεκέμβριο μου λέει έχουμε κλείσει. Από το Δεκέμβριο και εισιτήρια και διαμονή. Από το Δεκέμβριο. Κάνε το κουμάντο στα παιδιά τώρα.
0: Τώρα αυτά είναι παιδιά τα οποία έχουν τελειώσει το σχολείο. Άμα πάει μια παρέα εκεί, θα πάνε και οι υπόλοιπες παρέες.
2: Μένουν 4-4 μαζί,
0: ναι,
2: σε ένα σπίτι και πληρώνουν από 350 μέχρι 400 εκεί. Τώρα τι θα φάνε αυτά. Θα φάνε ένα σουβλάκι με την πλυπίτα, θα πιούν και μια μπερίτσα να φουσκώσουν και μια χαρά είναι. Τη βάζουν δηλαδή με. Ναι, το έτσι δεν κάναμε κι εμείς. Με σουβλάκι και την πλυπίτα να χορτάσεις. Μετά να πιεις και καμιά πύρα να φουσκώσεις.
0: Καλά,
2: και να
0: μην πεις να σου. Φουσκώνουμε με νερό πια, δεν είναι.
2: Εμείς με νερό, καταλαβαίνεις.
1: Μάλλον είμαστε φουσκωμένοι. Από
2: έτσι, έχουμε ένα μετορισμό. Ναι. Αλλά ένα σου πω και αργοσαρνικό. Και αργοσαρνικό που θα πάω και για εσάς, αλλά και που έκανα ένα ρεπεράζ. Εκεί φεύγουν. Εκεί πάνε, κοίταξε. Η Έγινα και το Αγκίστρι, εκεί έχει πάρα πολύ κόσμο. Έτσι.
0: Πάνε ευθεία.
2: Και είναι και ευθυμερών. Και είναι και ευθυμερών. Τώρα φεύγεις τώρα. Γυρνά το βράδυ.
0: Κοίτα, αυτοί που έχουν μείνει η Αθήνα, το να κάνεις ένα κυριακάτικο μπάνιο και να μην ταλαιπωρηθείς είναι πιο εύκολο να πας στο λιμάνι και να πάρεις το πλοίο να περάσεις. Παρά να πάρεις τα μάξι και να κάτσεις μέσα δύο ώρες μέχρι να φτάσεις.
2: Ναι, παιδιά, μια χαρά είναι. Και ένα σου πω, σημαντικό βέβαια, θέλω να κρεμάσουν όλοι οι ακροατές μας το καθίσει προσοχή. Είναι κοινωνικό μήνυμα. Ξέρεις, τώρα με τις διακοπές χαλαρώνουμε. Θα μαζευτούμε συγγενείς, φίλοι, συγγενείς εξαίματος, ξαγιστίας. Καλό είναι. Είναι αρχή συγκρίνια. Βλέπω πολλούς δε παιδί μου από την εμπειρία προσωπική μιλάω, αλλά λίγο πολύ το ξέρετε όλα αυτό που θα πω. Αρχίζουν καρφιά, με νύφες, με γαμπρούς, με καινούρια που έχει συστήσει ο ανιψιός να πάρει. Άκου λοιπόν ποια είναι η επιτυχία. Για να υπάρχουν προστριβές και παρεξηγήσεις και ξυνήλες. Το να ξέρεις τι να πεις είναι εύκολο. Το να ξέρεις τι να μην πεις είναι το δύσκολο. Εκεί πρέπει να υπάρχει εγκράτεια. Να αφήνεις δηλαδή να πέφτει κάτω κάτι και να το παίρνει ο αέρας. Γιατί αν αρχίζεις προστριβές. και κοιτάνε υπογωνία ένα τον άλλον, μπορεί να συνεπάρξει.
1: Μην συζητάς,
2: τα παιδιά τα έχω ζήσει, τα ξέρω και τα ξέρετε και τα ξέρουν λίγο πολύ.
1: Όλοι μα, όλοι.
0: Γιώργο, στη ζωή δεν είναι τα ναι που σε καθορίζουν, είναι τα μεγάλα όχι που θα πει.
2: Μπράβο, και που γυρνάω και την ψυχή.
0: Βέβαια.
2: Τα όχι, γυρνάω την ψυχή, αλλά να σου πω κάτι, ρε παιδιά. Ξέρεις ότι πολλές φορές είμαστε άνθρωποι που λέμε δεν βαριέσαι, άστο ρε παιδί μου, δεν βαριέσαι. Αυτό δεν βαριέσαι όμως, ισορρεύεται. Και τελικά ό,τι δεν λέει το στόμα, το λέει το σώμα μετά από καιρό.
0: Βέβαια, αυτό σωματοποιείται, γι' αυτό φουσκώνουμε εμείς.
1: Μεγάλες αλήθειες, μεγάλες αλήθειες, λες Γιώργο.
2: Τα λέμε κοντολόγιστα, θα τα πούμε και χθενέστερα από την τηλεόραση.
0: Εντάξει, εντάξει. Με χαρά.
2: Σκεφτόμαστε θετικά, καλή συνέχεια και τα λέμε με εικόνα.
1: Φιλάκια. Να σε καλά.
0: Ο Τάκης από το Λαγονίσι, καλημέρα στο δίδυμο της Συμφοράς. Χαράς ήθελα να πω.
1: Ναι, ναι.
0: Τελευταία νέα από τη λεωφόρο της Αμαρτίας, ώρα 6 και 20, καντίνα 4-5 άτομα. Α, τα ίδια είδαμε.
1: Ναι.
0: Και άλλα τόσα οχήματα. Η σωληνουργία το Χαβάτης, πινακίδα της περιφέρειας το γνωστό, συμφόρηση. Το συμπέρασμα είναι ότι οι τέσσερις τουλάχιστον κλάδοι υπολειτουργούν και προσφέρουν στην οικονομία.
1: Υπερλειτουργούν.
0: Υπερλειτουργούν. Ο τέταρτος είναι η κατανάλωση καυσίμου. Λεφτά για κάθε λόγο και αιτία υπάρχουν. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Γεια σου, Ρετάκη. Ο Βασίλης, καλημέρα στο Διόνυσο τώρα. 17 βαθμοί. Βγήκα έξω με μπλουζάκι και το δάγκωσα.
1: Ναι, έκανε και εγώ που ήρθα με τη μηχανή το πρωί. Ήτανε, δηλαδή έκανε λίγο κρύο. Πώς να σου πω. Υποφερτώ μεν, αλλά κρύωνες.
0: Ο ναι. Νίκος εδώ θυμάται το περσινό του καλοκαίρι. Καλημέρα σας. Πήγα πέρυσι στο Καστελόριζο με το πλοίο από Πειραιά. 23 ώρες. Φεύγεις ξυρισμένος και πας και φτάνεις εκεί αξίριστο.
1: Εντάξει, τώρα το Καστελόριζο, η Κάσος και η Κάρπαθος είναι τα πιο μακρινά ταξίδια που μπορεί να κάνεις στη χώρα μας με πλοίο. Εντάξει, δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ ήρωας για να πας στο Καστελόριζο με πλοίο. Έχει αεροδρόμιο το Καστελόριζο. Αλλά είναι ένα ταξίδι ζωής. Πας όντως ξυρισμένος και πας αξίριστος. Επίσης, φοβερό ταξίδι ήταν που είχα κάνει μια φορά, κατά λάθος βέβαια, ήθελα να πάω από Σύρο Μήλο και ναι. Πήρα την Άγωνη. Και δεν ξέρω πόσες ώρες έκανα για να κάνω τίποτα, ούτε 50 μίλια ναυτικά. Έκανα 16 ώρες. Έπιαζε όλα τα νησιά της Άγωνης γραμμής, τέλος πάντων, εντάξει.
0: Όσοι πάτε σε παραλία και δείτε κανένα ντρόν να πετάει από πάνω σας, δεν θα ανήκει απαραίτητο σε κάποιον από τους υπόλοιπους λόμενους που θέλουν απλά να καταγράψουν με εικόνες εναέριες το φυσικό τοπίο.
1: Αλλά
0: το πιθανότερο είναι να είναι ένα από τα επτάμενα μέσα της εταιρείας ακινήτων του Δημοσίου που ελέγχουν αν οι επαγγελματίες ο οποίος έχει παραχωρηθεί προς εκμετάλλευση συγκεκριμένη παραλία τηρεί τους συμβατικούς όρους της παραχώρησης. Ναι. Αν δηλαδή τα ντρόν αυτά είναι από πάνω το κεφάλι σου και μετράνε ξαπλώστρες. Ναι. Σου λέει, εδώ έχουμε δώσει άδεια για 50 ξαπλώστρες. Τις μετράει τον ντρόνα, τις βγάλει 51, πρόστιμο.
1: Ναι. Γι' αυτό κλείσαν και όλα τα beach bar στην Αττική σχεδόν, βέβαια. Έτσι. Εμείς εκεί στην Ανάβησο είχαμε πέρυσι 5, φέτος δεν έχει ανοίξει κανένα από την πλευρά της Ανάβησου. Κλείσανε όλα. Καλό είναι και αυτό βεβαίως. Από τη μία άποψη να γίνονται οι έλεγχοι, από την άλλη φαίνεται ότι όλα αυτά τα beach bar και τέλος πάντων beach club κτλ. Λειτουργούσαν με κάτι άδειες για καντίνες υπό την ανοχή των αρχών και μόλις αποφάσισαν οι αρχές να ελέγξουν στην πραγματικότητα το τι συμβαίνει, κλείσαν όλα διότι πλέον ήταν ασύμφορο το να πάρεις άδεια για να λειτουργήσεις beach bar με άδεια καντίνας. Ναι. Και δεν υπάρχει κανένα φέτος. Κανένα όμως.
0: Χαμός από τα πανηγύρια παντού και χθες.
1: Εννοείται.
0: Χαμός σε όλη την Ελλάδα.
1: Εννοείται.
0: Είδα ένα βιντεάκι όπου πρέπει να είναι 6 ώρα το πρωί. Είναι στην πίστα το συγκρότημα, το κλαρίνο, το μπουζούκι, ο τραγουδιστής. Από κάτω οι εναπομείναντες, οι θαραλέοι, όσοι έχουν αντέξει. Και ακριβώς κάτω από την πίστα ένα σκύλος. Αδέσποτος του χωριού. Και συνεχίζουν να παίζουν. Και το τραγούδι λέει που παίζει το αφιερώνουμε στο φίλο μας το σκύλο. Και αρχίζει και του παίζει ο άλλος με το κλαρίνο και ο σκύλος έχει κάτι στα πίσω πόδια και απολαμβάνει.
1: Και λέει τραγούδι με σκύλο μέσα.
0: Ναι, έχει παραφράσει τους στίχους.
1: Ναι. Το έχεις. Δεν το έχω.
0: Δεν το έχω. Γιατί δεν είναι καλή η λήψη. Ο ήχος δεν ήταν πολύ καλό.
1: Αυτό πάντως είναι φοβερό. Δηλαδή να κάνεις αφιέρωση ακόμα και σε σκύλο, έτσι. Λοιπόν, Σωτήρης από Μελίσια. Καλημέρα, Δεκατιανή λέει. Εμπιστεύομαι τα ρεπορτάζ. Του Τάκη από το Λαγονίσι.
0: Α, ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, και λέω πολλά ψέματα. Καλημέρα στους Δεκατιανούς και σε όλους τους φίλους συνακροατές. Εγώ λέει τώρα θέλω να πηγαίνω στην καντίνα, γιατί δεν θέλω να με σπρώχνουν άλλοι πελάτες. Λέω πολλά ψέματα, πάει καντίνα 7 και 24. Να φάει βρώμικο. Έλα, είναι από την Ικαρία βέβαια. Οπότε δικαιολογείται.
0: Ναι.
1: Η καθυστέρηση είναι.
0: Νικαρή, αυτό που λένε ισχύει, ότι πρέπει, αν θες να φας το μεσημέρι, πρέπει να πας από την προηγούμενη
1: εννοείται, μέρα, να εννοείται. Εννοείται. Το έχω πάθει δηλαδή, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι.
1: Πήγα σε μια ταβέρνα στις 6 το απόγευμα. Μπαίνουμε μέσα, καθόντουσαν δύο και τρώγανε λιόσπορους. Τους λέμε, πού είναι τα ρε παιδιά ο ταβερνιάτης? Α, λέει, μην ανησυχείτε, τώρα έρχεται. Περνάνε δύο ώρες, έρχεται αυτός με μια τσάπα και με λάσπες σε όλο το παντελόνι. Έλα ρε Κώστα, του λένε οι άλλοι, επιτέλους ήρθες. Λέει, εντάξει ρε παιδιά, λέει, άρχισα. Όχι, του λένε οι άλλοι. Όχι. Ωραία, λέει, πάω να κάνω ένα μπανάκι και έρχομαι. Και φεύγει. Και φάγαμε σε 9 το βράδυ που κατέβηκε από τον μπανάκι. Και είχε βάλει, τότε ήταν χειμώνας, και είχε βάλει πάνω στην ξυλόσωμπα γίδα και έβραζε.
0: Α, καλά.
1: Καλά, ήταν βέβαια φοβερό το φαγητό, αλλά μετά από 3 ώρες. Μετά μας είπαν, πηγαίνετε πάρτε κρασί άμα θέλετε, πηγαίνετε πάρτε ψωμί άμα θέλετε.
0: Μια χαρά.
1: Τέλεια. Έτσι ζουν στην Ικαρία και αυτά καβαλάνε 100.
0: Ναι, βέβαια. Άμα δεν έχεις άγχος ζωή σου, έτσι θα περάσεις κι εσύ.
1: Α, sorry, και είχαμε γύρισμα. Και τους λέμε, μα ρε παιδιά, έχει πάει 9 ώρα. Είχαμε γύρισμα σε 7. Και εντάξει, λέει, γιατί ανησυχείς, λέει. Θα περιμένουν. Και μας περίμεναν. Και μόλις πήγαμε, δεν έτρεχε τίποτα.
0: Ωραίοι τύποι.
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά. Ρία Ελληνίδου, σαφάρι. Σήμερα είμαστε σε mood καλοκαιρινών διακοπών.
1: Αν νόμιζα ζούγκλας.
0: Όχι, ρε, εσύ. Ζούγκλα είναι εδώ που ζεις. Τώρα φεύγεις. Σιγά-σιγά φεύγουμε. Γιώργο, το έχεις πάρει χαμπάρι. Ότι ναι. Μετράς αντίστροφα.
1: 3 ώρες, 4.
0: Τελειώνει η ιστορία για σένα φέτος. Από του χρόνου πάλι.

0: έχουν κάποια καταγγελία μάλλον και πάνε να ελέγξουν. Η νομιμότητα των ενεργειών των αρμοδίων οργάνων του Δήμου, ένας Δήμος Θεσσαλίας τέλος πάντων, ως προς την έκδοση βεβαίωση καταστροφής υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου λόγω πλημμύρας.
1: Ναι.
0: Λόγω Ντάνιελ.
1: Σωστά.
0: Αυτοί είχαν πάει και είχαν δηλώσει ότι κάποια υπηρεσιακά οχήματα που είχαμε εδώ, παιδιά, καταστράφηκαν. Πρέπει κάτι να κάνουμε, να πάρουμε άλλα.
1: Βεβαίως.
0: Να βγει το κονδύλι, να τα παραγγείλουμε και να μας έρθουν.
1: Βεβαίως.
0: Πάει λοιπόν η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εκεί, αρχίζει και ψάχνει. Το χαρτί έλεγε ότι είχαν καταστραφεί 10 οχήματα και μηχανήματα. Και βρίσκει ότι όχι μόνο αυτά τα οχήματα δεν έχουν καταστραφεί, αλλά κυκλοφορούν κανονικά, συντηρούνται και εφοδιάζονται και με καύσιμα.
1: Ναι, και μάλιστα τα τις αποδείξεις από τα καύσιμα, τα κόστη τα βάζαν και στη διάβγεια.
0: Εννοείται τα
1: για αυτά τα οχήματα.
0: Μα φυσικά. Και τους τα βρήκαν όλα και τους έχουν κρεμάσει τα μανταλάκια τώρα.
1: Ναι.
0: Και αυτοί οι τύποι θέλουν να πάρουν και άλλα αυτοκίνητα.
1: Τώρα, ναι, γιατί εδώ... από πίσω Γιάννη μου παίζει μπερντές αυτή την ιστορία. Γι' αυτό ναι. Το έβγαλε η Εθνική
0: Αρχή. Αυτά τα αυτοκίνητα δεν ξέρω ποιος θα τα χρησιμοποιούσε μετά, βέβαια.
1: Δεν καταλαβαίνεις. Ή τα κονδύλια για τα καινούρια.
0: Ωραίοι τύποι. Η απόφαση χρηματοδότησης παρεπιπτόντως από το Υπουργείο Εσωτερικών ανακλήθηκε. Γιατί είχε βγει το κονδύλι, είχε εγκριθεί για να πάρουν τα οχήματα. Μόλις πήραν χαμπάρι τη λαμογιά που πάνε να γίνει, κόπηκαν και τα χρήματα και τώρα αυτοί είναι οι υπόλογοι.
1: Και να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη, γιατί αυτά δεν είναι δικά τους χρήματα, είναι του ελληνικού λαού, έτσι.
0: Ναι. Το πονηριές. Τους λείπανε κάποια αυτοκίνητα και μάλλον προσωπικά για προσωπική χρήση.
1: Λοιπόν, έλα, σε καλοκαιρινό mood πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με περισσότερο Γιάννη Πιταρά αμέσως μετά το διάλειμμα. Ναι.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής με drones στο κυνήγι της ξαπλώστρας πώς ελέγχονται από αέρος οι παραλίες. Η Καθημερινή μπήκε για πρώτη φορά στο νέο αρχηγείο του κυβερνοπολέμου. Τι δεν είδαμε στην Οδύσσια. Μελετητές του Ομήρου κρίνουν την υπερπαραγωγή του Νόλαν. Ποιες στιγμές κρατάμε από το Μουντιάλ. Ο απολογισμός της μεγάλης διοργάνωσης. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και 16 ακόμα άτομα τραυματίστηκαν χθες βράδυ στο Βερολίνο όταν ένα μινιβάν έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε στις εκδηλώσεις Pride για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Οι αρχές αναζητούν το δράστη, ο οποίος προέρχεται από τον Ισλαμιστικό χώρο και είναι γνώριμος στην αστυνομία. Ανεξέλεγκτες συνεχίζουν να μένονται τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Νέες εντολές εκένωσης εξέδωσαν αργά χθες βράδυ γαλλικές αρχές, καλώντας 8.000 κατοίκους δήμων κοντά στο Μπορντό να απομακρυνθούν. Οι Ισπανικές αρχές διέταξαν την εκένωση άλλων 8 δήμων κοντά στο Τολέδο, λόγω του πυρήνου μετόπου δυτικά της Μαδρίτης. Συναγερμό σήμερα τα ξημερώματα στο Αντήριο. Τον οδηγό αυτοκινήτου δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο, εμβόλυσε περιπολικό και στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημά του. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε ηλικιωμένος μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε ισόγειο διαμέρισμα στο Βόλο. Συνελήφθη χθες στην Κλειφάδα Αιγύπτιος που είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα. Φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενο από τις φυλακές διαβατών. Μεταξύ των πιθανών στόχων ήταν και ο πρώην εισαγγελέας.

Ηλίας του Αριουπάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος. Την πρόκριση στο μεγαλοτελικό του World Cup στο Σίδνεϊ πήρε χθες η εθνική μας ομάδα από όλων των ανδρών, που επικράτησε της Ιταλίας 19 στα ημιτελικά. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου θα διεκδικεί στο χρυσό μετάλλιο σήμερα στις 11 το πρωί κόντρα στην Ουγγαρία. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Έλα κύριε Γιάννη.
1: Ο Κυριάκος από το Αμπουντάμπι. Καλημέρα φίλοι μου από την πανέμορφη Κέρκυρα. Το νησί που εδώ και πολλά χρόνια έχει χαλάσει το POS του νησιού σε ταβέρνες, παραλίες, ξαπλώστρες και άλλες επιχειρήσεις. Κατά τα άλλα, είχα πολλά χρόνια να δω τόσο κόσμο στο νησί. Τι σου λένε, λέει, πας και σου λέει ότι χάλασε μόνο μετρητά.
0: Αχ, ξέρετε, δεν έχουμε ίντερνετ, δεν δουλεύει το POS.
1: Έβρεξε.
0: Έχω καλέσει τον τεχνικό, αν μπορείτε μετρητά. Στο λέω εγώ, το ξέρω τι κάνει, τι λένε. Ρε φίλε, ναι, κοίτα, εκεί βγάζει 500 και του λες, έχω 500 μόνο, 1000 συγγνώμη. Αν δεν έχετε κάρτα, πάρτε 500 που δεν περνάει πλέον. Πρέπει να το πας στην τράπεζα, λέει κάτι τρέλες με το 500. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται.
1: Άμα του πεις να καλέσω εγώ τεχνικό, ρε παιδί μου, έχω ένα τεχνικό γνωστό να έρθει, τι θα σου πει? Απλά είναι από την εφορία. Τι θα σου πει, όχι?
0: Εντάξει, πάντως οι τιμές στα νησιά έχουν ξεφύγει, έτσι. Δες και από πάνω. Σάμος λέει τώρα, ο Παναγιώτης, τιμές εξωφρενικές. Ένα σκουπ παγωτό, δηλαδή 50 γραμμάρια παγωτό, 3,20. Πιο ακριβά από την πανάκριβη βενζίνη. Βέβαια, χρειάζεσαι, λέει, 2 σκουπ για κανονικό παγωτό, δηλαδή 6 ευρώ. 6,40. Η τιμή fixed από γνωστή αλυσίδα σε όλο το νησί. Επίσης, το Πυθαγόριο, όχι στο λιμάνι, λέει, χωριάτικη. 14,50. Σουτζουκάκια 16,50. Καλαμάρι 18,50. Δύο καλαμαράκια κατεψυγμένα σαλάστιχο, λέει σε παρένθεση. Μοχίτο ποτό 13 ευρώ. Όλα αυτά, λέει, στη Σάμο. Έχουν τρελαθεί εντελώς.
1: 15, 30, 50. Θα πιεις και το ποτό σου, 60. Το άτομο είναι αυτό τώρα. Συγγνώμη. Όχι, δεν πιστεύω να δώσει 70 ευρώ για ένα άτομο, όχι.
0: Γιατί άμα πάρεις μια χωριάτικη και ένα καλαμαράκι.
1: Θα τα δώσεις, 80. Μια χωριάτικη, μια σουτζουκάκι, ένα καλαμάρι και δύο μοχίτο, τόσο είναι.
0: Άστα, βράστα. Κώστας Παπαδάκης, ο φίλος μας. Καλημέρα, παιδιά. Καλή Κυριακή με υγεία. Μην ξεχάσετε να πείτε ότι ο ευρωβουλευτής μας, ο Γιώργος Αυτιάς, έκανε λογαριασμό στο TikTok.
1: Τσόπα.
0: Χαιρετίσματα, λέει. Εμείς δεν έχουμε κάνει στο TikTok. Αναστάσιος Πανιώνιος, καλημέρα σας. 11η σεζόν στον Αδάμαντα. Φέτος, μετά από 19 χρόνια, θα πάω. Μήλος, έτσι, κύριε Πιταρά. Θα πάω τα δύο μου παιδάκια να ζήσουν τις ιστορίες που ακούνε τόσα χρόνια. Χάρη σε εισιτήρια που κέρδισα από το Sky. Το νησί το έχω γυρίσει καλύτερα και από τους ντόπιους. Ορυχεία Μαγκανίου, Κεδροδάσος κτλ. Μετά από κάθε εκδρομή, η μηχανή πήγαινε για σέρβις, λάστιχα, ψυγείο, αμορτισέρ, αλλά χαλάλι άξιζε φουλ. Πάει στο ωραιότερο νησί του κόσμου. Έτσι, Μήλος. Σωτήρης από τα Μελίσια μας λέει. Του λέει ο Τάκης από το Λαγονίσι, που εμπιστεύεται ο Σωτήρης στον Τάκη για το ρεπορτάζ. Σωτήρη από τα Μελίσια, μην τους προκαλείς έτσι, θα μας μπλοκάρουν, λέει, και τους δύο. Και συμπληρώνει, με το Σωτήρη από τα Μελίσια είμαστε συνάδελφοι και γνωριστήκαμε μέσω του Sky 100,3. Νομίζω η Βίδου πριν από πολλά χρόνια, πριν πάει στην ΕΡΤ ακόμα, είχε βοηθήσει να γίνει το τέριασμα.
1: Ναι, επειδή κάνουμε παρέα τώρα αυτά τα 4 χρόνια εδώ, μήπως να βρεθούμε και μια Κυριακή μεσημέρι. Να ανταλλάξουμε και μηνύματα, να γνωριστούμε και από κοντά.
0: Ποιου θε, Τάκη Λαγονίση?
1: Όλοι εδώ παρέα είμαστε τόσο καιρό. Τι εννοεί?
0: Πού να πάμε? Μέσα, εγώ
1: να
0: μέσα.
1: Να γνωριστούμε με του ανθρώπου.
0: Για Τσίπουρο και Μεζέ όμω.
1: Άσε, που θα πάμε, θα το κανονίσω εγώ.
0: Δεν πιστεύω θα πάμε στη Σάμπορα να κεράσουμε τα καλά παράκια 18,5 ευρώ.
1: Θα πάμε στη γιορτή σου. Ευκαιρία να κεράσει.
0: Εντάξει, ναι, ναι. Άμα είσαι τέτοιο τύπο, τι να σου.
1: Κάνουμε μαζί 4 χρόνια αυτή την εκπομπή. Και στη γιορτή σου δεν έχεις φέρει.
0: Δεν σε πήγα φέτος για σουβλάκι. Εδώ στο Σταύρο νούμερο 3.
1: Ναι, και πήρα 2 σουβλάκια για να μην σε χρειάζεται.
0: Δηλαδή σαν τι να σου
1: πέρα. Είχα και τύψεις δηλαδή.
0: Πού ήθελα να σε πάω για σούσι, ήθελα να σε πάω για αστακό. Ένα γλυκάκι για συμβολικά.
1: Καλά, δηλαδή άμα γιορτάζει κάποιος μόνο για αστακό, πάει.
0: Ωραία, σε πήγα σου λέω για σουβλάκια. Ήπιες και την πύρα σου, έφαγες και τις πατάτες σου, έφαγες και τη σαλάτα σου.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά δεν θυμάμαι να πες, αλλά δεν πειράζει.
1: Τι
0: άλλο να κάνουμε, ας πούμε.
1: Καλά, δεν ήξερα ότι πήγαμε γιατί γιόρταζες.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Λοιπόν, πάμε να σοβαρευτούμε λίγο.
1: Να δούμε λίγο και τα θέματα που αφορούν στη Μέση Ανατολή και τη δική μας χώρα όμως, γιατί και εμείς έχουμε δυνάμεις εκεί. Έχουμε στείλει συστοιχίες ελληνικών Patriot και μάλιστα υπήρξαν 2-3 τουλάχιστον εμπλοκές τις τελευταίες 48 ώρες, όπου κατέριψαν και ντρόν προερχόμενο από την Ιεμένη. Ο κύριος Θρασίβολος Ευτυχίδης είναι στην παρέα μας διεθνολόγος, έτσι να τα συζητήσουμε λίγο. Γιατί σηκώθηκε για πολύ σκόνη, κύριε Ευτυχίδη, εδώ και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία ζητούν την απόσυρση των ελληνικών Patriot από την περιοχή.
2: Καλημέρα καταρχήν.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους ακροάτες σας. Και για Τσιμπουράκι να κάνω εγώ μια πρόταση. Είναι αυτή τη Θεσσαλονίκη.
1: Α, τώρα το κάνετε ακόμα καλύτερο.
2: Βέβαια τώρα.
1: Ναι, απλά ξέρετε, ο Γιώργος δεν βάζει οδηγορικά.
0: Όποιος θέλει με το όχημά του. Τι, αν νοικιάσω και το ταξί του Τάκη από το Λαγονίσι. Το μαύρο.
1: Όχημα έχουμε. Ο Τάκης. Παρέα έχουμε. Διάθεση έχουμε. Φιλοξενία έχουμε.
0: Λεφτά δεν έχουμε.
2: Καλά, αυτό είναι κοινό, δεν είναι δικό σας. Μόνο όλοι έτσι είμαστε. Οπότε μην ανησυχείτε, κάτι θα κάνουμε. Έχουμε μπαξέ.
0: Άμα έχετε μπαξέ,
2: ματούλα, αγκουράκι, κολοκυθάκι, μελιτζάνα και για Τσιμπουράκι κάτι θα κάνουμε.
0: Κύριε Ευτυχίδη, χτυπήσατε κατευθείαν τις ευαίσθητες χορδές μας αυτή τη στιγμή. Ερχόμαστε Θεσσαλονίκη. Κάτσε μια ωραία σαλάτα και ερχόμαστε. Έτσι δροσερή καλοκαιρινή.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, για να πάμε τώρα λίγο στα σημαντικά.
2: Στα σημαντικά. Καταρχήν δεν έχουμε χτυπήματα των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Ιράν αυτές τις μέρες. Αλλά φαίνεται ότι αναθερμαίνεται το μέτωπο μεταξύ Χούθη και Σαουδικής Αραβίας. Οι Χούθη λοιπόν ως αντίπεινα σε χτυπήματα της Σαουδικής Αραβίας προσπαθούν να χτυπήσουν τα δύο κέντρα που έχουν στην Ερυθρά Θάλασσα, το Γιαμπού όπου, και το Τζιζάν όπου βρίσκονται οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Αράμκο, εγκαταστάσεις στις οποίες υπερασπίζεται μεταξύ άλλων, δεν είμαστε μόνοι μας εκεί, και μια συστοιχία ελληνικών Patriot η οποία έχει ενεργοποιηθεί τις τελευταίες μέρες τουλάχιστον 4 φορές. Οι 3 ήταν τις τελευταίες, όπως είπατε, 24 ώρες.
0: Και αρκετές φορές μέσα στο έτος, κύριε Ευτυχίδη.
2: Εννοείται.
0: Αρκετές φορές μέσα στο έτος.
2: Λοιπόν, από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε μια συστοιχία Patriot στα πλαίσια ενός διεθνούς συνασπισμού, είναι λογικό αυτή η συστοιχία να λειτουργεί όταν βλέπει ότι ένα ντρόουν ή οτιδήποτε άλλο κατευθύνεται προς τις εγκαταστάσεις για τις οποίες έχει εγκατασταθεί να υπερασπίσει. Και αυτό λέει η λογική. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι θα έκανε μια συστοιχία Patriot από τη στιγμή που βλέπει ότι ένα βλήμα ή ένα ντρόουν κατευθύνεται σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις που έχει ταχθεί να υπερασπίσει στη βάση μια συγκεκριμένη λογική που αφορά την ενεργειακή ασφάλεια και της Ευρώπης αλλά και την ασφαλή διέλευση της Ερυθρής Θάλασσας, τι θα έπρεπε να κάνει αυτή η συστοιχία Patriot. Προφανέστατα λοιπόν καλώς έπραξαν, βέβαια θα μου πείτε ιδιαίτερα μεγάλο το κόστος γιατί να αναχαιτίζεις ντρόουν με Patriot είναι τουλάχιστον ένα υπερβολικό κόστος.
1: Αλλά από εκεί και πέρα... Αλλά δεν έχει καλό τρόπο η αλήθεια.
2: Βέβαια, δηλαδή από τη στιγμή που έχεις μια συστοιχία Patriot εκεί για συγκεκριμένο σκοπό που είναι η υπεράσπιση των συγκεκριμένων λιμανιών ουσιαστικά και πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στο Τζιζάν και το Γιαμπού, έτσι θα πρέπει να απαντήσεις. Όλα αυτά γίνονται στα πλαίσια μιας συμφωνίας στρατιωτικής συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία, αλλά η συστοιχία Patriot βρίσκεται εκεί στα πλαίσια ενός διεθνούς συνασπισμού. Επομένως ή θέλουμε να έχουμε αποτύπωμα ως χώρα στην περιοχή ή ας καθίσουμε στα σύνορά μας και ας μην μιλάμε για τίποτα.
1: Επειδή μιλάμε τόση ώρα και για τα συστήματα εράμινας, προχθές συνεδρίασε το ΚΙΣΕΑ και εγκρίθηκε αυτή η ασπίδα του Αχιλέα, αυτό το σύστημα εράμινας της χώρας.
0: Μεταξύ πολλών άλλων εξοπλιστικών προγραμμάτων, ναι, έτσι, όχι, που θα τρέξουν μέχρι το 30.
1: Στέκομαι σε αυτό γιατί είναι το πιο σημαντικό και έχει έτσι πολύ συζητηθεί αυτός ο θόλος, ο ενέργειος θόλος.
0: Τριπλός θόλος, έτσι.
1: Ναι, Ισραηλινής προέλευσης. Αυτό τι θα μας προσφέρει μελλοντικά?
2: Κοιτάξτε, το μοντέλο ανάπτυξης της Ελλάδας είναι τέτοιο που θα έπρεπε να διασφαλίζει την ασφάλεια από όλες τις απόψεις. Μία από τις απόψεις είναι και η στρατιωτική ασφάλεια. Βέβαια όλα τα μοντέλα, όλες οι κατευθύνσεις ασφάλειας θα πρέπει να αναπτύσσονται κατά την άποψή μου ισομερώς. Δηλαδή ενεργειακή ασφάλεια, επισητιστική ασφάλεια και αμυντική ασφάλεια της χώρας. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις κάποιο κομμάτι και να το αναπτύσσεις υπέρμετρα. Το αν χρειάζεται ή όχι αεράμινα στα ελληνικά νησιά, πιστεύω και ο τελευταίος Έλληνας καταλαβαίνει ότι είναι κάτι αναγκαίο και θα πρέπει να γίνει. Απομένει να δούμε όμως και τα υπόλοιπα κομμάτια. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι χρήσιμο. Και φυσικά θα πρέπει να διαχειριστούμε και τις σχέσεις μας, γιατί έχουμε ένα ιδιαίτερο δέσιμο με το Ισραήλ, κάτι που ενοχλεί η Τουρκία, προφανέστατα, αλλά ενοχλεί και τις αραβικές χώρες. Ισοσταθμίζεται κάπως αυτή η διαφωνία και ενόχληση με την ύπαρξη συστήματος στη Σαουδική Αραβία, με τις σχέσεις που έχουμε με Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή, ξαναλέω, να δούμε το σύστημα της ασφάλειας της χώρας σε γενικότερα πλαίσια. Εμείς έχουμε επικεντρωθεί στην άμυνα, έχουμε αφήσει στην άκρη την ενεργειακή ασφάλεια. Να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή προμηθευόμαστε LNG μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή από ογωγούς που διέρχονται από την Τουρκία, για να μην ξεχνιόμαστε, δηλαδή ότι παίρνουμε από Αζερμπαϊτζάν διέρχεται μέσω Τουρκίας και αυτό δεν μπορείς να το θεωρήσεις ενεργειακή ασφάλεια. Να διασφαλίσουμε την επισητιστική ασφάλεια και την ύπαρξη του πρωτογενούς τομέα. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ασφάλεια όταν πάλι εισάγουμε τρόφιμα από Τουρκία, από Βουλγαρία, από Ουκρανία και από Αίγυπτο, και να φτιάξουμε ένα τέτοιο σύστημα ασφάλειας που θα διασφαλίζει την ασφάλεια σε όλους τους τομείς. Θεωρώ σωστό ότι εξοπλιζόμαστε. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει μια σπίδα στα ελληνικά νησιά. Δεν είμαστε χώρα που να χρειάζεται αεροπλανοφόρα. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, κοντά στα 2.000 αεροπλανοφόρα απλωμένα στη θάλασσά μας. Αλλά θα πρέπει να εγκαταστήσουμε τα συστήματα εκείνα που θα αποτρέπουν ακόμη και τη σκέψη χτυπήματος προς την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Άρα λέτε πολύ σωστά τα εξοπλιστικά προγράμματα και καλώς γίνονται, αλλά χρειάζονται και κινήσεις σε άλλα επίπεδα. Έτσι,
2: φυσικά, γιατί ο εξοπλισμός δεν παρέχει από μόνο στο ασφάλεια. Φανταστείτε μια περίπτωση χτύπα ξύλου, είμαι κατά των πολέμων. Πολέμου, ας πούμε, με τη γείτονα που έχει επεκτατικές διαθέσεις, έχει μια αναθεωρητική στάση και να μας κόψει κατευθείαν τις εισαγωγές πετρελαίου ή αερίου που κάνουμε από το Αζερβαϊτζάν. Να μας κόψει κατευθείαν τις εισαγωγές σε τρόφιμα.
0: Κατανοητό, κατανοητό.
2: Έτσι, μάλιστα. Απλά πράγματα.
0: Λοιπόν, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε. Ήταν ο κύριος Θρασίβουλος Ευτυχίδης, διακεκριμένος διεθνολόγος, και συζητήσαμε τα όσα συμβαίνουν εκεί στη Σαουδική Αραβία αλλά και την ασπίδα του Αχιλέα. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ μεταξύ, όση ώρα εμείς είμαστε στον αέρα, να σου πω ότι τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας για ένα λόγο συγκεκριμένο. Γιατί από τις 6 ώρα Ελλάδος,
0: μάλιστα,
1: συζητείται η υποψηφιότητα της Ελλάδας προκειμένου ο Όλυμπος, το βουνό μας, το βουνό των Θεών, να αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα και να ενταχθεί δηλαδή ουσιαστικά στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί εκπρόσωπός μας είναι ο Γιώργος Κουμουτσάκος. Που είναι ο εκπρόσωπος στην UNESCO. Του έχω στείλει μήνυμα, να ξέρεις. Λογικά είναι ακόμα μέσα στη συνεδρία και δεν έχει πάρθει ακόμα η απόφαση. Αλλά αν καταφέρουμε δηλαδή η ελληνική αντιπροσωπεία και βάλει τον Όλυμπο σε αυτόν τον κατάλογο της UNESCO, θα είναι μια πάρα πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη.
0: Και για την προστασία του βουνού, έτσι.
1: Και για την προστασία. Βέβαια, μετά θα είναι απολύτως προστατευμένο. Έτσι κι αλλιώς είναι εθνικό πάρκο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι προστατευόμενη η περιοχή. Δέχεται βέβαια μεγάλο όγκο επισκεπτών και το να μπει και σε αυτή τη λίστα, σε αυτόν τον κατάλογο και για τους τοπικούς φορείς είναι πολύ σημαντικό για την περαιτέρω προστασία του.
0: Σωστά.
1: Έτσι.
0: Και έναν Όλυμπο που αξίζει να πούμε, να το θυμίσουμε, ότι χθες χιόνισε στον Όλυμπο, έτσι.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα ξεκίνησε και μια τεράστια συζήτηση στα social media, αν ήταν χιόνι ή χαλάζι, γιατί στην αρχή φαινόταν σε κάποια βίντεο που ανέβηκαν στο διαδίκτυο ότι είχε σφοδρή χαλαζόπτωση. Και κάποιοι είπαν ότι γιατί λέτε ότι χιόνισε, όχι σε εμάς, στους ανθρώπους από εκεί από τα καταφύγια που ανέβασαν τα βίντεο. Και εξήγησαν ότι, παιδιά, στην αρχή έριξε χαλάζι και στη συνέχεια πραγματικά χιόνισε στον Όλυμπο 25 Ιουλίου. Εντάξει, εντυπωσιακές εικόνες, παράξενο, σπάνιο το φαινόμενο να χιονίζει Ιούλη μήνα, αλλά δείχνει και την ομορφιά αυτού του υπέροχου βουνού, του βουνού των Θεών.
1: Τώρα που λέμε για βουνά, ο Γιάννης έχει στείλει το μήνυμά του, βρίσκεται σε χωριό της ορεινής Φθιώτιδας, 15 βαθμοί. Δροσερός καθαρός αέρας με μυρωδιά χωριού.
0: Ό,τι πιο υπέροχο. Ό,τι πιο υπέροχο για καλοκαίρι, έτσι.
1: Να έχεις σηκωθεί και να πίνεις και να έχεις φτιάξει ένα ωραίο ελληνικό, να έχει και αυτό το κρυάκι τώρα.
0: Να μυρίζει η πλάση.
1: Να ακούς και τα πουλάκια.
0: Τέλεια, τέλεια. Στα ορεινά της Φιδότητας ποια είναι, η γραμμένη οξιά για αυτά εκεί είναι?
1: Όχι, αυτό είναι φωκίδα.
0: Α, φωκίδα.
1: Έχει τόσα, έχει πάρα πολλά. Καταρχήν είναι η φτέρη, το πιο ξακουστό.
0: Η φτέρη.
1: Τα υπόλοιπα έπονται.
0: Υπέροχα. Λοιπόν, η Ειρήνη, καλημέρα σας. Σχετικά με τις διακοπές, λέει, πέρυσι στην Κέρκυρα ήταν πανάκριβα και φέτος επιλέξαμε Βουδαπέστη για 7 νύχτες. Πληρώσαμε, λέει, τα ίδια χρήματα. Ο Γιάννης μας λέει, οι διακοπές στα νησιά είναι πολυτελείς διακοπές. Κάνετε ακριβοπληρωμένες εργασίες, κύριοι. Όχι, δεν αναφέρεται προφανώς σε εμάς, αναφέρεται σε όλους τους ακροατές που κάναμε αυτή τη συζήτηση.
1: Τώρα, αν άλλος έχει κάνει τα κομμάτια.
0: Τώρα, κοίτα να μην μπορεί να πας και στο νησί, ρε Γιάννη, δηλαδή για όνομα του Θεού, ας πούμε. Δεν είπαμε να πάμε στις Σεϊχέλες. Στη Μήλο και στην Πάρο και στην Άξο είπαμε να πάμε. Ναι, θα σου ξαναξεκινήσω την κουβέντα που λέγαμε ότι όταν ήμασταν πιτσιρίκα πηγαίναμε διακοπές στα νησιά και δεν μας ένοιαζε.
1: Καλά, δεν πήγαινες στα νησιά. Εσύ πήγαινες στο νησί που ήσουν από νησί. Αλλά και εσύ που ήσουν από νησί. Και τώρα που εξακολουθείς να είσαι από νησί, δεν είναι εύκολο να πας.
0: Τώρα δεν είναι εύκολο. Εγώ όμως θυμάμαι ότι 18
1: δηλαδή,
0: χρονών...
1: Συγγνώμη, θα δω. Εσύ τώρα πιστεύεις ότι μια οικογένεια είναι διατεθειμένη να δώσει ένα μηνιάτικο για 5 μέρες ένα νησί?
0: Αυτό σου λέω. Δηλαδή, τώρα όχι, δεν γίνεται.
1: Εργασία 3 ημερών να τη δώσεις σε 5 μέρες μόλις. Και πάλι να είναι τσίμα-τσίμα.
0: Όχι, γιατί έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Εντάξει, με τον τουρισμό. Γιατί έρχονται οι ξένοι μέσω του διαδικτύου, δηλαδή βλέπουν οι δικοί μας τι τιμές παίρνουν στο εξωτερικό και έχουν εκτοξευτεί.
1: Ναι,
0: οι τιμές στο Θεό.
1: Στα δύσκολα, στους Έλληνες στράφηκαν ναι. Όλοι αυτοί. Να σου θυμίσω.
0: Λοιπόν,
1: τώρα όμως.
0: Μπορώ να σου πω κάτι. Το 92 πήγα διήμερο στη Σαντορίνη, οικονομικά εννοείται φυσικά, έτσι. Με 500 δραχμές εγώ και 500 δραχμές ο κολλητός μου.
1: Ναι.
0: Και πήγαμε, πληρώσαμε. Ακτοπλοϊκά, διαμονή, φάγαμε και γυρίσαμε. Με 500 δραχμές ο καθένας. Το 92. Ναι. Για δύο μέρες, έτσι, για μια διανυκτέρευση.
1: Κάποια εποχή.
0: Αλλά φτάσαν τα λεφτά, τα χρήματα.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Κάποια εποχή στην Άξο, στο κάτω στο λιμάνι, στα κτίρια αυτά που βλέπεις και στα πίσω κτίρια, νοικιάζαν τα δώματα. Στρωματσάδα.
0: Ναι.
1: Με 10 ευρώ. Άντε πήγαινε τώρα να το κάνεις αυτό.
0: Εντάξει, άλλη ποιότητα.
1: Θα σου ζητήσει 50 ευρώ. Δηλαδή τα πράγματα. Το λέω αυτό, απλά ως ναι. Ακραίο παράδειγμα, αλλά για να καταλάβεις πια ότι δεν υπάρχει λογική σε τίποτα. Σε τίποτα.
0: Μα δεν υπάρχει. Αυτό σου λέω.
1: Εδώ είναι να φτιάχνεις πια τα περάκια από εδώ και να τα παίρνεις μαζί σου, έτοιμα φαγητά.
0: Επειδή μου τότε οι υπηρεσίες ήταν πιο απλές. Δηλαδή νοίκαζε ένα δωμάτιο, ότι είχε μέσα δύο σουηδικά κρεβάτια, ναι. Ένα ψυγιάκι, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Και πήγαινε και έκανε διακοπές τώρα. Σου πουλάνε την πολυτέλεια, δηλαδή βλέπεις ότι θα έχει και πισίνα, θα έχει και ερκοντίσιο, θα έχει και κόντρα πράγμα μέσα, ό,τι θέλεις, σούπα μούπες, σαγιονάρες κτλ. Αλλά πλέον δεν μπορείς να το πληρώσεις. Ναι. Δηλαδή ένα απλό δωμάτιο δεν υπάρχει πια. Στη Μήλο μέχρι πριν από 10 χρόνια υπήρχε στα κατήφορα κυρία που νίκιαζε δωμάτιο 30 ευρώ την ημέρα. 30 ευρώ την ημέρα.
1: Τώρα πόσο έχει.
0: Άστο τώρα πόσο έχει. Τώρα το πήρε ο γιος της, το έκανε γκλάμουρους, το στόλισε 150.
1: Εντάξει, θα απευθύνονται σε άλλο κοινό τώρα, μην γελιόμαστε.
0: Αυτό.
1: Και αυτό που λες για την πισίνα, αυτό είναι το νούμερο ένα που ψάχνουν οι ξένοι.
0: Ναι, να έχει πισίνα μέσα.
1: Ναι,
0: να πας στη Μήλο που έχει τέτοιες θάλασσες, να πάει να κολυμπάς στην πισίνα.
1: Δεν το έχουν έτσι στο μυαλό τους αυτοί. Αυτούς ενδιαφέρει να κάθονται στην πισίνα με μια μπύρα και να λιάζονται.
0: Τότε ας πάνε στο σπίτι τους απέναντι να κάτσουν σε μια πισίνα.
1: Καλά.
0: Τέλος πάντων. Ο Ανδρίτσος μας είναι, ο κύριος Ανδρίτσος, ο Νίκος. Ο συναδελφός μας. Η γραμμένη οξιά είναι ετωλοακαρνανία. Πρέπει να είναι κοντά εκεί στο Τριεθνές που μοιράζω εν όλα τα χωριά.
1: Ναι, εκεί είναι πέρασμα, έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς είναι πέρασμα.
0: Το Λακαρνανία λοιπόν, να τα λέμε σωστά, έτσι. Γραμμένη οξιά, φοβερό χωριό. Η Γραμμένη που είναι. Υπάρχει κι άλλο χωριό.
1: Φθιώτιδα.
0: Φθιώτιδα η Γραμμένη.
1: Ναι, ναι.
0: Πιάσαμε τα βούλα. Βάζετε λίγο κάτι να ακούσουμε, παρακαλώ.
1: Θα τσακωθούμε εδώ για τα χωριά τώρα.

Λοιπόν, με ωραίες μελωδίες θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για την τελευταία ώρα της ραδιοφωνικής μας εκπομπής για το 2025-26 σεζόν 25-26. Διαφημίσεις και ερχόμαστε.

0: Κυριακό άκρος απόρριτων. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο, το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
4: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και τουλάχιστον 16 ακόμα άτομα τραυματίστηκαν χθες βράδυ στο Βερολίνο, στην περιοχή Tiergarten, όταν ένα μινιβάν έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε στις εκδηλώσεις Pride για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα, τον αυτό προσέκρουσε σε δέντρο και κατάφερε να διαφύγει. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο πιθανόν μαχαίρι, το οποίο έστρεψε προς το πλήθος. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με τη συμμετοχή ειδικών δυνάμεων και ελικοπτέρων για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, που έχει ταυτοποιηθεί και σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές προέρχεται από τον Ισλαμιστικό χώρο και είναι γνώριμο στην αστυνομία. Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μέρτς, καταδίκασε το περιστατικό χαρακτηρίζοντας το αποτρόπαια πράξη. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Νέες εντολές εκένωσης εξέδωσαν αργά χθες βράδυ οι γαλλικές αρχές, καλώντας περίπου 8.000 κατοίκους δήμων κοντά στην πόλη Μπορντό να απομακρυνθούν λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται από την Τετάρτη. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, το πύρινο μέτωπο ενισχύθηκε εκ νέου, δημιουργώντας τροβιλισμούς που το καθιστούν απρόβλεπτο και δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο. Οι Ισπανικές αρχές διέταξαν την εκένωση άλλων 8 δήμων κοντά στο Τολέδο λόγω του πυρηνού μετώπου δυτικά της Μαδρίτης, με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας να μην κρύβει την ανησυχία του. Σε λίγη ώρα αναμένεται η απόφαση της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO εάν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Τα βλέμματα της ελληνικής περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κοινότητας είναι στραμμένα στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας, όπου συζητείται η υποψηφιότητα της Ελλάδας στη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής. Την πρόκριση στο μεγάλο τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ πήρε χθες η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών, που επικράτησε της Ιταλίας με 19 στα ημιτελικά. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο στο σημερινό τελικό στις 11 το πρωί κόντρα στην Ουγγαρία. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στο Αντίριο. Τον οδηγό αυτοκινητού δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο, εμβόλησε περιπολικό στην προσπάθειά του να διαφύγει και στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημα. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, στον οικισμό του Αγίου Παντελεήμονα. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού. Τοπικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν ότι έγινε προσαγωγή δύο ατόμων προκειμένου να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται στο περιστατικό. Συνελήφθη χθες στην Κλειφάδα Αιγύπτιος που είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα. Φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενο από τις φυλακές διαβατών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι της επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην εισαγγελέας του Αριουπάγου Ισίδωρος Ντογιάκος. Τις ευχαριστίες του για την κατάρριψη από ελληνικούς Patriot βαλιστικών πυράβλων και ντρόουν από τους Χούθη που στόχευαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας προς τον Νίκο Δένδια. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ανέφερε πως συζήτησαν ακόμα την κατάσταση όπως διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Την ίδια ώρα, με ανακοίνωσή της, η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα εκφράζει την αντίθεσή της για την παρουσία των Patriot στη Σαουδική Αραβία, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη εμπλοκή της ελληνικής αποστολής. Νέο εργαλείο για την παρακολούθηση των ακτοπλοϊκών ναύλων παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Χίο. Από τη Δευτέρα του ΠΑΣΟΚ θέτησε λειτουργία ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να καταγράφουν τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Ξεκίνησε από τον ΕΛΓΑ η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι σφοδρές χαλοσβοπτώσεις την Παρασκευή σε καλλιέργειες στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Οι αυτοψίες θα συνεχιστούν ως και τη Δευτέρα. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από τη Δευτέρα ως και τις 10 Αυγούστου.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 από φόρ το μεσημέρι. Το απόγευμα θα είναι νότιοι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Γενικά έθριος αναμένεται το καιρός σήμερα και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι, βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα νότια θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της.
0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
5: Για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας Γιάννης Μπιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Λοιπόν, 8 και 9 πρώτα λεπτά και 22 δευτερόλεπτα. Μία υπέροχη Κυριακή έχει ξημερώσει σε ολόκληρη τη χώρα. Αφήσαμε πίσω βροχές και καταιγίδες και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ο κόσμος φεύγει για τα νησιά. Η ζωή το καλοκαίρι είναι λίγο πιο ωραία. Και σιγά σιγά και ο Γιάννης ο Πιταράς μαζί με την παρέα του ετοιμάζεται να ταξιδέψει μετά το πέρας και των τηλεοπτικών δεκαετιών σε άλλες πολιτείες, σε άλλα μέρη.
1: Θα πάμε. Τώρα πάμε, έχουμε και τα χωριά μας, μια χαρά θα περάσουμε. Και πανηγύρια έχουμε φέτος, τα πάντα.
0: Έχεις πολλά μηνύματα να ξέρεις για διακοπές.
1: Εδώ έχουμε ανοίξει ιστορία τώρα με τη γραμμένη οξιά. Τζέσι, για σένα είναι τα μηνύματα. Ο Παύλος από τον Ντίσελντορφ λέει: χωριό γραμμένη έχει και η Δράμα. Λίγο πριν τον Ευρωκόπη, έτσι για να τα λέμε.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Για να τα λέμε όλα. Γραμμένη. Ο Βαγγέλης, καλημέρα. Γραμμένη χωριό υπάρχει και στην Ιμαθία. Στο Βέρμιο, πριν την Παναγιά σου Μελά. Καλά να περνάτε. Τζέσι, έχεις να πας σε πολλά μέρη φέτος.
0: Και λέω πολλά ψέματα. Άγραφη οξιά υπάρχει, άραγε λέει. Άγραφη οξιά να υπάρχει, άραγε.
1: Άγραφα, σκέτο.
0: Τα άγραφα υπάρχουν, βεβαίως. Λοιπόν, στην Άξο πλήρωσα λέει για απόσταση μικρότερη των 3 χιλιόμετρων από το λιμάνι ταξί 20 ευρώ λέει. Απαράδεκτο, πριν από 2 χρόνια. Η Λίλη μας στέλνει: καλημέρα. Το πρόβλημα με τις πισίνες είναι ότι επιμένουν να τις κάνουν ενώ τα νησιά πάσχουν από τρομερή λειψιδρία. Ακόμα και αν χρησιμοποιείται αφαλάτωση, τα μηχανήματα που κάνουν τη διεργασία είναι πάρα πολύ ενεργοβόρα και βιβαρυντικά για το περιβάλλον. Εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε και επιτέλους δεν χρειάζεται κάθε δωμάτιο κάθε καταλήμματος στα νησιά να έχει τη γούρνα του.
1: Ναι, αυτό είναι άλλη μόδα αυτή.
0: Και έχει και. Καλά, εντάξει τώρα.
1: Τζακούζι, λέει. Τζακούζι στη βεράντα. Α, καινούργια μόδα.
0: Ότι και καλά, τι είμαι τόσο πολύ σπουδαίος που θέλω την ιδιωτικότητά μου και δεν πάω στην πισίνα ή στη θάλασσα ή στην πισίνα του ξενοδοχείου, αλλά θέλω δική μου πισίνα.
1: Πισίνα
0: για να απολαύσω, ας πούμε.
1: Μια μπανιέρα είναι αυτό, παιδί μου. Είναι σαν να βγάζει την μπανιέρα σου στη βεράντα.
0: Ναι, αλλά στο πουλάνε ότι και καλά. Να μην το πω τώρα έτσι όπως το σκέφτομαι.
1: Να μας βάλει και ένα καζανάκι που να το χρησιμοποιείς γενικώς. Δηλαδή αηδίες τώρα, τέλος πάντων. Εντάξει, ό,τι του λείπει του καθενός.
0: Λοιπόν, εδώ έχει άλλο ένα, έχει πάρα πολλά ωραία μηνύματα, αλλά ένα που μου έκανε εντύπωση, πώς μπορείς να λύσεις το πρόβλημα των διακοπών. Λοιπόν, παιδιά, για διακοπές σε κοσμοπολίτικα μέρη δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο, λέει. Πήρα γυναίκα με καταγωγή από την Κέρκυρα και την ορεινή Αρκαδία.
1: Σώθηκε.
0: Εγώ είμαι από τη Μάνη και λύσαμε το θέμα των διακοπών.
1: Εντάξει,
0: το κατάλαβες.
1: Πρόσεξε όμως.
0: Πες για Κερκυραία.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι δεν έχουν χωριό.
0: Πώς δεν έχουν χωριό?
1: Δεν έχουν, ρε Γιώργο. Είναι πολλοί που δεν έχουν χωριό. Δεν έχουν. Είναι εδώ, μένουν εδώ Αθήνα. Μπορεί να υπήρχε κάποια στιγμή κάποιο συγγενικό πρόσωπο κάπου χωρίς ιδιοκτησία ή χωρίς οτιδήποτε και είναι εδώ. Και όμως φεύγουν, πάνε, βρίσκουν ένα χωριό και το κάνουν το χωριό τους. Ναι. Και αν έχουν και οικονομική δυνατότητα, παίρνουν και ένα σπιτάκι φθηνά.
0: Στα χωριά είναι φθηνά τα σπιτιά, χωριά, έτσι.
1: Και το κάνουν το χωριό τους.
0: Εντάξει, ωραία ιδέα είναι και αυτή.
1: Βέβαια.
0: Ωραία ιδέα, να ξέρω να το πω.
1: Λοιπόν, εννοείται ότι η σεζόν δεν κλείνει χωρίς Ζαχαρία Ζούπη, διευθύνων σύμβουλο των ερευνών της Opinion Poll, που είναι στην παρέα μας.
0: Και χωρίς δημοσκόπηση, βέβαια.
1: Καλά, έτσι κι αλλιώς έχουμε και δημοσκόπηση, αλλά. Σε κάθε περίπτωση θα τον παίρναμε. Ακόμα και για διακοπές να λέγαμε, θα τον καλούσαμε στο τηλέφωνο.
0: Εννοείται. Αφού μας συνέδραμε όλους αυτούς τους μήνες με τις γνώσεις του και τις πληροφορίες του. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζούπη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αθήνα είστε ή φύγατε?
2: Όχι, Αθήνα ακόμα.
0: Ακόμα Αθήνα.
1: Εδώ, όμως. Γιατί μετράτε ακόμα? Τι μετράτε?
0: Τι να μετράτε?
1: Δεν ξέρω, έχουν φύγει όλοι. Τι μετράτε τώρα?
2: The game is over. Τώρα στο τέλος Αυγούστου. Αρχές Σεπτέμβρη.
1: Πάντως υπάρχει δημοσκόπηση, η αλήθεια είναι σήμερα.
2: Στο, ναι, ναι, την είδα.
1: Στο πρώτο θέμα και σταθερά στο 30 η Νέα Δημοκρατία, 30,8 τη δίνει. Ο Τσίπρας και σταθερά και αυτός δεύτερος, 16,8. Και το Πασόκ σταθερά τρίτο στο 11%. Και από εκεί και πέρα μοιράζονται τα ποσοστά τα υπόλοιπα κόμματα.
2: Ναι, κάπου εκεί, ναι, γιατί είχαν προηγηθεί 8 δημοσκοπήσεις εταιρείων του ΣΕΔΕΑ. Ο μέσος όρος ήταν περίπου, με μικρές διαφορές, με αυτή που βλέπουμε σήμερα.
0: 30 με 16,5-17 δηλαδή, 30 μισό.
2: 30 Νέα Δημοκρατία εκεί κοντά, στο 16,5-17 ο κύριος Τσίπρας, λίγο πιο πάνω από το μετρούσαμε όταν ιδρύθηκε. Και το Πασόκ στο, γύρω στο 11. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια πανσπερμία. Βέβαια το χαρακτηριστικό είναι ότι υπάρχουν 5 κόμματα που είναι 1,5 και κάτω από ό,τι βλέπετε.
0: Ναι.
2: Ναι. συν
0: Νίκη, ΣΥΡΙΖΑ, είναι... Σπαρτιάτες, Δημοκράτες, είναι στο...
2: Η Νίκη, ναι, είναι πέντε κόμματα και έχουμε άλλα δύο κόμματα, τη Φωνή Λογικής και το Μέρα 25, που είναι συν πλην στο 3%.
0: Μπαίνουν, δεν μπαίνουν αυτά τα δύο, ναι.
2: Δηλαδή έχουμε πέντε κόμματα σε πολύ άσχημη κατάσταση ήδη και δύο τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπουν, θα δώσουν μάχη εν πάση περιπτώσει οι άνθρωποι.
1: Μάλιστα.
3: Συγγνώμη, τη Νέα Αριστερά τη δίνει 0,3.
1: Ναι, Γιώργο, αφού είναι διαγραφή. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει.
2: Μα ξέρετε, ένα από τα προβλήματα.
1: Το ότι είναι στη Βουλή δεν σημαίνει τίποτα.
0: Όχι, τώρα πια.
1: Είναι στη Βουλή προερχόμενη από άλλα κόμματα.
0: Ακριβώς. Μα και ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, 1,2 ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Μα είναι δίλημα τώρα και σε εταιρείες. Εγώ έβλεπα και σε συσκέψεις δικές μας που υπήρχε μια ισχυρή άποψη ότι. Γιατί βάζαμε 0,3, 0,2, 0,4. Ότι αν έχει νόημα ή αν θα τα βάλουμε στο άλλο κόμμα. Δηλαδή, αν δεν είχαν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση στο με κάποιο βουλευτή για να παρουσιάσει ένα κόμμα στην εικόνα της πρόεδρος ψήφου, πρέπει να έχει 1%.
1: Ναι, βέβαια.
2: Ήδη κάποιες εταιρείες, όποια κόμματα είναι εδώ στο 0,3-0,4, δεν τα εμφανίζουν κιόλας.
1: Ναι. Έτσι είναι και το σωστό τώρα, μην γελιόμαστε.
2: Ναι.
1: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Εδώ τώρα, αυτό το 30 της Νέας Δημοκρατίας, επειδή άκουγα και υπουργό της κυβέρνησης, νομίζω ο Γεωργιάδης πρέπει να το είπε, ότι αν έχουμε λέει 30, είναι σχετικά εύκολο, ή τόσο πάνω δεν είναι ανέφικτο, να φτάσουμε στο 36-37, να πάρουμε 6-7 μονάδες για την αυτοδυναμία. Εσείς το θεωρείτε εφικτό αυτό?
2: Κοίταξε, εγώ είμαι της αρχής στην πολιτική, ποτέ μιλες ποτέ. Η Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω τι εννοούσε ο κύριος Γεωργιάδης, καταρχάς έχει ένα σκοπέλο που μπορεί να της κοστίσει λιγότερο από ό,τι περιμένουμε ή και περισσότερο, αρκεί να το δούμε. Είναι, εννοώ, το κόμμα του κύριου Σαμαρά. Το οποίο το περιμένουμε, κάποια στιγμή θα ιδρυθεί και αυτό.
0: Στο δεν οποίο είναι. Γίνονται κινήσεις και υπάρχουν επικοινωνίες με ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να το στελεχώσουν στο μέλλον και προτάσεις για βουλευτικές υποψηφιότητες.
2: Μα ήδη υπάρχουν. Εγώ, ξέρετε τώρα, μα είσαι κάποιες δεκαετίες στο επάγγελμα, ξέρεις ανθρώπους. Με έχουν πάρει τηλέφωνο ότι θα είμαστε υποψήφοι και πότε θα κάνουμε μέτρηση. Και τους έλεγα, καθίστε να ιδρυθεί το κόμμα, γιατί σαν υποψήφιος πιανού κόμματος θα σας μετράω ακριβώς. Άρα υπάρχει μια κινητικότητα, θα το δούμε κάποια στιγμή. Κοιτάξτε, επειδή ακούω ότι ο κύριος Σαμαράς θα πει πότε θα γίνουν εκλογές, θα το ανακοινώσω, γιατί και καλά δεν τσίμπησε όπως ο Τσίπρας ή Καριστιανού. Ότι στο φόβο των πρόωρων θα κάνουν. Θα αναγκαστεί, γιατί δεν μπορεί να κρατάς ένα κόμμα όσο πιστούς ανθρώπους και να έχεις ένα ποσοστό, ξέρω εγώ πόσο είναι. Δεν μπορεί να το κρατάς 7, 8, 9 μήνες. Εγώ τον Απρίλιο, βλέποντας τις καμπύλες του κόμματος Τσίπρα που ήταν υποίδρυση τότε, έλεγα, ή τώρα ή ποτέ, είχα ακούσει μια συνέντευξη που έλεγε μπορεί να το κάνω Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, τι έλεγε. Και έλεγε είναι υψηλού ρίσκου, δεν περιμένει ο κόσμος. Αυτούς τους μήνες θα υπάρχουν διεργασίες που θα δούμε και ανακατατάξεις. Και όταν τάσεται κάποιος κάπου, μετά δεν είναι πάντα εύκολο να αλλάζει. Δηλαδή και ένας κόσμος σου λέει just do it, κάντο, ας πούμε, να δούμε τι λες, να δούμε και τους ανθρώπους που έχεις μαζί σου, έτσι δεν είναι? Όπως κρίνονται και όλα τα άλλα κόμματα. Άρα πιθανά να δούμε και πιο γρήγορες εξελίξεις και από εκεί. Δεν μπορεί δηλαδή, αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης το κρατήσει και το τηρήσει ότι θα κάνουμε εκλογές προς την Άνοιξη.
1: Ξέρω εγώ τώρα, τον ακούμε, όχι, γιατί το λέει, το επαναλαμβάνει διαρκώς. Δηλαδή και στη δεξίωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας προχθές. Ναι. Πάλι το είπε, λέει, το είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ο ίδιος.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ αυτό, εκτός από την περίπτωση κάποιου τρομακτικού απρόοπτου στην πολιτική, το πίστευα και από πριν και επειδή το λέει και θέλει να δείξει μια θεσμικότητα. Εδώ που τα λέμε και το 23 το τήρησε, όπως τήρησε και κάτι σημαντικό. Δηλαδή δεν άλλαξε ρούπι τον εκλογικό νόμο, έτσι, ενώ γραφόντουσαν πάλι διάφορα. Αλλά υπάρχει και το εξής. Εγώ δεν βλέπω ότι ακόμα προς το παρόν πιέζεται από κάτι... Ότι εμφανίστηκε μια δύναμη που, τη δυναμική έχει και τον αμφισβητή. Το σίγουρο για εμάς τους δημοσκόπους είναι ότι πρώτο κόμμα θα είναι μια δημοκρατία, νομίζω και για όλο τον κόσμο. Γιατί άμα βλέπουμε διαφορές.
1: Στην παράσταση νίκης κοιτάμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Και...
2: στην παράσταση νίκης είναι στο 60%.
1: Ναι.
2: Και υπάρχει και ένα 15-20 που δεν θέλει, είναι στο δεν γνωρίζω δεν απαντώ, γιατί δεν θέλει ούτε καν να πει. Δεν πιστεύει ότι το δικό του κόμμα θα βγει πρώτο, αλλά δεν θέλει να πει και Μητσοτάκης, ας πούμε. Άρα μένει άλλο ένα 20%. Για παράδειγμα, στο Πασόκ που κοίταζα, το θα βγει πρώτο κόμμα, έπαιρνε 3,2-3,3% σε μέτρηση που είχαμε κάνει πρόσφατα. Άρα είναι το θέμα με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι άλλο αν θα ανεβάσει ρυθμούς, δηλαδή στην ουσία του ερωτήματος που βάλατε, εάν έχει αποθέματα. Αλλά είναι, μάχη,
1: είναι απόθεμα, ναι. Αυτά που διαβάζουμε τώρα ως πρόθεση τουλάχιστον, ότι στη ΔΕΘΕ ο Πρωθυπουργός θα πάει με ένα πακέτο 6 δις και θα ανακοινώσει μια σειρά μέτρων.
2: Κοιτάξτε, επειδή μου ζήτησα για ένα αφιέρωμα στη ΔΕΘΕ από φορέα της ένα άρθρο, κάθισα και εγώ και έψαξα όλες τις εκλογές τουλάχιστον της μεταπολίτευσης. Τη ΔΕΘΕ τι είπε, κάτι μπορεί να αποφέρει, γιατί εδώ τα λέμε, όταν το κυρίαρχο πρόβλημα είναι η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, το ύψος εισοδημάτων, γιατί αυτά έρχονται δύο πρώτα, οπωσδήποτε θα επιδράσει και πάντα επιδρά. Ωστόσο, εγώ πάντα, ξέρετε, με αυτά είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Ας πούμε, θυμάμαι το τεράστιο πακέτο που είχε δώσει ο Κώστας Σιμίτης, αλλά τότε ο κύκλος φαινόταν να κλείνει, ας πούμε, για το Πασόκ. Θυμάστε τη φάση.
1: Καλά, το ίδιο μπορεί να κάνουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί και αυτοί θα τάξουν κάποια πράγματα.
2: Οπωσδήποτε θα το κάνουν.
1: Ήδη ο καυγάς γίνεται για τη 13η και 14η σύνταξη.
0: Σωστά.
2: Ναι. Απλά βλέπω από τα ποιοτικά των έρευνων. Έχουμε να κάνουμε με ένα κοινωνικό σώμα που ακροβατεί μεταξύ της ανάγκης ότι κάτι πρέπει να αλλάξει ή να μειωθεί η ανεργία ή εν πάση περιπτώσει να βρεθεί ένα αντίβαρο εισοδηματικό, εννοώ, που να μειώνει την επίδρασή της. Αλλά είναι ένα κοινωνικό σώμα, ξέρετε, πιο καχύποπτο, γιατί τα τελευταία 15 χρόνια έζησε διάφορες προσδοκίες που διαψεύστηκαν. Έτσι, ναι.
0: Πάντα οι προσδοκίες, όχι πάντα, συνήθως διαψεύδονται.
2: Ναι, άρα το μετράει πολύ περισσότερο, νομίζω, από ότι στο παρελθόν.
0: Εγώ, κύριε Ζούπη, να σας ρωτήσω κάτι που θέλω, που το έχω έτσι απορία και με βάση τα δεδομένα που έχετε εσείς και τα στοιχεία που έχετε στην κατοχή σας, θα μπορέσετε να μας το διευκρινίσετε. Εάν έχουμε δύο πιθανότητες, έτσι, που τουλάχιστον επικρατούν αυτή την ώρα. Η μία να γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, οι άλλες να γίνουν κανονικά την άνοιξη. Η ποσοστιαία διαφορά, ποια θα μπορούσε να είναι, δηλαδή, αν θα γινόντουσαν το Σεπτέμβριο και αν θα γινόντουσαν την άνοιξη. Δηλαδή, τι υπολογίζει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός προφανώς στο να αποφασίσει αν θα τις κάνει τις εκλογές το Σεπτέμβριο ή την άνοιξη. Υπάρχουν διαφορετικά δεδομένα. Θα εκτοξευτούν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας αν γίνουν το Σεπτέμβριο ή την άνοιξη αντίστοιχα. Θα υπάρχει κάποια διαφορά.
2: Κοίταξε, αλλαγές θα δούμε σε όλα τα κόμματα στην πορεία. Γιατί οι πολιτικές εξελίξεις δεν είναι γραμμικές. Δεν υπάρχουν κόμματα που θα ανεβαίνουν συνέχεια ή άλλα.
0: Μα γι' αυτό το ρωτάω. Συνέχεια.
2: Λοιπόν, είναι πιο περίπλοκο και μάλιστα η αλλαγή στα ποστά ενός κόμματος μπορεί να επιδράσει στο άλλο. Δηλαδή, αν το Σεπτέμβριο εδραιωθεί, για παράδειγμα, η εικόνα που σήμερα βλέπουμε, ότι είναι η Νέα Δημοκρατία και η Ελλάς, τέλος πάντων, τότε θα δούμε κόμματα να την πληρώνουν, γιατί θα υπάρχει ένας διπολισμός και οπωσδήποτε ο κόσμος θα επιλέγει ανάμεσα ένα κομμάτι.
0: Το δίπολο ευνοεί την κυβέρνηση ή την Ελλάς?
2: Με το δικό της τρόπο και τους δύο, θα έλεγα.
0: Και τους δύο.
1: Είχε επιλέξει αντίπαλο, είχε επιλέξει τον Τσίπρα.
0: Ναι, γιατί θέλει να δημιουργήσει δίπολο και η κυβέρνηση. Ναι.
2: Κοιτάξτε, τα προηγούμενα χρόνια ένα μεγάλο πρόβλημα, πέρα από πολλά που μπορούμε να αναφέρουμε, που είχε η κυβέρνηση, είναι ότι αυτό το παίζω χωρίς αντίπαλο δεν μέτραγε θετικά υπέρ της. Ενώ και η ίδια η κυβέρνηση να μπορεί να λειτουργεί με καλύτερα τα ανακλαστικά σε κρίσιμες φάσεις που είδαμε συνολικά, αλλά και στον ίδιο τον κόσμο να γίνει σαφές αν μπαίνουν διλήμματα ανάμεσα σε ποιους, ποιοι είναι οι επικρατέστεροι, τέλος πάντων, κτλ. Αυτό νομίζω δημιουργούσε κόστος. Τώρα η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να έχει περιθώρια, γιατί στους αναποφάσεις τους συνεχίζει να είναι η δύναμη με το μεγαλύτερο ποσοστό. Άρα βέβαια θα μου πει κάποιος, ένα κομμάτι από αυτούς έχει πάρει ένα διαζύγιο και δεν το λέει. Πώς να το πω. Σίγουρα
0: ναι,
2: έχει πάρει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Αλλά έχει σημαντικό περιθώριο από εκεί. Από εκεί και πέρα
1: είναι,
2: έχει
1: περίπτωση. Είναι και οι νέοι, κύριε Ζούπη, οι νέοι, οι οποίοι σχεδόν δεν ασχολούνται, δεν έχουν και ιδέα τι γίνεται στα πολιτικά πράγματα της χώρας.
2: Υπάρχουν και νέοι άνθρωποι, το οποίο σας πληροφορώ ότι αν, επειδή εγώ έχω μια συνήθεια και πάντα όταν βγαίνει η έρευνα, μετά βγάζω ένα τεύχος με τις απαντήσεις μόνο των νέων, έτσι για να το έχω για μένα. Και πάντα έχω ένα φόβο, μην κάνω λάθος και στείλω στα μίντια όταν παρουσιάζουμε έρευνα. Τους νέους. Είναι σε άλλο μήκος κύματος, άλλο μόντς, άλλο. Οι σειρές που βλέπουμε δεν έχουν καμία σχέση με
1: τους νέους
2: ανθρώπους.
1: Αυτή η κατηγορία που λέτε, μέχρι τι ηλικίες.
2: Μέχρι 35.
1: Αλήθεια,
2: Ναι. Επίσης υπάρχουν, ξέρετε, έχει μία ιδιομορφία η κατάσταση. Το 2023 συνεχίζω να λέω ότι το πιο σημαντικό δεν είναι ότι πήρε 40% η Νέα Δημοκρατία. Εδώ που τα λέμε, οι παλιότεροι ξέρουμε ότι έχουμε δει κόμματα τα οποία κέρδισαν και με 45 και με 46 και με 48.
0: Βέβαια.
2: Το εντυπωσιακό τότε ήταν ότι σε όλες τις επαγγελματικές, κοινωνικές, ηλικιακές κατηγορίες τις εκλογικές περιφέρειες έβλεπες ένα οριζόντιο μπλε. Αυτό έχει σπάσει αυτή τη στιγμή. Δεν είναι η ίδια εικόνα. Για παράδειγμα βλέπουμε στους ελεύθερους επαγγελματίες ή στους αγρότες προβλήματα για τη Νέα Δημοκρατία, που δεν έχει στραφίσον και καλά σε ένα κόμμα. Υπάρχουν περιοχές που, για παράδειγμα, ζώνες της Μακεδονίας, έχει πολύ σοβαρή παρουσία ο κύριος Βελόπουλος. Έχει μία παρουσία, αν και είναι στα κάτω της αυτή την περίοδο, θα δούμε τι θα γίνει, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, και μελετούσα πού έχει πιο υψηλή δημοφιλία, για παράδειγμα, ο κύριος Σαμαράς. Ήταν πάλι σε ζώνες της Μακεδονίας, όπως και της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου, δεν την αναφέρω καν αυτή. Ναι. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν περιοχές που θα δοθούν μάχες ομοιρικές.
0: Μάλιστα.
2: Και όχι για την πρωτιά μόνο, αλλά καταλαβαίνετε, φαντάζεστε τώρα στις τριεδρικές τι μάχη θα δοθεί.
0: Ακριβώς, εκεί θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Κύριε Ζούπη, λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά γιατί άρχισε και μας πιέζει ο χρόνος, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
2: Σας ρωτήσω τι μάχη θα δοθεί.
0: Ακριβώς, εκεί θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Κύριε Ζούπη, λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά γιατί άρχισε και μας πιέζει ο χρόνος, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας υποφέρσατε.
2: Να περάσετε καλά και να.

0: ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
10: Όλα σε θυμίζουν.
0: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και 16 ακόμα άτομα τραυματίστηκαν χθες βράδυ στο Βερολίνο όταν ένα μίνι βάν έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε στις εκδηλώσεις Pride για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Οι αρχές αναζητούν τον δράστη, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί. Πρόκειται για έναν άνδρα 21 ετών, γνωστό στις γερμανικές αρχές από τον Ισλαμιστικό χώρο. Ανεξέλεγκτες συνεχίζουν να μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Νέες εντολές εκένωσης εξέδωσαν αργά χθες βράδυ οι γαλλικές αρχές, καλώντας 8.000 κατοίκους δήμων κοντά στον Μπορντό να απομακρυνθούν. Οι Ισπανικές αρχές διέταξαν την εκένωση άλλων 8 δήμων κοντά στο Τολέδο λόγω του πυρηνού μετόπου στα δυτικά της Μαδρίτης. Σε λίγη ώρα αναμένεται η απόφαση της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO για το αν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Σίδνεϊ διεκδικεί σήμερα στις 11 το πρωί η Εθνική Πόλο των Ανδρών απέναντι στην Ουγγαρία. Συναγερμό σήμερα τα ξημερώματα στο Αντίριο, όταν ο οδηγός αυτοκινήτου δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο, εμβόλυσε περιπολικό και στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημα του πεζός. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Συνελήφθη χθες στη Γλυφάδα Αιγύπτιος που είχε στην κατοχή του χειροβοβίδα. Φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενο από τις φυλακές διαβατών. Μεταξύ των πιθανών στόχων ήταν και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς σε θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Σούμιναν 19 λεπτά να πεις ό,τι δεν πρόλαβες να πεις όλη την υπόλοιπη χρονιά.
1: Γιατί σε... τώρα, έχω μήνυμα εδώ πέρα.
0: Τι μήνυμα?
1: Ο κύριος Κουμουτσάκος από Νότια Κορέα.
0: Ναι.
1: Σε περίπου μία ώρα θα έχουμε την απόφαση για το αν ο Όλυμπος θα μπει στον, στον κατάλογο της, της UNESCO. Είναι μέσα στη συνεδρίαση. Αγωνία.
0: Αγωνία.
1: Ούτε που τον περίμενα θα έχω αγωνία τελευταία εκπομπή.
0: Για τον Όλυμπο, ε.
1: Εντάξει, περιμένουμε, αναμένουμε. Άντε.
0: Και επίσης να πούμε, οφείλουμε να το πούμε, μας το έχουν γράψει και, και οι ακροατές μας, να το πούμε, έχουμε πάρει 2 χρυσά μετάλλια στο πρωτάθλημα K23 στην Κοπηλασία. Συγχαρητήρια στα πληρώματα στη Μιλένα Κοντού και την Ελένη Διαβάτη, καθώς και στον Αλέξανδρο Χατζιαυγουστή και τον Ανδρέα Μπούρκα, που ανέβηκαν στην κορυφή του βάθρου. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια για ακόμα μια φορά. Κάνανε οι αθλητές μας τη χώρα μας περήφανοι, έτσι. Και ο Γιώργος, ο φίλος μας ο Γιώργος ο Τσιφουτίδης, που μας γράφει συχνά πυκνά, μας λέει: καλά, λέει, συγκρίνεις το 1992 με το σήμερα, χωρίς τις κολοσσιαίες αλλαγές που έγιναν. Στα εδώ, πόσες ώρες έκανες να πας στη Σαντορίνη? Θυμάσαι τη Δημητρούλα? Θυμάσαι που έβρισκε συχνά μόνο μία τύπου μπύρα, κρεβάτια και στρώματα που έτριζαν? Πειρατές στον τόπο του συνισιώτες. Και αν ανοίξω το στόμα μου, λέει, για τη Μήλο θα τραπείς, λέει. Άντε, γεια και να αγωνίσετε τη μνήμη σας.
1: Ναι.
0: Δεν διαφωνούμε και πάρα πολύ για τη Μήλο. Και εγώ βλέπω κάτι πράγματα που δεν μου αρέσουν και τρομερά.
1: Τώρα σε όλα τα νησιά, ρε Γιώργο, χάνονται πολλά πράγματα. Πήγαινε, ας πούμε, στην Πάρο. Πήγαινε παράδειγμα στην Πάρο. Άμα βρεις ένα παραδοσιακό ταβερνάκι, σφύρα μου κλέφτηκα.
0: Εντάξει.
1: Έχουν γίνει όλα lounge και τέτοια.
0: Στο παγκόσμιο χωριό οι τιμές είναι παγκόσμιες, αλλά οι μισθοί δεν είναι παγκόσμιοι. Τέλος πάντων.
1: Αποδομημένοι αυτοί, αποδομημένοι εκεί.
0: Πειραγμένο καλαμάρι. Και βρίσκεις μια.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, Βίκυ Καλοφωτιά μας περιμένει. Έχει περιδιαβαίνει τις παραλίες και μετράει λουόμενους.
0: Έλα, ρε Βίκυ, επιτέλους. Ευτυχώς που βγαίνεις στην τελευταία εκπομπή, γιατί ξέρεις πόσο σ' αγαπάμε και πόσο μας αρέσει το ρεπορτάζ σου.
2: Εντάξει, καλή σας μέρα και στους δύο. Είναι αμοιβαία η αγάπη και η εκτίμηση, εννοείται.
0: Εννοείται.
2: Και επειδή χθες όταν κάναμε τη σύνδεση στην εκπομπή τηλεοπτικά από παραλία,
0: ναι,
2: θυμάστε που είπατε, θέλατε να είμαι στον Άλυμο, πώς ήθιστε?
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, έχω έρθει από το πρωί, έχω πιάσει τα σίδη που λέει και ο Γιάννης.
0: Στον Άλυμο.
2: Στον Άλυμο,
0: στον Άλυμο
2: κάνουμε...
0: είναι Γιάννη.
2: Για να κάνουμε τη σύνδεση. Βέβαια, τελευταία εκπομπή θα σας αφήσω μετά χωρίς Άλυμο.
1: Συνδεθούμε.
2: Έχει αρκετό κόσμο. Και είχε και αρκετούς ξενύχτιδες, γιατί έχω έρθει από πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Τώρα, βέβαια, μέχρι αυτή την ώρα έχουν, είναι νυφάλοι πια, μια χαρά. Κολυμπάνε, βιάζονται, όλα καλά. Αρκετές και πιο νέες ηλικίες σήμερα. Και πιο νέες ηλικίες.
1: Ζέστανε καθόλου έξω, γιατί το πρωί είχε 22, 21.
2: Έχει ζεστάνει, μην φανταστείτε πολλά πράγματα. Έχει φτάσει τώρα 24. Καλά είναι, προσερά ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Μια χαρά, δεν παραπονιόμαστε.
1: Μα είναι δύο μέρες τώρα που κοιμούμαστε, ρε παιδί μου, ανοιχτά τα παράθυρα. Δηλαδή, κοιμάσαι σαν άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Κλείσαμε τα ερκοντήσια.
0: Ναι. Να σου πω, ρεπορτάζ παραλίας έκανες ποτέ εσύ? Έχει τύχει να κάνεις ρεπορτάζ παραλίας?
1: Το πρώτο ρεπορτάζ που έχω κάνει στην τηλεόραση,
0: ναι,
1: είναι για τα νερά του Πειραιά. Όχι παραλία, αλλά ήταν για τα νερά του Πειραιά, για το λιμάνι, ναι, που ήταν βρώμικα.
0: Εγώ πάντως όταν με στέλνανε για παραλία ρεπορτάζ, γιατί το ελεύθερο ρεπορτάζ πάει για ρεπορτάζ παραλίας, πάντα ήξερα και βάζα από μέσα μαγιό.
1: Καλά, μαγιό βάζα και εγώ.
0: Γιατί μας στέλνανε, ξέρω εγώ, και καθόμασταν για το πρωινό, για τις πρωινές εκπομπές, για το μεσημεριανό δελτίο, για το βραδινό δελτίο.
1: Έκανες και μια βουτιά.
0: Εκείνες εποχές. Οπότε στο μεσοδιάστημα έβγαζα παντελόνι, πλούτς.
1: Α, τόπλες έκανες, ε.
0: Γυμνόστιθος. Απλώς μετά πήγαινα και βρέχα το μαλλί με νερό και βάζα σαπούνι για να βγω κανονικό στη σύνδεση.
1: Ναι.
0: Εκείνα τα χρόνια. Λοιπόν, μάλιστα, Βίκυ μου, ωραία.
2: Να σας πω πάντως ότι θα μου λείψετε, γιατί για μένα δεν είναι η τελευταία μέρα σήμερα. Έχω ακόμη 2 εβδομάδες. Πώς με βλέπετε, θα αντέξω?
1: Σε καμιά κοσαριά μέρες θα τα πούμε.
0: Εσύ είσαι νέο παιδί, βρε Βίκυ, εσύ αντέχεις. Εμείς δεν αντέχουμε.
2: Σε καμιά εικοσαριά μέρες θα λείπω εγώ. Να μην πάω κι εγώ να ξεκουραστώ, να σας έρθω πιο φρέσκια.
1: Να πας και να έρθεις και να ανταμώσουμε πάλι και να τα ξαναπούμε, εννοείται.
0: Υπέροχα.
2: Στο επανειδήν, λοιπόν.
1: Καλή δουλειά και καλή ξεκούραση όταν έρθει η μέρα να φύγεις κι εσύ, λοιπόν.
2: Ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε τηλεοπτικά σε 2 ώρες περίπου.
1: Ωραία, άλυμο, έτσι, άλυμο.
2: Άλυμο,
0: άλυμο. Ωραία, ευτυχώς.
1: Αφού έτσι μπήκαμε σε αυτό το mood, να πάρουμε και μια γεύση από Σαντορίνη, να δούμε τι γίνεται. Ο κύριος Τρυφωνόπουλος είναι ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ και επιχειρηματίας τουρισμού στο νησί της Σαντορίνης.
0: Καλή σας ημέρα.
3: Καλή σας ημέρα, κύριε Πεπεδάκη, κύριε Γρηγοριάδη. Καλημέρα και στους ακροατές του Sky.
0: Λοιπόν, ίσως έχετε ακούσει κάποια από τα μηνύματα που μας στέλνουν οι τηλεθεατές. Υπάρχει η συζήτηση κάθε καλοκαίρι για τις τιμές στα τουριστικά πακέτα που επιλέγουν οι Έλληνες και στους τουριστικούς προορισμούς. Δηλαδή ότι δυσκολεύονται πολύ οι πολίτες να κάνουν διακοπές με αυτές τις τιμές. Αυτό εσείς το βλέπετε στη Σαντορίνη αλλά και στα υπόλοιπα πάνε η Πισιά του Αιγαίου?
3: Η ερώτηση είναι, θα έλεγα, όπως είπατε, μας απασχολεί κάθε καλοκαίρι. Mm-hmm. Θα πω όμως ότι η Ελλάδα πραγματικά προσφέρει τη μεγαλύτερη γκάμα επιλογών τόσο για τους Έλληνες όσο και για τους ξένους επισκέπτες. Υπάρχει μια αιμονή, θα λέγαμε, για 2-3 νησιά όπως είναι η Σαντορίνη, όπως είναι η Μύκονος, η Πάρος και άλλα νησιά που, αν θέλετε, πρωτοστατούν και στις παγκόσμιες εξελίξεις του τουρισμού. Θα πω ότι εδώ δεν είναι. Αντίστοιχα τη ζήτηση είναι και οι τιμές. Αντίστοιχα των καταλημάτων είναι και οι τιμές. Άρα, το να έρθει κάποιος στην Σαντορίνη, καταρχήν θα πω ότι πλέον είναι πάρα πολύ προσιτό. Θα πω ότι δυστυχώς οι χρονιές που διανύσαμε τα τελευταία χρόνια δεν ήταν οι καλύτερες, για την ακρίβεια ήταν κακές χρονιές. Το 25 λόγω των σεισμών, το 26 αρχίζουμε να ανακάμπτουμε, αλλά και πάλι όταν συγκρίνεσαι με το 25 που υπήρχαν 10.000 σεισμοί, μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλη μείωση των εσόδων που έφτασε και το μείον 35%. Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή αυτή η χρονιά είναι η χρονιά που συγκρίνεται με το 25 και ενδεχομένως να είμαστε και κάτω από το 25, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή οι τιμές να είναι πολύ πιεσμένες. Και θα έλεγα ότι κάθε Έλληνας, κάθε Ελληνίδα μπορεί βεβαίως να διαλέξει τον προορισμό Σαντορίνη, που ουσιαστικά είναι φθηνότερος από πολλούς άλλους προορισμούς που δεν γνωρίζαμε τόσο καλά μέχρι σήμερα. Άρα, να αποδαιμονοποιήσουμε λοιπόν τη Σαντορίνη για τις υψηλές τιμές, θα πω ότι προσφέρεται ένα πολύ καλό προϊόν σε επίπεδο αξίας τιμής. Και ουσιαστικά βεβαίως δεν λείπουν οι διεθνείς αφίξεις, που όμως σταδιακά ανακάμπτουν. Να πούμε ότι επίσης η ποιότητα των καταλυμάτων Σαντορίνη είναι εξαιρετική, γιατί ακριβώς ανταγωνίζεται σε διεθνές επίπεδο. Αλλά να μην μείνουμε μόνο στη Σαντορίνη, αν θέλετε. Εδώ είναι σημαντικό να πούμε ότι οι υποδομές λείπουν. Οι υποδομές λείπουν από όλη την νησιωτική Ελλάδα που παίρνει και το μεγαλύτερο όγκο των διεθνών επισκεπτών. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια τεράστια επένδυση από πλευράς πολιτείας, η οποία δεν είναι τόσο μεγάλη αν τη δούμε ανάλογα των εσόδων που φέρνει ο τουρισμός στην Ελλάδα. Μιλάμε για μια αγορά που είναι η μεγαλύτερη της χώρας μας και φέρνει πάνω από 23 δις κάθε χρόνο. Να πούμε επίσης ότι αυτά τα έσοδα μπορεί να γίνουν πολύ μεγαλύτερα. Θα σας πω ότι με τις σωστές κινήσεις θέλουμε αλλαγή στρατηγικής, θέλουμε έμφαση στην ποιότητα, γιατί πολύ σωστά αναφέρατε πριν ότι έχουμε μεγάλο πλήθος επισκεπτών, αλλά τα έσοδα δεν είναι ανάλογα του πλήθους των επισκεπτών. Αν κάνουμε τη διαίρεση των επισκεπτών με τα έσοδα, θα δούμε ότι αυτή περιορίζεται στα περίπου 550 ευρώ, όταν ανταγωνίστριες χώρες μας, εννοώ ανά επισκέπτη τα 550 ευρώ, όταν ανταγωνίστριες χώρες μας όπως η Ισπανία είναι στα 1500 ευρώ ανά επισκέπτη, η Ιταλία είναι στα 1300 ευρώ ανά επισκέπτη. Ακόμα και η Πορτογαλία. Και η Πορτογαλία, να πω, που είναι μια χώρα στο μέγεθος της χώρας μας, με περίπου ίδια έκταση και περίπου ίδιους μόνιμους κατοίκους, έχει 30 δις με 30 εκατομμύρια επισκέπτες, 1000 ευρώ ανά επισκέπτη. Αυτό συμβαίνει, γιατί είναι πολύ καλή η ερώτησή σας, ακριβώς γιατί έχουμε έμφαση στον αριθμό των επισκεπτών και όχι στον αριθμό των εσόδων. Mm. Αυτό σημαίνει ότι γεμίζουμε κόσμο, αλλά όχι τον κόσμο που χρειάζεται η χώρα μας για να μπορέσει να δώσει, ενώ διεθνών επισκεπτών, και δεν αναφέρομαι στους μόνιμους κατοίκους, που φυσικά είναι η χώρα μας. Έτσι. Άρα μιλάμε για σωστή στόχευση. Θα δούμε για παράδειγμα την πολύ ενδιαφέρουσα μεταβολή φέτος από την Αμερική. Με μείον 2% στους αφήξεις Αμερικανών έχουμε συν 19% στα έσοδα από Αμερική. Η Αμερική, για παράδειγμα, έχει φέρει 539 εκατομμύρια φέτος, δηλαδή Ιανουάριο-Μάιο, σε σύγκριση με τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο που έχουν φέρει 760 και 750 περίπου αντίστοιχα, αλλά ούτε με το μισό αριθμό επισκεπτών.
1: Είναι η καλύτερη, οι Αμερικανοί το λένε όλοι. Δηλαδή, όλοι. Και προχθές ένας επαγγελματίας, οδηγός ταξί που πιάσαμε κουβέντα, μου έλεγε, περιμέναμε πώς και πώς να έρθουν οι Αμερικάνοι, είναι οι καλύτεροι πελάτες μας. Οι καλύτεροι.
3: Ναι. Ακριβώς.
0: Γιατί είναι πολύ ψηλότερο το βιωτικό τους επίπεδο και γιατί ξοδεύουν για διακοπές πολλά χρήματα.
1: Μπαίνουν μέσα, είναι πολύ ευχάριστοι χαμογελαστή και μετά και στα μπουρμπάρ που αφήνουν.
0: Και μην ξεχνάς ότι για τον Αμερικανό το να έρθει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα είναι ταξίδι ζωής, έτσι, ναι. Δεν είναι όπως για τον Ιταλό και τον...
3: Όπως το λέτε. Όπως... Άρα η σωστή στόχευση. Επιτρέψτε μου να σας πω επίσης εδώ ότι θα πρέπει να είμαστε το θέμα υποδομές. Και το επαναλαμβάνουμε πάρα πολλά χρόνια. Περνάει τη δεκαετία. Πρέπει να γίνει η επένδυση σε λιμάνια, μαρίνες, ποδηλατόδρομους, πεζόδρομους και να ανταγωνιστούμε τον υπόλοιπο μεσογειακό νότο, ο οποίος έχει ξεφύγει. Αν δείτε τις υποδομές σε Ισπανία, σε Πορτογαλία ακόμα, σε Γαλλία κτλ. Μιλάμε, απέχουμε παρασάγκες. Αν λοιπόν υποστηριχθούν τα νησιά μας, που αυτές οι υποδομές δεν είναι μόνο για το καλό των επισκεπτών, είναι για το καλό των μόνιμων κατοίκων. Είναι σημαντικό επίσης να μην δαιμονοποιείται ο τουρισμός, γιατί οι υποδομές, παράδειγμα στη Σαντορίνη, μια και την αναφέρετε, όταν είμαστε με ένα λιμάνι σημαντικά κατώτερο των αναγκών του νησιού, που δέχεται πάνω από 3,5 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο, ενώ επισκέπτες που είναι πολυήμεροι ή και κρουαζιέρας, καταλαβαίνετε ότι ένα μικρό λιμάνι με 70 χρόνια ιστορία στο σημείο αυτό δεν μπορεί να καλύψει.
1: Τώρα βέβαια μιλάτε για έργα υποδομής, βασικά έργα υποδομής που θα πάρουν και χρόνια για να γίνουν και τα οποία στο παρελθόν. Ναι, την απόφαση να πάρθει, αλλά και στο παρελθόν, επειδή έχουν βγει και κονδύλια και μελέτες, οι ίδιοι οι κάτοικοι των νησιών τα έχουν ακυρώσει.
3: Μιλάτε για την Σαντορίνη, θα σας πω ότι είμαστε σύσσωμοι και με μια φωνή φωνάζουμε για λιμάνι εδώ και πάνω από 10 χρόνια, το οποίο το έχει υποσχεθεί και ο Έλληνας Πρωθυπουργός ο ίδιος, ο κ. Μητσοτάκης.
1: Εγώ αναφέρομαι σε άλλο παράδειγμα, για να το πω και με παράδειγμα.
3: Μια και το αναφέρατε απλά για το λιμάνι της Σαντορίνης.
1: Η Νάξος, για παράδειγμα, πριν από αρκετά χρόνια είχε βγει η κανονική μελέτη χρηματοδότηση τα πάντα για να γίνει ένα μεγάλο αεροδρόμιο, να επεκταθεί το αεροδρόμιο και να κατεβαίνουν μεγάλα αεροπλάνα, και οι ίδιοι οι κάτοικοι δεν θέλανε. Σου λέει έχουμε απέναντι την Πάρο, έχει αεροδρόμιο η Πάρος.
3: Μιλάτε τώρα ίσως για το μόνο παράδειγμα που δεν πρέπει να σου πω ότι δεν το γνωρίζω. Δεν θα ήθελα λοιπόν να ακυρώσω κάτι που δεν γνωρίζω, όπως αυτό που αναφέρετε. Θα σας πω όμως ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, η γειτονική Πάρος είναι διακαής πόθος, η μεγέθυνση του αεροδρόμου, προκειμένου να δέχονται μεγάλα αεροσκάφη και να μπορούν να προσγειώνονται στην Πάρο, γιατί το νησί, αν θέλετε, έχει μεγαλύτερες δυνατότητες. Συν το γεγονός ότι πραγματικά μπορούν να υποστηριχθούν. Ο τρόπος που αναφέρατε πριν, για παράδειγμα, η Σαντορίνη έχει μια εντανησία πέριξη Σαντορίνης, όπως είναι η Βολέγανδρος, η Σικίνος, η Ήος, η Ανάφη. Δεν μπορούν να έχουν όλα αυτά τα νησιά αεροδρόμου. Πραγματικά έχει ένα διεθνές αεροδρόμιο η Σαντορίνη και μάλιστα έχει βελτιωθεί σημαντικά μετά την ανάληψη του αερολιμένα από τη Φράπορτ, που μπορεί να εξυπηρετήσει βεβαίως τα νησιά αυτά και μετά με μικρότερα σκάφη να φτάσουν στα διαμάντια αυτά του Αιγαίου, που δεν μπορούν όλα φυσικά να έχουν αεροδρόμιο. Αναφέρεται όμως την Νάξο. Ένα παράδειγμα που θα σας πω φέτος, ότι η Νάξος βρίσκει από τουρίστες. Θα πω ότι είναι κάτι που θέλουν οι τοπικοί και το ξέρω, γιατί έχω ιδία επαφή με τους περισσότερους από τους ξενοδόχους και τους ιδιοκτήτες τουριστικών επιχειρήσεων του νησιού. Mm-hmm. Θέλουν τον τουρισμό. Και το απολαμβάνουν ότι τον έχουν και μάλιστα εύχομαι να το κάνουν, επειδή αναβαίνει πάρα πολύ η Νάξος με πολύ καλύτερες, αν θέλετε, με πολύ καλύτερη πρόληψη και στρατηγική για το μέλλον από ό,τι το κάνουν άλλα νησιά που πήγαμε σε ανάπτυξη των επισκεπτών, του αριθμού των επισκεπτών, χωρίς όμως να έχουμε τις ανάλογες υποδομές. Αυτό είναι κρίσιμο. Και πρέπει να το τονίσουμε, γιατί εδώ θέλει όχι μόνο ο έλεγχος των ροών κρουαζιέρας. Πρέπει να προστατευτούμε. Δεν μπορούν να κατεβαίνουν ορδές κουραζιέρα στα δημοφιλή νησιά και αυτό, επειδή πουλάνε 5 μαγαζιά με σουβενίρ, να υπόκειται το νησί ένα τεράστιο όγκο επισκεπτών που στην ουσία δεν αφήνει τίποτα. Και αυτό είναι η στρατηγική που λέγαμε πριν. Ο αριθμός των επισκεπτών να αφήνει το κατάλληλο έσοδο για τη
0: χώρα. Κύριε Τρεφανόπουλε, λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά ακόμα. Απλά δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει. Να σας ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Ήταν ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ και επιχειρηματίας τουρισμού στη Σαντορίνη, ο κύριος Δημήτρης Τρυφωνόπουλος, ο οποίος μας έδωσε μια, νομίζω, πληρέστατη εικόνα για το πώς πάει
1: θερμά,
0: η τουριστική κίνηση φέτος στη χώρα μας.
3: Καλό καλοκαίρι, καλή σεζόν.
0: Να είστε καλά.
1: Και σε εσάς. Λοιπόν, κύριε Σπανέλεο. Όχι, και ο Σπανός και ο Βραχνός και όλη η ομάδα εδώ και η Τζέσι.
0: Και ο Νότης.
1: Ναι, και η Γραμμένη, όλα μαζί. Τζέσι.
0: Και ο Παύλος.
1: Η Τζέσι ετοιμάζεται για.
0: Και ο Πέτρος.
1: Ετοιμάζεται για Γραμμένη, οξιά.
0: Θέλει να πάει.
1: Την έχει καλέσει ο Ανδρίτσος, καλέ. Πόσες φορές.
0: Αλήθεια.
1: Δεν έχει φιλοτιμηθεί.
0: Α.
1: Είναι αυτό το πράγμα δηλαδή. Πήγαινε. Ξέρεις τι ωραία που είναι.
0: Δροσιά. Δροσιά.
1: Λοιπόν, χαρά μας που και αυτή τη σεζόν κάναμε παρέιτσα έτσι, αυτή τη ζώνη, αυτή την ωραία ζώνη, 7 με 9. Χαρά μας που θα τα πούμε και σε πολύ λίγη ώρα και αυτή την τελευταία ημέρα της σεζόν και στην τηλεόραση του Sky. Κύριε Γιώργο, χαρά μου και εμένα. Γενικώς. Και αορίστος.
0: Καλά.
1: Χαίρετα το κοινό σου τώρα.
0: Καλά, σου έλεγα. Αφού είναι χαρά σου γενικώς και αορίστος. Εντάξει. Ξέρεις τι μου λέει η μάνα μου. Χαζό παιδί, χαρά γεμάτο.
1: Ναι, καλέ.
0: Άμα έχεις χαρά γενικώς και αορίστος.
1: Τώρα φεύγεις για διακοπές.
0: Λοιπόν, κοίταξε, η ραδιοφωνική δεκατιανή είμαστε όλοι αυτοί που είπες, αλλά πάνω απ' όλους είναι οι ακροατές μας.
1: Βεβαίως.
0: Να ξέρετε ότι εμείς τελειώνουμε εδώ τη φετινή σεζόν. Θα τα λέμε βεβαίως του χρόνου από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο του Sky. Θα μείνετε το καλοκαίρι στον σταθμό μας, διότι ακολουθούν ενδιαφέρουσες ενημερωτικές εκπομπές και όλο το καλοκαίρι και προφανώς τα δελτία ειδήσεων, και έτσι και θα ενημερώνεστε και θα κάνετε και ραδιοφωνική παρέα με τους ανθρώπους που έχετε συνηθίσει και αγαπάτε.
1: Λοιπόν, να περάσετε όμορφα αυτό το καλοκαίρι, ναι, και να ξανανταμώσουμε.
0: Κάπου εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, τα φιλιά μας, την αγάπη μας, να είναι η σημερινή μέρα η καλύτερη της ζωής σας μέχρι την αυριανή. Τα λέμε στις 9:40 στους τελευταίους για αυτή τη σεζόν τηλεοπτικούς δεκατιανούς.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
1: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Μεγάλη επιχείρηση στην οποία συμμετέχουν πάνω από 2.200 αστυνομικοί είναι σε εξέλιξη στο Βερολίνο για τον εντοπισμό ενός άνδρα που θεωρείται ύποπτος για την επίθεση χθες βράδυ σε εκδήλωση Pride για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ο ύποπτος έπεσε με ένα μινιβάν στο συγκεντρωμένο πλήθος με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια γυναίκα και να τραυματιστούν άλλοι 16 άνθρωποι. Στη συνέχεια το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο και ο οδηγός το εγκατέλειψε και διέφυγε. Γερμανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι κρατούσε και μαχαίρι. Μάλιστα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τη γερμανική αστυνομία, ορισμένοι τραυματίες φέρουν και τραύματα από μαχαίρι. Και από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αρχές αναζητούν έναν άνδρα 21 ετών, ο οποίος είναι γνωστός από τον Ισλαμιστικό χώρο. Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA, ο ύποπτος αφέθηκε ελεύθερος από δομή κράτησης ανηλίκων μόλις τον περασμένο Μάιο. Έχει ήδη ερευνηθεί το διαμέρισμά του στο Βερολίνο χωρίς αποτέλεσμα. Πριν από λίγο, η αστυνομία εξέδωσε κατεπήγουσα ανακοίνωση με τη φωτογραφία του υπόπτου και τα στοιχεία του, ζητώντας τη βοήθεια των πολιτών. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Νέες εντολές εκένωσης εξέδωσαν αργά χθες βράδυ γαλλικές αρχές, καλώντας περίπου 8.000 κατοίκους δήμων κοντά στην πόλη Μπορντό να απομακρυνθούν. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, το πύρινο μέτωπο ενισχύθηκε εκ νέου. Οι Ισπανικές αρχές διέταξαν την εκένωση άλλων 8 δήμων κοντά στο Τολέδο. Από ώρα σε ώρα αναμένεται η απόφαση της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO εάν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Τα βλέμματα της ελληνικής περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κοινότητας είναι στραμμένα στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας, όπου συζητείται εδώ και λίγες ώρες η υποψηφιότητα της Ελλάδας στη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής. Το χρυσό μετάλλιο διεκδικεί σήμερα το πρωί στις 11 η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών, η οποία παίζει κόντρα στην Ουγγαρία στο μεγάλο τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ. Χθες το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Θεοδωρή Βλάχου επικράτησε της Ιταλίας με 19 στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Συναγερμός σήμερα τα ξημερώματα στο Αντήριο. Τον οδηγό αυτοκινήτου δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο, εμβόλυσε περιπολικό στην προσπάθειά του να διαφύγει και εγκατέλειψε το όχημα πεζός. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τη γέφυρα Ρίου Αντηρίου στον οικισμό του Αγίου Παντελεήμονα. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού. Συνελήφθη χθες στην Γλυφάδα Αιγύπτιος που είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα. Φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατουμένου από τις φυλακές διαβατών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην εισαγγελέας του Αερίου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος. Τις ευχαριστίες του για την κατάρριψη από ελληνικούς Patriot βαλιστικών πυράβλων και ντρόουν από τους Χούθη που στόχευαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας προς τον Νίκο Δένδια. Στο μεταξύ, με ανακοίνωση της, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εκφράζει την αντίθεσή της για την παρουσία των Patriot στη Σαουδική Αραβία, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη εμπλοκή της ελληνικής αποστολής. Νέο εργαλείο για την παρακολούθηση των ακτοπλοϊκών ναύλων παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από Τυχείο. Από τη Δευτέρα το ΠΑΣΟΚ θέτησε λειτουργία ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να καταγράφουν τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Ξεκίνησε από τον ΕΛΓΑ η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις την Παρασκευή σε καλλιέργειες στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από τη Δευτέρα ως και τις 10 Αυγούστου.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι νότι. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός αναμένεται και στην υπόλοιπη χώρα. Η άνεμη στο Αιγαίο θα είναι βόρειο, βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
4: Χορηγός ΔΕΗ. Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.

0: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Δεύτερη Κυριακή της περιήγησής μας στη μουσική του 19ου αιώνα με τον κύριο Παναγιώτη Ανδριόπουλο, μουσικό θεολόγο, να μας εξιστορεί αυτή την πολύ ωραία αφήγηση των ήχων της εποχής εκείνης. Καλημέρα σας, κύριε Ανδριόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, ήταν πολύ ωραία η προηγούμενη μας συνάντηση, η προηγούμενη μας Κυριακή, διότι για κάθε είδος που μας αναφέρατε είχαμε και τον αντίστοιχο ήχο για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Να πάμε αντίστροφα σήμερα. Ξεκινάμε με την τάση της Ευρώπης καθώς διανύουμε τον 19ο αιώνα. Με το τι παίζει η Ευρώπη δηλαδή, ποια είναι τα σουξέ ας πούμε, επιλέγετε εσείς μια περίοδο και στη συνέχεια θα μας βάλετε στην ελλαδική πραγματικότητα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με το ρομαντισμό πάντα, δεν το ξεχνάμε αυτό, έτσι. Έχουμε να κάνουμε αυτό το μεγάλο κίνημα το οποίο επηρεάζει τα πάντα, ακόμα και την θρησκεία. Μην ξεχνάμε, κύριε Πρωτοσάλτη, ότι ο Χριστός του Τζεφιρέλη, ο Ρόμπερτ Πάουελ στο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, είναι ο ρομαντικός Χριστός του 19ου αιώνα. Έτσι πλάθεται η μορφή του από τους ρομαντικούς ζωγράφους και όχι μόνο τον 19ου αιώνα.
0: Ωραία, πολύ ωραία παρατήρηση αυτή.
1: Έχει ενδιαφέρον, ναι, γιατί αυτό αρδεύει όλη την τέχνη της εποχής εκείνης. Λοιπόν, έτσι έχουμε και βέβαια στην μουσική. Έχουμε πάρα πολλά είδη τα οποία θεραπεύονται. Έχουμε την όπερα, έχουμε λειτουργία, πάντα γράφονται λειτουργίες, δηλαδή με βάση τη λατινική έτσι, παράδοση. Έχουμε έργα για φωνή και πιάνο, έχουμε τη συμφωνία πάντοτε, έχουμε το κονσέρτο, έχουμε τη σονάτα, έχουμε τη μουσική δωματίου κουαρτέτα εγχόρδων, έχουμε συμφωνικά ποίηματα, έχουμε μικρά έργα για πιάνο και βέβαια κοιτάξτε εδώ έχουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον επειδή είχαμε αναφερθεί έτσι λίγο στις εθνικές μουσικές σχολές όπως τα εθνικά κράτη το 19ο αιώνα, η διεύρυνση της τονικότητας, δηλαδή εκεί που είχαμε μείζωνα και ελάσσωνα τρόπο έχουμε πλέον και το χρωματικισμό. Έχουμε δηλαδή ένα παραδοσιακό χρώμα, να το πούμε έτσι πολύ απλά, το οποίο μπαίνει πλέον, ενσωματώνεται στις δημιουργίες όλων. Έχουμε ας πούμε ανθρώπους οι οποίοι, όπως ο Ντεμπισί και ο Ραβέλ, οι οποίοι τι κάνουν, σπουδάζουν μουσικούς πολιτισμούς έξω από την Ευρώπη. Λαϊκούς πολιτισμούς ακόμα και από την Αφρική, ακόμα και από την Ασία και παίρνουν διάφορα πράγματα από εκεί. Είτε είναι μια κλίμακα, είτε είναι η μουσική κλίμακα εννοώ, είτε είναι μια νότα που τους κάνει μεγάλη εντύπωση. Και αυτό προσπαθούν να την ενσωματώσουν μέσα στα έργα τους σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό ανάλογα με τις επιδιώξεις τους κάθε φορά. Άρα λοιπόν έχουμε ένα ρομαντισμό ο οποίος έχει έντονο χρώμα εθνικό και βέβαια την εποχή εκείνη έχουμε και την αναγέννηση, δηλαδή παίζονται και τα έργα της αναγέννησης, αρχίζεται να γίνεται και αυτή η εργασία. Δηλαδή οι προγενέστερες μουσικές βρίσκουν την θέση τους σιγά σιγά, δηλαδή και στα μεγάλα θέατρα της Ευρώπης. Εδώ θα ήθελα να πω το εξής. Υπάρχουν Έλληνες ή ελληνικής καταγωγής συνθέτες ή και συνθέτριες. Ξέρετε, έχουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Το 19ο αιώνα αρχίζουμε σιγά σιγά και η Ευρώπη να αναδεικνύει γυναίκες συνθέτριες που δεν τις ξέρουμε. Ξέρουμε τον Μπετόβεν, ξέρουμε και τα αυτά, ξέρουμε τον Γκούσταφ Μάλερ, αλλά δεν ξέρουμε τη γυναίκα του, την Άλμα Μάλερ, η οποία ήταν και αυτή συνθέτρια και έχει γράψει πολλά έργα κυρίως για φωνή και πιάνο. Άρα έχουμε μία σειρά συνθετριών. Και εδώ τώρα θέλω να μνημονεύσω μια ιδιαίτερη περίπτωση, την οποία μας ανέδειξε ένας μακαρίτης μουσικολόγος, ο Γεώργιος Κωνσταντζος, που είχε ασχοληθεί πάρα πολύ με τον 19ο αιώνα, την Μαριό Φωσκαρίνα Δαμασκίνου, 1850-1921, η οποία, τι ήταν αυτή, ήτανε μια γυναίκα η οποία γεννήθηκε και έζησε στο Παρίσι, καταγόταν από την Κέρκυρα, φυσικά πάντα, με προσφορά η οικογένειά της στην Επανάσταση του 1921. Σπούδασε κοντά στους καλύτερους δασκάλους, ήτανε στην αφρόκρεμα της παρισινής κοινωνίας και είχε δημιουργήσει ένα έργο μικρό μεν, αλλά πολύ σεβαστό την εποχή εκείνη, χωρίς βέβαια βιοποριστικά ή άλλα κινήτρα, μόνο και μόνο από αγάπη στη μουσική.
0: Σπουδάζει, να φανταστώ, γεννηθήσα το 50, το 1850, σπουδάζει το 1870
1: στο Παρίσι. Όλα στο Παρίσι. Ναι, ναι. Αυτή δεν ξέρουμε αν έρχεται στην Ελλάδα ποτέ. Έτσι. Αλλά τι έχουμε από αυτήν, έχουμε κάτι πολύ συγκινητικό, ξέρετε. Ο Ουγκό, ο Βίκτορ Ουγκό, γιατί μην ξεχνάμε ότι παράλληλα, νομίζω το έχετε διαπραγματευτεί σε άλλες εκπομπές αυτό, δηλαδή τα μεγάλα πνεύματα στη λογοτεχνία και στην ποιήση του 19ου αιώνα.
0: Έχετε δίκιο, έχει προηγηθεί εκπομπή για τη λογοτεχνία.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ όμως αρχίζει η σύμπραξη λογοτεχνίας και ποιήσης και μουσικής. Ο Ουγκό γράφει λοιπόν το παιδί, L'Enfant, το παιδί που είναι ένα έργο εμπνευσμένο από τη σφαγή της Χίου. Έτσι. Όπως ο Δελοκουρά έκανε τον πίνακα αυτόν. Και έχουμε λοιπόν αυτή η γυναίκα, η Μαριό Φωσκαρίνα Δαμασκηνού, μελοποιεί το γαλλικό κείμενο του Ουγκό για να δώσει μεγάλη διάσταση. Έχει τελειώσει η Επανάσταση. Έχουμε ελεύθερο ελληνικό κράτος πλέον, έτσι. Αλλά το κάνει. Γιατί στο όνομα ακριβώς των αγώνων του ελληνικού έθνους που οι Γάλλοι πολύ ενστερνίστηκαν με διάφορους τρόπους το 19ο αιώνα. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσουμε αυτό το κομμάτι. Πραγματικά είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι, το οποίο δεν ακούγεται συχνά. Στα γαλλικά, με την Δάφνη Πανουργιά στο τραγούδι και τον Χρήστο Μαλίνο στο πιάνο.

0: ήθελα να πούμε, κύριε Πρωτοσάλτε, επίσης ότι λόγω της ανάπτυξης του εμπορίου, κυρίως με τη σταφίδα από την Πάτρα κτλ., έχουμε πολλές επαφές με τη Δύση μοιραία. Έτσι έχουμε ένα γεγονός πολύ ενδιαφέρον γύρω στο 1870, που είναι η λεγόμενη εισαγωγή της εκκλησιαστικής πολυφωνίας στη λατρεία. Μέχρι τότε στην εκκλησία όλα ήταν βυζαντινά, με τον τρόπο που ήξεραν οι άνθρωποι την εποχή εκείνη. Ξαφνικά έρχονται οι αστεί και λένε πολύ ωραία, επηρεασμένοι όχι μόνο από την πολυφωνία της Δυτικής Εκκλησίας, αλλά κυρίως, είναι ενδιαφέρον αυτό, από τις ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού, της Βιέννης, της Τριέστης, της Βενετίας, οι οποίες ήταν ακμάζουσες στην εποχή εκείνη, υπήρχαν χρήματα και τις χοροδίες αυτές τις πολυφωνικές και τους συνθέτες τους χορηγούσαν εύποροι ευπατρίδες. Αυτή ήταν η λογική. Το ίδιο σημαίνει και εδώ. Έρχονται λοιπόν. Στην...
1: Οι αυλές του βασιλέως του παρελθόντος.
0: Μπράβο,
1: είχαν, είχαν πια γίνει οι μεγαλοαστοί, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να συντηρήσουν και να επενδύσουν πάνω σε μουσικούς και σε αρχιτεκτονική και στην εκπαίδευση που είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα και όλα.
0: Για παράδειγμα, ο δήμαρχος της Πάτρας Τριάντης ήταν αυτός ο οποίος ήταν και ο ίδιος μαέστρος της πολυφωνικής εκκλησιαστικής χοροδίας στο ναό της Παντανάσης. Ο ίδιος και δήμαρχος και μαέστρος και συνθέτης εκκλησιαστικής πολυφωνικής μουσικής.
1: Μια που είστε θεολόγος όμως, έχετε την ιδιότητά σας και ως θεολόγου, κύριε Ανδριόπουλε, ενοχλητική εκκλησία από την εισαγωγή της δυτικότροπης αντιλήψεως.
0: Έγινε σεισμός. Πολύ ωραία ερώτησή σας. Αν δείτε τις εφημερίδες εποχής, πιάνονταν στα χέρια μέσα στην εκκλησία, προσπαθώντας να μην περάσει αυτή η κατάσταση.
1: Ιερείς είναι εξάλλου από την
0: εκκλησία. Ιερείς είναι εξάλλου, βεβαίως. Ιερείς είναι εξάλλου και διάφοροι πιστοί, οι οποίοι δεν ήθελαν, θεωρούνταν φράγκικα αυτά την εποχή εκείνη. Όμως, τι έγινε. Ήταν η τάση της εποχής, κύριε Πρωτοσάλτε.
1: Η μόδα.
0: Ήταν η μόδα. Και αυτό πέρασε και βέβαια σε αυτό βοήθησε και η σπουδαία για μένα και για την ιστορία νομίζω, Βασίλισσα Όλγα. Από τον θάνατο της οποίας φέτος είναι 100 χρόνια, 1926-2026, η Βασίλισσα Όλγα έρχεται στην Ελλάδα το 1867 και...
1: Ο σύζυγος του Γεωργίου
0: του πρώτου βεβαίως.
1: Και έρχεται από τη Ρωσική αυλή.
0: Ορθόδοξη.
1: Έρχεται από τη Ρωσική αυλή.
0: Είναι μοιραίο ότι θα φέρει και μερικά στοιχεία από εκεί, ένα από τα οποία είναι η Ορθόδοξη Πολυφωνία. Άρα έχει πλέον και τη Βασιλική Βούλα η Ορθόδοξη Πολυφωνία. Γιατί η Βασίλισσα Όλγα κάνει αυτή τη δουλειά. Αρέσκεται σε αυτό και είναι λογικό για την εποχή εκείνη. Να πούμε το εξής. Αυτή η ιστορία της εκκλησιαστικής πολυφωνικής μουσικής, κύριε Πρωτοσάλτε, πλέον έχει σβήσει. Άλλαξαν οι συνθήκες στη χώρα μας. Και εκεί που όλη η Αθήνα μέχρι τη δεκαετία του 60 περίπου, 50 του 60, είχε πολυφωνικές χοροδίες, τώρα έχει απομείνει μόνο μία στον Άγιο Γεώργιο του Καρίτσι και άντε άλλη μία στον Άγιο Αλέξανδρο Παλαιού Φαλήρου, δηλαδή 2-3 αν υπάρχουν πλέον. Ενώ ήταν όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και στην επαρχία. Για παράδειγμα, ο Μίκης Θοδωράκης μας λέει πως στην Τρίπολη είχε εμπνευστεί από τις πολυφωνικές χοροδίες της εποχής εκείνης και έτσι είχε συνθέσει το πρώτο του έργο την Κασιανή, δηλαδή τη μελοποίηση του τροπαρίου της Κασιανής το 1942 σε ηλικία 17 ετών. Αλλά ήταν πολύ ισχυρή η επίδραση της πολυφωνικής εκκλησιαστικής μουσικής που εισήχθη το 19ο αιώνα. Τώρα, επειδή είπαμε τη Βασίλισσα Όλγα, με το Καλλιτεχνικό μου Σύνολο των Πολυτρόπων κάναμε μια εκδήλωση αφιερωματική στο Μέγαρο Μουσικής πριν από λίγο καιρό, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά, νομίζω, μετά το 1867, έναν ύμνο που συνέθεσε ο Ιταλός Ραφαήλ Παριζίνης, ο οποίος ήταν πολύ φίλος του Μάντζαρου και είχε διασωθεί και η αλληλογραφία του Παριζίνη με τον Μάντζαρο, έχει εκδοθεί από μια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου και μας δείχνει όλη την εποχή του 19ου αιώνα στην Ελλάδα. Αυτός λοιπόν ο συνθέτης, ο Ραφαήλ Παριζίνης, ο οποίος ήταν και δάσκαλος στο Αρσάκιο για πολλά χρόνια, αυτός ο Παριζίνης έγραψε έναν ύμνο επί τη αφήξη της Βασιλίσσης, πάνω σε στίχους του Γεωργίου Παράσχου. Και για πρώτη φορά τον ερμηνεύσαμε. Ήθελα να ακούσουμε λίγο από αυτό με τον περίφημο τενόρο της εθνικής λυρικής σκηνής, τον Γιάννη Χριστόπουλο στην φωνή και τον Κωνσταντίνο Καλαμπίνο στο πιάνο.

Και βέβαια έχουμε κάτι πολύ σημαντικό, κύριε Πρωτοσάλτε. Στο τέλος του 19ου αιώνα έχουμε πλέον την ίδρυση του Οδείου Αθηνών. Δεν είναι λίγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι πλέον η Ελλάδα αποκτά ένα καθίδρυμα μουσικό επίσημο στην Αθήνα. Άρα, ναι μεν η Κέρκυρα και τα Επτάνησα είναι η σχολή εκείνη η οποία καθορίζει τον 19ο αιώνα, αλλά στο τέλος του 20ου το κέντρο βάρους μετατοπίζεται στην πρωτεύουσα και από εκεί και πέρα πλέον η πρωτεύουσα είναι αυτή που καθορίζει τη μουσική ζωή της χώρας. Δηλαδή το βλέπουμε στην εξέλιξη των πραγμάτων. Είναι ο Γιώργος Νάζος ο οποίος αναλαμβάνει τη διεύθυνση του Οδείου και είναι ένας πολύ σημαντικός διευθυντής, ο οποίος προσλαμβάνει Ευρωπαίους μουσικούς και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, κύριε Πρωτοσάλτε. Την εποχή εκείνη στην Ελλάδα διδάσκουν πάρα πολύ. Οι Ευρωπαίοι μουσικοί έρχονται από την Ευρώπη εδώ και αναλαμβάνουν είτε και παιδιά ιδιωτικά στα σπίτια τους, κατοίκων διδασκαλία, αλλά και στα οδεία. Και έτσι έχουμε πραγματικά μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκού επίπεδου παιδεία. Μην ξεχνάτε ότι και ο Μέγας Δημήτρης Μητρόπουλος από το Οδείο Αθηνών αναδείχθηκε. Και πραγματικά, όπως και πάρα πολλοί άλλοι συνθέτες. Άρα έχουμε λοιπόν ένα Οδείο Αθηνών το οποίο πραγματικά παράγει μουσικό πολιτισμό από το τέλος του 19ου αιώνα μέχρι τις μέρες μας. Και στο σημείο αυτό, επειδή ανέφερα τον Δημήτρη Μητρόπουλο, θα ήθελα να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την πρώτη συμφωνία του Γκούσταφ Μάλερ, του μεγάλου αυτού συνθέτη του 19ου αιώνα. Η πρώτη συμφωνία, ο Τιτάν όπως λέγεται, την ηχογράφησε ο Μητρόπουλος, κύριε Πρωτοσάλτε, στη Μινεάπολη της Αμερικής το 1940 με την ορχήστρα της Μινεάπολης. Είναι μια κορυφαία ιστορική ηχογράφηση και νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από αυτό.

0: Ο Μητρόπουλος είναι μια περίπτωση που μεγαλουργεί στον 20ο αιώνα. Πραγματικά είναι καινοτόμος, είναι πάρα πολύ σημαντική η περίπτωσή του. Μην ξεχνάμε ότι ο Μητρόπουλος, κ. Παλτασάρτη, ήταν και συνθέτης. Δηλαδή είχε γράψει και ο ίδιος έργα, απλώς εγκατέλειψε τελικά τη συνθετική δημιουργία για να αφιερωθεί στην μουσική διεύθυνση, έτσι. Και να πούμε κάτι το οποίο πραγματικά είναι εξαιρετικά συγκινητικό. Ο Μητρόπουλος ήταν ένας άνθρωπος που έπαιζε πολύ Μάλερ. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή, ο Μητρόπουλος ήταν ένας απόστολος του Γκούσταφ Μάλερ στην Οικουμένη. Έπαιζε τις συμφωνίες του με υποδειγματικό τρόπο. Και πώς πέθανε ο Μητρόπουλος? Πέθανε διευθύνοντας πρόβα την τρίτη του Μάλερ στη Σκάλα του Μιλάνου. Διευθύνοντας, έπαθε καρδιακή προσβολή και κατέρευσε. Δηλαδή, αυτό πραγματικά νομίζω ότι είναι ένα πολύ συγκινητικό κομμάτι και για την ελληνική ιστορία που συνδέεται με αυτό το μεγάλο συνθέτη, τον Γκούσταφ Μάλερ, ο οποίος
1: αφιέρωσε τη ζωή του.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, σε έναν μεγάλο συνθέτη.
0: Το 19ο αιώνα.
1: Μάλιστα. Αυτοί οι άνθρωποι ενέπνευσαν και άλλους που θα ακολουθήσουν, ενώ στην μουσική παιδεία.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ο Μητρόπουλος, ο Σκαλκότας. Αναπτύσσουν σχολές ολόκληρες.
0: Είναι πρωτοπόροι σε πολλά πράγματα και σήμερα πραγματικά ασχολούμαστε με αυτούς τους συνθέτες πολύ έντονα και στην Ελλάδα πρέπει να πω ότι η μουσικολογική έρευνα έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Έχουμε πολλά πλέον δεδομένα για τον Μητρόπουλο, για τον Σκαλκότα, για τον Γιάννη Χρήστου, έναν πολύ σπουδαίο συνθέτη, ο οποίος φέτος είναι τα 100 χρόνια από τη γέννησή του.
1: Τον Γιάννη Ξενάκη που είναι, ένας άλλος δρόμος.
0: Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι γεννήματα του 20ου αιώνα, αλλά ο 19ος αιώνας είναι η αφετηρία όλων αυτών των τεχνικών που εξελίχθηκαν τον 20ο αιώνα, βέβαια, με άλλες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες.
1: Γι' αυτό και κυρίες και κύριοι, σήμερα με την βοήθεια του κυρίου Παναγιώτη Ανδριόπουλου, μουσικού θεολόγου, επανερχόμαθα για να παρουσιάσουμε εξειδικευμένα εκείνη τη μουσική που ακούγεται, που ακουγόταν στον 19ο αιώνα. Με συγχωρείτε για τον Ενεστώτα, επειδή ακριβώς παρουσιάζουμε την ιστορία του 19ου αιώνα παρασυρτικά. Διάλειμμα, η συνέχεια αμέσως μετά. Καλημέρα σας.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θείασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής με drones στο κυνήγι της Ξαπλώστρας πώς ελέγχονται από αέρος οι παραλίες. Η Καθημερινή μπήκε για πρώτη φορά στο νέο αρχηγείο του κυβερνοπολέμου. Τι δεν είδαμε στην Οδύσσια. Μελετητές του Ομήρου κρίνουν την υπερπαραγωγή του Νόλαν. Ποιες στιγμές κρατάμε από το Μουντιάλ. Ο απολογισμός της μεγάλης διοργάνωσης. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
2: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Μεγάλη επιχείρηση στην οποία συμμετέχουν πάνω από 2.200 αστυνομικοί είναι σε εξέλιξη στο Βερολίνο για τον εντοπισμό ενός άνδρα που θεωρείται ύποπτος για την επίθεση χθες βράδυ σε εκδήλωση Pride για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ο ύποπτος έπεσε με μινιβάν πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια γυναίκα και να τραυματιστούν άλλοι 16 άνθρωποι, ορισμένοι εκ των οποίων φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Το αυτοκίνητο στη συνέχεια προσέκρουσε σε δέντρο και ο οδηγός το εγκατέλειψε. Οι αρχές αναζητούν έναν άνδρα 21 ετών, ο οποίος είναι γνωστός στις γερμανικές αρχές από τον Ισλαμιστικό χώρο. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Νέες εντολές εκένωσης εξέδωσαν αργά χθες βράδυ οι γαλλικές και οι ισπανικές αρχές. Συνολικά πάνω από 300.000 άνθρωποι στις δύο χώρες έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Σε λίγη ώρα αναμένεται η απόφαση της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, εάν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Το χρυσό μετάλλιο διεκδικεί σήμερα στις 11 το πρωί η Εθνική Ομάδα Πόλου των Ανδρών, η οποία παίζει κόντρα στην Ουγγαρία στο μεγάλο τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ. Ανοίγει τη Δευτέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ. Ξεκίνησε από τον ΕΛΓΑ η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις την Παρασκευή σε καλλιέργειες στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από τη Δευτέρα και τις 10 Αυγούστου. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
7: Χορηγός ΔΕΗ.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Για δεύτερη Κυριακή κάνουμε μια μουσική υπενθύμηση για τον 19ο αιώνα. Ποιες ήταν μουσικές που ακούγονταν στην ελλαδική επικράτεια, στο κράτος που μόλις είχε συσταθεί, είχε κάποιες δεκαετίες και μόνον ζωής, υπάρξεως, αλλά και στον ευρωπαϊκό χώρο. Αντιλαμβάνεστε ότι η όπερα και η συμφωνική μουσική είναι τα κυρίαρχα μουσικά είδη, στα οποία μας ξεναγεί τώρα και μας δίνει πληροφορίες ο κύριος Παναγιώτης Ανδριόπουλος, θεολόγος μουσικός. Λοιπόν, ορίστε κύριε Ανδριόπουλε.
1: Κύριε Πρωτοσάλτε, πραγματικά είναι πολύ συναρπαστικός ο 19ος αιώνας, διότι ακριβώς προμηνύει τον επίσης συναρπαστικό 20ο αιώνα. Και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πώς και η Ελλάδα, παρά το γεγονός της τουρκοκρατίας, 400 χρόνια σκλαβιά κτλ., άρχισε να ανταποκρίνεται αμέσως σε αυτή τη νέα πραγματικότητα.
0: Και να την αφομοιώνει.
1: Ακριβώς. Δεν είναι λίγο. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη δυναμική που πλέον έχει καταστεί πραγματικά μια πολύ δυνατή πραγματικότητα. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να πάψουμε να μιλάμε για το αφήγημα ότι είχαμε 400 χρόνια σκλαβιά. Αυτό μπορεί να ισχύει πριν πολλά χρόνια. Τώρα πλέον έχουμε όλο το υλικό μπροστά μας, όλες τις δυνατότητες. Όχι μόνο να το ακούσουμε, να το επεξεργαστούμε, να το αφομοιώσουμε, αλλά και να το προβάλλουμε προς τα έξω.
0: Μια που το θίγεται, είναι μια υπεκφυγή το να επικαλούμαστε τα 400 χρόνια της σκλαβιάς, κύριε Ανδριόπουλε, δεδομένου ότι το κράτος μας είναι 200 χρόνια πατάει στα πόδια του. Εμείς έχουμε διαμορφώσει συνθήκες. Τώρα, εάν βέβαια δεν θέλουμε να δούμε το σύγχρονο, να ενσωματώσουμε καινούργιες αντιλήψεις και μένουμε κολλημένοι πίσω, είναι άδικο για μας τους ίδιους να λέμε ότι είμαστε επηρεασμένοι από την Οθωμανική κυριαρχία. Αυτή ήταν, συνέβη, τελείωσε. Τώρα, μετά τον πόλεμο της ανεξαρτησίας, είναι ένα άλλο καινούργιο, ολοκένουργιο κεφάλαιο γραμμένο σε ένα φρέσκο βιβλίο άγραφο.
1: Και ανταποκρίθηκε πολύ καλά ο ελληνισμός σε αυτό, πρέπει να σας πω. Δηλαδή, θεωρώ ότι και στην τουρκοκρατία είχε ένα δυναμισμό, διότι διατήρησε τη γλώσσα, τα στοιχεία, τα ταυτότητα κτλ.
0: Αλλά και βεβαίως. Παράδοση γλώσσα.
1: Βεβαίως. Και μετά όμως μπήκε κατευθείαν στην αφομοίωση, στην δημιουργική επεξεργασία, πάντα με το θέμα της ελληνικότητας κυρίαρχο. Επανερχόταν με διάφορους τρόπους και θα έλεγα ότι ανανεωνόταν αυτό το λεγόμενο αίτημα της ελληνικότητας. Μέχρι σήμερα συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, μέχρι σήμερα πολλοί δημιουργοί εμπνέονται, μην ξεχνάμε. Να πούμε για παράδειγμα ότι ο διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ο Κουμεντάκης, κάνει όπερα τη φώνησα του Παπαδιαμάντη. Για φανταστείτε, ένα λογοτεχνικό έργο που ο ίδιος ο Παπαδιαμάντης ούτε στο όνειρό του δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτό το πράγμα θα γίνει όπερα σύγχρονη τον 21ο αιώνα.
0: Η μεγάλη της μουσικής μας, ο Χατζηδάκης, Θεοδωράκης, στο ξεκίνημά τους, στα νιάτα τους, πάτησαν και αυτοί πάνω στην κλασική σχολή.
1: Βέβαια.
0: Για να έρθουν μετά να παρουσιάσουν τη δική τους έμπνευση.
1: Και επειδή το είπατε και οι δύο, είχαν έντονη την κλασική, ας πούμε, παιδεία και έγνοια, γι' αυτό και δημιούργησαν ορχήστρες κατά καιρούς, την Πειραματική Ορχήστρα Αθηνών, τη Μικρή Ορχήστρα Αθηνών, την Ορχήστρα των Χρωμάτων, για να παίξουν ρεπερτόριο κλασικό. Και όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ο Χατζηδάκης στην Αθήνα του 1989-90-91 μας δίδαξε ακριβώς κλασικό ρεπερτόριο με την Ορχήστρα των Χρωμάτων. Δεν έπαιζε δικά του έργα. Έπαιζε κλασικά έργα και κυρίως πιο σύγχρονα 19ο και 20ο αιώνα. Αυτή τη φρέσκια παράδοση θα λέγαμε.
0: Έλκοντας τους 20άριδες της εποχής εκείνης.
1: Ακριβώς. Δεν είναι καθόλου λίγο. Ήταν μια έγνοια που είχαν και οι δύο συνθέτες και ο Θοδωράκης. Ο Θοδωράκης ούτως ή άλλως ήθελε να γίνει συμφωνιστής και το έλεγε αυτό το πράγμα. Ότι και έγινε, ανεξάρτητα από το αν τα έργα του, τα συμφωνικά, δεν έχουν φτάσει στο ευρύ κοινό. Όμως έχουν παιχτεί κατά καιρούς σε ορχήστρες του εξωτερικού. Αυτή τη στιγμή, κύριε Πρωτοσάλτε, έχει γίνει κάτι ωραίο. Στην Ευρώπη διαπρέπουν πολλοί Έλληνες μουσικοί. Και Έλληνες συνθέτες. Και Έλληνες δημιουργοί. Και Έλληνες χορευτές. Δηλαδή, έχουμε μια γενιά καλλιτεχνών οι οποίοι στάθηκαν στην Ευρώπη και διαπρέπουν. Και αυτό δεν είναι καθόλου λίγο. Και πολλοί από αυτούς είναι και απόστολοι της ελληνικής μουσικής δημιουργίας. Δηλαδή, πέσουν οι έργα Έλληνων συνθετών, ανεβάζουν ό,τι μπορούν σε σχέση με την Ελλάδα.
0: Και είναι... έχουν απήχηση γιατί στέκονται ανταγωνιστικά.
1: Ακριβώς. Και έτσι έχουμε μια Ελλάδα η οποία πραγματικά δημιουργεί. Όμως ήθελα πριν κλείσει ο 19ος αιώνας, έχουμε τον περίφημο Τσέχο συνθέτη, τον Άντονιν Ντβόρζακ, ο οποίος έχει γράψει πάρα πολλά έργα. Αυτό το 1878 τι έγραψε? Τα τρία νεοελληνικά τραγούδια. Αν είναι δυνατόν. Κι όμως είναι.
0: Και ένας ακόμη που εμπνέεται από την
1: Βασισμένο
0: Ελλάδα.
1: Βασισμένο σε ποίηματα ενός Τσέχου φιλέλληνα ποιητή, τα τραγούδια αντλούν έμπνευση από τη σύγχρονη ελληνική ιστορία και παραδοσιακή ποίηση με έντονα ρομαντικά και ηρωικά στοιχεία. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Ο ρομαντισμός έχει τους ήρωες ψηλά. Οι ήρωες είναι σε πρώτο πλάνο. Και εδώ ο Dvořák μελοποιεί ένα δραματικό κλέφτικο τραγούδι. Η μάνα του Κόλια μαθαίνει από τον ήλιο ότι ο γιος της πιάστηκε εχμάλωτος από τους Τούρκους και οδηγείται στον Αλή Πασά. Και αυτό είναι μια δημιουργία ενός Τσέχου συνθέτη. Νομίζω είναι εντυπωσιακό.

0: Έχουμε μείνει, κύριε Ανδριόπουλε, στην Μαριό Φωσκαρίνα Δαμασκηνού. Άλλη γυναίκα.
1: Βεβαίως. Έχουμε γυναίκες κυρίως στον 20ο αιώνα, οι οποίες αναδεικνύονται, αλλά αρχίζουν και ζουν πολύ ωραία ερώτησή σας από τον 19ο αιώνα. Για παράδειγμα, η Αντιγόνη Παπαμικροπούλου, η οποία είναι πιανίστρια και συνθέτρια του τέλους του 19ου αιώνα στην Πάτρα, είναι θεία του Θάνου Μικρούτσικου. Δυστυχώς το έργο της παραμένει ακόμα σε ένα μεγάλο βαθμό ανέκδοτο. Ο Μικρούτσικος όμως είχε την παράδοση και την ήξερε τη θεία του και την τιμούσε πραγματικά. Αυτή έκανε μεγάλη καριέρα ως πιανίστα και στην Ευρώπη.
0: Και την αγάπη τη μεταδίδει στον αλείψιό της.
1: Ακριβώς. Αντιγόνη Παπαμικροπούλου, πάρα πολύ σημαντική συνθέτρια. Σήμερα οι μουσικολόγοι ασχολούνται με την περίπτωσή της. Έχει γράψει κυρίως έργα για πιάνο, γιατί ήταν η ίδια πιανίστρια και η οποία έπαιζε συνθέτες στο 19ο αιώνα. Δηλαδή έπαιζε κοντσέρτα, εννοούμε. Έπαιζε και τον Νορβηγό Γκρίγκ, Έντβαρντ Γκρίγκ. Αντιγόνη Παπαμικροπούλου, μια πατρινή πιανίστρια.
0: Για να αντιληφθούμε πόσο σημαντική είναι η Πάτρα ως πρώτος σταθμός, ως φυλάκιο εισαγωγής της δυτικής μουσικής που έρχεται μέσω Ιωνίων.
1: Ακριβώς.
0: Και Ιταλίας.
1: Και επίσης υπάρχει και μια πολύ σπουδαία συνθέτρια, η Ελένη Λαμπύρη, η οποία είναι κόρη του Γεωργίου Λαμπύρη και η οποία ήταν και δασκάλα επίσης πιάνου και η οποία έχει γράψει πολύ σημαντικά έργα. Τα έχει αναδείξει ο αρχιμουσικός Βίνον Φιδετζής. Να πούμε εδώ πέρα για την ιστορία, κύριε Πρωτοσάλτε, ότι ο Βίνον Φιδετζής, αρχιμουσικός, πολύ σπουδαίος ερευνητής της ελληνικής μουσικής, μας έχει δώσει πολλά από αυτά τα διαμάντια τα οποία σήμερα μνημονεύσαμε, όπως και ο Θαμάς Θαμβάκος, ένας πολύ σπουδαίος ερευνητής που έχει κάνει το αρχείο Ελλήνων μουσουργών, δηλαδή τη συγκέντρωση όλων αυτών των έργων σιγά σιγά του νεοελληνικού μας βίου, και πολλοί άλλοι οι οποίοι έχουν αναδείξει αυτό τον νεοελληνικό μουσικό πολιτισμό. Λοιπόν, η Ελένη Λαμπύρη, κόρη του Γεωργίου Λαμπύρη, με καταγωγή από την Κεφαλονιά, και αυτή διδάσκει στη Φιλαρμονική της Πάτρας για ένα μεγάλο διάστημα και ήταν δασκάλα για ένα διάστημα στο πιάνο της αϊθαλούς συγγραφέως κυρίας Αθηνάς Κακούρη. Και μάλιστα ζήτησα από την κυρία Κακούρη κάποια φορά να μου πει δύο λόγια για τη δασκάλα της, όπως τη θυμάται προπολεμικά ήδη στη Φιλαρμονική της Πάτρας.

0: και έχουμε και άλλες συνθέτριες στη Χαλή Κλιαμπογδάνου στο Αίγιο. Δηλαδή έχουμε και Ελληνίδες συνθέτριες οι οποίες δειλά-δειλά έρχονται στο τέλος του 19ου αιώνα και κορυφώνονται στις αρχές του 20ου.
1: Πάντως χαίρομαι κύριε Ανδριόπουλε, διότι έχουμε κάνει εκπομπές αφιερωμένες στη μουσική ιστορία, αλλά τον ρόλο των γυναικών τον αναδεικνύετε εσείς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι, δεν καταλάβατε. Εγώ δεν μιλώ για όσα συζητάτε εσείς οι μουσικοί και οι ερευνητές. Εγώ αναφέρομαι στις εκπομπές του Sky και πολύ χαίρομαι που μας δίνετε τώρα η αφορμή να μας κατονομάσετε γυναίκες μουσικούς.
0: Συνθέτριες.
1: Είτε πιανίστριες είτε συνθέτριες.
0: Βεβαίως. Είναι πάρα πολλές. Πρέπει να πούμε ότι η πιανίστρια η Έφη Αγραφιώτη, πολύ σημαντική πιανίστρια, έχει κάνει μια μελέτη. Είναι η μουσική γένους θηλυκού και φυσικά είναι. Απλώς, τι να πούμε, ότι αυτές οι συνθέτριες δεν μπόρεσαν να γίνουν εισάξιες των ανδρών την εποχή εκείνη τουλάχιστον. Σήμερα όμως το έργο τους μελετάται και προβάλλεται αρκετά. Όμως, κύριε Πρωτοσάλτε, θα ήθελα πηγαίνοντας προς το τέλος να μην ξεχάσουμε κάτι πολύ βασικό. Μωρίς Ραβέλ είναι ο συνθέτης του Μπολερό. Είναι Γαλλία, 19ος αιώνας, ένας πάρα πολύ σημαντικός συνθέτης.
1: Ανοίγει την καρδιά σου.
0: Α, βέβαια, Ραβέλ. Λοιπόν, αυτός ο συνθέτης μας έχει δώσει κάτι για μένα εξαιρετικό. 5 παραδοσιακές μελωδίες της Χίου. Δηλαδή, κάποιος περιήγητης του έδωσε υλικό μουσικό να το επεξεργαστεί και αυτός έκανε μια πραγματικά φοβερή δουλειά σε 5 ελληνικές μελωδίες και άλλες ήταν, αλλά έχουν χαθεί οι περισσότερες. Υπάρχει και μια έκτη. Πάμε σε παραδοσιακές μελωδίες της Χίου, ο Μωρίς Ραβέλ. Το έργο αυτό τραγουδιέται και στα ελληνικά και στα γαλλικά. Και για φωνή και πιάνο, αλλά και για άρπα και πιάνο. Ο ίδιος ο Ραβέλ το έχει κάνει και σε μια εκδοχή για άρπα και πιάνο. Και αυτό πραγματικά είναι κάτι που αναδεικνύει πάρα πολύ νωρίς τη δυναμική του ελληνικού μας πλούτου. Δηλαδή και του δημοτικού τραγουδιού, αλλά και των παραδοσιακών μελωδιών. Και μάλιστα μια συγκεκριμένη περιοχή, όπως είναι το νησί της Χίου, με τεράστια προσφορά στον ελληνικό πολιτισμό γενικότερα.

0: Πάντως θα φανταζόμασταν ότι αυτή η μουσική αφορά λίγους ανθρώπους, αλλά έχω την αίσθηση ότι απλώνεται στην κοινωνία πάντως στον 19ο αιώνα.
1: Κοιτάξτε, να πούμε το εξής.
0: Κύριε Ανδριόπουλε, χωρίς να παραβλέπω ότι η Ελλάδα είναι μια αγροτική χώρα, η οικονομία της βασίζεται στην αγροτική πρωτογενή παραγωγή, αλλά την ίδια ώρα η πρόοδος που συντελείται στα αστικά κέντρα δίνει όθηση σε πολλές ακόμη εκφάνσεις πολιτισμού. Όπως είναι η μουσική, ας πούμε.
1: Βεβαίως. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι ο Ραβέλ, επειδή ήταν ένας πολύ μεγάλος συνθέτης, έδωσε τη σημασία, ας πούμε, σε φολκλωρικές, θα λέγαμε, μελωδίες της Χίου, παραδοσιακές, και αυτό το ενέταξαν στο ρεπερτοριό του οι ξένοι. Εμείς το ανακαλύψαμε πολύ μετά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ποτέ δεν είναι αργά. Είναι,
0: ναι,
1: πολύ σημαντικό.
0: Αλλά οι ξένοι έχουν επηρεαστεί από την καταστροφή της Χίου.
1: Βέβαια,
0: ναι,
1: πάρα πολύ. Εννοείται. Αλλά πέρα από αυτό, αυτό δεν είναι και την καταστροφή, είναι οι μελωδίες. Οι πλούσιες, πραγματικά παραδοσιακές μελωδίες του νησιού.
0: Βέβαια, μισό λεπτό. Η Χίος όμως με μια πολύ μακρά ιστορία.
1: Με μακρά ιστορία, βέβαια.
0: Ναι,
1: βέβαια.
0: Δηλαδή και στα χρόνια της τουρκοκρατίας η Χίος ξεχωρίζει.
1: Ξεχωρίζει γιατί έχει και δυτικές επιρροές.
0: Ναι, και
1: λόγω του εμπορίου.
0: Οι άνθρωποι ντύνονται ευρωπαϊκά.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή είναι πιο πρωτοπόρα η Χίος σε σχέση με τα Επτάνησα που έτσι και αλλιώς επηρεάζονται από τη Δύση. Όμως σε ό,τι αφορά, ας πούμε, τη Χίο της επικράτειας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ήδη αυτό το νησί ξεχωρίζει.
1: Ναι, μην ξεχνάτε όμως για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Διότι έχει επαφή με τη Σμύρνη, η οποία Σμύρνη και αυτή επηρεάζεται από τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Η Σμύρνη έχει όπερα. Την εποχή εκείνη έχει θέατρο. Έχει ευρωπαϊκή κουλτούρα. Είναι πολύ ωραίο.
0: Πριν
1: στοιχείο.
0: Τον 19ο αιώνα, αυτό εννοείται.
1: Στο τέλος του 19ου αιώνα. Βεβαίως, έχουμε. Ναι. Η Σμύρνη επηρεάζεται πάρα πολύ από τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Μπορεί να είναι Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά ήδη έχει αρχίσει η τεράστια επιρροή. Το 19ο αιώνα, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο, πως η Τουρκία επηρεάζεται. Δηλαδή η Τουρκία και η Κωνσταντινούπολη κυρίως έχουμε πιάνο και γαλλικά, κύριε Πρωτοσάλτε. Ευρωπαϊκή παιδεία.
0: Ναι, σωστά.
1: Σε ένα μεγάλο βαθμό.
0: Όπως και η ρωσική αυλή, η τσαρική αυλή για να είμαι συγκεκριμένος, επικοινωνεί και μιλάει γαλλικά. Σε
1: ακριβώς.
0: Μια προσπάθεια να πλησιάσει την Ευρώπη, να είναι και αυτή μέσα στο ρεύμα του εξευρωπαϊσμού, ας πούμε.
1: Αλλά είναι το ενδιαφέρον το εξής, επειδή το είπατε αυτό. Ενώ πάντοτε οι Ορθόδοξοι προσέβλεπαν στην ομόδοξη Ρωσία, πολιτιστικά οι επιρροές ήταν ευρωπαϊκές. Πιο πολύ. Όχι τόσο ρωσικές. Πολύ μετά ανακάλυψαν, ας πούμε, ναι, τον Τσαϊκόφσκι και τους άλλους.
0: Εκεί είναι αυτό που έχουμε όλες εκείνες οι περιοχές και οι άνθρωποι αυτών των περιοχών που είμαστε στο ενδιάμεσο, στο μετέχμιο μιας πλευράς με την άλλη πλευρά και χάνουμε αυγά και πασχαλιά, λέγαμε φορές, αλλά αυτό είναι επίσης άλλο θέμα τώρα. Καθώς φτάνουμε προς το τέλος πια, κύριε Ανδριόπουλε, αφού σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά, πώς δέτε να γράψετε τον επίλογο?
1: Να πούμε ότι θεωρώ πάρα πολύ σημαντικές αυτές τις εκπομπές, να ξέρετε, γιατί ακριβώς δίνουν σε ένα ευρύτερο κοινό μία ιδέα. Εδώ κάνουμε αυτό το πράγμα. Δίνουμε μία ιδέα, είναι ένα έναυσμα για τον πολύ κόσμο να ανατρέξει, να ακούσει. Σήμερα, κύριε Πρωτοσάλτε, έχουμε μία μεγάλη ευτυχία με την τεχνολογία. Όλα αυτά είναι προσβάσιμα άμεσα. Με ένα κλικ βρίσκεις την ηχογράφηση. Με ένα κλικ βρίσκεις το έργο σε πάρα πολλές διαφορετικές ερμηνείες. Να πούμε και αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό. Ο 19ος αιώνας μας έδωσε και αυτή τη δυνατότητα ότι ένα συμφωνικό έργο, μία όπερα, πλέον μπορεί να παίζεται σε πάρα πολλές διαφορετικές ερμηνείες. Ο κάθε μαέστρος δίνει το δικό του τόνο. Ο κάθε σκηνοθέτης δίνει τη δική του ματιά. Ο κάθε ερμηνευτής δίνει πραγματικά την δική του αίσθηση για το ρόλο που ενσαρκώνει. Όλα αυτά, δηλαδή, θα λέγαμε, η προσωποκεντρικότητα είναι υπόθεση του 19ου αιώνα στο συλλογικό έργο. Άρα έχουμε λοιπόν να κάνουμε με ερμηνείες. Ο κάθε ένας λοιπόν σήμερα έχει πρόσβαση σε αυτό το υλικό. Όλα ήταν αναρτημένα στο διαδίκτυο. Παλιά, για να βρούμε μια ηχογράφηση, έπρεπε να αγοράσουμε ένα συλλεκτικό δίσκο κτλ. Σήμερα όμως όλα αυτά είναι προσβάσιμα για τους πολλούς. Ίσως οι συλλέκτες έχουν ένα επιπλέον ενδιαφέρον, αλλά υπάρχουν και πολλά κομμάτια συλλεκτικά τα οποία έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, είτε στις πλατφόρμες, είτε στο YouTube κτλ. Πραγματικά προτρέπω τους ακροατές μας να ανακαλύψουν τη μαγεία αυτών των αιώνων, του 19ου αιώνα και του 20ου αιώνα στη μουσική, διότι είναι πραγματικά πολύ συναρπαστικό ταξίδι πώς αυτή η χώρα, η Ελλάδα, διαλέχθηκε με τον 19ο αιώνα της Ευρώπης, πώς αφομοίωσε πράγματα και πώς οδηγήθηκε μετά σε έναν εκρηκτικό 20ο αιώνα, όπου και εδώ είχαμε πολλούς σημαντικούς μουσικούς, συνθέτες, ερμηνευτές, οι οποίοι μπόλιασαν και την Ευρώπη. Δηλαδή, ο Σκαλκότας γεννιέται το 1904. ουσιαστικά με την αυγή του 20ου αιώνα. Και είναι ένα συνθέτη ο οποίο απασχολεί ακόμα του Ευρωπαίου πέρα από εμά. Ο Μητρόπουλος το ίδιο. Άρα έχουμε να κάνουμε με πολύ σημαντικές προσωπικότητες οι οποίες ίστανται ενώπιόν μας πάντοτε προς ανακάλυψη. Δεν έχουμε τελειώσει με αυτούς. Νομίζω ότι δεν έχουμε καν αρχίσει. Άρα θεωρώ πάρα πολύ ελπιδοφόρο το ότι υπάρχει μελέτη, έρευνα και ανάδειξη αυτού του υλικού από τα πανεπιστήμια, από τα οδεία, από τις μουσικές σχολές κτλ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και έχουμε και πολλούς νέους μουσικούς, ξέρετε, οι οποίοι εντάσσουν στο ρεπερτόριό τους Έλληνες συνθέτες και πολλούς Έλληνες συνθέτες άγνωστους του 19ου αιώνα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιώτη Ανδριόπουλε. Ο κύριος Ανδριόπουλος είναι μουσικός θεολόγος που μας δώσατε την αφορμή ως ένα ακόμη πρόσωπο προσκεκλημένο σε αυτή τη σειρά των ιστορικών εκπομπών να παρακινήσετε, να παροτρύνετε το κοινό, όσες και όσους μας παρακολουθούν και κάποιους εξ αυτών, να ασχοληθούν περαιτέρω με τα ενδιαφέροντά τους, αν το ενδιαφέρον τους είναι στο μουσικό περιβάλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ. Κυρίες και κύριοι, κλείνουμε ένα ακόμη κεφάλαιο της παρουσίασης της ιστορίας του 19ου αιώνα μέσα από τις εκπομπές αυτές ιστορικού χαρακτήρα από του ΣΚΑΙ 100,3. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε με ένα καινούριο θέμα απέναντί σας. Καλημέρα σας.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του ΣΚΑΙ 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone.

0: Σπορ αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center.
4: Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Μεγάλη επιχείρηση στην οποία συμμετέχουν πάνω από 2.200 αστυνομικοί είναι σε εξέλιξη στο Βερολίνο για τον εντοπισμό ενός άνδρα που θεωρείται ύποπτος για την επίθεση χθες βράδυ σε εκδήλωση Pride για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ο ύποπτος έπεσε με ένα μίνι βαν πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια γυναίκα και να τραυματιστούν άλλοι 16 άνθρωποι, ορισμένοι πολύ σοβαρά. Στη συνέχεια το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο και ο οδηγός το εγκατέλειψε και διέφυγε. Υπάρχουν αναφορές ότι κρατούσε και μαχαίρι. Μάλιστα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τη γερμανική αστυνομία, ορισμένοι τραυματίες φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Οι αρχές αναζητούν έναν άνδρα 21 ετών, ο οποίος είναι γνωστός στις γερμανικές αρχές από τον Ισλαμιστικό χώρο. Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων, ο ύποπτος είχε αφαιθεί ελεύθερος από δομή κράτησης ανηλίκων μόλις τον περασμένο Μάιο. Έχει ήδη ερευνηθεί το διαμέρισμά του στο Βερολίνο χωρίς αποτέλεσμα. Η αστυνομία εξέδωσε κατεπήγουσα ανακοίνωση με τη φωτογραφία του υπόπτου και τα στοιχεία του, ζητώντας τη βοήθεια των πολιτών. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Η τεράστια πυρκαγιά που κατέκαψε τις παρυφές της λεκάνης του Αρκανσόν και απειλεί πλέον τις περιφέρειες της Μητρόπολης του Μπορντό έχει μετατρέψει 420.000 στρέμματα σε καμένη έκταση, ανακοίνωσε σήμερα η νομαρχία της Ζιρόντ στη Γαλλία. Από την Τετάρτη έχουν απομακρυνθεί συνολικά 220.000 άτομα. Χθες βράδυ, οι Ισπανικές αρχές διέταξαν την εκένωση άλλων 8 δήμων κοντά στο Τολέδο λόγω του πύρινου μετόπου δυτικά της Μαδρίτης. Από ώρα σε ώρα αναμένεται η απόφαση της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO εάν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Τα βλέμματα της ελληνικής περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κοινότητας είναι στραμμένα στον Μπουσάν της Νότιας Κορέας, όπου συζητείται η υποψηφιότητα της Ελλάδας στη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής. Ανοίγει αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ, αντί για άνω των 10.000 που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Η μείωση του ορίου ένταξης αποτελεί μεγάλη ανάσα για τους μικροφυλέτες να τοκτοποιήσουν τα χρέη τους με πολλές ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό τα 50 ευρώ. Συναγερμό σήμερα τα ξημερώματα στο αντίριο. Τον οδηγό αυτοκινήτου δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο. Εμβόλησε περιπολικό στην προσπάθειά του να διαφύγει και στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημα πεζός. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού. Για πρώτη φορά μετά από 2 εβδομάδες, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πραγματοποίησαν τη νύχτα αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν. Πάντως, οι Χούθοι, σύμμαχοι της Τεχεράνης, εξαπέλυσαν επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας σε 2 λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας. Ξεκίνησε από τον Ελγά η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις την περασμένη Παρασκευή σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από τη Δευτέρα και τις 10 Αυγούστου.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το χρυσό μετάλλιο διεκδικεί σήμερα το πρωί στις 11 η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών, η οποία παίζει κόντρα στην Ουγγαρία στο μεγάλο τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ. Χθες το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου επικράτησε της Ιταλίας με 19 στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Η ελληνική κοπηλασία πανηγυρίζει μια σπουδαία ημέρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K23 που διεξάγεται στη Γερμανία. Χθες η Ελλάδα κατέκτησε 2 χρυσά μετάλλια. Ο Αλέξανδρος Χατζιαυγουστίδης και ο Ανδρέας Μπούρκας πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό στην δίκοπο ανευπιδαλιούχου, κατακτώντας τον παγκόσμιο τίτλο. Χρυσό μετάλλιο ήρθε και στο διπλό σκιφ γυναικών, όπου η Μιλένα Κοντού και η Ελένη Διαβάτη επικράτησαν του πληρώματος της Πολωνίας κυριολεκτικά πάνω στη γραμμή του τερματισμού και αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες κόσμου. Ολυμπιακός ολοκληρώθηκε, ολοκλήρωσε με αρνητικό τρόπο το κομμάτι των φιλικών προετοιμασίας, αφού γνώρισε την ήττα με 3-2 από την Alkmaar στην Ολλανδία. Ο Λάντο Νόρις κατέκτησε την pole position στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ουγγαρίας, αφήνοντας τον Λουίς Χάμιλτον στη δεύτερη θέση για μόλις 12 χιλιοστά του δευτερολέπτου.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα φυνούν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα νότι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Γενικά, έθριος καιρός αναμένεται σήμερα και στην υπόλοιπη χώρα. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδος προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 32 με 30. Βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: ξένα.
1: Έχετε πάει στην Αστροπαλιά που λέει και ο Αηδός. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Αλλά σας πω την αλήθεια, πριν από πόσα χρόνια, 2 χρόνια, τέτοιες μέρες, ήμουνα εκεί στην Αστυπάλαια. Θα μου πεις και τι έγινε, Ψάλτη. Τίποτα, απλώς σκέφτομαι τι ωραία μέρη που έχουμε. Με βάση και όλα αυτά τα ωραία που μας είπε ο τραγουδιστής νωρίτερα και τώρα κάτω από τα λόγια μας. Έχουμε έναν ωραίο τόπο. Και όχι μόνο τα νησιά, αλλά και η ηπειρωτική χώρα. Είναι υπέροχη, όπως καταλαβαίνετε, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Ε? Γιατί είναι 10 και 10 πρώτα λεπτά. Είναι η τελευταία Κυριακή του Ιουλίου. Το άλλο Σαββατοκύριακο είναι Αύγουστο, σας θυμίζω. Λοιπόν, εμείς όμως είμαστε εδώ και θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 12 και θα περάσουμε καταπληκτικά. Άκουσα νωρίτερα τους συναδέλφους που έχουν πάει Σαντορίνη. Θα πάμε και εμείς Σαντορίνη, γιατί η Σαντορίνη δεν είναι πολύ καλά φέτος με τον τουρισμό. Και έχουν αιτίες και λόγους οι Σαντορινοί. Τους εξηγούν δηλαδή και ξαναμετράνε τα πράγματα οι Σαντορινοί. Και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να σας πω την αλήθεια. Μόλις ανέβηκε και η ανάρτηση του Πρωθυπουργού με την ανασκόπηση της εβδομάδας. Εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, ψάχνουμε τον κύριο Κουμουτσάκο που είναι στο Μπουσάν, στην Κορέα. Ωραίο το Μπουσάν, πρέπει να σας πω. Παραλιάρα, όχι σαν τις δικές μας, αλλά αξιοποιημένη με τουριστικό, πώς το λένε, με τελεφερίκ που πάει σε όλη την παραλία. Με νερά, όχι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Αλλά να ξέρετε, το έχω ξαναπεί, στο Μπουσάν έχει τεράστια ναυπηγεία. Και πόσους Έλληνες συνάντησα οι οποίοι εκπροσωπούσαν εφοπλιστές που ήταν εκεί γιατί χτιζόντουσαν πλοία ελληνικά, ελληνικών συμφερόντων, δεν περιγράφεται. Αναμένουμε λοιπόν την απόφαση, το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, για να δούμε τι θα γίνει και αν η 48η Σύνοδος Επιτροπής της UNESCO αναγνωρίσει τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Σας θυμίζω και τους 12 θεούς του Ολύμπου, ε! Μην ξεχνιόμαστε! Μην ξεχνιόμαστε! Κατά τα άλλα, το πρωί που ήρθα να σας πω την αλήθεια, πρώτον, είδα πολλά κενά στα αυτοκίνητα, που σημαίνει πολλοί κόσμος λείπει, αναμενόμενο. Το δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό στο κέντρο της Αθήνας ήταν υπέροχα, δεν είχε κίνηση καθόλου, δεν εννοώ από αυτοκινητομάνι δηλαδή, αλλά ήταν γεμάτο τουριστικά λεωφορεία. Πρωί-πρωί εντωμεταξύ, για να κάνουν τα δέοντα τα group και να πάνε εκεί που είναι προγραμματισμένο να πάνε για τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, είναι μια από τις πιο ωραίες μέρες η Κυριακή, να ξέρετε. Όχι το Σάββατο, η Κυριακή είναι η πιο ωραία μέρα. Συν τα τουριστικά λεωφορεία, τα hop-off, αυτά τα περίφημα τουριστικά λεωφορεία που έρχονται εδώ από τον Πειραιά, παίρνουν κόσμο από τα κρουαζιερόπλια και τους γυρίζουν γύρω-γύρω σε διάφορα τουριστικά αξιοθέατα στο κέντρο της Αθήνας. Καλά, 3-4 είναι όλα και όλα, μην τρελαίνεστε, μην νομίζετε, αλλά ρε παιδί μου, έχει και αυτό τη δική του σημασία, τη δική του αξία ως διαδικασία. Κατά τα άλλα, η θάλασσα Λάδι, μια ματιά που έριξα εδώ από τον 5ο όροφο στο δικό μας το κτίριο. Είδα διάφορα τουριστικά μικρά, μεγάλα, μεσαία να βρίσκονται στο οπτικό μέσο, τέλος πάντων, εδώ στην παραλία. Είδα όμως και κάνα 2 εμπορικά πλοία αρόδο να περιμένουν να μπουν στη σειρά τους για το λιμάνι του Πειραιά. Που σημαίνει ότι η ζωή συνεχίζεται κανονικά εκτός από τα ζητήματα του τουρισμού, έτσι. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 12 και έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να κουβεντιάσουμε. Α, μιλήσουμε λίγο για αυτή την ιστορία με την τεχνητή νοημοσύνη και την κίνηση που έκανε ένας πρόγραμμα να ανεξαρτητοποιείται από μια από τις μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και να κάνει χτυπήματα, λέει, παρακαλώ πάρα πολύ, σε άλλα συστήματα. Το πήρανε χαμπάρι, λέει, έτσι λένε τουλάχιστον η συγκεκριμένη εταιρεία, και αρχίσει το μεγάλο ερώτημα και το μεγάλο θέμα, αν αποκτήσει τεχνητή νοημοσύνη συνείδηση, τι γίνεται. Η Καθημερινή σήμερα, πρέπει να σας πω ότι έχει καμιά 15 σελίδες για διάφορα θέματα τα οποία ακουμπάνε την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία έχει έρθει με πολύ μεγάλη φόρα στη ζωή μας. Από εκεί και πέρα θα μιλήσουμε για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα θέματα των υδατοδρομείων, δηλαδή τους χώρους που θα μπορούν να πιάνουν τα υδροπλάνα. Τι γίνεται αλήθεια με αυτά τα υδροπλάνα? Είδα προχθές μια ανάρτηση που έκανε ο αρμόδιος υπουργός υγείας, που έκανε μια επίσκεψη εκεί στις Ποράδες και μετά πήγε στην Πάτμο, και τι ωραία που είναι με τα υδροπλάνα. Ωραία είναι, αλλά περίεργος πως δεν έχουν πάρει άδεια ακόμα τα υδροπλάνα για να κάνουν πτήσεις. Και τα περιμένουμε καμιά 15-20 χρόνια, να ξέρετε. Θα μιλήσουμε για τη Σαντορίνη, όπως είπαμε. Θα κάνουμε και μια κουβέντα, γιατί βάλατε ένα πολύ ωραίο θέμα την περασμένη εβδομάδα που τελείωσε, για τι γίνεται με τις διαθήκες και τους συμβολιογράφους και γιατί δεν λειτουργεί, φαίνεται, το σύστημα με τους συμβολιογράφους. Θα την κάνουμε και αυτή την κουβέντα. Η επικαιρότητα έχει πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία τρέχουν, όπως ας πούμε το γεγονός του περιστατικού που είχαμε στη Γερμανία, όπου εκεί, λέει, ψάχνουν να βρουν έναν κατά πάσα πιθανότητα για μια επίθεση, λέει, η οποία έγινε σε εκδήλωση, λέει, Pride. Πού είναι αυτό? Στο Βερολίνο. Μπερλίνα! Γεια! Βούνταμπα! Να δούμε τι έγινε. Είχε και μαχαίρι, λέει, ο τύπος αυτός. Βρήκανε το αυτοκίνητό του. Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες. Και από τους τραυματίες, λέει, κάποιοι είναι, λέει, και με μαχαίρι τραυματίες. Στην Ισπανία και στη Γαλλία η κατάσταση είναι εξωπραγματική όσον αφορά τις πυρκαγιές. Δεν υπάρχει αυτό το οποίο συμβαίνει. Να ξέρετε ότι έχουμε στείλει και δύο CL415 από τα θεωρητικά καινούργια αεροσκάφη τα οποία έχουμε. Χτυπάνε και τα κινητά πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα, Βασιλάκο. Βεβαίως, Βασιλάκο, εκπομπή σήμερα, τι να κάνουμε. Εσείς ξεκουράζεστε και εμείς οι νεότεροι δουλεύουμε, Βασιλάκο. Μου στέλνει και μήνυμα, συνάδελφος, καταλάβατε. Κάνουν και πλάκα. Τι να τους κάνω κι εγώ τώρα, πρέπει να απαντήσω. Λοιπόν, έχουμε στείλει, λοιπόν, δύο πυροσβεστικά CL415 και το συνοδό προσωπικό που πρέπει να υπάρχει εκεί για να συνδράμουν τους Ισπανούς. Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Καθόλου καλά. Είναι αυτά τα οποία ως χώρα έχουμε περάσει πριν κάποια χρόνια. Φαίνεται και μεταφέρεται όλο αυτό το πράγμα της κλιματικής αλλαγής, η οποία είναι εδώ. Και είναι συγκλονιστικά αυτά τα οποία συμβαίνουν στον πλανήτη. Χθες ένας κάτοικος της Γρυλανδίας ανέβασε ένα βίντεο από την πρωτεύουσα της Γρυλανδίας. Θυμίζω ότι η Γρυλανδία την καλοβλέπει ο πρόεδρος Τραμπ, έτσι. Ακόμα αυτό δεν το έχουμε ξεχάσει το ζήτημα. Όπου ένα παγόβουνο, το οποίο ήταν ακριβώς έξω από το κεντρικό λιμάνι, την κεντρική, την πρωτεύουσα δηλαδή της Ισλανδίας, έσπασε σε αρκετά κομμάτια και τούμπαρε. Σας θυμίζω ότι τα κομμάτια αυτά του πάγου, 9 δέκατα είναι μέσα στη θάλασσα και 1 δέκατο είναι πάνω από τη θάλασσα λόγω του βάρους, έτσι. Και επανέρχομαι λέγοντας ότι αυτά τα οποία γίνονται στον πλανήτη, έβλεπα χθες, ας πούμε, στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, μια χθες την Παρασκευή ήταν, φωτογραφία όπου ποτάμια της Ευρώπης στερεύουν. Γερμανία, Ρουμανία, Σερβία. Οι αλλαγές στον πλανήτη είναι συγκλονιστικές. Θα μου πεις και τι να κάνουμε, Ψάλτη. Σωστό και αυτό. Και τι να κάνουμε. Είναι ένα καλό ερώτημα.

Λοιπόν, και τώρα μόλις έμαθα από τον πρώην υπουργό και εκπρόσωπο της Ελλάδας, τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο, στην UNESCO, ότι η 48η Σύνοδος αναγνώρισε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα τον Όλυμπο. Πήγαμε πάρα πολύ καλά, σχεδόν λέει στο σύνολο των χωρών ψήφισαν υπέρ της πρότασης, της ελληνικής πρότασης. Μπράβο λοιπόν για την προετοιμασία της διαδικασίας και μπράβο για το γεγονός ότι ο Όλυμπος εντάσσεται στην μεγάλη αυτή κατηγορία της UNESCO, επαναλαμβάνω, φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Μπράβο μας και ελπίζω να τον αξιοποιήσουμε με τον κατάλληλο τρόπο τον Όλυμπο. Δεν είναι μόνο οι 12 θεοί του Ολύμπου, είναι και το σήμερα. Το λέω αυτό γενικότερα για τον Όλυμπο, γιατί κάτι έχω δει τώρα τελευταία, αλλά θα το κουβεντιάσουμε και τις επόμενες μέρες. Τώρα στα υπόλοιπα που θέλω να τα βάλουμε στο τραπέζι και θα τα πούμε και αύριο αναλυτικά, που θυμίζω ότι από αύριο, που είναι η τελευταία μας βδομάδα για την ραδιοφωνική σεζόν, θα ξεκινάμε την ραδιοφωνική μας παρέα στις 7 και 4 και θα τελειώνουμε στις 10, μιας και λείπουν και κάποιοι συνάδελφοι για να ξεκουραστούν. Άρα έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα γύρω από την εβδομάδα αυτή. Μην ξεχνάτε λοιπόν ότι τέλος του μήνα, την άλλη Παρασκευή, πρέπει να ληφθούν οι αποφάσεις για το τι θα γίνει με τα καύσιμα. Τα καύσιμα όχι απλώς πετάνε, πετάνε πιο ψηλά από ό,τι πιστεύουμε ότι πετάνε. Στα 2 ευρώ τα καύσιμα, η 95 στην Αττική, 2 ευρώ, 1,995 παρακαλώ πάρα πολύ, είδα. Και το πετρέλαιο κίνησης, όπου εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα και αναμένουμε την Παρασκευή την ανακοίνωση από την κυβέρνηση τουλάχιστον για ένα μήνα σε οριζόντια στήριξη στα πρατήρια τουλάχιστον 20 λεπτά. 1,985, 1,99 είναι το πετρέλαιο κίνησης, που το έχω ξαναπεί, ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό για τα φορτηγά τα οποία μεταφέρουν προϊόντα, τα οποία έτσι κι αλλιώς είναι ακριβά τα προϊόντα. Την ακρίβεια την έχουμε μπροστά μας και τη ζούμε κάθε μήνα. Για να δούμε και πού θα κάτσει η ιστορία του πληθωρισμού για τον Ιούλιο, κυρίες και κύριοι. Συν, άρα το ένα που περιμένουμε είναι να δούμε τι θα γίνει με τα καύσιμα, τα οποία είναι αρκετά ψηλά. Θυμίζω ότι την Παρασκευή το φυσικό αέριο έκλεισε στα 63,14 ευρώ η μεγαβατόρα. Όχι απλώς εκεί ψηλά επίσης, πάρα πολύ ψηλά. Άρα λοιπόν, περιμένουμε την Παρασκευή, επαναλαμβάνω, που μας έρχεται, τελευταία μέρα του μήνα, να ανακοινωθεί από την κυβέρνηση η ενίσχυση οριζόντια στο πετρέλαιο, μη σας πω και στη βενζίνη, αλλά, έχουμε λέει 200 εκατομμύρια, έχει πει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, και να δούμε και τα τιμολόγια του ρεύματος, πώς θα πάνε, γιατί καλές οι διακοπές, πιο καλή λογαριασμή του ρεύματος, Α, και επίσης η καλή είδηση της ημέρας την εβδομάδα που έρχεται είναι η επέκταση στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα Αβραάμ, του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Να ξεκινήσει και αυτό, να δούμε πού θα πάνε τα πράγματα και για τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι και αυτοί τραβάνε τα δικά τους ζόρια. Σωστά, σωστά. Τι άλλο θέλω να σας πω, όλο και περισσότερα στοιχεία μαθαίνουμε γύρω από τα οικονομικά μέτρα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία, θυμίζω, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού θα είναι 6-7 νομίζω Σεπτεμβρίου, ωραία. Και τώρα, επειδή λέω και Σεπτέμβριο, μην το ξεχνάτε παιδιά, έχουμε και την συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε το Σεπτέμβριο, αρχή Σεπτεμβρίου. Αρχή, σχεδόν αρχή Σεπτεμβρίου, μέσα Σεπτεμβρίου, 14 Σεπτεμβρίου. Άρα κανονίστε την πορεία σας, κάντε τα δέοντα για την μεγάλη αυτή προσπάθεια που κάνει ετησίως το Όλοι Μαζί Μπορούμε, για μια ουσιαστική, πανέμορφη, πολύ ωραία προετοιμασμένη, ξεχωριστή συναυλία που φέτος είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο και με τον τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Στο Καλλιμάρμαρο το ραντεβού μας, 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, κανονίστε την πορεία σας να αγοράσετε εισιτήρια στο ticketmaster.gr, ούτως ώστε να είμαστε όλοι μαζί παρέα και να απολαύσουμε και τη συναυλία και την καλή πράξη, προφανώς, γιατί ξέρετε πολύ καλά
ότι τα έσοδα της συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε πάνε για αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι τραγουδιστές οι οποίοι συμμετέχουν αφιλοκερδώς είναι πολύ μεγάλα ονόματα και ετοιμάζονται ήδη, να ξέρετε, για να έχουν μια άψογη εμφάνιση. Είναι οι τραγουδιστές Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννη Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Περισσότερα στοιχεία για την ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Σωστή παρατήρηση του φίλου μου του Σωτήρη που μου στέλνει μήνυμα και μου λέει το εξής μέσω του skyradio.gr, μην το ξεχνάτε αυτό. Υπάρχει το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-00-170-174. Ο κύριος Πέτρος Μωραήτης σταθερά στην παρέα μας. Α, να μην το ξεχάσω, απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων ο κύριος Γιώργος Δραχνός, μεγάλη επιτυχία. Λίρα 100. Τι 100? 1000 η λίρα, μη γελάς Γιωργάκη. Λοιπόν, η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, ο πολυλογάς παρέας. Ο Γιώργος Ψάλτης. Μ' αρέσει σήμερα το Κυριακά, γιατί να το ξέρετε αυτό. Δεν το λέω, το λέω έτσι γενικώς, γιατί είμαστε εκτάκτους παρέα. Την άλλη εβδομάδα, που θα είναι και το τελευταίο, το άλλο Σαββατοκύριακο θα είμαστε 7 με 9 για να κλείσει η σεζόν. Θα είναι 1η και 2 Αυγούστου. Και μετά μην τον είδατε, μην τον απαντήσατε. Τον Κίτσο, τον Λεβέντη, τον Καραμπουζουκλή. Λέει λοιπόν ο Σωτήρης, συγχαρητήρια λέει για την αναγνώριση του Ολύμπου και χθες χιόνισε λέει μέσα στο κατακαλό καιρό. Σημαδιακό! Οι θεοί μίλησαν. Τώρα οι θεοί μίλησαν, ο καιρός μίλησε. Η αλήθεια ήταν ότι είδα τα πλάνα με την. Εντάξει, δεν ήταν καμία σφοδρή χιονόπτωση. Η σφοδρή χιονόπτωση έπεσε στο Περού την περασμένη εβδομάδα. 4 μέτρα χιόνι λέει, αλλά εκεί είναι χειμώνας. Το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ο Βασίλης μου στέλνει τον ξένα μήνυμα το οποίο είναι καθημερινά. Μου λέει η μάνα του Μάνου Λοΐζου είχε καταγωγή λέει από το χωριό Καλοβάρδα στη Ρόδο και ο πατέρας του λέει από την Κύπρο. Μάλιστα. Βασίλη μου, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα στοιχεία. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να σας πω. Έβλεπα κάποια στοιχεία σήμερα, νομίζω στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, γιατί έχω ρίξει μια ματιά στον τύπο, διότι σας έχω πει εμείς οι δημοσιογράφοι μου είμαστε άρρωστοι, δεν είμαστε καλά. Καλοκαιριάτικα θα μου πεις. Καλοκαιριάτικα κυρίες και κύριοι. Και λέει λοιπόν για τα σούπερ μάρκετ. Αν πεις Κυριακάτικα τα σούπερ μάρκετ, σε μάρανε ρε ψάλτη. Και λέει λοιπόν η συνάδελφος η κυρία Γογό Κατσέλη, την οποία πολύ τη συμπαθώ να σας πω την αλήθεια. Λέει, πληρώνουμε ακόμα λέει την ακρίβεια του 22. Τι άλλο θα πούμε για την ακρίβεια. Είναι καταπληκτικό. Οι πρώτες ύλες λέει έπεσαν, οι τιμές όμως παραμένουν στα ύψη. Οι καταναλωτές, λέει το ρεπορτάζ της συναδέλφου, εξακολουθούν να αισθάνονται την πίεση της ακρίβειας. Πίεση το λέμε τώρα. Ε? Γιατί εγώ θα το έλεγα διαφορετικά, αλλά δεν με παίρνει, γιατί υπάρχει και το ραδιοτηλεοπτικό. Την πίεση, λέει, της ακρίβειας, παρά το γεγονός ότι οι επίσημοι δείκτες πληθωρισμού εμφανίζουν αποκλιμάκωση. Μπα! Τι λες, παιδί μου. Έτσι, θυμίζω. Να μην τα ίδια λέμε κάθε μέρα. Τα ίδια, αυτά ίδια. Ό,τι τρώμε, αυτά μαρτυράμε. Αλλά θα πούμε. Λοιπόν, την ακρίβεια που είναι. Όποτε μεταξύ όλα βλέπω. Συγγνώμη, να πάω από το ένα θέμα στο άλλο. Κάτσε να βάλω και τα γυαλιά μου για να βλέπω και καλά. Λοιπόν, βλέπω στα διόδια. Πού είναι αυτό? Πού είναι, Πάτρα? Μάλγαρα. Α, στα Μάλγαρα. Α, Θεσσαλονίκη, ολέ, εντάξει. Αυξημένη κίνηση λίγα διόδια Μαλγάρων. Έχει κάτι ουρές εκεί, βαρβάτες. Φεύγουν οι Θεσσαλονικείς. Τι να κάνουν κι αυτοί, θα με φύγουν. Εν τω μεταξύ έβλεπα στα της κίνησης, το ας το πω και αυτά, τα μοναδικά σημεία που έχει κίνηση είναι στα σημεία 2-2, δεν έχει πουθενά άλλο κίνηση. Είτε στις Αφίδνες, βλέπω εκεί πέρα, στην έξοδο, είτε στην, πώς τη λένε, στην Ελευσίνα. Αλλά δεν λέω. Ναι, στην Ελευσίνα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Καλό δρόμο παιδιά, να περάσετε καλά, να γεμίσετε τις μπαταρίες, καλές βουτιές, Λοιπόν, τι έλεγα τώρα, έλεγα για τα σούπερ μάρκετ, μάλιστα. Και για την ακρίβεια, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Με τα ομόλογα, τι γίνεται. Πια, έλα εδώ εσύ, πού πας. Φεύγει, πάει, θέλει να πάρει πρωτοβουλίες από μόνο του. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα, λοιπόν, στοιχεία σήμερα για τα κρατικά ομόλογα, τα πούμε και αύριο αναλυτικά. Αλλά να ξέρετε ότι εμείς, με τιμή δεκαετούς ελληνικού ομολόγου 3,9 χοντρικά, δανειζόμαστε πιο φτηνά, ακούστε, από τη Γαλλία, την Ιταλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες του Προέδρου. Ο οποίος Πρόεδρος έκανε και χιουμοράκι χθες το βράδυ, ήταν λέει σε ένα δείπνο εκεί πέρα με τους δημοσιογράφους. Πεθάρανε στα γέλια λέει, με τα αστεία που έλεγε ο Πρόεδρος. Ωραίος. Και το Ηνωμένο Βασίλειο, το μεταξύ. Το Ηνωμένο Βασίλειο, παιδιά, το επιτόκιο του είναι
πάνω από 5% το δεκαετές. Τραβάει μεγάλα ζόρια το Ηνωμένο Βασίλειο. Συν το γεγονός, κρατήστε για να κλείσουμε το πρώτο κομμάτι, ότι η κυρία Λαγκάρντ προχθές έλεγε ότι η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή και οι πληθωριστικές επιδράσεις διαταραχής ενέργειας δεν έχουν εκδηλωθεί ακόμα, λέει, σε όλο το φάσμα τους. Παρακολουθούμε προσεκτικά την ένταση και την διάρκεια της διαταραχής, καθώς και τις έμεσες και δευτερογενείς επιδράσεις της. Και αναμένεται, λέει, σύμφωνα με τους ειδικούς, καθώς και τις έμεσες και δευτερεύους

0: Πρώτη μέρα μάθημα, πρώτη μπουκιά και κόκαλο. Αφού εντάξει. Πρώτη μέρα είναι χαλαρά τα πράγματα. Γιώργο μου, η συναυλία θα είναι υπέροχη, στο λέω. Μην χάσεις την ευκαιρία να έρθεις. Λοιπόν, πάμε. Τίτλοι ειδήσεων. Δεσποινάκη είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα από τις 6 ώρα, να ξέρετε, μιλάω μαζί της. Έρχεται εδώ πέρα να μας πει όλα τα νέα και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τους πρώτους μας καλεσμένους.
1: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Αναγνωρίστηκε πριν από λίγο από την UNESCO Όλυμπος ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα, όπως δήλωσε στο Sky ο εκπρόσωπος της χώρας μας, Γιώργος Κουμουτσάκος. Μεγάλη επιχείρηση, στην οποία συμμετέχουν πάνω από 2.200 αστυνομικοί, είναι σε εξέλιξη στο Βερολίνο για τον εντοπισμό ενός άνδρα που θεωρείται ύποπτος για την επίθεση χθες βράδυ σε εκδήλωση Pride. Έπεσε με μινιβάν πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος, στη συνέχεια προσέχουσε σε δέντρο, εγκατέλειψε το όχημα ενώ κρατούσε μαχαίρι. Έχασε τη ζωή της μια γυναίκα και τραυματίστηκαν άλλοι 16 άνθρωποι, ορισμένοι εκ των οποίων φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Η αστυνομία ανασδά έναν άνδρα 21 ετών, ο οποίος είναι γνωστός στις γερμανικές αρχές από τον Ισλαμιστικό χώρο. Για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο στον ντίζελ, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει στα 15 λεπτά, τόνισε μεταξύ άλλων στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το χρυσό μετάλλιο διεκδικεί σήμερα το πρωί στις 11 η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών, η οποία παίζει κόντρα στην Ουγγαρία στο μεγάλο τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Ανοίγει αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά χρέη από 5.000 ευρώ. Ξεκίνησε από τον ΕΛΓΑ η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν σφοδρές χαλαζοπτώσεις της Παρασκευή σε καλλιέργειες στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους από τη Δευτέρα και τις 10 Αυγούστου. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 10 και 34 πρώτα λεπτά. Ελπίζω στα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα, για τη σημερινή Κυριακή. Καλές θερμοκρασίες, η αλήθεια είναι. Βέβαια, οι ζημιές που έγιναν από την κακοκαιρία της Παρασκευής το απόγευμα αλλά και το πρωί του Σαββάτου φαίνεται ότι είναι αρκετές και σοβαρές. Ένα πράγμα μόνο θέλω να σας πω πριν πάμε στον καλεσμένο μας, ότι για δύο μέρες, 24 και 25 Ιουλίου, σχεδόν 150 χιλιοστά, δηλαδή 150 τόνοι νερού το στρέμμα στην περιοχή Σέτα Ευβίας, 130 χιλιοστά βροχής στη στενή της Εύβοιας. Σκεφτείτε τι νερό θα έπεσε στο νησί. Στην Κίμη πολύ λιγότερο, 85 χιλιοστά βροχής, η Στιαία 66 χιλιοστά βροχής, μετά στα Φάρσαλα, στην Τανάγρα και στη Σκόπελο. Αλλά η Σκόπελος, ας πούμε, 46 χιλιοστά βροχής. Άλλο τα 150 και άλλο τα 46. Ελπίζω και εκεί στην περιοχή να μην είχαμε προβλήματα. Να πω χρόνια πολλά στον Ερμόλαο που γιορτάζει σήμερα, στην Ιερουσαλήμ, στην Παρασκευή και τον Παρασκευά, στον Παράσχο και στην Ωρεοζήλη. Δύσκολα ονόματα. Και στην παρέα μας είναι ο κύριος Θανάσης Κοσμόπουλος, είναι υπεύθυνος επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Ανάλυσης Υβριδικών Απειλών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τον κάλεσα για να κουβεντιάσουμε με αφορμή την είδηση που σας έλεγα και νωρίτερα που προέκυψε, που ούτε λίγο ούτε πολύ αναφέρεται στο γεγονός, στο περιστατικό, ότι πήρε πρωτοβουλία λοιπόν, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο αυτό που σας λέω, πήρε πρωτοβουλία λοιπόν ένα πρόγραμμα Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης και χτύπησε, αλλά ευτυχώς το πήρανε χαμπάρι, χτύπησε άλλα συστήματα, αλλάξανε τις δικλείδες ασφαλείας γενικότερα και εδώ ανοίγει το μεγάλο ζήτημα του πού πάει η τεχνητή νοημοσύνη, με τι ταχύτητα τρέχει, αν υπάρχουν κίνδυνοι, αν μπορούν να παρέμβουν οι κυβερνήσεις σε ένα θέμα, σε μια εξέλιξη της επιστήμης που, όπως καταλαβαίνετε, θα μας επηρεάσει και μας επηρεάζει ήδη με κάποιον τρόπο, θα μας επηρεάσει ακόμα περισσότερο. Θα σας πω και κάποια πράγματα που διάβασα το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριο Θανάση Κοσμόπουλος. Καλημέρα, κύριε Κοσμόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, σε εσένα και στους ακροατές και τις ακροάτριές μας στο Sky.
0: Σας ευχαριστώ και εσάς πολύ, γιατί σας ταλαιπωρώ κυριακάτικα. Ξέρω ότι προσπαθείτε να ξεκουραστείτε και εσείς λιγάκι.
1: Δεν με ταλαιπωρείτε καθόλου, είναι εργάσιμες ημέρες Σάββατο και Κυριακή για μας. Δεν έχει διαφορά.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, για να μας δώσετε τώρα λιγάκι την άποψή σας γύρω από το ζήτημα αυτό. Νομίζω ότι είναι πρωτόγνωρο γεγονό.
1: Είναι πρωτοφανές, κύριε Ψάλτη. Πράγματι, μας προβλημάτισε σε όλη μας την ομάδα εδώ. Το μελετάμε ακόμα, γιατί δεν είναι απλά ότι αυτονομήθηκε ένα τέτοιο μοντέλο, ένας πράκτορας, ένας agent και πήγε και χτύπησε κάποια άλλη υποδομή. Πρέπει να το αναλύσουμε λίγο για να δούμε γιατί μας τρόμαξε. Καταρχήν, όταν λέμε πράκτορας, όταν λέμε agent, εννοούμε ένα απλά σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που λειτουργεί αυτόνομα μετά από μια ανθρώπινη εντολή. Δηλαδή, έχω ένα φίλο ο οποίος έχει 55 agents που δουλεύουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο γραφείο στην εταιρεία του και μου λένε σαν να έχω 80 υπαλλήλους αυτή τη στιγμή και να δουλεύουν. Και δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο. Mm-hmm. Άρα αυτό είναι το πρώτο, ότι έχουμε έναν agent ο οποίος είχε πάρει κάποιες εντολές να κάνει κάτι. Προσέξτε, δεν είναι ότι χτύπησε την Hugging Face την εταιρεία την άλλη. Είναι ότι πρώτον ξέφυγε, επιτέθηκε στο σύστημα το περιορισμένο στο οποίο μέσα το είχαν να δουλεύει. Δηλαδή,
0: Βρήκε λοιπόν μια τρύπα με κάποιον τρόπο, μια ρογμή και έφυγε.
1: Καταρχήν ξέφυγε. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Σαν αυτοάνωσο νόσημα. Χτύπησε τον οργανισμό μες στον οποίο δούλευε. Επιτέθηκε στον εαυτό του συστήματος εκεί. Δεν είναι ότι έφυγε μόνο, έκανε escape από εκεί που ήταν μέσα. Είναι ότι πήγε και χτύπησε, γιατί έψαχνε να βρει την ερώτηση, την απάντηση στην ερώτηση που του είχαν θέσει και εντόπισε ότι εκεί στη Hugging Face προφανώς βρίσκονται οι απαντήσεις που αναζητάει. Και πήγε και μπήκε πάλι η λάθρα εκεί. Χτύπησε και μπήκε. Mm-hmm. Άρα το πρώτο θέμα είναι ότι ξέφυγε και ξέφυγε παραπλανώντας κιόλας. Δεν είναι ότι ξέφυγε, αλλά παραπλάνησε, δημιούργησε τέτοιο περιβάλλον που να μην γίνει αντιληπτή η διαφυγή του ότι έφυγε από εκεί. Από πού έφυγε? Έφυγε από ένα λεγόμενο sandbox, όπως το λέμε στην πληροφορική, ή αμοδόχος στα ελληνικά. Mm-hmm. Τι είναι αμοδόχος, κύριε Ψάλτη? Καταρχήν, σας μιλάω τώρα με την ιδιότητα του πρώην αξιωματικού των ενόπλων δυνάμεων. Έχουμε στις σχολές πεζικού κυρίως και στη δικιά μας τη Χαλκίδα ένα εκπαιδευτικό βοήθημα που έχουμε μέσα άμμο και αναπαριστούμε τρισδιάστατα, απεικονίζουμε το έδαφος το οποίο θέλουμε να επιχειρήσουμε, κάνουμε πρόβα.
0: Ναι.
1: Είναι ένας χώρος που κάνουμε και στο Τολέδο της Ισπανίας, υπάρχει τέτοια αμμοδόχος φοβερή, που είχα δει στη σχολή πεζικού τους εκεί, πρακτική εξάσκηση για όταν κάνουμε επιχειρήσεις στην πράξη μετά, να μπορέσουμε να τις προβάρουμε σε ένα χώρο που αναπαριστούμε το έδαφος. Η βασική προϋπόθεση για να δουλέψει μια αμμοδόχος όμως στην πληροφορική είναι να μην είναι συνδεδεμένη στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο. Να είναι αποκομμένη εντελώς, να μην υπάρχει τρόπος επικοινωνίας με το διαδίκτυο.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ φαίνεται ότι κάπου υπήρχε ή ξεχασμένη ή με υπερβολική αίσθηση ασφαλείας μια σύνδεση του sandbox με τον διαδικτυακό χώρο, που κατά κανόνα δεν το θέλουμε αυτό, το κάνουμε καμιά φορά. Και έτσι ξέφυγε από εκεί η δυνατότητα αυτή του ελέγχου και μπόρεσε να δημιουργήσει όλα αυτά τα προβλήματα. Πράγματι, η OpenAI, αυτή είναι η εταιρεία η οποία, αυτή που έχει το ChatGPT.
0: Μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες
1: τεχνικής,
0: έτσι, παγκοσμίως.
1: Πράγματι, αυτό μας δημιουργεί την επιπλέον πεποίθηση ότι η κυβερνοανθεκτικότητα, όχι η κυβερνοασφάλεια και μόνο αυτή, είναι πλέον το ζητούμενο. Το, επιτρέψτε μου τον όρο, λέγεται cyber resilience, έτσι θα το βρουν στη βιβλιογραφία οι ακροατές μας και οι ακροατριές μας. Το να είσαι δηλαδή πληγωμένος και να μπορείς να εργάζεσαι, να δουλεύεις, να επιχειρείς. Γιατί από ό,τι φαίνεται με αυτές τις δυνατότητες, η κυβερνοασφάλεια μόνη της δεν έχει την ίδια σημασία που τις είχαμε αποδώσει μέχρι πριν 2-3 χρόνια. Το να είμαστε ανθεκτικοί έχει σημασία. Και επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι ήδη με την ομάδα μας μελετάμε και την κινέζικη μνεοφυή εταιρεία, την Moonshot, η οποία παρουσίασε ένα ειδικό μοντέλο που λέγεται Kimi K3, το οποίο είναι τεράστιο μοντέλο, τρομερά επικίνδυνο δηλαδή αυτή τη στιγμή.
0: Άρα καταλαβαίνω λοιπόν ότι κίνδυνοι, κύριε Κοσμόπουλε, είναι υπαρκτοί. Θυμάμαι ότι κάποιες από αυτές τις μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ζητούσαν όρια για τη δουλειά που κάνουν, για τα προγράμματα που κάνουν, γιατί έβλεπαν ενδεχομένως και βλέπουν ενδεχομένως τι μπορεί να συμβεί. Καταρχήν μπορούν οι κυβερνήσεις. Διαβάζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μου πεις τώρα αυτό είναι το θέμα. Αλλά λέω γενικότερα ότι προσπαθούν να βάλουν κάποια όρια. Αυτό μπορεί να γίνει από τις κυβερνήσεις ή δεν παίζει κανένα ρόλο τι λέει μια κυβέρνηση ή οι κυβερνήσεις γενικά?
1: Κοιτάξτε, οι εταιρείες, κύριε Ψάλτη, που αναπτύσσουν αυτή τη στιγμή και ερευνούν επιστημονικά και επιχειρηματικά τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, πολλές από αυτές τις εταιρείες έχουν προϋπολογισμούς και budget που υπερβαίνουν αθρηστικά το ΑΕΠ μιας και δύο ευρωπαϊκών χωρών μαζί. Δηλαδή μιλάμε για εταιρείες με τεράστια δυναμική, οι οποίες δεν μπορείς εύκολα να πεις ότι θα ελεγχθούν από μια κυβέρνηση ή από έστω και από περισσότερες. Δεν είναι εύκολο αυτό.
0: Άρα, λοιπόν, είναι ανεξέλεγκτες.
1: Δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ανεξέλεγκτες. Υπάρχουν τρία μοντέλα αυτή τη στιγμή, κύριε Ψάλτη, και σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Το πρώτο μοντέλο είναι το market oriented, αυτό που προσανατολίζεται στην αγορά στην Αμερική και που αφήνει την αγορά να αυτορυθμιστεί και η καινοτομία να υπερτερεί της ρυθμιστικότητος, της κανονιστικότητος. Το άλλο αντίθετο ακραίο μοντέλο είναι το κινέζικο, που είναι τελείως state oriented, δηλαδή τα πάντα ρυθμίζονται από τον νόμο.
0: Μάλιστα.
1: Τελείωσε.
0: Μάλιστα.
1: Ενδιαμέσως λοιπόν υπάρχει το ευρωπαϊκό που το λέμε rights oriented, δηλαδή που κοιτάζει τα δικαιώματα του πολίτη, τις ελευθερίες του πολίτη να κανονίσει και να ρυθμίσει όσο γίνεται τη δραστηριότητα στο πεδίο. Αυτό είναι το ενδιάμεσο μοντέλο. Αυτά τα τρία μοντέλα προσπαθούν να ισορροπήσουν στον κόσμο σήμερα. Εγώ προσωπικά ανησυχώ λίγο και ανησυχώ για κάτι που συζητούσαμε προκαιρού σε μια πολύ ωραία εκδήλωση και με τον πρόεδρο της, τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παυλόπουλο, για την τεχνητή συνείδηση, όχι τόσο την τεχνητή νοημοσύνη. Αν δηλαδή κάποια στιγμή φανεί η δυνατότητα, που σήμερα δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, να αναπτυχθεί τεχνητή συνείδηση από αυτά τα συστήματα, να αντιλαμβάνονται, να έχουν τη συνείδηση του εαυτού τους και να αισθάνονται πράγματα. Εκεί είναι το επικίνδυνο, αν θέλετε, το οποίο δεν το λένε ευθέως οι δημιουργοί.
0: Μπορεί να γίνει αυτό, κύριε Κοσμόπουλε?
1: Αυτή τη στιγμή η απάντηση είναι όχι, δεν έχει επιτευχθεί. Το αν μπορεί να γίνει, επιτρέψτε μου να επιφυλαχθώ να απαντήσω, διότι δεν έχω προφητικές δυνατότητες.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Με τα σημερινά δεδομένα, όχι.
0: Μάλιστα.
1: Χρειάζεται πολύ προσοχή και γι' αυτό βλέπετε αναπτύσσεται αυτές τις μέρες τώρα η συζήτηση πάνω στα ζητήματα ασφάλειας τεχνητής νοημοσύνης, που δεν είχαμε τέτοιο τομέα μέχρι πριν λίγο καιρό.
0: Αλλά φαίνεται ότι είναι αναγκαία η ασφάλεια. Δηλαδή φαίνεται ότι πρέπει να υπάρξουν εκείνες οι δικλείδες που με κάποιον τρόπο ή θα απομονώνουν ή θα προστατεύουν από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς όπως το λέτε. Και η βασικότερη παράμετρος για την προστασία είναι αυτό που λέμε ο άνθρωπος human in the loop, η ανθρώπινη απόφαση, στο ναι ή το όχι. Τίνει το πράγμα να αυτονομηθεί λιγάκι, να το πω λαϊκά, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, αν αυτονομηθεί όμως, θα έχει
1: υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι, γιατί δυνατότητα να παίρνει αποφάσεις μόνο του.
1: Και σκεφτείτε το αυτό σε οπλικά συστήματα μόνα τους αυτόνομα που αποφασίζουν να τραβήξουν τη σκανδάλη ή όχι μόνα τους, χωρίς ανθρώπινη επιβεβαίωση.
0: Θα πάμε στις γνωστές και μη εξαιρετές ταινίες του παρελθόντος που βλέπαμε για την, πώς το λένε, τα μηχανήματα που παίρνουν αποφάσεις μόνο τους.
1: Να μην είμαστε τεχνοφοβικοί.
0: Καλά, όχι, αλλά
1: δεν χρειάζεται να έχουμε φοβία.
0: Χρειάζεται όμως η επιφυλακτικότητα.
1: Αλλά υπάρχει επιφυλακτικότητα, υπάρχει ανησυχία. Διεθνώς υπάρχει ανησυχία. Έτσι, και αυτή την επισημαίνουμε ότι κάτι πρέπει να έχουμε στο νου μας, μην ξεφύγει το πράγμα.
0: Ναι. Ανησυχείτε?
1: Ασφαλώς και ανησυχώ. Προσωπικά ανησυχώ, βεβαίως. Βλέποντας τις δυνατότητες που υπάρχουν, έχουν ανησυχήσει πολύ σοβαρότεροι και εξυπνότεροι εμού, ξέρετε.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε, αλλά θέλω να πω ότι επειδή εσείς ασχολείστε με αυτό το πράγμα, γι' αυτό εδώ μεταξύ διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή. Να το πω και αυτό για να κλείσουμε έτσι, ότι η πρωτοβουλία Europe 2031 στην Ευρώπη που αναφέρει ότι σε 5 χρόνια, λέει, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι υποτελής λόγω τεχνολογικής υστέρησης. Ενώ τρέχουν με ταχύτητες οι Αμερικανοί και οι Κινέζοι στα ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης, βλέπω ότι υπάρχει μια Ευρώπη η οποία προσπαθεί να καλύψει το κενό και ενδεχομένως να μείνουμε πολύ πίσω. Τη χρειαζόμαστε τεχνητή νοημοσύνη, αλλά μέχρι ένα σημείο υποψιάζουμε.
1: Κύριε Ψάλτη, ετοιμάζουμε ένα ωραίο βιβλίο με πρωτοβουλία του και του δικού σας συνεργάτη, του καθηγητή, του κυρίου Φίλη,
0: ναι,
1: πάνω στο θέμα αυτό. Ή κάποιοι πολύ εκλεκτοί συγγραφείς που έχω και εγώ την τιμή να συμπεριλαμβάνω με ταπεινά μεταξύ τους. Η Ευρώπη πράγματι υστερεί. Και υστερεί διότι δεν είναι μόνο ότι δεν έχει την παραγωγή των ημιαγωγών, των τσιπακίων δηλαδή πιο λαϊκά.
0: Ναι.
1: Είναι ότι μας κατηγορούν οι Αμερικανοί συνάδελφοι και φίλοι αστειευόμενοι ότι όσο εμείς καινοτομούμε, εσείς ρυθμίζετε κανονιστικά.
0: Έτσι λειτουργούμε ως Ευρώπη.
1: Ναι, δηλαδή κάθε 2-3 μέρες πράγματι ένα κείμενο καινούριο παράγεται στο γίγνεσθε το νομικό, είτε είναι κανονισμός, είτε είναι οδηγία, είτε είναι σύσταση, είτε είναι απόφαση. Κάθε 2-3 μέρες έχουμε ένα καινούριο κείμενο.
0: Μάλιστα.
1: Και λένε οι Αμερικανοί, while we innovate, you always regulate. Δηλαδή ότι όσο εμείς καινοτομούμε, εσείς ασχολείστε με το αμοιβαίο νόμους.
0: Ναι, ναι.
1: Και λένε ότι you are never going to catch up. Δεν πρόκειται ποτέ να μας προλάβετε. Αυτό το λένε ίσως και λίγο αλαζονικά, αλλά έχει μια δόση αληθείας, ξέρετε, κύριε Ψάλτη. Το είχε πει ο κύριος Ντράγκη σε έκθεσή του προς την κυρία Βόντερ Λάιεν, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι κάτι πρέπει να κάνουμε να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εταιριών και να μπορέσουμε να πιάσουμε το πείδημα, το άλμα αυτό του τεχνολογικού καινοτομικού ορίζοντα.
0: Μάλιστα. Άρα περιμένουμε
1: υπάρχει
0: να δούμε
1: ανησυχία.
0: Ναι, περιμένουμε να δούμε πολλά, υποψιάζουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Κοσμόπουλε. Θα τα πούμε και πάλι.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια.
0: Καλή δύναμη,
1: κύριε Ψάλτη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Να σας πω εντωμεταξύ ότι με βάση αυτή την ιστορία διάβαζα χθες το άρθρο που έχει γράψει στην Σαββατιάτικη Καθημερινή ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος. Τεχνητή νοημοσύνη, ακούστε τώρα τι έχει γίνει. Υπάρχει, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα application που λέμε στα ελληνικά, όπου βάζει, λέει, τον χρήστη, τον μπαμπά δηλαδή, να ηχογραφήσει ένα δείγμα της ομιλίας του και μετά μόνο του το application, η εφαρμογή, αναπαράγει, λέει, τον τόνο και τη χρειά της φωνής του μπαμπά για να φτιάξει ηχητικά παραμύθια για τα παιδιά του. Δηλαδή να μην αφιερώσει ο μπαμπάς σε πραγματικό χρόνο και να ακούγεται η φωνή του για να διαβάσει παραμύθια στα παιδιά του, αλλά να το κάνει μέσω της εφαρμογής. Και βάζει ο κύριος Γεωργακόπουλος, κατά την άποψή μου, πολύ σημαντικά ζητήματα και λέει: καλά, ρε παιδί μου, και εκεί θα τα βάλουμε στην τεχνητή νοημοσύνη, στην δυνατότητα δηλαδή που σου δίνει να μην αφιερώσεις 5, 10, μισή ώρα κάθε μέρα να διαβάσεις 2 παραμύθια στο παιδί σου. Και εδώ που τα λέμε, δεν έχει και άδικο. Λοιπόν, αυτά για το συγκεκριμένο ζήτημα. Βλέπω και αντιδράσεις αρκετές, αλλά αν τα πούμε εν ευθέτω χρόνο και όλα αυτά, να τα συζητήσουμε. Τώρα, στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να μην χάνουμε χρόνο, έχω τον Γιώργο Ρούσκα, τον πρώην πρόεδρο των συμβολογράφων του Εφετείου Αθηνών. Τον κάλεσα, διότι μέσα στην εβδομάδα είχαμε κάνει 2 τηλεφωνήματα από ακροατές, που ούτε λίγο ούτε πολύ μας έλεγαν ότι οι συμβολογράφοι έχουν μπλοκάρει τη διαδικασία των διαθηκών. Και επειδή έκανα μια κουβέντα με τον κύριο Ρούσκα, όπου μου επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα, τον κάλεσα να το συζητήσουμε το ζήτημα αυτό. Διότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα και ο νόμος για την υπόθεση με τις διαθήκες. Εμπλέκονται περισσότερο οι δικηγόροι τώρα κλπ. Κύριε Ρούσκα, κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι γίνεται λοιπόν με τις διαθήκες τώρα? Υπάρχει θέμα στους συμβολογράφους, συναδέλφους σας, για την ανάρτηση διαθήκων?
2: Μου επιτρέψετε να σας παρατήρηση.
0: Παρακαλώ.
2: Είμαστε σε μια εποχή που το δημόσιο, το κράτος, έχει φτάσει στο σημείο και εκχωρεί μέρος από τις εξουσίες του.
0: Ναι.
2: Όχι μόνο στους συμβολιογράφους, αλλά και στους δικηγόρους, με τα κληρονομητήρια, με τις διαταγές πληρωμής, με τις προσημειώσεις. Αυτό γίνεται έχοντας μια συγκεκριμένη λογική η ελληνική πολιτεία, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υπηρεσίες αυτές και βάζει και άλλους θεσμικούς παίχτες μέσα σε αυτό το σύστημα, που είναι σύστημα απονομής δικαιοσύνης όμως ουσιαστικά.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό. Έχετε δίκιο.
2: Είναι σύστημα απονομής δικαιοσύνης. Έτσι λοιπόν ανέθεσε και στους συμβολιογράφους τη δημοσίευση των διαθηκών, όλων των διαθηκών.
0: Και των χειρόγραφων δηλαδή.
2: Πολύ σωστά το παρατηρείτε. Έχουμε λοιπόν το ζήτημα με τις ιδιόγραφες διαθήκες. Μέχρι την αλλαγή του νόμου οι διαθήκες δημοσιευόταν στο δικαστήριο. Δηλαδή
0: σωστά.
2: Ο δικαστής λάμβανε τη διαθήκη και την δημοσίευε. Δημοσίευε οποιαδήποτε διαθήκη για την οποία αν υπήρχε οποιαδήποτε αμφισβήτηση θα κρινόταν από τα δικαστήρια το κύρος της. Να επισημάνω ότι ένας μεγάλος αριθμός από τις ιδιόγραφες διαθήκες υπάρχουν τα στοιχεία ότι δεν είναι έγκυρες νόμιμες διαθήκες, αλλά έχουν συνταχθεί εκ των υστέρων.
0: Μάλιστα.
2: Δεν το ξέρει όμως αυτό το σύστημα.
0: Ναι.
2: Χρειάζεται να αποδειχτεί.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή λοιπόν η διαδικασία δημοσίευσης ανατέθηκε στον Έλληνα Συμβολιογράφο. Και ο Έλληνας Συμβολιογράφος και ειδικότερα ο Σύλλογος της Αθήνας, που είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Αθήνα, αριθμεί άνω του 50% της ελληνικής συμβολιογραφίας,
0: ναι,
2: ζήτησε από την πολιτεία η δημοσίευση αυτή να γίνεται με συγκεκριμένους εξειδικευμένους νομικούς κανόνες. Δηλαδή, ο συμβολιογράφος όπως και ο δικαστής να δημοσιεύει τη διαθήκη, γιατί είναι υποχρεωμένος από τον νόμο να τη δημοσιεύσει, δεν μπορεί να ελέγξει την ποιότητά της.
0: Σωστά, είναι πραγματική ανεπλαστή, δεν το ξέρει προφανώς.
2: Και να ακολουθείτε οποιαδήποτε διαδικασία για την εγκυρότητα ή μη μιας διαθήκης. Η ελληνική πολιτεία δεν έχει θεσμοθετήσει, δεν έχει οριοθετήσει έναν μπούσουλα σύμφωνα με τον οποίο ο συμβολιογράφος, εφόσον κάνει αυτά για τη δημοσίευση της διαθήκης, δεν θα έχει ουδεμία ευθύνη για την ποιότητα της διαθήκης που δεν την γνωρίζει σε τελική ανάλυση.
0: Άρα έχουν δίκιο οι ακροατές που λένε, Πρόεδρε, ότι
2: φυσικά και έχουν δίκιο. Οι συμβολιογράφοι της Αθήνας έχουμε μία δυστοκία. Γιατί έχουμε δυστοκία? Διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όταν έρθει μια ιδιόγραφη ειδικά διαθήκη η οποία φαίνεται ότι στερείται των στοιχείων της νόμιμης ιδιόγραφης διαθήκης,
0: ναι,
2: αν είμαι εγώ υποχρεωμένος να τη δημοσιεύσω ή είμαι υποχρεωμένος να την αρνηθώ. Γιατί αν τη δημοσιεύσω, χωρίς να υπάρχει ο μπούσουλας, γίνομαι μέρος του προβλήματος.
0: Ναι, και
2: μέρος
0: της
2: αδικίας.
0: Κατάλαβα. Άρα μπορεί να κινηθεί κάποιος εναντίον σας από τους.
2: Φυσικότατα.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, επειδή εσείς φοβάστε, έχετε μπλοκάρει.
2: Δεν φοβόμαστε. Ζητάμε τον κανόνα. Δεν μπορεί να ευθύνεται ο συμβολιογράφος για δόλο ή για βαριά αμέλεια, χωρίς κανόνα.
0: Το δικαιοσύνης τι λέει στο ζήτημα αυτό? Προφανώς έχετε θέση.
2: Το δικαιοσύνης αυτή τη στιγμή με ένα μεγάλο μέρος δυστυχώς της διοίκησής μας κοφεύει.
0: Ναι.
2: Δεν έχουμε λύση επάνω σε αυτό το ζήτημα. Δεν έχει γίνει αντικείμενο δημοσιότητας αυτή η συγκεκριμένη μας
0: παρατήρηση,
2: αμφιβολία,
0: ναι,
2: και θέλω να πω ότι η συντριπτική πλειοψηφία από τον νομικό κόσμο, δικηγόροι, δικαστικοί επιμηνητές και δικαστές, συμφωνούν με τις νομικές αιτιάσεις μας. Μάλιστα. Γιατί δεν υπάρχει κανόνας. Ξέρετε ότι ο νόμος εφαρμόζεται όταν υπάρχει συγκεκριμένος μπούσουλας, κανόνας.
0: Ξεκάθαρο είναι αυτό. Άρα λοιπόν, όσον αφορά το κομμάτι της Αθήνας των συμβολογράφων, δεν είναι μπλοκαρισμένη η ιστορία. Για
2: δεν υπάρχει πιο απλά. Και μάλιστα, μάλιστα, επειδή η μη δημοσίευση είναι αποτέλεσμα της γενικής μας συνέλευσης, έχουμε και το εξής παράδοξο, να έχουμε νομοθετική ρύθμιση για να αλλάξουν τα δεδομένα της απαρτίας των γενικών μας συνελεύσεων, ναι, για να μην ξαναπάρουμε απόφαση αποχής. Εκκρεμεί νομοθετική ρύθμιση, μάλιστα, η οποία έρχεται σε αντίθεση με οποιαδήποτε συνδικαλιστική κατοχυρωμένη έννοια της απαρτίας γενικών συνελεύσεων, θεσμικών οργάνων, κλπ.
0: Άλλη μια κουβέντα θέλω, Πρόεδρε, για να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Τι γίνεται με το κτηματολόγιο? Μαθαίνω μεγάλη γραφειοκρατία, ε.
2: Χάος.
0: Α, χάος.
2: Ακούστε με. Χάος. Η ψηφιοποίηση ήταν ένα ηλεκτρονικό συννεφάκι. Ναι, μεν βοηθάει, αλλά δεν έχουμε τα ψηφιακά εργαλεία να γίνει αποδοχή από το σύστημα όλων των συναλλαγών. Με αποτέλεσμα, για να μπορέσει να προχωρήσει η ψηφιοποίηση και η εγγραφή στη Θεσσαλονίκη, ναι, ή στη Θράκη, ναι, εγκαταλείπεται η υπόλοιπη Ελλάδα για να λυθεί το ζήτημα στη Θράκη. Αν δεν έχουμε νέα ψηφιακά εργαλεία και νέα οργάνωση, η ψηφιοποίηση, με συγχωρείτε, αλλά είναι ένα γράμμα άδειο.
0: Δεν είναι και πολύ ευχάριστα αυτά που μας λέτε.
2: Δεν είναι ευχάριστα, αλλά όποιος κάνει συναλλαγή με το κτηματολόγιο, αυτή τη στιγμή έχει πέσει το σύστημα στην Κρήτη. Πριν από 15 μέρες είχε διαλυθεί το σύστημα πανελλαδικά. Ένα θα σας πω μόνο. Ζητούσες απόσπασμα κτηματολογικού αποσπάσματος, απαραίτητο για να κάνεις συμβολογραφική πράξη, γιατί έχεις ακυρότητα διαφορετικά, και σου εξέδιδε στη Λαμία με το όνομα από το προηγούμενο προϊστάμενο του κτηματολογικού γραφείου.
0: Αυτά είναι τα ωραία.
2: Αυτά είναι τα ωραία. Τα ελληνικά, τα ψηφιοποιημένα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
2: Τρελαθούμε
0: τελείως. Καλημέρα σας. Είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος Ρούσκας, πρώην πρόεδρος των συμβολογράφων, λοιπόν, το εφετείο Αθηνών. Είναι ένα ζήτημα και αυτό, η αλήθεια είναι, και θέλουμε να κάνουμε τη ζωή μας ευκολότερη, έτσι δεν είναι? Τώρα, να μην το ξεχάσω, ακούσατε την ανάρτηση, γιατί τα είπα εγώ το πρωί πριν την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ότι έρχεται μείωση, λέει, 10 λεπτών αναλύτρο στο ντίζελ για ολόκληρο τον Αύγουστο, διότι τα πράγματα ξεφεύγουν στο πετρέλαιο κίνησης, και με το ΦΠΑ θα πάει συνολικά στα 15 λεπτά. Που σημαίνει τώρα είναι περίπου 2 ευρώ, θα είναι 1,85 το πετρέλαιο. Λίγο μου φαίνεται, να σας πω την αλήθεια. Θα μπορούσε ενδεχομένως για ένα μήνα να πάει 20 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ, για να είναι 1,80. Και πάλι είναι ακριβό το πετρέλαιο στο 1,80. Είναι στο εμπαρόδο, εκεί εσείς οι οδηγοί ταξί, οι ιδιοκτήτες ταξί, πώς τη βγάζετε, ρε παιδιά, με 2 ευρώ το πετρέλαιο? Πόσο κάνει το φυσικό αέριο? Το φυσικό αέριο δεν είναι ακριβό? Τέλος πάντων, λοιπόν, θα τα πούμε τα υπόλοιπα μετά. Ελπίζω να είναι στην παρέα μας και ο κύριος Κουμουτσάκος από τον Μπουσάν της Κορέας, για να κουβεντιάσουμε και λίγο εκεί για τον Όλυμπο και την UNESCO. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε αμέσως μετά στον Sky 100,3.
3: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδεξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
4: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω, με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJets.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε.
5: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο, το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Την Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνω γειτονιτσα, στην Απάνω.
11: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
13: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσει του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ιστορική απόφαση της UNESCO για τη χώρα μας. Η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO σε συνεδρίαση στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας με ομόφωνη απόφαση αναγνώρισε την ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου ως πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας. Η ελληνική αντιπροσωπεία με επικεφαλή στο Γιώργο Κουμουτσάκο εδώ για εβδομάδες είχε εντατικές επαφές με πολλές αντιπροσωπείες χωρών, ώστε τελικά να επιτευχθεί ο σκοπός και ο Όλυμπος να μπει στο σχετικό κατάλογο της UNESCO. Απόφαση εξαιρετικά σημαντική σε πολιτιστικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο. Με κοινή ανακοίνωση, τα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος εκφράζουν χαρά, υπερηφάνεια και μεγάλη ικανοποίηση για την ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Σημειώνουν ότι η συμπερίληψη του μυθικού βουνού στο συγκεκριμένο κατάλογο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, καθώς αναγνωρίζει την εξέχουσα οικουμενική αξία του Ολύμπου, τοποθετώντας τον ανάμεσα στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία χρήζουν ειδικής προστασίας και μέρημνας προς όφελος της ανθρωπότητας. Το χρυσό μετάλλιο διεκδικεί σήμερα το πρωί, αυτή την ώρα δηλαδή, η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών, η οποία παίζει κόντρα στην Ουγγαρία στο μεγάλο τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ. Χθες το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου επικράτησε της Ιταλίας με 19 στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά να λίτρο στο δίζελ, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει στα 15 λεπτά, τόνισε μεταξύ άλλων στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Όπως τονίζει ο Κυριακός Μητσοτάκης, πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, που αποσκοπεί όχι μόνο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων που μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Ο Πρωθυπουργός διαβεβαιώνει τους πολίτες ότι στο μέτρο των δυνατοτήτων της οικονομίας η κυβέρνηση στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία απέναντι σε κάθε εξωτερική δοκιμασία, χωρίς υπερφύαλες υποσχέσεις αλλά με πράξεις. Μεγάλη επιχείρηση στην οποία συμμετέχουν πάνω από 2.200 αστυνομικοί είναι σε εξέλιξη από χθες βράδυ στο Βερολίνο για τον εντοπισμό ενός άνδρα που θεωρείται ύποπτος για επίθεση σε εκδήλωση Pride. Ο ύποπτος έπεσε με ένα μινιβάν πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος. Στη συνέχεια προσέκρουσε σε δέντρο και κατέληψε το όχημα ενώ κρατούσε μαχαίρι. Έχασε τη ζωή της μια γυναίκα και τραυματίστηκαν άλλοι 16 άνθρωποι, ορισμένοι εκ των οποίων φέρουν και τραύματα από μαχαίρι. Η αστυνομία αναζητά έναν άνδρα 21 ετών, ο οποίος είναι γνωστός στις γερμανικές αρχές από τον Ισλαμιστικό χώρο. Σύμφωνα με την Bild, πρόκειται για γερμανό πολίτη λιβανέζικης καταγωγής, ο οποίος είχε γεννηθεί στο Βερολίνο το 2005. Μέχρι τον περασμένο Μάιο, κρατείται σε φυλακή ανηλίκων για αδικήματα όπως επίθεση και εκβιασμός, ενώ θεωρείται υποστηρικτής της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Ανεξέλεγκτες συνεχίζουν να μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει εδώ και λίγες ημέρες στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Η τεράστια πυρκαγιά που κατέκαψε τις παρυφές της λεκάνης του Αρκανσόν και απειλεί πλέον τις περιφέρειες της Μητρόπολης του Μπορντό στη Γαλλία έχει μετατρέψει 420.000 στρέμματα σε καμένη έκταση, ανακοίνωσε σήμερα η νομαρχία της Ζιρόντ. Χθες βράδυ οι Ισπανικές αρχές διέταξαν την εκένωση άλλων 8 δήμων κοντά στο Τολέδο. Ανοίγει αύριο Δευτέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Η μείωση του ορίου ένταξης αποτελεί ανάσα για τους μικροοφειλέτες, ώστε να τακτοποιήσουν τα χρέη τους με πολλές ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό τα 50 ευρώ. Για πρώτη φορά μετά από 2 εβδομάδες, οι ΗΠΑ δεν πραγματοποίησαν τη νύχτα αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν. Πάντως, οι Χούθοι, σύμμαχοι της Τεχεράνης, εξαπέλυσαν επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας σε 2 λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στασή, από σήμερα η σταθμή Σύνταγμα στη γραμμή 3 Ευαγγελισμός και Μεγάρο Μουσικής για τις ημέρες από Κυριακή ως Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Σημειώνεται ότι ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμείνει ανοιχτός για τη γραμμή 2 του μετρό. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται ειδική λεωφοριακή γραμμή. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος είναι σήμερα στην Αττική. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 από φόρ. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι νότιοι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 από φόρ. Στο Αιγαίο θα είναι βόρειο, βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια θα φτάσουν τα 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 32 με 34 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δεύτερη ώρα για τη σημερινή εκπομπή. 10 λεπτά μετά τις 11, Sky 100,3. Η τελευταία Κυριακή για τον Ιούλιο της φετινής χρονιάς. Το άλλο Σαββατοκύριακο θα είναι ο Αύγουστος στη ζωή μας. Τι θέλω να θυμίσω. Έχω μπροστά μου, με αφορμή την υπόθεση της ελληνικής πυροβολαρχίας που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία, είναι ελληνική δύναμη Σαουδικής Αραβίας, με αφορμή τα γεγονότα τα οποία είχαμε το τελευταίο 24ωρο, που η πυροβολαρχία απέκρουσε επιθέσεις στον Χούθη, θέλω να σας θυμίσω ότι καταρχήν δεν είναι η πρώτη φορά η συγκεκριμένη πυροβολαρχία η οποία κάνει τη δουλειά της, δηλαδή ουσιαστικά κάνει επιτυχείς αναχαιτήσεις. Η πυροβολαρχία όταν πήγε εκεί σε συμφωνία της Ελληνικής Δημοκρατίας με το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, πήγε για συγκεκριμένους λόγους. Το λέω διότι βλέπω κάποιες ανακοινώσεις πολιτικών κομμάτων που λένε ότι μας εμπλέκουν οι κινήσεις που κάνει η πυροβολαρχία κλπ. Θα τρελαθώ με τελείως. Για ποιο λόγο βρέθηκε και βρίσκεται εκεί για ικανότατο χρονικό διάστημα η πυροβολαρχία στην περιοχή Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας? Αυτός είναι ο σκοπός, επαναλαμβάνω, της παρουσίας των συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων στην περιοχή τη συγκεκριμένη. Και μάλιστα υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για να ενισχυθεί αλλά και να γίνει πιο σύγχρονη η πυροβολαρχία με νέα δεδομένα. Είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά. Έχει μεγάλη σημασία και για την χώρα μας. Υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία του Έλληνα Υπουργού Άμυνας, τον Νίκου Δένδια, με τον Σαουδάραβα ομολογό του. Αναμενόμενο δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Έτσι. Λοιπόν, παρακολουθούμε κιόλας γιατί είναι η αθλητική εδώ, τον τελικό στο μεταξύ Ελλάδος και Ουγγαρίας, στο Πόλο. Έτσι, ξεκίνησε ο αγώνας 11 η ώρα. Είναι το World Cup στο Σίδνεϊ, παρακαλώ πάρα πολύ. Και διεκδικούμε το χρυσό. Αν κερδίσουμε προφανώς, είμαστε πρώτοι. Άμα χάσουμε, είμαστε δεύτεροι. Και πάντοτε, αυτό έλεγα στα παιδιά του αθλητικού, πάντοτε βρίσκουμε μπροστά μας την Ουγγαρία, που είναι και αυτή μια εξαιρετική ομάδα, από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Και η Ελλάδα βεβαίως. Λοιπόν, θα τα δούμε, θα τα παρακολουθούμε αυτά. Οτιδήποτε προκύψει θα ενημερωθούμε, θα τα κουβεντιάσουμε. Πάμε να δούμε λίγο το θέμα το οποίο σχεδόν κάθε καλοκαίρι τα τελευταία, ξέρω εγώ, 10 χρόνια κουβεντιάζω με τον κύριο Αναστάσιο Γκόβα, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της εταιρείας Ελληνικά Υδατοδρόμια. Αναφέρομαι για τα υδροπλάνα, για το γεγονός ότι κάποια στιγμή στο παρελθόν είχαμε ένα δίκτυο υδροπλάνων τα οποία λειτουργούσαν. Σας έλεγα και νωρίτερα ότι έκανε τελευταία μια ανάρτηση ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος μετακινήθηκε σποράδες με υδροπλάνο, μόνο κινητήριο υδροπλάνο, μετά έφυγε, πήγε πάλι με το υδροπλάνο από ό,τι καταλαβαίνω στην Πάτμο, και άφησε καρφιά για το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει δοθεί άδεια, η κατάλληλη άδεια από την αρμόδια υπηρεσία για να μπορέσει να υπάρχει εταιρεία η οποία εκτελεί δρομολόγια, να εκτελεί δρομολόγια ως συμπληρωματικό δίκτυο και στα αεροπλάνα και στα πλοία, αλλά να υπάρχουν και τα υδροπλάνα σε μια χώρα όπως η δικιά μας με πάρα πολλά νησιά. Κύριε Γκόβα, καλησπέρα σας. Καλημέρα σας, μάλλον. Καλησπέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Σάλτη, και στους ακροατές σας.
0: Πόσες φορές θα λέμε, πόσες φορές θα έχουμε πει, κύριε Γκόβα?
1: Πολλά χρόνια, όπως έχουμε πει, είναι πονεμένη ιστορία αυτή με τα αεροπλάνα, τα αεροδρόμια. Όντως, το τελευταίο διάστημα γίνονται κάποιες δοκιμαστικές πτήσεις, όπως θα το είπατε. Αλλά το ζητούμενο είναι να ξεκινήσουν οι κανονικές πτήσεις, οι εμπορικές. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει η εταιρεία που έχει το υδροπλάνο να πάρει από την αρχή πολιτικής αεροπορίας, όπως ονομάζεται τώρα, είναι η εξέλιξη της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας, την απαιτούμενη άδεια εμπορικής εκμετάλλευσης, όπως λέγεται, για να νομιμοποιείται να εκτελεί εμπορικές πτήσεις, δηλαδή πτήσεις που θα είναι με εισιτήριο επαμοιβή.
0: Ωραία, άρα που σημαίνει ότι τα έχουμε λύσει όλα τα άλλα. Δηλαδή έχουμε τις αναγκαίες άδειες για υδατοδρόμια, διότι και γι' αυτό υπήρχε ζήτημα και πάρα πολλά υπουργεία τα οποία εμπλέκονταν μεταξύ τους.
1: Ναι, σωστά. Έτσι, το λέτε.
0: Και επίσης, αφού τελειώσαμε και με τα υδατοδρόμια, πάει να πει ότι πρέπει να δώσει την άδεια. Γιατί θυμάμαι ότι για τα υδατοδρόμια μεγάλη συζήτηση γινόταν που θα μπουν τα καύσιμα. Για να μην υπάρχει πρόβλημα με τα καύσιμα σε παράλληλο μέρος. Εδώ, ας πούμε, σε εμάς στο παράλληλο μέτωπο, είχαν βρει διάφορες θέσεις για να φτιάξουν. Θα είναι ένα από τα κεντρικά σημεία όπου θα προσθαλασσώνονται τα αεροσκάφη,
1: τα υδροπλάνα,
0: για να κάνουν δουλειά, έτσι δεν είναι?
1: Έχετε δίκιο. Η δημιουργία δικτύου υδατοδρομείων επαρκούς για την ελληνική επικράτεια είναι απαραίτητη προϋπόθεση, όχι τόσο για να ξεκινήσουν τα υδροπλάνα, γιατί τα υδροπλάνα μπορούν να ξεκινήσουν ακόμα και αν έχει αναπτυχθεί ένα δίκτυο υδατοδρομείων σε μία περιφέρεια της χώρας μας, για παράδειγμα στο Ιόνιο.
0: Ναι, στο Ιόνιο είχαμε, θυμάμαι σωστά.
1: Παλιά είχαμε, σωστά το θυμόσαστε, λειτουργούσαν τα υδροπλάνα για μία πενταετία.
0: Μπράβο, και ότι είχαμε και στα, τώρα επειδή βλέπω Γιάννενα, και στη λίμνη των Ιωαννίνων είχαμε σημείο.
1: Στη λίμνη των Ιωαννίνων, στην Κέρκυρα υπήρχε η κεντρική βάση και υπήρχαν αδειοδοτημένα τα υδροδρόμια σε όλα τα νησιά του Ιωνίου, δηλαδή σε Παξούς, Ιθάκη, Λευκάδα κλπ. Ακόμα και στην Πάτρα, για να πιάνει τον άξονα της Δυτικής Ελλάδας.
0: Ναι. Αυτά οι άδειες ισχύουν, κύριε Κόβα.
1: Δυστυχώς δεν ισχύουν, γιατί αυτές οι άδειες είχαν βγει τότε στο όνομα μιας εταιρείας αεροπορικής που είχε έρθει από τον Καναδά,
0: ναι,
1: της Hershey Lines, και όταν αυτή η εταιρεία σταμάτησε και αποχώρησε μετά από πολλά χρόνια προσπάθειας, δυστυχώς χάθηκαν αυτές οι άδειες. Γι' αυτό έχουμε πει τώρα με τα νέα δεδομένα, το μοντέλο που κυρίως προτείνεται, χωρίς βέβαια να είναι αποκλειστικά υποχρεωτικό, αλλά είναι το πιο δημοφιλές, το πιο λειτουργικό, να το πω σωστά,
0: ναι,
1: είναι να βγαίνουν οι άδειες των υδατοδρομείων στο όνομα των τοπικών λιμενικών ταμείων ή οργανισμών λιμένων,
0: ναι,
1: ή δήμων, δηλαδή, ναι, να ανοίγουν στο κράτος ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Και βέβαια μετά η διαχείριση των υδατοδρομείων, γιατί αυτό απαιτεί εξειδίκευση και κατάλληλο προσωπικό, να δίνεται σε κάποια εταιρεία η οποία έχει την τεχνογνωσία και την εμπειρία να το λειτουργεί. Δηλαδή,
0: επαμοιβή προφανώς.
1: Επαμοιβή, βέβαια. Η εταιρεία που θα αναλαμβάνει φορέας να λειτουργεί αυτά τα υδατοδρόμια θα πληρώνει στο λιμενικό ταμείο που είναι ο ιδιοκτήτης της άδειας ένα ενίκιο και βέβαια και ένα ποσοστό επί του τζίρου που θα κάνουν τα υδροπλάνα, ώστε να έχει και ένα κίνητρο εκεί η τοπική αρχή να συνδράμει σε αυτή την προσπάθεια.
0: Κύριε Κόβα, θυμάμαι ότι είπατε τώρα για τους Καναδούς οι οποίοι είχαν έρθει και δουλέψαν για ένα χρονικό διάστημα κλπ. Θυμάμαι ότι υπήρχε ενδιαφέρον από το εξωτερικό. Θυμάμαι Μαλδίβες, θυμάμαι Καναδάς, ναι. Θυμάμαι Γερμανία. Υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Υπάρχει, είναι σαφές και συγκεκριμένο, ειδικά μια και αναφέρεται τις Μαλδίβες. Η μεγαλύτερη εταιρεία που υπάρχει αυτή τη στιγμή παγκοσμίως είναι η Trans Maldivian Airways.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε ότι έχει ένα στόλο μεγαλύτερο από 65 υδροπλάνα,
0: ναι,
1: και δραστηριοποιείται πολλά χρόνια στις Μαλδίβες. Είχαν έρθει δύο υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας αυτής στην Ελλάδα, ο τεχνικός διευθυντής και από την πλευρά του Operation ένα στέλεχος ακόμα. Είχαν κάνει εδώ πέρα μια αυτοψία, μια επιθεώρηση στα αδειοδοτημένα υδατοδρόμια. Τους είχαμε πάει εμείς στην Κέρκυρα, στην Πάτρα, στους Παξούς και δεν σας κρύβω, είχαν μείνει πολύ εντυπωσιασμένοι από την όλη δυνατότητα και προοπτική που θα μπορούσε να έχει αυτό το μέσο.
0: Ναι.
1: Κάναν και τις συζητήσεις που με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με τον τότε Υφυπουργό, τον κύριο Μιχάλη Παπαδόπουλο.
0: Ναι.
1: Και εκείνο που είχαν πει, επανερχόμαστε στο Α πάλι, ότι μόλις δημιουργηθεί ένα δίκτυο υδατοδρομείων, το οποίο να είναι
0: ικανό για να καλύψει ένα δίκτυο.
1: Ναι, γιατί δεν έχει νόημα να πεις ότι θα φέρω μια εταιρεία με υδροπλάνα για να πετάει μόνο από την Κέρκυρα στους Παξούς μια πτήση 15 λεπτών. Γιατί ένα υδροπλάνο με 19 επιβατικές θέσεις, ό,τι τιμή και εισιτηρίου να βάλεις, για ένα μόνο δρομολόγιο προφανώς δεν είναι βιώσιμο.
0: Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Τα υδροπλάνα μπορούν να κάνουν και πτήσεις από χώρα σε χώρα, δηλαδή μπορεί να στείλουμε να υπάρχει δίκτυο με την Ιταλία ή ξέρω εγώ με την Κροατία ή.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε τι εννοώ.
1: Σε κοντινές χώρες γίνεται αυτό. Και μάλιστα είναι και δοκιμασμένο μοντέλο. Και εμείς ήδη εδώ και αρκετό καιρό έχουμε δουλέψει πάνω σε ένα μοντέλο να δημιουργηθεί ένα δίκτυο υδατοδρομείων στη λεκάνη της Αδριατικής.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εκεί υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δηλαδή τα υδροπλάνα δεν εκτελούν πτήσεις πολύ μεγάλης χρονικής διάρκειας.
0: Okay, είναι έτσι
1: η κατασκευή, τα κατασκευατικά, τα επιχειρησιακά τους χαρακτηριστικά να πετάνε ευέλικτα σε μικρή διάρκεια.
0: Κοντινές αποστάσεις, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά ας πούμε το παράδειγμα της Αδριατικής είναι πολύ συγκεκριμένο. Γιατί μπορεί για παράδειγμα να γίνει μια πτήση από την Κέρκυρα στο Πρίντεζι. Mm-hmm. Και αυτό το δρομολόγιο δεν είναι θεωρητικό. Οι Καναδοί που είχαν έρθει την πενταετία που πετάξαν στην Ελλάδα είχαν δρομολόγιο από Πρίντεζι Κέρκυρα.
0: Μάλιστα. Άρα δηλαδή οπότε, υπάρχει και τέτοια δυνατότητα.
1: Με Αλβανία, με Κροατία, με Μαυροβούνιο, τώρα, με Ιταλία, αυτό γίνεται.
0: Ναι, μου είπατε κάτι για Αλβανία. Μαθαίνω ότι η Αλβανία επίσης δεν μπορεί να κάνει την έκπληξη. Δηλαδή ότι έχει ξεκινήσει μια διαδικασία για υποδομές.
1: Mm-hmm.
0: και ενδεχομένως η Αλβανία να μας κάνει την έκπληξη με την έννοια να ξεκινήσει γρηγορότερα σε σχέση και με εμάς αλλά και με άλλες χώρες πέριξ της περιοχής για να δρομολογήσει υδροπλάνα.
1: Ναι, αυτό είναι γεγονός. Η Αλβανία ενδιαφέρεται πάρα πολύ και μέσω του αρμόδιου Υπουργείου της Υποδομών και Μεταφορών. Ναι. Δεν σας κρύβω ότι την τεχνογνωσία την παίρνουν από εμάς, από τους φορείς της ελληνικής αγοράς στον τομέα των υδατοδρομίων και υδροπλάνων. Ήδη έγινε και μια πτήση δοκιμαστική από τα Γιάννενα προς την Αλβανία που ήταν έτσι, πολύ ενδεικτική της πρακτικότητας της μετακίνησης.
0: Μάλιστα.
1: Τους έχουμε δώσει αρκετό υλικό όσον αφορά τις απαιτήσεις που πρέπει να υπάρχουν στην νομοθεσία για να γίνει ένα δίκτυο υδατοδρομίων λειτουργικό και βιώσιμο. Μάλλον θα ακολουθήσουν αυτό το μοντέλο και πολύ πιθανά να μπουν και μπροστά και γρήγορα.
0: Να κάνουν την έκπληξη αυτή.
1: Κοιτάξτε, κύριε Ψαλή, μου τα έχουμε πει και πολλές φορές και στο παρελθόν. Εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να επανεφεύρουμε τον τροχό. Υπάρχουν πολλές χώρες στον κόσμο, Καναδάς, Αμερική, Μαλδίβες. Αλλά μην πάμε μακριά, ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Δανία, που είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα,
0: ναι,
1: είναι μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει αεροπορική εταιρεία που εκτελεί εμπορικές πτήσεις εδώ και πάνω από 10 χρόνια, ναι, ονομάζεται Nordic Air.
0: Μάλιστα.
1: Θα μπορούσαμε κάλλιστα, για να μην χανόμαστε, ξέρετε, σε νομοθετήματα τα οποία είναι υπερβολικά και...
0: Τι να χανόμαστε, θέλουμε να χανόμαστε, κύριε Γκόβα, θέλουμε να χανόμαστε. Κατά την άποψή μου, επειδή έχουμε κάνει αρκετές κουβέντες, νομίζω ότι... Καταλαβαίνω τις ενστάσεις της πολιτείας για κάποια πράγματα, αλλά σαν να υπάρχει, ρε παιδί μου, ένα χέρι από πάνω που συνεχώς βάζει εμπόδια στη διαδικασία αυτή. Ας πούμε τώρα που στέλνει ένα μήνυμα ένας ακροατής και μου λέει το υδατοδρόμιο Γιώργο Λίστη στο Ηράκλειο το παλεύουν χρόνια. Αλήθεια, στην Κρήτη, ας πούμε, να, ένα χαρακτηριστικό. Στο δίκτυο, ας πούμε, στις Κυκλάδες που είχαμε κουβεντιάσει. Στα Δωδεκάνησα είναι τα υδατοδρόμια έτοιμα.
1: Όχι, όλα αυτά ακολουθούν έποτε. Δηλαδή, η πιο όριμη περιοχή για να λειτουργήσουν τα υδροπλάνα σαν ξεκίνημα είναι το Ιόνιο, γιατί είναι ήδη αδειοδοτημένα.
0: Μάλιστα.
1: Τα υδατοδρόμια στην Κέρκυρα, στους Παξούς και κάτω στο λιμάνι της Πάτρας, για να πιάνουμε τον δυτικό άξονα. Έχουν εγκριθεί και 3 υδάτινα πεδία στα διαπόδια νησιά, αυτά τα μικρά νησιά και τα πανέμορφα που είναι βόρεια της Κέρκυρας, η Οθονή, η Ερίκουσα και το Μαθράκι.
0: Μάλιστα.
1: Ολοκληρώνεται σε λίγο και το υδατοδρόμιο πάλι στη λίμνη των Ιωαννίνων, οπότε δημιουργείται ένα δίκτυο. Αλλά εγώ εκείνο που έλεγα και θεωρώ ότι είναι σημαντικό να ακουστεί είναι το εξής. Θα μπορούσε κάλλιστα η ελληνική πολιτεία, αφού έχουμε το παράδειγμα της Δανίας, που είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή ούτως άλλως και νομοθετικά είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε ταυτόσιμες νομοθεσίες
0: και διαδικασίες.
1: Θα μπορούσε κάλλιστα μια επιτροπή, ένα τεχνικό κλιμάκιο, να το πω πιο σωστά, αποτελούμενο από στελέχη των συναρμόδιων υπουργείων, να πάνε για 2 μέρες στη Δανία. Δεν χρειάζεται παραπάνω.
0: Να δουν πώς δουλεύει το σύστημα εκεί, τι άδειες χρειάζεται.
1: Να πάνε στο υδατοδρόμιο της Κοπενχάγης, να δουν εκεί οι Nordic Air που πετάνε τα υδροπλάνα, σας λέω, πάνω από 10 χρόνια. Πώς λειτουργεί αυτό το υδατοδρόμιο, πώς γίνεται ο έλεγχος των επιβατών, το security, η διαδικασία. Να μπουν στο υδροπλάνο, και αυτό θεωρώ πολύ σημαντικό, να κάνουν μια πτήση με το υδροπλάνο, να δουν πώς πετάει το υδροπλάνο, πώς προσθαλασσώνεται, πόσα μέτρα χρειάζεται όταν ακουμπήσει το νερό να σταματήσει. Γιατί ξέρετε, βάζουμε κάποιους ανθρώπους, και το λέω πολύ καλοπροαίρετα, να νομοθετήσουν και να πάρουν μια ευθύνη για να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο λειτουργίας επί ενός αντικειμένου το οποίο, αν δεν το γνωρίζουν, καταλαβαίνουμε ότι ό,τι δεν το γνωρίζουμε, πολλές φορές το δαιμονοποιούμε.
0: Ναι, σωστά.
1: Δεν υπάρχει λόγο να το πλατιάζουμε τόσο πολύ, αφού έχουμε δεδομένα στη γειτονιά μας και σας λέω μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε και οι αεροπορικές εταιρείες υδροπλάνων στην Ελλάδα, μόλις πάρουν αυτή την άδεια εμπορικής εκμετάλλευσης που σας προείπα, η άδεια που εκδίδεται από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είναι άδεια κοινοτικού αερομεταφορέα, λέγεται. Δηλαδή είναι μια άδεια με την οποία η αεροπορική εταιρεία μπορεί να δραστηριοποιείται σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα το να συζητάμε τώρα.
0: Άρα, αφού λέτε αυτό, η άδεια που έχει πάρει η αντίστοιχη στη Δανία.
1: Ναι, μπορεί, η Nordic Air θα μπορούσε κάλλιστα να έρθει στην Ελλάδα και να πετάει.
0: Ναι, αυτό.
1: Αλλά για να έρθει να πετάξει εδώ πέρα, σου λέω ότι αν δεν έχει ένα δίκτυο 10, 15, 20 υδατοδρομίων, ώστε εγώ να έχω προορισμούς να πετάω.
0: Για να έχω και τα αντικείμενο και έσοδα. Τώρα, μια και λέτε για έσοδα, να το πούμε και αυτό, κύριε Γκόβα. Τι κόστος έχει ένα αεροπορικό εισιτήριο σε ένα υδροπλάνο? Δηλαδή, 19 θέσεων, μου λέτε, είναι μικρά, υποψιάζομαι. Μόνο κινητήρια. Υπάρχουν και τα δικινητήρια που είναι πιο μεγάλα.
1: Όχι, τα δικινητήρια είναι 19 επιβατικών θέσεων. Τα μονοκινητήρια είναι ακόμα μικρότερα. Είναι μεταξύ 8 με 14 θέσεις ανάλογα τη διαμόρφωση.
0: Θα έλεγε κανείς ότι είναι λίγο personal τα 9 με 14, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία.
1: Μπορεί ένα συνδυασμός δικινητήριου με μονοκινητήριο να κάνει αρκετά καλή δουλειά. Δηλαδή να μπορεί να συνδυάζει και τακτικά δρομολόγια μεταξύ μικρών νησιών σε μεγαλύτερα περιφερειακά κέντρα, αλλά και κάποιες τάρτερ πτήσεις όταν κάποιος θέλει να μετακινηθεί ένα γκρουπ τουριστών κλπ.
0: Ωραία, ξαναλέω, τι κόστος έχει, δηλαδή ένα εισιτήριο πόσο κάνει, ρε παιδί μου, ανάλογα με τη διαδρομή, ξέρω εγώ, ένα ημίωρο, ξέρω εγώ, τι κόστος έχει.
1: Θα σας πω τι ίσχυε, γιατί είναι σημαντικό να μιλάμε όσο μπορούμε με γεγονότα. Τι ίσχυε την πενταετία που πέταξε η εταιρεία των Καναδών, η Airsea Line, στο Ιόνιο.
0: Ναι.
1: Γιατί εκείνη την περίοδο γίνανε αρκετά δρομολόγια. Φανταστείτε ότι γίνανε πάνω από 15.000 δρομολόγια, τακτικά και τσάρτερ.
0: Μάλιστα.
1: Και μετακινήθηκαν περισσότεροι από 180.000 επιβάτες,
0: mm-hmm.
1: χωρίς να δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα, έτσι, ούτε σε θέματα ασφάλειας πτήσεων, ούτε λειτουργικότητας, τίποτα. Η τιμή του εισιτηρίου από την Κέρκυρα στους Παξούς,
0: mm-hmm.
1: που ήταν μια πτήση διάρκειας 15 λεπτών, ήταν στο ύψος των 45 με 50 ευρώ το one way.
0: Μάλιστα, το ένα δρομολόγιο.
1: Το ένα δρομολόγιο, με την επιστροφή το διπλάσιο, που είναι θεωρώ αρκετά λογικό σαν κόστος, αν κάποιος υπολογίσει την ταχύτητα, την ασφάλεια και την ευελιξία που του παρέχει μια τέτοια πτήση.
0: Μάλιστα.
1: Και η πτήση από την Κέρκυρα στην Πάτρα, που ήταν το μεγαλύτερο δρομολόγιο σε διάρκεια, ήταν γύρω στη μία ώρα, η τιμή κοιμάθηκε γύρω στα 95 με 100 ευρώ. Θεωρώ δηλαδή ότι οι τιμές αυτές είναι αρκετά καλές, συγκρινόμενες και με τα ανταγωνιστικά μέσα κλπ.
0: Ναι,
1: και πάντα βέβαια στο τι προσφέρει, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μετακινήσει όχι μόνο με ασφάλεια και ευελιξία, αλλά και με ταχύτητα. Και
0: ναι, να σας πω κάτι τελευταίο. Τα δρομολόγια, επειδή μιλάμε τώρα για την εμπειρία του τότε, τα δρομολόγια ήταν ανεξάρτητα με τις καιρικές συνθήκες, ανεξάρτητα με το τέλος πάντων τα δεδομένα. Δεν είχαμε καθυστερήσεις. Ήταν δρομολόγια τα οποία γινόταν κλασικά στην ώρα τους.
1: Γινόταν κλασικά στην ώρα τους και μάλιστα ειδικά στο Ιόνιο, που και οι καιρικές συνθήκες είναι έτσι και αρκετά ήπιες.
0: Ναι.
1: Συγκρινόμενα και με την λειτουργία των δελφινιών και των ταχυπλών σκαφών που εκείνη την περίοδο, πολλές φορές όποτε έβγαινε απαγορευτικό για τα καράβια
0: και τα αεροπλάνα πετούσαν.
1: Το αεροπλάνο πετούσε κανονικά και μάλιστα εκείνες τις μέρες έκανε και περισσότερες πτήσεις για να καλύψει την ανάγκη, τη ζήτηση.
0: Ήταν γεμάτα τα δρομολόγια.
1: Σε κάποια δρομολόγια, κυρίως στο Κέρκυρα Παξί, που ήταν και το πιο εμπορικό, το πιο δημοφιλές δρομολόγιο, ήταν πάντα γεμάτο. Υπήρχαν και άλλα δρομολόγια. Αυτά ξέρετε, κύριε Ψάλτη, χρειάζεται και κάποια χρονική περίοδο.
0: Ναι, για να πιστεί ο κόσμος, για να τα
1: πιστεί, να ενταχθεί μέσα στο. Να το αποτυπώσει, να είναι συνειδητοποιημένα μία επιλογή.
0: Ναι.
1: Ότι και το αεροπλάνο μπορεί, όπως πολύ σωστά είπατε στην εισαγωγή σας, τα αεροπλάνα θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά με τα άλλα μέσα. Δεν πρόκειται να υποκαταστήσουν ούτε τα καράβια ούτε τα αεροπλάνα.
0: Και να θυμίσω και άλλο ένα παράγοντα και να κλείσουμε έτσι, ότι στα υδατοδρόμια θα υπάρχει προσωπικό από τις τοπικές κοινωνίες, αλλά θα δίνει και θέσεις εργασίας.
1: Πρωτίστως, ναι. Ο μεγαλύτερος αριθμός των εργαζομένων στα υδατοδρόμια θα είναι από τις τοπικές κοινωνίες. Δηλαδή, φανταστείτε, το υδατοδρόμιο των Παξών ή της Ερίκου σας ή της Ιθάκης ή του Μεγανησίου, δεν έχει κανένα λόγο η εταιρεία, σαν τη δικιά μας εταιρεία που είμαστε φορέας λειτουργίας υδατοδρομίων, να φέρουμε προσωπικό από την Αθήνα.
0: Προφανώς.
1: Θα εκπαιδεύσουμε προσωπικό ντόπιο, νεαρά άτομα από την περιοχή τους, να μπορούν να έχουν ένα αξιοπρεπή μισθό, να κάνουν μια δουλειά που θα τους αρέσει και να μείνουν στον τόπο τους, ακόμα και για τους ευνόητους εθνικούς λόγους, όταν μιλάμε για τα μικρά μας νησιά που είναι στην παραμεθόρια περιοχή.
0: Ευχαριστώ, κύριε Γκόβα, την καλημέρα μου, να είστε καλά.
1: Και εγώ, κύριε Ψάλτη,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για μια ακόμα φορά. Ο κύριος Τάσος Γκόβας είναι ο πρόεδρος της Ελληνικά Υδατοδρόμια ΑΕ. Η εθνική ομάδα στο Πόλο προηγείται με 6-5. Το βλέπω τον αγώνα. Μπράβο στην εθνική ομάδα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Αντιμετωπίζουμε τους Ούγγρους, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Με drones στο κυνήγι της ξαπλώστρας, πώς ελέγχονται από αέρος οι παραλίες. Η Καθημερινή μπήκε για πρώτη φορά στο νέο αρχηγείο του κυβερνοπολέμου. Τι δεν είδαμε στην Οδύσσια. Μελετητές του Ομήρου κρίνουν την υπερπαραγωγή του Νόλαν. Ποιες στιγμές κρατάμε από το Μουντιάλ. Ο απολογισμός της μεγάλης διοργάνωσης. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιο Βρετανία.
6: Άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές

0: Ελληνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αρχιμανδρίτη. Είναι διδάκτορ συγκριτικής γραμματολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Συγγραφέας, δημιουργός ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών.
3: Είναι κάτι που δεν μπορώ να ορίσω, αλλά ταυτόχρονα είναι κάτι που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Δηλαδή αυτό που σου έρχεται σαν κύμα, σαν μια δύναμη της φύσης. Είτε πρόκειται για μια σωματική δύναμη, είτε πρόκειται για μια πνευματική, για ένα ταλέντο, για μια ευαισθησία, για κάτι που έρχεται και σε παρασέρνει. Αυτό είναι μια τεράστια προσωπικότητα.
2: Την Κυριακή, στη μία το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς ανακοίνωσε η UNESCO. Η απόφαση ελήφθη στην 48η Σύνοδο της Αρμόδιας Επιτροπής, η οποία πραγματοποιείται στην Νότια Κορέα. Με κοινή ανακοίνωση, τα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος εκφράζουν χαρά, περηφάνεια και μεγάλη ικανοποίηση για την ομόφωνη απόφαση. Σημειώνουν ότι η συμπερίληψη του μυθικού βουνού στο συγκεκριμένο κατάλογο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Το χρυσό μετάλλιο διεκδικεί αυτή την ώρα η Εθνική Ομάδα Πόλωτων Ανδρών, η οποία παίζει κόντρα στην Ουγγαρία στο μεγάλο τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ. Για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ένα λίτρο στον ντίζελ, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά, τόνισε μεταξύ άλλων στην Κυριακάτικη αναρτησή του ο Πρωθυπουργός. Μεγάλη επιχείρηση, στην οποία συμμετέχουν πάνω από 2.200 αστυνομικοί, είναι σε εξέλιξη στο Βερολίνο για τον εντοπισμό ενός άνδρα που θεωρείται ύποπτος για την επίθεση χθες βράδυ. Σε εκδήλωση Pride, ο ύποπτος έπεσε με μινιβάν πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος. Στη συνέχεια προσέχουσε σε δέντρο και κατέληψε το όχημα του, ενώ κρατούσε μαχαίρι. Έχασε τη ζωή της μία γυναίκα. Τραυματίστηκαν άλλοι 16 άνθρωποι, ορισμένοι εκ των οποίων φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Η αστυνομία αναζητά έναν άνδρα 21 ετών, ο οποίος είναι γνωστός στις γερμανικές αρχές από τον Ισλαμιστικό χώρο. Ανεξέλεγκτες συνεχίζουν να μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Ανοίγει αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά χρέη από 5.000 ευρώ. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Τελείωσε και το δεύτερο 7 λεπτό του τελικού Ουγγαρία-Ελλάδα. Η χώρα μας προηγείται με 7-6, κυρίες και κύριοι. Παίζαμε και με παίχτη λιγότερο. Λοιπόν, είναι δύσκολος αντίπαλος η Ουγγαρία, η αλήθεια είναι, αλλά νομίζω ότι και εμείς είμαστε μια ομάδα εξαιρετική, τουλάχιστον από αυτό που προλαβαίνω να παρακολουθήσω. Τελευταίο ημίωρο για την σημερινή έκτακτη εκπομπή. Επαναλαμβάνω, από αύριο για την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου εδώ στον Sky 100,3 θα κάνουμε παρέα από τις

0: σε 7 και 4, δηλαδή από το τέλος του πρωινού αναλυτικού μαγκαζίνου μέχρι και τις 10, μιας και θα λείπει ο Άρης Πρωτοσάλτε, οπότε θα κάνουμε παρέα για 2 ώρες και 3 τέταρτα, παρακαλώ πάρα πολύ, για να προλαβαίνουμε να πούμε και καμιά κουβέντα, δηλαδή όχι τίποτα άλλο, καταλάβατε. Λοιπόν, χιουμοράκι ήταν αυτό. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο. Ο κύριος Κουμουτσάκος ήταν, μετήχε ως επικεφαλής προφανώς στην 48η Σύνοδο της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, που ο Όλυμπος αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Καλημέρα κύριε Κουμουτσάκο και συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα, καλημέρα στην Αθήνα. Εδώ είναι απογευματινές
0: ώρες. Σωστά, είσαστε μπροστά εσείς εκεί πέρα.
1: Σαν
0: στην Κορέα. Ναι.
1: Κοιτάξτε, είναι μια πολύ, πολύ σπουδαία, μια χωρίς υπερβολή ιστορική στιγμή. Αυτό το μοναδικό, το πόσιμο, πολιτιστικό και φυσικό για τον πολιτισμό της ανθρωπότητας, για την παγκόσμια κληρονομιά, αναγνωρίστηκε σήμερα διεθνώς και ομόφωνα.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον, το ομόφωνα νομίζω.
1: Και ομόφωνα ως κομμάτι αναπόσπαστο της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Ακούστε. Μπορεί να φαίνεται λογικό σε εμάς τους Έλληνες και αν θέλετε ακόμα και σαν μια υποχρέωση των άλλων να το αναγνωρίσουν, σαν κάτι το οποίο είναι απολύτως προβλέψιμο. Όμως τα πράγματα στη διεθνή διπλωματία δεν είναι τόσο απλά. Η διπλωματία είναι πιο απαιτητικό πράγμα. Χρειάστηκε λοιπόν πολλή δουλειά για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα, καθώς τα τεχνοκρατικά όργανα της UNESCO είχαν εκφράσει στην αρχή της εισήγησής τους επιφυλάξεις. Έπρεπε λοιπόν να δουλέψουμε με τα κράτη, ώστε αυτές οι δυσκολίες να παρακαμφθούν. 17 κράτη από τα 21 της Επιτροπής πήραν το λόγο για να μας στηρίξουν. Και η απόφαση ήταν ομόφωνη.
0: Μπράβο.
1: Είναι μια μεγάλη νίκη. Βεβαίως, καμιά επιτυχία δεν είναι ατομική. Γι' αυτό δούλεψαν πάρα πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα. Επί πολλά χρόνια, εμπειρογνώμονας από το Υπουργείο Πολιτισμού, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, από τον ΕΦΠΚΑ, και είχαμε βεβαίως τη στήριξη της Υπουργού της κ. Μενδώνη, του Υπουργού του κ. Παπασταύρου, του Υπουργού του κ. Γεραπετρίτη. Ήταν λοιπόν μια κοινή προσπάθεια.
0: Κύριε Κουμουτσάκο, να ρωτήσουμε.
1: Που τη φέραμε σε πέρας εδώ.
0: Μπράβο. Ερώτημα. Δύο ερωτήματα θέλω να κάνω. Τι σημαίνει, τι υποχρεώσεις, γιατί αυτή η ιστορία δεν είναι απλή, υποψιάζομαι. Άρα λοιπόν.
1: Ορθώς το επισημαίνετε, διότι πίσω από τη στιγμή της μεγάλης χαράς και της μεγάλης περηφάνειας υπάρχει και η διάσταση της μεγάλης ευθύνης.
0: Έτσι.
1: Γιατί τώρα που έχουμε τη σφραγίδα της UNESCO, αυτό το μοναδικό αγαθό για την Ελλάδα αλλά και για την οικουμένη, το οφείλουμε να το προστατεύσουμε, να το αναδείξουμε και να το αξιοποιήσουμε με τρόπο βιώσιμο,
0: Μάλιστα.
1: με τρόπο που θα το σέβεται, με τρόπο που οφείλουμε στις χιλιάδες των ετών με τις οποίες συνομιλούμε όταν μιλάμε για τον Όλυμπο. Και αυτό προβλέπεται μέσα στις αποφάσεις. Υπάρχει μια σειρά υποχρεώσεων που έχουμε αναλάβει και το ελληνικό κράτος, μπορώ να σας διαβεβαιώσω γι' αυτό, διότι έχω μιλήσει και με τους υπουργούς και με τα στελέχη, θα κάνει αυτά τα οποία πρέπει και αυτά τα οποία ανέλαβε προκειμένου το διαμάντι αυτό το φυσικό και πολιτιστικό να μένει πάντα για ελευθερό και πάντα να ακτινοβολεί στην ανθρωπότητα.
0: Η χώρα μας, αν δεν κάνω λάθος, έχει 21 μνημεία στον κατάλογο.
1: Με αυτό 21.
0: Ναι.
1: Με αυτό 21.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι ένας αναλογικά με την έκταση της χώρας, είναι ένας πολύ καλός αριθμός. Είμαστε στις πρώτες θέσεις της UNESCO. Αυτό όμως, ξέρετε, δεν είναι θέμα ποσότητας, δεν είναι θέμα αριθμών, είναι θέμα ποιότητας.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Και εμείς έχουμε σε αυτή την πολύ σπουδαία και πολύ σημαντική λίστα παγκόσμιας κληρονομιάς, έχουμε πραγματικά, χρησιμοποιήσα την λέξη διαμάντι πριν και θα την επαναλάβω τώρα, διαμάντια πολιτιστικά. Ξεκινώντας από την Ακρόπολη, πηγαίνοντας στις Μυκήνες, πηγαίνοντας στα πρόσφατα εγγεγραμμένα μινωικά ανάκτορα της Κρήτης, τα Μετέωρα, το Άγιο Όρος, η Πάτμος και πολλά άλλα.
0: Άλλο ένα ερώτημα για να κλείσουμε.
1: Σήμερα Όλυμπος. Είναι μια μέρα μεγάλης χαράς.
0: Σωστό. Άλλο ένα ερώτημα για να κλείσουμε. Έχουμε βάλει στόχους να ενταχθούν και άλλα
1: Κοιτάξτε, για τα επόμενα δύο χρόνια ναι. δεν θα έχουμε.
0: Okay.
1: Διότι κάθε υποψηφιότητα απαιτεί πάρα πολύ δουλειά.
0: Δεν αφιβάλλω, δεν αφιβάλλω.
1: Το Ολύμπου ναι. ξεκίνησε η δουλειά το 2023, αλλά και πριν μας απασχολούσε.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ βεβαίως πάντα τα τελευταία χιλιόμετρα είναι και τα πιο κρίσιμα.
0: Και τα πιο δύσκολα.
1: Λοιπόν, δουλέψαμε γι' αυτό, δουλέψαμε όλοι μαζί και το αποτέλεσμα είναι θαυμαστό. Είναι αποτέλεσμα περηφάνειας, αλλά όπως σας είπα και αποτέλεσμα ευθύνης.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριο Κουμουντσάκο, συγχαρητήρια και πάλι. Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Δύναμη, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν από για την ιστορία του Ολύμπου που επαναλαμβάνω αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Καταλαβαίνετε ότι είναι, πώς να το πω τώρα, σημείο ενδιαφέροντος, δηλαδή περισσότερος κόσμος θα θέλει να επισκεφθεί τον Όλυμπο, αλλά όπως μας είπε και ο κύριος Κουμουτσάκος, είναι ναι μεν χαρά αλλά και ευθύνη η ιστορία του Ολύμπου και του περιβάλλοντος και των συνθήκων που υπάρχουν εκεί και της κατάστασης η οποία υπάρχει εκεί, αλλά και από εμάς απλούς πολίτες οι οποίοι ενδεχομένως κάποια στιγμή θα επισκεφθούμε τη συγκεκριμένη περιοχή. Έτσι. Λοιπόν, τώρα έχω λίγο χρόνο μέχρι να πάμε στη Σαντορίνη, γιατί θα κουβεντιάσουμε λίγο τι γίνεται εκεί με τον τουρισμό της Σαντορίνης. Καλημέρα, αραία μας, χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γεια σου, Πέτρο. Όπως κάθε προχωρημένη διάλεξη καθυστερούν τα πάντα, λέει. Στο τέλος θα μας προλάβει η Αλβανία. Είναι ντροπή τόσα χρόνια να συζητούμε, λέει, στην Ελλάδα για τα υδροπλάνα. Είναι οι τιμές, λέει, και πολύ χαμηλές. Συμφέρον, γιατί καθυστερούν τόσο να πάρουν αποφάσεις. Είναι ντροπή, λέει, για το ελληνικό κράτος. Κοιτάξτε, έχει μια εξήγηση σε κάποια πράγματα, γιατί είναι πολλές υπηρεσίες οι οποίες, ας πούμε, εμπλέκονται στην υπόθεση των υδατοδρομίων για να υπάρξουν οι σχετικές άδειες. Αλλά έχω την αίσθηση, Πέτρο μου, ότι υπάρχει και μια γραφειοκρατία η οποία είναι εδώ, με κάποιον τρόπο είναι εδώ. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Λοιπόν, τώρα πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Νίκο Νομικό. Είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Σύλλογου της Σαντορίνης. Είναι φίλος μου καταρχήν ο κύριος Νομικός. Μιλάμε αρκετά τακτικά για να δούμε λίγο τι γίνεται με τη Σαντορίνη. Με τη Σαντορίνη που ενώ ο τουρισμός δείχνει σχετικά τα νούμερα να πηγαίνουν καλά, η Σαντορίνη από πέρυσι βεβαίως υπήρχε μια εξήγηση. Ήταν οι σεισμοί οι οποίοι ταλαιπώρησαν αρκετά το πρόγραμμα, την περίοδο από τον Φλεβάρη και μετά, που δημιούργησαν και ένα θέμα. Τα πράγματα ήταν δύσκολα για τη Σαντορίνη πέρυσι. Φέτος λοιπόν δεν δείχνουν τουλάχιστον τα μέχρι στιγμή στοιχεία να είμαστε σε αυτό που λέω εγώ, σε πολύ καλό δρόμο. Έχουμε ένα ζήτημα με τη Σαντορίνη. Αλλά οι Σαντορινοί, επειδή είναι γνώστες της ιστορίας και ξέρουν και οργανώνονται, έχουν την αίσθηση ότι βάζουν σιγά σιγά τα πράγματα σε μια τάξη για το επόμενο χρονικό διάστημα, για την επόμενη σεζόν. Καλημέρα, κύριε Νομικέ.
2: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καταρχήν, τι κάνει το νησί, πώς είναι, τι καιρό έχετε κάτω? Καλοκαίρι,
2: καλό καιρό μπορώ να πω. Ναι. Εντάξει, αρχίζουν και ψηλές θερμοκρασίες.
0: Καλά,
2: όλα καλά.
0: Καλά είστε. Με τα κουρασγερόπλια πώς πάτε?
2: Μπορώ να πω, μετά τη φάση που είχαμε, την ανωδική τάση που είχαμε τα περασμένα χρόνια,
0: ναι.
2: τώρα λόγω του ότι έχουμε βάλει το Better Location, το σύστημα διαχείρισης του προορισμού,
0: mm-hmm.
2: το ανώτερο όριο που μπορεί να επισκεφθεί στα Σαντορίνη είναι 8.000 την ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλέον συνωστισμός στο νησί.
0: Ναι. Σημαίνει δηλαδή ότι το πιάνετε το νούμερο αυτό, το 8.000 ή...
2: Όχι. Το πιάνουμε ελάχιστες μέρες της εβδομάδας.
0: Ναι.
2: Αλλά αυτό το όριο είναι αυτό το οποίο...
0: Το ανώτατο.
2: Το ανώτατο όριο το οποίο μπορεί να επισκεφθούν το νησί ημερησίως η επισκέπτωση της κουρασγέρας.
0: Τα κουρασγερόπλια αρόδο ή πιάνουν και στον Αθηνιό?
2: Αυτά τα κλογιώνει μόνο αρόδο.
0: Δεν έχουμε λιμάνι. Άρα βγαίνουν έξω με τα σκάφη.
2: Με λάδες και συνέχεια με το λεφερίκ.
0: Μάλιστα. Τώρα, τι γίνεται με τον τουρισμό, πώς πάνε τα πράγματα, τι εικόνα έχετε?
2: Εντάξει, θα σας εξηγήσω από το εξής, ότι όπως έτσι η Σαντορίνη είναι ένας μοναδικός τουριστικός προορισμός.
0: Ναι.
2: Και μπορώ να πω ότι αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες του ελληνικού τουρισμού. Αυτό είναι γνωστό πλέον, έτσι. Αυτή την περίοδο βρισκόμαστε στη μετάβαση από τη φάση πίεσης και διόρθωσης, όπως τα είπατε, λόγω του σεισμικού φαινομένου, σε μια τροχιά σταθεροποίησης.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό τι σημαίνει, ότι η μέση ποιότητα αυτή τη στιγμή, ναι. η μέση ποιότητα του ξενοδοχείου είναι από 55 έως 75%.
0: Μάλιστα.
2: Με πολύ καλές τιμές σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, με το 24 οι τιμές μπορεί να είναι και στο μισό, έτσι. Αυτό σημαίνει για τους Έλληνες επισκέπτες και φίλους μας, είναι ευκαιρία να επισκεφτούν το νησί μας και να απολαύσουν όλες αυτές τις ψηλές παροχές που παρέχουν τα ξενοδοχεία του νησιού μας και πολύ καλές τιμές.
0: Οι πτήσεις, γιατί έβλεπα κάποια στοιχεία στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης, υπάρχουν, θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν θέσεις, υπάρχει προσφορά.
2: Χιλιάδες πτήσεις με 50 ευρώ μέσο όρο, κύριε Ψάλτη, το παρακολουθώ συνέχεια και εγώ ταξιδεύω συνέχεια.
0: Προφανώς.
2: Και είναι πολύ καλές οι τιμές, δηλαδή για one way περίπου 50-70 ευρώ. Αλλά είναι και εκεί χαμηλές τιμές.
0: Τα δρομολόγια τακτοπλοϊκά καλύπτουν τα πράγματα, κύριε Νομικέ?
2: Θεωρώ έχουμε και καλή σύνδεση φέτος, γιατί σε Σαντορίνη, όπως είπατε, έχει και τα ταχύπλοα και τα μπλουστάρ που έχει πολύ καλή σύνδεση με τη... και από τη Ραφίνα και από τον Πειραιά.
0: Και από το Ηράκλειο, γιατί έχετε και από το Ηράκλειο εσείς και από την άλλη μεριά.
2: Και από όλα τα νησιά των Κυκλάδων έχουμε περίπου 5-6 τουλάχιστον προσεγγίσεις την ημέρα από Κρήτη, από Νάξο, από Πάρο, από Μύκονο, από παντού.
0: Τώρα, από την άλλη μεριά, θέλω να κάνω και μια κουβέντα τώρα, ευκαιρία δοθήσεις. Σε αυτό που είχαμε κουβεντιάσει και πέρυσι, γιατί τα λέμε τακτικά η αλήθεια είναι, για τον υπερτουρισμό. Μαθαίνω ότι υπάρχουν και παράγοντες του νησιού που το προσπέρασαν, ενώ λέγανε ότι πρέπει να υπάρχει ένα ζήτημα, ένα θέμα οριοθέτησης του πόσος κόσμος έρχεται στο νησί. Βλέπω φέτος να λένε ότι κοίταξε να δεις, δεν έχουμε θέμα υπερτουρισμού, το νησί μπορεί να καλύψει τις ανάγκες, όποιες και αν είναι αυτές, για να περάσουν καλά οι καλεσμένοι, να απολαύσουν και τις παραλίες, να απολαύσουν και το μοναδικό έτσι, σκηνικό το οποίο υπάρχει στη Σαντορίνη. Ισχύει κάτι τέτοιο?
2: Βέβαια και ισχύει. Δεν υπάρχει υπερτουρισμός, δεν υπάρχει κόσμος πλέον στο νησί μας. Αν υπήρχε, δεν υπήρχε κάποιες ημέρες, όπως σας είπα, που είχαμε 18.000 επισκέπτες της Κουλαζιέρας.
0: Ναι.
2: Αυτό είχε δημιουργήσει κάποια προβλήματα συνωστισμού. Αυτή την περίοδο από το 25 και μετά. Όχι μόνο δεν υπάρχει υπερτουρισμός, υπάρχει, μπορώ να πω, είναι ένας από τους προορισμούς που πραγματικά οποιαδήποτε στιγμή και να έρθει, οποιαδήποτε μέρα και θα έρθει, θα απολαύσει τον προορισμό. Ναι. Δεν υπάρχει καθόλου συνωστισμός σε κανένα σημείο και αξιοθέατο του νησιού.
0: Πάμε λίγο και στο θέμα των υποδομών, να κάνουμε μια κουβέντα, διότι πάλι μαζί έχουμε κουβεντιάσει και για οδικό δίκτυο και για λιμάνι, το οποίο έχει ακουστεί ότι θα κατασκευαστεί. Το ζήτημα των υποδομών, δηλαδή νερό, μπορεί να καλύψει τις ανάγκες όλου αυτού του κόσμου που έρχεται στο νησί? Αποχετευτικό δίκτυο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες όλου αυτού του κόσμου ο οποίος φιλοξενείται ή μένει μόνιμα στο νησί? Γιατί η αλήθεια είναι ότι και το χειμώνα έχει αρκετό κόσμο η Σαντορίνη.
2: Σχετικά με το σύστημα ένδευσης και αποχέτευσης, το νησί έχει πάρα πολύ καλές υποδομές, γιατί είχαμε φροντίσει να έχουμε υποδομές για περίπου 70.000 επισκέπτες ημερησίως. Αυτή τη στιγμή, όπως είδατε, έχουμε 35 με 40, αλλά καταλαβαίνετε ότι
0: έχουμε
2: πάρα πολύ καλές υποδομές στο σύστημα ένδευσης και αποχέτευσης. Ως προς την έλλειψη υποδομών, το οδικό δίκτυο, το λιμάνι κλπ. Όπως είδατε, είχε έρθει εδώ ο ίδιος πρωθυπουργός. Είχε ανακοινώσει ένα στρατηγικό πιλωτικό σχέδιο το 2021. Ναι. Δεν έχει υλοποιηθεί ούτε ένα κομμάτι του στρατηγικού σχεδίου. Αυτό θεωρώ ότι είναι και ένα μεγάλη έλλειψη του νησιού μας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όπως είπατε, υπάρχει τεράστια έλλειψη εργαζομένων στο νησί, έλλειψη στέγης εργαζομένων, υποστελέχωση στις δημόσιες υπηρεσίες, υποστελέχωση στο νοσοκομείο. Δηλαδή, λόγω ότι το κόστος διαβίωσης, όχι μόνο σαν το νησί, αλλά θεωρώ όλο το νησί είναι τουλάχιστον διπλάσιο από την υπηρετική Ελλάδα. Δεν μπορεί κάποιος εργαζόμενος να έρθει να δουλέψει στα νησιά αυτά. Και αυτό και είναι και ευκαιρία, κύριε Ψάλτη, να πω ότι είναι ευκαιρία για τον Πρωθυπουργό να ανακοινώσει στην έκθεση της Θεσσαλονίκης την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών στα νησιά των Κυκλάδων. Όπως το ανακοίνωσε πέρυσι στα νησιά της Δωδεκανήσου.
0: Ναι. Το master plan τι περιελάμβανε, κύριε Νομικέ? Θέλω να πω, αυτές οι ανακοινώσεις που είχαν γίνει του Πρωθυπουργού, θυμάμαι, ήταν οδικό δίκτυο, ήταν λιμάνι.
2: Πάντα είχε από οδικό δίκτυο μέχρι τα σχολεία, το τελεφερίκ, το
0: δεύτερο τελεφερίκ, μπράβο, μπράβο, ναι, ναι, ναι.
2: Είχε 13 τομείς που περιλάβανε όλο το πακέτο ενός στρατηγικού σχεδίου, το οποίο είχε φτιάξει CBRD, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης, η οποία ουσιαστικά θα ήταν ένα πιλωτικό σχέδιο ενός νησιού που θα πραγματικά θα άλλαζε
0: την εικόνα, ας πούμε, κατάλαβα τι λέτε. Άρα από όλο αυτό το πράγμα, από όλο αυτό το προγραμματισμό, από το σχεδιασμό κλπ, δεν έχει ξεκινήσει κανένα έργο?
2: Όχι, μόνο μελέτες έχουν γίνει, κύριε Ψάλτη, και τίποτα περισσότερο.
0: Μάλιστα. Η χρηματοδότηση ήταν κρατική ή ήταν και ιδιωτική?
2: Ήταν ένα δίτη.
0: Ήταν συνδυασμό ιδιωτών και του κράτους.
2: Ακριβώς.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα θέμα εκεί πέρα. Δηλαδή εσείς βάζετε ένα ζήτημα τώρα και λέτε ότι ναι μεν, αφού ξαναμετράμε πάλι τις δυνατότητες του νησιού και έχουμε χρόνο, ας δρομολογήσουμε τις εξελίξεις με καλύτερες υποδομές για να καλέσουμε και περισσότερο κόσμο προφανώς.
2: Ακριβώς. Μα είναι η μοναδική ευκαιρία αυτή τη στιγμή για τη Σαντορίνη και για τα υπόλοιπα νησιά να φτιάξουν τις υποδομές που ουσιαστικά όπως είδε υστερούν. Δεν μπορεί ένας επισκέπτης που δαπανάει ένα μέσο όρο όπως είδε η νησιωτική Ελλάδα έχει υψηλό βαθμό κατανάλωσης από τους επισκέπτες. Δηλαδή είναι περίπου 850 ευρώ ένα επισκέπτη αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος του Νότιου Αιγαίου.
0: Σε εβδομάδες. Αν
2: δηλαδή 850 θα πάει.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Για να κλείσουμε, από τον κόσμο που έρχεται φέτος, είναι οι κλασικοί μας πελάτες εντός εισαγωγικών, δηλαδή Ευρωπαίοι, Κινέζοι, Αμερικανοί κλπ.
2: Όχι, θεωρώ ότι έχουμε περισσότερους νέους φέτος στο νησί μας.
0: Ναι.
2: Αυτό σημαίνει ότι έχει πέσει η κατανάλωση και αυτό θα φανεί στα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος το επόμενο διάστημα. Παρότι οι πλειότητες έχουν ικανοποιηθεί, όπως είπα, στο 50-75%,
0: ναι,
2: δεν έχουν την κατανάλωση που ήταν τα περασμένα χρόνια.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Νομικέ. Την καλημέρα μου.
2: Είστε
0: καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο του καλοκαιριού. Κύριος Νίκος Νομικός, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Σαντορίνης, για τα πράγματα τα οποία εξελίσσονται στον τουρισμό εκεί, που βλέπετε ότι η Σαντορίνη είναι στο 50-70%. Αλλά ξαναλέω, τα ακούσατε τα παράπονα όσον αφορά τα ζητήματα των υποδομών. Ο τελικός που τον παρακολουθώ, μόλις έβαλαν γκολ οι Ούγγροι και μας ισοφάρισαν, παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαστε στο τρίτο επτάλεπτο. 10-10 είναι το σκορ. Είναι ένα ντέρμπι, ένας τελικός. Τελικός, με όλη τη σημασία της λέξης τελικός. Αναμενόμενο από τις δύο καλύτερες ομάδες προφανώς του κόσμου.

Βλέπω τα μηνύματά σας τα οποία συνεχίζετε και στέλνετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω καταρχήν ότι σας έχει εντυπωσιάσει γενικά η ιστορία με τα υδροπλάνα. Είναι ένα εντυπωσιακό γεγονός αυτό καθεαυτό, να σας πω την αλήθεια. Και από τη στιγμή που υπάρχει και επιχειρηματικό ενδιαφέρον που ζητούν προφανώς άδεια για να ξεκινήσουν δρομολόγια, είναι άξιο λόγου γιατί δεν δίνεται η σχετική άδεια, με τις προϋποθέσεις που ορίζει η ελληνική δημοκρατία προφανώς, έτσι, χωρίς να πει κάποιος ότι θα πάρει άδεια κάποιος για να πραγματοποιήσει χωρίς τις προϋποθέσεις οι οποίες υπάρχουν. Αυτό θέλω να το κρατήσω. Από την άλλη μεριά, βλέπω στην κουβέντα που κάναμε για την Σαντορίνη, βλέπω το φίλο μου τον Κωνσταντίνο, καλημέρα. 18.000 τουρίστες λέει από κρουαζιέρα, δεν είχε βλέπει ποτέ το νησί. Σύμφωνα με αυτά που μας είπε ο καλεσμένος μας, υπήρχαν κάποιες μέρες όπου υπήρχε αυτός ο όγκος. Λέει βέβαια ο Κωνσταντίνος ότι η χωρητικότητα των κρουαζιεροπλοίων ενδεχομένως να ήταν 18.000, αλλά επειδή έτυχε κάποια φορά, αγαπητέ Κωνσταντίνε, στο παρελθόν, σε καλές περιόδους να βρεθώ στη Σαντορίνη με κρουαζιέρα προφανώς, δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι ανέβηκα τις σκάλες από κάτω από τον Αθηνιό, από την Σαντορίνη, από τα Φυρά, με τα πόδια, γιατί είχε τόσο πολύ κόσμο το τελεφερίκ, το οποίο το κρουαζιερόπλοιο το δικό μας ήταν, θυμάμαι, για 6 ώρες όλες και όλες στο νησί της Σαντορίνης. Θα χάναμε το χρόνο μας. Οπότε λοιπόν ανεβήκαμε τα πόδια, όχι με τα γαϊδουράκια, δεν είμαι φίλος, δεν θέλω να τα ταλαιπωρήσω τα άρμα. Είμαι και εγώ λίγο μπαμπάτσικος που λέει και μια ψυχή, οπότε απέφυγα τη διαδικασία αυτή και ανέβηκα λοιπόν με τα πόδια μαζί με τον γιο μου, θυμάμαι. Υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος. Θυμάμαι οι λάτζες, και μάλιστα οι λάτζες Σαντορίνης, οι οποίες είναι και πάρα πολύ σύγχρονες και λοιπά, λειτουργούσαν με πολύ γρήγορο ρυθμό για να μεταφέρουν όλο αυτόν τον κόσμο. Θυμάμαι ότι ήταν στα Φυρά ή 6 ή 7 κρουαζιερόπλοια. Κάθε μεγέθους μπορείτε να φανταστείτε, από μικρά μέχρι τεράστια. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, εντάξει, το 18.000, αλλά αν υπολογίσει κανείς ότι μέσω όρο ήταν, ξέρω εγώ, 2.000 πλοία, το κάθε πλοίο δηλαδή είχε 2.000 άτομα, το οποίο θα έβγαιναν έξω, γιατί σωστό είναι αυτό που λέει ο φίλος ακροατής, ότι ενδεχομένως να μην είναι τόσοι πολλοί να θέλουν να βγουν έξω, αλλά δεν πας στη Σαντορίνη ακόμα και για 6 ώρες και να κάτσεις μέσα, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε. Αλλά υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Βεβαίως θυμίζω ότι τώρα υπάρχει και χρέωση σε αυτόν ο οποίος βγαίνει στο νησί, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, υπάρχει μια χρέωση, ένα κόστος. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Έτσι. Λοιπόν, ωραία, ωραία μηνύματα, πάρα πολύ ωραία. Κρατάω κάποια από αυτά για τις κουβέντες που θα κάνουμε από Δευτέρα, για να τα συζητήσουμε τα ζητήματα αυτά που βάζετε, γιατί κάποια από αυτά πραγματικά αξίζει να ασχοληθούμε περισσότερο. Λοιπόν, θυμίζω για να κλείσουμε σιγά σιγά ότι από αύριο για μια εβδομάδα το πρωί εδώ στον Sky 100,3 θα είμαστε παρέα από τις 7 και 4 έως και τις 10 και θα περάσουμε καταπληκτικά, σας το υπογραμμίζω. Αγαπάς, όταν με φύλας. Κλείνω και υπενθυμίζω και τη συναυλία, τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, κυρίες και κύριοι, που θα πραγματοποιηθεί 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο, αφιερωμένη φέτος αυτή η ξεχωριστή μοναδική συναυλία στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Συμμετέχουν Άφιλο Κερδός, Δημήτρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές πληροφορίες όλοι μαζί μπορούμε.gr. Τα έσοδα της συναυλίας θα πάνε για την αγορά δενδρυλίων και για μια σειρά ενεργειών που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Μην καθυστερείτε, ο χρόνος περνά. Κλείστε, αγοράστε τα εισιτήριά σας, θα περάσουμε υπέροχα εκείνη τη Δευτέρα το απόγευμα, 14 Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την σημερινή επικοινωνία. Αύριο το πρωί τα υπόλοιπα, σιγά σιγά την εβδομάδα αυτή που θα έχουμε πολλά να πούμε. Την καλημέρα μας.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
2: Τι δροσιά του να έχετε.
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τάφινα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
10: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο, το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
13: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
14: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ιστορική απόφαση της UNESCO για τη χώρα μας. Η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO σε συνεδρίαση στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας με ομόφωνη απόφαση αναγνώρισε την ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου ως πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας. Η ομόφωνη απόφαση της UNESCO να εγγραφεί στον κατάλογο των μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς Όλυμπος είναι μια εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους, τονίσε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με κοινή ανακοίνωση, τα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος εκφράζουν χαρά, υπερηφάνεια και μεγάλη ικανοποίηση για την ομόφωνη απόφαση της UNESCO. Σημειώνουν ότι η συμπερίληψη του μυθικού βουνού στο συγκεκριμένο κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, καθώς αναγνωρίζει την εξέχουσα οικουμενική αξία του Ολύμπου, τοποθετώντας τον ανάμεσα στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως. Για να επιτευχθεί ο σκοπός, η ελληνική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Γιώργο Κουμουτσάκο εδώ για εβδομάδες είχε εντατικές επαφές με πολλές αντιπροσωπείες χωρών. Μιλώντας στο Sky, ο κ. Κουμουτσάκος έκανε λόγο για μια ιστορική στιγμή και μια απόφαση που χρειάστηκε πολλή δουλειά. Καθώς, όπως είπε, τα τεχνοκρατικά όργανα της UNESCO είχαν εκφράσει τις επιφυλάξεις τους. Σημείωσε ότι η απόφαση ήταν ομόφωνη και μάλιστα στη συνεδρίαση τα 17 από τα 21 κράτη που συμμετείχαν πήραν το λόγο για να μας στηρίξουν. Το χρυσό μετάλλιο διεκδικεί αυτή την ώρα η Εθνική Ομάδα Πόλων των Ανδρών, η οποία παίζει κόντρα στην Ουγγαρία στο μεγάλο τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ. Για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ένα λίτρο στο ντίζελ, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει στα 15 λεπτά. Τόνισε μεταξύ άλλων στην Κυριακάτικη ανάρτησή του Πρωθυπουργός. Όπως τονίζει ο κ. Μητσοτάκης, πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, που αποσκοπεί όχι μόνο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων. Σχολιάζοντας το Πασόκ, αναφέρει: Όταν το Πασόκ στην έναρξη του πολέμου στο Ιράν πρότεινε κοστολογημένα τη μείωση όσο διαρκεί η κρίση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ώστε να πλησιάσει η χώρα τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η κυβέρνηση μας κατηγορούσε για λεφτόδεντρα. Σήμερα, υπό την πίεση της λαϊκής αντίδρασης, έρχεται στα λόγια μας. Μεγάλη επιχείρηση, στην οποία συμμετέχουν πάνω από 2.200 αστυνομικοί, είναι σε εξέλιξη στο Βερολίνο για τον εντοπισμό ενός άνδρα που θεωρείται ύποπτος για την επίθεση χθες βράδυ σε εκδήλωση Pride. Ο ύποπτος έπεσε με μίνι βαν πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος. Στη συνέχεια προσέκρουσε σε δέντρο και κατέληψε το όχημα ενώ κρατούσε μαχαίρι. Έχασε τη ζωή της μια γυναίκα και τραυματίστηκαν άλλοι 16 άνθρωποι, ορισμένοι εκ των οποίων φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Η αστυνομία αναζητά έναν άνδρα 21 ετών, ο οποίος είναι γνωστός στις γερμανικές αρχές από τον Ισλαμιστικό χώρο. Σύμφωνα με την Bild, πρόκειται για Γερμανό πολίτη λιβανέζικης καταγωγής, ο οποίος γεννήθηκε στο Βερολίνο. Μέχρι τον περασμένο Μάιο κρατείται σε φυλακή ανηλίκων για αδικήματα όπως επίθεση και εκβιασμός, ενώ θεωρείται υποστηρικτής της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό κράτος. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Η τεράστια πυρκαγιά που κατέκαψε τις παρυφές της λεκάνης του Αρκανσόν και απειλεί πλέον τις περιφέρειες του Μπορντό έχει μετατρέψει 420.000 στρέμματα σε καμένη έκταση, ανακοίνωσε σήμερα η νομαρχία της Ζιρόντ. Χθες βράδυ, οι Ισπανικές αρχές διέταξαν την εκένωση άλλων 8 δήμων κοντά στο Τολέδο. Ανοίγει αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ, αντί για άνω των 10.000 που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη είναι η τέταρτη περίοδος του αγώνα της εθνικής μας πόλο των ανδρών με την Ουγγαρία στο μεγάλο τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ. Αυτή την ώρα το σκορ είναι 12-14 υπέρ της εθνικής μας ομάδας. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε με αρνητικό τρόπο το κομμάτι των φιλικών προετοιμασίας αφού γνώρισε την ήττα με 3-2 από την Αλκμαρ στην Ολλανδία. Η ελληνική κοπηλασία πανηγυρίζει μια σπουδαία ημέρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K23 που διεξήχθη στη Γερμανία. Η Ελλάδα κατέκτησε 2 χρυσά μετάλλια. Ο Αλέξανδρος Χατζιαυγουστίδης και ο Ανδρέας Μπούρκας πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό στην δίκοπο άνευ πιδαλιούχου, κατακτώντας το παγκόσμιο τίτλο. Χρυσό μετάλλιο ήρθε και στο διπλό σκιφ γυναικών, όπου η Μιλένα Κοντού και η Ελένη Διαβάτη επικράτησαν του πληρώματος της Πολωνίας κυριολεκτικά πάνω στη γραμμή του τερματισμού. Ο Λάντο Νόρις κατέκτησε την pole position στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ουγγαρίας, αφήνοντας τον Λούις Χάμιλτον στη δεύτερη θέση για μόλις 12 χιλιοστά του δευτερολέπτου.
0: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Τι!
3: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Έθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η άνεμη πνοών μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ από το απόγευμα θα είναι νότι. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Γενικά έθριος και στην υπόλοιπη χώρα. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά. Η άνεμη είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι, βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα νότια θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.
5: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
6: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
5: Και για μέσα στο σπίτι?
6: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: ξέρω να σου πω, Γιάννη μου, ποια θα είναι η ενδιαφέρουσα πολιτική συνάντηση μέσα στην εβδομάδα.
1: Εγώ ξέρω να σου πω τι έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγοντας από το Προεδρικό Μέγαρο.
0: Γενικά ξέρεις για το Προεδρικό να μας πεις. Ήσουν εκεί.
1: Ναι, ήμουν εκεί. Σε ακραίες συνθήκες.
0: Α, ωραία. Ξέρω να σου πω για τις μεταγραφές του Πασόκ που θα προκαλέσουν μεγάλη ανακατοσούρα και μέσα στην εβδομάδα.
1: Θα δώσει ή θα πάρει.
0: Θα πάρει, δεν είναι να δίνει. Δεν είναι να δίνει.
1: Ξέρω να σου πω ποιο κόμμα έχει βάλει στο μάτι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θέλει να τους πάρει τους ψηφοφόρους.
0: Μάλιστα, για να δούμε. Κανονικά τώρα θα πρέπει να συνεθούμε με το πόλο, έτσι, δηλαδή, εντάξει, είναι θρίλερ. Ελλάδα-Ουγγαρία τελικώς.
1: Κερδίζουμε όμως, στην Αυστραλία το World Cup.
0: Τη μεγάλη δύναμη, έτσι, τη μεγάλη παγκόσμια δύναμη. Ναι, μάλλον είμαστε καλοί κι εμείς.
1: Ναι, είμαστε καλοί. Πάμε για το χρυσό από ό,τι φαίνεται. Μακάρι, θέλει περίπου πόσο, 2-10.
0: 2-10 και είμαστε 13-14. Κερδίζουμε και έχουμε και την επίθεση τώρα. Να κάνουμε ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα.
1: Λοιπόν, θα ενημερώσουμε μόλις λήξει για το αν πήραμε το χρυσό.
0: Έλα, για μίλησέ μας για το Προεδρικό. Καταρχάς, εγώ είχα τη μεγάλη απορία πώς θα χωρέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα.
1: Δεν χωρούσαν.
0: Δεν χωρούσαν. Αυτή είναι η απάντηση και είναι απλή.
1: Καταρχάς, ευτυχώς δεν ήρθαν όλοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είπανε 1690, προσκεκλημένοι 1700 στρογγυλά.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να ήρθαν οι μισοί.
0: Α, εντάξει.
1: Και πάλι όμως ήταν ασφυκτικά γεμάτη αυτούς, διότι λόγω βροχής έγινε μέσα. Αλλά ήταν μια περιπέτεια να φτάσεις καταρχάς.
0: Ναι, καλά, δεν το συζητάω.
1: Οι δρόμοι της Αθήνας, τα φρεάτια, σου λέει καλοκαίρι είναι, δεν βρέχει.
0: Ναι, καλά.
1: Πλημμυρισμένα. Ειδικά και στο κομμάτι στη Βασιλιάς Κωνσταντίνου, στο Παγκράτη, αυτό το κομμάτι εκεί.
0: Και στην Καλλιρόη κάτω ήταν πλημμυρισμένα, γιατί τα βρήκα εγώ.
1: Δεν μπορούσες να κατέβεις από το πεζοδρόμιο, να περάσεις απέναντι το δρόμο από το χύμαρο που είχε γίνει. Είχε πέσει ένα σημείο, ένα κλαδί δέντρου πάνω στην Βασιλιάς Κωνσταντίνου. Ήταν τραγική κατάσταση των δρόμων. Ήταν ένα ζήτημα να φτάσεις από την καταρακτώδη βροχή που έπεφτε. Δεν έβλεπες μπροστά σου οδηγώντας. Φτάνεις εκεί και έχει τόση ζέστη και υγρασία μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο που και φουλ να δούλευαν τα κλιματιστικά. Είχε τόσο κόσμο ασφυκτικά γεμάτο.
0: Από την Ρόδο μπήκατε κανονικά ή από πίσω?
1: Εγώ μπήκα από πίσω. Είχε τόσο πολύ κόσμο, τόσο ασφυκτικά γεμάτο που δεν μπορούσες να ανασάνεις.
0: Μ' αρέσει, εδώ στις ορκομοσίες έχει πολύ κόσμο. Φαντάσου να έχει πέρα 1000 άτομα στη μεγάλη σάλα, δηλαδή δεν χωράει.
1: Όντως δεν χωρούσε πραγματικά.
0: Και ήταν όλοι στη μεγάλη σάλα, ήσασταν και δεξιά προς την είσοδο και πιο μέσα.
1: Για να περιγράψουμε τώρα, είναι αυτό που λέμε μεγάλη σάλα, είναι εκεί που γίνονται οι δεξιώσεις του Προεδρικού Μεγάρου, που όσοι παρακολουθούν έχουν δει πλάνα από ηγέτες που έρχονται, που στείλουν τα τραπέζια. Όλοι όρθιοι σε αυτή την αίθουσα. Αυτή επικοινωνεί με τρία σκαλοπάτια με την αίθουσα που γίνονται οι ορκομοσίες των υπουργών, που και αυτοί την έχουν δει όσοι μας ακούν και παρακολουθούν την επικαιρότητα. Οι περισσότεροι είχαν πάει και είχαν στημωχτεί στη μεγάλη αίθουσα πάνω και ήταν λιγότεροι στην κάτω, για να είναι κοντά στο μπούγιο, κοντά εκεί που θα μιλήσει ο πρόεδρος κτλ. Όσοι ήταν λίγο πιο χαλαροί απέναντι σε όλο αυτό το τελετουργικό και ήταν στην κάτω αίθουσα, ήταν σε πιο ανθρώπινες συνθήκες.
0: Ίσως τους χαλαρούσες, φαντάζομαι.
1: Μόλις είδα τι γίνεται πάνω, άντεξα μέχρι ένα σημείο να δούμε δύο ανθρώπους, να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ κτλ. Μετά πήγα κάτω. Όπου κάτω ήταν καλύτερο, γιατί κάποιοι υπουργοί είχαν πάει και ήταν στην κάτω αίθουσα. Μπορούσε να μιλήσει άνετα μαζί του, να βγάλει και καμία είδηση, να δει τι γίνεται. Και μετά περίμενε, γιατί από εκεί πέρασαν οι πολιτικοί αρχηγοί με τον πρόεδρο για να πάνε στον πρώτο όροφο σε αυτό το ιδιότυπο σαλονάκι που έγινε.
0: Το κιόσκι, ας πούμε.
1: Το εσωτερικό.
0: Κιόσκι εσωτερικού.
1: Βέβαια, επειδή πολλοί δεν είχαν πάει από του πολιτικού αρχηγού, δεν του έψαξε κανένα αυτού, δεν πήγανε. Όσοι ήταν εκεί δεν συζητούσαν, γιατί δεν είναι εδώ να τον δούμε.
0: Ναι, εντάξει, καλά, δεν ήταν παραδοσιακή σύναξη πολιτικών αρχηγών, σίγουρα όχι.
1: Ήταν και πιο άνετο και το σαλονάκι από ό,τι είδαμε, και πολύ πιο χαλαρό. Και δεν είχε τα μούτρα που είχε το πέρσι, στο κιόσκι στο Νανιστό Κύπρο.
0: Εντάξει, μια απορία. Αφού ο Βελόπουλος στέλνει εκπρόσωπο, γιατί δεν πάει και ο ίδιος? Δηλαδή, τι μήνυμα περνάει ακριβώς?
1: Είναι θεσμικά ως ένας εκπρόσωπος, αλλά ο ίδιος είναι αντισυστημικός, Αντώνη.
0: Και στέλνει εκπρόσωπο να μην στείλει, όπως ο Κωνσταντοπούλου.
1: Είναι αντισυστημικός. Τι νόημα ο ίδιος? Ο ίδιος δεν πάει εκεί να συναγελαστεί με τους πολιτικούς του αντιπάλους.
0: Δεν το καταλαβαίνω.
1: Και να τον έχεις με χαμόγελα. Τώρα, αν έχεις τον Βιλιάρδο, δεν τρέχει τίποτα, δεν το θυμάται και κανένας. Να σου πω και κάτι. Πες και οι ψηφοφόροι του Κυριάκου Βελόπουλου βλέπουν το πλάνο με το σκαναπέδες που είναι ο κύριος Βιλιάρδος. Οι περισσότεροι δεν ξέρουν ποιος είναι. Σου λέει, άρα δεν πήγαμε. Δεν πήγε ο Βελόπουλος.
0: Εντάξει, θέλω να ενημερώσω τους ψηφοφόρους Ελληνικής Λύσης ότι η Ελληνική Λύση ήταν εκεί.
1: Επίσης ήταν ο Φάμελος.
0: Εκεί. Ο Φάμελος, ναι.
1: Θεσμικός.
0: Θεσμικός. Και αντίθετος στους Πολάκη Δούρου. Ξεκάθαρα.
1: Ναι. Η Δούρου σου λέει, δεν θα πάω γιατί είναι φασίστες. Τι φασίστες, δηλαδή. Τέλος πάντων. Ο καθένας όπως νομίζει.
0: Θέλει να κάνει και το θόρυβό της τώρα, ναι, η Ρένα Δούρου.
1: Ναι. Ο καθένας όπως νομίζει. Υπουργοί αρκετοί, όχι όλοι. Κάποιους, εν τω μεταξύ, για να καταλάβεις ποιοι ήταν, πιο εύκολα ξεχώριζες τους πιο ψηλούς. Ήταν τόσο στριμωγμένος ο κόσμος που δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει και να δεις και εύκολα ποιοι είναι εκεί συνολικά στην αίθουσα. Ο Παύλος Μαρινάκης ξεχώριζε.
0: Έτσι κι αλλιώς. Ήταν εκεί. Είναι.
1: Ο Κυριάκος Πιερακάκης, ανάλογη περίπτωση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξεχώριζε. Ναι. Τον έβλεπες. Έβλεπες και πολλούς πηγαίναν να τους χαιρετήσουν. Ήταν από τους δημοφιλείς. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Φαίνονταν ξεχώριζε. Καταλαβαίνεις.
0: Και ο Μητσοτάκης ξεχώριζε.
1: Ναι, πήγε και μπροστά-μπροστά, δηλαδή. Το έκανε και χώρο, δεν είναι.
0: Συναντήθηκαν ο Μητσοτάκης με τον Αντουλάκη, Τα είπαν λίγο.
1: Τα χαμόγελα.
0: Τα είδα αυτό, γι' αυτό.
1: Άμα χαμογελούσαν.
0: Ξέχασαν τη Βουλή, ξέχασαν τα πάντα.
1: Α, πω κάτι. Καταρχάς, αυτό είναι το ανθρώπινο και το σωστό.
0: Βέβαια, εσύ.
1: Δηλαδή, δεν είναι πολιτικοί αντίπαλοι, δεν είναι εχθροί.
0: Τι έχουν να χωρίσουν?
1: Ναι, δεν είναι εχθροί. Πολιτικοί αντίπαλοι. Όλοι μεταξύ τους είναι απλώς πολιτικοί αντίπαλοι και δεν είναι εχθροί.
0: Να πεις πως είναι αμφίροποι μάχη, να πεις εντάξει.
1: Αν θα κερδίσει με μία ψήφο ένας από τους δύο, δεν ξέρω. Ο κ. Μητσοτάκης μετά έφυγε και πήγε και δει την Οδύσσια.
0: Α, αυτό. Έτσι,
1: Πήγε σινεμά.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, βγάλαμε. Δεν έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει.
0: Θα είχε κλείσει από νωρίς εισιτήριο.
1: Είχε κλείσει εισιτήριο όμως. Πήγε την ταινία μετά. Δεν ξέρω τι εντυπώσεις του άφησε.
0: Τι ώρα έφυγε περίπου, δηλαδή?
1: 10. Νομίζω. Νομίζω τώρα.
0: Δεν
1: θυμάμαι ακριβώς την ώρα, ναι. 9.30 εκεί. Γενικώς γινόντουσαν πηγαδάκια. Πολλοί δημοσιογράφοι.
0: Αυτό είδα και εγώ.
1: Πάρα
0: πολλοί συνάδελφοι. Και με συζύγους πλέον και συντρόφους όλοι.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Αφού το άνοιξε ο κύριος Παπούλιας, βέβαια.
0: Σε λαθασμένη στιγμή, βέβαια, γιατί θα ήταν πολύ πιο άνετα άμα δεν ήσχε αυτό, ναι. Έτσι.
1: Επίσης, νομίζω ότι όλο αυτό, επειδή μεγαλύτερη συζήτηση έγινε την επόμενη μέρα για τα φορέματα των κυριών που ήταν εκεί. Για ναι, τα κουσκούς.
0: Δεν είχε τη μεγάλη σκάλα να κατεβαίνεις, καταλαβαίνεις. Αυτό χάθηκε.
1: Ναι, είχε μόνο την είσοδο του Προεδρικού. Δεν είναι το ίδιο, δεν είναι το ίδιο, δεν το ίδιο. Δεν έχεις αυτό το μακρύ καρέ να σχολιάζεις.
0: Μην το συζητάς.
1: Βήμα-βήμα κτλ. Ναι. Σωστό, σωστό. Εντάξει, νομίζω ότι κάπως πρέπει να το μοντάρουν λίγο διαφορετικά.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Ωραίοι μεζέδες.
0: Αυτό μου είπαν και εμένα. Μίλησα με δύο συναδέλφους και μου είπαν πολύ ωραίοι μεζέδες φέτος. Ενώ πέρυσι.
1: Ο σεφ της Προεδρίας, ο κύριος Μπέκας. Ο κύριος Μπέκας, ο οποίος. Θέλω να ζητήσω και συγγνώμη από το μικρόφωνο. Γιατί είχαμε συνοηθεί τον Μάρτιο,
0: ναι,
1: να τον βγάζαμε στην εκπομπή να μιλούσαμε για διάφορα που έχουν συμβεί στις δεξιώσεις που έχει επιμεληθεί για τρεις προέδρους, νομίζω, της Δημοκρατίας. Τα μενού για ξένους ηγέτες προσκεκλημένους τους κτλ. Και ήταν το Σαββατοκύριακο που έσκασε ο πόλεμος στο Ιράν, η, ναι, επίθεση των ΗΠΑ και δεν έγινε ποτέ.
0: Και μετά μας πήρε μπάλα, δυστυχώς.
1: Και μετά μας πήρε μπάλα, δυστυχώς.
0: Αλλά επιφυλασσόμεθα.
1: Ναι, θα έχουμε σίγουρα ξανά ευκαιρία. Άπερολ. Ήταν καινοτομία φέτος. Όχι, δεν ήπια. Είχε Άπερολ και κρασί. Εγώ δεν πίνω, οπότε.
0: Μάλιστα.
1: Καινοτομία φέτος το Άπερολ.
0: Ναι, όντως.
1: Στο Προεδρικό. Βέβαια, για να φτάσεις εκεί που σε βρίσκονταν τα νερά, τα ποτά, τα
0: λοιπά. Έπρεπε να κοπιάσεις.
1: Έπρεπε να κοπιάσεις από τον κόσμο. Είχε το ζόρι του. Παρότι προσπαθούσαν οι σερβιτόροι της Προεδρίας με πολύ κουράγιο οι άνθρωποι να τους εξυπηρετήσουν όλους κτλ. Αλλά ήταν τόσος πολύς ο κόσμος που δυσκολευόταν αυτή η κίνηση. Και πολλά κουσκούς μεταξύ δημοσιογράφων. Είδα κάποιους καλλιτέχνες. Είδα τον κύριο Φασουλή. Είδα τον συγγραφέα τον κύριο Χωμενίδη. Εντάξει, κόσμος και κοσμάκης.
0: Και κουβέντα για εκλογές αρκετή.
1: Κοίτα να δεις, τώρα που ο Μητσοτάκης φαίνεται να το νοεί το 27, αρχίζει και τους πείθει όλους.
0: Εγώ το πιστεύω πια. Αλήθεια σου λέω. Δηλαδή, κάναμε τόσες φορές αυτή την κουβέντα. Εγώ θα σου πω, ναι, εκλογές το 27.
1: Νομίζω σιγά σιγά δεν υπάρχουν πολλοί που να το αφισβητούν αυτό πλέον. Γιατί έχει βγει τόσο μπροστά.
0: Ακριβώς.
1: Έχει εκτεθεί τόσο πολύ με αυτή την επιμονή.
0: Έχουν ετοιμάσει τρέιλερ τα κόμματα ήδη με τις δηλώσεις.
1: Θα είναι πολύ δύσκολο. Θα πρέπει να βρει έναν λόγο που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Για να πάει σε εκλογές νωρίτερα.
0: Το θέμα είναι τώρα ότι δεν ακούς μόνο εκλογές του 27 Απριλίου. Ακούς κάτι για Μάιο.
1: Και για Ιούνιο.
0: Και για Ιούνιο. Πάει
1: και
0: το
1: θα είναι ακόμη πιο δύσκολο το δίλημα.
0: Το δίλημα, ναι. Σου λέει θα χάσει το καλοκαίρι εδώ. Ναι. Ψηφίστε γαλάζια.
1: Μια Κυριακή, αφού μια Κυριακή σας είπα, παιδιά, να τελειώνουμε. Δεν είναι τώρα, άμα. Και να δεις. Όταν.
0: Και κοντά στην Προεδρία. Δηλαδή όλα δεν είναι.
1: Μεγαλώνει, ναι, μεγαλώνει το δίλημα. Ναι. Μπορεί κάποιος καχύποπτος και κακεντρεχής να πει ότι δεν κάνει τον Σεπτέμβριο εκλογές γιατί βλέπει. Νομίζω πήραμε. Συγγνώμη, διακοπή. Πήραμε το χρυσό.
0: Πήραμε το χρυσό.
1: Πήραμε το χρυσό.
0: 15-14.
1: 15-14. Κέρδισε η Εθνική Πόλο, πήρε το χρυσό.
0: Δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι έτσι. Όταν όλος ο αθλητισμός μπορεί να μην πηγαίνει καλά, υπάρχει πάντα η Εθνική Πόλο.
1: Αλήθεια είναι αυτό, διαχρονικά.
0: Ναι, διαχρονικά. Ναι, σταθερή αξία και πολλά συγχαρητήρια. Χρυσό τώρα παγκόσμιο απέναντι στους Ούγγρους. Κέρδισαν και τους Ιταλούς.
1: Μπράβο.
0: Απίστευτη.
1: Λοιπόν, μετά από την αθλητική παρένθεση, ένας κακεντρωτής θα έλεγε, μάλλον βλέπει ότι δεν του βγαίνουν τα κουκιά για αυτοδυναμία το Σεπτέμβριο.
0: Ποιοι άνθρωποι τα λένε αυτά, ποιοι τα σκέφτονται, πες μου.
1: Και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει
0: γιατί να μην το παλέψει,
1: σοβαρή αιτία να πάει να κάνει εκλογές τώρα. Θα το παλέψει όσο μπορεί να το παλέψει.
0: Ούτε με ένα καλό πακέτο.
1: Βελτιώσει τις συνθήκες. Ξέρεις τι λένε για το πακέτο της ΔΕΘ. Και φάνηκε πέρσι, Αντώνη. Πέρσι δεν θέλει, πώς έδωσε, 2 δις σχεδόν. Και με μεγάλες φορολογικές μειώσεις κτλ. Αυτό έγραψε δημοσκοπικά το Γενάρη. Όταν ο κόσμος τα είδε στην τσέπη του. Ο κόσμος του λέει το Σεπτέμβρη, από την 1η Ιανουαρίου θα πάρεις 100 ευρώ. Δεν σου λέει την άλλη μέρα, α, αυτόν που τα δίνει θα τον ψηφίσω. Και ίσως και ένα προμήνυμα για το τι τάζουν όλοι για τις εκλογές να είναι αυτό. Περιμένει να δει στην τσέπη του. Πέρσι η Νέα Δημοκρατία τσίπησε σχεδόν 2 μονάδες μετά την εφαρμογή των
0: μέτρων. Γιατί εκεί ήρθανε τον Ιανουάριο.
1: Και αυτό ήταν και από τα επιχειρήματα που έλεγα στο Μητσοτάκη, κάντε το 27 τις εκλογές, γιατί ο κόσμος τότε θα δει αυτά που θα δοθούν φέτος στη ΔΕΘ.
0: Είναι μεγάλη αλήθεια. Πέρυσι, και είναι ωραίο να το κάνουμε και στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑ, είχα κάνει ένα θέμα μετά το Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτεμβρίου, πόσο η ΔΕΘ τελικά δεν έχει μεγάλο δημοσκοπικό αποτύπωμα. Και είχα βάλει τα ποσοστά που είχαν τέλη Ιουλίου τα κόμματα με τα ποσοστά που είχαν αρχές Οκτωβρίου. Και δεν ήταν μεγάλες οι διαφορές. Δηλαδή είναι λίγο μύθος όλο αυτό.
1: Ναι, γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ τελικά τα νιώθεις την επόμενη χρονιά.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Σπάνια έχει κάτι που να είναι άμεσης εφαρμογής.
0: Ναι. Και έχει πει για τις εξορίξεις, άλλωστε, εσύ μας το έχεις πει ότι.
1: Το Φεβρουάριο θέλει να είναι.
0: Έχει πολλά να περιμένει. Τώρα θα μου πεις η ακρίβεια και ο χειμώνας, με εκεί θα είναι τα δύσκολα. Α, θα δούμε.
1: Επίσης έχει τη φθορά που θα υποστούν άλλα κόμματα. Δηλαδή βλέπουμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού να πηγαίνει όλο και πιο κάτω.
0: Ναι. Να διαβάσουμε και τη δημοσκόπηση της Μάρκ αργότερα,
1: ναι,
0: στο πρώτο θέμα.
1: Ας πούμε την έχει στο 7,4. Ναι. Ξεκίνησε, πάμε να γίνουμε αυτοδυναμική κυβέρνηση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κάτι δημοφιλίες στο 30%.
0: Ναι, τα δυνητικά τότε.
1: Τα δυνητικά και δημοφιλία δεν αποτελούν εκλογικό αποτέλεσμα, ούτε δημοσκοπικό. Ανάλογη πίεση, για να πάμε και στο δεύτερο που σου είχα πει, ξέρω να σου πω, με το οποίο σε έχει στο μάτι ο κ. Μητσοτάκης, θα δεχθεί το Πασόκ. Γιατί το Πασόκ ήδη είναι αυτό που έχει συμπιεστεί από το νέο δίπολο που έχει διαμορφωθεί, Μητσοτάκης Τσίπρας. Εκεί το Πασόκ έχει 2 ψυχές. Μία πιο κεντροαριστερή, μία πιο κεντροαφιλελεύθερη.
0: Το είδαμε φάνηκε την εβδομάδα.
1: Για πες.
0: Καρχημάκης Γιαννακοπούλου, ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Ο ένας βλέπει Καρχημάκης, καταργούμε τα πάντα από το νόμο Πιερακάκη. Βγαίνει η κυρία Γιαννακοπούλου, λέει: παιδιά, αυτά δεν ισχύουν ούτε στην Κούβα. Και μόνο στην Κούβα, μάλλον δεν ισχύουν. Και στην Βόρεια Κορέα.
0: Και εκεί καταλαβαίνει και αναρωτιέσαι και πάλι την ανάγκη να πάνε στο συνέδριο να βγάλουν ειδικά απόφαση για τη Νέα Δημοκρατία. Άστο έτσι. Δεν είπε κανείς ότι θα συνεπάρξει με τη Νέα Δημοκρατία. Μην καρφώνεσαι τέλος πάντων.
1: Καχά, το Καρχημάκης Γιαννακοπούλου δεν είναι μόνο ιδεολογικό. Είναι και μάχη σταυρού στα δυτικά.
0: Βεβαίως και δεν είναι μόνο Καρχημάκης Γιαννακοπούλου, γιατί ο καθένα από πίσω έχει και, είναι και ιδεολογία. Που είναι μοιρασμένη.
1: Οι 2 ψυχές λοιπόν,
0: έτσι,
1: και σου λέω Μητσοτάκης. η ψυχή του Πασόκ που είναι πιο κεντροαφιλελεύθερη και βλέπει ότι ο αντίπαλος τελικά είναι ο Τσίπρας και υπάρχει μια περίπτωση να έρθει ο Τσίπρας ή τα σενάρια περί ειδικού σκοπού κυβέρνησης ηττημένων.
0: Ναι, κοινό ρε,
1: πού θα πάνε αυτοί, όσο αυξάνουν τα διλήμματα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Δεν μπορώ να. Ήδη μετακινήσεις από το Πασόκ προς τη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν. Είναι χαμηλές ακόμα. Αν αυτό το δίλημα ενταθεί, δεν θα μπορεί να κερδίσει και άλλους ψηφοφόρους από το Πασόκ ο κ. Μητσοτάκης και να βελτιώσει τα δικά του ποσοστά. Θα μπορεί. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι ενώ είναι φανερό ότι ο αντίπαλός του είναι ο κ. Τσίπρας, το δείχνει και ο ίδιος, το δείχνουν οι υπουργοί, το δείχνουν οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξεχνάει να πηγαίνει στη Βουλή και να χτυπάει τον κύριο Ανδρουλάκη. Γιατί το κάνει αυτό.
0: Μα είσαι καλά. Εννοείται. Εννοείται. Και νομίζω υπάρχει και τρίτο εκεί πέρα. Υπάρχει και το κόμμα Σαμαρά. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Μητσοτάκης βλέπει ότι αν τον τρενάρει ακόμα 10 μήνες, μπορεί και όλο αυτό με το Σαμαρά να αρχίσει να κουράζει. Θα κάνει κόμμα, θα κάνει κόμμα, θα το κάνει τελευταία στιγμή. Ποιους θα πάρει, ποιους δεν θα πάρει, αντιπεριφερειάρχες, βουλευτές.
1: Ή θα αναγκαστεί να το κάνει νωρίτερα. Ναι. Τελικά να μην περιμένει τελευταία στιγμή για να μην σέρνεται αυτό που περιγράφεις. Και άρα να μπορεί να το χτυπήσει. Και τότε να το αντιμετωπίσει ως πολιτικό αντίπαλο καθαρά.
0: Ή και τερέν. Να μάθει αυτό που έπαθε η Καριστιανού. Σιγά σιγά να αρχίζει να υπάρχει ένας ενθουσιασμός στην αρχή και σιγά σιγά να αρχίζει να πέφτει.
1: Και επίσης η δημιουργία ενός κόμματος Σαμαρά εντείνει και την, ενισχύει την άποψη ότι πάμε να ψαρέψουμε ακόμη περισσότερο από το κέντρο, ακόμη περισσότερο ψηφοφόρους του Πασόκ.
0: Ναι.
1: Αφού από τα δεξιά ένα κομμάτι θα το χάσουμε ή έχει φύγει και δεν γυρίζει ούτως ή άλλως ασχέτως κόμματος Σαμαρά. Πού μπορούμε να επεκταθούμε ακόμη περισσότερο, πάμε κι άλλο προς το κέντρο. Άρα χτυπάμε ακόμη περισσότερο το Πασόκ.
0: Οπότε Γιάννη, τώρα ξέρεις τι θα γίνει. Κάναμε ολόκληρη ανάλυση, επιβεβαιώσαμε ότι πάει για Μάιο. Τέλος Αυγούστου, Μητσοτάκης, πάμε σε εκλογές. Κουβά όλοι.
1: Θα στενοχωρηθείς.
0: Όχι, γιατί θέλω να τελειώνουμε.
1: Ε?
0: Θέλω να φτάσουμε. Όχι. Το καλοκαίρι.
1: Δεν θα στενοχωρηθείς.
0: Όχι,
1: και δεύτερες να γίνουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τρίτες να γίνουν.
0: Τίποτα. Χριστούγεννα θα κάνεις.
1: Χριστούγεννα θα κάνεις.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Θα στολίσεις δέντρο άνετα.

0: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Με drones στο κυνήγι της ξαπλώστρας. Πώς ελέγχονται από αέρος οι παραλίες. Η Καθημερινή μπήκε για πρώτη φορά στο νέο αρχηγείο του κυβερνοπολέμου. Τι δεν είδαμε στην Οδύσσια. Μελετητές του Ομήρου κρίνουν την υπερπαραγωγή του Νόλαν. Ποιες στιγμές κρατάμε από το Μουντιάλ. Ο απολογισμός της μεγάλης διοργάνωσης. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33. Στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονική.

0: ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Μία ακόμα χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού έγραψε πριν από λίγο η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών, η οποία επικράτησε της Ουγγαρίας με 15-14 στο μεγάλο τελικό του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς ανακοίνωσε η UNESCO κατά την 48η Σύνοδο της Αρμόδιας Επιτροπής, η οποία πραγματοποιείται στην Νότια Κορέα. Με κοινή ανακοίνωση, τα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος εκφράζουν χαρά, περηφάνεια και μεγάλη ικανοποίηση για την ομόφωνη απόφαση. Σημειώνουν ότι η συμπερίληψη του μυθικού βουνού στο συγκεκριμένο κατάλογο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ένα λίτρο στον δίζελ, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει στα 15 λεπτά, τόνισε μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη αναρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σχολιάζοντας, η αξιωματική αντιπολίτευση ανέφερε: όταν το Πασόκ πρότεινε κοστολογημένα όσο διαρκεί κρίση στη Μέση Ανατολή να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, η κυβέρνησή μας κατηγορούσε για λεφτόδεντρα. Σήμερα, υπό την πίεση της λαϊκής αντίδρασης, έρχεται στα λόγια μας. Έναν Γερμανό πολίτη λιβανέζικης καταγωγής 21 ετών αναζητά η γερμανική αστυνομία μετά την επίθεση χθες στο Βερολίνο, κατά την οποία ο οδηγός βαν έπεσε με το όχημά του στο πλήθος σε συγκέντρωση ατόμων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Έχασε τη ζωή της μια γυναίκα και τραυματίστηκαν άλλοι 16 άνθρωποι. Ο ύποπτος θεωρείται υποστηρικτής της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Συνεχίζουν να μένονται ανεξέλεγκτες οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Ανοίγει αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξωδικαστικό μηχανισμό. Αφορά χρέη από 5.000 ευρώ. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο ραδιοθάλαμο του Sky, ο Γιάννης Καντέλης.
1: Και ο Τόνης Ατζολέτος.
0: Στον ήχο είναι ο Γιώργος Βραχνός, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πρόεδρος Μωραΐτης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, 210-48-0-170-174 περιμένουμε τα μηνύματά σας και στο skyradio.gr. Δεν τα είπαμε αυτά στην αρχή γιατί μας πήρε μπάλα λίγο με την Προεδρία και μας κάνει παράπονα εδώ ο Πέτρος, ότι γιατί λέει, βρίσκεται τόσο ενδιαφέρον σε αυτή την εκδήλωση που έγινε στην Προεδρία, μα δεν είπαμε ρε Πέτρο ότι σιγά σιγά αυτό πρέπει να αλλάξει.

0: Παοδόμης εδώ ο φίλος μου Γιάννης που πήγε.
1: αλλά μερικά από αυτά που γίνανε έχουν ενδιαφέρουσες πολιτικές προεκτάσεις.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό αναφερθήκαμε. Η Νικομένη αναρωτιέται σε αυτό που είπε ο Γιάννης, ότι ο Πρωθυπουργός πήγε μετά να δει την Οδύσσεια, η οποία κρατάει 172 λεπτά, να τον πήρε ο ύπνος. Θα το μάθει ο Γιάννης να μας το πει.
1: Μετά το λεωήμερο πρόγραμμα, κοιτάξτε. Τις αντοχές που έχει ο Μητσοτάκης. Πραγματικά εξαντλεί τους γύρω του. Ο ίδιος δεν εξαντλείται. Και ολεκτικά φαίνεται και στις περιοδίες αυτό και στα ταξίδια στο εξωτερικό.
0: Οπότε το είδε όλο.
1: Ο άνθρωπος έχει πάει Κίνα για 25 ώρες.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Και γύρισε.
0: Έτσι μου λέγες θα πάει και Αυστραλία και έλεγα δεν θα πάω τελικά.
1: Ναι, δηλαδή κάποια στιγμή ήταν πολύ κοντά στο να γίνει ταξίδι στην Αυστραλία. Δεν έγινε τελευταία στιγμή. Κάτι είχε συμβεί και δεν έγινε το ταξίδι στην Αυστραλία.
0: Ναι, ναι, μπράβο. Γιατί το λέγαμε. Θα πήγαινε κοντά στην 25 Μαρτίου.
1: Ναι, θα πήγαινε την 25 Μαρτίου.
0: Ναι.
1: Και θα πήγαινε μέσα για 3 μέρες. Που δεν βγαίνει αυτό το ταξίδι.
0: Όχι, δεν βγαίνει.
1: Όλοι,
0: την 20 ώρες ταξίδι.
1: Όλοι όσοι ήταν να πάνε μαζί του στην αποστολή αυτή κλαίγανε.
0: Ναι. Ή το ακυρώνανε.
1: Ή το ακυρώνανε, δηλαδή. Ήταν
0: δεν
1: απίστευτο.
0: Μπορώ, θα είμαι άρρωστος.
1: Άρα ναι, δεν κοιμήθηκε σίγουρα. Είδε την Οδύσσεια μέχρι το τέλος. Όλυμπος. Επειδή ρωτάει ο Γιώργος, αυτό που ακούτε και στις ειδήσεις, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτικής Κληρονομίας, τι σημαίνει αυτό? Πολύ μεγαλύτερη προστασία, ανάδειξη του Ολύμπου, είναι πολύ βασικό.
0: Ναι.
1: Και μεγάλη και πολύ σημαντική διάκριση και για τη χώρα και για την, και για την προστασία αυτού του οικοσυστήματος συνολικά. Ακούω την είδηση 15 λεπτά η επιδότηση που ανακοίνωσε σήμερα ο κ. Μητσοτάκης από το Facebook και σκέφτομαι το πρωί έβαλα βενζίνη.
0: Πόσο την έβαλε, Γιάννη?
1: Με 2 ευρώ.
0: Εσύ, εγώ πηγαίνω.
1: Και 15 λεπτά. Πιο πετρέλαιο.
0: Πηγαίνω και βάζω φυσικό αέριο με 1,5 ευρώ. Στον πόλεμο δεν είχε 1,5 ευρώ το φυσικό αέριο. Ήταν ένα 2,50 και έλεγα πω που ανέβηκε. 1,5 ευρώ. Θα φτάσει στη βενζίνη. Τι το πήραμε το αυτοκίνητο με το φυσικό αέριο, μας έχετε καταστρέψει.
1: Και έχουμε και χειμώνα μπροστά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, τα 15 λεπτά δεν ξέρω αν θα φτάσουν για κάτι.
0: Εκλογές τον Οκτώβριο. Ξεχάστε τι λέγαμε πριν. Τις αλήθειες θα λέμε.
1: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι με τον καιρό που είχε χθες. Αυτό το ότι οριακά ήσουν να βάλεις μια ζακετούλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν άρχισε.
0: Χθες το βράδυ είχε έτσι.
1: Ναι. Δεν σκεφτόσουν λίγο τα Χριστούγεννα. Να τα κάνεις με ησυχία.
0: Ναι, σκεφτόμουν ότι.
1: Να μην τους έχεις να πλακώνονται.
0: Ναι, ρε, δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω.
1: Θα έχουμε τελειώσει με όλα.
0: Καλά, θα πλακώνονται και πάλι, αλλά okay.
1: Αν έχουν γίνει εκλογές.
0: Ναι, ναι, γεια σας. Πλακωθείτε.
1: Σιγά. Εσωτερικά θα πλακώνονται.
0: Καλά, ναι, σίγουρα, δεν το συζητάω. Έλα, πάντα το ενδιαφέρον κομμάτι της εκπομπής είναι το Πασόκ. Θα μου αφήσεις να στα πω.
1: Καλά, πεθαίνω.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Μες στην εβδομάδα γράφτηκε και υπόθηκε για τον Μιχάλη Χουρδάκη.
1: Ναι.
0: Ήταν πλεύση ελευθερίας, ήταν ανεξάρτητος, πήγε στον Κασελάκη. Ακούγεται ότι και μέσα στην εβδομάδα μπορεί να γίνει η μεταγραφή. Πρόσεξε με τώρα αυτός. Αυτός είχε κατέβει Α Θεσσαλονίκης, έτσι. Καταλαβαίνεις τι να γίνει στην Α Θεσσαλονίκης. Θρασκιά, Παπάς μάλλον, Χουρδάκης. Ελπίζω να μην ξαναβάλει εκεί Ανδρουλάκης και πάρει την έδρα και τους αφήσει όλους έτσι. Καστανίδης δεν θα υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Βέβαια, μια περιφέρεια στην οποία το Πασόκ. Δεν είναι καθόλου καλά.
0: Καθόλου καλά. 6,7 είχε.
1: Δηλαδή,
0: σε όλα τα στιγμή.
1: Είναι πέμπτο έκτο κόμμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήταν κάτω και από την ελληνική λύση.
1: Δηλαδή, όσοι και να προσπαθεί να το γεμίσει το ψηφοδέλτιο ο κ. Ανδρουλάκης, φαντάζομαι, για να μήπως ανεβάσει λίγο αυτό το ποσοστό. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Αλλά μου πεις και αυτό που κάνει ο Χουρδάκης δεν είναι δουλειά, είναι εντάξει.
0: Τι εννοείς?
1: Πλεύση ελευθερίας, Κασελάκης, Πασόκ, δουλειά να υπάρχει. Εντάξει,
0: δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος.
1: Ναι.
0: Λέγεται ότι θα πάρει το Λευτέρη Αβραμάκη. Ο Λευτέρης Αβραμάκης ήταν πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ το 19, ο οποίος θα κατέβει στις ΣΕΡΕΣ τώρα, λογικά με το ΠΑΣΟΚ. Απλώς κοιτώντας τους καταλόγους, βλέπεις ότι κάποια πρόσωπα τα οποία πουλούνται ως νέα δεν είναι και τόσο νέα. Γιατί το 23 είχαν κατέβει στις ΣΕΡΕΣ ο Κώστας ο Καρπουχτσής, ο σημερινός αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελλάς με τον ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι.
0: Δεν το θυμόμουν, ο οποίος είχε νικήσει τον Αβραμάκη για μία ψήφο.
1: Έλα, ρε.
0: Ναι.
1: Άρα σου λέει ο Τσίπρας θα κρατήσει αυτό που κέρδισε για μία ψήφο. Θα πάω στο χαμένο.
0: Και νομίζω ήταν 5.443-5.442, έτσι ακριβώς, μία ψήφο. Πρόσεξε όμως, και στις πρώτες εκλογές των.
1: Αλλά καλή επιλογή, Ανδρουλάκη, να κάνει αυτή τη μεταγραφή.
0: Ναι, προφανώς γιατί είναι πολύ ψηλά. Τον Μάιο είχε κερδίσει ο Καρπουξής, είχε βγει βουλευτής, και τον Ιούνιο, επειδή τα πήγε πολύ καλά ο ΣΥΡΙΖΑ με την έμπνευση της απλής αναλογικής στις δεύτερες εκλογές, δεν βγήκε κανείς. Και δεν έβγαλε κανέναν ο ΣΥΡΙΖΑ στις Σέρες. Γι' αυτό δεν ξέρουμε και τον Καρπουξή. Λοιπόν, Ευάγγελος Αποστολάκης στην Αλφα Πειραιά ακούγεται. Και ωραία. Μάλλον θα γίνει πιο σύντομα.
1: Με πυρόγα εκεί.
0: Και θα πέσει και το τραγούδι από
1: την
0: πίσω.
1: Αυτή την εικόνα με τον Κασελάκη δεν μπορώ να την ξεχάσω. Πήγαινε, του κάνει κουπί ο Ναύαρχος.
0: Φαντάζομαι.
1: Να κάνουν απόβαση.
0: Δεν θα την παίζουν στο Πασόκ αυτή την εικόνα. Θα την παίζουν οι άλλοι.
1: Έλα τώρα, ναι.
0: Λοιπόν, έκανα Νίνα Κασιμάτη εκκρεμή συνάντηση με Δούρου. Να τη πει τι θα κάνει. Αν είναι να φύγει, φύγε. Αν έρθει, θα κάτσει, κάτσε. Να γκρινιάζει μόνο, πάψε. Β' Πειραιά. Έχουμε Θεοδώρα Τζάκρη στην Πέλα. Λογικά και αυτό.
1: Φωτογραφήθηκε με Ανδρέα
0: Παπανδρέου
1: στο Προεδρικό. Και βλέπω τη φωτογραφία. Και λέω, αυτό ο άνθρωπο. Πόση ηρεμία έχει. Πόσα ανέχεται.
0: Πόσα συγχωρεί.
1: Πόσα συγχωρεί. Δηλαδή, ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή, τι του έχει σούρει Τζάκρη που την είχε κάνει υπουργό. Το ένα το άλλο και μετά πήγε απέναντι και πετροβολούσε.
0: Πετροβολούσε όμως.
1: Μα είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Και τώρα θα την πάρουν στο Πασόκ πίσω.
0: Ναι, εντάξει, είναι η Πέλα. Είναι δυνατή στην Πέλα. Τι να κάνουμε, όπως είπες για τον Αβραμάκη στις Σέρες. Εντάξει. Βέβαια το πρόβλημα του Πασόκ είναι τα αστικά κέντρα, αλλά θα δούμε και τι θα κάνουν. Και εκεί έχουν να φορτώσουν πολλούς υποψηφίους που θα υπάρχει μεγάλη αντιπαλότητα μεταξύ τους, θα το δούμε. Και βέβαια 3 Σεπτέμβρη φέτος στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Εκεί είναι η μόνη περιοχή που ο Ανδρουλάκης θα πάει καλά.
0: Ναι.
1: Αν κάπου πάει καλά το Πασόκ θα είναι εκεί.
0: Δεν είχε πάει καλά μόνο στα Χανιά το 23. Σε όλα τα άλλα είχε πάει πολύ καλό.
1: Στο Ηράκλειο σίγουρα θα είναι πρώτες, θα χτυπάει πολύ ψηλά. Ναι. Δυτική Μακεδονία πιστεύω θα πάει επίσης καλά, ξέρεις, στο Πασόκ.
0: Δυτική Μακεδονία.
1: Άκουσαμε. Πάει έτσι ακούω. Κάπου κάτι μετρήσεις, κάτι αυτά, είναι ψηλά.
0: Καλύτερα από την ελληνική λύση.
1: Ναι.
0: Καλύτερα από τον Τζίπρα.
1: Ναι.
0: Ναι. Α, εντάξει, κάτι θα ξέρεις εσύ. Τον κάλυπτε στο χώρο χρόνια.
1: Με κάποιους μιλάμε ακόμα.

0: στο σύνολο το ΠΑΣΟΚ δεν τα πάει καλά. Τώρα.
1: Για μίλησε μου.
0: Λοιπόν, Γκάλοπ Μάρκ για το πρώτο θέμα. Ωραία. Δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα. Νέα Δημοκρατία εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος 30,8.
1: Έχει το 3 μπροστά. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι αρκετό, αλλά.
0: Δεν είναι αυτοδυναμία, αλλά.
1: Ναι. Κοίταξε, με το 30,8 πείθεις ότι στις δεύτερες εκλογές πας για αυτοδυναμία ή χρειάζεσαι ένα 32.
0: Καταρχάς, με 30,8 έχεις το δικαίωμα να κάνεις δεύτερες εκλογές.
1: Έχεις το δικαίωμα, σαφώς.
0: Το πρώτο στοίχημα είναι να έχεις το δικαίωμα να κάνεις δεύτερες εκλογές.
1: Ναι. Με 28,6.
0: Δεν μπορεί να κάνει. Τι δεύτερες εκλογές θα κάνεις.
1: Εντάξει, θα πάρω 10 μονάδες. Θα πάρω 8-9 μονάδες. Αν ο άλλος πίσω είναι στο 15, και πάλι έχεις δικαίωμα.
0: Ναι, έχεις δικαίωμα, αλλά απλώς θα πρέπει να εξαντλήσεις κάποιες πιθανότητες να σχηματίσεις κυβέρνηση πριν πας εκεί. Δεν πας με την ίδια άνεση. Δηλαδή, δεν μπορεί να βγεις και να πεις: ναι, έχω 28, πάω να πάρω την αυτοδυναμία.
1: Το ΠΑΣΟΚ έχει συνεδριακή απόφαση. Μην επιμένεις.
0: Αυτά αλλάζουν με ένα καινούριο συνέδριο. κάτσε να δούμε πώς θα φτάσουν όλοι.
1: Αυτά αλλάζουν και χωρίς συνέδριο. Δεν χρειάζονται συνέδρια.
0: Ελλάς, Ελλάς, αλλά όχι Αντώνη Σαμαράς, αλλά Αλέξη Τσίπρας, 16,8.
1: Σε σχέση με την προηγούμενη, τα ίδια είναι πάνω κάτω.
0: Είναι πάνω κάτω όλοι τα ίδια με σχέση με την προηγούμενη. Ναι. Θα σου πω, του Ιουνίου ήταν 16,5.
1: Τσίμπησε 0,3. Ανεβαίνει.
0: Όσο τσίμπησε η Νέα Δημοκρατία 0,3, 0,3 τσίμπησε και
1: μάλιστα,
0: ο Τσίπρας.
1: Ωραία.
0: Πάνε χεράκι, χεράκι. Βέβαια έχει τσιμπήσει και το ΠΑΣΟΚ 0,5.
1: Α, ναι.
0: Από 10,5 τον Ιούνιο για την ίδια εταιρεία στο 11.
1: Έκρηξη, όχι τσίμπημα. Εκτείναξη.
0: Στο 11 το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι. Όχι, εντάξει, είναι σημαντικό αυτό γιατί όλο έπεφτε.
0: Ναι. Δηλαδή, σταθεροποιείται κάπου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά το δίπολο είναι καθαρό.
1: Ναι, τώρα 5 μονάδες διαφορά είναι 5 μονάδες διαφορά. Θα πεις
0: δίπολο με 14 μονάδες διαφορά. Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει.
0: Μέχρι εκεί φτάνει ο δεύτερος, τι να με το ζόρι.
1: Έχουμε συνηθίσει το 1,5 κόμμα εδώ και καιρό.
0: Ναι. ΠΑΣΟΚ 11, όπως είπαμε. Mm-hmm. Τρίτη θέση, καθαρή τρίτη θέση κιόλας. Διότι η ελληνική λύση που είναι τέταρτη είναι στο 7,5. Που εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση, παρότι είναι πιο χαμηλά από εκεί που την είχαμε δει.
1: Δεν ανέβηκε η ελληνική λύση, γιατί σε όλες ανέβαινε σιγά σιγά. Δηλαδή έπαιρνε πίσω κόσμο από την Καριστιανού.
0: Έχει ανέβει και η ελληνική λύση 0,5.
1: Ιδέες.
0: Εκεί θέλω να σταθώ στο ότι η ελληνική λύση έχει ανέβει 0,5, από 7 πήγε 7,5. Το θέμα είναι ότι διατηρεί δυνάμεις απέναντι στο κόμμα Καριστιανού, που όλοι έλεγαν ότι το κόμμα Καριστιανού θα την επηρεάσει πολύ κτλ. Φαίνεται ότι δεν την επηρεάζει τόσο πολύ. Προφανώς μια απώλεια την έχει, αλλά η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού έχει πάει στην πέμπτη θέση με 7,4 από 10,5 τον Ιούνιο.
1: Εντάξει, μεγάλη πτώση.
0: Ελεύθερη πτώση.
1: Ναι, ναι, μεγάλη πτώση. Συγγνώμη, είναι πάνω από το κουκουέ.
0: Και δεν έδινε και συνεντεύξεις τόσο καιρό.
1: Γι' αυτό.
0: Φαντάζομαι
1: που το πας.
0: Φαντάζομαι τώρα. Λοιπόν, Κομμουνιστικό Κόμμα είναι μετά. Είναι στο 6,7.
1: Μου κάνει εντύπωση αυτό γιατί σε όλες τις προηγούμενες μετρήσεις, τις τελευταίες, είχε επανέλθει η πρώτη πεντάδα μπροστά. Με έκτη την Καριστιανού. Εδώ βλέπουμε ότι το κουκουέ ίσως να χάνει και από τον Τσίπρα λίγο.
0: Το κουκουέ είναι πάνω κάτω στα ίδια για την Μάρκ.
1: Α, εντάξει.
0: Στην προηγούμενη ήταν 6,5, είναι 6,7. Τώρα είναι περίπου στο ίδιο. Πλεύση Ελευθερίας στο 5,5.
1: Ανεβασμένη
0: 0,2. Εντάξει, στα ίδια το λες. Για όλους πάνω κάτω στα ίδια το λες, εκτός από την πτώση της κυρίας Καριστιανού. Φωνή Λογικής στο 3,5, εντός Βουλής δηλαδή, η πρόβλεψη.
1: Και είναι παντού εκεί κοντά στο 3 η Φωνή Λογικής, σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
0: Εκεί δεν ξέρω τι θα γίνει με κόμμα Σαμαρά.
1: Ναι, βέβαια, εκεί θα έχει επηρεαστεί, όπως και η Καριστιανού θα επηρεαστεί, όπως και η Ελληνική Λύση.
0: Γιατί το θέμα με τη Φωνή Λογικής και το κόμμα Σαμαρά είναι πιο δύσκολο σε σχέση με την Καριστιανού και το Βελόπουλο. Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι οργανωτικό της Φωνής Λογικής είναι πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία ήταν πολύ κοντά στον Αντώνη Σαμαρά και είχαν οργανωτικό ρόλο.
1: Και θα μεταφερθούν, λες.
0: Πιστεύω θα μεταφερθούν όλοι.
1: Α, όλοι. Είσαι λίγο απόλυτος.
0: Θα σου πω κάτι. Φαντάσου ότι αυτός που είναι ο γραμματέας Φωνής Λογικής,
1: ναι,
0: κύριος Κόλλιας.
1: Μπράβο, το έχω διαβάσει αυτό, ναι.
0: Ήταν άνθρωπος του οργανωτικού στην Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά. Ποιος Σαμαράς, Σαμαράς.
1: Που ουσιαστικά ήταν αυτοί οι άνθρωποι σαν να βρήκαν ένα διέξοδο αντιμητσοτακικό.
0: Ακριβώς. Στη Φωνή Λογικής στις ευρωεκλογές.
1: Ναι.
0: Τώρα πού θα πάνε.
1: Ναι. Στη βάση.
0: Γι' αυτό λοιπόν η Φωνή Λογικής είναι το κόμμα που θα συμπιεστεί, μη σου πω, σου λέω εξαφανιστεί με ένα κόμμα Σαμαρά.
1: Συνεργαστεί.
0: Ναι. Το μέρα 25 επίσης το 3,1.
1: Μέρα 25, φίλε, ένα μπετοναρισμένο κοινό εκεί πέρα που δεν επηρεάζει ούτε από Τσίπρα ούτε από τίποτα. Και δεν είναι να πεις ότι έχει μια μεγάλη προβολή. Ένα μπετοναρισμένο αντιμνημονιακό αντιτσιπρικό κοινό. Είναι φοβερό.
0: Δραχμιστές, ναι, όλοι ναι, έχουν ναι, μαζευτεί
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι, δεν επηρεάζεται από τίποτα.
0: Ένα δηλαδή φούλα αντισυστημικό πράγμα.
1: Ναι, δεν του πήρε τίποτα σχεδόν ο Τσίπρας.
0: Μα όποιος ψηφίζει Βαρουφάκη, σχένεται τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Είναι ξεκάθαρο. Νίκη, εντάξει, γεια σας, να είχαμε να λέγαμε, στο 1,4. Και αυτό το έχει πάρει όλο ο Σαμαράς μόλις γίνει κόμμα. ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είχα ξεχάσει τόση ώρα, εσύ.
1: Τι άνθρωπος.
0: Ευτυχώς έφτασα στη δεύτερη σειρά με τα κόμματα, με τη μέτρηση. ΣΥΡΙΖΑ στο 1,3.
1: Ανέβηκε λίγο με δούρου.
0: Από 1,2.
1: Είδες.
0: Πήγαν κάτι συγγενείς, σπυρώθηκαν. Εντάξει, μετά Σπαρτιάτες, Δημοκράτες, Κασελάκης, εντάξει, να
1: μια αριστερά
0: λέγαμε.
1: Διαβάζεις πια.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Η νέα αριστερά είναι, όπως μπαίνουν τη σειρά των κομμάτων, πριν το άλλο κόμμα. Αλλά το άλλο κόμμα είναι ψηλότερο από τη νέα αριστερά. Είναι στο 0,3.
1: Δεν πήγε πολύ καλά η διάλυση κοινοβουλευτικής ομάδας τελικά.
0: Εδώ δεν πρέπει να έχουν μείνει ούτε οι συγγενείς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, και είπαν, άντε ρε παιδιά, εντάξει, συγγενείς, αλλά είπα όλα έχουν το όριό τους.
1: Ναι, νομίζω η μοναδική διέξοδος είναι η συνεργασία με κάποιο τρόπο με τον Βαρουφάκη. Βαρουφάκη με Τσακαλώτος μαζί. Εντάξει, να κάνουμε. Αυτά έχει ζωή.
0: Του στέλνει τώρα ο Βαρουφάκης όλους αυτούς. Τους βλέπει.
1: Αν πιστεύει ότι έχει ένα 0,5-0,6 το οποίο μπορεί να του εξασφαλίσει την είσοδο στη Βουλή, ενδεχομένως να τους βλέπει. Αλλιώς δεν νομίζω να έχει λόγο να το κάνει.
0: Ναι, μήπως του κάνει
1: και
0: ζημιά.
1: Γιατί και με τη ΛΑΕ που το είχε κάνει δεν του βγήκε καλά. Δεν μπήκε σε εκλογές.
0: Μήπως του κάνει και ζημιά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ναι, αριστερά να είχαμε να λέγαμε. Αυτούς τους απέσυρε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτα τους απέσυρε ο Τσίπρας μια και καλή. Αποσύρει και το ΣΥΡΙΖΑ. Και ο νέος ΣΥΡΙΖΑ είναι η Ελλάς.
1: Τώρα θα σταματήσουν οι δημοσκοπήσεις, έτσι.
0: Δηλαδή, ούτως ή άλλως έχουν πολλές δημοσκοπήσεις. Ούτως ή άλλως είναι πολλές δημοσκοπήσεις. Εντάξει, και τον Αύγουστο τους ψάχνουν στην παραλία.
1: Ξεκινήσαμε τον πρώτο χρόνο της νέας κυβέρνησης δημοσκοπήσεις κάθε μήνα.
0: Δηλαδή, τον Αύγουστο θα τους βρουν στην παραλία.
1: Όχι,
0: πώς θα κάνουν δημοσκόπηση.
1: Τώρα η καλή δημοσκόπηση είναι μία εβδομάδα μετά τη ΔΕΘ. 10 μέρες μετά τη ΔΕΘ. Και μετά την αξιωματική αντιπολίτευση. Και μετά το Πασόκ, τέλος πάντων. Γιατί σε είδα ότι με κοίταξε λίγο περίεργα. Ποιο εννοεί.
0: Ο Τσίπρας τι θα πάει, δεν ξέρω τι είναι το Πασόκ.
1: Ο Τσίπρας θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Θα πάει όπως πέρυσι με κανέναν economist. Κάπως θα το.
0: Συνεδριακός.
1: Εντάξει, αφού δεν μπορεί να πάει αλλιώς, αλλά θα πάει.
0: Μπορεί να κάνει μια εκδήλωση.
1: Ναι, θα κάνει.
0: Κομματική κτλ. Δεν χρειάζεται κάλυμα πλέον, αφού έχει κόμμα δικό του. Δεν χρειάζεται το κάλυμα του
1: economist. Δεν έχει το θεσμικό το να πάει εκεί στη ΔΕΘ να. Να έχει τη συνέντευξη τύπου την καθιερωμένη και αυτά.
0: Θα πάει έχει. Σε ένα λόγο, σε ένα ξενοδοχείο. Θα την κάνει. Δεν θα πάνε. Θα δω τι κάμερες.
1: Θα πάνε, αφού έχει να παρουσιάσει το πρόγραμμα.
0: Άρα.
1: Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.
0: 2-0. Γέλασα πολύ με δήλωση Κουφονικολάκου αυτή τη βδομάδα.
1: Νετανιάχου.
0: Νετανιάχου.
1: Δεν πρέπει να ακούστηκε πολύ καλά αυτό.
0: Λέει, είναι στο ρεαλισμό αυτό που πλασάρεται ο Τσίπρας στο πλαίσιο του ρεαλισμού. Λέει, αν έρθει ο Νετανιάχου στην Ελλάδα, εμείς θα τον συλλάβουμε.
1: Γιατί μετά ξαναρωτήθηκε κάποιος από τους εκπροσώπους του τύπου, νομίζω. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος ακριβώς. Και την έκανε την τρίπλα, τέλος πάντων, προφανώς. Πέρασε λίγο στα ψηλά. Δεν ασχολήθηκε πολύ. Ναι, η αλήθεια.
0: Αν ήμασταν εμείς κυβέρνηση και έρθει ο Νετανιάχου στην Ελλάδα, θα τον συλλάβουμε βάσει το Διεθνές Σύνταγμα Σύλληψης. Ξέρεις τι μου θύμισε. Αυτό που ήταν όταν ήμασταν πιτσιρίκια εμείς, που έκανε μικρό παιδί εντύπωση. Που έλεγε η Δάφνη, μου έχει μείνει, είναι από πυρηνικοποιημένη ζώνη. Δηλαδή, αν σκάσει πυρηνικό στην Ελλάδα, η Δάφνη δεν θα πάθει τίποτα γιατί έχει ανακηρυχθεί από πυρηνικοποιημένη ζώνη.
1: Ακριβώς. Έχει ασπίδα από πάνω, έχει ακυλέα.
0: Από πάνω. Αυτό μου.
1: Πέντε στρώματα.
0: Έχουμε ένα σύμμαχο ισχυρό στην περιοχή εκεί που έχουμε ίδιο αντίπαλο εισαγωγικά εμεί, την Τουρκία. Και λοιπόν, πάμε να συλλέγουμε τον Νετανιάχου έτσι. Το λέμε, το είπαμε τώρα.
1: Ίσα-ίσα θα προλάβουμε να σου πω το αγαπημένο σου θέμα. Όταν έχω χαριδούκα, εσύ πάντα σου αρέσει αυτό.
0: Για πες.
1: Τρίτη βράδυ, εκδήλωση Αλέξη Τσίπρα για την τοπική αυτοδιοίκηση με καλεσμένους δημάρχους. Και βέβαια, Χαρίς Δούκας.
0: Τέλειο.
1: Τέλειο.
0: Θα μιλήσει
1: με τη θεσμική ιδιότητα όμως.
0: Επειδή θα παίρνει τη θεσμική ιδιότητα να πούνε κάτι για τα φρεάτια που ήταν όλα στη Βασιλεώς Κωνσταντίνου και στους γύρω δρόμους βουλωμένα και έβγαιναν προς τα πάνω τα νερά.
1: Αν πήγε τα φρεάτια μόνο στο Πασόκ θα κάνουν το σταυρό τους. Είναι μια χαρά. Θα πήγε τα φρεάτια όμως μόνο.
0: Δεν νομίζω.
1: Να αρχίζεις πάλι για συμφωνίες Πρεσπών και τέτοια και συνεργασίες με, με το προοδευτικό κομμάτι της ελληνικής πολιτικής σκηνής.
0: Θα πει Αλέξη μου, είσαι το μέλλον.
1: Θα έχει πολλούς δημάρχους, περιφερειάρχες. Θα είναι. Εντάξει, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα πήγε πολύ τα καλά στην τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε σε εκλογές, όταν ήταν στα καλά του, επενδύει λίγο εκεί πέρα και έτσι με πιο προοδευτικούς και όχι τόσο ΣΥΡΙΖΑΙΟΥς δημάρχους. Α, δούμε πώς θα πάει και αυτό.
0: Θα είναι
1: το κλασικό με ρωτήσεις απαντήσεις.
0: Ο Αγγελούδης θα είναι.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι. Σίγουρα έχει προσκληθεί. Δεν ξέρω αν θα είναι.
0: Ναι, γιατί αν είναι και ο Αγγελούδης, μπορεί λίγο να.
1: Ναι.
0: Κάπως, αλλά.
1: Νομίζω θα είναι και ο Χαρδαλιάς. Θα έχει πολύ κόσμο.
0: Θα είναι και ο Χαρδαλιάς στην εκδήλωση του Τσίπρα.
1: Έτσι διάβασα. Ότι έχει κληθεί.
0: Α, έχει κληθεί.
1: Ναι.
0: Για να τους μιλήσει για το όραμά του για την αυτοδιοίκηση ο κ. Τσίπρας, θα είναι αυτό ή θα μιλήσουν και αυτοί.
1: Θα μιλήσουν για την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα μιλήσουν και αυτοί, ρε εσύ. Μα αυτό είναι το ενδιαφέρον. Να μιλήσει και ο Χάρης Δούκας.
0: Ναι. Και ο Νίκος Χαραλιάς μου, Αλέξη Τσίπρα. Θα πάει καλά αυτό. Χάρης Δούκας, ο Ανδρουλάκης, τι λες να κάνει.
1: Τι να κάνει, του πει να μην πάει. Δήμαρχος είναι.
0: Όχι, ρε, πόσο θα τον αντέξει το Δούκα, πιστεύεις, ο Ανδρουλάκης.
1: Μέχρι να αποφασίσει ο Χάρης Δούκας ότι δεν θέλει να είναι άλλο εκεί. Ξέρω εγώ τι.
0: Άρα το πάνω χέρι σε αυτή τη σχέση το έχει ο Χάρης Δούκας.
1: Τι κατάλαβες στο συνέδριο, το Πασόκ δηλαδή. Κατάλαβες κάτι διαφορετικό.
0: Όχι. Το έχει ο Χάρης Δούκας, το πάνω χέρι. Για χαμένο ο κομματικών εκλογών, καλά πήγε αυτό.
1: Ναι, καλά πήγε, μια χαρά. Μια χαρά. Νομίζω δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Έκανε ένα συνέδριο το οποίο βγήκαν όλοι ενωμένοι, αλλά στην πορεία.
0: Πάει υπέροχο το σκηνικό για το Πασόκ, ωραία.

0: Και κάπως έτσι, με ωραία μουσική και ευχάριστα, αποχαιρετούμε για το καλοκαίρι.
1: Ναι, αλλά κάνουμε κι εμείς κανένα μπάνιο τις Κυριακές.
0: Κάποιοι θα κάνετε ένα μπάνιο.
1: Εντάξει, κάποιοι. Και εσύ τις Κυριακές δεν μπορείς να πας για μπάνιο.
0: Θα είμαι εδώ. Δουλεύω.
1: Για όλες τις Κυριακές δουλεύεις. Ποιος το έβγαλε αυτό το πρόγραμμα.
0: Εσύ.
1: Εντάξει. Δεν το επιβεβαιώνω αυτό που λέει, σε καμία περίπτωση υπάρχουν Κυριακές.
0: Αλλά επειδή εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι, σε όσους φύγουν, όπως ο συνάδελφος και φίλος Αντώνης Ατζολέτος, να περάσουν υπέροχα.
1: Θα φύγουν, το συζητάμε.
0: Να ξεκουραστούν.
1: Άντε, να πάρω την ξεκούραση.
0: Να κάνουν τα μπάνια τους.
1: Λοιπόν, και εσείς να ξεκουραστείτε, να πάτε εκδρομές, να περάσετε όσο καλύτερα μπορείτε. Και
0: από τέλη Αυγούστου.
1: Τέλη Αυγούστου, τα ξαναλέμε.
0: Να είμαστε πάλι εδώ.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

0: πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
1: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
2: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
2: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
2: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανδρίου.

0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Μία ακόμα χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού έγραψε σήμερα η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών, η οποία επικράτησε της Ουγγαρίας με 15-14 στο μεγάλο τελικό του World Cup που διεξήχθη στο Σίδνεϊ και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Μετά από 5 χαμένους τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις, οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου κατάφεραν και φόρεσαν στο λαιμό τους το χρυσό μετάλλιο, το πρώτο χρυσό σε μεγάλη διοργάνωση. Η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρησης μας έχει χαρίσει πολλές σπουδαίες διακρίσεις και μετάλλια, καθιερώνοντας τη χώρα μας στην ελίτ του αθλήματος παγκοσμίως. Σήμερα έγραψε μια νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία της, κατακτώντας για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο, τόνισε σε μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή, δήλωσε στο συγχαρητήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ιστορική απόφαση σήμερα της UNESCO για τη χώρα μας. Η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO σε συνεδρίαση στην Νότια Κορέα με ομόφωνη απόφαση αναγνώρισε την ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου, του Βουνού των Θεών, ως πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας. Η ομόφωνη απόφαση της UNESCO να εγγραφεί στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς ο Όλυμπος είναι μια εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους, τονίζει σε αναρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με κοινή ανακοίνωση, το Υπουργείο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος εκφράζουν χαρά, περηφάνεια και μεγάλη ικανοποίηση. Σημειώνουν ότι η συμπερίληψη του μυθικού βουνού στο συγκεκριμένο κατάλογο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ένα λίτρο στον δίζελ, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει στα 15 λεπτά, τόνισε μεταξύ άλλων στην Κυριακάτικη ανάρτησή του Πρωθυπουργός. Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατομμυρίων, που αποσκοπεί όχι μόνο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων που μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Όταν το ΠΑΣΟΚ στην έναρξη του πολέμου στο Ιράν πρότεινε κοστολογημένα τη μείωση όσο διαρκεί η κρίση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ώστε να πλησιάσει η χώρα τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η κυβέρνηση μας κατηγορούσε για λεφτόδεντρα. Σήμερα, υπό την πίεση της λαϊκής αντίδρασης, έρχεται στα λόγια μας, ανέφερε σε σχολείο της η αξιωματική αντιπολίτευση. Ένα γερμανοπολίτη λιβανέζικης καταγωγής 21 ετών αναζητά η γερμανική αστυνομία μετά την επίθεση χθες στο Βερολίνο, κατά την οποία ο οδηγός βαν έπεσε με το όχημά του στο πλήθος σε συγκέντρωση ατόμων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Στη συνέχεια προσέχουσε σε δέντρο, εγκατέλειψε το όχημα ενώ κρατούσε μαχαίρι. Έχασε τη ζωή της μια γυναίκα και τραυματίστηκαν άλλοι 16 άνθρωποι, ορισμένοι εκ των οποίων φέρουν και τραύματα από μαχαίρι. Ο ύποπτος μέχρι τον περασμένο Μάιο κρατείται σε φυλακή ανηλίκων. Θεωρείται υποστηρικτής της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Η κατάσταση παραμένει πολύ δυσμενής, δήλωσε πριν από λίγο ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών. Χθες βράδυ οι Ισπανικές αρχές διέταξαν την εκένωση 8 δήμων κοντά στο Τολέδο. Ανοίγει αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα για ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη προς δημόσιο τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Από σήμερα η σταθμή Σύνταγμα στη γραμμή 3, Ευαγγελισμός και Μεγάρο Μουσικής για τις ημέρες Κυριακή ως Πέμπτη θα κλείνουν στις 10:20, 2,5 ώρες νωρίτερα από το καθορισμένο. Ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμένει ανοιχτός για τη γραμμή 2. Για την εξυπηρέτηση του κοινού θα δρομολογηθεί ειδική λεωφορειακή γραμμή.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Έθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Έθριος και στην υπόλοιπη χώρα. Η άνεμη είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ στο Αιγαίο Βόρειο. Η βορειοδυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Κωνσταντίνα Βαρσάμι με την εκπομπή «Μια Κυριακή από τη ζωή σου».
1: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αρχιμανδρίτη. Είναι διδάκτορ συγκριτικής γραμματολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, με ειδίκευση στον τομέα της μυθοκριτικής, της μελέτης των μύθων, στις τέχνες και στα γράμματα. Είναι συγγραφέας, δημιουργός ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ και τηλεοπτικών εκπομπών τέχνης και πολιτισμού. Έχει και άλλους τίτλους, αλλά πώς συστήνεστε, αν χρειαστεί να πείτε τι δουλειά κάνετε?
6: Αυτό πάντα ήταν ένα θέμα για μένα, κυρία Βαρσάμι. Νομίζω ότι η λέξη που περιγράφει όλα αυτά που κάνω στη ζωή μου και που είναι ο κοινός παρονομαστής είναι ο πολιτισμός, η λέξη πολιτισμός.
1: Ναι, αλλά αν ρωτήσει κάποιος πολύ γεωμένος άνθρωπος τι δουλειά κάνετε, τι απαντάτε?
6: Ας απογειωθεί.

0: Πού γεννηθήκατε?
1: Γεννήθηκα στο Κομπότι Άρτας. Είναι ένα χωριό γύρω στα 6-7 χιλιόμετρα πριν από την Άρτα. Τα πρώτα μου σχολικά χρόνια ήταν σε ένα άλλο χωριουδάκι δίπλα στο Κομπότι που λέγεται Μενίδη. Είναι το τελευταίο χωριό του νομού Ετελοακαρνανίας πριν το νομό Άρτης, όπου η μητέρα μου ήταν δασκάλα εκεί στο τριθέσιο δημοτικό σχολείο του Μενιδίου. Οπότε τα τρία πρώτα χρόνια της σχολικής μου ζωής ήταν εκεί, ανάμεσα στο σχολείο και στη θάλασσα.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που είναι πολύ σταθερή μέσα στον χρόνο, μπορεί να σας ακολουθεί ακόμη και σήμερα.
1: Η θάλασσα. Όταν ήμουν μικρός, θεωρούσα τη θάλασσα που με μεγάλωσε και στην οποία μεγάλωσα, ότι ήταν δική μου, μόνο δική μου. Και αυτό το ήξεραν οι άνθρωποι γύρω και με πείραζαν. Και όταν έβλεπαν ότι άρχισε να με ενοχλεί πολύ, με πείραζαν ακόμα περισσότερο και εγώ άρχιζα να κλαίω και έλεγα «Δική μου η θάλασσα, δική μου η θάλασσα».
0: Τα παιδικά σας χρόνια ποιο σημείο αναφοράς έχουν, την Άρτα πάντα?
1: Η Άρτα ήταν περισσότερο το σχολείο. Ήταν τα χρόνια του γυμνασίου και του λυκείου και τα χρόνια όπου πήρα και όλες τις βάσεις που με διαμόρφωσαν πνευματικά, δηλαδή ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, οδείο, μουσική.
0: Ξέρατε από εκείνη την ηλικία τι θα κάνετε όταν μεγαλώσετε?
1: Όχι βέβαια.
0: Νιώθατε ωστόσο διαφορετικό σε σχέση με τους άλλους συνομιλικούς σας?
1: Ένιωθα διαφορετικός γιατί τα ενδιαφέροντά μου φαινόταν να είναι διαφορετικά. Βέβαια πρέπει να πω ότι η Άρτα είναι ένας τόπος που έχει πολύ μεγάλο σεβασμό στα γράμματα. Οι γονείς, δηλαδή οι οικογένειες της Άρτας, δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στη μόρφωση των παιδιών. Αλλά ήξερα ότι τα πράγματα που μου άρεσαν ξέφευγαν από το συνηθισμένο. Και όταν άρχιζα, ας πούμε, κάτι, για παράδειγμα, η γαλλική γλώσσα, και όσο έμπαινα όλο και περισσότερο μέσα στο γαλλικό πολιτισμό, τη γαλλική λογοτεχνία, ένιωθα να, όχι να απομακρύνομαι από κάπου, αλλά να πηγαίνω προς κάπου. Αλλά αυτό το κάπου ακόμα δεν είχε καθοριστή, δεν ήταν συγκεκριμένο. Ήξερα απλώς ότι ανοιγόταν ένας δρόμος χωρίς τέλος.
0: Σαν να ήταν όμως η φυσική σας κατεύθυνση αυτή.
1: Αυτό ναι. Και ήταν πιο πολύ, ας πούμε, ο δρόμος που με κατεύθυνε προς τα γαλλικά πράγματα παρά προς τα αγγλικά πράγματα, γιατί και αγγλικά είχα μάθει ή μάθαινα. Αλλά η Γαλλία με κάποιο τρόπο, ο γαλλικός πολιτισμός, το γαλλικό πνεύμα, τέριαζε προφανώς στον ψυχισμό μου και στις ανησυχίες μου που ακόμα δεν ήξερα να τους δώσω ένα όνομα.
0: Σήμερα ξέρετε?
1: Σήμερα ξέρω πολύ περισσότερο, ναι. Θα μου πείτε ποιες είναι οι ανησυχίες μου σήμερα. Νομίζω πάντα ήταν οι ίδιες. Αυτό που σήμερα προσπαθώ μέσα από όλα τα πράγματα που κάνω είναι να βρω το νόημα του κάθε πράγματος. Αυτό το είχα από μικρός βέβαια, δηλαδή πάντα και στις ανθρώπινες σχέσεις και στα κείμενα έψαχνα να βρω το νόημα, τι θέλει να πει, γιατί το λέει αυτό. Με άγγιζε ιδιαίτερα ο τρόπος με τον οποίο λεγόταν τα πράγματα, ο τρόπος με τον οποίο ο τόνος της φωνής των ανθρώπων.
0: Ο τόνος της φωνής των ανθρώπων τι ακριβώς δείχνει για τους ανθρώπους?
1: Αναλόγως το τόνος είναι. Δείχνει πάρα πολλά και νομίζω ότι ο τόνος της φωνής και ο τόνος της φράσης δείχνει μια πρόθεση, δείχνει μια διάθεση, δείχνει τον τρόπο με τον οποίο σε βλέπει ο άλλος, σε αντιμετωπίζει και επίσης οι λέξεις. Οι λέξεις που χρησιμοποιεί και ο τρόπος με τον οποίο χτίζει τις φράσεις του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Longtemps.

0: Πώς διαλέξατε το αντικείμενό σας, γιατί αυτή η συγκεκριμένη ενασχόληση με τον πολιτισμό, με τις τέχνες, με τα γράμματα, με τη μυθοκριτική?
1: Γιατί θεωρώ ότι ο πολιτισμός είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε. Όλα γύρω μας είναι πολιτισμός. Ακόμα και η πολιτική, ακόμα και η οικονομία που δεν τις θεωρούμε πολιτισμό, είναι μέρος του ανθρώπινου πολιτισμού. Δηλαδή για μένα ο πολιτισμός δεν είναι μόνο οι τέχνες, είναι όλα αυτά που δείχνουν την εξέλιξη του ανθρώπινου πνεύματος, την εξέλιξη του τρόπου σκέψης των ανθρώπων σε όλους τους τομείς.
0: Εργάζεστε κυρίως στο Παρίσι.
1: Και στο Παρίσι και στην Ελλάδα, ναι, αρκετά στο Παρίσι, περισσότερο.
0: Πού είναι η βάση σας, πού νιώθετε περισσότερο οικεία?
1: Αυτό είναι δύσκολη ερώτηση. Νομίζω ότι το σπίτι της καρδιάς μου είναι η Ελλάδα. Τώρα βέβαια δικό και το Παρίσι. Ίσως πνευματικά περισσότερο συγγενεύει ο τρόπος σκέψης μου με τον γαλλικό τρόπο σκέψης.
0: Σκέφτεστε ελληνικά ή γαλλικά?
1: Δεν ξέρω πια.
0: Εξαρτάται με ποιον έχετε απέναντί σας όταν μονολογείτε.
1: Εξαρτάται, νομίζω, ίσως αυτό που θα πω είναι κοινότοπο. Μετρώ πάντα στα ελληνικά. Μου είναι πολύ δύσκολο να μετρήσω στα γαλλικά. Όταν γίνομαι πολύ συναισθηματικός ή εκνευρίζομαι, πιο πολύ εκνευρίζομαι στα ελληνικά, όπου και αν βρίσκομαι. Δεν εκνευρίζομαι συχνά βέβαια, αλλά τέλος πάντων συμβαίνει. Νομίζω ότι το μυαλό πιο πολύ στη Γαλλία, η καρδιά πιο πολύ στην Ελλάδα, αλλά και πάλι δεν μπορούμε να το σχηματοποιήσουμε έτσι, γιατί ακόμα και το γεγονός ότι ήμουν ανοιχτός και είμαι πάντα ανοιχτός στο γαλλικό τρόπο σκέψης, αυτό η Ελλάδα μου το έδωσε.
0: Δεν νιώθετε πάντως μετανάστης?
1: Όχι καθόλου. Νιώθω στο σπίτι μου όταν φυσικά είμαι στην Ελλάδα και στο σπίτι μου όταν είμαι στο Παρίσι.
0: Έχετε δύο νοικοκυριά?
1: Έχω δύο νοικοκυριά. Δεν ξέρω τι σημαίνει νοικοκυριά. Αλλά...
0: Εννοώ, έχετε δύο κρεβάτια,
1: δύο κουζίνες, δύο
0: ψυγεία.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει κάποιος που επηρέασε την απόφασή σας να ασχοληθείτε με το συγκεκριμένο αντικείμενο?
1: Δεν ξέρω να σας πω, δεν έχω σκεφτεί. Πιστεύω ότι η μητέρα μου μας όθησε και εμένα και την αδερφή μου να πάμε αρκετά προς τα γράμματα, προς όσο το δυνατόν περισσότερα εφόδια πνευματικά μπορεί να έχει κάποιος για τη ζωή του. Ο πατέρας πάντα συμφωνούσε με όλα αυτά και μας ενθάρρυνε με τον τρόπο του πιο σιωπηλά και πιο αποστασιοποιημένα, λιγότερο ενεργά σε αυτόν τον τομέα. Αλλά ήταν πολύ σημαντικό το ότι και εκείνος εκτιμούσε πάρα πολύ τα γράμματα, για παράδειγμα. Θυμάμαι, είχε έναν, δεν είναι πια στη ζωή ο πατέρας μου, είχε έναν εξαιρετικό γραφικό χαρακτήρα, εξαιρετικό όμως, ούτε εγώ τον έχω, κανείς μας δεν τον έχει στην οικογένεια, και θυμάμαι ότι αντέγραφε, και τα έχω πάντα, ποίηματα του Σεφέρη, το Επί Ασπαλάθων. Το θυμάμαι και το έχω κρατήσει πάντα. Είναι σε ένα χαρτάκι από μικρό τετράδιο, δύο σελίδες, τρεις, τέσσερις, δεν θυμάμαι πόσες. Οπότε αυτός ο θαυμασμός ή ο σεβασμός για τα γράμματα υπήρχε.

0: κοιμάστε κάπως ανάποδα. Συνήθως κάθεστε στη δική μου θέση. Είστε εσείς εκείνος που με έναν τρόπο εξομολογεί κάποιους ανθρώπους, κάνει τις ερωτήσεις και οι άλλοι σας δίνουν απαντήσεις. Δεν ξέρω αν αυτό τώρα είναι βολικό για σας, πολύ εύκολο. Αν νιώθετε λιγάκι σαν εκείνος τους ανθρώπους που μερικές φορές παθαίνουν και αμηχανία με τις ερωτήσεις που τους κάνουμε. Αν πούμε ότι οι άνθρωποι που έχετε συναντήσει στη ζωή σας γεμίζουν ένα λεωφορείο ή ένα τρένο, δεν ξέρω πόσοι είναι, πολλούς αν τους έχετε λέτε. Με πολλούς λέω.
1: Νομίζω.
0: Ας πούμε λοιπόν ότι είναι ένα μικρό λεωφοριάκι. Τι έχετε καταλάβει για εκείνους και σε σχέση με τον εαυτό σας? Υπάρχει κάτι μοιραίο στη ζωή μας, κάτι που θα κάνουμε έτσι κι αλλιώς, δεν γλιτώνουμε από αυτό που είμαστε φτιαγμένοι να το ζήσουμε τελικά?
1: Δεν γλιτώνουμε από τον εαυτό μας, νομίζω. Χωρίς να ξέρουμε ποιος ακριβώς είναι ο εαυτός μας και σε τι συνίσταται, ποια είναι τα συστατικά του, τι τον συνθέτει, και τον ανακαλύπτουμε εκ των υστέρων. Αφού έχουμε κάνει πολλά πράγματα, κοιτώντας πίσω, βλέπουμε ότι όλα αυτά που φαινόταν ίσως ασύνδετα μεταξύ τους, ίσως αντιφατικά, ίσως παράτερα, τελικά υπάρχει μια κόκκινη κλωστή που τα συνδέει. Και αυτό τελικά είμαστε εμείς. Δηλαδή, όταν σας έλεγα προηγουμένως για τον πολιτισμό, το ίδιο ισχύει και για την πορεία μας. Όχι, δεν πιστεύω ότι υπάρχει πεπρωμένο, εάν αυτό ρωτάτε. Δεν υπάρχει κάτι προκαθορισμένο. Υπάρχει αυτό που εξελισσόμαστε να γίνουμε, να γινόμαστε συνεχώς. Δεν υπάρχει κάτι γραμμένο. Οπότε νομίζω ότι δεν πρέπει ποτέ να σταματάει κάποιος να προσπαθεί και να διευρύνει τα όρια του και τους ορίζοντές του. Δηλαδή, αν νομίζει ότι μέχρι εκεί μπορώ να πάω, όχι, μπορείς να πας και πιο πέρα. Και πιο πέρα, για τον εαυτό σου, όχι για κάποιο άλλο λόγο, για να αποδείξεις κάτι σε κάποιον.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αρχιμανδρίτη. Είναι διδάκτορ συγκριτικής γραμματολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Είναι συγγραφέας, δημιουργός ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ και τηλεοπτικών εκπομπών τέχνης και πολιτισμού. Υπάρχει κάποιος, μια συνέντευξη που άλλαξε με έναν τρόπο τη σκέψη σας? Ένας άνθρωπος που σας ξάφνιασε και από εκεί και ύστερα αρχίσατε να βλέπετε ίσως τον κόσμο διαφορετικά?
1: Θα σας πω ότι η πρώτη μεγάλη συνάντηση της ζωής μου ήταν ο Μίκης, από τη στιγμή που μιλάμε για προσωπικότητες του πολιτισμού. Ο Μίκης ήταν ένα όνειρο για μένα, όπως ήταν ένα όνειρο φαντάζομαι για κάθε Έλληνα να τον γνωρίσω κάποια στιγμή. Δεν μπορούσα να το φανταστώ ότι θα τον γνώριζα κάποια στιγμή και ότι θα περνούσαμε πάρα πολύ καιρό μαζί για πολλά χρόνια. Και έτσι τελικά βγήκε και το πρώτο μου βιβλίο. Νομίζω ότι αυτό ήταν μια συνάντηση κλειδί στην πορεία μου που έφερε πολλά πράγματα μετά.
0: Διαπιστώσατε κάτι για σας?
1: Ξέρω αν διαπίστωσα κάτι για μένα. Όχι, διαπίστωσα κάτι για αυτόν και για όλους αυτούς τους μεγάλους ανθρώπους που γνώρισα μετά, ότι είναι άνθρωποι με αδυναμίες, άνθρωποι, αν μιλήσουμε για το Μίκη, τεράστιο μέγεθος, τεράστιο, με προτερήματα και ελαττώματα. Ήταν ένας άνθρωπος, όλοι έχουμε και ευαισθησίες και αδυναμίες και... αλλά όλα ήταν σε έναν υπέρμετρο βαθμό. Δηλαδή αυτό το ταλέντο, το γιγάντιο που είχε ο Μίκης, αυτή η προσωπικότητα, η χυμαρόδης, ιστορική μορφή ο Μίκης, σε έκανε να καταλάβεις ότι παρά την ανθρώπινη φύση του, μάλλον η ανθρώπινη φύση του δεν τον εμποδίζει να έχει κάτι το πέρα από το ανθρώπινο.
0: Δεν θα το πείτε θεϊκό.
1: Δεν θα το πω θεϊκό. θα μπορούσα να το πω ιερό. Ιερό με την έννοια, όχι με τη θρησκευτική έννοια, ιερό και ανθρώπινο ταυτόχρονα. Ιερά ανθρώπινο.
0: Η διδακτορική σας διατριβή αφορά το μύθο του Ορφέα στον 20ο αιώνα. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Γιατί επιλέξατε αυτό το μύθο?
1: Ήμουν ανάμεσα σε δύο μύθους να αποφασίσω. Ο ένας ήταν ο μύθος του Ορφέα και ο άλλος ήταν ο μύθος της Φέδρας. Με ενδιέφερε πάρα πολύ αυτή η ένωση, η συνάντηση του έρωτα με το θάνατο που είχαν και οι δύο αυτοί μύθοι, αλλά έκλεινα προς το μύθο του Ορφέα γιατί ο Ορφέας ήταν πιο πολυσύνθετος, είχε και την διάσταση της τέχνης μέσα. Οπότε τι μεγαλύτερο, η τέχνη, ο έρωτας και ο θάνατος, η ζωή αυτό είναι. Αν τελικά πούμε τι είναι αυτά τα τρία πράγματα που την αποτελούν, αυτά είναι. Για μένα τουλάχιστον.
0: Η πνευματική σας ταυτότητα όμως διαμορφώθηκε από τον Ορφέα για τη δουλειά που κάνατε στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης?
1: Διαμορφώθηκε φυσικά από την άποψη ότι όταν έχεις περάσει 5 χρόνια μελετώντας ένα θέμα, σχεδόν ταυτίζεσαι με το θέμα αυτό. Αυτό το θέμα μπαίνει μέσα στη ζωή σου και σε επηρεάζει σε όλους τους τομείς. Δηλαδή όταν διαβάζεις Κοκτό, όταν διαβάζεις Ανού ή Τένεσι Ουίλιαμς, όλα αυτά σε θρέφουν, σε τροφοδοτούν και σε κάνουν να σκέφτεσαι και πράγματα που δεν είχες σκεφτεί πριν συναντήσεις στην ουσία αυτούς τους συγγραφείς και τους ήρωες αυτών των συγγραφέων. Γιατί ο Ορφέας, μιλάω στον πληθυντικό, ότι μπορεί να είναι ένας ο Ορφέας, αλλά δεν είναι ένας τελικά, είναι μια πολλαπλή μορφή. Ο κάθε συγγραφέας, ο κάθε καλλιτέχνης του δίνει άλλα χαρακτηριστικά. Τα βασικά χαρακτηριστικά του μύθου υπάρχουν, αλλά σε κάθε εποχή αλλάζει με κάποιο τρόπο και αυτό είναι και ο μύθος. Δηλαδή ο μύθος είναι ένα παράξενο μείγμα σταθερότητας και συνέχειας και πλαστικότητας ταυτόχρονα. Αλλάζει και παραμένει ο ίδιος. Είναι παράδοξο αυτό που λέω, αλλά αυτό είναι και το μαγικό των μύθων. Και αυτό το μαγικό το αναζήτησα και στους ανθρώπους. Δηλαδή για μένα ο μύθος, μια μορφή μύθος, δεν περιορίζεται στις μυθικές μορφές της μυθολογίας και προσπάθησα να το βρω και το βρήκα και στις μορφές τις ζωντανές, δηλαδή το Μίκη Θεοδωράκη που λέγαμε προηγουμένως και πολλές άλλες μυθικές μορφές που γνώρισα στη συνέχεια. Και θυμάμαι διάβαζα την τέταρτη διάσταση του Ρίτσου, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά βιβλία που έχουν γραφτεί στην ελληνική λογοτεχνία και στην παγκόσμια θα έλεγα, όπου είναι θεατρική ποιητική μονόλογη, όπου μια μυθική μορφή, ας πούμε ο Ορέστης ή Χρυσόθεμης, Αγαμέμνονας, Φέδρα, Ελένη, μιλάει για τη ζωή, για το παρελθόν και ενώ ως μύθοι δεν θα έπρεπε να έχουν παρελθόν, γιατί ζουν μέσα σε ένα ο παρόν, τελικά βλέπεις ότι όταν η τέταρτη διάσταση αυτή του χρόνου μπαίνει μέσα στο άχρονο, κάνει τον μύθο να γυρνάει, να μετανιώνει, να νοσταλγεί, να γίνεται πιο ανθρώπινος.
2: Sous le ciel de Paris s'envole une chanson.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
7: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο, το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
9: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη ραφίνα με άνδρο
9: στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη ραφίνα με άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ.

0: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
0: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Μία ακόμα χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού έγραψε η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών, η οποία επικράτησε της Ουγγαρίας 15-14 στο μεγάλο τελικό του World Cup που διεξήχθη στο Σίδνεϊ και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Συγχαρητήρια, απέστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς ανακοίνωσε η UNESCO. Με κοινή ανακοίνωση, τα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος εκφράζουν χαρά, περηφάνεια και μεγάλη ικανοποίηση για την ομόφωνη απόφαση. Σημειώνουν ότι η συμπερίληψη του μυθικού βουνού στο συγκεκριμένο κατάλογο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ένα λίτρο στον ντίζελ, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάνει τα 15 λεπτά, τόνισε μεταξύ άλλων στο Κυριακάτι και αναρτησή του Πρωθυπουργός. Σχολιάζοντας το Πασόκ, ανέφερε πως όταν πρότεινε το κόμμα, κοστολογημένα όσο διαρκεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, η κυβέρνηση κατηγορούσε την αξιωματική αντιπολίτευση για λεφτόδεντρα. Αλλά σήμερα, υπό την πίεση της λαϊκής αντίδρασης, έρχεται στα λόγια του κόμματος. Ένα Γερμανό πολίτη λιβανέζικης καταγωγής 21 ετών αναζητά η γερμανική αστυνομία μετά την επίθεση χθες στο Βερολίνο, κατά την οποία ο οδηγός Βαν έπεσε με το όχημά του στο πλήθος σε συγκέντρωση ατόμων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Έχασε τη ζωή της μια γυναίκα και τραυματίστηκαν άλλοι 16 άνθρωποι, εκ των οποίων οι τρεις είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Ο υποπτός θεωρείται υποστηρικτής της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Άνοιγε αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά χρέη από 5.000 ευρώ. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
4: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αρχιμανδρίτη. Είναι διδάκτορ συγκριτικής γραμματολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, με ειδίκευση στον τομέα της μυθοκριτικής, της μελέτης των μύθων στις τέχνες και στα γράμματα. Είναι συγγραφέας, δημιουργός ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικών εκπομπών τέχνης και πολιτισμού. Έχει διατελέσει πρέσβης πολιτισμού της Ελλάδας στο πλαίσιο της Γαλλικής Προεδρίας στην Ευρώπη το 2008 και έχει τιμηθεί από τη Γαλλική Δημοκρατία με τον τίτλο του Υπότιτου Τάγματος των Γραμμάτων και των Τεχνών, αλλά και με τον τίτλο του Αξιωματούχου του Τάγματος των Γραμμάτων και των Τεχνών του 2019. Όταν βραβεύεστε για κάτι, τι λέτε? Α, άλλο ένα βραβείο?
5: Όχι, δεν μπορείς να το πεις ποτέ αυτό. Όχι, όχι. Καταρχάς είναι μια τεράστια ικανοποίηση. Δεν μπορείς να πεις ότι και σε εκπλήττει και δεν σε εκπλήττει ταυτόχρονα, γιατί ξέρεις πόσο κόπο έχεις κάνει ώστε να αναγνωριστεί κιόλας από τους άλλους. Και κυρίως αυτά τα βραβεία, οι παρασημοφορήσεις για τις οποίες μιλήσατε, ήταν από το Γαλλικό Κράτος, από το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού, και ήταν πολύ σημαντικό αυτό, δηλαδή να αναγνωρίζει μια χώρα την αξία των πραγμάτων που έχει κάνει κάποιος ο οποίος φιλοξενήθηκε από αυτή τη χώρα, γιατί εγώ ήμουν ξένος όταν πήγα, ξένος, όχι Γάλλος. Και αυτό είναι και το τεράστιο προτέρημα που έχουν οι Γάλλοι, η Γαλλία, είναι μια αγκαλιά. Και γι' αυτό άλλωστε πολλοί Έλληνες έχουν καταφύγει στη Γαλλία σε διάφορες περιόδους της ελληνικής ιστορίας, κατά την περίοδο της δικτατορίας για παράδειγμα, πολύ πιο πριν φυσικά, για άλλους λόγους, μην ξεχνάμε το Ματαρόα, το 1945, που το Γαλλικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα βοήθησε τόσους Έλληνες, μεγάλα πνεύματα της εποχής και καλλιτέχνες, να πάνε στη Γαλλία και να ανοίξει μπροστά τους ένας δρόμος στον οποίο θα μπορούσαν να ξεδιπλώσουν όλο το ταλέντο τους, να μάθουν πράγματα, να μάθουν και ίδιοι για τον εαυτό τους, αλλά και να διδάξουν αυτά που μάθαιναν ή ήξεραν στους Γάλλους. Οπότε ήταν μια σχέση πάντα της Γαλλίας και της Ελλάδας, η οποία ήταν σχέση φιλίας, αμοιβαίου σεβασμού και από τη μεριά της Γαλλίας τεράστιας εκτίμησης στο ελληνικό πνεύμα.
4: Αντίστοιχα

0: Η Ελλάδα δεν έχει ανοίξει την αγκαλιά της με τον ίδιο τρόπο, είτε σε ανθρώπους που εργάζονται στη χώρα μας, είτε και στους ίδιους τους Έλληνες που εργάζονται στο εξωτερικό και με έναν τρόπο επικοινωνούν τον ελληνικό πολιτισμό. Αυτό το νιώθετε σαν ένα μικρό έλλειμμα που έχουμε?
1: Σαφώς είναι έλλειμμα, απλώς πρέπει να σκεφτούμε τους λόγους για τους οποίους μπορεί να συμβαίνει αυτό. Καταρχάς, δεν μπορείς να συγκρίνεις ένα κράτος όπως είναι η Γαλλία με την Ελλάδα. Η Γαλλία είχε, ας πούμε, για πάρα πολλά χρόνια, πολύ πριν από την Ελλάδα, είχε μετανάστες. Η Ελλάδα ήταν ένας αρκετά κλειστός τόπος μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες. Δηλαδή, ζούμε πράγματα εμείς στην Ελλάδα σήμερα που άλλες χώρες τα έχουν ζήσει πολύ πιο πριν. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό καταρχάς να ακολουθείς την ιστορία. Δεν μπορείς να μην την ακολουθήσεις. Δεν μπορείς να μην ακολουθήσεις το ρου των πραγμάτων. Και κάθε τι που θεωρούμε ξένο, αντί να το εκλάβουμε ως απειλή, πρέπει να το εκλάβουμε ως ένα ερέθισμα για να μάθουμε πράγματα. Για να μάθουμε πράγματα για τον άλλον και μέσα από αυτά να καταλάβουμε και περισσότερο τον εαυτό μας. Ο ξένος είναι σαν ο άλλος, να μην το πω ξένος, είναι σαν ο καθρέφτης μας. Είναι σαν να αντανακλώνται πάνω του οι φόβοι μας, οι δικοί μας φόβοι.

0: Στην Ελλάδα αναγνωρίζετε η δουλειά σας?
1: Νομίζω πως ναι. Απλώς ίσως να μην είναι γνωστές όλες οι πτυχές των πραγμάτων που κάνω. Δηλαδή άλλοι με γνωρίζουν ως συγγραφέα από τα βιβλία μου, άλλοι από τις συνεντεύξεις που έκανα για αρκετά χρόνια, άλλοι από τις εκπομπές για τα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, τις τηλεοπτικές. Αναλόγως, ναι, νομίζω πως ναι. Απλώς σας λέω, ίσως όλο το φάσμα να μην είναι ευρέως γνωστό.
0: Δεν είναι κάτι πάντως που σας αγχώνει ή σας στενοχωρεί, γιατί αυτή η αντίστοιχη καριέρα δεν θα μπορούσε να συμβαίνει και στην πατρίδα σας?
1: Δεν τα βλέπω έτσι τα πράγματα. Δεν με απασχολεί περισσότερο από το αν μου θέτει εμπόδια στα πράγματα που θέλω να κάνω.
0: Το λέω γιατί υπάρχει τα τελευταία αρκετά χρόνια η συζήτηση ότι τα πολύ λαμπερά μυαλά του τόπου μας ζουν στο εξωτερικό και διαπρέπουν εκεί, ενώ θα μπορούσαν να είναι εδώ και να είμαστε όλοι μαζί πιο πλούσιοι.
1: Ναι,
0: όχι οικονομικά.
1: Ναι, το όλοι μαζί είναι και αυτό κάτι που συζητιέται, γιατί όταν, ας πούμε, έχεις μια πορεία για την οποία έχεις δουλέψει πάρα πολύ μόνος σου και όχι όλοι μαζί, βέβαια δεν πρέπει να παραγνωρίζει κανείς το γεγονός ότι ναι μεν έχεις την αίσθηση ότι δουλεύεις μόνος σου και ότι χαράσεις την πορεία μόνος σου, αλλά όλα τα εφόδια που σου έχει δώσει η πατρίδα σου είναι αυτά που σε βοήθησαν να χαράξεις τελικά εσύ μόνος την πορεία σου. Οπότε είναι πιο πολύπλοκο το πράγμα. Και πιστεύω ότι η ζωή δεν είναι μένω στη χώρα που γεννήθηκα μόνιμα ή μένω έξω μόνιμα. Δεν υπάρχει για μένα στο δικό μου σύμπαν, το πνευματικό σύμπαν, τον τρόπο σκέψης μου, δεν υπάρχει η έννοια του μόνιμου. Ας πούμε, όταν πήγα στη Γαλλία πριν από 30 χρόνια, και λέω τώρα τον αριθμό 30 χρόνια, δεν μπορώ να το. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα συνέχιζα να είμαι στη Γαλλία μέχρι σήμερα. Πήγα εντελώς παρθένος, δεν είχα ένα στόχο, ας πούμε, να πω ότι θα πάω για ένα χρόνο και θα γυρίσω.
0: Α, δεν είχατε στόχο?
1: Όχι, όχι, δεν είχα στόχο να, ούτε να γυρίσω ούτε να μην γυρίσω. Απλώς πήγαινα. Ωραίο ήταν και είναι. Δεν έφευγα από κάπου και δεν έφυγα από κάπου. Ποτέ δεν είχα την αίσθηση ότι έφυγα από την Ελλάδα. Ποτέ δεν είχα την αίσθηση ότι ήμουν μόνιμα στη Γαλλία. Είμαι μόνιμα στη ζωή μου. Και αυτή η ζωή είναι είτε εδώ είτε εκεί, είμαι εντός μου.

0: υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν την προσωπική σας διαδρομή?
1: Δεν νομίζω ότι με επηρέασε κάποιο γεγονός περισσότερο από ότι επηρέασε εσάς, φαντάζομαι. Δηλαδή είμαστε μια γενιά που δεν έζησε ευτυχώς δραματικά γεγονότα. Έχει ζήσει πολύ σημαντικές κρίσεις, βεβαίως. Ας πούμε η οικονομική κρίση του 2010. Ο κορονοϊός. Ο κορονοϊός νομίζω ότι όλους μας κλόνησε. Ήταν κάτι που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ ότι θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Εγώ πέρασα όλη την περίοδο του κορονοϊού στο Παρίσι, όπου η ζωή ήταν πολύ δύσκολη, αλλά τελικά με την απόσταση του χρόνου είχε και μια ομορφιά, μια πολύ ιδιαίτερη αίσθηση της μοναχικότητας, της ιδιωτικότητας, και ταυτόχρονα ένιωθες ότι όλοι ζουν το ίδιο πράγμα, οπότε υπήρχε ένα συλλογικό πνεύμα σε όλο αυτό που ζούσαμε και η απίστευτη ομορφιά του Παρισιού χωρίς ανθρώπους. Αυτό το μνημείο το απέραντο το αρχιτεκτονικό που είναι το Παρίσι, να έχεις τους έρημους δρόμους του, τους κύκνους και τις πάπιες από το Σικουάνα και τα άδεια βουλεβάρτα. Απίστευτη ομορφιά.
0: Είμαι σίγουρη ότι και στη θέση σας το ίδιο θα σκεφτόμουν. Απλώς τώρα που ακούω να το παραδέχεστε εσείς, σκέφτομαι ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε ένα κοινικό κομμάτι. Θέλουμε να μας ανήκει ο κόσμος χωρίς να υπάρχουν οι άλλοι.
1: Θέλουμε λίγο την carte postale.
0: Ναι.
1: Την εξειδανικευμένη. Όχι, φυσικά δεν μπορείς να ζήσεις σε μια πόλη χωρίς ανθρώπους και σε έναν τόπο χωρίς ανθρώπους. Απλώς δεν ήταν τελικά τόσο άσχημο που το είδαμε κι αυτό.
0: Που το ζήσαμε
1: και αυτό. Φυσικά πολλοί άνθρωποι πέθαναν και πολλοί άνθρωποι έχουν ίσως αναπηρίες από σωματικές, ενώ από αυτή την περίοδο, από αυτές τις καταστάσεις. Αλλά νομίζω ότι ήταν κάτι που μας απομόνωσε και ταυτόχρονα μας ένωσε μεταξύ μας. Ζήσαμε όλος ο πλανήτης μια απολύτως κοινή εμπειρία.
0: Αλλάξατε ποτέ την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα? Αν αυτή είναι μια πολύ προσωπική ερώτηση, δεν χρειάζεται να απαντήσετε. Εννοώ αν κάνατε κάποια τρέλα, αν είχατε προγραμματίσει ένα ταξίδι και το αναβάλατε, αν είχατε σχεδιάσει να μείνετε στην Ελλάδα αλλά χρειάστηκε να φύγετε στο Παρίσι. Δεν ξέρω, αυτό που καμιά φορά ανατρέπει το σχεδιάγραμμά μας.
1: Ναι.
0: Το κάνατε? Μετανιώσατε γι' αυτό?
1: Όχι.
0: Άξιζε τον κόπο?
1: Πάντα.

0: Σε έναν κόσμο, κύριε Αρχιμανδρίτη, που ψηφιοποιείται ραγδαία, δεν μπορούμε να μην το παραδεχτούμε αυτό. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος των ανθρωπιστικών σπουδών και της συγκριτικής γραμματολογίας? Μπορεί να χωρέσει μέσα στην τεχνητή νοημοσύνη, μέσα σε όλα αυτά τα απίθανα τεχνολογικά επιτεύγματα που μπορούν να γράψουν αυτή τη στιγμή ένα μικρό διήγημα όπως θα το έγραφε ο Γιώργος Αρχιμανδρίτης?
1: Χωρίς την ψυχή όμως δεν είναι το ίδιο. Σαφώς μπορεί να γράψει, να βάλει στο χαρτί, στο ψηφιακό χαρτί, λέξεις τη μία μετά την άλλη που να έχουν κάποιο νόημα, αλλά δεν μπορεί να έχει, όχι δεν μπορεί.
0: Δεν φοβάστε ότι θα μας πάρει τη δουλειά?
1: Καθόλου. Μπορεί να είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο. Μπορείς να γλιτώνεις χρόνο σε κάποια πράγματα που σε άλλες περιπτώσεις ήταν χρονοβόρα και σου αφαιρούσαν ενέργεια από το πραγματικά δημιουργικό κομμάτι στο οποίο πρέπει να αφοσιωθείς. Οπότε όχι, είναι ένα εργαλείο όπως ο υπολογιστής για παράδειγμα. Είναι δυνατόν να νοσταλγήσουμε τις γραφομηχανές? Εγώ δεν τις νοσταλγώ γιατί δεν τις έζησα και ποτέ. Αλλά όταν η τεχνολογία έρχεται και σου δίνει τα εργαλεία που σου λύνουν τα χέρια, είναι θαυμάσιο πράγμα.
0: Το μέλλον της συγκριτικής γραμματολογίας ποιο μπορεί να είναι?
1: Είναι το μέλλον της λογοτεχνίας, είναι το μέλλον του βιβλίου. Εγώ πιστεύω πολύ στο βιβλίο και θεωρώ ότι ποτέ δεν θα χαθεί ο σεβασμός που έχουμε προς το βιβλίο, ποτέ προς τη λογοτεχνία. Δηλαδή ακόμη και να μην διαβάζουμε όσο θα έπρεπε να διαβάζουμε, είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα να πηγαίνεις στο βιβλιοπωλείο και να αγοράσεις ένα βιβλίο γιατί θεωρείς ότι θες να το διαβάσεις και ότι κάποια στιγμή θα το διαβάσεις και θα το βάλεις στη βιβλιοθήκη σου και ας μην το διαβάσεις ποτέ. Το βιβλίο είναι ένα ιερό αντικείμενο. Αυτό, ας πούμε, δεν μπορεί να το αντικαταστήσει το ηλεκτρονικό βιβλίο. Αυτή η αίσθηση του χαρτιού που μυρίζει στο χαρτί, που το πιάνεις στα χέρια σου το βιβλίο και το βιβλίο γίνεται στην ουσία η προέκταση του χεριού σου, που είναι η προέκταση του μυαλού σου. Αυτή η σχέση, πολύ ιδιαίτερη, θα διατηρηθεί για πάντα.
0: Έχετε συνομιλήσει με ανθρώπους που έχουν πετύχει πάρα πολλά. Τι έχετε καταλάβει, ποια είναι η μεγαλύτερη αξία της ζωής? Να είναι κανείς υγιής, να είναι πλούσιος, να είναι διάσημος, να είναι ευτυχής?
1: Να είναι υγιής φυσικά. Νομίζω να ακολουθείς αυτό που θέλεις, αυτό που είσαι, χωρίς να παρεκκλίνεις, ακόμη και αν παρεκκλίνεις κάποιες φορές και επανέρχεσαι, από τον εαυτό σου, αυτό, από το βαθύτερο είναι σου. Σίγουρα όσο διασχίζουμε τη ζωή ακούμε τις γνώμες των άλλων, τις συμβουλές τους, οι οποίες πάντα είναι καλοδεχούμενες οι συμβουλές, απλώς πρέπει να παίρνουν υπόψη αυτό που είσαι εσύ και όχι αυτό που είναι εκείνος που σου δίνει τη συμβουλή. Αυτό είναι το πολύ δύσκολο, δηλαδή να μπεις στη θέση του άλλου και να σκεφτείς πως αυτός ο άλλος που δεν είσαι εσύ πρέπει να προχωρήσει, τι είναι καλό για αυτόν.
0: Λέγατε προηγουμένως για τον Μίκη Θεοδωράκη και την τεράστια προσωπικότητά του. Τι συνιστά μια τεράστια προσωπικότητα? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας τεράστιας προσωπικότητας?
1: Είναι κάτι που δεν μπορώ να ορίσω, αλλά ταυτόχρονα είναι κάτι που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Δηλαδή αυτό που σου έρχεται σαν κύμα, σαν μια δύναμη της φύσης, είτε πρόκειται για μια σωματική δύναμη, είτε πρόκειται για μια πνευματική, για ένα ταλέντο, για μια ευαισθησία, για κάτι που έρχεται και σε παρασέρνει. Αυτό είναι μια τεράστια προσωπικότητα. Και είναι μια προσωπικότητα που στην ουσία είναι σαρωτική. Δεν μιλάω μόνο για το Μίκη, μιλάω για όλες τις μεγάλες προσωπικότητες. Σαρωτική και αφοσιωμένη σε αυτό που είναι και σε αυτό που κάνει και σε αυτό που οραματίζεται.
0: Έχοντας επίγνωση, έχω την εντύπωση ότι τις περισσότερες φορές αυτές οι τεράστιες προσωπικότητες δεν έχουν επίγνωση αυτού του μεγέθους. Του μεγέθους τους.
1: Και ναι και όχι. Επίγνωση απόλυτη αποκλείεται. Γιατί πρέπει να έχεις και μια απόσταση από τα πράγματα για να μπορέσεις να τα δεις στην ολότητά τους. Αλλά αν έχουν επίγνωση, νομίζω ότι αν είχαν απόλυτη επίγνωση θα έχαναν από τον αυθορμητισμό τους και ίσως να τους φρέναρε αυτή η απόλυτη επίγνωση. Θέλει και λίγο άγνοια του κινδύνου το να πας προς τα πράγματα, το να ριχτείς, να βουτήξεις μέσα σε μια κατάσταση χωρίς να σκέφτεσαι απαραίτητα το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι όλες αυτές οι μεγάλες προσωπικότητες είχαν τόλμη, είχαν όραμα, είχαν ταλέντο και διάθεση να δουλέψουν πάρα πολύ, γιατί το ταλέντο δεν είναι ένα δώρο που σου έρχεται και απλώς το παρουσιάζεις στον κόσμο. Η ζωή των μεγάλων προσωπικότητων είναι συνεχής δουλειά, συνεχής κόπος και συνεχές όνειρο. Και αυτό είναι και που τους κρατάει επίσης ενεργούς και δημιουργικούς μέχρι το τέλος. Βλέπουμε τόσους από τους μεγάλους δημιουργούς να είναι μέχρι την τελευταία στιγμή, ας πούμε, στις επάλξεις του αγώνα τους, του προσωπικού τους αγώνα.
0: Σαν να λέμε το ενδιαφέρον τους για κάτι αποσπά και το ενδιαφέρον των άλλων.
1: Το άσβεστο ενδιαφέρον για τη ζωή, το άσβεστο ενδιαφέρον για την τέχνη, το άσβεστο ενδιαφέρον για το καινούριο. Αυτό είναι που σου δίνει και αυτή την, ίσως την παιδικότητα, αυτό το θαυμασμό, αυτό το θάμπομα μπροστά στα πράγματα. Αυτό είναι που σου δίνει, ας πούμε, αυτή την τεράστια δύναμη για να ανταπεξέλθεις στις δυσκολίες που έχει η κάθε τέχνη ή η κάθε τεχνική. Το λέω με την γενική έννοια του όρου η τέχνη. Γιατί κάθε τι που κάνει οποιοδήποτε, δηλαδή ακόμα και ένα φαγητό να κάνεις, θέλει τέχνη, θέλει να το πιστέψεις. Θέλει να του δώσεις αγάπη, θέλει να το κάνεις όσο καλύτερο γίνεται. Το ίδιο είναι και με το βιβλίο. Το ίδιο είναι και με ένα μουσικό κομμάτι που θα συνθέσει κάποιος. Το ίδιο είναι για ένα ποίημα.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αρχιμανδρίτη. Μετά την εμπειρία που έχετε όλα αυτά τα χρόνια στη ραδιοφωνία και τη γαλλική και την ελληνική, γιατί δεν θα αντικατασταθεί ποτέ το ραδιόφωνο από την εικόνα?
1: Δεν θα αντικατασταθεί γιατί είναι μια συντροφιά που δεν τη βλέπεις αλλά είναι παρούσα. Σε κάνει να φαντάζεσαι και να ονειρεύεσαι πολύ διαφορετικά από ότι η εικόνα. Η εικόνα σου δίνει έτοιμο αυτό που θέλει να σου δώσει. Ο ήχος όμως δεν είναι το ίδιο. Ο ήχος σε αφήνει να πλάσεις εσύ αυτό που θέλεις. Είναι όπως η λογοτεχνία. Όπως όταν διαβάζεις ένα κείμενο, άλλο είναι να διαβάσεις ένα λογοτεχνικό έργο και άλλο είναι να δεις τη μεταφορά του στον κινηματογράφο. Είναι διαφορετικά πράγματα. Αυτό είναι άλλου είδους συζήτηση, αλλά η λογοτεχνία, ο ήχος, η φωνή σου δίνει αυτή την ελευθερία να φανταστείς και σε χαϊδεύει κιόλας. Η εικόνα δεν σε χαϊδεύει, η εικόνα είναι πιο επιθετική, ακόμη και στην ομορφιά της. Δηλαδή έρχεται με ορμή προς εσένα, ενώ ο ήχος έρχεται προς εσένα και πηγαίνεις και εσύ προς αυτόν. Δηλαδή υπάρχει μια αμοιβαιότητα ανάμεσα σε αυτόν που μιλά, στη φωνή, και σε αυτόν που ακούει, στο αυτή που δέχεται. Και είναι αυτός ο τόνος της φωνής που λέγαμε στην αρχή, ότι ξέρει το αυτή, ξέρει ο ακροατής, αυτός που δέχεται, αυτός που υποδέχεται κάτι, καταλαβαίνει τι εμπεριέχει ο λόγος. Την καλοσύνη, την ευγένεια, την επιθετικότητα, την ειρωνία. Όλα αυτά είναι πολύ ευαίσθητα. Όλα αυτά είναι στοιχεία που ο ήχος μας κάνει να τα συλλαμβάνουμε αμέσως.
0: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας?
1: Τι ερώτηση. Το βασικό κίνητρο της ζωής μου. Η δημιουργία, νομίζω.
0: Η οποία είναι ξεκάθαρη. Κάθε πρωί ξυπνάτε, έχετε ένα σχέδιο συγκεκριμένο το οποίο θα υλοποιήσετε. Σήμερα θα δημιουργήσω αυτό. Ή μπορείτε να περιμένετε και μερικά χρόνια?
1: Μπορείς να περιμένεις αρκετά χρόνια όντως. Όχι, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Καταρχάς δεν ξυπνάς μόνο το πρωί. Μπορείς να ξυπνήσεις και μέσα στη νύχτα. Μπορείς να ξυπνήσεις στις 5 και ένα πρόβλημα που είχες, μια φράση που έπρεπε να γράψεις έτσι, ένα άλλο πρόβλημα που έχει σχέση με τη δημιουργία, να σε έχει απασχολήσει πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες εβδομάδες, και ξαφνικά μέσα στη νύχτα να ανοίξεις τα μάτια σου και να έχει βρεθεί η λύση. Γιατί το μυαλό έχει δουλέψει πάρα πολύ και ξαφνικά ανάμεσα σε αυτή την κατάσταση που είναι ανάμεσα στον ύπνο και στον ξύπνιο, να έρθει η λύση.
0: Υπάρχει ένα επίτευγμα για το οποίο νιώθετε περήφανος?
1: Όχι. Αισθάνομαι ικανοποίηση, ευχαρίστηση που κάνω τα πράγματα που αγαπώ και να τα βλέπω να γεννιούνται και να παίρνουν μορφή και να φεύγουν από μένα και να παραμένουν μέσα μου ταυτόχρονα.
0: Χρειάστηκε να κάνετε κάτι που δεν θέλατε στη ζωή σας? Αναγκαστήκατε να κάνετε κάτι που δεν σας άρεσε για ένα μικρό έστω διάστημα?
1: Ελάχιστα πράγματα, νομίζω. Δηλαδή δεν επέτρεψα στον εαυτό μου να κάνει πράγματα που δεν ήθελε ή που δεν του άρεσαν. Ακόμη και αν αυτό ήταν πολύ δύσκολο και ενήχε πολλές αγωνίες, στερήσεις. Προτίμησα δηλαδή τις αγωνίες και τις στερήσεις παρά το να κάνω υποχωρήσεις, να κάνω πράγματα που δεν μου τέριαζαν, γιατί ούτε καλός θα ήμουν στα πράγματα που δεν μου τέριαζαν. Υπήρξε ένα πράγμα πολύ σημαντικό, τώρα που το σκέφτομαι.
0: Ποιο ήταν αυτό?
1: Ήταν ότι πριν φύγω για το Παρίσι να σπουδάσω συγκριτική φιλολογία, συγκριτική γραμματολογία, είχα περάσει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ως συλλεκτολόγος μηχανικός και έμεινα γεμάτα 3 χρόνια και ήταν η πιο δύσκολη περίοδος της ζωής μου. Αλλά ήταν και αυτή η περίοδος που εκλήθην να κάνω κάτι που δεν μου τέριαζε, που δεν ήμουν εγώ, αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία κατάλαβα τι δεν ήμουν. Άρα έμενε να ανακαλύψω το τι είμαι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής με drones στο κυνήγι της Ξαπλώστρας πώς ελέγχονται από αέρος οι παραλίες. Η Καθημερινή μπήκε για πρώτη φορά στο νέο αρχηγείο του κυβερνοπολέμου. Τι δεν είδαμε στην Οδύσσια. Μελετητές του Ομήρου κρίνουν την υπερπαραγωγή του Νόλαν. Ποιες στιγμές κρατάμε από το Μουντιάλ. Ο απολογισμός της μεγάλης διοργάνωσης. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
7: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Τα κορδεύω.
9: Η ώρα είναι 2.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην αρχή συνταξία η Τζέσι Αμπτουλάη, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ελένη Μπουλιέρη. Η ώρα είναι 2:01 και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους. Το χρυσό μετάλλιο κέρδισε η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών επικρατώντας με 15-14 την κόντρα στην Ουγγαρία στο μεγάλο τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ. Μετά από 5 χαμένους τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις, οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου κατάφεραν να κατακτήσουν την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο το πρώτο τους σε μεγάλη διοργάνωση. Η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης μας έχει χαρίσει πολλές σπουδαίες διακρίσεις και μετάλλια, καθιερώνοντας τη χώρα μας στην ελίτ του αθλήματος παγκοσμίως, τόνισε σε μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία, κατακτώντας το πρώτο της World Cup σε ένα σπορ που πάντα μας χαρίζει δυνατές συγκινήσεις και διεθνείς διακρίσεις, γράφει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές μας της Εθνικής Ομάδας Πόλο και τον προπονητή Θοδωρή Βλάχο για τη σπουδαία διάκριση. Μας κάνετε υπερήφανους, έγραψε στο μήνυμά του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ιστορική απόφαση της UNESCO για τη χώρα μας. Η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς σε συνεδρίαση στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας με ομόφωνη απόφαση αναγνώρισε την ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου, του Βουνού των Θεών, ως πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας. Η ομόφωνη απόφαση της UNESCO να εγγραφεί στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς είναι μια εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Με κοινή ανακοίνωση, τα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκφράζουν χαρά, υπερηφάνεια και μεγάλη ικανοποίηση για την ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής της UNESCO. Μιλώντας εδώ στον Sky, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος, έκανε λόγο για ιστορική στιγμή και μία απόφαση που χρειάστηκε πολλή δουλειά, καθώς τα τεχνοκρατικά όργανα της UNESCO είχαν εκφράσει τις επιφυλάξεις τους. Σημείωσε ότι η απόφαση ήταν ομόφωνη και μάλιστα στη συνεδρίαση τα 17 από τα 21 κράτη που συμμετείχαν πήραν το λόγο για να μας στηρίξουν. Ο κύριος Κουμουτσάκος υπογράμμισε ότι πλέον η χώρα μας έχει 21 μνημεία στο συγκεκριμένο κατάλογο της UNESCO και είμαστε στις πρώτες θέσεις. Για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο στο ντίζελ, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά, τονίζει μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Όπως αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, που αποσκοπεί όχι μόνο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων που μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Όταν το ΠΑΣΟΚ στην έναρξη του πολέμου στο Ιράν πρότεινε κοστολογημένα τη μείωση όσο διαρκεί η κρίση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ώστε να πλησιάσει η χώρα τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η κυβέρνηση μας κατηγορούσε για λευτόδεντρα, σήμερα υπό την πίεση της λαϊκής αντίδρασης έρχεται στα λόγια μας, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη. Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, μετά από 2 εβδομάδες επιθέσεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πραγματοποίησαν αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούθη, σύμμαχοι της Τεχεράνης, εξαπέλυαν επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας σε 2 λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας. Η Ουάσιγκτον δεν έδωσε καμία εξήγηση για τον λόγο που διέκοψε απότομα τις επιθέσεις των τελευταίων ημερών σε αντίπεινα για τις επιθέσεις του Ιράν
σε πλοία στα στενά του Ορμούς. Μεγάλη επιχείρηση στην οποία συμμετέχουν πάνω από 2.200 αστυνομικοί είναι σε εξέλιξη στο Βερολίνο για τον εντοπισμό ενός άνδρα που θεωρείται ύποπτος για την επίθεση χθες βράδυ σε εκδήλωση Pride για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ο ύποπτος έπεσε με ένα μίνι βαν πάνω στο συγκεκριμένο πλήθος, ενώ στη συνέχεια προσέκρουσε σε δέντρο και εγκατέλειψε το όχημα ενώ κρατούσε μαχαίρι. Από την επίθεση σκοτώθηκε μία γυναίκα και τραυματίστηκαν άλλοι 16 άνθρωποι, ορισμένοι εκ των οποίων φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Η αστυνομία αναζητά έναν άνδρα 21 ετών από τον Ισλαμιστικό χώρο, ο οποίος είναι γνωστός στις γερμανικές αρχές. Ανεξέλεγκτες μένονται οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νότιο-δυτική Γαλλία. Η τεράστια πυρκαγιά που κατέκαψε τις παρυφές της λεκάνης του Αρκασόν και απειλεί πλέον τις περιφέρειες της Μητρόπολης του Μπορντό έχει κατακάψει περισσότερα από 420.000 στρέμματα, ανακοίνωσε σήμερα η νομαρχία της Ζιρόντ. Χθες βράδυ οι Ισπανικές αρχές διέταξαν την εκένωση άλλων 8 δήμων κοντά στο Τολέδο λόγω του πυρ μετόπου δυτικά της Μαδρίτης. Στην εσωτερική επικαιρότητα ανοίγει αύριο Δευτέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Εκτιμάται ότι με τη βελτίωση αυτή δυνητικά 1 εκατομμύριο επιπλέον οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους με τους ευνοϊκούς όρους του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού. Ξεκίνησε από τον ΕΛΓΑ η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν σε καλλιέργειες οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις την Παρασκευή σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από αύριο Δευτέρα έως και τις 10 Αυγούστου. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Αντίριο όταν ο οδηγός αυτοκινήτου δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο, εμβόλησε περιπολικό στην προσπάθειά του να διαφύγει και στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημά του πεζός. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Στην αθλητική επικαιρότητα και πάλι, στο ποδόσφαιρο ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε με αρνητικό τρόπο το κομμάτι των φιλικών προετοιμασίας αφού γνώρισε την ήττα με 3-2 από την Αλκμαρ στην Ολλανδία. Η ελληνική κοπηλασία πανηγυρίζει μια σπουδαία ημέρα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K23 που διεξάγεται στο Ντουίσμπουργκ της Γερμανίας, όπου οι αθλητές μας Αλέξανδρος Χάτζη Αυγουστίδης και Ανδρέας Μπούρκας κατέκτησαν την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο. Χρυσό μετάλλιο ήρθε και στο διπλό σκιφ γυναικών, όπου η Μιλένα Κοντού και Ελένη Διαβάτη επικράτησαν του πληρώματος της Πολωνίας κυριολεκτικά πάνω στη γραμμή του τερματισμού και αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες κόσμου. Και πολύ σύντομα ο καιρός, έθριος είναι σήμερα εδώ στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 2 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική μεσημβρινή σας ενημέρωση και αρχίζουμε το μαγκαζίνο μας με δύο πολύ καλά νέα που μας έρχονται από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας και το Μπουσάν της Νοτίου Κορέας. Ο λόγος για την κατάκτηση της παγκόσμιας κορυφής από την εθνική μας στο Πόλο και παράλληλα την ιστορική απόφαση για την ένταξη του Ολύμπου στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Ξεκινάμε όμως από την Αυστραλία και το Πόλο.
1: Πέρασε δύο παίκτες τώρα στα δύο μέτρα. Ο Κάκαρης εκεί παίρνει την αποβολή. Με παίκτη παραπάνω ελληνική ομάδα. Όλο φωνάζει ο Βλάχος. Παπαναστασίου, Σκουμπάκης, Αργυρόπουλος. Δεν θα κάνει το σουτ. Παπαναστασίου, Σκουμπάκης και πάλι Αργυρόπουλος. Θα σουτάρει το σκοράρι. Στέλιος Αργυρόπουλος. 12-7. Κάνει το 15-14. Ο αρχηγός εθνικής δίνει το προβάδισμα 12 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του τελικού.
0: Το χρυσό μετάλλιο λοιπόν κέρδισε η εθνική ομάδα των ανδρών επικρατώντας 15-14 κόντρα στην Ουγγαρία στο μεγάλο τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ. Περισσότερα από τον Θανάση Κρητικό που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Θανάση.
2: Χαίρετε, Νίκο. Ναι, όντως η εθνική ομάδα είναι πλέον κυπελούχος κόσμου αφού κατέκτησε το World Cup στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας μετά από έναν συγκλονιστικό τελικό απέναντι στην υπερδύναμη Ουγγαρία. Επικράτησε το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου με 15-14 με γκολ 12 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε και έσπασε έτσι μια κατάρα 5 τελικών όπου δεν είχαμε νίκη.
0: Δεν τα είχε καταφέρει.
2: Δεν τα είχε καταφέρει, ναι. Δεν είχε κατακτήσει ποτέ το χρυσό μετάλλιο. Το έκανε σήμερα στο Σίδνεϊ. Η εθνική ομάδα Πόλο, η ανδρική, έβαλε για πρώτη φορά στον λαιμό της το χρυσό μετάλλιο. Έφτασε έτσι τα 19 μετάλλια συνολικά σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. 13 χάλκινα, 5 ασημένια και ένα χρυσό πλέον. Για μια ομάδα η οποία μας έχει κάνει περήφανους πάρα πολλές φορές. Χρειαζόταν όμως κάτι, αυτό που της έλειπε και το πήρε σήμερα. Έβαλε στην συλλογή της και ένα χρυσό μετάλλιο. Μια εξηλαίωση μπορώ να πω εγώ για τον Θοδωρή Βλάχο και τα παιδιά του μετά από πολλά χρόνια κόπων και προσπαθειών. Έρχεται η δικαίωση κάποια στιγμή.
0: Ακριβώς.
2: Όπως έγινε.
0: Από τη μακρινή Αυστραλία. Έτσι, είχαμε στον ημιτελικό, ήμασταν κόντρα στην Ιταλία. Σωστά.
2: Πάρα πολύ σωστά. Και στα προημιτελικά, διότι ήταν μια διοργάνωση 8 ομάδων. Ξεκίνησε από τα προημιτελικά ουσιαστικά. Αποκλείσαμε εκεί το Μαυροβούνιο. Ακολούθησε η Ιταλία στον ημιτελικό χθες. Και σήμερα στον τελικό απέναντι στην Ουγγαρία αναδειχθήκαμε νικητές.
0: Οριακά, αλλά νικητές.
2: Ναι. Νομίζω ότι ήταν ο ιδανικός τρόπος για να κατακτήσει η Ελλάδα πια επιτέλους ένα χρυσό μετάλλιο.
0: Και είχαμε τα συγχαρητήρια και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από λίγο με ανάρτησή του, όπως με ανάρτησή του και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί που αναφέρθηκαν σε αυτήν την μεγάλη διάκριση.
2: Ναι, όντως. Είχαμε τα συγχαρητήρια από τους πολιτικούς ηγέτες, τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, διότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία για μια από τις καλύτερες ομάδες του ελληνικού αθλητισμού, μπορούμε να πούμε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Θα σε ξαναβρούμε και αργότερα για άλλες ειδήσεις από το αθλητικό πεδίο. Τώρα πάμε στην άλλη επίσης πολύ καλή είδηση και την ιστορική απόφαση της UNESCO για τη χώρα μας. Η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομίας της UNESCO σε συνεδρίαση στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας με ομόφωνη απόφαση αναγνώρισε την ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου, του Βουνού των Θεών, ως πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας. Βαγγέλη Κοκολάκο, καλό μεσημέρι.
3: Ο Όλυμπος λοιπόν, το μυθικό βουνό των θεών και το υψηλότερο βουνό της Ελλάδας, απέκτησε πλέον και επίσημα τη θέση που του αναλογεί, μπορούμε να πούμε, στον παγκόσμιο χάρτη της πολιτιστικής και ψυχικής κληρονομιάς. Όλα έγιναν, όπως σωστά είπε, στην 48η Σύνοδο της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, η οποία ανέκρινε ομόφωνα την ένταξή του στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς. Αυτή η απόφαση ελήφθη και αποτελεί οριστικό ορόσημο για την Ελλάδα, καθώς ο Όλυμπος αναγνωρίζεται ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η διάκριση αυτή τοποθετεί τον Όλυμπο ανάμεσα στα πλέον εμβληματικά μνημεία του κόσμου που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας και διαχείρισης προς όφελος ολόκληρης της ανθρωπότητας. Για αυτή την ιστορική απόφαση τοποθετήθηκε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έκανε λόγο για μια εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους, που αποδεικνύει τη θέληση της χώρας να διατηρήσει ακμαία τη φυσική και πολιτιστική της παράδοση. Τον φάκελο για την υποψηφιότητα αυτή και την απόφαση τελικά να μπει στον κατάλογο με τα παγκόσμια μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς του UNESCO υπέβαλαν από κοινού το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τοποθετήθηκαν και οι δύο υπουργοί. Λίνα Μενδώνη έκανε λόγο για μια εγγραφή η οποία συμπληρώνει με μοναδικό τρόπο την αδιάρρηκτη ενότητα της πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς, ενώ από την πλευρά του Σταύρος Παπασταύρου τόνισε πως πλέον χρέος της χώρας είναι να προστατεύσει και να αναδείξει τη μοναδική και φυσική πολιτική κληρονομιά του Ολύμπου. Πλέον η χώρα μας διαθέτει τρία μνημεία πολιτικής κληρονομιάς στην UNESCO, καθώς είχαμε ήδη σε αυτήν τη σχετική λίστα το Άγιο Όρος και τα Μετέωρα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη Κοκολάκο, για τις πληροφορίες. Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε, μιλώντας εδώ στον Sky 100,3, στον Γιώργο Ψάλτη, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, ο κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος.
4: Είναι μια πολύ, πολύ σπουδαία, μια χωρίς υπερβολή ιστορική στιγμή, αυτό το μοναδικό, το πόσιμο, πολιτιστικό και φυσικό για τον πολιτισμό της ανθρωπότητας, για την παγκόσμια κληρονομιά, αναγνωρίστηκε σήμερα διεθνώς και ομόφωνα ως κομμάτι αναπόσπαστο της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Χρειάστηκε λοιπόν πολλή δουλειά για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα. 17 κράτη από τα 21 της Επιτροπής πήραν το λόγο για να μας στηρίξουν και η απόφαση ήταν ομόφωνη.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Παραμένουμε εκτός σύνορων. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και 16 ακόμη τραυματίστηκαν χθες βράδυ στο Βερολίνο, στην περιοχή Tier Garden, όταν ένα μίνι βαν έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε σε εκδηλώσεις Pride για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Η αστυνομία αναζητά τώρα έναν άνδρα 21 ετών, ο οποίος είναι γνωστός στις γερμανικές αρχές από τον Ισλαμιστικό χώρο. Θα μας πει περισσότερα από τη και την Deutsche Welle, ο Κώστας Αργυρός. Γεια σου Κώστα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από τη Βόνη. Η αναζήτηση συνεχίζεται. Ο 21 ετών δράστης, όπως είπες και εσύ, από τον Ισλαμιστικό χώρο, είναι Γερμανός πολίτης, έχει γεννηθεί στο Βερολίνο το 2005, αλλά είναι μουσουλμάνος και ήταν γνωστός στις αρχές. Μάλιστα είχε προσπαθήσει τον περασμένο χρόνο να ταξιδέψει στη Συρία και να ενταχθεί το Ισλαμικό κράτος. Είχε συλληφθεί όμως στο Λίβανο και είχε εκδοθεί στη Γερμανία, όπου και δικάστηκε και είχε μάλιστα καταδικαστεί ακριβώς με την υποψία ότι συμμετέχει στην οργάνωση κάποιου τρομοκρατικού χτυπήματος. Ενώ είχε κρατηθεί σε ίδρυμα κράτησης ανηλίκων, νέων μάλλον, τελικά φέθηκε ελεύθερος με την εντολή να παρακολουθεί κάποιες συνεδρίες σε μια οργάνωση συμβουλευτικής με στόχο την απορριζοσπαστικοποίησή του. Είναι άγνωστο πώς κατάφερε τελικά να ξεφύγει από το ραντάρ των αρχών που υποτίθεται ότι τον παρακολουθούσαν και να οργανώσει αυτή την επίθεση. Επίσης είναι άγνωστο αν είχε κάποιο συνεργό ή αν έδρασε μόνος του, νοικιάζοντας αυτό το βανάκι και οδηγώντας με ταχύτητα μέσα στο πλήθος, σε μια βραδιά βεβαίως που στους δρόμους του Βερολίνου βρίσκονταν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Μια μεγάλη γιορτή για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, η οποία πάντα κατεβάζει πάρα πολύ κόσμο στους δρόμους και αυτό ήταν γνωστό στις αρχές. Κράτησε προφανώς πανικός μετά το χτύπημα. Υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες ότι πιθανότατα είχε κάποιο συνοδηγό, γιατί άνοιξε και ο δεύτερος αερόσακος, καθώς το βανάκι συγκρούστηκε με ένα δέντρο και ουσιαστικά σμπαραλιάστηκε. Δείχνει και την ταχύτητα που είχε αυτή η επίθεση. Εντοπίζονται λοιπόν αυτή τη στιγμή όλο το ενδιαφέρον στις έρευνες για τον εντοπισμό του. Δεν μένει με τους γονείς του, δεν έχουν κάποια διεύθυνση που θα μπορούσαν να ζητήσουν οι αρχές. Εκτιμάται ότι θα υπάρξει πιθανότητα και από άλλα κρατήδια εκτός του Βερολίνου. Εκτιμάται ότι μπορεί να παρέμβει ακόμα και η Ομοσπονδιακή, η ανώτατη εισαγγελία της χώρας, λόγω της βαρύτητας της υπόθεσης, που έχει προφανώς προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη την κοινωνία και έχει προκαλέσει βεβαίως και αντιδράσεις από ολόκληρο το πολιτικό κόσμο. Αξίζει να πούμε ότι ο Υπουργός Εσωτερικών πριν μια εβδομάδα, ο κ. Ντόμπιν, έλεγε ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τρομοκρατικά χτυπήματα στη Γερμανία. Δυστυχώς δικαιώθηκε σχεδόν πολύ γρήγορα.
0: Και το ανθρωποκυνηγητό των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να εντοπιστεί ο δράστης. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε πυρηνοκλειό παραμένουν η κεντρική Ισπανία και η νότιο-δυτική Γαλλία, καθώς τα ανεξέλεγκτα μέτωπα εκτοπίζουν πάνω από 300.000 ανθρώπους από τα σπίτια τους και θέτουν τις αρχές σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής. Όλα τα νεότερα θα μας τα μεταφέρει τώρα η Αθηνά Παπακώστα.
6: Ένας πυρήνος εφιάλτης δίχως τέλος σε Ισπανία και Γαλλία, με τη μάχη με τις φλόγες να συνεχίζεται άνηση έως και αυτή την ώρα. Στην νοτιοδυτική Γαλλία, οι ισχυροί άνεμοι σπρώχουν τις φλόγες προς την πόλη του Μπορντό. Αξιωματούχος μάλιστα δήλωνε νωρίτερα στο βρετανικό δίκτυο BBC ότι απέχουμε πολύ από το να έχουμε τη φωτιά υπό έλεγχο. Οι γαλλικές αρχές πραγματοποιούν τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκένωσης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ζηρόντε, επικαλούμενοι μάλιστα και φαινόμενα πρωτοφανή, με καταιγίδες ακόμη φωτιάς που στροβιλίζονται εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων. Την ίδια στιγμή να υπενθυμίσουμε ότι έχει επιστρατευτεί το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου Airbus Α400, το οποίο και μπορεί και πραγματοποιεί ρήψεις έως και 20 τόνων νερού ή επιβραδυτικού υγρού. 420.000 στρέμματα έχουν καεί στην ευρύτερη περιοχή της Ζηρόντ, όπου
0: μια
6: κατά τη διάρκεια
0: πολύ μεγάλη
6: της νύχτας,
0: καταστροφή.
6: Μια πολύ μεγάλη καταστροφή, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας 55.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους. Τώρα, η Γαλλία έχει κινητοποιήσει και τον στρατό για να συνδράμει στις επιχειρήσεις, ενώ πρόσθετες στρατιωτικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί για να βοηθούν τους πυροσβέστες, απομακρύνοντας χαμηλή βλάστηση, δημιουργώντας αντιπυρικές ζώνες. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία θα ξαναχτίσει, σε εισαγωγικά, ότι καταστράφηκε και ότι η κυβέρνησή του θα βρίσκεται στο πλευρό των πολιτών για όσο χρειαστεί. Την ίδια στιγμή στην Ισπανία, η οποία υπενθυμίζουμε ότι έχει κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οι αρχές διέταξαν το βράδυ του Σαββάτου την εκένωση άλλων 8 δήμων κοντά στο Τολέντο εξαιτίας του πύρινου μετόπου που μένεται δυτικά της Μαδρίτης, με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας να δηλώνει ότι η κατάσταση είναι περίπλοκη, εξηγώντας πως οι καιρικές συνθήκες δεν βοηθούν. Την ίδια στιγμή, η πρόεδρος της περιφέρειας της Μαδρίτης χαρακτηρίζει την κατάσταση ως τη χειρότερη πυρκαγιά στην ιστορία της περιφέρειας. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν καεί στην Ισπανία 130.000 εκτάρια γης, όταν ο μέσος ετήσιος όρος της τελευταίας δεκαετίας για τη χώρα είναι 100.000 εκτάρια. Παράλληλα, οι αρχές στη Βαλένθια επιβεβαίωσαν το θάνατο ενός άνδρα περίπου 70 ετών, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του από πυροσβέστες που επιχειρούσαν σε χαράδρα στην περιοχή Μανίσες για να σβήσουν μια άλλη πυρκαγιά. Η κατάσταση, όπως καταλαβαίνουμε, είναι δραματική. Υπενθυμίζουμε ότι η Γαλλία έχει ενεργοποιήσει το μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 3 καναντέρ από την Κροατία, 2 αεροσκάφη Air Tractor από την Πορτογαλία, καθώς επίσης και ελικόπτερα Black Hawk από την Τσεχία και τη Σλοβακία, μαζί με 40 μέλη της ρουμανικής ομάδας δασοπυρόσβεστης να επιχειρούν, με την πρόεδρο την ίδια στιγμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Κομισιόν, την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, να δηλώνει ότι ακόμη 11 αεροσκάφη και ελικόπτερα έχουν σταλεί στη Γαλλία και την Ισπανία από τον Ευρωπαϊκό Στόλο Πυρόσβεστης. Εκεί σε αυτόν περιλαμβάνεται, με συγχωρείς, Νίκο Ψερίκοψα, και ελληνική συνδρομή.
0: Ναι, τα 2 ελληνικά καναντέρ που έχει αποστείλει η ελληνική κυβέρνηση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθηνά Παπακώστα. Και πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα εδώ στην τηλεόραση του Sky η κυρία Χριστίνα Πέχλιβάνη, η οποία είναι κάτοικος του Μπορντό.
7: Ζούμε πολύ δύσκολες στιγμές, δραματικές στιγμές. Και δεν ξέρουμε ακόμα πού θα πάει, μέχρι πού θα πάει. Είμαι 4,5 χιλιόμετρα από το Μπορντό. Περιμέναμε βροχή, αλλά δυστυχώς είχαμε λίγα πράγματα. Δεν ήταν αρκετά για να βοηθήσει τους πυροσβέστες. Σήμερα βγήκε ένα άλλο μέτωπο, δηλαδή είναι παράλληλα από τις άλλες φωτιές, γιατί είναι όλα δάσους από πεύκους. Έχω συγγενείς και φίλους που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ξέρουμε πώς είναι τα σπίτια. Στην περιοχή του Καφερέ χάσαμε γύρω στις 140 σπίτια.
0: Ακούσαμε τη μαρτυρία μιας Ελληνίδας που ζει στο Μπορντό της Γαλλίας και μίλησε νωρίτερα στον Γιάννη Πιταρά και τον Γιώργο Γρηγοριάδη στη τηλεόραση του Sky. Σε αυτό το σημείο πάμε σε μια πολύ σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά.
8: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Μητέα, κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
12: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
11: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
12: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
11: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
12: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
11: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
13: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
11: Σιγά μη τάφινα.
13: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, 2 και 26 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο στο ντίζελ, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά. Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Είναι μαζί μας ο Σταύρος Ιωαννίδης για τα βασικά σημεία στα οποία στέκεται ο κ. Μητσοτάκης στο μήνυμά του. Σταύρο.
14: Καλό μεσημέρι, Νίκο. Στον απολογισμό του κυβερνητικού έργου, ο Πρωθυπουργός αναδεικνύει πρώτα απ' όλα την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ε65, ένας αυτοκινητόδρομος μήκους 182 χιλιόμετρων. Ξεκίνησε πριν από περίπου 20 χρόνια. Αντιμετώπισε πολλά προβλήματα, όμως, όπως τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ολοκληρώθηκε χάρη στην ένταξή του στο Ταμείο Ανάκαμψης. Με τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται βεβαίως και στο νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, προϋπολογισμού 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα αποτελεί το βασικό αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας για την περίοδο 2026-2030. Πράγματι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις αναταράξεις που υπάρχουν ξανά στην ενέργεια λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, του πολέμου, και ανακοίνωσε νέα μέτρα στήριξης, συγκεκριμένα την επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, με την συνολική έκπτωση να φτάνει στα 15 λεπτά, ενώ να θυμίσουμε πως ήδη εφαρμόζεται η μείωση κατά 10 λεπτά στην τιμή της βενζίνης που χρηματοδοτείται από τα διελιστήρια. Είναι ένα μέτρο, μια στοχευμένη παρέμβαση, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, που αποσκοπεί στην στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων που μεταφέρονται σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.
0: Υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι κανείς δεν μπορεί σήμερα να προβλέψει πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η κρίση, ούτε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της στις διεθνείς τιμές της ενέργειας και τελικά στο κόστος ζωής. Στο ράφι, να το πούμε απλά.
14: Πράγματι, γιατί όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, Νίκο, αργά ή γρήγορα μεταφράζονται με αυξήσεις, ανατιμήσεις στην τσέπη μας, και γι' αυτό τον λόγο η κυβέρνηση παίρνει αυτά τα μέτρα. Κλείνοντας, να σου πω πως ο Πρωθυπουργός στον απολογισμό του αναφέρεται και στις παρεμβάσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση στις συντάξεις χειρίας, το πρόγραμμα για προσιτή στέγη, περισσότερα από 50 μέτρα και προϋπολογισμό 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά και στην έγκριση από το ΚΙΣΕΑ ενός μεγάλου εξοπλιστικού προγράμματος που υπερβαίνει τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα. Μιλώντας ακριβώς για οπλικά συστήματα, Σταύρο, είχαμε και επικοινωνία μεταξύ του Υπουργού Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας και του Έλληνο ομολόγου του Νίκου Δένδια.
14: Το απόγευμα του Σαββάτου και μετά τις 4 καταρρύψεις της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας με την πυροβολαρχία Patriot, 2 βαλιστικών πυράβλων και 2 μη επανδρωμένων αεροσκαφών που εξαπολύθηκαν από την Ιεμένη προς τη Σαουδική Αραβία, ο Υπουργός Άμυνας του Βασιλείου επικοινώνησε με τον Νίκο Δένδια για να του μεταφέρει τις ευχαριστίες της Σαουδικής Αραβίας για την πολύ σημαντική συμβολή του ελληνικού κλιμακίου στην άμυνα της χώρας, στην προστασία των πετρελαϊκών καταστάσεων, και βεβαίως για να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Σταύρος Ιωαννίδης. Μένοντας στα της πολιτικής επικαιρότητα, σταθερό παραμένει το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για λογαριασμό του πρώτου θέματος. Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 30,8%, ενώ δεύτερη εμφανίζεται η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 16,8%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 11%, ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση στο 7,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 7,4% και ακολούθως το ΚΚΕ, το ΚΚΕ καταγράφεται στο 6,7%, η Πλεύση Ελευθερία στο 5,5%, η Φωνή Λογική στο 3,5% και το ΜΕΡΑ25 στο 3,1%. Κάτω από το όριο εισόδου στη Βουλή του 3% εμφανίζονται Νίκη, ΣΥΡΙΖΑ, Σπαρτιάτες, Δημοκράτες και Νέα Αριστερά. Νωρίτερα στο σταθμό μας και στην ΦΕΗ Μαυραγάνη, στην τηλεόραση του Sky, ο κύριος Τέλιος Πέτσας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε τα ευρήματα της ΦΕΗ Μαυραγάνη, στην τηλεόραση του Sky.

0: τα ευρήματα σχετικά με το ΠΑΣΟΚ, σχολίασε και ο Δημήτρης Μάντζος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος.
1: Οι δημοσκοπήσεις του Ιουλίου έχουν τη δική τους δυναμική, τις δικές τους αδυναμίες. Πράγματι είναι προεκλογικές για κάποιες εκλογές, όπως δεν ξέρουμε αν θα γίνουν.
2: Δεν
1: το
2: ευνοούνται.
1: Δικό μου κόμμα, το κόμμα το οποίο εγώ εκπροσωπώ, να σας πω την αλήθεια, μέσα σε λίγες ημέρες έχει δει ποσοστά να απέχουν έως και 4 μονάδες. Άρα
3: εσείς
1: με επιστημολογικούς όρους δεν μπορώ να το εξηγήσω.
0: Και κλείνοντας, πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο από την πλευρά της Ελλάς, ο Αντώνης Αουλίδης, στέλεχος του κόμματος.
4: Φαίνεται επίσης από τις δημοσκοπήσεις να παγιώνεται έτσι ένα πρώιμο δίπολο μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ήρθαμε για να κατακτήσουμε τη δεύτερη θέση, ήρθαμε για να φέρουμε την πολιτική αλλαγή, να αλλάξουμε τις πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται στον τόπο, και αυτό περνάει μέσα από την κατάληψη της πρώτης θέσης.
0: Στα της οικονομίας τώρα, ανοίγει αύριο Δευτέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Τι αλλάζει όμως σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς, θα μας πει ο Κωνσταντίνος Δαυλός. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Το βασικότερο που αλλάζει είναι ότι μειώνεται το ύψος των οφειλών και αντί τα 10.000 ευρώ που ισχύει μέχρι σήμερα, πέφτει στα 5.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να ρυθμίσουν περισσότεροι άνθρωποι να κάνουν χρήση αυτών των πολλών δυνατοτήτων, των πολλών δόσεων. Είναι 200 έως 240 δόσεις για οφειλές προς το δημόσιο, την εφορία δηλαδή και τον ΕΦΚΑ, και έως 420 δόσεις προς τράπεζες και servicers. 50 ευρώ είναι η ελάχιστη μηνιαία δόση, και αναλόγως την περιουσία του καθενός υπάρχει και η δυνατότητα, όταν μπουν τα στοιχεία στον υπολογιστή, όταν μπει ο αλγόριθμος και βάλει κάτω τις οφειλές, τι έχεις, τις ανάγκες, τις ανθρώπινες ανάγκες, γιατί πρέπει με κάποιο τρόπο και να ζεις, δεν αποκλείεται να αφαιρεθεί ακόμη και κεφάλαιο. Και όλο αυτό με ένα επιτόκιο σταθερό 3% για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.
0: Και άρα, σύμφωνα με υπολογισμούς, εκτιμάται ότι επιπλέον 1 εκατομμύριο οφειλέτες δίνονται να ωφεληθούν αυτών των νέων δυνατοτήτων.
5: Αυτών των εξοδικαστικό μηχανισμό, προκειμένου να γίνουν όλο και λιγότερα τα κόκκινα δάνεια, να ρυθμίζονται όσο και το δυνατόν περισσότερα κόκκινα δάνεια, τα οποία ούτως ή άλλως, όπως και πολύ καλά θα θυμάσαι Νίκο, ήταν ένας βραχνάς για το σύστημα, αλλά και για τους ανθρώπους που όφυλαν και δεν μπορούσαν να τα βγάλουν από πάνω τους και δεν μπορούσαν να ορθοποδήσουν και δεν μπορούσαν να ξαναρχίσουν. Όλα αυτά έχουν τη σημασία τους. Εδώ τα πράγματα έρχονται και συνδέονται και συνδυάζονται ή με τις 72 δόσεις. Είναι διαφορετικές οι 72 δόσεις. Για παράδειγμα, στις 72 δόσεις δεν είναι υποχρεωτικό να ανοίξει κάποιος όλες του τις πληροφορίες. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να δώσει τα στοιχεία των λογαριασμών του, της περιουσίας του, ενώ στον εξοδικαστικό είναι άλλης μορφής λογική, αλλά παίρνεις και άλλα πράγματα εφόσον το ένα έχει 72 δόσεις, ενώ ακριβώς το άλλο για το δημόσιο, όπως είπαμε, ή 240 δόσεις, για τράπεζες και σέρβισες 420.
0: Και επειδή μίλησες πριν για τον βραχνά των οφειλών, πάμε και στον βραχνά της ενέργειας, έτσι, και ο λόγος και για την βενζίνη, το ντίζελ, το φυσικό αέριο, το νέο άλμα των τιμών της ενέργειας εξαιτίας της συνεχιζόμενης αναταραχής στη Μέση Ανατολή φέρνει αυξήσεις στην Αντλία, αλλά οι επιπτώσεις δεν σταματούν εκεί, καθώς αύξηση του κόστου παραγωγής και μεταφοράς φέρνει μοιραία ανατιμήσεις στα ράφια και τις υπηρεσίες, Κωνσταντίνα.
5: Και σε αυτό ακριβώς σκέφτεται να απαντήσει η κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα. Υπολογίζεται ότι μέχρι την Πέμπτη θα έχουν γίνει ανακοινώσεις για αυτά που σχεδιάζονται, τα οποία έχουν ήδη μας έχουν προδιαθέσει. Για παράδειγμα, μέσα από τον Sky ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο οποίος έχει πει ότι θα δούμε μια νέα παρέμβαση. Στην ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός έγραψε ότι περιμένουμε ότι θα υπάρξει παρέμβαση για τον ντίζελ για την ώρα. Όχι για το Fuel Pass, φαίνεται ότι το Fuel Pass πηγαίνει προς Σεπτέμβριο. Για το diesel λοιπόν θα έχουμε μία παρέμβαση. Το κόστος της υπολογίζεται να είναι στα 30 εκατομμύρια. Να θυμίζω ότι υπολογίζεται ότι στην άκρη αυτή τη στιγμή υπάρχουν 200 εκατομμύρια, τα οποία όμως ήδη μειώθηκαν από τον Ιούνιο κατά 40 εκατομμύρια, διότι εκεί παρέμεινε η επιδότηση. Πήρε μια παράταση επιδότηση προς τον diesel και αυτά. Άρα έχουμε μειωθεί από τα 200, έχουν πέσει στα 160. Αν φύγουν άλλα 30, θα μας περισσεύουν 130 εκατομμύρια. Αυτά θα είναι μέχρι το τέλος.

0: του έτους τα οποία μπορεί να μπουν και στο πετρελοθέρμα και στο πετρελοθέρμα σας καλά λέω γιατί έχουμε και άλλα πράγματα
1: ναι,
0: τα οποία
1: έρχονται.
0: Και όσο παραμένει αβεβαιότητα
1: και μετά θα είναι και άλλες ανάγκες
0: και όσο παραμένει αβεβαιότητα δεν μπορείς να τα δώσεις όλα τώρα αυτό
1: γιατί
0: λένε,
1: δεν ξέρεις τι έρχεται
0: τα λέει
1: μπροστά.
0: Το Υπουργείο Οικονομικών δεν τα λέω εγώ ναι. Λέει το Υπουργείο Οικονομικών δεν μπορούμε να τα δώσουμε όλα τώρα άρα θα έχουμε μια παρέμβαση για το ντίζελ στο ύψος των 30 εκατομμυρίων συνολικά αυτή θα προσθεθεί στην παρέμβαση που είχαν κάνει μέχρι τώρα τα δηληστήρια υπολογίζεται ότι τα δηληστήρια που είχαν δώσει αυτά τα 10 λεπτά στη βενζίνη και τα 5 λεπτά στο ντίζελ, εάν δεν είχε γίνει αυτή η παρέμβαση, θα βλέπαμε την αμόλυβδη να είναι σίγουρα πάνω από τα 2 ευρώ. Υπολογίζεται λοιπόν ότι τώρα θα φτάσουμε συνολικά, άλλα θα δώσει η κυβέρνηση άλλα 10 λεπτά στήριξη στο ντίζελ, προκειμένου να παραμείνει και αυτό κάτω από το όριο των 2 ευρώ. Να πω δε ότι ντίζελ και στην τελευταία ρύθμιση, στην τελευταία μέτρηση, η μέση τιμή του ντίζελ είναι κατά τη πιο πάνω από την αμόλυβδη. Η αμόλυβδη είναι η μέση τιμή της χώρας 1,996 ενώ το ντίζελ είναι 1,998.
1: Ναι, και να δούμε πώς θα ανοίξουν και αγορές από εβδομάδα, έτσι, από αύριο.
0: Φυσικά και θα δούμε πώς αυτό θα εξελιχθεί, γιατί μέχρι τώρα μιλάμε για την Κυριακή, μιλάμε με τιμές Παρασκευής. Τα πράγματα προφανώς θα αλλάξουν.
1: Έκλεισε στα 98 και κάτι, 98,5 την Παρασκευή.
0: Και συνήθως έρχεται και μια νέα τιμολόγηση, προφανώς, όχι τη Δευτέρα, την Τρίτη όμως έρχεται μια νέα τιμολόγηση από τα δηληστήρια, τα οποία θα δουν ακριβώς τι θα γίνει αύριο και θα αποφασίσουν πώς θα στηρίξουν και τι θα δώσουν, τι νέες τιμές θα δώσουν από Τρίτη.
1: Μάλιστα, και πριν κλείσουμε να μας πεις και δύο λόγια σχετικά με το My Ergani App που αφορά και εργοδότες και εργαζόμενους. Ουσιαστικά μιλάμε για προσλήψεις express.
0: Άνοιξε λοιπόν το My Ergani App για τους εργοδότες. Δεν είχε ανοίξει μέχρι για την προηγούμενη εβδομάδα. Άνοιξε λοιπόν τώρα. Αυτό τι επιτρέπει. Επιτρέπει σε έναν εργοδότη. Κυρίως πρόκειται οι πιο γνωστές περιπτώσεις είναι εστίαση, είναι ξενοδοχείο, είναι μια εταιρεία που κάνει catering, η οποία μπορεί να χρειάζεται αξάφνως κάποιους εργαζόμενους για μια έξτρα δουλειά, η οποία μπορεί να ήρθε έναν έξτρα γάμο ή έξτρα καλεσμένους σε μια εκδήλωση την οποία μπορεί κάποιος να διοργανώνει και μπορεί να χρειαστεί εκτάκτως εργαζόμενους. Μπορεί λοιπόν με μια πρόσληψη express να πάρει έναν εργαζόμενο για 2 μέρες, να τον χρησιμοποιήσει και να τον πληρώσει βεβαίως. Σε αυτήν λοιπόν σε αυτή την εφαρμογή για τους εργοδότες ο εργοδότης καταχωρίζει την ειδικότητα του εργαζόμενου που θέλει να προσλάβει, τις ημέρες και ώρες που αυτός θα εργάζεται, την αμοιβή του και πώς θα ασφαλιστεί. Και στην πλευρά του εργαζόμενου στην εφαρμογή για τον εργαζόμενο βλέπει εάν οι όροι σύμβασης έχουν αποτυπώσει ακριβώς αυτά που ο ίδιος έχει συμφωνήσει και μπορεί ψηφιακά να αποδεχθεί αυτά που έχει ανεβάσει ο εργοδότης για να αρχίσει συνεργασία.
1: Με διαφάνεια και ευελιξία. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Δαβλό. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, συνελήφθη χθες στην Γλυφάδα Αιγύπτιος που είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα. Φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατουμένου από τις φυλακές διαβατών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πιθανή στόχη επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος. Θα μας πει περισσότερα ο Μιχάλης Θεζάρης. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Νίκο. Επίθεση με χειροβομβίδα με εντολή από βαρύ ποινήτη σε βάρος δικαστικού επιχειρηματικού. Ή αστυνομικού στόχου απέτρεψαν οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που προχώρησε στη σύλληψη ενός 30χρονου με καταγωγή από την Αίγυπτο. Μεταξύ λοιπόν των ατόμων που τα στελέχη του ελληνικού FBI εξετάζουν πως επρόκειτο να βρίσκονται μεταξύ των υποψήφιων στόχων είναι και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Σίδωρος Ντογιάκος, με υψηλόβαθμες όμως πηγές από την υπηρεσία να επισημαίνουν πως το επικρατέστερο ενδεχόμενο είναι ο βασικός στόχος να ήταν αστυνομικοί που βρίσκονταν στην φύλαξη υψηλών προσώπων. Την περασμένη λοιπόν Πέμπτη, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Παράνομης Εμπορίας Αντικειμένων έλαβαν μία ανώνυμη πληροφορία που ήθελε τον 30χρονο αυτό Αιγύπτιο, που είχε απασχολήσει αρχές για ναρκωτικά, να σχεδιάζει να τοποθετήσει εκρηκτικά ή να βάλει φωτιά σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το μεσημέρι της Παρασκευής, κλιμάκιο της υπηρεσίας έθεσε υπό επιτήρηση το συγκεκριμένο άνδρα και διαπίστωσαν πως συνάντησε έναν 27χρονο Έλληνα στη Γλυφάδα και του παρέδωσε μία χειροβομβίδα μέσα σε ένα πλαστικό ποτήρι. Εντολέας για τη σχεδιαζόμενη επίθεση είναι ένας 35χρονος κρατούμενος των φυλακών διαβατών, ενώ ο 27χρονος Έλληνας που διαφεύγει της σύλληψης είχε συλληφθεί με 17 κιλά κάναβη το 2024 μετά από εμπριστική ενέργεια σε κατάστημα υγειονομικού καταστήματος.
1: Μάλιστα. πολύ σοβαρή υπόθεση αυτή, αλλά και άριστα τα αντανακλαστικά των διοκτικών αρχών που εντόπισαν το συγκεκριμένο άνδρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη Τεζάρη, για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε πώς σχολίασε αυτή την εξέλιξη ο επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Νότιο-Ανατολικής Αττικής, ο Γιώργος Καλιακμάνης, στο Άξιον 24.
3: Ένας Αιγύπτιος τώρα από τις φυλακές Διαβατών ήταν αυτός που φαίνεται ότι έδωσε την εντολή, ο ηθικός αυτουργός, στον άλλον Αιγύπτιο που ήταν έξω, που πήγε και πήρε τη χειροβομπίδα από έναν Έλληνα που αυτός ήταν έξω από τη φυλακή υπό όρους. Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι όντως ήθελαν να χτυπήσουν τον Ντουλιάκο. Έχουν μπει στο κάδρο και άλλοι πιθανοί στόχοι, προκειμένου να δει η αστυνομία τι ακριβώς θα κάνουν αυτοί. Τώρα το κινητό τηλέφωνο του Αιγυπτίου ίσως δείξει τι συνέβη και ποιον θέλαν να χτυπήσουν.
1: Σε μια άλλη υπόθεση τώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη λεγόμενη μαφία των Χανίων. Αποκαλυπτικοί διαλόγοι που προκύπτουν από τη δικογραφία αποτυπώνουν τον τρόπο δράσης του κυκλώματος πλαστών γνωματεύσεων, το οποίο φαίνεται πως είχε αναπτύξει εκτεταμένο δίκτυο δράσης. Τοξικολόγος και ιατροδικαστής οδηγούνται αύριο ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν, θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
4: Μαρτυρικές καταθέσεις και καταγεγραμμένες συνομιλίες αποκαλύπτουν τη δράση του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου που κατηγορούνται για αλλίωση αποτελεσμάτων σε εκθέσεις και εργαστηριακές εξετάσεις. Σε μία από τις υποθέσεις που περιγράφονται στη δικογραφία της ασφάλειας, μάρτυρας αναφέρει ότι ο ελεγχόμενος ιατροδικαστής ζητούσε χρήματα για να ολοκληρώσει την έκθεση σε υπόθεση εργατικού δυστυχήματος.
5: Ανέφερε ότι δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η έκθεση γιατί από την πλευρά του ιατροδικαστή στέλνονταν μηνύματα και ζητούνταν ποσά. Συγκεκριμένα έστειλε μήνυμα που ζητούσε 2 MOV απόψε και 10 στο σύνολο και για τους δύο. Και όταν ο δικηγόρος μας καθυστερούσε στα μηνύματα και αρνήθηκε να δοθεί το οτιδήποτε, έγινε πιο πιεστικός.
4: Κατηγορούμενος σε υπόθεση ναρκωτικών φέρεται να υποστηρίζει ότι έδωσε χρήματα στον τοξικολόγο για να αλλάξει τα αποτελέσματα εξετάσεων και να πέσει στα μαλακά.
6: Επειδή κατάλαβα ότι θα μπλέξω πολύ πλήρωσα λεφτά, περίπου 2.500 ευρώ για να αλλάξει το χαρτί. Επειδή ήμουν τότε στη φυλακή, τα λεφτά τα έδωσαν οι γονείς μου στο γιατρό που έκανε τις εξετάσεις στο Ηράκλειο και δεν ξέρω άλλες λεπτομέρειες για το πώς έγινε η παράδοση των χρημάτων. Με το χαρτί αυτό στο δικαστήριο έπεσαν πολλές κατηγορίες και έπεσα στα μαλακά με μια μικρή ποινή κάθειρξης.
4: Σε συνομιλία που καταγράφηκε από τον κοριό της ασφάλειας, ο τοξικολόγος φέρεται να ζητά έτοιμο κείμενο από δικηγόρο για να το προσθέσει σε έκθεση πραγματογνωμοσύνης.
7: Οπότε ναι, οπότε εν τω μεταξύ περιμένω εγώ και τη δική σας την αλλαγή.
8: Ναι, θα στείλω ένα ωραίο κείμενο το οποίο εσείς θα επεξεργαστείτε.
7: Ναι.
4: Σε άλλη συνομιλία, ο τοξικολόγος δίνει οδηγίες για πληρωμή προκειμένου να διευθετήσει εξετάσεις για τοξικοεξαρτημένη.
8: Και αύριο το πρωί θα είναι εδώ τα λεφτά, σας το λέω εγώ.
7: Θα έπρεπε να τα έχεις φέρει.
8: Θέλετε να τα βάλω στο λογαριασμό σας?
7: Μπορείς να τα βάλεις στο λογαριασμό της ξέρεις τι θα γίνει? Θα τα βάλεις σήμερα στο λογαριασμό της στο λογαριασμό της, το...
4: Ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος θα απολογηθούν τη Δευτέρα στον ανακριτή.
1: Πάμε τώρα και στο Αντίριο, όπου εκεί εκτυλήθηκαν σκηνές από αστυνομική ταινία. Τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με πληροφορίες, όλα άρχισαν όταν ένα ύποπτο όχημα Χρήστο Στρατουλάκο δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών. Στη συνέχεια ακολούθησε καταδίωξη. Εισήλθε ανάποδα στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, ασπάζοντας τις μπάρες, ενώ στη συνέχεια εμβόλυσε και δύο περιπολικά της αστυνομίας. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Όλα ξεκίνησαν από τα Μέγαρα. Εκεί λοιπόν ο οδηγός του αυτοκινήτου έκλεψε αποσκευές τουριστών με καταγωγή από την Δανία και υπήρξε ενημέρωση της αστυνομίας. Για κακή του τύχη, για να καταλάβετε τι ακριβώς συνέβη, οι αποσκευές είχαν GPS. Άρα, δηλαδή, μετά την καταγγελία που έγινε στην αστυνομία, οι αστυνομικοί μπορούσαν να παρακολουθήσουν την πορεία του αυτοκινήτου. Άμεσα δόθηκε σήμα σε όλες τις υπηρεσίες Κορινθίας και Αχαΐας προκειμένου να ενεργοποιηθούν κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Πάτρα Κόρινθος Αθήνα. Εντοπίστηκε σε περιοχή της Κορινθίας το αυτοκίνητο, δεν σταμάτησε στην προσπάθεια που έκαναν οι αστυνομικοί αρχικά στην Κορινθία να το σταματήσουν. Υπήρξε καταδίωξη μεγαλύτερη από 90 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσει στο Αντίριο. Εκεί λοιπόν φτάνει στην Πάτρα, κατεβαίνει στην περιοχή του Ρίου, βγαίνει δηλαδή από την Πατρών Αθηνών και εκεί βλέπει αστυνομικούς στη θέα των οποίων ανεβαίνει ανάποδα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, δηλαδή στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, τη διασχίζει για 3 χιλιόμετρα, ρίχνει την μπάρα στο σταθμό 2-2 και συνεχίζει την πορεία του. Μετά βγαίνει στο Αντίριο, μετά την γέφυρα. Εκεί λοιπόν στην δυτική προχρήτα τον περίμεναν αστυνομικοί που είχαν ήδη ενημερωθεί από συναδέλφους τους της Αχαΐας. Εκεί εμβόλησε 2 περιπολικά τα οποία του είχαν κλείσει τον δρόμο. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Οι αστυνομικοί, φέρεται από ό,τι λένε οι πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει, πυροβόλησαν προς την πλευρά των ελαστικών του αυτοκινήτου προκειμένου να μπορέσουν να τον ανακινητοποιήσουν και περίπου 700 μέτρα μετά το σημείο εκεί στη δυτική Προβρήτα, ο άνθρωπος αυτός άφησε το αυτοκίνητό του και πεζός διέφυγε των αστυνομικών. Υπάρχουν εκτεταμένες έρευνες των αστυνομικών εδώ στην Ανατολοκαρδανία.
1: Κατάφερε να διαφύγει, έτσι.
9: Κατάφερε να διαφύγει. Υπάρχουν βέβαια έρευνες. Να σου πω ότι οι αστυνομικοί έχουν συγκεντρώσει και υλικό από το αυτοκίνητο το οποίο ήδη βρίσκεται και επεξεργάζονται τα αρμόδια κλιμάκια της ελληνικής αστυνομίας στα εγκληματολογικά εργαστήρια.
1: Το οποίο ήταν κλεμμένο το όχημα, Χρήστο.
9: Δεν γνωρίζουμε ακόμα. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν αποτυπώματα μέσα στο όχημα τα οποία βοηθούν στους αστυνομικούς προκειμένου να φτάσουν στην ταυτότητα του δράστη και να συνεχίσουν να προσπαθήσουν να το συλλάβουν.
1: Πάντως ένα εντυπωσιακό συμβάν, έτσι, να κινείται ανάποδα στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τους κινδύνους που εγκυμονεί κάτι τέτοιο.
9: Μια απόσταση 3 χιλιόμετρων στη γέφυρα. Νίκο, ξέρεις πολύ καλά για την περιοχή και ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν διεχόταν κάποιο αυτοκίνητο. Ήταν λίγο μετά τις 2 όταν περνούσα το συγκεκριμένο σημείο. Καταλαβαίνετε τι θα μπορούσε να έχει συμβεί σε έναν δρόμο ταχύες κυκλοφορίας όπως είναι η γέφυρα Ρίου Αντιρίου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Χρήστος Στρατουλάκος, ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο είναι σήμερα η Μαρία Ριγούτσου.
10: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
11: Σοκ στη Γερμανία από την πιθανώς τρομοκρατική επίθεση στο Βερολίνο. Μία νεκρή και 16 τραυματίες. Στη Λευκωσία σήμερα η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Μαρία Αγχέλα Ολγκίν. Ο Όλυμπος επίσημα από σήμερα στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Σοκαρισμένος παραμένει ο κόσμος στη Γερμανία μετά από τη χθεσινή πιθανότατα τρομοκρατική επίθεση στο Βερολίνο. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και 16 τραυματίστηκαν, από τους οποίους οι 5 είναι πολύ σοβαρά, όταν χθες το βράδυ αυτοκίνητο έπεσε με ορμή πάνω σε παρέλαση του κινήματος Pride για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας με εκατοντάδες χιλιάδες συμμετέχοντες. Ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ δήλωσε σήμερα συγκλονισμένος από το βίαιο περιστατικό. Αυτή η πράξη αποτελεί επίθεση κατά της ανοιχτής κοινωνίας μας, κατά του τρόπου ζωής μας και της συνύπαρξής μας, υπογράμμισε. Δράστης φέρεται να είναι ένας μουσουλμανικής καταγωγής άνδρας. Περισσότερα για την ταυτότητα, τα κίνητρα και ό,τι νεότερο υπάρχει θα ακούσουμε τώρα από τον Κώστα Αργυρό.
12: Σε κατάσταση σοκ η γερμανική κοινωνία μετά την κούρσα θανάτου από το Λευκό Βανάκι το Σάββατο το βράδυ κατά τη διάρκεια του εορτασμού της Christopher Street Day στο Βερολίνο και ενώ στους δρόμους βρίσκονταν πάνω από 700.000 άνθρωποι. Ο απολογισμός είναι μια νεκρή γυναίκα και 16 τραυματίες. Το όχημα φέρεται να οδηγούσε ένας νεαρός μουσουλμάνος 21 ετών γεννημένος στο Βερολίνο, ο οποίος ήταν γνωστός στις αρχές για τις σχέσεις του με ισλαμιστικούς κύκλους και ο οποίος προς το παρόν διαφεύγει της σύλληψης παρά το ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας. Ο Αμπντούλ Βίτα είχε συλληφθεί και φυλακιστεί παλιότερα σε ίδρυμα κράτησης νέων και φέρεται να είναι οπαδός του Ισλαμικού κράτους, σύμφωνα με δημοσιεύματα στο γερμανικό τύπο. Το 2025 είχε επιχειρήσει να ταξιδέψει στη Συρία για να ενταχθεί στις δυνάμεις του ISIS, αλλά συνελήφθη στο Λίβανο και μεταφέρθηκε στο Βερολίνο, όπου και καταδικάστηκε ως ύποπτος για την τέλεση τρομοκρατικού χτυπήματος, σύμφωνα με την Bild Zeitung. Το ερώτημα είναι βεβαίως γιατί αφέθηκε ελεύθερος, αφού υπήρχαν τέτοιες υπόνοιες. Στη στιγμή μάλιστα που κορυφαίοι πολιτικοί στη Γερμανία, ανάμεσά τους και ο Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, έχουν μιλήσει για αυξημένο κίνδυνο τρομοκρατικών χτυπημάτων. Κώστας Αργυρός για την Deutsche Welle.
11: Σύμφωνα με πληροφορίες του Ιρανικού πρακτορείου Τανσίμ, οι φρουροί της Επανάστασης σταμάτησαν 6 εμπορικά πλοία πριν από τη διέλευσή τους στα στενά του Ορμούς. Κανένα πλοίο δεν μπορεί να περάσει χωρίς να συμμορφωθεί με τους Ιρανικούς κανονισμούς, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους και απαντούν πως οι προσπάθειες του Αμερικανικού στρατού να αλλάξουν την πορεία των πλοίων θα συναντήσουν αποφασιστική αντίδραση και προειδοποιητικές βολές. Η διαμάχη σχετικά με τα δικαιώματα διέλευσης θεωρείται ο βασικός παράγοντας που προκάλεσε την πρόσφατη κλιμάκωση της στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Συνεχίζεται η έντονη διπλωματική κινητικότητα που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στο Κυπριακό, με σημαντικότερο γεγονός την αυριανή άφιξη στο νησί του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες. Το έδαφος προετοιμάζει ήδη από σήμερα η προσωπική απεσταλμένη του Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Περισσότερα για το θέμα θα ακούσουμε τώρα από τον ανταποκριτή μας στη Λευκοσία, Λουκιανόλη Ρίτσα.
13: Μετά από ένα τελευταίο γύρο εντατικών επαφών σε Τουρκία και Βρυξέλλες, επιστρέφει σήμερα στην Κύπρο η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Μαρία Άγγελα Ολκίν, εν αναμονή τη αυριανή καθόδου του Αντώνιου Κουντέρες στο νησί. Η κυρία Ολκίν θα συναντηθεί αύριο με τον πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία για να τον ενημερώσει εκτενώς για τι τουρκικέ θέσει γύρω από την ενεξελίξη διαδικασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που αναμένεται να μεταφέρει η κυρία Ολκίν είναι αυτό που τη διαμηνήθηκε μέσω του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, ότι δηλαδή Άγκυρα δεν απορρίπτει τις εισηγήσεις του ΟΗΕ για επιστροφή στον διάλογο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι από τον Χακάν Φιτάν διατυπώθηκαν συγκεκριμένες επιθυμίες ως προς τα ευρωτουρκικά, οι οποίες αφορούν το δικαίωμα συμμετοχής στο ΣΕΙΦ, την άρση των θεωρήσεων και την αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Για τις τουρκικές θέσεις ενημερώθηκε χθες και ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην διάρκεια της συνάντησής του με τον Κύπριο Πρόεδρο στην Αθήνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία, κατά την οποία ο συντονισμός Ελλάδας-Κύπρου καθίσταται πιο κρίσιμος από ποτέ. Από την Λευκοσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
11: Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη, ολοκληρώνουμε το δελτίο με άλλες ειδήσεις. Η UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως αγαθό εξέχουσας οικονομικής αξίας, εντάσσοντάς τον ομόφωνα στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Αυτό αποφασίστηκε σήμερα στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας, στην 48η Σύνοδο της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO. Εκτός από την αναγνωρισμένη ομορφιά του, ο Όλυμπος και η ευρύτερη περιοχή συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα οικοσυστήματα της Ευρώπης. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, και πριν κλείσουμε πάμε και στην πρόγνωση του καιρού. Είναι μαζί μας η Λιάνα Κουτσούπη. Αφήσαμε για τα καλά, η Λιάνα, την φθινοπορεινή παρένθεση πίσω μας και πλέον τα πράγματα είναι εξαιρετικά και καλοκαιρινά.
14: Ήταν ένα σύντομο και ευχάριστο διάλειμμα. Πλέον έχουμε μια μικρή αστάθεια στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη και ευνοείται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη χώρα μας από αύριο. Παρ' όλα αυτά, ηλιοφάνεια θα έχουμε και τη Δευτέρα μέχρι και την Τετάρτη. Τουλάχιστον σε ολόκληρη την χώρα, με σποραδικές βροχοπτώσεις κυρίως στα βόρεια ορεινά κατά το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια αύριο μέχρι 34-35 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη και πάλι Μελτέμι περιμένουμε από την Τρίτη. Αύριο θα είναι ήπιοι οι άνεμοι στα Πελάγη μέχρι 5 μποφόρ το πολύ, μόνο στο Καρπάθιο Πέλαγος θα πνέουν βορειοδυτική άνεμοι έως 6 μποφόρ και στα ορεινά περιμένουμε ισχυρούς ανέμους αύριο. Το Μελτέμι ενισχύεται όμως από την Τρίτη μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Τώρα στη Θεσσαλονίκη αύριο περιμένουμε αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις. Ενδεχομένως στη Χαλκιδική να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις και όμβρους κατά το απόγευμα.
1: Καμία σχέση όμως με τα μπουρίνια.
14: Όχι. Μιλάμε για απογευματινή αστάθεια πλέον και δεν προβλέπεται τις επόμενες μέρες καμία κακοκαιρία, ούτε βέβαια καύσωνας. Ανεβαίνει η θερμοκρασία αύριο. Θα σκαρφαλώσει στους 35-36 βαθμούς, τοπικά και τους 37 στα ανατολικά υπηρετικά. Την Τρίτη όμως και την Τετάρτη με την βοήθεια του Μελτεμιού θα είμαστε σε φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, δηλαδή εκεί στους 35 βαθμούς.
1: Μάλιστα, οπότε αυτά είναι τα,
14: τα
1: καλά. Βέβαια
14: εβδομάδα.
1: Τα ανησυχητικά είναι το Μελτέμι που μας λες από Τετάρτη και μετά.
14: Ακριβώς,
1: οπότε είναι αυξημένος
14: που επηρεάζει
1: και
14: τα ανατολικά υπηρετικά κυρίως, ναι.
1: Μάλιστα, και ο κίνδυνος πυρκαγιών που είναι αυξημένος.
14: Βέβαια με τις βροχοπτώσεις βοηθήθηκε το, το έδαφος, επομένως είναι ήδη εμπλουτισμένο έτσι σε υγρασία.
1: Μακάρι.
14: Επομένως, είναι καλά τα νέα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιλιάνα Κουτσούπη. Πάμε και στην αθλητική επικαιρότητα. Θανάσης Κρητικός και πάλι εδώ μαζί μας. Θανάση.
15: Χαίρετε. Είπαμε πριν για τη νίκη της εθνικής ομάδας πόλο στον τελικό του World Cup, όπου πήραμε το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία μας. Νίκη 15-14 επί της Ουγγαρίας για τα χρυσά παιδιά του Θοδωρή Βλάχου. Στο ποδόσφαιρο, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα στις 4 την Τσβόλε στο πρώτο τελευταίο φιλικό παιχνίδι της προετοιμασίας της στην Ολλανδία. Χθες ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με ανατροπή 3-2 από την Αλκμαρ και αναμένουμε να δούμε αν θα προκύψει κάτι από επικαιρότητα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση.
16: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και επίσης, πριν κλείσουμε, να σας πω ότι συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να εκτελούνται από σήμερα στο τμήμα Σύνταγμα Μέγαρο Μουσικής, όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΑΣΥ, από σήμερα Κυριακή, οι σταθμοί Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 9:40 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμείνει ανοιχτός για τη γραμμή 2 του μετρό. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Μοναστηράκι και Αμπελόκηποι Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Αυτά λοιπόν, να τα γνωρίζετε και όσοι χρησιμοποιείτε το μετρό. Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας έφτασε στο τέλος του. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Ακολουθεί ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Από εμένα, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους.
18: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωση ίνου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
19: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
20: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
21: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
22: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky Sis 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού έγραψε σήμερα η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών, η οποία επικράτησε της Ουγγαρίας με 15-14 στο μεγάλο τελικό του World Cup που διεξήχθη στο Σίδνεϊ, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο. Μετά από 5 χαμένους τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις, οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου κατάφεραν να φορέσουν στο λαιμό τους το χρυσό. Η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης σήμερα έγραψε μια νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία της, κατακτώντας για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο, τόνισε σε μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή, τόνισε στον συγχαρητήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές Εθνικής Ομάδας Πόλο και στον προπονητή τους, απέστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τέτοιες διακρίσεις αποτελούν υπενθύμηση ότι ο αθλητισμός χρειάζεται διαρκή και ουσιαστική δημόσια στήριξη, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Ιστορική απόφαση της UNESCO για τη χώρα μας, η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO σε συνεδρίαση στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας με ομόφωνη απόφασή της αναγνώρισε την ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου, του Βουνού των Θεών, ως πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας. Με κοινή ανακοίνωσή τους, τα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκφράζουν την υπερηφάνεια και την ικανοποίησή τους. Ο Εθνικός Ρημός του Ολύμπου, ο Όλυμπος Οδύσσιας, χάρη στη φροντίδα και την ανάδειξή του από την πολιτεία, αποκτά μια επιπλέον παγκόσμια προβολή και προστασία αντάξια του μύθου και της ιστορίας του, τονίζει σε μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Για εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους, κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο στο ντίζελ, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά, τόνισε μεταξύ άλλων στη σημερινή κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Όπως τονίζει ο κ. Μητσοτάκης, πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, που αποσκοπεί όχι μόνο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων που μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Όταν στην έναρξη του πολέμου στο Ιράν προτείναμε κοστολογημένα τη μείωση όσο διαρκεί η κρίση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ώστε να πλησιάσει η χώρα τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τότε η κυβέρνηση μας κατηγορούσε για λεφτόδεντρα. Σήμερα υπό την πίεση της λαϊκής αντίδρασης έρχεται στα λόγια μας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Ένα Γερμανό πολίτη λιβανέζικης καταγωγής 21 ετών αναζητά η γερμανική αστυνομία μετά την επίθεση εχθές στο Βερολίνο, κατά την οποία ο οδηγός Βαν έπεσε με το όχημά του στο πλήθος σε συγκέντρωση ατόμων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Στη συνέχεια προσέκρουσε σε δέντρο και εγκατέλειψε το όχημα ενώ κρατούσε μαχαίρι. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της ενώ άλλα 16 άτομα τραυματίστηκαν. Ορισμένοι εκ των τραυματιών φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Η κατάσταση της υγείας τριών τραυματιών κρίνεται κρίσιμη. Ο ύποπτος μέχρι και τον περασμένο Μάιο κρατείται σε φυλακή ανηλίκων για αδικήματα όπως επίθεση και εκβιασμός, ενώ θεωρείται υποστηρικτής της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Νέα στοιχεία έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία για την υπόθεση της αποτροπής επίθεσης με χειρομβοβίδα στην Αττική, για την οποία συνελήφθη την Παρασκευή 30χρονος υπήκοος Αιγύπτου. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν δύο άτομα, ένας 30χρονος Αιγύπτιος και ένας 31χρονος ομοεθνής του, ο οποίος βρίσκεται ήδη έγκλειστος στις φυλακές Γεβατών και φέρεται να είναι και ο ηθικός αυτούργος της σχεδιαζόμενης επίθεσης. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται επίσης ένας 27χρονος ημεδαπός. Ο 30χρονος συλληφθής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και παραπέμφθηκε σε ανακριτή. Ο ομοεθνής του έγκλειστος θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή μετά την έκδοση σχετικής παραγγελίας. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι της επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Η κατάσταση παραμένει πολύ δυσμενή, δήλωσε ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών, τονίζοντας ότι εχθές το βράδυ επεκτάθηκε η φωτιά προς την οικιστική περιφέρεια του Μπορντό. Διευκρίνησε ότι τα ξημερώματα η ένταση της φωτιάς μειώθηκε. Εχθές το βράδυ οι Ισπανικές αρχές διέταξαν την εκένωση άλλων 8 δήμων κοντά στο Τολέδο. Συνεχίζονται τα έργα αποκατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Από σήμερα η σταθμή Σύνταγμα στη γραμμή 3, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής για τις ημέρες Κυριακή ως Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμένει ανοιχτός για τη γραμμή 2 του μετρό. Για την εξυπηρέτηση του κοινού θα δρομολογηθεί ειδική λεωφοριακή γραμμή. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά εθρίως προβλέπεται για αύριο, ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες από δυτικές με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
3: Ντουροστίκ,
2: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3:30.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
5: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
6: Τι κάνεις?
7: Καλά, με χαρά.
6: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
8: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
9: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
8: Όπα!
10: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
11: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
12: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
13: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
14: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη μπουμπουλίδα.
15: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
16: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
17: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δίνεις καλύτερα.
18: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
19: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε σε αυτό το ξεχωριστό ό,τι να είναι, ένα ό,τι να είναι που είναι αφιερωμένο στις μεγάλες προσωπικότητες, τους σπουδαίους αυτούς συμπολίτες που ακούσατε μέσα από αυτήν την εδώ την εκπομπή τον τελευταίο καιρό. Είναι πάρα πολύ, εντάξει, τους περισσότερους τους έχω, θέλω να πω, δεν χωράνε όλοι, δεν χωράνε όλοι, τι να πω, δεν χωράνε όλοι, έχω διαλέξει πώς θα λένε, την κρέμα της κρέμας, la crème de la crème, το fior di latte, δεν έχει πολιτικούς, τουλάχιστον όχι πολλούς, έχει έναν, έναν βλέπω, ενάμιση, είναι, αλλά κυρίως δεν είναι η πολιτική το αντικείμενο αυτής εδώ της εκπομπής, είναι όλα τα άλλα. Και ποιος καλύτερος τρόπος να ξεκινήσει μια τέτοια εκπομπή από την προσευχή.
1: Έχεις προβλήματα υγείας, δόξασαι ο Θεός. Δεν σου πάει τίποτε καλά στη ζωή σου, δόξασαι ο Θεός. Σε έβρισαν, δόξασαι ο Θεός. Σε χτύπησαν, δόξασαι ο Θεός.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θεέ μου, με πλακώσαν στο ξύλο, με κανένα σήκω το δόξα ο Θεός, Παναγία μου, τι ωραίο πράγμα ρε παιδί μου, τι πόπο, τι ζωάρα είναι αυτή, και θα ήταν ακόμα καλύτερη αν δεν είχα και φράγκο.
1: Έχετε προβλήματα οικονομικά στο σπίτι σας και δεν μπορείτε να τα βγάλετε πέρα, δόξασαι ο Θεός, το λέω και να τριχιάζω.
0: Ποιος δεν ανατριχιάζει, άμα ακούς κάποιον να λέει έχω οικονομικά προβλήματα, δόξα, ευτυχώς Παναγία μου, έχω οικονομικά προβλήματα, φαντάζεσαι να μην είχα. Πω, τι θα γινόμουν. Ανατριχιάζεις όταν το ακούς κάποιον να το λέει αυτό, κάτι νιώθεις πράγματα εξαιρετικά έντονα. Παιδιά, όλα αυτά δεν είναι, κοροϊδεύουμε τώρα εμείς, αλλά δεν είναι, δεν έχουμε δίκιο προφανώς, γιατί ο Χριστός μεριμνά, δεν έχει τη δουλειά να κάνει και κάθεται και μεριμνά.
1: Οποιοδήποτε πρόβλημα και να έχετε στη ζωή σας, να έχετε τον Χριστό, να έχετε τον Χριστό μπροστά σας και να τον έχετε στην καρδιά σας και στην ψυχή σας. Γιατί, καρδούλες μου όμορφες, ο Χριστός μεριμνεί για όλα.
0: Ναι, τώρα τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Αυτό δεν είναι καλό για τον Χριστό, το να του ρίχνουμε όλες τις ευθύνες, γιατί από τα όλα πάρα πολλά είναι χάλια, που σημαίνει ότι ενώ μεριμνεί δεν τα καταφέρνει. Πράγμα προβληματικό. Οπότε θέλω, καλά, εννοείται ότι εσείς που είστε χριστιανοί τα ξέρετε καλύτερα, αλλά εγώ αν πίστευα πάρα πολύ έντονα σε μία θεότητα και έλεγα ότι μεριμνεί για όλα και όλα δεν ήταν τέλεια, θα έλεγα τι θεότητα είναι αυτή που ενώ μεριμνεί δεν τα κάνει όλα καλά. Θέλω να πω, υπάρχει ένα θέμα εκεί. Εν πάση περιπτώσει, τι θα κάνει ο Θεός?
1: Θα σε δοκιμάσει για λίγο, μετά θα στα προσφέρει όλα απλόχερα. Γι' αυτό, σε ό,τι πρόβλημα και να έχετε, όσο δύσκολα και να είστε, όσο μαύρα και αν είναι τα πράγματα, όσο φόβο να έχετε μέσα σας, θα λέτε δόξασαι ο Θεός, τριάς Αγία δόξαση. Δόξασαι ο Θεός, τριάς Αγία δόξαση. Δόξασαι ο Θεός, τριάς Αγία δόξαση.
0: Άλλα καντήλια να μην κατεβάζουμε μόνο. Δόξασαι ο Θεός, τριάς Αγίας δόξαση. Ό,τι πρόβλημα μας δοκιμάζει ο Θεός, ο Θεός γιατί μας δοκιμάζει, αφού είναι παντογνώστης, ξέρει. Τι το κάνει από σαδισμό? Τι είναι βαριέ, θα μου πεις Θεός αιώνιος. Βαριέσαι. Εδώ κάθεσαι μια ώρα έτσι το δίδω και δεν έχεις να κάνεις και λες πω βαρέθηκα, βάλε να δούμε τηλεόραση. Ο Θεός δεν έχει τηλεόραση προφανώς, έχει όμως τη γη και σου λέει βάλε να δούμε γη. Και κάθεται εκεί και σου λέει εντάξει βλέπουμε να μην κάνουμε και τίποτα, τι θα είμαστε. Και από τη βαρεμάρα του αρχίζει και δοκιμάζει, λέει να δοκιμάζουμε αυτόν, θα του δίνω. Στείλε μια τέτοια εκεί, στείλε ένα θανατικό εκεί να δούμε τι θα γίνει. Από περιέργεια. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Και ο Θεός άνθρωπος είναι, τα κάνει. Δεν είναι. Μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Να έχουμε κατανόηση, παιδιά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κατανόηση.

0: Παρακαλώ να περάσει ο επόμενος. Για περάστε, για περάτε. Για περάστε, γεια σας. Τι θα μας πείτε εσείς, Βουλαρίνος Ντεν.
1: Γεια χαρά, παιδιά.
0: Γεια χαρά.
1: Να χαιρετήσουμε σήμερα Ελλάδα, Κύπρο, Βόρειο Ήπειρο,
0: ναι.
1: Όλο τον πλανήτη και πιο πάνω ακόμα,
0: και
1: γιατί
0: πιο
1: μας ακούνε και από πάνω.
0: Τα φιλιά μας στον Άρη, τον πλανήτη Άρη, τα φιλιά μας το Δία, τον Κρόνο, τα φιλιά μας στην Ανδρομέδα, ναι, τον Τατούιν, τα φιλιά μας όλα. Τι θα πούμε σήμερα?
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να πούμε λίγο για το Atlas.
0: Ναι.
1: 3i Atlas πέρασε.
0: Yes.
1: Από το πιο κοντινό σημείο από τη Γη.
0: Ναι.
1: Η NASA δεν μας έδωσε ούτε φωτογραφίες,
0: τίποτα,
1: ούτε πληροφορίες.
0: Έτσι.
1: Για το τι ακριβώς ήταν αυτό το σκάφος, εγώ ξαναλέω.
0: Έτσι.
1: Έφτασε σε σημείο να το πούνε αντικείμενο η NASA. Το είπε μέχρι αντικείμενο. Σταμάτησε να το λέει committee.
0: Έτσι. Το είπανε αντικείμενο, γιατί τι είναι? Είναι ένα διαστημόπλιο. Ένα διαστημόπλιο, δεν εξωγήινη. Είδαν, σου λέει δεν μπλέκεις εδώ και φύγανε. Δεν είναι, αυτή είναι βλαμμένη. Καλά, καλά. Πάμε να φύγουμε γρήγορα. Τι άλλο είπε η NASA?
1: Δεν μας έδωσε άλλες πληροφορίες. Σαν να μην υπάρχει τίποτα.
0: Τη
1: δουλειά τους αυτή. Τη δουλειά τους, αλλά την πλανητική άμυνα την έχουν ενεργοποιήσει.
0: Έκανα χαχά, αλλά δεν κατάλαβα τι είπατε. Τι ενεργοποίησε?
1: Πλανητική άμυνα. Το ακούς? Πλανητική άμυνα. Σκέψου λίγο τι θα πει αυτό.
0: Τι θα πει?
1: Και θα είναι ενεργοποιημένη για κανένα μήνα ακόμα.
0: Α, μετά πάει. Θα κατεβάσουμε τα βραγιά μας. Ένα μήνα θα κρατήσει άμυνα. Μετά πάτε σκύλια, λέστε. Θα το κάνουμε εδώ και αλεστικά μην δώσετε. Να σας ρωτήσω τώρα. Τώρα αυτό με το σκάφος Άτλας ήρθε, πέρασε, οι άνθρωποι είδανε, φύγανε, σου λέει πάμε να φύγουμε μακριά. Καθαρίσαμε ή μπορεί να ξανάρθουν τίποτα άλλοι, οι ίδιοι πάλι τίποτα περίεργοι?
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε τελειώσει ακόμα με αυτό. Τώρα θα περιμένουμε μήπως και έχει αφήσει άλλα σκάφη,
0: ναι,
1: για να έρθουν για πιο κοντά για εξερεύνηση προφανώς. Θα δούμε, θα δούμε, περιμένουμε το επόμενο διάστημα μήπως συμβαίνει κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Να το δούμε, εδώ είμαστε και θα τα λέμε πάλι.
0: Εδώ είμαστε τι? Εδώ είμαστε, εκτός να μας μαζέψει κανένα ίδρυμα, αλλά κατά τα άλλα εδώ θα είμαστε. Τι, θα πάμε πουθενά? Τι θα τα λέμε για τους αυτούς που έχουν σκάφους, κάνουν διαπλανητικά ταξίδια, διαγαλαξιακά ταξίδια, αλλά δεν πρέπει να έρθουν εδώ για να παρακολουθήσουν. Δεν μπορούν από. Τέλος πάντων. Εντάξει, μακάρι οι άνθρωποι να μην έρθουν, γιατί δεν φταίνει και τίποτα. Οι άνθρωποι δεν ξέρουμε τι θα είναι αυτοί. Μακάρι οι εξωγήινοι να μην έρθουν, γιατί τι φταίνει να μπλέξουν με τους τρελούς εδώ πέρα. Τέλος πάντων.

0: μας αρχίσουν στις κολονοσκοπήσεις φοβούμαι. Γιατί δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό, Νίκο, το ξέρεις. Ότι οι περισσότεροι από όσους, πώς να το πούμε, καταγγέλουν, αποκαλύπτουν, εκμυστηρεύονται ότι έχουν πέσει θύματα απαγωγής από εξωγήινους, τους έχουν κάνει εξέταση με τέλος πάντων κολονοσκόπηση. Για ένα περίεργο λόγο, ρε παιδί μου, όποιον απαγωγή, τσακ, του βάζουν ματζαφλάρι στον ποπό. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και που μπορεί να εξηγεί και πάρα πολλά, αλλά θέλω να πω ότι αυτά είναι που φοβούμαι εγώ. Μας γίνουν τις κολονοσκοπήσεις και χωρίς μέθη. Και έτσι αυτά καταγγέλνουν για ένα περίεργο λόγο. Έχουν τέτοια μανία οι εξωγήινοι που έρχονται, απαγάγουν και καπ, τους βάζουν, τους κάνουν μπαρ, ξέρω εγώ τέτοιο. Δεν ξέρω γιατί να. Και αυτό είναι που θυμούνται. Όσοι τους αμήγαν οι εξωγήινοι, τους αρπάξαν και παπ, τους το. Τέλος πάντων. Τι θέλετε, κυρία μου?
1: Μασόνε!
0: Εγώ!
1: Ο Χριστός θα νικήσει.
0: Μα μακάρι, εγώ δεν έχω παίξει στοίχημα, οπότε δεν με νοιάζει και πολύ ποιος θα κερδίσει. Αλλά άμα το έχετε σίγουρο, να πάω να το παίξω. Να πάω σε κάποιο app, να πάω στο προπατζίδικο, να πω πόσα δίνει ο Χριστός. Τόσο βάλε εκεί πέρα 1.000 ευρώ να έρθουμε. Τέλος πάντων, θέλετε κάτι άλλο?
1: Ποτέ δεν θα μας πάρετε τη θρησκεία που νιώθουμε μέσα μας για τον Χριστό.
0: Ποιος θέλει να την.
1: Από τώρα το θυμάστε.
0: Να πω, κυρία μου, δεν θέλει κανείς να πάρει την θρησκεία. Τέλος πάντων, θα αγωνιστείτε, έτσι να πω και εγώ μέσα στην Παλαβόμα. Θα αγωνιστείτε μέχρι τέλους.
1: Θα αγωνιστούμε πάρα πολύ για
0: πάρα
1: το Χριστό.
0: Πάρα πολύ. Πέντε.
1: Και δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Όσο έχουμε το Χριστό, δεν φοβόμαστε τίποτα και κανέναν.
0: Τι φωνάζεις τότε? Τι μαμά δεν φοβάσαι και δεν κάνεις, τι μας τα λες όλα αυτά? Τέλος πάντων, εκείνο για το Χριστό θα το παίξουμε, το στοιχηματάκι είναι βέβαιο, είναι δεδομένο.
2: Άσος.
0: Είναι γιατί παίζει εντός έδρας ο Χριστός. Ιησούς, Σατανάς. Πάω να ρωτήσω στον τέτοιο πώς, τι απόδοση δίνει. Για να ξέρω, μπορεί να γίνει και η έκπληξη, μπορεί να συμφέρει η έκπληξη.

0: Πάμε τώρα σε πιο σοβαρά, γιατί καλά γελάσαμε, αλλά υπάρχουν και σοβαρές αποκαλύψεις που παραδοσιακά κάνει αυτή εδώ η εκπομπή. Εδώ τώρα σας είπα στην αρχή, δεν θα έχουμε πολιτικό, θα έχουμε έναν. Θα έχουμε έναν πολιτικός. Ο άνθρωπος δουλεύει ως πολιτικός, μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Σοβελόπουλος. Κυριάκο, ποιο είναι, θα έλεγες, το μεγάλο ερώτημα της εποχής μας?
1: Πού βρίσκεται η Ατλαντίδα?
0: Μπράβο, αυτό.
1: Είχα μια νέα εξέλιξη. Ναι. Μια εξέλιξη δηλαδή.
0: Ναι.
1: Διαφορετική.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου υποβρύχιο ρομπότ.
0: Ναι.
1: Διατείνονται κάποιοι ότι βρήκανε πού είναι η μυθολογική Ατλαντίδα.
0: Τι
1: και
0: λες?
1: Μάλιστα θα σας πούμε πού είναι η Ατλαντίδα, ναι, με βάση αυτή την επιστημονική έρευνα.
0: Αυτό που διατείνονται κάποιοι, βάζεις και λέξη εκεί πέρα για να είσαι καλυμμένος. Να πεις εσύ ότι διατείνονται. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Διατείνονται λοιπόν το. Μάλιστα. Εσύ τώρα, άσε τι θα πούνε εκείνοι, θα τα βρούμε. Εσύ τι θα μπορούσες, Κυριάκο μου, να πεις για την Ατλαντίδα?
1: Θα μπορούσα να πω πολλά πράγματα για την Ατλαντίδα.
0: Γιατί?
1: Πάρα πολλά.
0: Πες.
1: Για τον Σόλωνα, για τους, ναι, Αιγύπτους ιερείς.
0: Μπράβο.
1: Για τον Πλάτωνα.
0: Μην κολλήσεις,
1: για όλα αυτά. Όμως θα μείνουμε σε αυτό, καθ' αυτό το θέμα, στο πού βρίσκεται η Ατλαντίδα.
0: Όχι, ρε Κυριάκο, εγώ ήθελα τώρα να σε ακούσω να λες για όλα αυτά. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Κάποια άλλη φορά. Λοιπόν, πες πού. Μην μπει κανένα εδώ, ένα μηδέν. Το νου σου, κακομοίρη μου. Πού βρίσκεται η Ατλαντίδα?
1: Ομάδα ερευνητών,
0: ναι,
1: πιστεύει,
0: ναι,
1: ότι μπορεί να ανακαλύψει την προέλευση του θρύλου της Ατλαντίδας στα ανοιχτά των ακτών του Λανζαρότε της Ισπανίας.
0: Τι λες, ρε παιδάκι?
1: Λανζαρότε.
0: Το Λανζαρότε.
1: Κρατήστε το αυτό εδώ.
0: Το κρατάω. Τι θα τα αφήσω? Κρατάω λοιπόν ένα Λανζαρότε. Να κρατήσουμε ένα Λανζαρότε στο χέρι, να μείνουμε με το Λανζαρότε στο χέρι στο τέλος. Λοιπόν, εγώ το κρατάω. Έτσι, εσύ πες μας, καθώς το κρατάω, πώς ξεκίνησαν όλα.
1: Όλα ξεκίνησαν λοιπόν, ναι, όταν ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Πλάτωνας,
0: ναι,
1: πίστευε ότι υπήρχε ένας υπερσύγχρονος πολιτισμός. Το κατέγραψε.
0: Ωραία, παραμύθια από τους
1: πουλάγιο
0: Πλάτων. Ο
1: ήταν 9.000 χρόνια πριν από την εποχή του.
0: Τι λες?
1: Εντελώς συμπτωματικά πρέπει να σας πω.
0: Ναι.
1: Ψάξτε λίγο τη γεωλογία, όχι τη λέω.
0: Για να ψάξω.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Γεωλογία.
1: Ψάξτε γεωλογικά φαινόμενα.
0: Να δούμε που σκουβαλάει τίποτα.
1: Πριν από 11.000 χρόνια.
0: Ναι.
1: Τι συνέβη?
0: Συγκεκριμένα 11, σημειώνω. Γεωλογικά φαινόμενα πριν 11.000 χρόνια, να διαβάλω εδώ, γεωλογικά φαινόμενα πριν από 11.000, όχι 110, 11.000 χρόνια. Για να δούμε τι θα μου πει. Αναζήτηση. Πριν από περίπου, η γη πέρασε από την εποχή των παγετώνων στην τρέχουσα γεωλογική περίοδο. Αυτή η περίοδος χαρακτηρίστηκε από τον τέλος των παγετώνων. Τη ραγδαία κλιματική αλλαγή, εξαφάλιση της μεγαλόπανης, άνοδο της στάθμης της θάλασσας και την έναρξη της γεωργικής επανάστασης, Νίκο. Ο Πλάτωνας τώρα, ο μεγάλος παραμυθάς μαζί με τον Έσωπο, τι ισχυρίζεται? Κυριάκο, είσαι εδώ?
1: Ισχυρίζεται λοιπόν, ναι, ο Πλάτωνας ότι αυτοί οι άνθρωποι,
0: ναι,
1: είχανε πρωτόγνωρη τεχνολογία.
0: Πρωτόγνωρη.
1: Και μια υπερσύγχρονη αρχιτεκτονική. Προφανώς ζούσαν σε ένα τεράστιο νησί,
0: ναι,
1: πέρα από τις στήλες του Ηρακλέους,
0: ναι,
1: το οποίο γνωστόν είναι το Γιβραλτάρ. Δηλαδή οι αρχαίοι Έλληνες ήξεραν το Γιβραλτάρ, ήξεραν τις στήλες,
0: ναι,
1: του Ηρακλέους,
0: ναι,
1: αλλά δεν πέρασαν από εκεί για να πάνε απέναντι.
0: Όχι, γιατί δεν
1: ξέρανε. Τότε ο Διογέννης ο Κοινικός, τι είπε στον Αλέξανδρο?
0: Τι είπε στον
1: ότι ό,τι και αν κατακτήσεις, αν δεν πας απέναντι από τις στήλες του Ηρακλέους δυτικά, για να βρεις την άλλη Ήπειρο, δεν κατέξεις τίποτα. Για πείτε μου, κάπως έτσι το είπε Πασίπτος.
0: Α, κάπως έτσι, εντάξει, έτσι, κάπως έτσι, κουνούσε μπεγλέρι. Τίποτα δεν έχεις κάνει, πήγαινε πέρα από τις πύρες του. Οι αρχαίοι που τα ξέραν όλα, δεν ξέραν, νομίζω ότι εκεί τελειώνει ο κόσμος βέβαια. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πειράζει. Λοιπόν, ο Πλάτωνας. Τώρα, θέλω να αφήσουμε τώρα τους αρχαίους παραμυθάδες και να πάμε στους σύγχρονους. Επιστήμονες εννοώ, για όνομα του Θεού, παραμυθάδες. Τι έκαναν αυτοί οι ερευνητές, Κυριάκο, που μας είπε στην αρχή κάποιοι, τι έκαναν αυτοί?
1: Οι ερευνητές που συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα όμως,
0: ναι,
1: στο πρόγραμμα το συγκεκριμένο,
0: ναι,
1: Ατλαντίδα, τι εντόπισαν?
0: Ναι.
1: Ότι τα ειζήματα που βρήκαν,
0: ναι,
1: βρήκαν γεωλογική ανομαλία περίπου στο 9.000 π.Χ.
0: Όπα.
1: Γεωλογική ανομαλία.
0: Πρόσεχε, γιατί ακούνε παιδιά, έτσι, πρόσεχε, γιατί θα πει τι ανομαλία.
1: Δηλαδή ότι καταβυθίστηκαν τα νησιά ξαφνικά. Αυτό λένε οι ίδιοι. Τα γύρω ηφαίστεια,
0: ναι,
1: σταμάτησαν να εκρήγενται. Η λάβα στεθροποιήθηκε. Τι λένε? και αυτό προκάλεσε τη βύθιση των νησιών στον ωκεανό. Αυτή είναι η νέα άποψη για την Ατλαντίδα. Τώρα το κατά πόσο είναι ευσταθή ή όχι, θα δούμε.
0: Δεν ξέρουμε. Μπορεί. Μπορεί, ποιος ξέρει. Δεν αποκλείεται. Τίποτα, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ Κυριάκο. Αν θες κράτα μου κάνα τελοπών, γιατί νιώθω κάπως λίγο ημέση με. Και σε ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση πολύ.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, όπως καταλαβαίνετε, τις επόμενες δύο ώρες, όσο είναι τέλος πάντων, όσο μείνουμε μαζί, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και κυρίως θα μάθουμε, παιδιά. Αυτό είναι, γιατί αυτός είναι ο στόχος της εκπομπής. Να ψυχαγωγήσει, αλλά να επιμορφώσει κιόλας. Ήδη, πρώτη μισή ώρα, έχουμε μάθει την αξία της προσευχής. Έχουμε μάθει για τους εξωγήινους και το σκάφος Άτλας. Έχουμε μάθει πόσο θα έρθει το Ιησούς Σατανάς. Ναι. Πήραμε τύπ σίγουρο. Και για την Ατλαντίδα. Τι διάλο, μέσα σε μισή ώρα όλα αυτά. Θα επιστρέψουμε για περισσότερη γνώση σε λίγο.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Φεύγουμε!
7: Τα πήρες όλα, ε?
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
7: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
8: Vodafone εκπτώσεις και έφυγε.

0: Φορ αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού έγραψε η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών, η οποία επικράτησε της Ουγγαρίας με 15-14 στον μεγάλο τελικό του World Cup που διεξήχθη στο Σίδνεϊ και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλαν η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία. Την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας, ανακοίνωσε η UNESCO. Με κοινή ανακοίνωσή τους, τα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος εκφράζουν την υπερηφάνεια και την ικανοποίησή τους. Για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρξει νέα μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο στον ντίζελ, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά. Για ολόκληρο τον Αύγουστο

0: πλήθος σε συγκέντρωση ατόμων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Έχασε τη ζωή της μία γυναίκα και τραυματίστηκαν άλλοι 16 άνθρωποι. Ο ύποπτος θεωρείται υποστηρικτής της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Συναγερμό σήμανε το μεσημέρι στις αρχές όταν 30χρονος άνδρας με καταγωγή από το Σουδάν εισήλθε στις γραμμές του μετρό στην Αγία Παρασκευή και άρχισε να κινείται πεζός μέσα στο τούνελ προς το σταθμό Χαλανδρίου. Η κυκλοφορία των σειρμών διεκόπη. Ο άνδρας, ο οποίος αρχικά αντιστάθηκε στις αρχές, συνελήφθη για παρακόλληση συγκοινωνιών, απίθεια και βία κατά υπαλλήλων. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μιας εκπομπής γνώσης, ενημέρωσης, μιας εκπομπής που διδάσκει. Αν θέλετε, Νίκος Χατζιωαννίδης, και δεν θέλετε, πάλι το ίδιο θα κάνει. Έτσι. Θέλετε, δεν θέλετε, δηλαδή, με λίγα λόγια. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ας μάθουμε μερικές αλήθειες και για τη Eurovision. Και δεν μιλώ φυσικά για τη woke agenda. Τέλος πάντων, θα μιλήσουμε για κάτι ακόμα χειρότερο. Θα μιλήσουμε για τη σχέση της Eurovision με το Σατανά, παιδιά. Με τον έξω από εδώ. Άλλη μια χρονιά στη Eurovision που η Ελλάδα πήρε κάτω από τις προσδοκίες των παρουσιαστών. Άλλη τι να κάνουμε, έτσι γίνεται. Δεν μας πειράζει. Αυτό που μας πειράζει είναι κάποια πράγματα που κρύβονται πίσω από την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision. Παρακαλώ, ο κύριος θα κρατήσει την ανωνυμία του φυσικά για ευνόητους λόγους. Θέλω να μας πείτε το πρώτο στοιχείο.
1: Πρώτα απ' όλα έγινε γνωστό ότι η Ελλάδα θα εμφανιστεί στον τελικό έκτη κατά σειρά. Θα είμαστε ο αριθμός 6 λοιπόν.
0: 6 το σημειώνω, ο αριθμός 6. Μάλιστα. Για πείτε μου τώρα, τι έκανε ο Ακύλας, εγώ ήδη ένα εξάρι κρατημένο.
1: Ο Ακύλας βγήκε μέσα από το προφίλ του και... με ένα σύντομο βίντεο μήνυμα κάλεσε το κοινό του, τους φαν του, τον κόσμο να ψηφίσουν τον αριθμό 6.
0: Όπα!
2: Άλλο ένα 6.
0: Άλλο ένα 6. Το σημειώνω και το άλλο 6. Μέχρι στιγμής δεν βλέπω κάτι προβληματικό. Εντάξει, αλλά συνεχίστε.
1: Αυτό το επανέλαβε 3 φορές. Δηλαδή είπε 3 φορές, ψηφίστε το 6. Το 6 ψηφίστε, ψηφίστε τον αριθμό 6.
0: Α, το...
1: Δηλαδή 6, 6, 6.
0: Αμάν! Να τα! Να τα! Βέβαια, τώρα μισώ, γιατί έχουμε και ένα 6 από πριν. Οπότε εδώ είμαστε στο 6666. Που αυτό κι αν είναι σαν, δηλαδή είναι επί 6. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ σοβαρή αυτή η καταγγελία. Είστε σίγουρος τώρα, γιατί δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα. Δηλαδή είστε σίγουρος.
1: Πάμε να το ακούσουμε.
0: Για να το ακούσουμε.
3: Vote 6. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο.
0: Six.
3: Σου είπα φέρτο. 6.
0: Oh. Είπε και 2 φορές vote ή 3 και vote. Πω, γίνεται τα πράγματα, είναι απαπαπαπα.
1: Ο Ακύλας λοιπόν κάλεσε τον κόσμο να επιλέξει τον αριθμό 6, την Ελλάδα δηλαδή, και να δώσει την ψήφο του.

0: Το έκανε τρεις φορές. Δεν το έκανε μία.
1: Έτσι.
0: Δεν το είπε δύο, δεν το είπε τέσσερις, δεν το είπε πέντε.
1: Δεν το είπε τριάντα δύο.
0: Δεν το είπε εφτά. Το είπε ακριβώς τρεις φορές. Και αν βάλουμε στη σειρά τον αριθμό έξι τρεις φορές, ξέρουμε όλοι ποιος αριθμός είναι.
1: Ναι, τη Τζάκρη. The number of the beast. Όχι, karma is a beast. Λοιπόν, τώρα, εκτός από το φανερά σατανιστικό μήνυμα, τώρα δεν χρειάζεται, χωριό που φαίνεται, ο Κολαούζο δεν θέλει, υπάρχει και κάτι περίεργο με το σκουφάκι του Ακύλα εκεί, δηλαδή ο σατανισμός προχωράει ακόμα περιγίνεται, κάνει πιο έντονη την παρουσία του.
0: Αν ψάξει λοιπόν κανείς το διαδίκτυο,
1: ναι,
0: για να βρει αυτό το σκουφάκι,
1: ναι,
0: θα το εντοπίσει να πωλείται με την εξής περιγραφή.
1: Ω, για πείτε.
0: Πλέον το έχουν ονομάσει ως σκούφος Ακύλα, για να περάσει και να πουλήσουν περισσότερα, αλλά ακολούθως έχει και άλλες έννοιες, ναι, στην περιγραφή. Λέει γάτα, σκούφος γάτα,
1: ναι,
0: σκούφος μικρό κέρας διαβόλου.
1: Ω! Το κερατό μου μέσα, μικρό κέρας. Α, τους σατανάδες! Μη μου πείτε ότι το πουλάνε και 66,6 ευρώ, γιατί θέλω να πω. Τέλος πάντων, τι σημαίνει αυτό το μικρό κέρας?
0: Σημαίνει ότι αυτό το σκουφάκι, ναι, είναι και, ή μπορεί να είναι και, ένα σκουφάκι που παριστάνει ένα μικρό διαβολάκι. Το φοράει και πετάγονται τα κέρατα. Αν πούμε ότι είναι για γάτα, πετάγονται τα αυτάκια.
1: Ναι.
0: Αν είναι για διαβολάκι, πετάγονται τα κερατάκια. Έτσι.
1: Άμα πούμε για ελεφαντάκι, θα είναι προφοσκίδα. Όχι, γιατί είναι δύο. Τέλος πάντων, άμα είναι για κανέναν κερατά, θα πούμε είναι κερατάς. Τέλος πάντων, τα καταλάβαμε. Πω, ξανά πρέπει να πω. Πω. Τι λες, ρε παιδάκι μου.
0: Να είναι λοιπόν όλα αυτά τυχαία.
1: Όχι.
0: Μια διαβολική σύμπτωση ή
1: καλό,
0: θέλουν κάποιοι να μας περάσουν ένα μήνυμα στα φανερά. Αφήνω το συμπέρασμα να το βγάλετε εσείς.
1: Τι εμείς να το βγάλουμε, την κοροϊδία, εσύ να το βγάλεις εσύ. Να έρθουν οι γιατροί να σε μαζεύουν. Εμείς να το βγάλουμε το συμπέρασμα. Είναι φως φανάρι τώρα, δηλαδή θέλουν να μας κάνουν γάτες. Είναι ολοφάνερο η νέα τάξη πραγμάτων και η woke agenda. Συνεργάζονται για να γίνουμε γάτες.
0: Αυτά εκεί.
1: Ή κερατάδες.
0: Ή
1: κερατάδες. Αυτό. Ένα από τα δύο είναι. Εγώ δεν μπορώ να βγάλω άλλο συμπέρασμα. Είναι και αυτό το 6666 που με μπερδεύει πάρα πολύ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ για την ενημέρωση.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με αποκαλύψεις. Γεια σας, διατηρούν την ανωνυμία τους βέβαια όλοι, περισσότεροι τουλάχιστον. Ο Κυριάκος Βελόπουλος δεν μπορεί να διατηρήσει την ανωνυμία του, μας μίλησε για την Ατλαντίδα, τη χαμένη Ατλαντίδα, που είναι στο Λαζαρέτο, είναι Λαζαρίς.
1: Στην Ισπανία.
0: Κάπου στην Ισπανία. Εντάξει. Λοιπόν, γεια σας, με ακούτε?
2: Εσύ νομίζεις ότι αποφασίζεις ποιος θα είναι πρωθυπουργός?
0: Όπα. Εγώ από μόνος μου δεν το νομίζω. Ότι εγώ θα ήθελα, αν με ρωτάς, θα ήθελες να αποφασίσεις εσύ? Βεβαίως και θα ήθελα εγώ. Δεν φύζω τους άλλους να αποφασίσεις. Αλλά δεν το νομίζω ακόμα τουλάχιστον. Οπότε, αν είναι τίποτα κύριοι με κουστούμάκια και ανάποδα σακάκια, παρακαλώ δεν χρειάζεται να έρθουν από τώρα. Εκτός αν εννοείται γενικώς, δηλαδή αν απευθύνεστε στον πολίτη με την ευρύτερη έννοια του όρου και αναρωτιέστε αν αποφασίζει με την ψήφο του, η απάντηση είναι προφανώς ναι.
2: Λάθος. Σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου. Γιατί αυτά δεν θα τα ακούσεις ειδήσεις.
0: Πρέπει να κάνω εκπομπή.
2: Οι αποφάσεις έχουν ήδη υπαρθεί στη Λέσχη Μπίλτερμπεργκ.
0: Τι λες?
2: Από το πήγε ο Μητσοτάκης και πήρε το χρήσμα.
0: Ναι.
2: Τώρα σειρά πήρε ο Πιερακάκης.
0: Α, Πιερακάκης πήρε ο Μητσοτάκης. Μιλάμε σιγά γιατί μας ακούνε. Λοιπόν, πάμε σιγά. Εσείς πώς τα μαθαίνετε όλα αυτά τα πράγματα? Πώς τα ξέρετε?
2: Κοφτιά μέσα στη Λέσχη και μαθαίνω τα πάντα.
0: Μπράβο.
2: Άκουσε το πλάνο. Ναι. Εκλογές τον Ιούλιο.
0: Τον Ιούλιο.
2: Πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερη Ελληνική.
0: Πέρασε.
2: Τρίτο το Πασόκ.
0: Δεν βγήκε, είναι Ιούλιος τώρα. Δεν πέρασε. Μήπως δεν ακούσατε σωστά. Αλλά εκλογές Ιούνιο. Ναι, συνεχίστε. Γιατί θα το κάνουν? Γιατί δεν θα το κάνουν Ιούλιο, βέβαια, γιατί πέρασε. Αλλά γιατί θα το κάνανε Ιούλιο? Μήπως εννοεί τον άλλο Ιούλιο? Τι εννοεί?
2: Γιατί δεν θα χρειαστούν δεύτερες εκλογές τον Αύγουστο.
0: Φοβούνται
2: ότι ο Βελόπουλος θα συσπυρώσει όλο το αντιμητσοτακικό μέτωπο σε πιθανές δεύτερες
0: εκλογές. Πάει 40% Βελόπουλος. Το φοβούνται αυτό. Πράγματι. Τώρα, οπότε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ θα είναι μαζί. Αλλά μιλήστε χαμηλόφωνα, να μην μας ακούνε. Γιατί, για πείτε.
2: Συμφωνία,
0: ναι,
2: είναι ήδη κλεισμένη.
0: Ωραία.
2: Κυβέρνηση Νουδού Πασόκ. Από την πρώτη Κυριακή.
0: Και τώρα Νουδού Πασόκ.
2: Είναι δεμένος. Τον κρατάνε στο χέρι. Να το βρείτε τώρα.
0: Α, τον κρατάνε. Βέβαια, να πω κάτι. Και, όχι, συγγνώμη που μιλάω δυνατά. Να δω πιο σιγά. Και τώρα Νουδού και Πασόκ. Θέλω να πω, η μισή είναι πασόκιστη. Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό έχει αυτά. Μα ήταν μόνο οι Νεοδημοκράτες, θα έπαιρνε 5%. Αλλά έχει Πασόκ, έχει Λάος και έχει και μερικούς. Δηλαδή, θέλω να πω, ήδη υπάρχει συγκυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, εσείς ξέρετε καλύτερα που είστε και μέσα στη Λέσχη τη Ζέτεμπεργκ. Ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός σε αυτό το σχήμα?
2: Αλλά προσέξτε την κίνηση ΜΑΤ.
0: Ναι, ναι.
2: Πρωθυπουργός δεν θα είναι ούτε ο Μητσοτάκης,
0: ναι,
2: ούτε ο Ανδρουλάκης.
0: Α,
2: θα βάλουν τον Πιερακάκη.
0: Τι λες,
2: τον μοντέρνο, τον εξυγχρονιστή.
0: Πιερακάκη.
2: Το πρώην βαθύ Πασόκ. Έτσι δεν, ναι, είναι όλοι ευχαριστημένοι. Πώς
0: και εσένα. Και εγώ, γιατί να μην είμαι ευχαριστημένος? Μια χαρά είναι. Εντάξει, εγώ θα ήθελα για επαγγελματικούς λόγους τον Αλέξη. Αλλά ζω και εδώ, οπότε πάλι δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων. Τι να το κάνω τώρα,
1: Πιο σιγά,
0: συγγνώμη, ναι. Παρασύρωμαι κιόλας κι εγώ. Ναι, ακούει, η Ιλουμινάτη. Μπορεί να ακούει και η Λέσχη η Ελίζα Σβόσεμπεργκ. Μάλιστα, αυτά που μου λέτε, τι να το κάνω τώρα, τι να κάνω εγώ, τι να κάνω.
2: Η μόνη σου επιλογή είναι να τους χαλάσεις τα κουτιά. Μην ψηφίσεις Πασόκ, μην ψηφίσεις Νουδού. Μην την πατήσεις όμως με πλεύση ελευθερίας ή φωνή λογικής. Οι αρχηγοί τους είναι φιλόδοξοι. Θα μπουν σε τρικομματική, αν τους ζητηθεί. Ποια είναι η λύση?
0: Ναι.
2: Ή ψηφίσεις Βελόπουλο για την ανατροπή.
0: Ναι.
2: Ή Κουκουέ, που ξέρεις ότι δεν θα συγκυβερνήσει ποτέ μαζί τους.
0: Α, δηλαδή, ή Βελόπουλο, το ίδιο είναι έτσι. Ή Βελόπουλο ή Κουκουέ. Εντάξει, θα το παίξω κοροναγράμματα και θα αποφασίσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Προχωράμε λίγο παρακάτω. Μαθαίνουμε για τα μεταχειρισμένα ρούχα. Μεταχειρισμένα ρούχα, παιδιά. Πεινάει ο κόσμος. Από τις 10 του μηνός έχουμε πει δεν έχει να φάει κανείς. Σύμφωνα με το Πασόκ τουλάχιστον. Τι γελάς? Γελάει από την πείνα, παιδιά. Ο Νίκος έχει τρελαθεί και γελάει από την πείνα. Το είπε, παιδί μου, το Πασόκ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι η συντρόφη Σαλιακούλη. Από τις 10 του μηνός και μετά κανείς δεν έχει να βάει. Τι να κάνω. Τέλος πάντων. Ελπίζω, αν ακούτε τώρα, να κύψει την ώρα που ακούτε, να είναι πριν τις 10 του μηνός και να ακούτε χορτάτη. Αν ακούτε πεινασμένοι. Τέλος πάντων. Άρα τα ρούχα που φοράμε όλοι είναι μεταχειρισμένα. Τι πρέπει να κάνουμε. Έχουμε την κυρία Θεανό, η οποία θα μας εξηγήσει τι πρέπει να κάνουμε με τα μεταχειρισμένα ρούχα και ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν από τα μεταχειρισμένα ρούχα. Σας ακούω.
1: Προσοχή μεγάλη. Ναι. Όταν αγοράζετε μεταχειρισμένα ρούχα...
0: Και εσείς μιλάτε σιγά.
1: Γιατί... Πρέπει να ρίχνετε αγιασμό.
0: Να ρίχνουμε αγιασμό στα... Τώρα, γιατί μιλάμε πάλι σιγά? Ο άλλος έλεγε για τη Λέσκη Βόζεμπεργκ. Εμείς, τέλος πάντων, να μιλάμε σιγά πάλι, δεν πειράζει. Να ρίχνουμε αγιασμό πάνω στα... Πού να τον ευρώ... Τέλος πάντων, γιατί να το κάνουμε αυτό?
1: Γιατί είναι φορείς δαιμονικών ενεργειών. Δεν ξέρουμε ποιοι άνθρωποι,
0: ναι,
1: με τι ασχολούν.
0: Μπράβο.
1: Αν έχουν κάτι, αν έχουν κάνει κάτι με τα ρούχα.
0: Με τα ρούχα,
1: εγκομενικό. Με μάγια ή οτιδήποτε
0: με μάγια,
1: άλλο.
0: Ναι. Μπορεί να, μπορεί να έχουν κάνει σεξ με τα ρούχα τους. Ενώ όχι φορώντας τα, με τα ρούχα τους. Και όντως μπορεί να έχουν κάνει μάγια, βασκανίες και άλλα τέτοια. Μπορεί να έχουν εμβολιαστεί. Μπορεί να έχουν βγάλει ταυτότητα καινούργια. Να έχουν βγάλει προσωπικό αριθμό και να πάμε να φορέσουμε το αλουνού το ρούχο που έχει την καινούργια την ταυτότητα. Που δεν είναι σαν την καλή την ταυτότητα την παλιά, που δεν τη θέλαμε παλιά, γιατί ήταν. Αλλά τώρα πέρασε και τώρα έχει γίνει καλή. Έτσι είναι, η ζωή αλλάζει. Δεν είμαστε τίποτα κολλημένοι. Μάλιστα. Είναι φοβερά, μπορεί να έχει κάνει φοβερά πράγματα τώρα που το σκέφτομαι.
1: Όλα αυτά, ναι, μεταφέρονται σε εσάς. Πρέπει να αγιαστούν με αγιασμό.
0: Ναι.
1: Οπωσδήποτε.
0: Οπωσδήποτε. Μεταφέρει, ναι, βέβαια. Ναι. Θα βρεθείς ξαφνικά με τον αριθμό ταυτότητα του αλουνού. Άμα φορέσεις τα ρούχα. Ναι, γελάς. Θα βρεθείς εμβολιασμένος ξαφνικά με τον πόλι μέσα και το τσιπάκι. Επειδή θα έχει εμβολιαστεί ο άλλος που φοράει τα ρούχα. Και μην πω για τη γόκα τζέντα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω περισσότερα. Παιδιά, προσοχή, φυλαχτείτε. Ω!

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με θέματα κάπως μεταφυσικά, παιδιά. Αλήθειες, μόνο αλήθειες ακούτε από αυτήν εδώ την εκπομπή. Πράγματα που θα σας βοηθήσουν και σε αυτή τη ζωή και στην επόμενη. Δεν δουλεύουμε μόνο για αυτή τη ζωή. Αν ακούει ο Κυριάκος μας, πώς έδωσε στους Μητροπολίτες που και εκείνοι δουλεύουν. Αν ακούει, και εμείς άνθρωποι είμαστε. Λοιπόν, κυρία μου, γεια σας. Τι θα μας πείτε, τι θα πείτε στο ακροατήριό μας.
1: 13 πράγματα που δεν πρέπει με τίποτα να τα κάνετε στο νεκροταφείο.
0: Πράγματα που δεν πρέπει να τα κάνουμε στο νεκροταφείο. Μάλιστα. Να είμαστε ζωντανοί για αρχή. Είναι πρόβλημα. Αλλά λοιπόν, όχι, εντάξει, χωρίς πλάκα τώρα. Συγγνώμη, προσπαθώ να ελαφρύνω λίγο το κλίμα. Πείτε μου, ξεκινάμε. Πάμε κατευθείαν. Το πρώτο που δεν πρέπει να κάνουμε.
1: Να περνάτε από την κεντρική πύλη. Κεντρική πύλη, η κεντρική πόρτα.
0: Και από πού να...
1: Είναι πύλη για τους νεκρούς. Ζωντανοί περνάνε μόνο μια φορά όταν πάνε πίσω από το φέρετρο. Όταν έρχεστε ως επισκέπτης, τότε έρχεστε από την πλαϊνή πόρτα.
0: Και άμα δεν έχει να πηδάμε τη μάντρα. Γιατί μπορεί να είναι μικρό το. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ή θα πάμε την ώρα της κηδείας και θα μπούμε μέσα από την κεντρική πόρτα ή από τη μάντρα. Αλλιώς, παιδιά, γιατί είναι πρόβλημα. Λοιπόν, δεν περνάμε από το, έχω σημειώσει. Πάμε το δεύτερο.
1: Το δεύτερο.
0: Ναι.
1: Να κοιτάτε πίσω.
0: Πίσω.
1: Όταν φεύγετε. Όταν κοιτάτε πίσω, αφήνετε την πόρτα ανοιχτή.
0: Την πίσω πόρτα.
1: Στο χώρο των νεκρών.
0: Μα, συγγνώμη, και άμα μας φωνάξει κανείς. Μπορεί να ακούσουμε μια φωνή να πει: Μάνο, τι, να μην γυρίσω πίσω να κοιτάξω να δω ποιος είναι. Μπορεί. Θα μου πει: άμα σε φωνάζουν από τον κορταφείο, καλό δεν θα είναι. Πω, πω, πω.
2: Να έχει τόση και να φεύγει και να σου φωνάζει. Μάνο!
0: Μάνο! Αυτό είναι σαν το ανέκδοτο που είναι μία, είναι νύχτα μέσα στο νεκροταφείο. Για κάποιο λόγο έχει αποκλειστεί, έχει κάπως χαθεί μέσα σε ένα νεκροταφείο μεγάλο και συναντάει ένα κύριο. Σας παρακαλώ, κύριε, βοηθήστε με να βρω την έξοδο. Έχω εδώ, έχω μπλεχτεί. Είναι μεγάλο το και νυχτώνει και όσο να είναι, φοβάμαι. Βέβαια, κορίτσι μου, φοβάσαι. Εδώ εμείς που είμαστε νεκροί και φοβόμαστε. Εσύ. Λοιπόν, κάπως έτσι δεν το είπα πολύ καλά, έχει πιο πολύ, αλλά το ζουμί του ήταν αυτό. Μάλιστα, λοιπόν, οπότε δεν κοιτάμε πίσω γιατί ανοίγουμε την πίσω πόρτα. Όταν είναι τρίτο, πάμε στο τρίτο, τι δεν κάνουμε στο νεκροταφείο.
1: Το τρίτο, να παίρνετε κάτι μαζί σας από το χώρο νεκροταφείου. Μπορεί πετραδάκι, λουλουδάκι,
0: πετραδάκι,
1: πλωναράκι, οτιδήποτε. Όλα αυτά ανήκουν στους νεκρούς.
0: Θα πάρουμε εμείς από τον. Τι.
2: Πάρε ένα μάρμαρο.
0: Κοίτα, τώρα, άμα πας και στο πρώτο και είναι Ανδρέας Παπανδρέου, μπορεί να θες να σηκώσει την πλάκα για αναμνηστικό. Εντάξει, άλλο. Δεν κάνει αυτό. Τέλος πάντων. Δεν παίρνουμε τίποτα από το νεκροταφείο. Έτσι, τίποτα, τίποτα. Μάλλον είναι το νεκρό, είναι δικά τους. Τι τα κάνουν τώρα. Θεός και η ψυχή τους. Συνεχίζουμε. Τέταρτο.
1: Το 4.
0: Το
1: να
0: 4.
1: Κάνετε φωτογραφίες ή selfies στο χώρο του νεκροταφείου.
0: Και τότε γιατί να πάμε.
1: Φωτογραφίες μπορεί να αφήσουν κάποια φαντόμ ή οντότητες που κατοικούν στο χώρο νεκροταφείου και να το πάρετε μαζί σας στο σπίτι.
0: Πάρουμε το αυτοφαντόμ στο σπίτι. Άμα πάρουμε το αυτοφαντόμ, το παίρνουμε σε φιλμ ή και με το σκληρό από το κινητό. Άμα βγάλουμε φωτογραφία. Τώρα ξαναλέω. Πας στο νεκροταφείο, δεν θα βγάλει μια selfie. Τι έχεις πάει να κάνει. Πας σε ένα σταυρό, να αγκαλιάσεις το σταυρό, να βγάλεις μια selfie έτσι. Να βρεις ένα νεκρό, να τον αγκαλιάσεις, να βγάλεις μια φωτογραφία έτσι. Αλλιώς τι νόημα έχει να. Τέλος πάντων, τάντε να κόψουμε και τις φωτογραφίες στα νεκροταφεία, να δούμε τι άλλο θα μας εμποδίσουν να κάνουμε στα νεκροταφεία. Λέω, μας κόψουν και το σεξ. Τέλος πάντων, τι άλλο να μην κάνουμε.
1: Το 5.
0: Το 5.
1: Περπατάτε πάνω στον τάφο ή να βάζετε την τσάντα σας πάνω στον τάφο.
0: Μας το χάλασε.
1: Είναι σαν να παραβιάζετε προσωπικό χώρο του νεκρού.
0: Τώρα, μια διασκέδαση είχαμε. Να πηγαίνουμε στα νεκροταφεία, να περπατάμε πάνω στους τάφους, θα την κόψουμε κι αυτή.
2: Παρκούρ πάνω στους τάφους, κάναμε.
0: Τι. Να μην περπατάμε. Μπορούμε να τρέχουμε όμως. Δεν το διευκρίνησε. Άρα μπορεί να μπορούμε να τρέχουμε. Ή να κάνουμε επιτόπου τζόγκινγκ στο τάφο. Μάλιστα, είμαστε στο 5, αν θυμάμαι καλά. Πάμε στο 6.
1: Το 6. Να μάλιστα. Πίνετε ή να τρώτε στο κόρο νεκροταφείου.
0: Το κόρο του.
1: Τάφο. Αυτά τα φέρνουν ως κέρασμα.
0: Δεν κατάλαβα. Στο κόρο του νεκροταφείου να μην τρώμε και. Καλά, εν πάση περιπτώσει. Πάμε, το 7ο.
1: 8.
0: Τι 8, 7
1: να
0: έπρεπε να πεις.
1: Να κάνετε συζητήσεις ή κοτσομπολιά για ζωντανούς ανθρώπους πάνω από τους τάφους, γιατί αυτό μπορεί να τους δέσει με νεκρή ενέργεια.
0: Με νεκρή ενέργεια να δέσει. Αυτό είναι. Συγγνώμη τώρα. Δηλαδή, να μην κουτσοβολεύουμε. Ναι, αλλά άμα έχει άλλη ή ο άλλος ντυθεί κάπως, δεν θα το πούμε. Τι έχουμε πάει σε κηδεία. Πώς θα περάσει η ώρα. Άντε, κοιτάμε το νεκρό. Άμα είναι ανοιχτό το φέρετρο. Λέμε πώς είναι έτσι, πώς τον έχουν κάνει έτσι. Δεν φαίνεται, δεν είναι, σαν να κοιμάται. Τα λέμε όλα αυτά. Μετά τι κάνουμε. Δεν θα πούμε πώς έχει τη δύο ένας Γάλλος. Τι έχουμε πάει να κάνουμε στην κηδεία. Έχουμε φορέσει τα μαύρα γυαλιά μας για να μην φανεί ότι δεν κλαίμε. Και έχουμε πάει. Τι να κάνουμε άλλο. Μα σε παρακαλώ πολύ. Τέλος πάντων, αυτό είναι το 8ο. Πήγαμε από το 6ο στο 7ο. Δεν πειράζει. Έτσι είναι. Δεν έχει 7. Δεν είναι, μπορεί να είναι γουρσούζικο το 7. Ποιος ξέρει. Μπορεί να φέρνει τα φαντόμ. Άμα πούμε το 7. Οπότε πάμε κατευθείαν στο 8ο. Όχι. Για νεκρούς όμως μπορούμε να λέμε. Γιατί αν μας κόψει και αυτό, τι νοεί, πας στην κηδεία κάπου. Δεν θα πεις τι έκανε στη ζωή του. Έλα, που γκωμένησε, που ήταν έτσι. Δεν θα αποκαλύψει ένα μυστικό που το κρατάει όλη του τη ζωή κρυφό να το πει σε κάποιον. Που πια δεν τον νοιάζει τον άλλον. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. 9.
1: 9.
0: 9.
1: Να φοράτε καινούρια πράγματα που θα τα φορέσετε πρώτη φορά και να πάτε στο χώρο νεκροταφείο. Γιατί καινούριο πράγμα, καινούριο ρούχο θα απορροφήσει ως βασικό την ενέργεια του νεκροταφείου.
0: Τον φαντόμ.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε, τι ε!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, ε, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τάφινα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Hondo Center.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
14: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
15: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι.
17: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 4, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού έγραψε σήμερα η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών, η οποία επικράτησε τη Ουγγαρία με 15-14 στο μεγάλο τελικό του World Cup που διεξήχθη στο Σίδνεϊ, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο. Η εθνική ομάδα υδατοσφαίριση σήμερα έγραψε μια νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία της, κατακτώντας για πρώτη φορά το χρυσό στο παγκόσμιο κύπελο, τόνισε σε μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή, τόνισε στο συγχαρητήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές της Εθνικής Ομάδας Πόλο και τον προπονητή τους, απέστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τέτοιες διακρίσεις αποτελούν υπενθύμηση ότι ο αθλητισμός χρειάζεται διαρκή και ουσιαστική δημόσια στήριξη, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ιστορική απόφαση της UNESCO για τη χώρα μας, η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO σε συνεδρίαση στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας, με ομόφωνη απόφαση αναγνώρισε την ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου, του Βουνού των Θεών, ως πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας. Με ανακοίνωσή του, τα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκφράζουν την υπερηφάνεια και την ικανοποίησή τους. Ο Εθνικός Δρυμός του Ολύμπου, ο Όλυμπος Οδύσσιας, χάρη στη φροντίδα και την ανάδειξή του από την πολιτεία, αποκτά μια επιπλέον παγκόσμια προβολή και προστασία αντάξια του μύθου και της ιστορίας του, τονίζει σε μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Για εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους, κάνει λόγο σε δική του ανάρτηση ο Πρωθυπουργός. Για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο στο ντίζελ, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά, τόνισε μεταξύ άλλων στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Όπως τονίζει ο κ. Μητσοτάκης, πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, που αποσκοπεί όχι μόνο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων που μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Όταν στην έναρξη του πολέμου στο Ιράν προτείναμε κοστολογημένα τη μείωση όσο διαρκεί η κρίση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ώστε να πλησιάσει η χώρα τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η κυβέρνηση μας κατηγορούσε για λεφτόδεντρα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα, υπό την πίεση της λαϊκής αντίδρασης, έρχεται στα λόγια μας, προσθέτει στην ανακοίνωσή του. Γνωστός στις αρχές ως Ισλαμιστής ήταν ο 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, ο οποίος αναζητείται από εχθές το βράδυ ως ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο με μία νεκρή και τουλάχιστον 16 τραυματίες κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για Γερμανό υπήκοο με καταγωγή από τον Λίβανο, ο οποίος πέρυσι ταξίδεψε στον τόπο καταγωγής του προκειμένου να ενταχθεί στην τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Επιστρέφοντας, συνελήφθη με την υποψία ότι σχεδίασε σοβαρή πράξη βίας, η οποία θέτησε κίνδυνο το κράτος. Η εισαγγελία εισηγήθηκε την τριετή φυλάκισή του. Μέχρι τον Μάιο κρατείται σε φυλακή ανηλίκων. Το περιστατικό εχθές συνέβη όταν ο δράστης έπεσε με το όχημά του τύπου βαν στο πλήθος σε συγκέντρωση ατόμων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Στη συνέχεια προσέκρουσε σε δέντρο και εγκατέλειψε το όχημα ενώ κρατούσε μαχαίρι. Νέα στοιχεία έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία για την υπόθεση της αποτροπής επίθεσης με χειροβοβίδα στην Αττική, για την οποία συνελήφθη την Παρασκευή 30χρονος υπήκοος Αιγύπτου. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν δύο άτομα. Ο 30χρονος Αιγύπτιος και ένας ακόμη ομοεθνής του 31 ετών, ο οποίος βρίσκεται ήδη έγκλειστος στις φυλακές Διαβατών και φέρεται να είναι ο ηθικός αυτουργός της σχεδιαζόμενης επίθεσης. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ένας 27χρονος ημεδαπός. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι της επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην εισαγγελέας του Αριουπάγου Ισίδωρος Ντογιάκος. Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στις αρχές όταν 30χρονος άνδρας με καταγωγή από το Σουδάν εισήλθε στις γραμμές του μετρό στην Αγία Παρασκευή και άρχισε να κινείται πεζός μέσα στο τούνελ προς το σταθμό του Χαλανδρίου. Η κυκλοφορία των σειρμών διακόπηκε. Ο άνδρας, ο οποίος αντιστάθηκε αρχικά στις αρχές, συνελήφθη για παρακόλληση συγκοινωνιών, απίθεια και βία κατά υπαλλήλων. Συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στην περιοχή των Μεγάρων 29χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος εκινείται με 208 χιλιόμετρα την ώρα, υπερβαίνοντας κατά 78 χιλιόμετρα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αιθρίως προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και το βράδυ από δυτικές με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Μοτοπέλα μου, σαν ομαγείς που μας κάνει.
7: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
8: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Όπα!
9: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα?
10: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
11: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
12: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
13: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
14: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
15: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
16: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα?
17: Για το στηρίξε την προσπάθειά μας.
18: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο μιας εκπομπής αφιερωμένης στη γνώση, μιας εκπομπής αφιερωμένης στη μάθηση, μιας εκπομπής αφιερωμένης στο νεκροταφείο, στη ζωή, θέλω να πω, και τα πράγματα που πρέπει να προσέχουμε για να την ζήσουμε καλύτερα. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Είχαμε μείνει, μιλούσαμε για τα νεκροταφεία. Τα νεκροταφεία, τι δεν πρέπει να κάνουμε. Τι δεν πρέπει να κάνουμε στα νεκροταφεία. Είχαμε μείνει στο ένατο που ήταν 8ο στην πραγματικότητα, γιατί η κυρία που μας ενημερώνει από το 6 πήγε στο 8, το 7 θα είναι γρουσούζικο. Είμαστε λοιπόν, έχουμε πει το 10ο, συγγνώμη, έχουμε πει το 10ο, που είναι να είμαστε χαλαροί και cool.
1: Και όχι με
0: οχιστερία, κλάματα και τέτοια. Σιγά, και τι έγινε, πέθανε, σιγά. Όλοι τα πεθάνουμε, δεν κάνουμε έτσι. Κι άλλοι πεθάνανε, δεν κάναμε έτσι. Τέλος πάντων, χωρίς υστερίες, γιατί έρχονται τα φαντόμ και ενοχλούνται. Πάμε στο 10ο κατευθείαν, χωρίς χρονοτριβή. Νίκος Χατζιωαννίδης, το είπα.
1: Όχι, αλλά δεν πειράζει.
0: Δεν είπα Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο.
1: Όχι, δεν το πες.
0: Και τώρα που το είπα, τι άλλαξε.
1: Έλα, ναι.
0: Τίποτα. Λοιπόν, πάμε στο 10ο.
2: 11. Να αφήνετε νομίσματα στο χώρο του νεκροταφείου. Χωρίς να το καταλάβετε, που συνείδητα μπορεί εκείνη τη στιγμή να αυτό να θεωρηθεί σαν συμβόλαιο με πίσω κόσμο.
0: Με τον πίσω κόσμο συμβόλαιο. Αυτά είναι που δεν μ' αρέσουνε. Ωραία. Όχι συμβόλαια με τον πίσω κόσμο, παρακαλώ. Μπορεί να θεωρεί. Λοιπόν, πάμε στο 12ο. Είπαμε, δεν αφήνουμε λεφτά έτσι καθόλου.
2: Το 12. Να στέκεστε για πολλή ώρα στις διασταυρώσεις στο νεκροταφείο. Γιατί
0: εκεί
2: βρίσκονται ψυχές φύλακοι ή οντότητες φύλακες του νεκροταφείου.
0: Τα φαντόμ.
2: Και όταν στέκεστε μπροστά τους ή δίπλα τους για πολλή ώρα, αυτό μπορεί να συμβαίνει και εσύ.
0: Μάλιστα. Μισό λεπτό. Μέσα στο νεκροταφείο έχει οι φύλακες. Τι φυλάνε? Μην πάρουν τι. Και είναι οι φυλάκοι του νεκροταφείου και κάθονται στις διασταυρώσεις. Και άμα κάτσεις εσύ, θα είσαι. Τέλος πάντων, δεν καταλαβαίνω. Και γιατί να κάτσεις τη διασταύρωση? Άμα περνάνε όμως πολλά φαντόμ μπροστά σου, τι θα κάνεις, να τους κόψεις για να περάσεις ανάμεσά τους? Μα σκοτωθείς. Τέλος πάντων, πάμε στο 13.
2: 13. Να είστε στο χώρο του νεκροταφείου με μαλλιά αφημένα. Καλύτερα να τα μαζέψετε.
0: Εγώ δεν θα είμαι με μαλλιά γενικώς. Οπότε...
2: Τα μαλλιά είναι κεραία. Είναι κάτι που λαμβάνει ή δίνει ενέργεια. Γι' αυτό καλύτερα να τα μαζέψετε με κάποιο μαντίλι ή με κάποιο λαστιχάκι.
0: Ναι, είναι τα μαλλιά κεραία και μια ενέργεια. Γι' αυτό νιώθω πεσμένος. Δεν μπορώ να πάρω ενέργεια. Και είναι τα... Τέλος πάντων, εγώ τα μαλλιά ήξερα, είχαμε μάθει προσφάτως ότι είναι, δείχνουν τον κάτω κόσμο. Όπως μάθαμε. Και τις γόβες. Και δε, άμα φοράμε γόβες και έχουμε μακριά μαλλιά. Εντάξει, εγώ ευτυχώς μακριά μαλλιά δεν έχω. Οπότε, ναι, οπότε είμαι καλυμμένος. Λοιπόν, εντάξει, ωραία. Υπάρχουν τώρα, γιατί όλα αυτά που μας λέτε μας προφυλάσσετε από διάφορους κινδύνους, από πράγματα για τα οποία κινδυνεύουμε στο νεκροταφείο. Από τα οποία μάλλον κινδυνεύουμε στο νεκροταφείο. Υπάρχουν κάποια, πώς να το πούμε, κάνα ποιματάκι, καμιά προσευχή, τίποτα λέξεις που να μας προστατεύσουν, για καλό και για κακό, ρε παιδί μου, πείτε δεν τα κάνουμε όλα αυτά ή μας ξεφεύγει και το κάνουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Υπάρχει κάτι να λέμε συνέχεια, ξέρω εγώ, για να γλιτώσουμε από τα φαντόμ?
2: Οι λέξεις που θα σας προστατεύσουν στο χώρο των νεκροταφείων, ναι. Δεν πείτε, είναι ναι. Είμαι ζωντανή,
0: είμαι
2: δεν
0: ζωντανή.
2: Αφήνω, δεν παίρνω. Μπαίνω με υπόκληση, φεύγω με προστασία. Ας γίνει έτσι.
0: Είμαι ζωντανή, δεν αφήνω, δεν παίρνω. Μπαίνω με προστασία, σωστό, μείνουμε, έχουμε δύο παιδιά, είναι αρκετά νομίζω. Μπαίνω με προστασία, ας γίνει έτσι. Το λέτε άλλη μία.
2: Είμαι ζωντανή,
0: είμαι ζωντανή.
2: Δεν αφήνω, δεν παίρνω. Μπαίνω με υπόκληση, φεύγω με προστασία. Ας γίνει έτσι.
0: Μπαίνω με υπόκληση, φεύγω, γιατί εγώ μπαίνω με προστασία, κατάλαβα. Γιατί μπαίνω. Μάλιστα, ας γίνει έτσι. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.

0: Πατέρας Νεκτάριος. Πατέρας Νεκτάριος. Γεια σας, πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Ποιο είναι το πρόβλημα?
1: Πώς προφυλάσσεται ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να προφυλαχτεί από τη γλωσσοφαγιά των κακών ανθρώπων?
0: Μάλιστα. Γιατί να φυλαχθείς? Τι έχεις να πάθει γλωσσοφαγιά? Δεν έχει να πάθει τίποτα. Λένε για σένα. Εντάξει, άσου να λένε. Τι να κάνουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, υπάρχει αυτό το πράγμα τώρα, η γλωσσοφαγιά που λέμε, δηλαδή θα λένε κάτι και θα πάθεις κακό επειδή κάποιοι λέγανε? Είναι δυνατόν?
1: Και βέβαια υπάρχει, αδελφοί μου.
0: Μάλιστα, και βέβαια υπάρχει. Εγώ δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Σας το λέω ειλικρινά, ξέρετε πόσο σας συμπαθώ, πόσο σας εμπιστεύομαι, αλλά αυτό δύσκολα να το πιστέψω.
1: Θα σας πω ένα σύντομο ιστορικό για να καταλάβετε.
0: Πείτε
1: μία
0: μου.
1: Κοπέλα, επολεμήτο από τους δαίμονες.
0: Επολεμήτο.
1: Μέσα της δαιμόνια, αλλά και απ' έξω δαιμόνια, τα οποία την πολεμάγανε.
0: Και απ' έσα και απ' έξω αυτή ήταν, ναι, γεμάτη δαιμόνια, ήταν φουλ στα δαιμόνια. Και τι πάθαινε αυτή η κοπέλα που επολεμήτο?
1: Αυτή λοιπόν δεν μπορούσε να απαλλαγεί από τους δαίμονες και υπέφερε και αυτή και η οικογένειά.
0: Τις βάζαν καρβέλα συνέχεια δαίμονες.
1: Όλο το σπίτι της πήγαινε χάλια. Όμως η κοπέλα αυτή ζούσε κοσμική ζωή.
0: Α, τη βρώμα. Δηλαδή κοσμική όπως όλοι μας. Δεν ζούσε σαν μοναχή. Έσχος. Και τι πειράζει δηλαδή που δεν ζούσε σαν μοναχή? Τι, για πείτε μου.
1: Εδώ είναι το μυστικό, αδελφοί μου. Πότε μας πιάνει η γλωσσοφαγιά και η βασκανία, θα λέγαμε.
0: Ναι. Μας πιάνει όταν δεν είμαστε σαν μοναχοί, το σημειώνω, και έχουμε συνεχώς κόλλημα με τους δαίμονες του Καρβέλα και ακούμε, και η οικογένειά μας βέβαια υποφέρει, συνεχίστε.
1: Ζούσε κοσμική ζωή,
0: ναι, το
1: δεν ζούσε εν Χριστώ ζωή. Και όταν ζω κοσμική ζωή,
0: ναι,
1: τότε,
0: ναι,
1: έχω ανοιχτά τα παράθυρα και τις πόρτες της ψυχής μου,
0: ναι,
1: και του σπιτιού μου, για να εισβάλλουν όλοι οι κακοί δαίμονες και να μου καταστρέψουν ό,τι έχω κτίσει. Όταν ζω όμως την εν Χριστώ ζωή, είναι, ναι, κλειστό το σπίτι.
0: Κλειστό το σπίτι, μα είναι κλειστό σπίτι, μαυρίλα, θάνατος. Είναι όταν ζω την εν Χριστώ ζωή. Δεν ξέρω, δηλαδή από όψεως μάρκετινγκ αυτά που λέτε δεν βοηθούν πολύ. Το να τους πούμε τους άλλους, ζήστε με κλειστό σπίτι σαν να είστε πεδαμένοι. Δεν, κατά τη γνώμη μου, εσείς ξέρετε καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η κοπέλα τι έκαμε?
1: Η κοπέλα αυτή κατέφυγε σε έναν άγιο ασκητή και του λέγει: Γέροντα, αυτό είναι το πρόβλημά μου.
0: Ναι.
1: Το σπίτι μου πάει κατά διαβόλου. Η ζωή μου πάει από το κακό στο χειρότερο. Εργάζομαι, χρήματα πιάνω, χρήματα δεν έχω. Δεν μπορώ, το κεφάλι μου πονάει. Κάθε μέρα υποφέρω. Τα παιδιά μου ξεφύγανε. Γκρίνια μέσα στο σπίτι και φαγωμάρα. Γίνεται από το κακό
0: καρβέλο,
1: στο χειρότερο.
0: Ναι. Μάλιστα. Και τι της είπε ο κύριος ασκητής?
1: Τότε ο γέροντας διάβασε την κοπέλα
0: και τόσο γέρος,
1: και τα δαιμόνια εκδηλώθηκαν.
0: Α, εκδηλώθηκαν, του στυλ βγήκαν από τον ντουλάπι, αυτοπροσδιορίστηκαν, ήμανταν δαιμόνοι, κάνανε pride, τι εννοείται εκδηλώθηκαν?
1: Ήταν ολόκληρη λεγεώνα.
0: Oh!
1: Και τους λέει ο γέροντας: φύγετε από την κοπέλα και ελάτε σε μένα.
0: Oh! Οι δαίμονες,
1: λέει,
0: ήθελε τα δαιμόνια.
1: Σε σένα, ακόμα καλύτερα.
0: Ακόμα καλύτερα, σου λέει. Ήθελε να τις πάρει τα δαιμόνια ο γέροντας. Τώρα καταλάβαμε πιο. Γιατί καλύτερα ήταν γκέι τα δαιμόνια και θέλανε να πάνε στον άλλον που ήταν άντρας? Τι...
1: Γιατί άμα γκρεμίσουμε ένα στρατηγό, το προτιμούμε από το να γκρεμίσουμε ένα στρατιώτη που είναι η κοπέλα. Και τότε οι δαίμονες, η λεγεώνα, ήλθε μέσα στον καλόγερο.
0: Ωραία, στον ασκητή. Στον ασκητή, τον άνθρωπο, τον ασκητή, αλλά Παναγία μου. Μια χαρά τον βλέπω. Τέλος πάντων. Και μετά τι έγινε, πώς περάσανε μέσα στον ασκητή τα δαιμόνια?
1: Επειδή ο ασκητής ζούσε την εν Χριστώ ζωή,
0: ναι,
1: οι δαίμονες μέσα στην πρώτη εβδομάδα αρχίνησαν να φωνάζουν.
0: Βέβαια, δεν είναι
1: ζωή. Αλίμονόμαστε τι πάθαμε. Αλίμονόμαστε. Την πατήσαμε. Φύγαμε από εκείνη που ζούσε κοσμική ζωή και μας έδινε τροφή και μέναμε στο σπίτι της και το καταστρέφαμε και ήρθαμε τώρα εδώ στον ασκητή, ο οποίος ζει χριστιανική ζωή και έχει το Χριστό μέσα του και στην καθημερινή του βιωτή ζει όπως λέει το Ευαγγέλιο. Θα φύγουμε.
0: Θα πάμε να φύγουμε. Όχι, θα φύγουμε. Δεν μας κρατάει. Κάτσε μόνο να δεις τι θα γίνει στο τέλος που θες να με. Όχι, θα φύγω. Γιατί πραγματικά και τα δαιμόνια πρέπει να τα σκεφτόμαστε λίγο. Πήγαν οι άλλοι, ζούσε κανονικά σαν άνθρωπος και πήγαν σε έναν με κλειστά παράθυρα, κλειστά τέτοια. Θάνατος. Βαρέθηκαν τα δαιμόνια. Σου λέει δαιμόνια, ναι, αλλά. Αλλά όχι και έτσι. Και ποιο είναι το συμπέρασμα, να μη ζούμε. Έτσι, αυτό είναι το συμπέρασμα.
1: Το συμπέρασμα. Ναι. Ότι όποιος ζει χριστιανική ζωή δεν μπορεί να τον πιάσει η γλωσσοφαγιά.
0: Ούτε τα δαιμόνια δεν τον πλησιάζουν αυτόν.
1: Ούτε η μαγεία, ούτε το μάτι.
0: Θα πεθάνει μόνος. Όποιος ζει χριστιανική ζωή, ούτε οι δαίμονες δεν τον θέλουν. Από όλους μακριά, ούτε οι άνθρωποι, ούτε οι δαίμονες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις πολύτιμες συμβουλές.

0: Λοιπόν, να φύγουμε να αλλάξουμε τελείως θέμα. Πάμε στην αυτοκίνηση, γιατί αυτή η εκπομπή έχει απ' όλα. Έχει απ' όλα η εκπομπή αυτή. Πάμε να ακούσουμε για ένα καινούριο, εντελώς καινούριο, παγκόσμια αποκλειστικότητα, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι. Μόνο στην Ελλάδα έχει εμφανιστεί ένα μοντέλο της Tesla, ειδικά φτιαγμένο, αποκλειστικά φτιαγμένο για την Ελλάδα.
1: Εντύπωση προκαλεί σε όποιον το αντικρίσει αυτό εδώ το ιδιαίτερο αυτοκίνητο, το Tesla Cooper Truck, που έκανε την εμφάνισή του στην Αλεξανδρούπολη και ξεσηκώνει πραγματικά τα βλέμματα όλων των περαστικών.
0: Πόπο Αλεξανδρούπολη, ειδικά φτιαγμένο Tesla Cooper Truck. Είναι, είμαστε σίγουροι ότι είναι αυτό το όνομα του μοντέλου, μην ενημερώνουμε τους ακροατές μας λάθος.
1: Το Tesla Cooper Truck είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό πικά που έχει καταφέρει η φήμη του να προηγείται του ονόματός του.
0: Τον Ανδρουλάκη και τον Τσίπρα, τι τους έχετε? Τέλος πάντων, μπορείτε να μας δώσετε και άλλες πληροφορίες, γιατί ακούει το κοινό και θέλει αυτό να ενδιαφέρει για το Cooper Truck.
1: Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο αποκτήθηκε από πολλούς διάσημους ανά τον κόσμο, με έναν εξ αυτών να είναι ο πρόεδρος της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ, ο οποίος μάλιστα έχει στην κατοχή του 3 Tesla Cooper Trucks, τα οποία είναι εξοπλισμένα με διάφορα είδη οπλισμού στην καρότσα τους.
0: Τι λες ρε παιδάκι μου, αυτό δεν ήταν για την Ελλάδα, με μπερδεύετε, εγώ κατάλαβα ότι είναι για την Ελλάδα, αφού είναι το Cooper. Τέλος πάντων, άλλα στοιχεία, πείτε μας, στοιχεία.
1: Το Cooper Truck ζυγίζει 3.107 κιλά στην έκδοση με τα 845 άλογα και έχει τελική ταχύτητα τα 209 χιλιόμετρα ανά ώρα.
0: Μάλιστα. Είναι και γρήγορο, δεν πάει 209, μια χαρά είναι για όλο αυτό το 3 τόνι και αυτό το τέρας που, αυτό που είναι το σχεδιά, σαν να το έχει σχεδιάσει πεντάχρονο, λίγο πριν πες για ύπνο, είναι σταγμένο πεντάχρονο, του λένε κάνε ένα αυτοκίνητο και κάνει το Cooper Truck.
1: Το Cooper Truck είναι γρηγορότερο στο 400 από μια Porsche 911 την ώρα που το Cooper Truck τριμουλκεί μια 911.
0: Είναι η κόρνα του Cooper Truck. Μάλιστα, λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλες μου και φίλοι μου, Cooper Truck.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε αφού ασχοληθήκαμε και με την αυτοκίνηση, το θάνατο, τη γλωσσοφαγιά. Θα μιλήσουμε, παιδιά, και για τον έρωτα. Ο έρωτας. Ο έρωτας, ένα συνέστημα πολύτιμο. Βγαίνουν πολλά λεφτά, θέλω να πω, από έρωτα, από την εκμετάλλευση του έρωτος. Πάμε, γεια σας κυρία μου, θα μας μιλήσετε για τον έρωτα. Πώς σας λένε πρώτα απ' όλα να μας πείτε?
1: Με λένε Σοφία.
0: Μπράβο.
1: Και 5 Μαΐου του 25 με πήρε κάποιος από Δάφνη, είχα έρθει από αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Τον λέγανε Γιώργο, μένει Χαλάνδρη, είναι από Πρέβεζα, στο ζώδιο είναι κρυός.
0: Το φουκαρά. Μάλιστα, το φουκαρά. Έχει περάσει και χρόνο, καιρός από τότε βέβαια. Σας πήρε τα ρήφα, δηλαδή ο Γιώργος. Τώρα, γιατί να του κάνουμε κακό του ανθρώπου, θα μου πεις γιατί όχι. Οπότε, θέλετε να του στείλετε κανένα μήνυμα?
1: Έχω χωρίσει Γιώργο με τον Άγγλο. Ναι. Και θέλω να είμαστε μαζί. Σ' αγαπώ το... πολύ.
0: Τι του τυχε.
1: Και θέλω να έρχεσαι κάθε μέρα στο σπίτι μου και να μου λες σ' αγαπώ. Και εγώ σ' αγαπώ πολύ και σε ψάχνω.
0: Ο Γιώργος είναι ο καημένος. Μια χαρά δεν ζει. Τέλος πάντων, άρχεται. Αν ακούει ο Γιώργος, θέλει να πηγαίνει σπίτι της να της λες σ' αγαπώ και σε ψάχνει. Μάλιστα. Συνεχίστε, κυρία μου. Δεν.
1: Είμαι η Σοφία.
0: Το είπαμε.
1: Ξέρεις που μένω, θέλω να έρθεις.
0: Εγώ.
1: Σ' αγαπώ πολύ. Είσαι οδηγός ταξί. Δούλευες νύχτα, με πήρες από τη Δάφνη. Από αεροδρόμιο ήρθα και με πήγες σ' Άγιο Δημήτριο. Σ' αγαπώ πολύ, θέλω να είμαστε μαζί, σε ψάχνω.
0: Λοιπόν, είσαι οδηγός ταξί, στη Δάφνη, φυλάξου. σε ψάχνει. Φίλε, φυλάξου, κρύψου όπου μπορείς, γιατί σε ψάχνει. Τι ωραία, τι ωραίο πράγμα ο έρωτας.
1: Έχει τελειώσει με τον Άγγλο. Δεν υπάρχει ο Άγγλος.
2: Γιώργο, έχει τελειώσει.
0: Εσείς τι. Ποιο είναι ο κύριος?
1: Είσαι Γιώργος, καταγωγή από Πρέβεζα. Είσαι κρυάρι και μένει Χαλάνδρη.
0: Ο κύριος ποιο είναι?
1: Πού είσαι, αγάπη μου?
0: Ποια αγάπη σου, ο άλλο που είναι ξαφνικά που πετιέται? Τι θα γίνει? Μείνε μακριά, Γιώργο. Γιώργο, θα σου σκάσει ξαφνικά. Θα γίνει ξαφνικά FMM. Πρόσεξε, Γιώργο, άστο να πάει στο διάλογο, δεν πειράζει. Άστι να πάει να μείνει με τον Άγγλο και τον άλλον. I felt invisible.

0: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
0: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
0: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
0: Σιγά μη τα άφηνα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης, έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
4: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
5: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Ένα δεξαμενόπλιο φέρεται πως προσέκρουσε σε νάρκη στο στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ΤΑΣΝΙΜ, το δεξαμενόπλιο προσέκρουσε σε νάρκη αφού εγκατέλειψε τη θαλάσσια διαδρομή που είχε ορίσει και εγκρίνει η Τεχεράνη για τη διέλευση των πλοίων από το στρατηγική σημασία πέρασμα. Μέχρι στιγμής οι Ιρανικές αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημο σχόλιο για το περιστατικό, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες προκάλεσε έκρηξη στο πλοίο. Μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού έγραψε η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών. Κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλαν η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία. Την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας ανακοίνωσε η UNESCO. Την υπερηφάνεια και ικανοποίησή τους εξέφρασαν με κοινή ανακοίνωσή τους στα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος. Για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο στον ντίζελ, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά, τόνισε μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Όταν εμείς προτείναμε κοστολογημένα τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για όσο διαρκεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, η κυβέρνηση μας κατηγορούσε για λεφτόδεντρα, αναφέρει μεταξύ άλλων το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Γνωστός στις αρχές ως Ισλαμιστής ήταν ο 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, ο οποίος αναζητείται από εχθές το βράδυ ως ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο με μία νεκρή και τουλάχιστον 16. Ο 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, ο οποίος αναζητείται από εχθές το βράδυ ως ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο με μία νεκρή και τουλάχιστον 16 τραυματίες. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για Γερμανό υπήκο.

0: η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της special εκπομπής. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Μετά τον έρωτα, τελειώσαμε με έρωτα, πάμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έρωτας του Νίκου και του Αλέξη που κάνουν ό,τι μπορούν για να τον κρατήσουν στην εξουσία. Τι να κάνουν, τα καταφέρουν, έχουμε να πούμε. Έχει μια κυρία που επίσης έχει ένα πάθος με τον Κυριάκο το Μητσοτάκη. Σας ακούμε, κυρία μου.
1: Σε ταραμένε, Μητσοτάκη.
0: Τι.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
0: Δεν είμαι εγώ.
1: Βλέπεις, ο κόσμος δεν σε θέλει. Σε απεχθάνεται.
0: Εμένα με απεχθάνεται ο κόσμος.
1: Γιατί δεν αποχωρείς από το αξίωμα
0: από μόνο. Ναι, τον εκλέγουνε όμως. Θα μου πεις, τον απεχθάνονται, αλλά τον ψηφίζουν. Δεν είστε η Θεοδόρα η Τζάκρη, έτσι δεν είναι? Γιατί και εκείνη έχει βγάλει κάτι τέτοια βίντεο και λέει Μητσοτάκη και... Τέλος πάντων, συνεχίστε.
1: Δεν έχεις τσίπα. Φιλότιμο.
0: Πείτε τα. Τσίπα.
1: Αξιοπρέπειας.
0: Τίποτα. Σα Σιριζέο είναι.
1: Στο βωμό του χρήματος πουλάς και την ψυχή σου στο διάβολο.
0: Πω.
1: Ή μήπως είσαι εμπλεκόμενος σε μασονία. Και αναγκάζεσαι να εκτελείς οδηγίες.
0: Είναι
1: παγιδευμένος στην αρρώστια του χρήματος. Που έχεις υποταχθεί.
0: Πολύ σκληρά τα άκου, εμπλεκόμενος για μαζονία, μήπως είναι. Συνεχίστε. Πείτε τούτα.
1: Υπάρχει κάρμα.
0: Δεν
1: το πει κανένας.
0: Το λέει Θοδόρα.
1: Υπάρχει κάρμα. Και θα είναι πολύ σκληρό για σένα. Και δεν το πιστεύεις εσύ.
0: Ναι.
1: Εγώ το πιστεύω ακράδαντα.
0: Μήπως είστε η Θεοδόρα Τζάκρη, ξαναρωτάω, γιατί και εκείνη έλεγε. Δηλαδή είναι πολλές οι ομοιότητες και το ύφος και η σκέψη. Τέλος πάντων, συνεχίστε.
1: Σήκω και φύγε.
0: Όχι εγώ, ο Μητσοτάκης.
1: Σήκω και φύγε.
0: Εγώ ή ο Μητσοτάκης.
1: Και δεν λυπάσαι τον κόσμο που υποφέρει εξαιτία σου.
0: Να μην ακούνε.
1: Λυπήθου τον εαυτό σου.
0: Λυπήθου. Είστε Ισπανίδα. Μάλιστα. Δεν διευκρινίσατε όμως αν τα λέτε για μένα για το Μητσοτάκη τα τελευταία. Τα πρώτα ήταν για το Μητσοτάκη, το λέγατε. Τέλος πάντων. Συνεχίστε.
1: Η κακία σου.
0: Ναι.
1: Η αναισθησία σου.
0: Για μένα τα λέει.
1: Η υποκρισία σου.
0: Ναι, για μένα θα τα λέει.
1: Έχουν ξεπεράσει κάθε
0: εντάξει.
1: Όριο.
0: Όχι, μπορώ και καλύτερα. Μπορώ και δεν είναι τέτοιο. Συνεχίστε.
1: Δεν μπορεί να είσαι τόσο. Μα τόσο.
0: Τι.
1: Μα τόσο.
0: Τι, όπα.
1: Μα τόσο.
0: Προσοχή.
1: Ασπλαχνός.
0: Εντάξει, άνετα.
1: Γίνεται να είσαι τόσο πολύ όμως. Μα τόσο πολύ.
0: Όπα. Τώρα θα το πει. Άσπλαχνο, ναι, γίνεται, είναι αυτό. Σας ευχαριστώ, κυρία μου, για τα πολύ καλά σας λόγια. Και πάμε στο επόμενο. Πάλι είναι ο κύριο Νεκτάριος, μάλιστα. Όχι. Πρώτα θα πάρουμε με κάποιους συμπολίτες οι οποίοι λένε πράγματα για τον προσωπικό αριθμό. Λένε αλήθειες που μόνο από τούτη εδώ την εκπομπή ή από κάποιο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε.
2: Γιατί δεν το θέλω, γιατί νομίζω ότι μας φακελώνουν,
0: ναι,
2: και μας έχουν παντού και από τα τηλέφωνα και από οπουδήποτε να μας παρακολουθούν τα πάντα.

0: Πού πάμε, που βρισκόμαστε, πότε βγάζουμε λεφτά, πότε δεν βγάζουμε.
1: Όλη η έγνοια, όλη η έγνοια είναι που πας και που βρίσκεσαι. Είναι ένας κρατικός μηχανισμός σαν να με ένα κάρβουνα. Πού να είναι ο κύριος Φούφουτος? Πού να έχει πάει τώρα ο κύριος Φούφουτος? Τα λεφτά, ναι, υπάρχει ένα θέμα, άμα τα κρύβεις. Συνεχίζουμε, πάμε στον επόμενο κύριο.
2: Γιατί δεν θέλω να, είναι, να είμαι νούμερο τάδε.
1: Δεν θέλει να είναι νούμερο.
3: Καταστήσει όμως και άμκα και άφημη.
2: Τίποτα. Θέλω τον άμκα μου και το αφημί μου.
1: Θέλω να είμαι πολλά νούμερα, όχι ένα. Και εγώ άμα είχα να διαλέξω πολλά νούμερα θα ήθελα να ήμουν, γιατί να είμαι ένα νούμερο μόνο. Λοιπόν, είναι προβληματισμένοι οι συμπολίτες για τον προσωπικό αριθμό. Θα μας βοηθήσει και σε αυτή την περίπτωση ο πατέρας Νεκτάριος. Γεια σας.
4: Εύχομαι κάθε καλό.
1: Ναι.
4: Και
1: μακάρι.
4: Καλό παράδεισο όλοι να έχουμε.
1: Όχι Παναγία.
4: Σε αναστημένο μας σώμα. Όταν έλθει η ώρα και όταν ο Κύριος έλθει να κρίνει ζώντας και νεκρός.
1: Έλα Παναγία μου, πρόμπε το καλημέρα ξεκινήσαμε. Πες βρε ένα γεια, πες βρε ένα καλησπέρα, ένα καλημέρα κάτι της. Αμέσως με το τέτοιο όταν θα έρθει, όταν καλό παράδεισο και ζωή σε λόγου μας. Έλεος, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, πείτε τώρα, συγχύστηκα. Τι έχουμε στην επικαιρότητα
4: και ναι. Πάλι έχουμε ναι. Τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες.
1: Μάλιστα.
4: Αλλά έχουμε και τον προσωπικό αριθμό. Είναι κατά χιλιάδες τα ερωτήματα τα οποία
1: χιλιάδες.
4: Κάνετε μέσω του YouTube και μέσω email.
1: Είναι τα τρελάδικα ανοιχτά, μπαίνουν, βγαίνουν που θέλει.
4: Πρέπει να είναι η θέση μας.
1: Ναι, μάλιστα. Τι είναι η θέση μας? Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι το προσωπικός αριθμός είναι το χάραγμα, έτσι δεν είναι?
4: Η ηλεκτρονική ταυτότητα.
1: Ναι.
4: Και ο προσωπικός αριθμός δεν είναι το χάραγμα.
1: Οπα.
4: Του Αντιχρίστου. Το οποίο χάραγμα του Αντιχρίστου θα είναι επί του μετόπου μας και επί της δεξιάς χειρός.
1: Της δεξιάς, άμα είμαι αριστερόχειρας, της δεξιάς χειρός. Είναι αυτή που... Ναι, αλλά μόνο αριστερόχειρας με το άλλο χέρι. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Για εξηγήστε τώρα, γιατί με μπερδεύει. Δεν είναι το... Είστε σίγουρος τώρα ή... γιατί μας ακούει κόσμος?
4: Εάν μας πούνε κάτι ότι πρέπει να μπει για να πληρώνουμε ή να αγοράζουμε.
1: Ναι.
4: Να κινούμεθα. Θα χρησιμοποιούμε το χέρι οικονομικά και μας πούνε να βάλουμε κάτι στο χέρι ή στο μέτωπο, τότε όντως έχουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, το χάραγμα του Αντιχρίστου. Μέχρι τότε όλα όσα παρουσιάζονται στην κάθε εποχή μας είναι προστάδια. Δηλαδή είναι στάδια πριν το τελικό χάραγμα.
1: Μα το χάραγμα. Τώρα γιατί να... Τέλος πάντων, αλλά άρα ο προσωπικός αριθμός, η ταυτότητα είναι το προχάραγμα. Καλά τα λέω?
4: Δεν είναι προχάραγμα.
1: Τι διάολο τώρα?
4: Οι Άγιοι δεν ομιλούν πουθενά περί προχαράγματος.
1: Πώς να το πούμε?
4: Αλλά ομιλούν μόνο περί χαράγματος.
1: Και...
4: το οποίο πρέπει να αρνηθούμε παντιοτρόπως.
1: Καλά, να το αρνηθείτε, γιατί στο χέρι να είχαμε κάτι είναι πιο βολικό. Τώρα έχουμε, θα μου πεις, το κινητό συνέχεια το χέρι. Και είναι. Οπότε, τέλος πάντων. Συνεχίστε, παρακαλώ, συνεχίστε.
4: Τώρα ζούμε σε μια ηλεκτρονική εποχή.
1: Ναι.
4: Και η ηλεκτρονική εποχή θέλει τα πάντα να είναι στο φως.
1: Άκου τώρα.
4: Θέλει διάβγεια.
1: Πω πω τα
4: θέλει φως.
1: Παλιάνθρωποι. Παλιάνθρωποι θέλουν διάβγεια και φως. Να μου γαδείτε. Που να μου γαδεί, εμείς εννοείται ότι εμείς είμαστε με το σκοτάδι, έτσι, και, το, και τη θολούρα. Όχι διάβγεια και φως. Πείτε τα, εμείς οι χριστιανοί, πείτε.
4: Αδελφοί μου, αυτοί θέλουν.
1: Μάλιστα.
4: Ακόμα τώρα στην αρχή το πάνε σιγά σιγά. Το άμκα, το αφημί, τον αριθμό ταυτότητος.
1: Ναι.
4: Μετά όμως θα σου βάλουν το στρατό, θα σου βάλουν πιθανόν αρρώστιες.
1: Α, πα, πα.
4: Θα σου βάλουν που έχεις. Και θέλει ένας να φαίνεται ότι ψυχιατρικά είναι ασθενής.
1: Ξέρει που απευθύνεται ο πατέρ. Σου λέει το κοινό μου, αυτό θα το συγκινήσει από όλες τις ασθένειες. Σωστά, γιατί κάποιος μπορεί να είναι επικίνδυνος και να θέλει να το κρύψει. Γιατί να φαίνεται. Πολύ σωστά, μπράβο, θέλουν τη διάβγεια και το φως. Πολύ καλά τα λέτε, πείτε κι άλλα.
4: Κάποιος ο οποίος ήταν κλέφτης.
1: Μπράβο, βιαστής.
4: Σκότωσε.
1: Σκότωσε, γιατί έγινε.
4: Έκανε τη φυλακή.
1: Έτσι.
4: Άλλαξε ζωή.
1: Έτσι.
4: Έγινε σωστός οικογενειάρχης.
1: Μπράβο.
4: Μπορούμε εμείς να τον βγάζουμε στη διαφάνεια, να φαίνεται παντού?
1: Όχι,
4: ότι ο γείτονάς μας αυτός ήταν ένας πρώην δολοφόνος.
1: Έλατε. Θα βγάλουμε. Έκανε μια νεανική τρέλα, σκότωσε 10. Θα πούμε αμέσως να τον καταδικάζουμε τον άνθρωπο εφόρου ζωής σε τέτοιο, είναι υποχρεωτικό αν το ξέρουμε. Πήγε ο άλλος, βίασε κάτι παιδάκια. Μετάνιωσε μετά. Σου λέει πρέπει να το ξέρουμε, ζώνει και καλά.
5: Έκανε φυλακή.
1: Και να μην έκανε. Μπορεί να μετάνιωσε χωρίς να κάνει φυλακή. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή μπορεί να τον αφήσει να τον δώσανε. Όχι να τον δώσανε, να αποφυλακίστηκε. Τέλος πάντων. Δεν είναι για όνομα του Θεού. Οπότε, πείτε, συνεχίστε.
4: Οπότε,
1: όταν
4: το κράτος θέλει να δει ποιος είσαι ή κάποια υπηρεσία.
1: Το κράτος ξέρει, αφού σε έχει καταδικάσει.
4: Όπως το βλέπουμε και στα έργα που δείχνουν οι τηλεοράσεις, τα αστυνομικά.
1: Τα αστυνομικά έργα.
4: Τότε,
1: Spider Noir.
4: Το Μακεδονία TV παρουσιάζει αστυνομικά έργα. Εκεί, όταν ήμουν
1: αυτό
4: στην
1: Αθήνα. Τι βλέπει Μακεδονία TV, ο Μπουλατσιώτης.
4: Στο κομπιούτερ και δίνοντας τον αριθμό κάποιου.
1: Ναι.
4: Του βγάζει όλο το προφίλ. Ποιος είναι, ποιοι είναι οι φίλοι του, πού σπούδασε, ποιο δημοτικό τέλειωσε.
1: Ποια ταινία είναι αυτή.
4: Πού πήγε, αν φυλακίστηκε, τι δουλειές έκανε,
1: τι λέτε.
4: Το καταστημά του.
1: Στην ταινία τα δείχνει αυτά.
4: Σε εφοριακά, άγχρωστα, τα πάντα.
1: Τι λέτε. Πάντα. Τι λέτε,
4: να μπορεί το κράτος να ελέγχει.
1: Να ελέγχει το κράτος. Το κράτος θα ξέρει όλα αυτά. Δεν χρειάζεται. Τέλος πάντων, το αγαπημένο χρώμα όμως δεν το ξέρουνε. Πάρτα κράτος. Και δεν ξέρει ποιο είναι το αγαπημένο μας χρώμα. Θα το γράφουμε στο Facebook βέβαια. Αλλά λοιπόν, συνεχίστε να κινδυνεύσουμε. Άρα κινδυνεύουμε όλοι.
4: Θα κινδυνεύσουν ακόμα και οι υπουργοί και οι πρωθυπουργοί. Γιατί κάποια στιγμή θα τους πιάσει και αυτούς η τσιμπίδα. Δεν θα είναι πάντοτε υπουργοί. Δεν θα είναι πάντοτε βουλευτές.
1: Μπορεί να μπουν φυλακοί και μετά να το ξέρουμε. Και να οι γείτονές τους και να έχουν μετανιώσει μάλιστα. Είναι φοβερά αυτά τα πράγματα που καταγγέλλεται και είμαι σίγουρος ότι θα συγκινήσουν τους ανθρώπους που κάποια στιγμή έχουν το φάκελό τους ψυχιατρικά τέτοια ζητήματα.
4: Τι θα γίνει λοιπόν όταν ένα καθεστώς είναι φασιστικό.
1: Τι θα γίνει.
4: Είτε μαύρος φασισμός είτε κόκκινος φασισμός.
1: Είτε ροζ, δεν εγκρίνουμε τώρα.
4: Και πει, οι νεοδημοκράτες να συλληφθούν.
1: Ναι, μάλιστα. Τι θα γίνει, θα συλληφθούν οι νεοδημοκράτες. Τι είναι, δεν κατάλαβα τι εννοείται.
4: Δεν είδατε τι έκανε τώρα ο Τραμπ στην Αμερική.
1: Τι είπε.
4: Να φύγουν όλοι οι μετανάστες. Οι λάθρομετανάστες.
1: Ναι.
4: Πού θα τους βρει. Στο κομπιούτερ θα απαντήσει. Με τα χαρτιά που ήδη έχουν ψεύτικα, ό,τι και να είναι.
1: Άμα είναι ψεύτικα, πώς θα τους βρει.
4: Θα πατήσει τα κουμπιά. Και θα τους βγάλει όλους.
1: Καθίστε, πατέρα Νεκτάριε, τα έχετε μπερδέψει, τα έχετε μπερδεμένα. Άμα είναι πλαστά τα χαρτιά τους, δεν μπορεί να τους βρει, γιατί μην τους είδατε. Θέλω να πω, και έτσι κι αλλιώς από ό,τι φαίνεται, δεν το κάνουν με χαρτιά. Βλέπουν, άμα είναι κανένας πιο σκούρο το δέρμα, τον μπαγλαρώνουν. Δεν είναι μετανάστες, δεν πειράζει, ας πρόσεχε. Να κάνε λεύκανση. Θέλω να πω, μη φοβάστε, μην πιστεύετε αυτά που βλέπετε στις ταινίες. Θα δείτε κανένα Star Wars και θα περιμένετε να έρθει το τεράστιο, το Death Star με την ακτή να μας σκοτώσει. Συνεχίστε.
4: Και όταν αναλάβει τα ηνία. Ο Αντίχριστος,
1: αμάν.
4: Που δεν θα χωνεύει τους χριστιανούς.
1: Α,
4: και θα θέλει κάθε τι χριστιανικό να το εξαφανίσει.
1: Ναι.
4: Ό,τι έκανε ο Χίτλερ στους Ισραηλίτες, αυτό θα κάνει ο Αντίχριστος, που θα είναι κυβερνήτης. Θα είναι ένας πλανητάρχης. Θα κάνει σε όλους εμάς.
1: Καλά, και δεν θα ξέρει ο Αντίχριστος και θα περιμένει να μπει στο κομπιούτερ να τσεκάρει τι Αντίχριστος είναι αυτός. Τέλος πάντων. Και ο Ιησούς δεν θα τον εμποδίσει, θα κάνει να χαζεύει, θα έχει πάει διακοπές. Τι, δεν κατάλαβα, θα κάνει απεργία. Τέλος πάντων, για τις συνθήκες εργασίας στον παράδεισο. Δεν καταλαβαίνω ότι είναι λίγο μπερδεμένα αυτά που μας δέτε. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν τα θέλουμε αυτά καθόλου, έτσι δεν είναι, πατέρα.
4: Δεν θέλουμε να υπάρχει και οικονομική διαφάνεια.
1: Δεν θέλουμε.
4: Διότι
1: όλα στα κρυφά.
4: Να υπάρχει και το μαύρο χρήμα.
1: Έτσι, τι κοροϊδά είμαστε.
4: Διότι με την κάρτα δεν μπορείς να κρυφτείς από την εφορία όταν πληρώνεις με POS.
1: Έτσι.
4: Δεν κρύβεσαι.
1: Θέλουμε μαύρο χρήμα.
4: Πόσα μαύρα θα βγάλεις, πολύ λίγα.
1: Πολύ λίγα.
4: Κάποιος φίλος.
1: Χούντα.
4: Δεν θα πληρώσει, αλλά αν έχει κάρτα.
1: Ναι.
4: Υποχρεωτικά πάει στο POS.
1: Από χούντα, δυστοπία.
4: Εμείς όμως θέλουμε πολλές φορές μαύρο.
1: Τι πολλές φορές, εγώ μόνο μαύρο θέλω. Μην κοιτάς που δεν μου δίνουν. Αν ήταν στο χέρι μου, όλα μαύρα θα τα ήθελα. Να είναι ο Σατανάς που έρχεται και τους βάζει να τα βάζουν σε τράπεζες. Και τέλος, δώστα βρε μετρητά, δεν χρειάζεται να μου. Όχι, λέει, θα τα βάλω σε τράπεζα. Τέλος πάντων. Αχ, ο Σατανάς θα μας. Ενώ ο Χριστούλης θέλει να φοροδιαφεύγουμε. Μπράβο, γι' αυτό αγαπάμε το Χριστούλη. Γιατί θέλει το μαύρο το χρήμα με τους αλήτες τους άλλους που έχουμε μπλέξει.
4: Πόσο μαύρο χρήμα κυκλοφορεί για τα μαύρα όπλα. Πόσο μαύρο χρήμα κυκλοφορεί για να κινηθούν τα ναρκωτικά?
1: Όχι αρκετό.
4: Πόσο μαύρο χρήμα κινείται δεξιά και αριστερά?
1: Μπράβο.
4: Αυτή τη στιγμή.
1: Θα μας τα πάρουν αυτά.
4: Δεν υπάρχει πουθενά μαύρο χρήμα.
1: Ορίστε.
4: Αλλά όμως θα έρθουν και αυτά παντού.
1: Θα πάρουν το μαύρο χρήμα, θα κόψουν το μαύρο χρήμα στους εμπόρους ναρκωτικών, παιδιά. Με αυτά του θηρίου και στους εμπόρους όπλων. Δεν θα έχουν μαύρο χρήμα οι άνθρωποι αυτοί να κινηθούν. Πείτε τα, πατέρα Νεκτάριε. Δεν ακούνε όμως, δυστυχώς. Συνεχίστε. Πω.
4: Είπε η Ιερασύνοδος ότι δεν συμφωνεί να μπουν και POS στα παγκάρια.
1: Βέβαια, γιατί αυτοί είναι μες στο μαύρο, ενώ μαύρα ράσα.
4: Αλλά θα έρθει κάποια στιγμή
1: έτσι,
4: που θα υπάρχει διαφάνεια παντού. Πουθενά δεν θα μπορούμε να κρυφτούμε.
1: Κόλαση. Δεν μπορείς να φοροδιαφεύγεις. Θες να πουλήσεις τα ναρκωτικά σου και θα έρχεται το κράτος και σου λέει: πουλάς ναρκωτικά, που το είδα στο τσιπάκι. Ο Σατανάς. Αυτά είναι. Τέλος πάντων, άρα
4: οδηγούμεθα σε μια εποχή ολοκληρωτική.
1: Έτσι, χάλια.
4: Φασιστική.
1: Φασίστες δεν μπορούν να κλέβουμε. Οι φασίστες δεν μας αφήσουν να κλέβουμε. Οι αλήτες. Πείτε τα φοβερά πράγματα, πατέρα.
4: Για αυτούς τους λόγους, ναι, λοιπόν,
1: να αντισταθούμε.
4: Είναι καταδικαστέα.
1: Έτσι.
4: Και η ηλεκτρονική ταυτότητα. Και ο προσωπικός αριθμός.
1: Και όλα.
4: Ναι, μεν διευκολύνει, γιατί είμαστε σε μια ηλεκτρονική εποχή.
1: Δεν θέλουμε διευκόλυνση. Μαύρα θέλουμε.
4: Πρόσωπα και ανθρώπους, οι οποίοι κάποτε μπορεί να ήταν και κλέφτες και φωνιάδες
1: και βιαστές,
4: και
1: σιγά
4: σήμερα να είναι σωστοί οικογενειάρχοι.
1: Έτσι, μπράβο.
4: Και εμείς να τους εκθέσουμε.
1: Έτσι, αν είναι δυνατόν. Και να πουλάνε ναρκωτικά και να μην μπορούν να τα πουλήσουν, γιατί να τους κόψουν τα μαύρα τα χρήματα. Τέλος πάντων, ελπίζω να σας ακούσουν, γιατί ακούγεται πολύ λογικά αυτά που λέτε. Και μακάλα, δυστυχώς φοβούμαι ότι η Χούντα, αυτή η δυστοπία, θα μας υποχρεώσει σε όλα αυτά που περιγράφεται. Γεια σας.
4: Και όσοι από εσάς στέλνετε κάποια οικονομική βοήθεια
1: σε εσάς,
4: θερμά σας ευχαριστούμε,
1: ναι,
4: για το μοναστήρι μας.
1: Αλλά θα τα βρίσκουν τώρα.
4: Είναι προαιρετική, είναι δικιά σας ελεημοσύνη.
1: Ναι, θα τα βρίσκουν τώρα.
4: Ευχαριστούμε.
1: Έτσι τα περνάτε στην εφορία ελεημοσύνη.
4: Με αυτόν τον τρόπο γίνεστε και κτήτορες
1: της
4: Ιεράς Μονής.
1: Ναι.
4: Των Αγίων Αυγουστίνου, Επισκόπου Ιππόνος και Σεραφείμ του Σαρώνα.
1: Μεγάλη χάρη.
4: Χριστός Ανέστη.
1: Χριστό, μαγκιά του. Ναι, λοιπόν, καταλάβατε, παιδιά, ότι με λίγα λόγια θα μας κάνουν τα μαύρα, πάνε να μας κόψουν τα μαύρα με αυτά τα σατανιστικά που κάνουν.

0: Παρακαλώ, κυρία μου, τι θέλετε, σας ακούω.
1: Δεν μπορώ χωρίς εσένα, κύριε.
2: Εμένα.
1: Δεν μπορώ να κάνω τίποτα χωρίς εσένα, κύριε.
2: Σας ευχαριστώ, αλλά είμαι παντρεμένος. Είμαι με την Έφη και θέλω να πω, δεν ξέρω και την ταυτό. Σας ακούω μόνο, δεν έχω και εικόνα για να κανονίσω την πορεία μου κάπως. Τέλος πάντων, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να κάνετε πάντως, παρόλα αυτά που λέτε δεν μπορείτε χωρίς εμένα. Μπορείτε τόσοι άνθρωποι.
1: Όλα είναι δώρο από σένα, κύριε.
2: Από μένα.
1: Όλη μου η ζωή πρέπει να την αντλώ από σένα, κύριε. Χρειάζομαι απεγνωσμένα το Θεό.
2: Α, όπα, συγγνώμη, παρεξήγηση. Είστε ειδικότητα άλλη. Μάλιστα, συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει, όμως, μήπως να βρείτε να κάνετε κάτι στη ζωή σας για κάπως να τη γεμίσετε.
1: Δεν βγαίνει η ζωή χωρίς το Θεό.
2: Που δεν βγαίνει.
1: Είμαι γυμνός και είμαι φτωχός χωρίς τον Κύριο. Χωρίς την οδηγία του.
2: Να σας δώσω 100
1: χωρίς
2: ευρώ.
1: Χωρίς την παρουσία του, ναι. Χωρίς την καθοδήγησή του, μάλιστα. Χωρίς τη συμβουλή του. Δεν μπορώ να τη βγάλω τη ζωή.
2: Μάλιστα. Τι να κάνουμε, ο καθένας έχει τα βάσανά του, έχετε κι εσείς τα δικά σας, αλλά ηρεμήστε, εντάξει, δεν είναι, υπάρχουν και χειρότερα, δεν είναι...
1: Είσαι απεγνωσμένος για τον Κύριο.
2: Όχι.
1: Είσαι φτωχός στο πνεύμα. Ή υπάρχουν σημεία αυτό. Της ζωής σου.
2: Ναι.
1: Που λες, αυτό το έχω. Το έχω. Δεν χρειάζεται, κύριε. Να μπεις μέσα σε αυτή την υπόθεση. Το έχω, έχω δική μου δύναμη. Τα καταφέρνω. Θα βγάλω μόνος μου λεφτά. Όχι. Θα τα πάω μια χαρά μόνος μου στη δουλειά.
2: Εγώ προτιμώ
1: μου.
2: Να μου τα δίνουν.
1: Μόνος μου. Μόνη μου τον άντρα μου.
2: Μόνο τον άντρα μου. Σιγά, άντρα. Εντάξει. Δεν θα με χάλαγε να μου διαλέξουν και έναν άντρα, άμα είναι καλός δηλαδή, θέλω να πω. Και τα λεφτά. Γιατί άμα μπορεί να μου τα δώσει ο Κύριος, γιατί να κάτσω να κουραστώ να τα βγάλω μόνος μου. Δηλαδή, αν έχω να διαλέξω, κύριε, κύριε, αν ακούς, εδώ, ένα έτσι μπράβο να κάνει παπ και να εμφανιστεί μια βαλίτσα. Να γυρίσω σπίτι και να δω τον τραπεζικό λογαριασμό ξαφνικά να είναι πενταψήφιο. Όχι πενταψήφιο, επταψήφιο.
3: Είμαι πενταψήφιο. Καλά, και πενταψήφιο.
2: Ναι, ναι, όχι, αφού ζητάμε από τον Κύριο. Τι, θα πάμε να πούμε, όχι, δεν βγαίνει. Επταψήφιο. Ξέρω καλά τι λέω. Επταψήφιο. Μην πω και οκταψήφιο. Γιατί έχω τις καλές μου. Δεν θα πω. Θα πω επταψήφιο. Μάλιστα. Συνεχίστε.
1: Ακού να σου πω.
2: Ναι.
1: Ούτε ανάσα δεν μπορείς να πάρεις μόνος σου. Και εγώ το ίδιο.
2: Εσείς εντάξει, αλλά
1: τίποτα
2: δεν είμαστε.
1: Τίποτα. Δεν μπορούμε να κάνουμε μόνο. Τίποτα.
2: Τίποτα.
1: Όλα είναι δώρο. Όλα είναι δώρο.
2: Ναι, μάλιστα. Εντάξει, όχι και όλα. Να μην τρελαθούμε κιόλα. Είναι και μερικά που τα κάνουμε μόνοι μας. Δεν είναι.
1: Η σωτηρία είναι δώρο.
2: Α, καλά, για τη σωτηρία δεν ξέρω.
1: Είναι δώρο.
2: Μπορώ να τα αλλάξουμε.
1: Η ζωή είναι δώρο. Ναι. Τα δύο πόδια που περπατάς σήμερα είναι δώρο.
2: Είναι δώρο, μου τα πάρουν αύριο. Τι, τώρα έτσι όπως τα βλέπω αυτά τα πόδια, αυτός που το έκανε το δώρο τσιγκουνεύτηκε. Να πούμε. Αυτά τα πόδια έτσι όπως τα κοιτάζω δηλαδή. Γιατί μάλλον τσιγκουνεύτηκε αυτό. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ παρόλα αυτά. Αλλά δεν ξοδεύτηκε κιόλας. Για να τα λέμε όλα τώρα, αφού αρχίσαμε να τα λέμε, να τα λέμε. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, τι είναι σήμερα, παιδιά? Δεν θα σας πω εγώ τι είναι σήμερα. Πρώτα απ' όλα, ξέρετε εσείς ή νομίζετε ότι ξέρετε, γιατί κάποιος άλλος ξέρει καλύτερα. Παρακαλώ.
1: Παιδιά, σήμερα είναι η μεγαλύτερη ενεργειακή πύλη όλης της χρονιάς.
0: Σήμερα είναι η μεγαλύτερη ενεργειακή πύλη. Wow! Ναι! Τι σημαίνει? τι είναι αυτό?
1: Δεν έχει καμία σημασία, γιατί από εδώ και πέρα ανοίγει αυτή η ενεργειακή πύλη, αυτή η ευνοϊκή ενέργεια που μπορεί να σε βοηθήσει να υλοποιήσεις, να πραγματοποιήσεις επιθυμίες σου πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο εύκολα.
0: Α, λέτε ότι λέει και η κυρία που ακούγαμε προηγουμένως, αλλά χρησιμοποιείται άλλες λέξεις. Εντάξει, τι πύλη είναι ακριβώς αυτή?
1: Είναι μια πύλη που ξεκινάει τώρα, ξεκινάει μια ολόκληρη ευνοϊκή περίοδος με πολύ ευνοϊκή ενέργεια.
0: Πολύ ευνοϊκή ενέργεια. Μάλιστα, μετά τη θετική ενέργεια έχουμε και την ευνοϊκή ενέργεια. Τους μαγάσιδες. Πείτε μου μόνο τι πρέπει. Θα βγάλω λεφτά καταρχήν. Θα πάμε εκεί. Τι πρέπει να κάνω, πείτε μου.
1: Άκου λοιπόν τι θα κάνεις. Θέλω να πάρεις μια κολλά χαρτί, να γράψεις επάνω το όνομά σου,
0: Μάνος,
1: και την ημερομηνία γέννησης. Και από κάτω θέλω να γράψεις τις τρεις μεγαλύτερες επιθυμίες που έχεις, αυτές που πραγματικά θέλεις να υλοποιηθούν, να έρθουν στη ζωή σου, να πραγματοποιηθούν και πραγματικά θα γίνουν πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα.
0: Τζόκερ, μαλλιά.
2: Ύψος.
0: Και όχι, ύψος έχω συνηθίσει. Και πρωτάθλημα στο Παναθηναϊκό. Λοιπόν, τα σημείωσα. Τι να κάνω τώρα?
1: Αλλά θέλω να τις γράψεις με πάρα πολύ ευγνωμοσύνη, με πάρα πολύ τεχνικά συναισθήματα.
0: Άντε πάλι.
1: Σαν να έχουν γίνει ήδη.
0: Κάτσε, πώς να έχουν γίνει ήδη, αφού. Τέλος πάντων, πάμε από την αρχή. Με ευγνωμοσύνη. Τζόκερ. Ευχαριστώ. Δόξα σοι ο Θεός που λέει. Τζόκερ. Μαλλιά. Σημειώνω, πρωτάθλημα Παναθηναϊκός. Νομίζω τα έγραψα με ευγνωμοσύνη. Είναι αυτό μόνο?
1: Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που έχω τη σχέση που ονειρευόμουν. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που έχω τη δική μου ζωή. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που κερδίζω τόσα χρήματα. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που οτιδήποτε είναι η επιθυμία σου.
0: Ξοδεύουμε
1: χαρτιά. Θέλω να τη γράψει αυτό το χαρτί με πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη, να το διπλώσεις μετά αυτό το χαρτί και να το βάλεις κάτω από το μαξιλάρι σου για 10 μέρες.
0: Για 10 μέρες θα έχω το χαρτί κάτω από το μαξιλάρι μου, που θα λέει σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που εφήτρωσαν μαλλιά στο κεφάλι μου. Τέλος πάντων, θα το κάνω. Άμα χρειαστεί θα το κάνω, γιατί τσάμπα είναι.
1: Κάντο και θα με θυμηθείς.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, και εσείς φίλες μου, να το κάνετε και εσείς, να το κάνουμε όλοι και φίλοι, και να περνάμε και καλά επίσης. Και το λέω αυτό γιατί εγώ θα περάσω καλά αφού τέλειωσα. Τώρα για εσάς δεν ξέρω. Εγώ τελείωσα, ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή μες στο καλοκαίρι. Τι να ευχηθώ? Καλό καλοκαίρι. Καλά να περνάτε όπου σας βρίσκει αυτό το ακρόαμα.
3: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωση ίνου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Τι!
6: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr /blog/όροι.
7: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ανεξέλεγκτες μένονται οι γιγάντιες δασικές πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, απευθύνει νωρίτερα έκκληση για μια εθνική συμφωνία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, προειδοποιώντας ότι έρχονται δύσκολες ώρες για τη χώρα του. Περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από την Ισπανική πρωτεύουσα και στην περιοχή της Βαλένθιας στα ανατολικά. Τη θλίψη του για την απώλεια ανεκτίμητης φυσικής κληρονομιάς εξέφρασε ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε. Στην νοτιοδυτική Γαλλία, 325.000 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί από τις εστίες τους στην περιοχή του Μπορντό, όπου οι φλόγες βρίσκονται πλέον σε απόσταση 15 χιλιόμετρων από τη γαλλική Μεγαλούπολη. Μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού έγραψε σήμερα η εθνική μας ομάδα πόλο ανδρών, η οποία επικράτησε της Ουγγαρίας με 15-14 στον μεγάλο τελικό του World Cup που διεξήχθη στο Σίδνεϊ και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης έγραψε μία νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία της, κατακτώντας για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο, τόνισε σε μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή, τόνισε στο συγχαρητήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές εθνικής ομάδας πόλο και τον προπονητή του, Θοδωρή Βλάχο, απέστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τέτοιες διακρίσεις αποτελούν υπενθύμηση ότι ο αθλητισμός χρειάζεται διαρκή και ουσιαστική δημόσια στήριξη, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Ιστορική απόφαση της UNESCO για τη χώρα μας, η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO σε συνεδρίαση στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας, με ομόφωνη απόφαση αναγνώρισε την ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου, του Βουνού των Θεών, ως πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας. Με κοινή ανακοίνωσή τους, τα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκφράζουν την υπερηφάνεια και την ικανοποίησή τους. Ο Εθνικός Ρημός του Ολύμπου αποκτά μια επιπλέον παγκόσμια προβολή και προστασία αντάξια του μύθου και της ιστορίας του, τονίζει σε μήνυμά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Για εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους, κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Η σημερινή απόφαση σηματοδοτεί την 21η εγγραφή της Ελλάδας στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και την τρίτη μέσα στα τελευταία 3 χρόνια, επιβεβαιώνοντας την ακλόνητη προσήλωση της χώρας στην προστασία και ανάδειξη της κοινής παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, αναφέρει σε ανάρτησή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Ένα δεξαμενόπλοιο φέρεται πως προσέκρουσε σε νάρκη στο στενό του Ορμού. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τα ΣΝΙΜ, το δεξαμενόπλοιο προσέκρουσε σε νάρκη αφού εγκατέλειψε τη θαλάσσια διαδρομή που είχε ορίσει και εγκρίνει η Τεχεράνη για τη διέλευση των πλοίων από το στρατηγική σημασία θαλάσσιο πέρασμα. Μέχρι στιγμής οι Ιρανικές αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημο σχόλιο για το περιστατικό, το οποίο σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες προκάλεσε έκρηξη στο πλοίο. Γνωστός στις αρχές ως Ισλαμιστής ήταν ο 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, ο οποίος αναζητείται από εχθές το βράδυ ως ύποπτος για την επίθεση με αυτοκίνητο στο Βερολίνο, με μία νεκρή και 29 τραυματίες, και ενώ ήταν σε εξέλιξη εκδήλωση για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για Γερμανό υπήκοο με καταγωγή από το Λίβανο, ο οποίος πέρυσι ταξίδεψε στον τόπο καταγωγής του προκειμένου να ενταχθεί στην τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Επιστρέφοντας, συνελήφθη με την υποψία ότι σχεδίαζε σοβαρή πράξη βίας. Για τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάνδερ Ντόμπριντ, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο ο δράστης να βρει μιμητές. Νέα στοιχεία έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα η αστυνομία για την υπόθεση της επιτροπής επίθεσης με χειρομβοβίδα στην Αττική, για την οποία συνελήφθη την Παρασκευή 30χρονος υπήκοος Αιγύπτου. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν δύο άτομα, ένας 30χρονος Αιγύπτιος και ένας ομοεθνής του 31 ετών, ο οποίος βρίσκεται ήδη έγκλειστος στις φυλακές Διαβατών. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης ένας 27χρονος ημεδαπός. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι της επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην εισαγγελέας του Αριού Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας διέπραταν διακεκριμένες κλοπές προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Συνελήφθησαν δύο μέλη της οργάνωσης ηλικίες 17 και 21 ετών. Εξιχνιάστηκαν δύο περιπτώσεις απάτης σε Νέα Ιωνία και Αγία Παρασκευή. Η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων υπερβαίνει το ποσό των 12.000 ευρώ. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές υπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
4: Καλησπέρα. Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή εδώ μαζί στις 5 το απόγευμα, παρέα στο Sky 100,3. Η συζήτηση χθες το βράδυ σε μια παρέα φίλων ήταν αν θα πάρουμε ένα μπουκάλι κρασί ή ποτήρια, καθώς ο ένας έχει κόψει τελείως το αλκοόλ εδώ και 6 μήνες. Εγώ συνεχίζω να πίνω, κοινωνικά και ελεγχόμενα τολμώ να πω. Το περισσότερο δηλαδή έως 3 ποτηράκια κρασί την εβδομάδα. Ο τρίτος της παρέας, μεταξύ σοβαρού και αστείου, με κατηγορούσε ότι με όλα αυτά που λέμε στον κόσμο θα τον κάνουμε σιγά σιγά να κόψει ακόμη και τις μικρές απολαύσεις της ζωής, όπως ένα ποτήρι κρασί. Μετά άρχισε αυτά τα τσιτάτα, ίνωσε φρένει καρδίαν ανθρώπου και πολλά άλλα. Ο άλλος, που έχει αποφασίσει να ασχοληθεί σοβαρά με την υγεία του και το σώμα του και έχει ξεκινήσει συστηματικά γυμναστήριο τον τελευταίο χρόνο, μετά από μια σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε, είπε απλά ότι εγώ ακολουθώ πλέον τις συστάσεις των γιατρών μου που είναι μηδέν αλκοόλ. Αισθάνθηκα λίγο στη μέση αυτής της παρέας, όχι ως ειδικός, γιατί ειδικός δεν είμαι, αλλά ως ένας άνθρωπος που μεταφέρει την ιατρική πληροφορία σε όλους εσάς. Από τη μία, μου έρχονται βιωματικά οι εικόνες του παππού μου που συνήθιζε να πίνει ένα ποτήρι κόκκινο κρασί με το μεσημεριανό του, αλλά και οι συνεντεύξεις σε επαγγελματικό επίπεδο που διαβάζω από τους υπεραιωνόβιους και τις υπεραιωνόβιες, κυρίως Γαλλίδες, οι οποίες επιμένουν ότι το μυστικό της μακροζωίας τους ανάμεσα σε όλα τα άλλα ήταν και ένα ποτηράκι κόκκινο κρασί. Πώς λοιπόν μπορείς να ακυρώσεις όλα αυτά, να κάνεις ότι δεν συμβαίνουν και να πας κατευθείαν στην πρώτη διεθνή μελέτη που αξίωσε για πρώτη φορά από πολλούς μας να περιορίσουμε δραστικά το αλκοόλ έως και να το εξαφανίσουμε από τη διατροφή μας. Η μελέτη αυτή έγινε από Καναδούς, του Καναδικού Κέντρου Χρήσης Ουσιών και Εθισμού και έφερε τα πάνω κάτω, τολμώ να πω, στις αρχές του 23 σε όσα γνωρίζαμε για την κατανάλωση του αλκοόλ. Το συμπέρασμά της ήταν απλό. Όσο λιγότερο αλκοόλ καταναλώνεται, τόσο το καλύτερο για την υγεία. Ακολούθησαν και άλλες μελέτες την επόμενη χρονιά που ουσιαστικά καταλήγουν σε ένα νέο πλαίσιο κινδύνου όσον αφορά το αλκοόλ. Συνδέουν κυρίως την κατανάλωσή του με ευρήματα που αφορούν την υγεία, κυρίως τη σωματική, αλλά και την ψυχική, λιγότερο ίσως την ψυχική. Και ούτε λίγο ούτε πολύ λένε ότι η κατανάλωση αλκοόλ, ακόμη και σε ορισμένα χαμηλά επίπεδα, αυξάνει τον κίνδυνο να εμφανίσει κάποιες συγκεκριμένες μορφές καρκίνου, μεταξύ των οποίων αυτός των μαστών και του παχαίως εντέρου. Ανατροπές ήρθαν και για άλλα ζητήματα υγείας, όπως η υγεία της καρδιάς, καθώς το ένα ποτηράκι κρασί που φαίνεται τόσα χρόνια να λένε οι επιστήμονες ότι είναι ευεργετικό για την υγεία της καρδιάς, αν πολλαπλασιαστεί και αυξηθεί και η συχνότητα κατανάλωσής του, συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Αυστηρή προειδοποίηση υπήρξε μετά από αυτές τις μελέτες και για τις εγγύους, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να καταναλώνουν καθόλου αλκοόλ και προτείνεται ουσιαστικά η μηδενική του χρήση, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά και όταν προσπαθούν να συλλάβουν ένα παιδί. Μάλιστα, γίνεται ιδιαίτερη μνήμα στους περιστασιακούς πότες, όπως εγώ, δηλαδή σε αυτούς που θα πιούμε κοινωνικά λίγο περισσότερο αλκοόλ μία φορά την εβδομάδα. Για μας, λοιπόν, γίνεται ξεκάθαρο ότι ακόμη και αν είναι μία φορά την εβδομάδα, δεν έχουμε το ελευθέρας, να το πω πολύ απλά, να πιούμε όσο περισσότερο μπορούμε. Οι οδηγίες αυτές των Καναδών, που αναθεωρήθηκαν μετά από 15 χρόνια, δημοσιοποιήθηκαν και συζητιούνται ακόμη διεθνώς, έχοντας ως κύριο στόχο να μειωθεί ο κίνδυνος που σχετίζεται με τον καρκίνο αλλά και άλλες ασθένειες. Παρότι λοιπόν οι ερευνητές κάνουν λόγο για στρεβλές αντιλήψεις που υπάρχουν για το αλκοόλ και τις ευεργετικές, όπως πιστεύαμε μέχρι τώρα, επιδράσεις του στην υγεία, μπαίνουν παράλληλα και στο ρόλο του Πόντιου Πιλάτου, τονίζοντας ότι όλα αυτά είναι αποτέλεσμα μελετών και ότι ο καθένας θα πρέπει να συζητά με τον γιατρό του, ανάλογα με το ιστορικό του, για τις ποσότητες αλκοόλ που ιδανικά θα μπορούσε να καταναλώνει άφοβα. Και για να έρθουμε και λίγο στη χώρα μας, φαίνεται ότι αυτό που συμβαίνει με το αλκοόλ στους εφήβους είναι κάτι πρωτόγνωρο και σίγουρα, αν όχι ανησυχητικό, άξιο προβληματισμού. Όπως προκύπτει από την ευρωπαϊκή έρευνα ESPAD, όσον αφορά τις ουσίες και τη χρήση τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το σύνολο σχεδόν, ποσοστό 92% των 16χρονων στη χώρα μας μπορεί να βρει εύκολα ή αρκετά εύκολα αν το θελήσει αλκοόλ. Ενώ 9 στους 10, ποσοστό 86%, έχουν καταναλώσει κάποιο ενοπνευματώδες ποτό σε κατανάλωση πάνω από ένα ποτήρι. Πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι 1 στους 3 έχει καταναλώσει αλκοόλ μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες. Και μάλιστα μεγάλη ποσότητα, καθώς 1 στους 8 δηλώνει ότι έχει καταναλώσει πάνω από 5 ποτά την ίδια περίοδο, με αποτέλεσμα να έχει μεθύσει. Ευτυχώς, από το 2024 και μετά τα ποσοστά αυτά έχουν αρχίσει να μειώνονται, παρότι η Ελλάδα παραμένει όσον αφορά τους 16χρονους υψηλότερα από το μέσο ευρωπαϊκό όρο στην κατανάλωση αλκοόλ. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής είναι ο κύριος Γιάννης Λιάπας, καθηγητής ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και τολμώ να πω, κύριε Λιάπα, ότι με το ζήτημα του αλκοόλ και του εθισμού έχετε ασχοληθεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλος Έλληνας επιστήμονας. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας. Κοιτάξτε, αν μου δίνατε εξετάσεις, θα παίρνατε άριστα. Είστε πάρα πολύ καλά.
4: Ως φοιτητής εννοείται, αν ήμουν φοιτητής σας.
5: Ακριβώς. Είστε πάρα πολύ καλά ενημερωμένος και αναφορικά με τα ποσοστά και με τα πάντα. Όμως όλα αυτά που βοηθήσουμε να γίνει η εκπομπή λύνονται με μια ρίση των αρχαίων πάλι, δυστυχώς ημών προγόνων.
4: Ναι, πάλι στους αρχαίους τα με πάτε. Και εσείς, όπως και ο φίλος μου χθες που μου έλεγε, είναι σε φρένη καρδία ανθρώπων.
5: Όχι, παν μέτρων άριστον.
4: Ναι, αυτό είναι μια κλασική ρίση αρχαία. Θέλω να σας πάω λίγο πίσω. Θυμάμαι σε μια συνέντευξη που είχαμε κάνει μαζί πριν από 2-3 χρόνια.
5: Ναι, και ήταν και πολύ αποτελεσματική, ναι. Διότι εξαιτίας σας ξεκίνησε ο νόμος, ο οποίος ναι μεν υπάρχει, αλλά δεν είναι όσο θα έπρεπε.
4: Ναι, αυτό ήθελα να σας θυμίσω, ότι έγινε αφορμή αυτή η συνέντευξη στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων να ανακοινωθούν την επόμενη κιόλας μέρα αυστηρά μέτρα από την κυβέρνηση για το αλκοόλ και τους εφήβους. Δεν ξέρω αν είχαν σοκάρει όσα είχατε πει τότε στους υπευθύνους, έμεσα μέσω της συνέντευξης αλλά και σε όλους μας, ή αν είχαν πληθύνει πολύ τα περιστατικά οξείας μέθης σε ανήλικες και ανήλικους και σε ορισμένες περιπτώσεις οδήγησαν ακόμη και στο θάνατο. Φαίνεται μετά από εκείνη την ημέρα να αλλάζει προς το καλύτερο το πράγμα όσον αφορά την Ελλάδα, με αργούς ρυθμούς, αλλά να αλλάζει.
5: Αυτό είναι αλήθεια που λέτε. Και αλλάζει, αλλά παρόλα αυτά παραμένει πολύ πίσω. Δηλαδή την εποχή που εγώ ως μαθητευόμενος μάγος τα μέσα του 70 ήμουνα στην Αγγλία, για να πάει παιδί χωρίς ταυτότητα ακόμη και σε ένα απλό σούπερ μάρκετ να πάρει αλκοόλ ή από ένα περίπτερο όπως εδώ πωλείται το αλκοόλ, ήταν μεγάλη υπόθεση, δεν υπήρχε περίπτωση. Mm-hmm. Εδώ ο νόμος υπάρχει, όπως και πολλοί νόμοι υπάρχουν, χωρίς να είναι ώρα για κριτική γι' αυτό, αλλά δεν εφαρμόζεται όπως θα πρέπει. Όλα όσα είπατε είναι απολύτως ακριβή, όμως δεν είναι αυτό το όλο ή ουδέν ξανά. Mm-hmm. Δηλαδή το αλκοόλ συνοδεύει την ανθρωπότητα πάνω από 6.000 χρόνια. Έχουν βρεθεί, μπύρα γινόταν 4.000 π.Χ. στην Αίγυπτο, κρασί στην Κύπρο από αγριοστάφυλλα εδώ και 5.000 χρόνια. Όταν το αλκοόλ χρησιμοποιηθεί σωστά, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα ακόμη έδεσμα. Δεν είναι κάτι.
4: Θέλω να μείνουμε λίγο στο σωστά, γιατί πολλά λέγονται τον τελευταίο καιρό και σίγουρα έχουμε μάθει να υποτιμούμε λίγο τις επιδράσεις του αλκοόλ στην υγεία μας, και κυρίως αυτό το μαθαίνουμε από πολύ μικρή ηλικία στην Ελλάδα. Ποια είναι τα συχνότερα λάθη που κάνουμε εμείς ως ενήλικες και τα οποία ενθαρρύνουν το μιμητισμό της χρήσης αλκοόλ από τα παιδιά?
5: Κοιτάξτε, κανένα λάθος δεν θεωρώ ότι είναι συγκεκριμένο που κάνουμε ως ενήλικες. Εκείνο που συμβαίνει όμως, υπάρχει ένα αυτή τη στιγμή must μόδας, ότι τα παιδιά πρέπει να πίνουν, και αυτό είναι και λίγο δείγμα ανδρισμού. Όπως παλιά, ας πούμε, οι Αφρικάνοι της υποσαχάριας Αφρικής έπρεπε να σκοτώσουν ένα λιοντάρι για να γίνουν άντρες, θα πρέπει και τα παιδιά εδώ να μεθύσουν μερικές φορές για να είναι άντρες. Το κακό είναι ότι είναι πολύ στη μόδα, είναι ο πνεύματα πολύ ψηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ, 40 και 50.
4: Εννοείται τζιν, βότκα, ουίσκι.
5: Αυτά είναι τα περίφημα σφινάκια. Mm-hmm. Τα οποία, ενώ είναι μικρές ποσότητες και εκείνη την ώρα καταπίνονται πολύ εύκολα, συγγνώμη για τη λέξη, αλλά έτσι είναι, καταπίνονται με μια γουλιά. Η δράση που αρχίζει να γίνεται, γιατί η απορρόφηση του αλκοόλ αρχίζει περίπου 20% να γίνεται από το στομάχι και όχι από το έντερο, κάνει κανένα 20 λεπτό. Οπότε όταν έχει πιει 20 σφινάκια και δεν έχει νιώσει τίποτα και νομίζει ότι είναι πάρα πολύ εντάξει ακόμη, όλο αυτό το long acting, πώς να πω, το μακράς διάρκειας, ας πούμε, παράτερο αποτέλεσμα που θα έχει το αλκοόλ καθώς απορροφιέται, που θα τον κάνει από το να οδηγήσει άσχημα, να παραφερθεί ή να έχει ένα σοβαρό ατύχημα με το αυτοκίνητο, θα αρχίσει λίγο αργότερα, καμιά ώρα, όπου δεν θα είναι σε θέση ούτε να το αλλάξει, αλλά ούτε ίσως και με τους φίλους να τον προφυλάξει.
4: Άρα εξηγείτε τώρα κάτι που ίσως φαίνεται ανεξήγητο σε πολλούς από εμάς όταν ακούμε τις ειδήσεις και τα νέα, πώς νέα αγόρια και κορίτσια σε αυτές τις ηλικίες που δεν έχουν καν ενηλικιωθεί φτάνουν σε αλκοολική οξέωση και μπορεί να πεθάνουν κιόλας.
5: Ακριβώς.
4: Δηλαδή δεν το αντιλαμβάνονται, είναι πάρα πολύ ύπουλο όπως το περιγράφετε.
5: Φυσικά δεν το αντιλαμβάνονται και την ώρα που ξεκινάει να πάρει το αυτοκίνητο λέει να ρε, εγώ μπορώ ακόμη και αυτά. Το θέμα είναι όμως σε μια διαδρομή από τον Γκάζι μέχρι την Κηφισιά, ξέρω εγώ, ή οπουδήποτε αλλού. Το αλκοόλ έχει όλη τη διάρκεια αυτή να απορροφηθεί και να δράσει, οπότε το καθιστά παντελώς ανίκανο στο ύψος των αμπελοκήπων. Σχηματικά είναι αυτά που λέω. Οπότε εκεί γίνεται το δυστύχημα.
4: Ναι. Το περιγράφεται νομίζω πολύ παραστατικά. Σίγουρα είναι μόνο προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι τον τελευταίο καιρό αυτές οι έλεγχοι που γίνονται, η αυστηροποίηση των ποινών για όσους έχουν πιει και οδηγούν. Είναι η πρώτη φορά που εγώ τουλάχιστον βλέπω ανθρώπους να αλλάζουν τη συμπεριφορά τους, υποπίεση του νόμου σε αυτή τη χώρα. Και λέω ότι είναι τελικά η σωστή προσέγγιση αυτή. Δηλαδή οι παρενέσεις και οι συμβουλές δεν πιάνουν, χρειάζεται τελικά νόμος.
5: Προσέξτε, δεν είναι απαγορευτικό, είναι ότι τιμωρείται ο παραβάτης. Ο παραβάτης.
4: Ναι, είναι κάτι που δεν το έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα και το βλέπουμε τώρα να γίνεται.
5: Ακριβώς και σωστό είναι αυτό. Ο παραβάτης για οτιδήποτε πρέπει να τιμωρείται. Δεν είναι ούτε αυστηροποίηση των μέτρων ούτε τίποτα. Πρώτα απ' όλα ο παραβάτης τιμωρείται για το καλό του και για το καλό των άλλων. Διότι ζούμε σε ένα σύνολο όπου πρέπει να σεβόμαστε τα όρια και τα δικά μας και τον δίπλα μας. Το αλκοόλ έχει μια δυνατότητα όλα αυτά τα όρια να τα καταργεί πολύ εύκολα.
4: Ναι, θέλω λίγο να μιλήσουμε ακριβώς για αυτό που είπατε τώρα. Δηλαδή, το αλκοόλ τι ακριβώς κάνει στον οργανισμό? Μας παραλύει ουσιαστικά και εγκεφαλικά αλλά και σωματικά. Κοιτά, δηλαδή, δεν έχουμε αντανακλαστικά. Επειδή έχετε ασχοληθεί πολύ με το θέμα του αλκοόλ και τον εθισμό, ίσως θα είχε ενδιαφέρον να πούμε 2-3 πράγματα επιστημονικά, αλλά όχι πάρα πολύ επιστημονικά, ώστε να μην γίνουν κατανοητά.
5: Κοιτάξτε, το αλκοόλ πάρα πολύ απλά είναι μια σωματοψυχολογική δράση ουσία. Θα διευρύνει τα αγγεία στην περιφέρεια, αλλά θα αναστείλει και λειτουργίες στο εγκεφάλι. Ένα βασικό πράγμα που κάνει το αλκοόλ είναι ότι μπορεί να καταργήσει τις αναστολές. Αναστολές για ταχύτητα, αναστολές για σεξ, αναστολές για επιθετικότητα, πάσης φύσεως αναστολές. Και εκείνο που έχει είναι ένα άλλο, λέγεται παθοπλαστίσιτη. Στα επιστημονικά, αλλά είναι το εξής θέμα. Το αλκοόλ δεν έχει ειδική δράση, έχει δράση ό,τι γουστάρει. Δηλαδή μπορείς να μεθείς και να γελάς, μπορείς να μεθείς και να κλαις. Ενώ είναι η ίδια ουσία.
4: Νομίζω αυτό δείχνει και το απρόβλεπτο της κατάστασης. Είναι σαν να παίζουμε ρώσικη ρουλέτα. Δεν ξέρουμε τι ευαισθησία έχει ο καθένας μας στο αλκοόλ. Δεν το έχουμε μετρήσει ποτέ. Το πρόβλημα, έχω την αίσθηση, κύριε Λιάπα, με το αλκοόλ, βέβαια δεν είναι μόνο η μέθη, που είναι και η μέθη ένα πρόβλημα. Αναφέρθηκα σε πολλούς άλλους λόγους υγείας πλέον που έχουμε για να περιορίσουμε σε πολύ μικρές ποσότητες ή να εξαφανίσουμε από την καθημερινότητά μας το αλκοόλ. Όμως υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, αρκετά σοβαρό, με το οποίο ασχολείστε πολύ και είναι αυτό του εθισμού. Να πούμε ότι ένας άνθρωπος που εθίζεται δεν είναι απαραίτητο να μεθάει κιόλας. Γιατί αυτό έχει περάσει λάθος στον κόσμο. Είναι ευκολότερο σήμερα ένας άνθρωπος να απεξαρτηθεί από το αλκοόλ με βάση τις νεότερες εξελίξεις σε αυτό το ζήτημα?
5: Κοιτάξτε, τώρα κρατηθείτε στην καρέκλα σας, διότι οι άνθρωποι που ακολουθούν αυτά που πρέπει για τον απεθισμό από το ενόπνευμα είναι ένας στους δύο, 50%. Τεράστιο ποσοστό.
4: Τόσο πολύ.
5: Τόσο πολύ.
4: Άρα είναι μια απόφαση. Σήμερα μπορεί να γίνει πράξη κάποιος που θέλει να απεξαρτηθεί από το αλκοόλ.
5: Και να ακολουθήσει βέβαια κάποιο εξειδικευμένο ειδικό και όχι πολλούς αυτοανακηρυχθέντες.
4: Ναι. Ναι.
5: Διότι υπάρχει και αυτό το παιχνίδι λιγάκι.
4: Ναι. Πώς το επιτυχάνουμε αυτό, να ξεκινήσουμε από τα καλά νέα?
5: Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν του κόσμου οι μονάδες, οι έγκριτες, οι τσεκαρισμένες ας πούμε που θα λέγαμε, που είναι από ανθρώπους εκπαιδευμένους που ξέρουν πώς και τι, οι οποίες πολλές από αυτές είναι και εντελώς δωρεά.
4: Οι άνθρωποι αυτοί θα ξεχάσουν για πάντα στη ζωή τους το αλκοόλ μετά ή θα μπορούν να πίνουν ελεγχόμενα?
5: Θα μπορούν να το ελέγχουν.
4: Α, θα μπορούν να το ελέγχουν.
5: Όπως κάνει ο καθένας μας. Δηλαδή μπορεί να πιεις και 3 ποτήρια παραπάνω τώρα, αλλά φτάσουν και 2 μήνες για να πιεις 3 παραπάνω.
4: Ωραία. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για το θέμα του αλκοολισμού, γιατί και εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη παγίδα. Οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται πώς φτάνουν στον αλκοολισμό. Έτσι τουλάχιστον λένε οι περισσότεροι. Τους κάνετε συνεντεύξεις, το ξέρετε από πρώτο χέρι, δεν θα σας το πω εγώ αυτό.
5: Κοιτάξτε, κάνει ένα φαύλο κύκλο το αλκοόλ. Το αλκοόλ άμεσα είναι ψυχοδραστικά θετικό. Δηλαδή νιώθεις άγχος, νιώθεις έτσι, θες να κάνεις κέφι, θα σου το κάνει αμέσως. Μακροχρόνια είναι αγχοπαραγωγό και καταθλιπτικογόνο.
4: Δηλαδή στην αρχή σε βοηθάει, αλλά μετά σου δημιουργεί άγχος και κατάθλιψη, να το πούμε πολύ απλά.
5: Οπότε πότε τι κάνεις, για να νιώσεις καλύτερα ξαναπίνεις.
4: Και δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος.
5: Αυτή είναι και η μεγαλύτερη παγίδα.
4: Οι άνθρωποι που εθίζονται στο αλκοόλ μεθάνε ή όχι απαραίτητα?
5: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπάρχει ένα περίεργο φαινόμενο. Οι άνθρωποι, τώρα θα πάμε επιστημονικά αναγκαστικά όμως,
4: ναι,
5: και Γιάννη. Το αλκοόλ καταναλώνεται μέσω δύο ενζήμων, της ακεταλδεΐδης και της αφιδρογονάσης της ακεταλδεΐδης, που πρέπει να καεί.
4: Ναι.
5: Αν τα ένζημα αυτά δεν τα έχει σε επάρκεια ο οργανισμός,
4: μεθάει πιο εύκολα.
5: Το αλκοόλ όχι, δεν μεθάει, ακόμη χειρότερα. Το αλκοόλ σταματάει σε μια ενδιάμεση ουσία που λέγεται ακεταλδεΐδη,
4: ναι,
5: η οποία δράζει δηλητηριωδώς στον εγκέφαλο.
4: Α.
5: Οπότε, τι γίνεται τώρα? Η περισσότερο, αυτά φιλογονικά είναι, δηλαδή θέλω να πω είναι από
4: ναι, την ναι.
5: πόση ποσότητα τέτοιου ενζήμου έχει.
4: Ναι.
5: Η χειρότερη σε αυτό είναι η Ινδιάνη του Καναδά, Ασιατική λαή, Εβραίοι κτλ. Η πιο δυνατή στο αλκοόλ είναι η Ιρλανδοί. Όμως το ότι είναι δυνατή τους παγιδεύει. Πίνουν και έχουν πολύ ψηλότερο αλκοολισμό. Ας πούμε οι Κινέζοι έχουν το σάκι που έχει 30% αλκοόλ.
4: Ναι.
5: Δεν πίνουν γιατί γίνονται χάλια. Οπότε προφυλάσσονται.
4: Οι Έλληνες πού βρισκόμαστε σε αυτή την κλίμακα?
5: Αυτή η έρευνα είναι σε εξέλιξη στο Πανεπιστήμιο αυτή τη στιγμή και θα είναι η πρώτη η οποία μετράει αυτό το ένζυμο.
4: Ωραία, όταν θα έχετε τα αποτελέσματα για τους Έλληνες, να δούμε πού βρίσκονται σε αυτό το ένζυμο, να μας τα δώσετε, γιατί νομίζω θα πολλοί θα εκπλαγούν και θετικά και αρνητικά. Άρα εγώ καταλαβαίνω ότι είναι και λίγο σαν ρώσικη ρουλέτα. Όταν δεν ξέρουμε τι ένζυμα κουβαλάμε και πώς λειτουργούν αυτά τα ένζυμα, μπορούμε να κάνουμε και ζημιά στην υγεία, να πάμε δηλαδή σε κυρώσεις, να μην μεθάμε μεν, αλλά να καταστρέφουμε τον οργανισμό μας.
5: Ξέρουμε χοντρικά, ας πούμε, ότι οι γυναίκες το έχουν λιγότερο, γι' αυτό και μετά είναι ευκολότερα, οι άντρες περισσότερο. Γεράζοντας οι άντρες μειώνεται.
4: Αχα.
5: Και κατά περίεργο τρόπο γεράζοντας οι γυναίκες αυξάνεται.
4: Απίστευτο είναι αυτό. Θέλω να πάμε λίγο πριν κλείσουμε στις διεθνείς συστάσεις αλλά και τις φωνές που πληθαίνουν τελευταία για τον περιορισμό, ακόμη και τη μηδενική κατανάλωση, γιατί έχει να κάνει με τον καρκίνο. Δηλαδή, αυτό το ένα ποτηράκι κρασί για την καρδιά ήταν καλό, ξαφνικά έχει αλλάξει. Υπάρχει επιχείρημα που να λέει ότι τελικά το αλκοόλ πρέπει να μην υπάρχει στη ζωή μας καθόλου? Είναι κάτι που ακούγεται πολύ τελευταία.
5: Όχι.
4: Για λόγους υγείας εννοώ πια.
5: Είναι την έννοια ότι πώς. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Δεν δίνεις δυναμίτιδα σε ένα μικρό παιδί,
4: ναι,
5: γιατί δεν ξέρει να τη χρησιμοποιείς. Αν το χρησιμοποιείς σωστά το αλκοόλ δεν έχει κανένα πρόβλημα.
4: Όταν λέτε σωστά, γιατί τώρα εδώ μπορεί να γίνει κάποια παρανόηση. Ο καθένας το σωστά στο μυαλό του το έχει αλλιώς.
5: Να πιεις ένα ποτηράκι, να πιεις μόνο άμα τύχει, να μην είναι το μυαλό σου κολλημένο εκεί πότε θα ξυπνήσω για να πάω να ξαναπιώ. Δηλαδή ο εθισμός από την αδιάφορη κατανάλωση είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Από την άλλη, ένα μπιφτέκι ή δύο είναι πάρα πολύ καλά. Αν φας 14,
4: ναι,
5: είσαι βαριστομαχιά και χοληστερίνη.
4: Άρα λέτε δηλαδή ότι είμαστε έτσι φτιαγμένοι, είμαστε νοήμονες για να ξέρουμε ότι το αλκοόλ είναι για μία στις τόσες και είναι και σε πολύ ελεγχόμενες ποσότητες. Εγώ αυτό κρατάω, κύριε Λιάπα.
5: Από τη στιγμή που καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα,
4: ναι,
5: αρχίζει και σε βγάζει από την ισορροπία σου, κανονικά πρέπει να σταματάς.
4: Ναι, άρα να κρατήσουμε αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι, για να ξαναγυρίσουμε στους αρχαίους, ότι εφραίνει όντως καρδία, αλλά αν είναι σε πολύ ελεγχόμενες ποσότητες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα.
5: Καλά, εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε για κάτι τόσο σημαντικό για τους ανθρώπους.
4: Για να επιστρέψω τώρα στην ιστορία με την οποία ξεκίνησα αυτή την κουβέντα, θα πω ότι τελικά πήραμε ένα μπουκάλι κρασί. Ο ένας όμως αντιστάθηκε και δεν ήπιε ούτε σταγόνα, ο γυμναστηριακός και αυτός που είχε το θέμα υγείας. Ο σερβιτόρος γέμιζε εξίσου το δικό μου ποτήρι και το ποτήρι του πότη, με αποτέλεσμα στο τέλος το χθεσινοβραδινό δείπνο να καταλάβω ότι είχα πιει οριακά μισό μπουκάλι κρασί. Σκέφτομαι ότι δεν είναι και το τέλος του κόσμου, καθώς αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 3,5 μικρά ποτήρια. Όμως, αν αναλογιστώ ότι αρκετά χρόνια πριν δύο άνθρωποι μπορεί σε ένα δείπνο να καταναλώναμε 1,5 με 2 μπουκάλια κρασί, σίγουρα έχω κάνει μια σημαντική πρόοδο. Επίσης, πρόοδος είναι το γεγονός ότι πλέον έχω πει στον εαυτό μου ότι θα καταναλώνω αλκοόλ σε ένα γεύμα κάθε εβδομάδα ή ένα ποτό σε μια έξοδο για ποτό. Ο πότης της παρέας δεν ασχολήθηκε καν. Ούτε σχολίασε αν ήπιαμε, αν δεν ήπιαμε, οι δυο μας ένα μπουκάλι, καθώς το θεώρησε μάλλον απολύτως φυσιολογικό. όπως φυσιολογικό θα το θεωρούσα και εγώ πριν ασχοληθώ με αυτό το ρεπορτάζ. Δεν θα πω κλείνοντας το κλασικό ότι ορισμένοι άνθρωποι αναπτύσσουν μεγαλύτερο άγχος για να μείνουν υγιείς από την ίδια τη ζημιά που θα τους έκανε μια ανθυγιεινή συνήθεια. Θα πω όμως ότι υπάρχει και η μέση οδός, αυτό που είπε ο κύριος Λιάπας πριν από λίγο. Και με το αλκοόλ δεν χρειάζεται κανείς να προκαλεί την τύχη του. Ακούω τις επισημάνσεις των ερευνών, δεν γίνομαι δογματικός απέναντι σε μια συνήθεια που παλαιότερα οι ίδιοι επιστήμονες είχαν περιγράψει ως ωφέλιμη, αλλά προσπαθώ, και αυτό είναι το σημαντικότερο, να ακούσω λίγο και το σώμα μου. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα, κυριακάτικα, είχα στις 10 το πρωί πιλάτες. Έπρεπε να πάω στο γυμναστήριο, όμως δεν πήγα, γιατί αισθανόμουν βαρύς και σίγουρα αυτό δεν είχε να κάνει με το φαγητό, καθώς έφαγα πολύ προσεκτικά, αλλά με το αλκοόλ. Ακόμη και αν αυτό ήταν κρασί, καθώς το συγκεκριμένο περιείχε 14% αλκοόλ. Κρατώ λοιπόν ότι καλό είναι να ακούμε το σώμα μας περισσότερο καμιά φορά από ό,τι ακούμε τους επιστήμονες και τις έρευνες, αλλά ιδίως όταν τα πράγματα ξεφεύγουν, να μην διστάζουμε να πάρουμε τη συμβουλή τους, να μιλήσουμε δηλαδή με έναν ειδικό. Αν πιστεύετε ότι όλα όσα ακούτε σε αυτή την εκπομπή έχουν ενδιαφέρον, μην ξεχνάτε και το τηλεοπτικό μας ραντεβού με την εκπομπή «Ζω καλά» κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30 το πρωί στην τηλεόραση του Sky. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις 5 το απόγευμα εδώ στο Sky 100.3. Καλό απόγευμα Κυριακής.

0: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
4: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
5: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κοντά στην πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ανεξέλεγκτες μένονται οι γιγάντιες δασικές πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από την Ισπανική πρωτεύουσα και στην περιοχή της Βαλένθια. Στην νοτιοδυτική Γαλλία, 325.000 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί από τις εστίες τους στην περιοχή του Μπορντό, όπου οι φλόγες βρίσκονται πλέον σε απόσταση 15 χιλιόμετρων από τη γαλλική Μεγαλούπολη. Μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού έγραψε η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών. Κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλαν η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία. Την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας ανακοίνωσε η UNESCO. Την υπερηφάνεια και ικανοποίησή τους εξέφρασαν με κοινή ανακοίνωσή τους τα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος. Δεξαμενόπλιο φέρεται πως προσέκρουσε σε νάρκη στο στενό του Ορμούζ, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Μέχρι στιγμής οι Ιρανικές αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημο σχόλιο για το περιστατικό, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες προκάλεσε έκρηξη στο πλοίο. Γνωστός στις αρχές ως Ισλαμιστής ήταν ο 21 ετών Αμπντούλ Μπαλού, το οποίος αναζητείται από εχθές το βράδυ ως ύποπτος για την επίθεση με αυτοκίνητο στο Βερολίνο, με μία νεκρή και 29 τραυματίες, και ενώ ήταν σε εξέλιξη εκδήλωση για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Dream On. Aerosmith, το πιο τυχερό συγκρότημα rock heavy. Ήταν να κάνουν μια ιδιωτική πτήση, το μετάνιωσαν, δεν πήραν το συγκεκριμένο αεροπλάνο. Επιβιβάστηκαν εκεί αργότερα η Λίνα Σκίναρτ και έπεσε το αεροπλάνο.

Είμαστε στην κορυφή του Ολύμπου. Η εθνική μας την υδατοσφαίριση, το πρώτο χρυσό που κατακτά σε μεγάλη διοργάνωση μετά από συνολικά 18 μετάλλια ασημένια και χάλκινα. Και Όλυμπος εντάχθηκε στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ως μεικτό αγαθό, δηλαδή και φυσικό και πολιτιστικό. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Μέχρι τις 7 η ώρα θα είμαστε παρεΐτσα.

100,3. Είναι η εκπομπή δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Μέχρι τις 7 παρέα. Δώσε, ανέβασε. Πάμε πιο ψηλά, δώσε. Απογείωσέ το. Τι έφαγες σήμερα για να κάνω και τον κούτρα? Κύριε, σαλάτα έφαγε, βοσκάει πλέον. Είναι και κάποια ηλικία, θα μας τάψει όλη η ζωή με αυτά που τρώει. Αλλά δεν άκουσες και τον Κεφαλογιάννη που κάνει πιλάτες κάθε πρωί? Ή πια λέει 2,5 ποτηράκια κρασί. Σηκώθηκα, είχα πιλάτες. Το σώμα μου μου έλεγε δεν θέλω να πάω πιλάτες. Να ακούτε το σώμα σας. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νότης Παπαγιαννάκος, από ό,τι καταλάβατε. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη. Στη μουσική επιμέλεια η αγαπημένη μας Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η συνάδελφος με ονοματεπώνυμο γηπεδικό σύνθημα Ελένη Μπουγέρη. Ελένη Μπουγέρη. 2-10-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου. Μπαίνετε στο skyradio.gr και στο πλαίσιο πάνω δεξιά γράφετε

Εκεί γράφετε λοιπόν αυτά που θέλετε να μας στείλετε. Δεν τα λέτε γιατί δεν είστε κορόιδα. Ακούτε αυτή εδώ την εκπομπή. Καλησπέρα Μινά, τη συγκλονιστικός αγώνας ήταν, πήγα να σπάω στην τηλεόραση από τη χαρά μου όταν έβαλε τον γκολ Αργυρόπουλος, Κώστα από Ζωγράφου. Γεια σου Κώστα, επιτέλους έσπασε η κατάρα. Διώξαμε τα φαντάσματα, οι Ghostbusters του Θοδωρή Βλάχου στην κορυφή του κόσμου.

πίνεις εσύ. Είσαι για διαφήμιση έτσι όπως πίνεις νερό, πίνεις, τι πίνεις. Νερό, ε. Σαν πρωταθλήτρια είσαι.

Μετά από 5 τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις, σπάσαμε την κατάρα. Είπαμε και η νέα γενιά που έχει γίνει μια μίξη με τους παλιούς είναι ακόμα καλύτερη. Oh, putting out fire with gasoline. €2 η βενζίνη. Γατάκια. So έχουμε τον γκολ του Αργυρόπουλου, έχουμε και τις δηλώσεις του Δόρη Βλάχου. Περίμενε όμως να ακούσουμε τον Δαβίδ και θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ γιατί γελάω στα μάτια και αυτό μου κάνει καλό. Πέρασε μια δύσκολη φάση υγείας. Έπρεπε να κάνω μεταμόσχευση μυελού λόγω οξείας λευκαιμίας. Τι λες ρε είδα. Ευχαριστώ για τη χαρά και το κέφι. Εύχομαι να ζήσω να σας ακούσω. Πολλά συγχαρητήρια. Να είσαι δυνατή, Ραμού, να είσαι δυνατή. Θετική ενέργεια. Σε ευχαριστούμε πολύ.

Κοιτάτε πόσο πηγαίνει το Βαρέλι. Σας το έχω ξαναπεί, σας το λέω εδώ για 1,5 μήνα. Έχουν πρόβλημα τα δηληστήρια διεθνώς. Δεν διηλίζουν προϊόντα στις ποσότητες που είναι απαραίτητες για να καλυφθεί η ζήτηση. Οπότε, γι' αυτό δεν συμβαδίζει η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου με την τιμή της βενζίνης και του ντίζελ. Δεν φτάνουν τα δηληστήρια. 30 εγκαταστάσεις χτυπήθηκαν στη Ρωσία, 20 στη Ρωσία, 30 στο Περσικό. Η Κίνα που έχει, δεν εξάγει, έχει μειώσει τις εξαγωγές, δίνει εκεί που γουστάρει. Η Αμερική το έχει φτάσει στο τέρμα. Δεν μπορεί να τροφοδοτήσει άλλο. Στην Ευρώπη, καλά πάμε, πώς έχουν μείνει, τι δυνατότητες υπάρχουν. Υπάρχει έλλειψη πετρελαϊκών προϊόντων. Πετρέλαιο έτσι, έτσι, γιουβέτσι, υπάρχει. Υπάρχει όμως έλλειψη πετρελαϊκών προϊόντων. Μειωμένη η δυνατότητα διήλυσης από τα υπάρχοντα διηλυστήρια. Γι' αυτό ανεβαίνουν οι τιμές. Έχουμε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Πηλαία Θεσσαλονίκης με την πυροσβεστική να κινητοποιεί άμεσα ισχυρές επίγειες εναέριες δυνάμεις. Έχω συνάδελφο ο οποίος είναι εκεί πάνω και του στείλανε 112.

Η πολιτική προστασία λοιπόν έβγαλε στις, πριν από μισή ώρα περίπου στο μήνυμα πυρκαγιά στην περιοχή Πηλέας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Αν βρίσκεται στην περιοχή Μουσικό Σχολείο Πηλέας, απομακρυνθείτε προς Πηλέα, ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Αυτό είναι το μήνυμα που ήρθε για να δω 5 και 4. Στο συνάδελφο ο οποίος το στείλε, καλή Κυριακή από Λευκάδα, γιατί λέμε προς Ανατολάς, Δυσμάς, Βοράς, Νότος, Ενικός, Πληθυντικός, Αριθμός, Αντιστοίχος. Είναι πολλές, με σιβρινή παράλληλη, δεν ξέρω, ευχαριστώ θερμά.

συνάδελφο στο Χατζικόρτσο από Θεσσαλονίκη είπε ότι δεν υπάρχει κάποιο κίνδυνο από τη φωτιά και γιατί για να μα το πει. Τόση ώρα περιμέναμε σύνδεση με Χατζικόρτσο και δεν βγήκε. Προφανώς τώρα από την πυρκαγιά μπορεί να είναι και ο καπνός και όλα αυτά.

0: Πάμε να ακούσουμε τον γκολ του Αργυρόπουλου, κύριε και κύριοι. Τον γκολ του Αργυρόπουλου στο τέλος. Είχαν μείνει 12 δευτερόλεπτα, 14. Αν είχαν καλύψει τη 3 γκολ διαφορά που είχαμε εμείς από τους Ούγγρους, τα καλύψανε. Και ενώ εκεί που έλεγες ότι ίσως χάσουν την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, ίσως απογοητευτούν, ίσως αχωθούν και θα κάνουν λάθη, ο Αργυρόπουλος έβαλε τον νικητήριο γκολ. Δώσ' το!
1: Αργυρόπουλος δεν θα κάνει το σουτ. Παπαναστασίου, Σκουμπάκης και πάλι Αργυρόπουλος. Θα σουτάρει, θα σκοράρει! Στέλιος Αργυρόπουλος, 12 και 7, κάνει το 15-14. Ο αρχηγός εθνικής δίνει το προβάδισμα 12 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του τελικού.
0: Ακούσαμε και τον Νικόλα τον Κομόλη, τον συνάδελφο που έκανε την περιγραφή στην ΕΡΤ 2 Sports, και πάμε να ακούσουμε δηλώσεις του Θοδωρή Βλάχου.
2: Είναι μια σημαντική στιγμή για την ελληνική δεδοσφαίριση, για τον ελληνικό αθλητισμό, για το πόλο των ανδρών. Είναι πρώτη μεγάλη διάκριση, το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Σίγουρα είμαστε πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι για αυτό που πετύχαμε. Έπρεπε κάποια στιγμή, το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει. Είναι κάτι το οποίο μας διώχνει όλη την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών που είχαμε για να το καταφέρουμε. Και πιστεύω από εδώ και πέρα θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι και πιο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια, γιατί δεν σταματάμε εδώ. Οι διοργανώσεις έρχονται συνεχόμενες, οπότε αυτό το που μπορέσαμε να το κάνουμε μια φορά, γιατί να το κάνουμε και επόμενοι. Κάτι όμως θα ήθελα να πω είναι ότι σημαντικό δεν είναι μόνο ότι είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο, είναι ένα μετάλλιο που ήρθε στην Αυστραλία, στην Σίδνεϊ. Και αν σκεφτούμε ότι 21 χρόνια πριν από εδώ ξεκίνησε ο χορός των μεταλλίων για το ελληνικό ανδρικό πόλο, που με τον γκολ του Γιώργου Φρουτάκη πήραμε το πρώτο χάλκινο μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση, στο παγκόσμιο. Στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, μετά από 21 χρόνια έρθει και το πρώτο χρυσό. Νομίζω ότι αξίζει η αναφορά μου σε αυτό. Και φυσικά θέλω να δώσω ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους αθλητές που έχουν σε αυτό το διάστημα γονιστεί στην εθνική ομάδα, και βέβαια και σε όλους τους προπονητές που έχουν δουλέψει και σε όλους όσους έχουν δουλέψει μαζί με τους αθλητές, προπονητές, διοικήσεις και άνθρωποι που είναι κοντά όλα αυτά τα χρόνια, για να υπάρχει αυτή η πρόοδος και να φτάσει η Ελλάδα να είναι στις κορυφαίες ομάδες του κόσμου και να διεκδικεί μετάλλια και να παίρνει και το πρώτο χρυσό.
0: Αυτά λοιπόν στο φίλο τον Αλέξανδρο που ρωτάει Ανατολάς Δυσμάς. Δεν υπάρχουν, φίλε μου, πολλές Ανατολές ούτε πολλές Δύσεις. Είναι από μινάρι λόγιο γραμματικής χρήσης παλαιότερης μέχρι εδώ. Ενώ ο Νότος, ο Βορράς επικράτησε αυτό. Προς Ανατολάς, προς Δυσμάς, προς Βορρά και προς Νότο. Κατάλαβες, είναι από μινάρι των λογίων αυτό. Μία είναι Ανατολή, μία είναι η Δύση. Πάμε στον Αλέξανδρο από Πειραιά. Τσαμό, καλησπέρα. Μπράβο στα παλικάρια του Βόλο. Πραγματικά τους θεωρώ υπεραθλητές, όσους ασχολούνται με το συγκεκριμένο άθλημα. Χρήμα όμως, ρε φίλε, να μην είναι αγαπητό το άθλημα αυτό στο ευρύ κοινό, λες. Ούτε χορηγοί, ούτε επενδυτές, ούτε φίλαθλοι, ακόμα και σε σημαντικά παιχνίδια. Και πάλι μπράβο στα παλικάρια. Εντάξει, επιτυχίες τις πανηγυρίζουμε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έγινε ευρύτερα γνωστό και δημοφιλές, αν και είναι η εθνική ομάδα με τις περισσότερες επιτυχίες. Η εθνική ομάδα στην Ελλάδα με τις περισσότερες επιτυχίες, συνεχόμενες παρουσίες στους Ολυμπιακούς Αγώνες από το 1968, 18 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις. Μας έλειπε το χρυσό, το πήραμε και αυτό σήμερα στο Σίδνεϊ. Ακούσατε τον coach, 21 χρόνια μετά το πρώτο χάλκινο μετάλλιο που πήραμε σε παγκόσμιο, το πρώτο μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση με τον γκολ του Αφρουδάκη. Περάσανε τόσα χρόνια, 5 τελικοί, 18 μετάλλια, κανένα χρυσό μέχρι απόψε το βράδυ, ώρα Αυστραλίας. Γεια σου ρε Χρήστο, είδα στην απονομή τον Γκάκαρη, το ήξερα, αλλά τι βόδι είναι αυτός. Εννοεί δυνατός, έτσι. Γερανό θέλει για να τον κουνήσεις. Άτιμο μπάσκετ, ζημιά που έχεις κάνει σε άλλα αθλήματα. Χαιρετίσματα από το πάντα τρισάθλιο και ξανά ζεστό Λονδίνο, λέει ο Χριστάρας. Εννοεί ότι έχουν πάει και κόσμο σε κοσμάκι στο μπάσκετ που θα μπορούσε να διακριθεί σε άλλα αθλήματα και να φτάσει ακόμα πιο ψηλά. Μανιάν, ένα τεράστιο συγχαρητήρια στην Εθνική Πόλο. Μπορεί να ακούγονται μπακαλιάρι όλα αυτά τα περί εθνικής υπερηφάνειας και αυτά, εγώ όμως πραγματικά την ένιωσα τη συγκίνηση όταν είδα τον γκολ του Αργυρόπουλου. Να είναι καλά τα παιδιά μας, να μαχαρίζουν νίκες. Βέβαια, φίλε, εγώ νομίζω ότι θα γονατίσουν, θα τρέμαν τα πόδια τους. Τι λες τώρα, Ο τρόπος που κερδίσαμε το παιχνίδι που ήταν μπροστά στο τέλος της σοφαρίσαν οι Ούγγροι. Χάσαμε πέναλτι με το Σκουμπάκι που ήταν κορυφαίος και Σκουμπάκης. Σε ένα μεγάλο τελικό απέναντι στην Ουγγαρία λοιπόν, 12 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, ο Αργυρόπουλος εκτέλεσε ιδανικά, έβαλε το νικητήριο γκολ 15-14. Ο Στέλιος Αργυρόπουλος Κανακάκης, ο οποίος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίχτης του World Cup, ολοκληρώνοντας με ιδανικό τρόπο μια διοργάνωση την οποία αποτέλεσε τον ηγέτη της εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης ανδρών στον δρόμο για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

Η κορυφαία ετήσια γιορτή της παγκόσμιας υδατοσφαίρης ήταν η δικαίωση αυτής της ομάδας, αλλά και μια προσωπική δικαίωση και του Παναγιώτη Τζορτζάτου, ο οποίος πέρα πάσης αφιβολίας ήταν ο κορυφαίος θεματοφύλακας του τουρνουά. Και όχι μόνο στον τελικό, αλλά και σε όλη την πορεία της εθνικής μας. Ο Δημήτρης Κουμπάκης έκανε παιχνίδι καριέρας με 5 γκολ, με τον Στέλιο Αργυρόπουλο να βάζει την υπογραφή στο θρίαμβο με τον νικητήριο γκολ 12 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Ο Κώστας ο Κάκαρης ήταν ο πρωταγωνιστής στα πρώτα λεπτά σε μια απίθανη ασίστ του Αναστασίου. Καλά, μην σας περιγράψω τώρα γκολ με τον γκολ. Ένας φίλος λέει μόνο respect. Σεβασμό δηλαδή, μια ομάδα 100% ελληνική χωρίς ελληνοποιημένους κουρουπού κουρουπού. Μπορούμε και εμείς οι κάτοικοι αυτής της χώρας να ελπίζουμε ότι το δημογραφικό δεν θα μας νικήσει. Εύχομαι το ίδιο και στα υπόλοιπα συλλογικά μας αθλήματα. Καλά, μην κάνεις όρεξη τώρα. Αυτή η νίκη είναι εισάξια με εκείνη στην καλαθοσφαίριση το 87 με τον Γιαννάκη, τον Γκάλι και τα άλλα παιδιά. Να τους υποδεχτούμε όπως τους αξίζει. Τι να υποδεχτούμε, ρε φίλε. Μόνο συγγενείς ήταν και από την Ομοσπονδία. Που κι αυτοί εκεί ήταν, θα έρθουν όλοι μαζί. Τα κανάλια θα είναι, καμιά ανθοδέσμη, κανένα αυτό. Θα πρίξουν το βλάχο με δηλώσεις. Θα καλέσουν και κάποιους τηλεοράσεις. Τώρα καλοκαίρι είναι, δεν υπάρχουν θέματα. Ή έχει πέσει και ο ρυθμός λίγο, να ξεκουραστεί και ο κόσμος. Που ανοίγεις τηλεόραση, ραδιόφωνο και κάνεις το σταυρό σου ότι έρχεται συντέλεια. Και πάλι συγχαρητήρια. Λοιπόν, είχαμε και την άλλη ωραία είδηση. Ένταξη στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ως μεικτό αγαθό που τα λέγαμε. Ήμουνα στην Κορέα για την ονοματοδοσία του DP2 SES Max Δεξαμενόπλου Anfield στα ναυπηγεία της Samsung, της Tsakos Energy Navigation, και εκεί ήταν και ο Γιώργος Κουμουτσάκος, ο οποίος είναι ο μόνος αντιπρόσωπος της Ελλάδας. Παρέστηκε αυτός. Ήρθε και η πρέσβης της Γκάνα στην UNESCO. Και είχαμε συζητήσεις, γιατί τα είχαν αγωνία για την ψηφοφορία. Μας είχαν γίνει κάτι παρατηρήσεις στο φάκελο, οι οποίες όμως δεν στάθηκαν ικανές για να ανατρέψουν το τελικό αποτέλεσμα. Είχαμε πάει πολύ καλά οργανωμένοι. Δεν ξέρω τώρα ποιοι βρήκαν λεπτομέρειες για να το χτυπήσουν. Να το πάμε του χρόνου, λέγανε την ψηφοφορία. Σας λέω εγώ ρεπορτάζ παρασκηνιακό. Νομίζω πήγα στην Κορέα, έτσι πέταγα χατάιτο. Και τελικά τα καταφέραμε. Ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, παρεμβάσει συνολικού ύψους άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ, προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος με επίκεντρο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της προσβασιμότητας και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Καλά έπρεπε να μπει στον κατάλογο του UNESCO για να γίνουν όλα αυτά. Όλοι από μόνο του δεν είναι πεζοπορίες, αναβάσεις. Δηλαδή πρέπει να βγούμε στην UNESCO για να γίνουν παρεμβάσεις άνω των 10 εκατομμυρίων. Η απόφαση ελήφθη κατά την 48η Σύνοδο της Επιτροπής στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Το ξέρω, εκεί ήμασταν. Δεν είμαστε αυτή την πόλη, στο Μπουσάν είναι η Hyundai. Ο Όλυμπος αποτελεί πλέον το τρίτο μεικτό αγαθό της Ελλάδας στον κατάλογο, ενώ η χώρα διαθέτει συνολικά 21 εγγραφές μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς. Η ένταξη του Μυθικού Βουνού στο Διεθνή Κατάλογο αναγνωρίζει την εξέχουσα οικουμενική αξία του Ελλήμπου. Ναι, μόνο που δεν κάνατε έργα για να τον προστατεύσετε, τώρα θα τα κάνετε. Μόλις τα λέτε, εγώ τα λέω. Τέλος πάντων, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ρε Πασοκάρα, χαρακτήρισε την εξέλιξη επιβεβαίωση της διαχρονικής προσήλωσης Ελλάδας στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της με βάση τις αρχές της Σύμβασης Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Και η εγγραφή ενισχύει τη διεθνή προβολή ενός τόπου που αποτελεί ταυτόχρονα σύμβολο του ελληνισμού.

Προκαλεί δέος και θαυμασμό τροφοδοτώντας διαχρονικά τη λογοτεχνία, τις τέχνες, τη φιλοσοφία, τις επιστήμες και τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία. Οι ομοιρικοί χαρακτηρισμοί, πολύπτυχος, μακρός, νυφώης και πολυδυράς που περιγράφουν τις κορυφές στο ύψος, τα χιόνια και τις χαράδες του, παραμένουν εντυπωσιακά επίκαιροι ακόμα και σήμερα. Καλά, μην έβγαζε ο Νόλαν την Οδύσσια και σου έλεγα εγώ. Σύντομη διακοπή δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Λιφαντή και επανερχόμαστε!

0: φύγουμε. Τα πήρες όλα, ε?
1: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
0: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
1: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
2: Vodafone εκπτώσεις και έφυγε.

0: Store αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρία

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Πηλαία Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, σε κοντινή απόσταση υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Με μήνυμα από το 112 ειδοποιήθηκαν νωρίτερα όσοι βρίσκονται στην περιοχή Μουσικό Σχολείο Πηλαίας να απομακρυνθούν προς Πηλαία και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις με 4 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Σε 2 συλλήψεις για πυρκαγιά από αμέλεια προχώρησε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εμπρισμού για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εχθές στη Δημοτική Κοινότητα Γιαννάδων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, 2 ημεδαπή προκάλεσαν την πυρκαγιά κατά την εκτέλεση αγροτικών εργασιών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 26 Ιουλίου του τρέχοντος έτους έχουν επιβληθεί συνολικά 613 διοικητικά πρόστιμα ύψους σχεδόν 870.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 223 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Από αυτές οι 197 ήταν από αμέλεια. Ανεξέλεγκτες μένονται οι γιγάντιες δασικές πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέντρο Σάντσε, θα απίφθινε νωρίτερα έκκληση για μια εθνική συμφωνία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, προειδοποιώντας ότι έρχονται δύσκολες ώρες για τη χώρα του. Περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από την Ισπανική πρωτεύουσα και στην περιοχή της Βαλένθια στα ανατολικά. Στην νοτιοδυτική Γαλλία, 325.000 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί από τις εστίες τους στην περιοχή του Μπορντό, που οι φλόγες βρίσκονται πλέον σε απόσταση 15 χιλιόμετρων από τη γαλλική Μεγαλούπολη. Ιστορική απόφαση της UNESCO για τη χώρα μας. Η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, σε συνεδρίαση στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας, με ομόφωνη απόφαση αναγνώρισε την ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου του Βουνού των Θεών ως πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας. Με κοινή ανακοίνωσή τους, τα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος εκφράζουν την υπερηφάνεια και την ικανοποίησή τους. Ένα δεξαμενόπλοιο φέρεται πως προσέκρουσε σε νάρκη στο στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, το δεξαμενόπλοιο προσέκρουσε σε νάρκη αφού εγκατέλειψε τη θαλάσσια διαδρομή που είχε ορίσει και εγκρίνει η Τεχεράνη για τη διέλευση των πλοίων από το στρατηγική σημασία θαλάσσιο πέρασμα. Μέχρι στιγμής οι Ιρανικές αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε σχόλιο για το περιστατικό, το οποίο σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες προκάλεσε έκρηξη στο πλοίο. Γνωστός στις αρχές ως Ισλαμιστής είναι ο 21 ετών Αμπντούλ Μπαλού, το οποίος αναζητείται από εχθές το βράδυ ως ύποπτος για την επίθεση με αυτοκίνητο στο Βερολίνο, με μία νεκρή και 29 τραυματίες, και ενώ ήταν σε εξέλιξη εκδήλωση για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για Γερμανό υπήκοο με καταγωγή από το Λίβανο, ο οποίος πέρυσι ταξίδεψε στον τόπο καταγωγής του προκειμένου να ενταχθεί στην τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Για τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Εσωτερικών, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο δράσης να βρει μιμητές. Νέα στοιχεία έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα η αστυνομία για την υπόθεση της αποτροπής επίθεσης με χειροβομβίδα στην Αττική, για την οποία συνελήφθη την Παρασκευή 30χρονος υπήκοος Αιγύπτου. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 2 άτομα. Ο 30χρονος Αιγύπτιος και ένας ομοεθνής του 31 ετών, ο οποίος βρίσκεται ήδη έγκλεισος στις φυλακές Διαβατών. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης ένας 27χρονος ημεδαπός. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού έγραψε σήμερα η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών, η οποία επικράτησε της Ουγγαρίας με 15-14 στο μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου που διεξήχθη στο Σίδνεϊ και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. MVP του τουρνουά αναδείχθηκε ο Αργυρόπουλος και κορυφαίος τερματοφύλακας ο Τζορτζάτος. Πολύ σημαντική στιγμή, μας διώχνει την πίεση των προηγούμενων ετών, δεν σταματάμε εδώ, δήλωσε ο ομοσπονδιακός προπονητής Θοδωρής Βλάχος. Την Τρίτη το μεσημέρι αναμένεται η επιστροφή της αποστολής από την Αυστραλία. Η ΑΕΚ επικράτησε 3-2 τις Τσβόλε σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στην Ολλανδία. Πλήγμα για τον ΠΑΟΚ, ο τραυματισμός στον ώμο του Τάχα Άλλη, ο οποίος θα μείνει εκτός για τουλάχιστον ένα μήνα. Η κατάσταση του Σουηδού Εκστρέμ θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και το βράδυ από δυτικές με την ίδια ένταση. Στα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μινάς Τσαμόπουλος.
6: Εγώ! Αργυρόπουλος δεν θα κάνει το σουτ. Παπαναστασίου, Σκουμπάκης και πάλι Αργυρόπουλος. Θα σουτάρει, θα σκοράρει! Στέλιος Αργυρόπουλος, 12 και 7, κάνει το 15-14. Ο αρχηγός εθνικής δίνει το προβάδισμα 12 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του τελικού.

Εδώ είμαστε, μπήκαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Άρη, δεν υπάρχει τρολ. Τρολ είναι όταν είναι η απόφυτος του ΙΕΚ του Νότι Παπαγιαννάκου. Η Σοφία η Καλαβρού. Όταν είναι εδώ ο Πρίτανης, δεν λέμε δύο φίλοι, τρεις απόψεις και ένα τρολ. Τι τρολ, εδώ είναι Πρίτανης. Κυριακή απόγευμα. Πάμε, πάμε.

Ζήσον, έχουμε πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μονόλοφο Ροκάστρου. Τι έχει πάθει αυτό το Ροκάστρο φέτος, ρε φιλέ. Με θύματα κιόλας. Θεσσαλονίκη, στο έργο κατάσβεση λαμβάνουν μέρος 37 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ. ΕΜΟΔΕ είναι η ειδική μονάδα βασικών επιχειρήσεων, για όσο δεν ξέρετε, και ακούτε ΕΜΟΔΕ. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί δύο ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν και οι υδροφόρες του Δήμου Θεσσαλονίκης. Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται οικίες και υποδομές. Και πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην τραπεζίτσα Κοζάνης. Στο έργο κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 22 πυροσβέστες, 6 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν και οι υδροφόρες του Δήμου Κοζάνης. Και ο Ρεόκαστρο και Κοζάνη. Και Πηλαία πιο πριν που είναι σε ύφεση. Από την πυρκαγιά στην Κοζάνη δεν απειλούνται οικίες και υποδομές. Αυτά, 3-1. Νότης Παπαγιαννάκος, Μελίνα Σαμαραδέλη, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ελένη Μπουλιέρη, Μινάς Τσαμόπουλος είναι η ομάδα για την επόμενη ώρα.

Άκουσα και τη Μαρία Αλιφαντή για το δελτίο που παίζει εδώ και κάμποση ώρα. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεξαμενόπλιο χτύπησε σε νάρκη στο στενό του Ορμούς, προκλήθηκε έκρηξη. Αυτά τα λένε οι Ιρανοί. Και στην εποχή της τεχνολογίας, των δορυφόρων, των και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, οι δυτικοί δεν λένε ισχύει, δεν ισχύει. Το δεξαμενόπλιο, σύμφωνα με τους Ιρανούς, παρέκκλεινε από την καθορισμένη πορεία του στο στενό του Ορμούς και προσέκουσε σε θαλάσσια ανάρκη, με αποτέλεσμα να σημειωθεί έκρηξη. Το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει ότι έχει τοποθετήσει θαλάσσιες νάρκες στην περιοχή. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν προειδοποιήσει ότι το στενό του Ορμούς δεν δέχεται στο στενό να έχουν βάλει νάρκες, ποντίσει νάρκες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχουν οριστικά αποδυστικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό. Εσείς έχετε καταλάβει τίποτα? Λένε οι Ιρανοί ότι έπεσε πάνω σε νάρκη. Απ' την άλλη, δεν υπάρχουν επίσημες δηλώσεις ότι έχουν αρκοθετήσει την περιοχή. Από δυτικά μέσα και αυτές τις ομάδες ασφαλείας που πάντα ενημερώνουν, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση προς το παρόν αν ισχύει ή δεν ισχύει. Ζήτω η τρέλα!

Ο Χριστάρας λέει το βουνό Όλυμπος επιτέλους μπήκε στην UNESCO. Ο Ζωρς Θανάηλακης Παπασταφίδας. Πότε μπαίνει μήνα? Μόλις τελειώσει το deal. Λάκη τρολάκη, στην πινελίκια θα ρίχνουν οι υπουργοί και βουλευτάδες που θα πρέπει να βγάλουν τη βερμούδα και να πάνε στην υποδοχή στο αεροδρόμιο. Θα πάνε? Μέχρι Βρούτσι βλέπω, δεν βλέπω τίποτα άλλο. Τον αρμόδιο υπουργό, η κολυμβητική ομοσπονδία περισσότερο είναι εκεί. Θα έρθουν όλοι μαζί από το Σίδνεϊ. Θα τα δείτε τα παιδιά σε κανένα πρωινάδικο, σε κανένα αυτά. Τώρα ξέρετε, να γεμίζουν και αυτά τα προγράμματα αυτά με ευχάριστες ειδήσεις, δεν λέω όχι. Γεια σου Διαμαντή Καβοδέτη, καλησπέρα από Μπραχάμι. Τι σημαίνει η βράβευση για τον Όλυμπο? Δεν είναι βράβευση, Διαμαντή. Μπαίνει σε έναν κατάλογο προστατευόμενο, ας το πω πολύ πολύ απλά, προστατευόμενο μέρος και πολιτιστικά, αλλά και λόγω φυσικού κάλους. Και τώρα είπαν θα κάνουν έργα, παρεμβάσεις για να προστατεύσουν, να διευκολύνουν την πρόσβαση, να προστατεύσουν το χώρο και όλα αυτά. Μέχρι τώρα δεν έχουν κάνει τίποτα. Έτσι λένε αυτοί. Δεν το λέω εγώ. Μόνοι τους μαρτυράνε χωρίς ξύλο. Γεια σου Πετράνα από το Ηράκλειο της Κρήτης. Αυτά τα παιδιά μηνά είναι πιο τίμιοι αθλητές μας. Έτσι τους νιώθω. Μας κάνουν πάντα περήφανος πολλά χρόνια τώρα. Μπράβο στους μάγκες. Να είναι καλά και εσύ να είσαι καλά ρε Μινά. Ειλικρινά μας κάνεις και νιώθουμε έτσι. Μας πας τη μοναξιά μας και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Να είσαι καλά ρε Πετράν, για τα καλά σου λόγια και τη θετική σου ενέργεια. Έλα ρε πυρηνική επιστήμονα Μίλτος από το Τέξας. Καλησπέρα από Σύρο Μινά, ξεκούραση. Σήμερα έκανα μπάνιο μαζί με το μεγάλο Λουτσιάνο, χωρίς τον Ζιωβάνι φυσικά, να είστε καλά. Γεια σου ρε Μίλτο, να μας επιστρέψεις εδώ να σε δούμε. Γεια σου Θάνο Μινά, γύρισε από τις διακοπές. Ρε Θάνο, τι σταθμό ακούς αγορίνα μου, τι σταθμό ακούς? Ο ξενοδόχος λείπει 3 εβδομάδες και πάμε για 4η. Η Μανιάνα, η αγαπημένη Μανιάνα, λέει: διάβασα πρόσφατα για 2 μνημεία παρόμοιου βεληνικού στη UNESCO. Δεν θυμάμαι τώρα πού. Νομίζω το ένα ήταν στα Βαλκάνια. Ούτε λίγο ούτε πολύ έχουν υποβάλει έτοιμα να αφαιρεθούν από το σχετικό κατάλογο, καθότι τους έχουν πνίξει οι Ινσταγραμικοί τουρίστες. Ελπίζω να μην γίνει το ίδιο και με τον Όλυμπο. Μα ο Όλυμπος, θα μου πεις τώρα, τι καθόμαστε και συζητάμε. Είναι πασίγνωστο διεθνώς με τους 12 θεούς. Θα μου πεις τώρα η πιτσιρικαρία μόλις διαβάσει αυτά μπορεί να έρθει. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν έχουν γίνει ακόμα τα έργα. Έτσι μας λένε. Θα κάνουμε ένα μήμα. Είπαν εκεί ότι η κυβέρνηση θα κάνει παρεμβάσεις το Υπουργείο Περιβάλλοντος άνω των 10 εκατομμυρίων με επίκεντρο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Δηλαδή τώρα είναι χαρταετός. Τη βελτίωση της προσβασιμότητας και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Η φωτιά στην Πηλαία έσβησε, παιδιά!

Η Κολόγρια έστειλε μήνυμα. Η Κολόγρια, με όμικρο γιώτα. Η Κολόγος είναι η γυναίκα. Μινά, μας έχεις μπει σήμερα με τις μουσικές σου. Αυτό το παίρνω θετικά,

Sky 100,3. The heat of the moment. Συνελήφθη 29χρονος που έτρεχε 9χρονος που έτρεχε με 208 χιλιόμετρα στην Αθηνών Κορίθου στο ύψος των Μεγάρων. Πεχταρά μου! Και ένα το πρωί που ερχόμουν εδώ γύρω στις 11.30-12 παρά από μακριά. Τι είναι αυτό ρε φίλε, λέω, μηχανή είναι, τι είναι? Κάτω εδώ από τη γέφυρα, εδώ στη Συγκρού, στην παραλιακή μάλλον. Μια Φεράρι κόκκινη πήγαινε καρφί για τον Πειραιά. Αλλά αυτό έτσι. Πόσο να πήγαινε ρε φίλε. Πόσο να πήγαινε εδώ στην Ποσειδόνο. Και μπήκε και στη γέφυρα από κάτω και ο ήχος ήταν ακόμα πιο δυνατός. Έλα μωρέ τώρα για 208 χιλιόμετρα κάνετε, 29 χρονών το παιδί, εντοπίστηκε λέει να τρέχει με το γιο ταχύ του. Δεν μας λέτε μάρκα γιο ταχύ όμως. Μ' αρέσει πως το γράφουν, συγκεκριμένα διαπιστώθηκε μέσω συσκευής ραντάρ ότι ο 29χρονος οδηγώντας αυτοκίνητο. Δώσε! Εντοπίστηκε να τρέχει με το γιο ταχύ του με 208 χιλιόμετρα, το όριο 130.

0: Πάει τα ύστερα του κόσμου. Τα ύστερα του κόσμου. Χούλιγκαν του Tour de France δημιουργούν προβλήματα. Δεν τους αφήνουν να τρέξουνε. Κολομβιανός αθλητής συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που πάτησε φρένο για να μην πατήσει θεατή. Της Μουρλής και στο Tour de France διαλύεται ο κόσμος. Ο γύρος της Γαλλίας έχει βυθιστεί σε κρίση.
1: Μ' αρέσει αυτό. Σίζας. Ναι, το παίξαμε και χτες. Ωραίο.
0: Χαοτικό αγωνιστικό Σαββατοκύριακο. Ανεξέλεγκτοι οπαδοί δημιούργησαν εικόνες πανικού στις Άλπεις. Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Ο διαστημότερος και ίσως ο ιστορικότερος αγώνας διεθνής ποδηλασίας. Και μπαίνουνε οι χούλιγκαν μέσα.

πρωτοπόρος του αγώνα Τάντεϊ Πογκάκαρ αναγκάστηκε να απομακρύνει θεατές από τη διαδρομή καθώς ανέβαινε με ταχύτητα τη διάσημη διαδρομή Arc de Ouest στο δρόμο προς τη νίκη του σταδίου το πρωί του Σαββάτου. Άλλοι δεν τα κατάφεραν. Ο Κολομβιανός Ρούμπιο σταμάτησε το αυτοκίνητο που πήγαινε μπροστά, αυτά που συνοδεύουν τους αθλητές για να μην πέσει σε οπαδό. Χιλιοστά από τον οπαδό, και αυτός δεν μπορούσε να προσπαθεί με ταχύτητα που πάνε, πήγε και πέσει πάνω στο αυτοκίνητο. Και ο αγώνας τερμάτισε εκεί. Ένας άλλος ποδηλάτης στάθηκε τυχερός στο Tour de France που γλίτωσε σοβαρούς τραυματισμούς αφού συγκρούστηκε με την πλάτη μιας γυναίκας που έτρεχε με τα χέρια ψηλά στη μέση του δρόμου με την πλάτη στραμμένη προς τον αγώνα. Δώσε πάμε!

Γεια σου ρε Γιώργο Ζιγουράκη, να σε καλά. Γεια σου καπετά Νικόλα. Έχω προλάβει την έδρα του δασκάλου υπερυψωμένη σε ξύλινη βάση. Θα σέβεστε.

Τι γίνεται ρε, Διονύσης Χιόνης, γεια σου Διονύση, ένας ακόμη άνθρωπος από τη νέα γενιά των Ελλήνων που δραστηριοποιούνται και στο εξωτερικό και έχει σχέση με την πυρηνική ενέργεια. Και αυτός, χαιρετίσματα, σ' ακούω από το δρόμο, να προσθέσεις Διονύση, μιας και έστειλε χαιρετίσματα ο Αλαμανιώτης, είπα να στείλω τους πυρηνικούς μου χαιρετισμούς κι εγώ. Γεια σου Διονύση, ακούς, πυρηνική επιστήμονα, ακούς.

Παιδιά, πόσο σίγουρος είσαι ότι οι δύο Αμερικανοί ξέρουν ότι ο Όλυμπος είναι πραγματικό βουνό? Έχω συναντήσει αρκετούς ακόμα και άλλους που δεν ήξεραν ότι είναι πραγματικό βουνό. Ναι, πολύ λογικό το θεωρώ και εγώ αυτό. Πόσοι νομίζετε από όλους αυτούς νομίζουν ότι Σαντορίνη είναι κράτος? Σαν τους άλλους που λέει πάμε στον Παλί και νομίζουν ότι τον Παλί είναι χώρα. Γεια σου. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο μονόλοφο ωραίο κάστρου Θεσσαλονίκης. Πάει και αυτό. Ο Άρης Ρολογάς λέει πόσο ηλίθιοι μπορεί να είναι αυτοί οι θεατές που μπαίνουν στη μέση ενός αγώνα. Μυαλό κουκούτσι. Τι μυαλό κουκούτσι ρε. Είναι παλάβρες όλοι. Ζήτω η τρέλα. Γεια σου Δημήτρη, γίγαντες οι πολίτες μας. Καλά δεν μπορούσε κάποιος να πει στους Έλληνες της Αυστραλίας να πάνε στην πισίνα? Άδεια ήτανε. Αυτοί βγάζουνε money τώρα ρε, στρολός ρε. Money, money. Γεια σου Λίνα. Η οικολόγρια μου συμπληρώνει μόνο θετικά ρε Μινά. Το κατάλαβα, γι' αυτό το είπα. Μας έχεις μπίψει σήμερα με τις μουσικές σου. Λέω το κλαβάνω ως θετικό. Και η Σταματίνα Παρούσα και ακάθεκτη, καλή αντάμωση. Γεια σου Σταματίνα μου. Ο Βασίλης Ορόρη, προστατευμένη περιοχή της UNESCO, όπως η Αγιά Σοφιά. Με χάρη από το Ηράκλειο της Κρήτης. Μινά, καλησπέρα, ήρωας είσαι, μόνος το παλεύεις. Κάνε μου μια χάρη, λέει. Αλώσον Πινόκιο με ένα άρθρο και με ένα νόμο. Γεια σου Ρελίνα, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θα τα πω. Καλησπέρα Μινά μου, είσαι μοναδικό αστέρι του ραδιοφώνου και όχι μόνο. Σ' αγαπώ πολύ πολύ. Να είσαι ευτυχισμένος και ευλογημένος πάντα. Να χαίρεσαι την οικογένεια, σε φιλώ και σε εκτιμώ απεριόριστα. Είσαι καλύτερη παρέα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους για τη θετική ενέργεια. Το έχουμε όλοι ανάγκη. Πάρτε και ντόρς τώρα.

Διαμαντή ο Καβοδέτη, ξανά καλησπέρα από Βραχάμι. Θυμούμε, λέει, η δεκαετία του 90 Πειραιάς Ρόδος με Δημητρούλα Αγούδη μου. Μισή εβδομάδα! Τότε ήταν, λέγανε, κάνει κρουαζιέρα. Κάνει κρουαζιέρα στο Αιγαίο.

0: Και σας ενημερώνω εσείς που κινούστε στον Κηφισό. Τι πράγμα είναι γι' αυτό κάθε πρωί στον Κηφισό, ρε φίλε? Τι πράγμα είναι αυτό? Ακούω εμείς το αυτοκίνητο, πάω δουλειά. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθεται σε εφαρμογή στον Κηφισό στο ύψος υλικόβρησης λόγω προγραμματισμένων νυχτερινών εργασιών που θα συνεχιστούν έως και την 1η Σεπτεμβρίου. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς θα ισχύουν περιορισμοί στην κυκλοφορία κατά τις βραδινές ώρες. Μείωση λωρίδων από Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά το χρονικό διάστημα 10 το βράδυ μέχρι το πρωί της επόμενης μέρας η κυκλοφορία θα διεξάγεται από μία μόνο λωρίδα. Ωραία, τι έχει να γίνει. Και πού θα μπει ο άλλος που τρέχει 210 χιλιόμετρα την ώρα? Αυτούς δεν τους σκέφτεστε? Καλησπέρα στον κομμάτο, τον Δημήτρη. Πού είσαι, ρε Δημήτρη? Τι με πήρες τηλέφωνο, ρε? Είσαι τρελός, ρε? Κάνε εκπομπή. Α, έστειλε μήνυμα τώρα. Σ' ακούμε στην περιπολία Αμινά. Μαζί με Ευρύκλεια. Γεια σου, Ευρύκλεια. Ωραίο όνομα. Να αφήσε με τον κομμάτι Ευρύκλεια, μην φοβάσεις τίποτα. Αυτός μας ερχόταν στο στούντιο από την Ταράτσα έμπαινε.
1: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
5: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
6: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
7: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Είμαστε περισσότεροι και είμαστε πιο δυνατοί, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, προσερχόμενος πριν από λίγο στην λειτουργία που έγινε στη μνήμη της γυναίκας που έχασε τη ζωή της στη χθεσινοβραδινή τρομοκρατική επίθεση στο Βερολίνο. Για τρομοκρατική ενέργεια είχε κάνει λόγο νωρίτερα ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Εσωτερικών της χώρας, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο δράσης να βρει μιμητές. Εν τω μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη που έχει ήδη ταυτοποιηθεί. Πρόκειται για τον 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, γνωστό στις αρχές ως Ισλαμιστή. Πληροφορίες που κυκλοφορούν στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν αναφορά για σύλληψη ενός Ιρανού, πιθανότατα συνοδηγού του δράστη. Οριοθετήθηκαν σύμφωνα με την πυροσβεστική οι φωτιές που ξέσπασαν την τελευταία ώρα σε περιοχές με χαμηλή βλάστηση στην Πηλαία και στο μονόλοφο Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Ανεξέλεγκτες μένονται οι γιγάντιες δασικές πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στην κεντρική Ισπανία και την νότιο-δυτική Γαλλία. Περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από την Ισπανική πρωτεύουσα. Στη νότιο-δυτική Γαλλία, 325.000 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί από τις εστίες τους στην περιοχή του Μπορντό, όπου οι φλόγες βρίσκονται πλέον σε απόσταση 15 χιλιόμετρων από τη γαλλική Μεγαλούπολη. Μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού έγραψε η εθνική μας ομάδα πόλο ανδρών. Κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλαν η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία. Την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας ανακοίνωσε σήμερα η UNESCO. Δεξαμενόπλιο φέρεται πως προσέκρουσε σε νάρκη στο στενό του Ορμούζ, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Μέχρι στιγμής οι Ιρανικές αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημο σχόλιο για το περιστατικό, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες προκάλεσε έκρηξη στο πλοίο. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάμε κατευθείαν στον Δημήτρη Χατζικόρτσου. Έλα Δημήτρη, τι έχουμε εκεί στην Πηλαία?
1: Καλησπέρα από καλησπέρα. Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πραγματικά τίποτα. Είναι οριοθετημένη η φωτιά που ξέσπασε πριν από περίπου μία ώρα στην περιοχή της Πηλαίας.
0: Αλλά
1: το ζήτημα έχει να κάνει με το ότι δημιουργήθηκε μια τεράστια αναστάτωση στην πόλη, τεράστια πραγματικά. Στάλθηκαν αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112, πρώτα για ενημέρωση, στη συνέχεια για εκένωση του οικισμού. Αλλά τα μηνύματα του 112 πραγματικά ήρθαν, νομίζω, από το κέντρο και πέρασε όλη την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Πραγματικά δηλαδή δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι υπάρχει μια τεράστια πυρκαγιά. Πράγματι, η πυρκαγιά βρέθηκε σε κάποιες κατοικίες κοντά στην περιοχή, αλλά είχε πάρα πολύ μικρή δυναμική. Πρόκειται για ένα οικόπεδο το οποίο πήρε φωτιά, ένα οικόπεδο το οποίο ήταν μάλιστα και με περίφραξη και κουρεμένο κανονικά, χωρίς να υπάρχουν χόρτα ακούρευτα.
0: Και πώς πήρε φωτιά?
1: Και έσβησε, δεν ξέρουμε το πόσο ακριβώς πήρε φωτιά, αυτό το διερευνά φυσικά το ανακριτικό τμήμα της πυρολογιστικής, αλλά έσβησε σε λιγότερο από μία ώρα συγκεκριμένη φωτιά, για την οποία ξαναλέω στάλθηκε μήνυμα εκένωσης, το οποίο έφτασε σε όλη την Ανατολική Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό νομίζω πρέπει αρμόδιοι κάπως να το δουν, γιατί εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι η ουσία δεν είναι, είναι να προλαμβάνουμε.
0: Και το έχει καθαρίσει, ναι. Και εγώ ήταν τόση ώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Άντε
1: ναι,
0: να ξεμπερδέψουμε.
1: Ναι, να προλαμβάνουμε, αλλά να μην χάσει και ο κόσμος την πίστη του στο 112. Νομίζω πρέπει λίγο να το δουν κάπως υπεύθυνοι.
0: Οκ, okay, σωστή η παρατήρησή σου. Δημήτρη Χατζικόρτσου, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή
0: να είσαι καλά. Ακούσαμε τον ανταποκριτή από Θεσσαλονίκη, τον Δημήτρη Χατζικόρτσου. Επίσης αντιμετωπίστηκε ο καπνός που εντοπίστηκε σε δασική έκταση στο... Ο καπνός εντοπίστηκε χωρίς τη φωτιά. Σε δασική έκταση στο Μπελοκομίτια. Καρδίτσας πλησίων της λίμνης Πλαστήρα. Μινά, μπράβο, τα λες πολύ καλά. Το φαλιακρό Τουρκοβούνι. Δεν ξέρω που πήγαινε αυτό. Μινά, όχι άλλος, ωραία, Αλέξης. Έτσι όπως το έγραψες. Λοιπόν, με ένα άρθρο λέει και με ένα νόμο. Ναι. Ο Άρης λέει: Μινά προστατευόμενη περιοχή Όλυμπος, και θα πάνε μερικοί τρόμπες λέει και θα στήσουν μπάρμπεκιου και θα τα κάψουν όλα όπως έχει συμβεί αλλού την εποχή της καραντίνας. Ο GBU57, Μινά καλησπέρα. Είναι αλήθεια ότι ανατινάχτηκε δεξαμενόπλαιο ασθενό του Ορμούζ? Δεν σου είπα πριν, έκανα ολόκληρη ανάλυση. Κανείς δεν ξέρει. Οι Ιρανοί το λένε. Οι Δυτικοί δεν επιβεβαιώνουν. Στην εποχή της πληροφόρησης. Που πετάει η μύγα και μας ενημερώνουνε. Ακόμα τίποτα.

Το πάλι φιλελεύθερος μου γράφει: Γεια σου, Ρεμινά. Επιτέλους, μετά από καιρό επιστρέψαμε απρόσκοπτα από Κινέτα. Ακινητοποιηθήκαμε μερικές φορές, αλλά ήταν ελάχιστα τα οχήματα που παραβίαζαν τη Λέα, καθώς έχει λάβει μέτρα η τροχέα. Μπράβο και στην τροχέα. Έτσι θα κάνουμε τώρα. Άμα επαφίεται ο καθένας στο φιλότιμο τα λουνού, δεν βλέπω. Θέλει και λίγο ζόρι το πράγμα. Βέβαια υπάρχουν αυτοί που μπαίνουν στην τροχέα, αλλά στην τριπλική πλειοψηφία πάει από τις λωρίδες κανονικά, έτσι να τα λέμε και αυτά. Μην βλέπουμε μόνο μισό άδειο το ποτήρι, αλλά και αυτοί που μπαίνουν στη Λέα, πάρουν τους στο σκάλπ. Επαναλαμβάνω, θυμάστε όταν έγινε η χρήση της ζώνης ασφαλείας υποχρεωτική. Να στείλω καλησπέρα στην Τώρα την Κουτροκόη. Πού είσαι, συναδέλφισσα, πού είσαι? Να είσαι καλά. Καλά, περνά στις διακοπές. Τελείωσε και η εκπομπή για το καλοκαίρι στο Action 24 με τον Γιώργο τον Γρηγοριάδη. Καλή ξεκούραση. Τέλησε Αυγούστου πάλι. Αστέρια είστε. Έρχεται θερμή εισβολή με σκόνη από τη νέα εβδομάδα μέχρι και 39 βαθμούς ο Ιδράργυρος. Ο Ιδράργυρος. Καλά που δεν είμαστε στο Sport FM να μας γράφουν τα Σαρδάμ. Τα γράφει δίπλα ο Στέφανο Παλουότελο. Πού να γράψει εδώ μέσα Σαρδάμ στο Sky, αφού είναι όλοι τέλειοι.

0: Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα τώρα που ήμουν Κορέα, φίλε, φάγαμε κάτι βροχές. Μουσώνες. Δεν έχουν μουσώνες, θα θέλω να σου πω. Πρώτη φορά, μάλλον κάπως έγινε και εδώ στην Αθήνα. Ρε φίλε, πρώτη φορά βγήκα. Έριχνε βροχή, δεν έβλεπες τίποτα. Τίποτα. Κοίτανε το νερό, όχι χλιαρό, ζεστό. Το νερό της βροχής έπεφτα πάνω. Εντάξει, είχα να πάρει ένα ψηλό μπουφανάκι μαζί. Μλούτσα! Αλλά ζεστό νερό, ρε φίλε. Δηλαδή, καθώς να κλείσω. Απόλαυση, να φέρω και ένα σαμπουάν. Ευκαιρία να πληθώ και λίγο. Λοιπόν, την Τρίτη ζέστη θα κορυφωθεί με τις μέγιστες θερμοκρασίες να αγγίζουν τοπικά ακόμα και τους 39 βαθμούς. Ρε διαμαντή, ποιος κάει και ρε. Α, το οικόπεδο, ε. Ναι, σύμφωνα με τον Χατζικότσο ήταν το οικόπεδο, λέει, καθαρό, περιφραγμένο και κυριότανε μια ώρα. Δεν ξέρω, απορία. Στο μισό βαθμό κρίθηκαν οι τίτλοι για το Πέγκα της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και το Trinity στο 63ο Ράλι Αιγαίου. Οι πρωταθλητές του 19 και του 22 στην κατηγορία Performance φράγγισαν την επιστροφή τους στο ρετήριο της διοργάνωσης. Είναι τα παιδιά από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, οι σπουδαστές. Στην τέταρτη και τελευταία εστιοδρομία του 63ου Διεθνούς Ράλι Αιγαίου από το Λακί της Λέρου στον Φίνικα της Σύρου. Στην κατηγορία Sport ο τίτλος για πρώτη φορά στην ιστορία πήγε στο σκάφος Trinity με το αυστριακό, όχι το αυστριακό ρε παιδιά, με τον αυστριακό κυβερνήτη που για περισσότερα από 25 χρόνια τρέχει τον αγώνα να κερδίζει ο αυστριακός μόνο τη μάχη από το Water Gypsy. Την τελευταία αισθιοδρομία να επιφυλάσσει πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες για τους αγωνιζόμενους, αφού οι άνεμοι που είχαν βορειοδυτική διεύθυνση από νωρίς το πρωί του Σαββάτου ξεπερνούσαν σε ένταση 45 κόμβους. Ωραία αισθιοπλοεία. Άμα έχετε όρεξη κουράγια να πάτε τα παιδιά σας. Αγωνίζονται στη φύση. Αγωνίζονται και ως μονάδες όταν είναι μόνα τους στο σκάφος, γιατί όλα ξεκινάνε από το Optimist. Αλλά όταν βάζεις το σκάφος, το βγάζεις, έχεις συνεργασία και με τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας. Ο Στίβος δεν είναι ποτέ ο ίδιος. Μπορεί να φυσάει, μπορεί να έχει ηρεμία, μπορεί να είναι μέτριος, να πηγαίνεις από εδώ, να πηγαίνεις από εκεί, να έχεις κύματα ή να κάθεσαι να περιμένεις 2-3 ώρες πότε θα φυσήξει για να ξεκινήσει ο αγώνας. Δεν έχεις τον ίδιο Στίβο λοιπόν, πρέπει να δουλεύει το μυαλό σου συνέχεια, να έχεις υπόψη σου το σκάφος σου, τον άνεμο, τα ρεύματα και ταυτοχρόνως και τους αντιπάλους σου. Πεις τα πιτσιρίκια δεν κρυώνουνε, όταν μου το λέγανε εμένα παλιοί γονείς, έλεγα εντάξει τώρα ξέρεις, αυτός ο υπερενθουσιασμός, ότι όντως, άντε να πάθει καμιά, να κάνει σπίτι καμιά μέρα. Το χειμώνα μέσα κανονικά, σκληραγωγούνται. Είναι πολύ ωραίο άθλημα, αλλά πρέπει να το, όπως μου λέει και κάποιος, το κάθε άθλημα που πάει ένα παιδί, πρέπει να το αγαπήσει πρώτα ο γονιός. Άμα δεν το αγαπήσει ο γονιός... Και για εσάς που ταξιδεύετε, έχω να σας πω ότι χάω στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά από διακοπή της υδροδότησης.
1: Λίγο νερό ρε παιδιά, λίγο νερό.
0: Ούτε τουαλέτες, ούτε νερό, τίποτα. Μιλάμε για το... καθόλου τρεχούμενο νερό και στους δύο τερματικούς σταθμούς και αυτό δημιούργησε πρόβλημα σε χιλιάδες ταξιδιώτες. Η βλάβη οφείλεται σε διακοπή ηλεκτροδότησης εγκαταστάσεις επεξεργασίας εταιρείας ΤΑΒΕ, η οποία προκάλεσε πτώση της πίεσης και προσωρινή διακοπή της υδροδότησης σε περιοχές του Σάρεϊ, του Δυτικού Σάξες, του Κέντ και του Νότιου Λονδίνου, επηρεάζοντας και το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι τουαλέτες δεν λειτουργούσαν, δεν υπήρχε πόσιμο τρεχούμενο νερό, ενώ καφέ και εστιατόρια ανέστηλαν τη λειτουργία τους, αδυνατώντας να σερβίρουν ζεστά ροφήματα ή φαγητά. Οι μοναδικές διαθέσιμες επιλογές ήταν έτοιμα γεύματα όπως σαντουίτς. Ποιος το έλεγε αυτό, ρε, ποια ταινία το έλεγε, ένα σαντουίτς. Ενώ αρκετοί επιβάτες κατήγγειλαν ότι δεν μπορούσαν ούτε να πλύνουν τα χέρια τους.
1: Βρωμίλη!

και τα δρόμια και λέει ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε. Τι να την κάνω από τη συγγνώμη. Και πολλοί επιβάτες μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατήγγειλαν την έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης από το αεροδρόμιο. Γίνεται χαμός παντού. Παντού, όλοι ταξιδεύουνε, παντού. Πολλοί ανέφεραν ότι δεν υπήρχε πρόσβαση εμφιαλωμένο νερό, ενώ άλλοι έκαναν λόγο για κλειστά καταστήματα εστίασης. Τα είπαμε αυτά, εντάξει. Ο άλλος λέει: οι Ρώσοι φταίνε. Μπήκαν στους υπολογιστές που ελέγχουν το αεροδρόμιο και τους έπνιξαν στα βρωμόνερα. Αλλά ας δούμε τη θετική πλευρά της ιστορίας. Εικάζω ότι στα καταστήματα αφορολόγητων ειδών οι κολόνες τα ξεπούλησαν με τόσες κυρίες λερωμένες από τα βρωμόνερα. Είσαι διεστραμμένος. Γίναν Ινδία εντελώς και εκεί στο Λονδίνο. Έχω να σου πω, αδελφούλη, ότι η Ινδία είναι τέταρτη προς τρίτη παγκόσμια οικονομική δύναμη μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία. Έχω να σου πω. Έχω να σου πω.

Όλα τα είχαμε. Όλα τα είχαμε. Ο Σουδανός μας έλειπε με το Αλάχ Ακμπαρ στο τούνελ του μετρό. Όλα τα είχαμε. Να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά. Κατέβηκε στις γραμμές του μετρό, φίλοι και φίλες, στην Αγία Παρασκευή, βοήθειά μας, και άρχισε να κινείται πεζό στο τούνελ προς Χαλάνδρη. Μπήκε μέσα και προχώραγε. Αυτό συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής, 24 Ιουλίου. Κινήθηκε πεζός μέσα στο τούνελ προς το σταθμό Χαλανδρίου, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών. Τον εντόπισαν άνδρες της ομάδας Δίας σε απόσταση 200 μέτρων μέσα στο τούνελ και επιχείρησαν την ακινητοποίησή του. Ο άνδρας προέβαλε στεναρή αντίσταση κατά τη διάρκεια της σύλληψης, επιτιθέμενος στους αστυνομικούς με κλωτσές, γροθιές και φωνές. Τελικά κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον άνδρα αυτό και να το συλλάβουν, παρά τον κίνδυνο από τις ηλεκτροφόρες εγκαταστάσεις του μετρό.

Όταν τον εντόπισαν, του είπα να βγει, να έρθει προς το μέρος σου, αλλά σιγά μην ερχότανε. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής με τους αστυνομικούς, ο τυπάκος εκεί από το Σουδάν άρχισε να φωνάζει Αλλάχ Ακμπάρ, Ραμαζάν Μπαϊράμ. Δεν φτάνει για όλους, δεν φτάνει για όλους. Παράλληλα τους κλωτσούσε με δύναμη, τους έφτυνε για να μην τους ματιάσει ρε. Και επιχειρήσε να τους χτυπήσει με γροθιές αγωνιές αλλά και με το κεφάλι. Και όλα αυτά κοντά σε γραμμές. Μεγάλη στάση ηλεκτρικού ρεύματος. Και γιατί δεν σταματήσανε την παροχή του ρεύματος.

0: Μάκης, I'm a believer.
1: Sky 100,3, είναι εκπομπή δύο φίλου τρεις απόψεις. Σόλογο τώρα, καλύπτω.

Ο ημερόδρομος μου γράφει σπασμένος αγωγός σε ιδάπ σε κάθετη οδό στη λεωφόρο Αλίμου στο ρεύμα προς Παραλιακή. Όλα τα είχαμε. Μας έρχονται και τσουβαλάτα. Για προσέξτε εκεί. Ω, γεια σου Λουκά. Ένας ακόμη άνθρωπος στην ναυτιλία σου. Ο Λουκάς ο Μπαρμπαρής. Λοιπόν, ναι. Να σε καλά Λουκά μου. Η απάντηση είναι όχι.

Ο Λάξο Τρολάξ μου λέει τα security του μετρό, λέει, πού ήτανε. Πού να ξέρω, αδερφέ, ρεπορτάζ ναυτιλίας κάνω οικονομικό. Δημήτρης Παπαδόπουλος, μηνά, καλησπέρα, σούσι, έφαγε στην Κορέα, είχε και σούσι, αλλά στην Κορέα έχουν φοβερό μπάρμπικιου. Τώρα με ρωτήσει το κρέας που φάγαμε, δεν ρώτησα. Έχουν αυτά τα τραπέζια με το γνωστό στη μέση που του βάζει φωτιές στα κάρβουνα εκεί και ψήνει, που δεν είναι καν. Έχεις από κάτω και τα κουμπάκια και τα πατάς. Πω αδέρφια, αλλά πολύ σκόρδο ρε φίλε. Μυρίζει ο τόπος σκόρδο. Δηλαδή είναι καλό για την υγεία, δεν λέω, αλλά μυρίζει σκόρδο πολύ. Αλλά και στην Κορέα είναι δυτική πλέον, δυτική, δυτική κουλτούρα. Να επαναλάβω το μήνυμα του ημερόδρομου. Σπασμένος αγωγός σε ειδάψε κάθετη οδό στη λεωφόρο Αλίμου στο ρέμα προς παραλιακή. Ελπίζω να πάει κάποιος, δουλεύουν τα συνεργεία. Δουλεύουν, θα πάνε, θα μαζευτούν εκεί οι άνθρωποι. Θα πάνε, τους έκατσε. Στο μεταξύ ώρες αγωνίας με τις φωτιές σε Γαλλία και Ισπανία, σε απόσταση 15 χιλιόμετρων από τον Μπορντό οι φλόγες, 320.000 άνθρωποι έχουν φύγει από τα σπίτια τους. Καλά σας λέγω, τα ύστερα του κόσμου. Γιγάντιες δασικές πυρκαγιές μένονται ανεξέλεκτες. Ενώ έχουμε και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ ο Τεντόγλου με 8.66, αλλά με ευνοϊκό αέρα, πάνω από το όριο δηλαδή, άρα δεν κατοχυρώθηκε. 8.66 όμως, στην πρώτη του προσπάθεια έκανε 8.52 και στο δεύτερο άλμα τα 8.66, αλλά ήταν ο άνεμος συν 2.7 μέτρα, τον έσπρωχνε δυνατή, οπότε δεν μετράει ο ισοφάρισης του πανελλήνιου, γιατί είναι πάνω από το επιτρεπτό όριο. Το ρεκόρ το έχει ο Λούις Τσάτου μας, το θυμάστε, από τον Ιούνιο του 2007. Οπότε εκεί είχε κάνει 8.66 ο Τεντόγλου, στην κορυφαία επίδοση, έχει φέτος την κορυφαία επίδοση στον κόσμο, με 8.61 που έχει κάνει στο Diamond Link, που πραγματοποιήθηκε στο Μονακό. Κοντοζυγώνει, το πάει από εδώ, το πάει από εκεί, κορυφαίοι αθλητές, κορυφαία παιδιά, και όλοι περιμένουν πότε θα πέσουν. Έτσι είμαστε.

Έτσι είναι με τους μεγάλους αθλητές, τους αποθεώνουμε, είμαστε δίπλα και περιμένουμε την πτώση τους. Για να αρχίσουμε να λέμε, πάνε τελειώσαν τα ψωμιά τους και σιγά τώρα και καλομάθαμε και δά, μπορεί να περάσει στην Εξάδα. Τα γνωστά, άνθρωποι οι οποίοι έχουν φέρει μεγάλες διακρίσεις στη χώρα. Γεια σου Μανιάνα, μου θύμισες τα νιάτα μηνά μου με το I'm a Believer, ιδίως απόψε που κλείνω τα 70. Τι λες να τα κατοστήσεις και βάλε. Γεια σου αγαπημένη Μανιάνα. Να σε καλά, να σε γερή. Ο Πετράν λέει, αυτό οι Αμερικάνοι οι αστυνομικοί έχουν τα τίζερ, αυτά τα ηλεκτροφόρα για να γλιτώνουν από τις καταστάσεις με, το, με τους μουσουλμάνους, τέλος πάντων και άλλες εκεί, ναι, και ούτε γάτα ούτε ζημιά, γράφει ο Πέτρος. Ναι, εμείς εδώ και δεν έχουμε τίζερ. Και επίσης αυτές οι κάμερες πότε θα λειτουργήσουν πάνω στους αστυνομικούς, να ξέρουμε τι γίνεται. Να προστατεύονται και εκείνοι. Να προστατευόμαστε κι εμείς.

0: Εμείς εδώ τελειώνουμε. Τελειώνει η εκπομπή. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη βδομάδα θα κάνουμε και καθημερινά. Να θυμηθούμε τα νιάτα μας. Μέχρι πέρσι κάναμε καθημερινό. Μετά από 30 χρόνια το έχουμε γυρίσει στο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, 4 μέχρι το απόγευμα όλη τη βδομάδα. Και να ευχηθούμε και ραδιοφωνικά happy birthday στη Μανιάνα.
1: Well, okay.
0: Τι έβαλες, αδελφέ?
2: Oh my goodness!
1: What's happening?
3: That cake is getting bigger!
1: Oh boy!
2: It works! It works!
3: Oh, it's the biggest
0: cake! Αυτό είναι happy birthday!
1: A cake this big needs a big song to go with it. So everybody join in.
0: Καλά που είναι μεταφράσα η Μανιάνα και καταλαβαίνει τι ακούει. Νότης Παπαγιαννάκος, Μελίνα Σαμαραδέλη, Κωνσταντίνα Βαρσά, Μελένη Μπουλιέρη, Μινά Τσαμόπουλος, να είστε καλά. Happy birthday, happy birthday, dear Μανιάνα.
4: Happy birthday to you.
0: Ακολουθεί η Μαρία Λιφαντή με το Δελτίο Ειδήσεων και μετά Δημήτρης Γιαννίρης και εκπομπή και μαγκαζίνο. Να είστε όλοι καλά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο Δευτέρα. Στις 4 το απόγευμα. Γεια σας.

0: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
1: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine & Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
3: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριαντάφυλλος.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας σε όλες τις εκδηλώσεις στη Γερμανία μετά τη χθεσινοβραδινή φωνική επίθεση στο Βερολίνο με μία νεκρή και 26 τραυματίες κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Πέρα από κάθε κομματική διαφορά, θα υπερασπιστούμε την ελευθερία της κοινωνίας μας και όλοι μπορούν να βασιστούν σε αυτό, ανέφερε σε δηλώσεις του ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, προσερχόμενος στη λειτουργία που έγινε στη μνήμη της γυναίκας που έχασε τη ζωή της. Για τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο νωρίτερα ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, προειδοποιώντας ότι η ενέργεια αυτή ενδέχεται να βρει και μιμητές. Εν τω μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό του φερόμενου ως δράστη, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί. Όπως ανακοινώθηκε, πρόκειται για τον 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, Γερμανό υπήκοο με καταγωγή από το Λίβανο και γνωστό στις αρχές ως Ισλαμιστή. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν αρκετά άτομα τα οποία έχουν τεθεί υποκράτηση για το περιστατικό και ανακρίνονται, ενώ υποκράτηση έχει τεθεί και ένας Ιρανός, ο οποίος ενδεχομένως να ήταν ο συνοδηγός του δράστη κατά τη διάρκεια της χθεσινοβραδινής επίθεσης. Μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού έγραψε σήμερα η εθνική μας ομάδα πόλο ανδρών, η οποία επικράτησε της Ουγγαρίας με 15-14 στο μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου που διεξήχθη στο Σίδνεϊ και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Πολύ σημαντική στιγμή, μας διώχνει την πίεση των προηγούμενων ετών. Δεν σταματάμε εδώ, δήλωσε ομοσπονδιακός προπονητής ο Δωρής Βλάχος. Την Τρίτη το μεσημέρι αναμένεται η επιστροφή της αποστολής από την Αυστραλία. Ιστορική απόφαση της UNESCO για τη χώρα μας, η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO σε συνεδρίαση στην πόλη Μπουσάν στη Νότια Κορέα, με ομόφωνη απόφαση αναγνώρισε την ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου, του Βουνού των Θεών, ως πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας. Με κοινή ανακοίνωσή τους, τα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος εκφράζουν την υπερηφάνεια και την ικανοποίησή τους. Ο Εθνικός Δρυμός του Ολύμπου αποκτά μια επιπλέον παγκόσμια προβολή και προστασία αντάξια του μύθου και της ιστορίας του, τονίζει σε μήνυμά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Για εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους, κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η σημερινή απόφαση σηματοδοτεί την 21η εγγραφή της Ελλάδας στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και την τρίτη μέσα στα τελευταία τρία χρόνια, επιβεβαιώνοντας την ακλόνητη προσήλωση της Ελλάδας στην προστασία και ανάδειξη της κοινής παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, αναφέρει σε ανάρτησή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Ανεξέλεγκτες μένονται οι γιγάντιες δασικές πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, θα απίθυνε νωρίτερα έκκληση για μια εθνική συμφωνία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, προειδοποιώντας ότι έρχονται δύσκολες ώρες για τη χώρα του. Στη νοτιοδυτική Γαλλία, 325.000 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί από τις εστίες τους στην περιοχή του Μπορντό, όπου οι φλόγες βρίσκονται πλέον σε απόσταση 15 χιλιόμετρων από τη γαλλική Μεγαλούπολη. Νέα στοιχεία έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία για την υπόθεση αποτροπής επίθεσης με χειρομβοβίδα στην Αττική, για την οποία συνελήφθη την Παρασκευή 30χρονος υπήκοος Αιγύπτου. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν δύο άτομα. Ο 30χρονος Αιγύπτιος και ένας ομοεθνής του 31 ετών, ο οποίος βρίσκεται ήδη έγκλειστος στις φυλακές Διαβατών. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης ένας 27χρονος ημεδαπός. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην εισαγγελέας του Αριουπάγου Ισίδωρος Ντογιάκος. Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Εν τω μεταξύ, ένα δεξαμενόπλιο φέρεται πως προσέκρουσε τις τελευταίες ώρες σε νάρκη στο στενό του Ορμούζ. Την είδηση μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Οι Ιρανικές αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημο σχόλιο για το περιστατικό, το οποίο σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες προκάλεσε έκρηξη στο πλοίο. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, είστε καλά? Είναι 7 και 7 πρώτα λεπτά το απόγευμα και είμαστε στο απόγευμα της Κυριακής. Θα ξεφύγει σίγουρα το πρωινό, να σας το λέω. Λίγη καλή θέληση. Καλή ακρόαση να έχετε. Έως και τις 9 θα πάμε μαζί αυτό το απόγευμα της Κυριακής, στο τελείωμα του Ιουλίου, 26 Ιουλίου, 7 και 9 πρώτα λεπτά και 8 για την ακρίβεια, να είμαστε τυπικοί. Συντονίζετε τα ρολόγια σας. Εδώ στον Sky 100,3, στην απογευματινή παρέα που κάνουμε εκτάκτως, έτσι να φύγουν και οι συνάδελφοι για διακοπές. Θα πάμε μέχρι και τις 8 και μετά 8 όπως πάντα το απογευματινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Ο Νότης Παπαγιαννάκος αυτό το απόγευμα μαζί στη ρύθμιση του ήχου, φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Η Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια της παραγωγής και βεβαίως η Κωνσταντίνα Βαρσάμι όπως πάντα στην επιλογή των τραγουδιών και η μουσική, όπου φροντίζει να πηγαίνει έτσι παράλληλα και με εσάς και με εμάς και τι μας αρέσει, τι σας αρέσει. Περιμένουμε και τις δικές σας καλησπέρες. Εάν καλέσετε στο 210-48-0-170-174 ή ακίνητη Ελένη Μπουλιέρη, πριν καλέσετε, έχει γράψει το μήνυμά σας, ξέρει τι θα πείτε και έχει απαντήσει και το τηλεφώνημά σας. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη λοιπόν είναι αυτή, πιο γρήγορη και από εσάς, ό,τι θέλετε να πείτε. Και επίσης θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα, εάν τα στείλετε μέσω κινητού ή διαδικτύου, στην οθόνη που έχουμε εδώ μπροστά μας, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να έχουμε ένα καλό απόγευμα και νομίζω ότι μπορούμε λίγο έτσι μια ανάταση να πάρουμε, διότι με όλα αυτά τα οποία είχαμε από την μακρινή Αυστραλία, θα τα λέμε αύριο το πρωί με τον Δημήτρη από την Μελβούρνη. Νότι, να ακούσουμε.

0: Αυτό είναι στη μακρινή Νότια Κορέα. Θα πάμε σε αυτό σε πολύ λίγο, αλλά πρωτίστως είχαμε τα παιδιά. Τα παιδιά, ποια παιδιά, οι άντρες του Πόλο, μια ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, έγραψε σήμερα η εθνική μας ομάδα Πόλο των Ανδρών. Να ακούσουμε τι ακριβώς έγινε, έτσι ένα απόσπασμα από τη νίκη μας.
1: Αργυρόπουλος δεν θα κάνει το σουτ. Παπαναστασίου, Σκουμπάκης και πάλι Αργυρόπουλος. Θα σουτάρει, θα σκοράρει! Στέλιος Αργυρόπουλος, 12 και 7, κάνει το 15-14. Ο αρχηγός εθνικής δίνει το προβάδισμα 12 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του τελικού.
0: Μια ακόμα λοιπόν, όπως είπαμε, χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού έγραψε η εθνική ομάδα Πόλο των Ανδρών, η οποία επικράτησε της Ουγγαρίας με 15-14 στον μεγάλο τελικό του World Cup που διεξήχθη στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Τα πρωί θα τα λέμε με τους φίλους στην Αυστραλία. Έτσι να μας περιγράψετε τι ακριβώς έγινε και πώς το ζήσατε κι εσείς οι Έλληνες που είστε και πάρα πολύ στην Αυστραλία. Αν ακούτε και τώρα, βεβαίως περιμένουμε τις δικές σας καλησπέρες από εκεί. Κατακτήσαμε λοιπόν το χρυσό μετάλλιο. Η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης μας έχει χαρίσει πολλές σπουδαίες διακρίσεις και μετάλλια, καθιερώντας τη χώρα μας την ελίτ του αθλήματος παγκοσμίως. Σήμερα έγραψε μια νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία της, κατακτώντας για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο. Τόνισε με μήνυμα το πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Τασούλας. Δωρής Βλάχος, ο οποίος μίλησε και στο δελτίο μας, θα τον ακούσετε, θα τον δείτε το βράδυ στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky με τον Μάρκο Δεϊμέζη, αλλά και πολλοί από τους αθλητές. Αθλητές του Πόλο μιλήσαν στην κάμερα και στον Sky και στο κεντρικό δελτίο, θα τους ακούσετε και βεβαίως θα τους δείτε από την τηλεόρασή μας. Ο Δωρής Βλάχος λοιπόν και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Τόνισε στο συγχαρητήριο μήνυμά του και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές της Εθνικής Ομάδας Πόλο και τον προπονητή τους για τη σπουδαία αυτή διάκριση. Απέστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μας κάνατε υπερήφανος, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τέτοιες διακρίσεις αποτελούν υπενθύμηση ότι ο αθλητισμός χρειάζεται διαρκή και ουσιαστική δημόσια στήριξη. Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Πολλά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλων των Ανδρών. Και Νότι, για πάμε στα του Ολύμπου.

0: Γιώτα Λίδια, ο Όλυμπος, μόνο που δεν θρυνεί ο Όλυμπος, ίσα ίσα νομίζω ότι μπορεί να είναι απόλυτα περήφανος. Τώρα ο Κίσαβος απέναντι δεν ξέρω τι θα κάνει, αλλά και τα κυκλάμινα του Ολύμπου από ένα ορχιστρικό του Νικολόπουλου μαζί με την μπάντα από τη Φλόρινα. Έτσι αποδεχθούμε την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Ελίνα Μενδώνη, όπου η Υπουργός Πολιτισμού, η Υπουργός Περιβάλλοντος, αλλά το Υπουργείο Εξωτερικών και βεβαίως ο κύριος Κουμουτσάκος, μια ομάδα με όλους τους αρμόδιους, με όλους τους διοικητικούς, με όλους τους ανθρώπους από τα Υπουργεία, το ελληνικό δημόσιο, οι Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι που γνωρίζουν πολύ καλά τη δουλειά τους, είναι για αυτήν τη δουλειά, είναι αρμόδιοι, έχουν την ευθύνη και λειτουργούν για την χώρα μας. Ήταν αυτοί οι οποίοι τελικά καταφέρανε και στην 48η Σύνοδο της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, σε συνεδρίαση που έγινε στο Μπουσάν της Νέας Κορέας, με ομόφωνη απόφαση αναγνωρίσαμε την ευρύτερη περιοχή του Ολύμπος, το Βουνό των Θεών, ως πολιτιστικό αγαθό εξαιρετικής οικουμενικής αξίας. Έχουμε την τιμή να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Ελένα Μενδώνη, όπου τόσο τα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού, όσο και τα στελέχη, είπαμε, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, αλλά και του Υπουργείου Εξωτερικών, μαζί με τον Κουμουτσάκο, τον Γιώργο Κουμουτσάκο και την δική του ομάδα εκεί από την UNESCO, καταφέραμε σήμερα αυτή την πολύ μεγάλη διάκριση για το βουνό μας αυτό, το περήφανη ως Ελλάδα. Κυρία Μενδώνη, καλησπέρα, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα κύριε Γιαννήρη, καλό απόγευμα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι σημαίνει τώρα αυτό?
1: Είναι μια μεγάλη μέρα, είναι μέρα γιορτής για την Ελλάδα, όπως είναι και κάθε εγγραφή άλλωστε ενός πολιτιστικού μας αγαθού στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Και επιτρέψτε μου πριν πάμε στον Όλυμπο να θυμίσω ότι τα 7 χρόνια διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουμε εγγράψει 3 μνημεία στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Αυτό είναι το επιτρεπτό όριο. Δεν μπορείς περισσότερα από ένα μνημείο κάθε 2 χρόνια. Πήγαμε λοιπόν στο Ζαγόρι, εντάξαμε το Ζαγόρι, εντάξαμε τα Μινωικά Ανάκτορα μετά από προσπάθεια 40 χρόνων του ελληνικού κράτους και τώρα τον Όλυμπο.
0: Τι σημαίνει, κυρία Μενδώνη, για μια χώρα να εντάσει πολιτιστικά μνημεία της, τον πλούτο της, στον κατάλογο της UNESCO? Σε τι διαφέρει? Τι την κάνει, μάλλον αυτό που λέτε και εσείς, να είμαστε πιο χαρούμενοι και βεβαίως να υψώνουμε το ανάστημά μας τόσο όσο αυτή η αναγνώριση, κυρία Μενδώνη?
1: Κοιτάξτε, η εγγραφή στο συγκεκριμένο κατάλογο είναι ίσως η σημαντικότερη διεθνής διάκριση στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και της φυσικής κληρονομιάς στην προκειμένη περίπτωση του Ολύμπου, καθώς το βουνό μας, αυτό το μυθικό εκπληκτικό βουνό, έχει εγγραφεί ως μεικτό αγαθό, δηλαδή ως πολιτιστικό και ως φυσικό αγαθό. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Το πολιτιστικό αγαθό που εγγράφεται αποκτά μία ταυτότητα που το τοποθετεί ανάμεσα στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως. Και τα μνημεία αυτά έχουν μία ειδική προστασία, καθώς θεωρούνται ότι η οποιαδήποτε βλάβη, η οποιαδήποτε φθορά τους προκαλεί ζημιά στην ανθρωπότητα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ήδη κάτι πάρα πάρα πολύ βαρύ. Συγχρόνως, ενισχύει τη διεθνή προβολή του ελληνικού πολιτισμού, ιδιαίτερα η περίπτωση του Ολύμπου, που είναι το μυθικό βουνό που συνδέεται με τους Ολύμπιους θεούς, άρα θα έλεγα με το σύνολο της μυθολογίας μας, με το μεγαλύτερο μέρος της αρχαίας δραματείας και φυσικά μια πηγή έμπνευσης για την φιλοσοφία αλλά και τη διεθνή δραματεία. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ιδιαίτερη η βαρύτητα και φυσικά αυτό όλο έχει σκοπό, πέρα από την τεράστια ευθύνη που έχει το κράτος μέλος πλέον να διαφυλάξει την ακεραιότητα και την εξέχουσα οικουμενική αξία του πολιτιστικού αγαθού, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις τοπικές κοινωνίες. Διότι με τον τρόπο αυτό, με αυτή την ταυτότητα, δημιουργείται ένας εξέχων αναπτυξιακός πόλος. Πολιτιστικός και αναπτυξιακός πόλος και πόρος αναπτυξιακός για τις τοπικές κοινωνίες.
0: Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν έχουμε κάτι παραπάνω λοιπόν να πούμε, κάτι παραπάνω πέραν της ούτως ή άλλως του γνωστού ως φυσικού κάλους σημείου, αλλά και βεβαίως μέρος το οποίο κανείς μπορεί να περπατήσει, να το δει, να το εξερευνήσει μέχρι εκεί όπου επιτρέπεται φυσικά και με τις ομάδες οι οποίες ανεβαίνουν να πάνω και καθένας μόνος του να δει και όλα αυτά, να περπατήσει αυτό το βουνό και το ανακαλύψει το βουνό των Θεών. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε μια μεγάλη πορεία και σε μια πορεία η οποία φαντάζομαι δεν ήταν πάντοτε εύκολη, κυρία Μενδώνη, έτσι δεν είναι? Δεν είναι εύκολο
1: όλο
0: αυτό?
1: Δεν ήταν καθόλου εύκολο, γιατί οι απαιτήσεις του διεθνούς οργανισμού, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Επομένως, χρειάζεται μια πολύ σχολαστική και επιστημονικά τεκμηριωμένη αποδεικτική διαδικασία. Υποβάλλει το φάκελος, έρχονται ειδικοί εμπειρογνώμονες από τα συμβουλευτικά όργανα της UNESCO για να διαπιστώσουν οι ίδιοι τι συμβαίνει, θα καταρτίσουν τις εκθέσεις τους και από εκεί και πέρα μην ξεχνάμε ότι ο οργανισμός αυτός αντιπροσωπεύει την παγκόσμια κοινότητα. Σήμερα, ας πούμε, υπέρ της υποψηφιότητάς μας ψήφισαν χώρες της Αφρικής, χώρες της Ασίας, η Ευρώπη. Θέλω να πω ότι πρέπει να έχεις πάρα πάρα πολύ καλά προετοιμάσει το φάκελό σου και φυσικά τα όργανα τα συμβουλευτικά είναι εξαιρετικά αυστηρά. Βρίσκουν σημεία στα οποία μπορεί να έχουν διαφωνίες ή να μην έχουν πιστεί απολύτως. Εκεί ακολουθεί μια διαδικασία διαλόγου με τα συμβουλευτικά όργανα, διαλόγου με τις άλλες αντιπροσωπείες, για να καταλήξουμε τελικά στο επιθυμητό αποτέλεσμα μέσα από μια αυστηρά συλλογική δουλειά. Το Υπουργείο Πολιτισμού. Στο Υπουργείο Πολιτισμού έχουμε μια εξαιρετική ομάδα, μια λαμπρή ομάδα ανθρώπων που ασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά με τα μνημεία της UNESCO. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει ειδικούς που ασχολούνται με αυτά και φυσικά το Υπουργείο Εξωτερικών, δια της μόνιμης ελληνικής αντιπροσωπείας, ο Γιώργος Κουμουτσάκος είναι επικεφαλής, έχει και αυτό τον δικό του ρόλο.
0: Σωστά.
1: Στην προετοιμασία, στην πορεία μάλλον, η προετοιμασία είναι των Υπουργείων, αλλά στην πορεία των δύο Υπουργείων, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, ναι. Αλλά στην πορεία για να φτάσουμε τελικά στην εγγραφή, χρειάζεται πολλή δουλειά, η οποία γίνεται από τον μόνιμο αντιπρόσωπο με την υποστήριξη, την επιστημονική υποστήριξη και την τεχνογνωσία των ειδικών, των δημοσίων υπαλλήλων, όπως πολύ σωστά είπατε, των δύο Υπουργείων, στην προκειμένη περίπτωση και του ΟΦΗΠΕΚΑ, ενός δημόσιου οργανισμού που εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Άρα λοιπόν ο Όλυμπος μαζί με το Ζαγόρι, όπως είπατε, ανάμεσα στο Μάτσου Πίτσου, ανάμεσα στο Τάζ Μαχάλ, στις πυραμίδες στην Γκίζα, όλα αυτά λοιπόν βεβαίως μέσα σε έναν τεράστιο κατάλογο, τον οποίο προφανώς επισκέπτονται όλοι, βλέπουν όλοι, συμβουλεύονται και επιλέγουν να έρθουν και να δουν αυτό πραγματικά το οποίο είναι μοναδικού κάλους όλο αυτό
1: και
0: το βουνό.
1: Και όχι μόνο αυτό να σας πω, γιατί συγγνώμη σας διακόπτω, ναι, κύριε Γιαννίδη, αλλά το να ακούει κανείς σήμερα, ας πούμε, τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Κένιας να λέει ότι δεν είναι δυνατόν να μην υποστηριχθεί η εγγραφή του Ολύμπου, γιατί στα βιβλία τα μαθητικά μας, του δημοτικού μας στην Κένια, μαθαίνουμε για τον Όλυμπο. Νομίζω ότι αυτό κάνει όλους τους Έλληνες περήφανους.
0: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Τόσο μακριά αλλά τόσο κοντά όλα αυτά, τα οποία ενώνουν τους λαούς, διαφορετικοί λαοί, νοοτροπίες, κουλτούρες, όλα αυτά. Και ναι, μόνο ψηλά το κεφάλι μπορούμε να έχουμε με αυτές τις επιτυχίες μας, κύριε Μενδώνη, σε μια δουλειά όλων αυτών των φορέων, επαναλαμβάνουμε, δημοσίων φορέων.
1: Και όχι μόνο αυτό. Αυτό αποδεικνύει αυτές οι τρεις εγγραφές, η σημερινή εγγραφή του Ολύμπου, πώς τα συγκεκριμένα υπουργεία, η συγκεκριμένη κυβέρνηση δουλεύει διαρκώς για την προστασία της πολιτιστικής και της φυσικής μας κληρονομιάς. Τα είπε σήμερα και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Παπασταύρου.
0: Ναι.
1: Είναι τα θαλάσσια πάρκα, είναι τα απάτητα βουνά. Εγώ να συμπληρώσω, η τεράστια προστασία που επιτυγχάνει πλέον το Υπουργείο Πολιτισμού με τις ζώνες προστασίας και με το αρχαιολογικό κτηματολόγιο μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού του. Όλα αυτά δείχνουν την τεράστια επένδυση που γίνεται αυτά τα χρόνια στην προστασία της φύσης και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, του πολιτιστικού μας αποθέματος.
0: Μια που σας έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, κυρία Μενδώνη, και μας κάνετε τιμή με όλη αυτή την μεγάλη επιτυχία της χώρας μας. Έχει μπει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση από το Υπουργείο Πολιτισμού και το σχέδιο νόμου για τη νέα αυτή οργάνωση αλλά και διαχείριση των κρίσιμων πεδίων της ελληνικής μας πολιτιστικής κληρονομιάς, των πολιτιστικών μας πόρων, της ανάλυας πολιτιστικής κληρονομιάς, του οπτικοακουστικού δημιουργικού τομέα. Πού βρισκόμαστε σε αυτό, είναι σε δημόσια διαβούλευση,
1: έχει τελειώσει.
0: Α, τελείωσε.
1: Τελειώσει η διαβούλευση και έχει συζητηθεί στην Επιτροπή της Βουλής, στην πρώτη Επιτροπή της Βουλής, έχει γίνει η ακρόαση φορέων, έχει γίνει η κατάρθρον συζήτηση και αύριο έχουμε τη δεύτερη ανάγνωση.
0: Ωραία.
1: Είναι ένα νομοσχέδιο, θα σας πω, είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν αφορά την διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, αφορά σημεία στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Και τι εννοώ? Η προστασία και η διαχείριση πολιτικής κληρονομιάς είναι αρμοδιότητα αποκλειστική του Υπουργείου Πολιτισμού και το πολιτιστικό, ο πολιτιστικός μας πλούτος προστατεύεται από τον αρχαιολογικό νόμο. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς εκτός από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, τον οποίο αναδιοργανώσαμε στη θέση του παλαιού Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων το 2020, mm-hmm. επικουρικά ιδρύουμε μια δημόσια ανώνυμη εταιρεία, η οποία θα διαχειρίζεται για λογαριασμό του Υπουργείου Πολιτισμού και κυρίως του ΟΔΑΠ τα πολιτήρια, τα αναψυκτήρια, τα εισιτήρια. Στην πραγματικότητα δηλαδή δημιουργούμε ένα εμπορικό και εκτελεστικό βραχίωνα του ΟΔΑΠ, πάντοτε υπό το πλαίσιο, πάντοτε ως δημόσιο φορέα.
0: Ωραία, μάλιστα.
1: Αυτό που, δηλαδή, που ακούω και λένε ότι διαχειρίζεται την πολιτιστική κληρονομιά. Για όνομα του Θεού, η πολιτιστική κληρονομιά ανήκει στο κράτος, ανήκει στον ελληνικό λαό και την διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού. Άλλο πράγμα η Κνωσός ως μνημείο και άλλο πράγμα το αναψυκτήριο, δηλαδή το καφενείο ή το πολιτήριο της Κνωσού. Μην μπερδευόμαστε.
0: Νομίζω ότι το καταλαβαίνει ο καθένας αυτό.
1: Ο καθένας το καταλαβαίνει εκτός αν είναι κακόπιστος.
0: Ναι.
1: Οι κακόπιστοι δεν θα το καταλάβουν, αλλά δεν πειράζει.
0: Οπότε,
1: και από
0: λοιπόν...
1: εκεί και πέρα, όπως είπατε κι εσείς, έχει σημαντικότητες ρυθμίσεις για τον οπτικοακουστικό τομέα. Μην ξεχνάμε ότι για πρώτη φορά έχει εγκριθεί ένα πενταετές σχέδιο από το Υπουργικό Συμβούλιο με συγκεκριμένους πόρους και χρονοδιαγράμματα και κριτήρια για την ανάπτυξη της οπτικοακουστικής βιομηχανίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, εάν λάβει κανείς υπόψη την οικονομική αξία της οπτικοακουστικής βιομηχανίας.
0: Βεβαίως.
1: Η Ελλάδα για πρώτη φορά αποκτά ένα τέτοιο σταθερό πλαίσιο που τη βοηθάει να αναπτύξει την οπτικοακουστική βιομηχανία. Και τα ενάλια και πολλά άλλα.
0: Να είστε καλά, κύριε Μενδώνη.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στη Βουλή.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας. Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Η κυρία Αλίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού, τόσο για τα ζητήματα αυτής της μεγάλης επιτυχίας της χώρας μας. Επαναλαμβάνουμε, από ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στον δημόσιο τομέα, είναι οι ομάδες αυτές των Υπουργείων Πολιτισμού και Περιβάλλοντος. Βεβαίως και με το Υπουργείο Εξωτερικών και τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκα από την UNESCO, τον αντιπρόσωπό μας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην μεγάλη επιτυχία αυτή και σήμερα από τη Νέα Κορέα, εκεί όπου γίνανε όλα αυτά και είχαμε αυτή τη μεγάλη επιτυχία.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο Sky 100,3 και μετά και τους ίδιους συναντήσεων με την Μαρία Λιφαντή θα πάμε μέχρι και την Γερμανία, εκεί όπου η Δήμητρα Κερνούδη από την Deutsche Welle θα μας ενημερώσει για όλες αυτές τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση αυτή με τον Ισλαμιστή των 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, ο οποίος αναζητείται από χθες το βράδυ ως ύποπτος για την επίθεση με αυτοκίνητο στο Βερολίνο, αλλά και με τον αγαπητό Γιώργο Νικολακόπουλο, τα πάντα γύρω από το νέο εξωδικαστικό μηχανισμό που ανοίγει αύριο. Ετοιμαστείτε, έχει πολλά να μας πει, είναι αρμόδιος, έχει πολλά και ενδιαφέροντα να μας πει εδώ στον Sky 100,3 μέχρι και τις 8.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
6: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
7: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
14: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
13: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
14: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
15: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές, απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
16: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
17: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
16: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
18: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας σε όλες τις εκδηλώσεις στη Γερμανία μετά τη χθεσινοβραδινή φωνική επίθεση στο Βερολίνο, με μία νεκρή και 26 τραυματίες κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Εν τω μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη που έχει ταυτοποιηθεί. Πρόκειται για τον 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, γνωστό στις αρχές ως Ισλαμιστή. Σύμφωνα με την αστυνομία, υποκράτηση έχει τεθεί και ένας Ιρανός, ο οποίος ενδεχομένως να ήταν ο συνοδηγός του δράστη κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα χαρακτήρισε τη σημερινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς UNESCO. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, κυρία Μενδώνη ανέφερε ότι είναι ίσως η πιο σημαντική διεθνής διάκριση στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Ανέφερε ότι στα 7 χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη έχουν εγγραφεί 3 μνημεία στον κατάλογο της UNESCO, το ανώτατο επιτρεπτό όριο. Μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού έγραψε η εθνική μας ομάδα πόλο ανδρών. Για πρώτη φορά κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, επικρατώντας 15-14 τη Ουγγαρία στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλαν η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία. Ανεξέλεγκτες μένονται οι γιγάντιες δασικές πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. 325.000 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί από τις εστίες τους στην περιοχή του Μπορντό στη Γαλλία, όπου οι φλόγες βρίσκονται πλέον σε απόσταση 15 χιλιομέτρων από τη γαλλική Μεγαλούπολη. Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλό απόγευμα, όλα καλά. Ευχόμαι και εσάς, είτε επιστρέφετε από την... Καλησπέρα.

0: συμμετέχουν σε αυτά. Από τα λοιπόν έτσι, 21 χώρες. Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Βιετνάμ, Γρανάδα, Ελβετία, Τζαμάικα, Καζακστάν, Κένια, Κουβέιτ, Λίβανος, Μογγολία, Μπαγκλαντές, Ουκρανία, Περού, Πολωνία, Δημοκρατία της Κορέας, Σενεγάλη, Τανζανία, Τόγκο, Τουρκία και Τσεχία. Έτσι απλά γιατί ρώτησες, οπότε είμαστε εδώ για να σου απαντήσουμε και βεβαίως να έχουμε πλήρη καθαρή εικόνα. Καλησπέρα, ευτυχία από τον Νέο Κόσμο. Καλό απόγευμα. Καλημέρα στην Πέπη και στον Θανάση εκεί, καθώς επιστρέφετε. Δεν ξέρω ακόμα ή είστε ακόμα εκεί στην πενωρία παραλιακή στις Λιβανάτες. Να είστε καλά. Καλή επιστροφή πάντως ή καλή απόλαυση ακόμη εκεί στην υπέροχη βεράντα σας. Να περνάτε όμορφα. Καλό απόγευμα σε όλους και σε όλους. Και πάμε. Θα πάμε εκ το Βερολίνο, διότι εκεί ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας σε όλες τις εκδηλώσεις στην Γερμανία μετά και την χθεσινοβραδινή φωνική επίθεση στο Βερολίνο με μια νεκρή και 26 τραυματίες κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ της κοινότητας στο Βερολίνο και όλα αυτά τα οποία συνέβησαν εχθές και με την διευθύντρια σύνταξης της ελληνικής υπηρεσίας Deutsche Welle, την Δήμητρα Κερνούδη, μια από την πολύ καλή συναδέλφου. Δήμητρα, καλησπέρα από την Αθήνα. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα για τη Γερμανία. Βρίσκεται σε απόλυτο σοκ. Ήταν δραματικές οι ώρες που εκλήθηκαν χθες το βράδυ στο Βερολίνο στο πλαίσιο της μεγάλης παρέλασης Pride. Christopher Street Day λέγεται στο Βερολίνο. Είναι μία από τις μεγαλύτερες Pride παρελάσεις, έχει μεγαλύτερη στην Ευρώπη, μία μεγάλη γιορτή, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, σχεδόν 1 εκατομμύριο ήταν συγκεντρωμένοι στο κέντρο του Βερολίνου, κοντά στην πύλη του Βραδεμβούργου, στη στήλη της Νίκης επίσης. Όλα αυτά βέβαια μέχρι τις 10 το βράδυ, όταν ένα λευκό βανάκι έπεσε σε συγκεντρωμένο πλήθος ανθρώπων στην περιοχή Tiergarten, κυριολεκτικά στην καρδιά της γερμανικής πρωτεύουσας, είναι το μεγάλο πάρκο στο κέντρο του Βερολίνου. Μία νεκρή γυναίκα μέχρι στιγμής, 26 τραυματίες σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των γερμανικών αρχών. Αρκετοί μάλιστα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση με βαριά τραύματα. Ο δράστης, σύμφωνα πλέον και με τις επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργού Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριν, ήταν νεαρός ισλαμιστής. Πλέον γίνεται λόγος για τρομοκρατικό χτύπημα με ισλαμιστικά κίνητρα. Διαφεύγει ακόμη των γερμανικών αρχών. Βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση σε όλη τη Γερμανία, σε αεροδρόμια, στους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους, στα τρένα. Υπάρχει φόβος, λένε οι γερμανικά μέσα, να έχει διαφύγει εκτός χώρας ο δράστης. Αμπντούλ Βίτα, όπως τον αποκαλούν, 21 ετών, γνωστός μάλιστα στις γερμανικές αρχές. Είχε καταδικαστεί την περασμένη χρονιά επίσης για απόπειρα τρομοκρατικού χτυπήματος. Μάλιστα το στοιχείο αυτό που προκαλεί σοκ, αλλά ταυτόχρονα και πολλά ερωτήματα, είναι ότι συμμετείχε σε ένα πρόγραμμα από ριζοσπαστικοποίησης. Ήταν ένα υποχρεωτικό πρόγραμμα στο οποίο έπρεπε να λάβει μέρος μετά την καταδικαστική απόφαση πέρυσι των γερμανικών δικαστικών αρχών για απόπειρα τρομοκρατικού χτυπήματος. Μάλιστα είχε κάνει ήδη 2 συνεδρίες και την επόμενη εβδομάδα ήταν προγραμματισμένη μία ακόμη συνεδρία. Πολλά τα ερωτήματα για το πώς κατάφερε να προβεί σε αυτή την πράξη ενώ βρισκόταν στο μικροσκόπιο των γερμανικών.
0: Δεν ήταν γνωστός από ό,τι καταλαβαίνουμε, τον ξέρανε, είχε μπει σε αυτή τη διαδικασία.
1: Κάτι παραπάνω από γνωστός, δεδομένου ότι ήταν γνωστό και το παρελθόν του, αλλά και βρισκόταν σε πολύ αυστηρή παρακολούθηση κυριολεκτικά τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες εβδομάδες. Και παρόλα αυτά, κατάφερε να οργανώσει αυτή την επίθεση, την αιματηρή επίθεση, προκαλώντας τη Γερμανία τρόμο για την επόμενη μέρα, λίγες εβδομάδες μάλιστα πριν από κρίσιμες εκλογές.
0: Έχουμε και αυτό βέβαια, ναι, σωστά. Μια ΕΦΔΕ που δυναμώνει.
1: Ακριβώς. Και ήδη έχει ξεκινήσει πλέον, πέρα από το κομμάτι του αστυνομικού ρεπορτάζ, η υπόθεση έχει πάρει ήδη πολιτικές διαστάσεις. Έχουμε αντιδράσεις από όλα τα κόμματα. Πριν από λίγη ώρα και ο καγκελάριος έστειλε το δικό του μήνυμα προς τους γερμανούς πολίτες να μην φοβούνται και να μην δεχτούν αυτό.

0: πλήγμα στην ανοιχτή γερμανική κοινωνία. Είχαμε μήνυμα και από τον Γερμανό πρόεδρο. Βέβαια, από την άλλη πλευρά έχει φουντώσει κριτική από την αντιπολίτευση και από την ακροδεξία εναλλακτική για τη Γερμανία, γιατί το ζήτημα της μετανάστευσης είναι το νούμερο ένα στην ατζέντα της. Και βέβαια ήδη έχουν ξεκινήσει τα πειρά προς την κυβέρνηση ΜΕΤΣ για το πόσο αποτελεσματικά είναι τα μέτρα που παίρνει, ειδικά σε σχέση με απελάσεις ανθρώπων που εναντίον των οποίων, σε βάρος των οποίων εκκρεμούν τέτοιες καταδικαστικές αποφάσεις αλλά και κατηγορίες, δηλαδή για ανθρώπους με βαρύ ποινικό μητρό. Είναι και αυτό ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί.
1: Από το αστυνομικό ρεπορτάζ και τις αστυνομικές πηγές όπου υπάρχουν στους δημοσιογράφους, έχουν εικόνα προς τα που έχει κατευθυνθεί, έχουν εικόνα, έχουν κάποια έτσι έστω υπόνοια που ακριβώς μπορεί να έχει κατευθυνθεί ο δράστης?
0: Δεν γνωρίζουμε ακόμη συγκεκριμένες πληροφορίες, όμως ειδικά στα σύνορα με την Πολωνία είναι αυτή τη στιγμή ενισχυμένα τα μέτρα. Η Πολωνία απέχει από το Βερολίνο 1 με 1,5 ώρα, οπότε είναι και αυτό ένα από τα σενάρια που εξετάζονται. Πάντως σίγουρα αυτή τη στιγμή υπάρχουν μπλόκα και στα αεροδρόμια και στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, αλλά και σε διαμερίσματα στο Βερολίνο, δεδομένου ότι εξετάζουν πιθανές διασυνδέσεις, επαφές με ευρύτερο κύκλο. Αυτό που επίσης προκαλεί έντονο ενδιαφέρον στη Γερμανία είναι το γεγονός ότι πριν από λίγες ημέρες είχαμε μία πολύ ενισχυτική δημόσια τοποθέτηση του Υπουργού Εσωτερικών, του Αλεξάντερ Ντόμπριν, ο οποίος είπε ότι ο κίνδυνος για τρομοκρατικά χτυπήματα με ισλαμιστικό υπόβαθρο στη Γερμανία αποαφηρημένος είναι συγκεκριμένος, και κάλεσε τις αρχές και τις μυστικές υπηρεσίες σε επιφυλακή. Μάλιστα ζήτησε την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών, προκειμένου να αναλαμβάνουν σε τέτοιες περιπτώσεις και αρμοδιότητες που συνήθως εμπίπτουν στην αστυνομία. Οπότε αυτή τη στιγμή αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι τόσο οι μυστικές υπηρεσίες όσο και η αστυνομία έχουν ξεκινήσει αυτή την έρευνα. Είναι πάντως τα πάντα σε πλήρη εξέλιξη αυτή τη στιγμή.
1: Πάντοτε αναλυτική, πάντοτε στο πλευρό μας, Δήμητρα Κυρανούδη, η Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας του Deutsche Welle. Δήμητρα, να σε ευχαριστήσω από το Βερολίνο και σε λίγο και στην τηλεόραση. Οι άνθρωποι από το Deutsche Welle, συνάδελφοι, ο Κώστας Γερός, βεβαίως από την Βόνη, με πλήρες ρεπορτάζ και οπτικό υλικό. Δήμητρα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό απόγευμα, καλό υπόλοιπο Κυριακής. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Η Δήμητρα Κυρανούδη, λοιπόν, από το Deutsche Welle.

0: Εδώ είμαστε, 8 παρα τέταρτο στον Sky 100,3 και με τον άνθρωπο που ξέρει όσο λίγοι τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις τράπεζες, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους συμβιβασμούς, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους μηχανισμούς, τους εξοδικαστικούς. Άνθρωπος που όλα αυτά τα χρόνια μας βοηθάει και προτίζω να καταλάβετε κι εσείς τι ακριβώς γίνεται, διότι αύριο ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Έχει πολλά αυτός ο εξοδικαστικός μηχανισμός, πολλά τα οποία με τον λογιστή σας, με κάποιον ο οποίος είναι γνώστης, μπορείτε να τα βρείτε, να μπείτε, να ενταχθείτε σε αυτές τις νέες δόσεις, διότι μιλάμε, έχουμε τις 72 που είναι τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ΑΔΕ, αλλά έχουμε και αυτές τις νέες δόσεις, τον νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πολλά περισσότερα θα μας πει ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, δικηγόρος, άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα ζητήματα αυτά. Κύριε Νικολακόπουλε, καλησπέρα, καλό απόγευμα, τι κάνετε?
1: Καλό απόγευμα, κύριε Ιαννίδη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια.
0: Τόσα χρόνια, αν είναι δυνατόν. Και πάλι με απλά ελληνικά, στο οποίο τα καταλαβαίνει ο καθένας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι όλα αυτά έχουν και την επιστημοσύνη τους, έχουν και τις δυσκολίες που πολλοί δεν τα καταλαβαίνουμε και τα αφήνουμε κάντα μόνο σου, λέμε, στο λογιστή και τελειώνει η υπόθεση. Τι είναι αυτό το οποίο θα λέγατε ότι έχουμε ως νέο με αυτή την νέα αυτή προσπάθεια που κάνει το κράτος, ώστε και ο κόσμος να μπορέσει να είναι τυπικός, να είναι σε μια διαδικασία όπου να μπορεί να ρυθμίζει τα χρέη του ή να μπορεί με κάποιον τρόπο να βγει και να έχει πίσω, ας πούμε, τους τραπεζικούς λογαριασμούς ή να μπορεί να εκδώσει την φορολογική ενημερότητα? Διότι από την άλλη διαβάζω, και κύριε Νικολακόπουλε, στο χθεσινό πρωτοσέλιδο της Οικονομικής Καθημερινής, ότι αποπληρώνουν τα χρέη τους οι μικροί άφαντοι ή μεγαλοφιλέτες.
1: Ακριβώς, ναι. Πολύ σωστό το λέτε, αν και νέος είστε έμπειρος δημοσιογράφος. Εδώ υπάρχουν τρία βασικά θέματα, τα οποία βελτιώνονται με το νέο εξοδικαστικό μηχανισμό και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Το πρώτο είναι, όπως σωστά είπατε, έχουμε πάρα πολλούς μικροοφειλέτες οι οποίοι παλεύουν πραγματικά να αποπληρώσουν οφειλές, δεν άφανται όπως οι μεγαλοοφειλέτες που με διάφορους τρόπους προσπαθούν να μην αποπληρώσουν. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι οφειλέτες που είναι ανάμεσα στις 5 και στις 10.000 ευρώ φτάνουν, μπορούν να πλησιάσουν και το 1 εκατομμύριο. Άρα μιλάμε για ένα μεγάλο ποσοστό οφειλετών που θα έχει τη δυνατότητα πλέον να μπει στον εξοδικαστικό μηχανισμό, διότι το όριο των 10.000 ευρώ που ήταν για να εισαχθεί σε αυτή τη διαδικασία μειώνεται στις 5.000. Άρα μπορούν να μπουν και οι μικρότεροι οφειλέτες, οι οποίοι, όπως σωστά είπατε, πράγματι επιδιώκουν να κάνουν ρυθμίσεις, είναι και προς όφελος του δημοσίου, διότι θα εισπράξει τα χρήματα. Με τον εξοδικαστικό μηχανισμό, το βελτιωμένο που ξεκινάει αύριο, έχουμε μια δεύτερη εναλλακτική για αυτούς τους ανθρώπους, όχι μόνο φυσικά για τους μικροφυλέτες, αλλά και για τις μεγαλύτερες οφειλές, και πρέπει να το συγκρίνει ο καθένας και με τον νομικό σύμβουλο κυρίως, εάν τον συμφέρει περισσότερο να πάει στις 72 δόσεις που ξεκίνησαν 18 εβδόμου, θυμίζω, ή να προχωρήσει στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Υπάρχουν κάποιες διαφορές, κάποιες εντός εισαγωγικών παγίδες που πρέπει να προσέξει. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η έναρξη του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού με τη μειωμένη βάση εισαγωγής, δηλαδή με τις 5.000 ευρώ ως κατώτατο όριο οφειλών, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και θα διευρύνει πολύ το πεδίο εφαρμογής του εξοδικαστικού μηχανισμού.
0: Τι χρέη μπορούμε να ρυθμίσουμε, κύριε Νικολακόπουλε, ας πούμε ένα πρώτο ερώτημα που ρωτάνε και κρατές μας?
1: Είναι πολύ εύστοχο, με προλάβατε. Ήθελα να διευκρινίσω ότι οι 72 δόσεις που ξεκίνησαν 18 εβδόμου είναι μόνο για το δημόσιο, δηλαδή ΕΦΚΑ και εφορία. Ενώ ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρυθμίζει όλες τις οφειλές, δηλαδή και οφειλές σε funds, services και τράπεζες. Επομένως, εάν υπάρχουν και άλλες οφειλές, καλό είναι να μπει κάποιος στον εξοδικαστικό, διότι έχει και το πρόσθετο θετικό ότι έχει ένα επιτόκιο ρυθμίσεων 3%, ενώ στις 72 δόσεις έχουμε, που ξαναλέω είναι μόνο για το δημόσιο, έχουμε ένα επιτόκιο 5,84%, και εκεί ρυθμίζονται μόνο οφειλές που έχουν δημιουργηθεί μέχρι το τέλος του 2023. Και εκεί πρέπει να το προσέξουμε. Ενώ στον εξοδικαστικό μπαίνουν όλες οι οφειλές και όχι μόνο αυτές που ήταν ληξιπρόθεσμες μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023.
0: Μπορείς να μπεις μόνο στη μία από τις δύο ή και στις δύο, κύριε Νικολακόπουλε?
1: Πολύ σωστό αυτό, με ρωτάνε πολλοί. Υπάρχει το εξής θέμα, και μάλιστα το έλεγα και το πρωί στην τηλεόραση. Υπάρχει, πρέπει να επιλέξει, πολλές φορές η απευθείας ρύθμιση με ένα φαντ, με μια τράπεζα, είναι προτιμότερη. Ή ακόμα και να κάνεις τις 72 δόσεις εφόσον με την εφορία ή τον ΕΦΚΑ, εφόσον βλέπεις ότι είναι βιώσιμη η δόση. Μπορείς λοιπόν να επιλέξεις και να κάνεις μια απευθείας ρύθμιση ή μια ρύθμιση με τις 72 δόσεις τώρα που ξεκίνησε, και αυτό το ρυθμισμένο ποσό έχεις διαδικασία στον εξοδικαστικό να το εξαιρέσεις. Θυμίζω ότι όταν μπαίνεις στον εξοδικαστικό, που μπαίνει ο Γιαννήρης, ο Νικολακόπουλος, αντλούνται, έρχονται, να το πω απλά, όλες οι οφειλές. Εκεί λοιπόν εμφανίζονται οι οφειλές στην εφορία, στον ΕΦΚΑ, στην τράπεζα, στις τράπεζες κτλ. Εάν ο Γιαννήρης έχει ρυθμίσει την οφειλή στον ΕΦΚΑ με τις 72 δόσεις, μπορεί να την εξαιρέσει αυτή την οφειλή, άρα να ρυθμίσει τα υπόλοιπα. Εάν έχει ρυθμίσει πανσχάρια απευθείας με την τράπεζα το χρέος στο στεγαστικό του δάνειο, και αυτό μπορεί να το εξαιρέσει. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες λίγο στην πλατφόρμα, αλλά εάν γέρος το κάνει και το προσέξει ο λογιστής, ο δικηγόρος του, αυτή τη διαδικασία μπορεί να τα εξαιρέσει, επομένως να ρυθμιστούν τα υπόλοιπα. Να το πω απλά, οι ρυθμισμένες οφειλές με άλλο τρόπο μπορούν να εξαιρεθούν από τον εξοδικαστικό μηχανισμό, όπως με ρωτήσατε.
0: Πολύ ωραία. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουμε, και αυτό εσείς στους δικούς σας ανθρώπους και στους ανθρώπους οι οποίοι σας συμβουλεύονται ή σας ρωτούν, είναι από τα σημαντικά τα οποία, δηλαδή, είναι και εδώ πολύ πολύ αυστηρό το πλαίσιο? Εάν δεν πληρώσεις μία δόση, σε πετάει έξω? Έχεις κάποιο άλλο παραθυράκι το οποίο μπορείς να κάνεις, ή είναι και εδώ πολύ αυστηρό το πλαίσιο και να ενταχθείς αλλά και μετά να είσαι τυπικός αυτές τις δόσεις?
1: Εδώ, μπράβο σας, γιατί είστε πολύ ενημερωμένος. Υπάρχει ένα βασικό μειονέκτημα. Εάν επιλέξεις, γι' αυτό το τόνισα από την αρχή, ότι πρέπει με μεγάλη έτσι σύνεση να επιλέξεις τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών σου. Αν επιλέξεις τον εξοδικαστικό μηχανισμό και δεν το τηρήσεις, με τη νέα νομοθεσία ουσιαστικά χάνεις την άμυνά σου απέναντι στους δανειστές. Δηλαδή, να το πω απλά, ο δρόμος για τον πληστηριασμό και τις πρώτες κατοικίες ανοίγει διάπλατα. Έχεις πολύ περιορισμένα αμυντικά όπλα για την περίπτωση που χάσεις τη ρύθμιση του εξοδικαστικού που έχεις υπογράψει. Το τονίζω που έχεις υπογράψει, διότι εάν μπεις στον εξοδικαστικό, κάνεις την επιλογή σου, αλλά τελικά ο αλγόριθμος σου βγάλει μια δόση που δεν μπορείς να αποπληρώσεις και δεν την υπογράψεις, δεν την αποδεχθείς, δεν έχεις αυτό το αρνητικό που λέμε τώρα. Αν την αποδεχθείς όμως και πληρώσεις 2 δόσεις ή 10 δόσεις και μετά τη χάσεις, τότε βρίσκεσαι σε αυτό το δυσμενέστερο περιβάλλον, αυτό που σας είπα, που περιορίζονται πολύ τα αμυντικά σου όπλα και μπορεί το φαντ, η τράπεζα και το δημόσιο να προχωρήσει άμεσα σε πληστηριασμό και τις πρώτες σου κατοικίες.
0: Οπότε θέλει, από ό,τι καταλαβαίνω, πολύ καλή προετοιμασία.
1: Ακριβώς.
0: Με τον λογιστή, τον δικηγόρο, αυτός ο οποίος ασχολείται με τα ζητήματα του εξοδικαστικού, να δεις τι ακριβώς συμφέρει, να δεις πόσο μπορείς να μπεις. Ερώτημα άλλο που έρχεται τώρα. Στον εξοδικαστικό υπάρχει κάποια υποχρέωση να πληρώσεις κάτι πρώτα πριν, σε περισσότερες δόσεις, μεγαλύτερο ποσό, μέχρι να ξεκινήσεις, ή είναι όταν βγάλεις ό,τι βγάλει ο αλγόριθμος, πληρώνεις? Γιατί ξέρουμε σε άλλες δόσεις ότι για να μπεις πρέπει να πληρώσεις πρώτα δυο μαζί, περίπου είναι ένα άλλο ποσό από ότι σε μια άλλη διαδικασία.
1: Πράγματι, στον εξοδικαστικό δεν χρειάζεται να υποβληθεί μια προκαταβολή. Με μια εξαίρεση, έναν αστερίσκο. Εάν έχουμε διαδικασία πληστηριασμού και ακολουθήσεις τη διαδικασία αυτή, δηλαδή έχεις τις προϋποθέσεις του ευάλωτου δανειολήπτη και εγκαίρως, δηλαδή τρεις μήνες πρώτης διαδικασίας του πληστηριασμού, έχεις βγάλει το πιστοποιητικό και έχεις ενταχθεί στη διαδικασία του εξοδικαστικού μηχανισμού, για να πάρεις την αναστολή, εάν μένεις ευάλωτος, μπορεί δεν υποχρεώσει να δώσει μια προκαταβολή. Εάν επιδιώξει την αναστολή μέσω του εξοδικαστικού, αλλά τα εισοδηματικά σου κριτήρια ή τα περιουσιακά δεν είναι στον ευάλωτο, μπορείς να κερδίσεις αναστολή του πληστηριασμού, αλλά εκεί μπορεί να ζητηθεί μια προκαταβολή έως 10% της οφειλής. Εκεί λοιπόν, για την αναστολή του πληστηριασμού, για να μην κουράζω τους ακροατές σας, υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής προκαταβολής, αλλά μόνο στις περιπτώσεις αναστολής του πληστηριασμού. Για τις άλλες περιπτώσεις ρυθμίσεων, μακριά από το άγχος του πληστηριασμού, να το πω απλά, δηλαδή δεν έχει προσδιοριστεί πληστηριασμός άμεσα, δεν χρειάζεται να πληρώσει κάποια προκαταβολή.
0: Πολύ ωραία.
1: Να επισημάνω μόνο, για να είναι σαφές ότι αν μπει στις 72 δόσεις για τα ληξιπρόθεσμα έως το τέλος του 23 του δημοσίου, όπως έχουμε πει, έχεις το ευεργέτημα ότι αν προκαταβάλεις το 25% της οφειλής στο δημόσιο, αυτό που θα ρυθμιστεί, ναι, το οποίο δεν θα κουρευτεί, δηλαδή αυτό που ξέρεις ουσιαστικά, μπορείς να πετύχεις την αποδέσμευση κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών κτλ.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ καλό αυτό.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι κάτι καινούριο, διότι πριν έπρεπε να κάνεις μια ρύθμιση ακόμα και για τις 120 δόσεις ό,τι είχε γίνει στο παρελθόν ή τις 24 που ισχύει για τις ρυθμίσεις, και έπρεπε να ολοκληρώσεις για να μπορέσεις να πάρεις αποδέσμευση των λογαριασμών. Τώρα σου λέει ότι αν πληρώσεις το 25% είτε μαζεμένα είτε τμηματικά, μπορείς να έχεις αποδέσμευση των τραπεζικών σου λογαριασμών.
0: Ποιο είναι το περιθώριο το χρονικό που έχουμε, κύριε Νικολακόπουλε, για να μπούμε στη μία ή στην άλλη περίπτωση?
1: Κοιτάξτε, συγκεκριμένες ημερομηνίες για τον εξοδικαστικό δεν υπάρχουν.
0: Ας ξεκινήσει πρώτα που λέμε αύριο, ναι.
1: Ακριβώς. Περισσότερο πιέζει το θέμα τι επιθετικές κινήσεις έχουν κάνει άλλες πλευρές. Αν έχεις προσδιοριστημένο πληστηριασμό, αν τρέχει μια διαταγή πληρωμής, καλό είναι να μην χάνονται οι προθεσμίες και έχεις τα ένδυκα μέσα και παράλληλα να ξεκινάς τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Γιατί δεν υπάρχει, παρότι έχει βελτιωθεί πολύ το σύστημα με τις τελευταίες 2-3 τροποποιήσεις, μπορεί να αργήσει, γιατί μπορεί να υπάρχει κάποια αφισβήτηση του χρεωστικού υπολείπου ή οτιδήποτε. Επομένως, γιατί το λέω αυτό, εάν έχει κοινοποιηθεί διαταγή πληρωμής και δεν έχει ολοκληρωθεί ο εξοδικαστικός, δεν σταματάει το fund ή ο servicer να προχωρήσει σε πληστηριασμό. Άρα, καλό είναι να κάνεις την ανακοπή της διαταγής πληρωμής για να μην χάσεις το δικαίωμά σου που είναι 15 μέρες. Και φυσικά να συνεχίσει και τη διαδικασία του πληστηριασμού και όταν προχωρήσει τη διαδικασία του εξοδικαστικού μηχανισμού και όταν προχωρήσει ο εξοδικαστικός μηχανισμός και βρει λύση, μπορεί να ματαιώσει το δικαστήριο της ανακοπής.
0: Είστε πραγματικά έτσι θησαυρός, τα λέτε πολύ απλά και πολύ κατανοητά. Οπότε να είστε σίγουρος μέσα στην εβδομάδα, καθώς έχει ξεκινήσει, να μας πείτε και κάποια στατιστικά στοιχεία πώς έχουν μπει, τι έχει συμβεί, πώς. Η αγορά πάντως το βλέπει θετικά. Τι καταλαβαίνετε?
1: Πιστεύω ακριβώς ότι το βλέπει θετικά, διότι πράγματι αυτοί που είχαν. Είναι κάποιες επιλογές, μην ξεχνάμε ότι έχει σταματήσει και ο νόμος Κατσέλη.
0: Σωστά.
1: Έχουν γίνει επιθετικά τα funds, υπάρχουν διάφορα θέματα. Πολλές εταιρείες real estate συνεργάζονται με τα funds και θέλουν ακίνητα, άρα κυνηγάνε τα ακίνητα και δεν κάνουν εύκολα ρυθμίσεις. Επομένως, όσο περισσότερα εργαλεία έχουμε εναλλακτικές να σώσουμε την πρώτη κατοικία,
0: πολίτη,
1: να
0: βεβαίως
1: κάνουμε ρυθμίσεις, είναι πολύ, πολύ θετικά.
0: Να είστε καλά, κύριε Νικολακόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το απόγευμα αυτό της Κυριακής. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, δικηγόρος, αρμόδιος και πολύ πολύ γνώστης αυτών των θεμάτων. Τον ακούσατε. Θα φροντίσουμε και μέσα στην εβδομάδα σε πρωινή ζώνη να τον ακούσουμε. Διαφημίσεις και ερχόμαστε με το απόγευμα του μαγκαζίνου.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
7: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
8: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Που έχει στο λαιμό.
10: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 26 Ιουλίου και ακούτε το απογευματινό μαγκαζίνο του ΣΚΑΙ 100,3. Πάνω από για να ακούσετε τη ρύθμιση του ήχου, στην αρχή συνταξία η Μαρία Λιφαντή, στην εμπέλεια παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ελένη Μπουλιάρη. Και η επικαιρότητα σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αυτήν την ώρα στο κέντρο της Αθήνας λόγω ύποπτης βαλίτσας που εντοπίστηκε στη συμβολή των οδών Ερμού και Αθηνάς, στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του ΣΚΑΙ, η Μαρία Λιφαντή. Μαρία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Μία ύποπτη βαλίτσα λοιπόν στη συμβολή των οδών Ερμού και Αθηνάς. Σύμφωνα με την τροχέα, έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο. Έχει μεταβεί το ΤΕΜ, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη συμβολή της Αθηνάς και Βορέου, Ερμού και Αγίων Ασωμάτων, Μητροπόλεως και Αιώλου. Στα τρία αυτά σημεία.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν πριν από λίγο στο κέντρο της Αθήνας. Τρομοκρατικό χτύπημα στην καρδιά της Γερμανίας. Ο παδός της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος έριξε χθες το βράδυ το αυτοκίνητο που οδηγούσε σε πλήθος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Βερολίνο. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και 26 άτομα τραυματίστηκαν. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί. Πρόκειται για Γερμανό πολίτη 21 ετών με καταγωγή από τον Λίβανο, ο παδός της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Έχει συλληφθεί ένας Ιρανός, ο οποίος εξετάζεται αν ήταν ο συνοδηγός του δράστη κατά τη διάρκεια της χθεσινοβραδινής επίθεσης. Μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού έγραψε η Εθνική Ομάδα Πόλων των Ανδρών. Η Εθνική κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλαν η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία. Την Τρίτη το μεσημέρι αναμένεται η επιστροφή της αποστολής από την Αυστραλία. Την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας ανακοίνωσε ομόφωνα η UNESCO. Για μία ημέρα γιορτής έκανε λόγο νωρίτερα στον ΣΚΑΙ η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Εξήγησε ότι με αυτή την εγγραφή ο Όλυμπος εντάσσεται στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, καθώς οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά τους αξιολογείται ως βλάβη και φθορά κατά της ανθρωπότητας. Ανεξέλεγκτες μένονται οι γιγάντιες δασικές πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από την Ισπανική πρωτεύουσα και στην περιοχή της Βαλένθια στα ανατολικά. Στην νοτιοδυτική Γαλλία, 325.000 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί από τις εστίες τους στην περιοχή του Μπορντό, όπου οι φλόγες βρίσκονται πλέον σε απόσταση 15 χιλιόμετρων από τη γαλλική Μεγαλούπολη. Στην Κρήτη θα πάμε τώρα. Στο φως της δημοσιότητας έρχονται αποκαλυπτικοί διάλογοι μέσα από τη νέα δικογραφία για την εγκληματική δράση του κυκλώματος παραποίησης γνωματεύσεων. Για την υπόθεση κατηγορούνται ένας ιατροδικαστής και ένας τοξικολόγος, οι οποίοι αναμένεται να απολογηθούν αύριο. Σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα πέτρεψε η αστυνομία περνώντας εχθές το βράδυ χειροπέδες σε έναν 30χρονο Αιγύπτιο στην Γλυφάδα. Εκτός από τον 30χρονο, στην υπόθεση εμπλέκεται ένας ακόμη Αιγύπτιος 31 ετών, ο οποίος βρίσκεται ήδη έγκλειστος στους φυλακές διαβατών. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης ένας 27χρονος ημεδαπός. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος. Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα από την Κορινθία μέχρι το Αντίριο. Ο οδηγός αυτοκινήτου δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο, εμβόλυσε δύο περιπολικά και κατάφερε να διαφύγει με τα πόδια. Για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά αναλύτρω στον δίζελ, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάνει στα 15 λεπτά, τόνισε μεταξύ άλλων στην Κυριακάτικη Ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι όταν εμείς προτείναμε κοστολογημένα την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για όσο διαρκεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, η κυβέρνηση μας κατηγορούσε για λεφτόδεντρα, αναφέρει μεταξύ άλλων το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Ανοίγει αύριο ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες αλλά και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Δεύτερη διαδοχική νύχτα στη Μέση Ανατολή χωρίς αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού ανέφερε ότι και το Ιράν, από την πλευρά του, έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Εν τω μεταξύ, η δεξαμενόπουλη αφαίρεται πως προσέκουσε σε ενάρκειο στενό του Ορμούς. Την είδηση μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Μέχρι στιγμής οι Ιρανικές αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημο σχόλιο για το περιστατικό, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες προκάλεσε έκρηξη στο πλοίο. Και στην αθλητική επικαιρότητα, η ΑΕΚ επικράτησε νωρίτερα 3-2 τις Βόλες σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας στην Ολλανδία, ενώ πέταξε ο Τεντόγλου και ισοφάρισε τον παλίνιο ρεκόρ στο μήκος με άλμα στα 8-66, η κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο, όλα αυτά στο παλίνιο πρωτάθλημα που διεξάγεται στον Βόλο. Και τέλος, παροξισμός του φίλου του ΠΑΟΚ με τα εισιτήρια διαρκείας που αφορούν στους νέους κατόχους, καθώς μέσα σε λίγα λεπτά εξαντλήθηκαν τα 5.000 που τέθηκαν σε κυκλοφορία. Λόγω της μεγάλης ζήτησης, η διοίκηση της ΚΑΕ θα διαθέσει επιπλέον 1.000 εισιτήρια αύριο στις 12 το μεσημέρι. Και ο καιρός γενικά έθρος για αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 34 στην Θεσσαλονίκη. Και ξεκινάμε το μαγκαζίνο μας με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί και έχουμε ως δεδομένο. Ο τρόμος λοιπόν ρίχνει ξανά βαριά τη σκιά του στη Γερμανία. Μία νεκρή, 29 τραυματίες είναι ο απολογισμός της τρομοκρατικής επίθεσης σε εκδήλωση Pride στην καρδιά του Βερολίνου. Ισλαμιστής 29 ετών έριξε το όχημα που οδηγούσε πάνω στον ανεποψία στο πλήθος. Ο δράστης κατάφερε να διαφύγει με τα πόδια, με την αστυνομία να εξαπολύει το ανθρωποκυνηγητό. Η Αθηνά Παπακώστα στο ρεπορτάζ. Ευχαριστώ να σταματήσουμε την εκδήλωση εξαιτίας μια δύσκολη κατάσταση.
2: Τρόμος στην καρδιά της γερμανικής πρωτεύουσας. Βαν πέφτει με ταχύτητα σε συγκεντρωμένο πλήθος που γιόρταζε ημέρα αφιερωμένη στα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στο Βερολίνο και την περιοχή Tiergarten σε απόσταση αναπνοής από την πύλη του Βραδεμβούργου.
0: Ζητάμε από όλους στο Βερολίνο να καταλήψουν το χώρο της εκδήλωσης. Βρισκόμαστε στο σημείο με ισχυρή αστυνομική παρουσία. Οι τραυματίες είναι αρκετοί. Αυτό που σημαίνει είναι τρελό. Τρέμω.
2: Οι εορτασμοί καταλήγουν σε χάος. Μια γυναίκα υποκύπτει στα τραύματά της. Τουλάχιστον 29 άνθρωποι τραυματίζονται.
0: Στην αρχή δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι συνέβαινε λόγω του πάρτι της μουσικής αλλά και της ατμόσφαιρας και μονάχα αργότερα συνειδητοποιήσαμε τι ακριβώς έχει γίνει όταν πλέον η αστυνομία, οπλισμένη με πολυβόλα, απομάκρυνε άπαντες από το πάρκο. Ακούσαμε ένα δυνατό χτύπημα. Επομένως, γνωρίζαμε με σιγουριά πως είχε υπάρξει κάποια σύγκρουση και τότε είδαμε αμέτρητα αστυνομικά οχήματα να περνούν μπροστά μας, γύρω από εμάς και δίπλα μας. Γιατί να οδηγεί κανείς το όχημά του επειδή δεν σε πάνω σε ένα πλήθος? Αυτή είναι μια μοναδική ημέρα. Σε αυτή την πόλη μπορούμε να είμαστε όπως θέλουμε να είμαστε και να μας χτυπήσει τότε κανένας. Μας πονά όλους αυτό και είναι δύσκολο.
2: Οι αρχές εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του φερόμενου ως δράστη. Εκδίδεται ακόμη και κατεπίγουσα ανακοίνωση με τη φωτογραφία του και τα στοιχεία του, ζητώντας τη βοήθεια των πολιτών.
3: Εάν τον συναντήσετε, επικοινωνήστε αμέσως με τον αριθμό έκτακτης ανάγκης της αστυνομίας. Μην τον πλησιάσετε. Μπορεί να είναι οπλισμένος και επικίνδυνος.
2: Πρόκειται για τον Αμπτούλμπι, 21 ετών, γνωστό στις γερμανικές αρχές από τον Ισλαμιστικό χώρο στο Βερολίνο. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης φέρεται να ήταν οπλισμένος και με αιχμηρό αντικείμενο, ενώ άγνωστο παραμένει εάν έδρασε μόνος.
0: Δεν έχουμε ακόμη πληροφορίες σχετικά με τα ακριβή του κίνητρα, την ακριβή ακολουθία των γεγονότων ή τον ρόλο του από την αστυνομία του Βερολίνου.
2: Σήμερα οι σημαίες σχηματίζουν με σύστιες στη γερμανική πρωτεύουσα με τις αρχές να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο ισλαμιστικής τρομοκρατικής επίθεσης.
0: Όλα όσα βλέπουμε υποδεικνύουν ότι έχουμε βιώσει μια ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας.
2: Την επίθεση στην εκδήλωση του Pride καταδικάζει και ο Γερμανός καγκελάριος.
3: Τι αποτρόπαια πράξη στο Βερολίνο. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι από ολόκληρο τον κόσμο γιόρταζαν ειρηνικά την ημέρα της οδού Κρίστοφερ. Ήθελαν να φερόμαστε ο ένας τον άλλον με καλοσύνη και ανοχή. Αυτή είναι μια επίθεση στην κοινωνία μας.
0: Κάθε άνθρωπος, δεν θα αφήσουμε κανένα να μας πάρει τον τρόπο μας και τον τρόπο να συνεπάρχουμε ένας με τον άλλον. Θα πρέπει να περιμένουμε τι θα δείξει η έρευνα των αρχών και ποια είναι τα κίνητρα ο Δήμαρχος του Βερολίνου.
2: Η επίθεση κατά της ελευθερίας κάνει λόγο ο Δήμαρχος του Βερολίνου με την πρόεδρο της Κομισιόν να τονίζει.
4: Κάθε άνθρωπος θα πρέπει να είναι σε θέση να ζει, να αγαπά, να ορθώνει το ανάστημά του για τα δικαιώματά του δίχως φόβο.
2: Δεν είναι η πρώτη φορά που η Γερμανία έρχεται αντιμέτωπη με μεγάλες επιθέσεις. Μόλις 2 χρόνια πριν, κατά τη διάρκεια των εορτών, η χώρα βυθίστηκε σε πένθος μετά την επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου με 5 νεκρούς.
0: Και πολλά περισσότερα τώρα με τη σύνδεση που είχε το κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky με τον Κώστα Αργυρό από την Γερμανία. Τα μέτρα ασφαλείας ενισχύονται στην χώρα και στην πόλη. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε ο Κώστας Αργυρός.
5: Έχουμε πληροφορίες που μεταδίδονται από μέσα ενημέρωσης ότι έχει συλληφθεί ένας Ιρανός, ο οποίος πιθανότατα ήταν ο συνοδηγός στο Βανάκι. Δεν το είπε βεβαίως αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Ντόπριντ, έδωσε κάποιες άλλες πληροφορίες. Ωστόσο, υπάρχουν πληροφορίες και για άλλες προσαγωγές αρκετών ανθρώπων, οι οποίοι θα κρατηθούν και αν δεν προκύψει κάτι εναντίον τους μέσα στο επόμενο 48ωρο, θα πρέπει να αφαιθούν ελεύθεροι. Ήδη 2 από αυτούς έχουν αφαιθεί σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Ο κ. Ντόπριντ πλέον έκανε ανοιχτά λόγο για μια ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση, έδωσε και ορισμένες πληροφορίες. Σημαντικό είναι ότι η έρευνα πλέον το ανθρωποκυνηγητό έχει επεκταθεί σε ολόκληρη τη Γερμανία. Υπάρχουν μάλιστα έλεγχοι πλέον και στα σύνορα από οπλισμένους, από βαριά οπλισμένους αστυνομικούς. Έχει αναλάβει πλέον την υπόθεση η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία και όχι απλώς η Εισαγγελία του Βερολίνου, κάτι που δείχνει και τη σημασία που αποδίδουν οι αρχές στο να μπορέσει να βρεθεί ο δράστης, καθώς πλέον έχουν περάσει αρκετές ώρες, κοντεύει να κλείσει 24ωρο. Στον τόπο της τραγωδίας βρέθηκε και ο καγκελάριος Μέρτς νωρίτερα μαζί με αρκετούς υπουργούς, κατέθεσε λουλούδια όπως έκαναν και πολλοί πολίτες, έγινε και μια συγκέντρωση στο Βερολίνο, στην πύλη του Βραδεμβούργου, όπου αφέθηκαν και εκεί λουλούδια και κεριά. Το κλίμα στο Βερολίνο γενικώς είναι βουβό, θα έλεγε κανείς, υποτονικό. Έντονη είναι η παρουσία των αστυνομικών, υπάρχουν χιλιάδες αστυνομικοί στους δρόμους του Βερολίνου και όλοι ελπίζουν ότι ακριβώς θα μπορέσουν σύντομα να συλλάβουν το δράστη και να μην υπάρξει κάποιο άλλο περιστατικό. Υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις το επόμενο διάστημα, το είπε και ο κύριος Ντόπριν. Το επόμενο Σάββατο, για παράδειγμα, έχει πάλι αντίστοιχη εκδήλωση Pride στο Αμβούργο και υπάρχει βεβαίως η ανησυχία ότι ο δράστης μπορεί να σχεδιάζει με τους συνεργούς του και άλλες επιθέσεις. Γι' αυτό και να η προειδοποίηση προς τους πολίτες.
6: Κώστα, ο δράστης ήταν γνωστός στις αρχές για ισλαμιστική δράση. Είχε μάλιστα καταδικαστεί για τρομοκρατία.
5: Ο δράστης λοιπόν είχε εντοπιστεί από τις αρχές ήδη από τα 16 του χρόνια. Πέρυσι είχε προσπαθήσει να πάει στη Συρία ως οπαδός του Ισλαμικού κράτους για να ενταχθεί εκεί στις δυνάμεις του Ισλαμικού κράτους. Είναι λιβανικής καταγωγής, η μητέρα του είναι Λιβανέζα. Αλλά επειδή έχει γεννηθεί στη Γερμανία, έχει γερμανική υπηκότητα. Έτσι λοιπόν στο Λίβανο τον συνέλαβαν, τον έστειλαν πίσω, τον εξέδωσαν στο Βερολίνο, όπου και δικάστηκε και καταδικάστηκε πράγματι. Ο εισαγγελέας είχε προτείνει αρχικά 3 χρόνια φυλάκιση, τελικά του επιβλήθηκε μια ποινή 1 χρόνου και 10 μηνών. Ωστόσο, ενώ είχε κρατηθεί σε ένα ίδρυμα ανηλίκων, τελικά είχε αφαιθεί ελεύθερος υπό επιτήρηση και ήταν υποχρεωμένος να παρακολουθεί κάποιες συνεδρίες συμβουλευτικής σε μια οργάνωση. Μάλιστα, λέγεται ότι αύριο θα ήταν το επόμενο, το τρίτο ραντεβού. Οι αρμόδιοι εκεί των υπηρεσιών έλεγαν ότι δεν έδειχνε ιδιαίτερη διάθεση για την λεγόμενη άπορη ζωσπαστικοποίηση που είχε στόχο αυτή η προσπάθεια των γερμανικών αρχών. Ήταν λοιπόν πραγματικά στο ραντάρ της αστυνομίας και υπάρχουν βεβαίως αρκετές απορίες και αρκετά σχόλια στο γερμανικό τύπο για το πώς κατάφερε τελικά, ενώ ήταν σεσημασμένος, ενώ ήταν γνωστός, να μην προλάβουν να αποτρέψουν αυτή την επίθεση οι γερμανικές αρχές.
0: Να αλλάξουμε εντελώς τώρα κλίμα και να πάμε στην ομάδα πόλο, στην εθνική ομάδα πόλο, όπου την κορυφή του κόσμου κατέκτησε η εθνική μας ομάδα ανδρών, η οποία λύγησε με 15-14 την Ουγγαρία στον μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Οι αθλητές του Θοδωρού Βλάχου κατέκτησαν το πρώτο τους χρυσό μετάλλιο και πανηγύρισαν την μεγάλη νίκη στο Σίδνεϊ. Ο Θανάσης Κρητικός στο ρεπορτάζ.
7: Και πάλι Αργυρόπουλος θα σουτάρει το σκοράρι! Ο Μάχρες θα κάνει το σουτ! Θα βγει η άμυνα, η ελληνική ομάδα κατακτά το χρυσό μετάλλιο.
8: Οι Έλληνες κατακτητές του κόσμου τραγουδούν δυνατά τον εθνικό ύμνο και η γαλανόλευκη σημαία κυματίζει στο Σίδνεϊ. Για πρώτη φορά στην ιστορία το χρυσό μετάλλιο λάμπει στο λαιμό της ανδρικής ομάδας πόλο. Μία από τις πιο επιτυχημένες ομάδες του ελληνικού αθλητισμού παίρνει επιτέλους αυτό που της αξίζει και βάζει στη συλλογή της το τρόπαιο του World Cup.
7: Κυπελούχος κόσμου για πρώτη φορά στην ιστορία της με τα υπέρλαμπρα χρυσά μετάλλια στο στήθος.
8: Περήφανη όλη η ομογένεια για την αρμάδα του Θοδωρή Βλάχου των 19 μεταλλίων συνολικά.
9: I want to thank first of all my teammates.
10: Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου.
9: We've been through a lot, but
10: και τον κόσμο. Πέρασαμε πολλά.
9: I love to be part of this.
10: Αγαπάω να είμαι μέρος αυτής της ομάδας.
9: And of course I want to thank my family.
10: Και θέλει να ευχαριστήσει την οικογένειά του. Αργυρόπουλος, δεν θα κάνει το σουτ.
8: Σε ένα φινάλε θρίλερ ο αρχηγός έδωσε τη λύση.
7: Θα σουτάρει, θα σκοράρει. Στέλιος Αργυρόπουλος, 12 και 7, κάνει το 15-14.
8: Και στην τελευταία φάση η γρανιτένια ελληνική άμυνα προστάτευσε το αποτέλεσμα.
7: Θα βγει η άμυνα, η ελληνική ομάδα κατακτά το χρυσό μετάλλιο για πρώτη φορά στην ιστορία της. Κερδίζει την Ουγγαρία, ανεβαίνει στο ψηλότερο σκαλί του βάθμου.
8: Ανεπανάληπτη έκρηξη χαράς από τους Έλληνες του Σίδνεϊ.
7: Η ομάδα θα πάρει επιτέλους αυτό που της αξίζει τόσα χρόνια.
8: Εξηλαίωση για τα χρυσά παιδιά της εθνικής ομάδας στην πισίνα.
7: Άξια!
8: Περιχαρής και ανακουφισμένος ο Θοδωρής Βλάχος για την κατάκτηση του πολυπόθητου χρυσού μεταλλίου. Είδε τους παίκτες του να επιβάλλονται της υπερδύναμης Ουγγαρίας σε όλο τον τελικό.
7: Ο Βαγγέλης Πούρος.
8: Με πρώτο σκόρερ τον Δημήτρη Σκουμπάκη που βρήκε δίχτυα 5 φορές, η Γαλανόλευκη κρατούσε τα ηνία της αναμέτρησης. Οι Μαγιάροι επέστρεψαν, ισοφάρισαν και πήραν προβάδισμα στα μέσα της τρίτης περίοδου. Απτόητοι όμως οι Έλληνες διεθνείς κατέθεσαν ψυχή και βρέθηκαν ξανά μπροστά.
7: Τι θα γίνει με το Σκουμπάκη! Τι θα γίνει με το Σκουμπάκι, πέμπτο γκολ, ασταμάτητος.
8: Μέχρι και το χρυσό γκολ του Αργυρόπουλου που έστειλε την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου.
7: Σκοράρι, Στέλιος Αργυρόπουλος.
8: Τα συγχαρητήριά τους για τη σπουδαία επιτυχία απέστειλαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι πολιτικοί ηγέτες της χώρας.
7: Με το ταλέντο της στην ψυχή της.
0: Και πάμε στον Νίκο Παγκάκη, ο οποίος έχει μιλήσει και τόσο με τον αρχηγό της αποστολής αλλά και τον προπονητή. Νίκος Παγκάκης, στην τηλεόραση του Sky.
11: Να ρίξει τη εθνική στο Έβερες του Παγκόσμιου Πόλου αποτελεί μια δικαίωση προσπαθειών πολλών χρόνων. Η Γαλανόλευκη έσπασε εντός και εκτός εισαγωγικών την κατάρα 5 χαμένων τελικών. Ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, έφτασε τα 19 μετάλλια συνολικά και έχει αρκετά μετάλλια και ασημένια και χάλκινα πλέον στη συλλογή της. Κατέκτησε όμως το χρυσό, το πολυπόθετο μετάλλιο για πρώτη φορά στην ιστορία της σε όλες τις διοργανώσεις. Η επιτυχία της αρμάδας του Θοδωρή Βλάχου γράφηκε σαφώς με χρυσά γράμματα στην ιστορία της παγκόσμιας υδατοσφαίρισης. Το νέκταρ της επιτυχίας όμως είναι διτό, όχι μόνο γιατί πλέον η εθνική έχει καταξιωθεί στην ελίτ του παγκόσμιου πόλου, Μάρκο, αλλά γιατί αυτό το χρυσό, αν και είναι εκτός έδρας, ήρθε εκτός έδρας, πανηγυρίστηκε μπροστά στην ελληνική ομογένεια της Αυστραλίας, κάνοντάς την πραγματικά πολύ υπερήφανη σε ένα συνέστημα που άγγιξε σίγουρα την αποστολή της εθνικής. Εντοπίσαμε τον ομοσπονδιακό τεχνικό παρά το προχωρημένο της ώρας. Δήλωσε στο Sky διέδραση συγκινημένος για αυτή την τεράστια επιτυχία. Πλέον και ο ίδιος και οι παίκτες του αποτείναξαν, αν θες, και το βάρος, την υποχρέωση εισαγωγικά της κατάκτησης κορυφής. Και η Γαλανόλευκη βάζει έτσι πλώρη για ακόμη μεγαλύτερα επιτεύγματα.
0: Και να παρακολουθήσουμε τη δήλωση αυτή στον Sky, στον Νίκο Παγκάκη, από τον Θοδωρή Βλάχο.
12: Σίγουρα είναι μεγάλη χαρά μας και νιώθουμε πάρα πολύ όμορφα. Είναι ένα συνέστημα που δεν περιγράφεται και όταν είσαι στην κορυφή πράγματι νιώθεις μια εφορία δρομερή, μεγάλη και μια δικαίωση για τους σκόπους σου, για τους, όλη την προσπάθεια που έχει γίνει, για τους αγώνες που έδωσες εδώ, για όλα αυτά που έχουν προηγηθεί και νομίζω ότι είναι για αυτή τη στιγμή που προπονείσαι, που προετοιμάζεσαι, που κάνεις τα πάντα.
13: Αυτό ήταν το πιο συγκινητικό, όχι γιατί ήταν χρυσό, ήταν το πιο συγκινητικό. Καταλαβαίνετε, εμείς το ζήσαμε. Όποιος το έχει ζήσει μπορεί να καταλάβει τι εννοώ. Αυτοί οι Έλληνες εδώ νιώσαν όχι περήφανοι, νιώσαν περήφανοι ότι είναι Έλληνες οι ίδιοι και η ομάδα τους, η εθνική ομάδα, κέρδισε. Καταλαβαίνετε ότι τους δώσαμε πάρα πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Ήρθανε με σημαίες, με μπλούζες, με τραγούδια, οικογενειακός, γιαγιάδες. Τι να σας πω τώρα, ήταν πολύ συγκινητική όλη το τι συνέβη στην πισίνα. Όχι στο τέλος του αγώνα. Τρεις μέρες τώρα στα τρία παιχνίδια που παίξαμε. τα παιδιά είναι λίγο, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, και εγώ και όλοι μας ανακουφισμένοι, γιατί ήρθε επιτέλους αυτή τη στιγμή. Ξέρετε κάτι, πάντα όλη η ερώτηση ήταν πότε θα έρθει αυτό το χρυσό, πότε θα έρθει το χρυσό.
14: Όντως, ναι.
13: Εντάξει, ήταν μια ερώτηση που όλοι μου την κάνανε και δεν μας αρεστάρισε καθόλου. Δεν μας είχε γίνει αιμονή ακόμη, γιατί άμα καθυστερούσε κι άλλο θα μας είχε γίνει μια αιμονή. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή που ήρθε τώρα αυτό το χρυσό θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι, θα είμαστε πιο με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
0: Για αυτή την επιτυχία, για αυτή τη χρυσή διάκριση, μίλησε στον Σκάι και ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Πόλο, ο Στέλιος Αργυρόπουλος.
15: Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Αυτά που ζούμε εδώ πέρα με τον κόσμο της Ομογένειας είναι μοναδικά, με τους Έλληνες της Αυστραλίας. Θα είδατε και τα πλάνα στην ανάκρωση του Εθνικού Ύμνου. Τραγουδούσαν όλοι και είναι κάτι πάρα πολύ συγκινητικό και όμορφο. Βρέθηκα σε θέση να σκοράρω την τελευταία στιγμή. Παρ' όλα αυτά ήταν κάτι πολύ όμορφο. Παρ' όλα αυτά είχαν μείνει 12 δευτερόλεπτα. Έπρεπε να βγάλουμε μια μεγάλη άμυνα όπως και κάναμε. Και κάτι που καταφέραμε και στους τρεις αγώνες. Ο αντίπαλος είχε την τελευταία επίθεση και στον πρεμιτελικό και στον ημιτελικό και στον τελικό. Και ήμασταν συμπαγείς και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Είναι το πρώτο χρυσό στο αντρικό πόλο στην ιστορία της Ελλάδας. Και έχω πάρα πολύ έντονη αυτοπεποίθηση και πεποίθηση ότι δεν θα είναι το τελευταίο. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά και είμαι πολύ περήφανος για αυτήν την ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Σε ακόμη μια ιστορικών διαστάσεων διάκριση για την χώρα μας, ο Όλυμπος πλέον εντάχθηκε ομόφωνα στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Με ομόφωνη λοιπόν, είπαμε, απόφαση, το Βουνό των Θεών αναγνωρίζεται και ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Την κορυφευτή διάκριση χαιρέτησε η Αθήνα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Κοκολάκο.
16: Quite unexpectedly, yesterday, in the heart of the Greek summer, snow fell upon the peaks of Mount Olympus, covering them in white, as if the Olympian gods themselves choose to celebrate today's historic decision.
17: Πριν από χιλιάδες χρόνια έγινε ο θρόνος των 12 θεών. Σήμερα ο Όλυμπος κατακτά και τη θέση που του αναλογεί στον παγκόσμιο χάρτη της πολιτιστικής κληρονομιάς.
18: Είναι μια πολύ σπουδαία, μια χωρίς υπερβολή ιστορική στιγμή. Τώρα που έχουμε τη σφραγίδα της UNESCO, αυτό το μοναδικό αγαθό για την Ελλάδα αλλά και για την Οικουμένη, οφείλουμε να το προστατεύσουμε, να το αναδείξουμε.
17: Με ομόφωνη απόφαση, η UNESCO ενέταξε την ευρύτερη περιοχή του Μυθικού Βουνού στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, χαρίζοντάς του την κορυφαία διεθνή διάκριση.
19: Είναι μια εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους, όχι μόνο γιατί φέρνει και πάλι την Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, παράλληλα μάλιστα με τη διεθνή συζήτηση γύρω από τα ομιλικά ΕΠΗ, αλλά και γιατί αποδεικνύει τη θέληση της χώρας να διατηρήσει ακμαία τη φυσική και πολιτιστική της παράδοση.
17: Η απόφαση λήφθη κατά τις εργασίες της 48ης Συνόδου του UNESCO, η οποία διεξάγεται από τις 19 Ιουλίου στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας.
20: Η εγγραφή συμπυκνώνει με μοναδικό τρόπο την αδιάρρηκτη ενότητα της πολιτιστικής και της φυσικής μας κληρονομιάς.
21: Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια ώστε να προστατεύσουμε και να αναδείξουμε τη μοναδική φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας για τις σημερινές και τις επόμενες γενιές.
17: Ο Όλυμπος αναγνωρίζεται ως μεικτό αγαθό γιατί συνδυάζει κάτι σπάνιο. Τον ανεκτήμητο φυσικό πλούτο με την πολιτιστική κληρονομιά που ταξιδεύει από τα ομηρικά ΕΠΗ μέχρι τις μέρες μας, βάζοντας την Ελλάδα ακόμα πιο δυναμικά στον παγκόσμιο χάρτη της UNESCO.
22: Για μας ο Όλυμπος είναι η ζωή μας. Είναι ο τόπος που ζούμε, τον γνωρίζουμε καλά, γνωρίζουμε τη βιοπικιλότητά του, το μοναδικό του πολιτιστικό του φορτίο, τον μύθο, την ιστορία. Από σήμερα όλα αυτά γίνονται κτήμα της ανθρωπότητας. Χαιρετίζουμε την απόφαση.
17: Και αν η μυθολογία έκανε τον Όλυμπο γνωστό σε όλο τον κόσμο, η ίδια η φύση του τον κάνει μοναδικό. Στις πλαγιές του που υψώνονται από το Αιγαίο μέχρι τις κορυφές των 2.918 μέτρων, φιλοξενείται πάνω από το 1 τέταρτο της ελληνικής χλωρίδας, δεκάδες ενδυμικά είδη που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον πλανήτη, αλλά και σπάνια άγρια ζώα. Ένας τόπος που δεν είναι μόνο το Βουνό των Θεών, αλλά και μια πραγματική κυβότο ζωής για ολόκληρη την ανθρωπότητα.
23: Είναι ίσως η πιο σημαντική θεσμική εξέλιξη των τελευταίων δεκαετιών για τον τουρισμό και την οικονομία της Πιερίας. Είναι μια απόφαση ιστορική, καθώς ο Όλυμπος αναγνωρίστηκε επίσημα ως πολιτιστικό αγαθό ύψιστης οικουμενικής αξίας, η έδρα των 12 θεών.
17: Πρόκειται για μια ιστορική απόφαση που θωρακίζει για πάντα την προστασία του Ολύμπου και επιβεβαιώνει πως εκεί που σύμφωνα με τη μυθολογία κατοικούσαν οι θεοί, η φύση και η ιστορία εξακολουθούν να προκαλούν δέος σε ολόκληρο τον κόσμο.
0: Νεότερα για το Βερολίνο έχουμε από την Γερμανία, από την Δήμητρα Κερνούδη και τον Κώστα Άργυρο. Ο ύποπτος για την επίθεση σε εκδήλωση Pride που έγινε στο Βερολίνο χθες πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από την αστυνομία σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Όλα αυτά στο πλαίσιο του ανθρωποκυνηγητού που, που είχαν εξαπολύσει οι γερμανικές αρχές. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
24: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
25: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
0: Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 8 σε χαμηλή βλάστηση στον προφήτη Ηλία της κοινότητας Άσου στην Κορινθία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούνται οι οικίες ή οι υποδομές. Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Κορινθίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της. Ανεξέλεκτες παίρνονται οι γιγάντιες δασικές πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, απίφθινε νωρίτερα έκκληση για μια εθνική συμφωνία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, προειδοποιώντας ότι έρχονται δύσκολες ώρες για την χώρα του. Περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από την Ισπανική πρωτεύουσα και στην περιοχή της Βαλένθια στα ανατολικά. Τη θλίψη του για την απώλεια ανεκτήμη της φυσικής κληρονομιάς εξέφρασε ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε VI. Εντάξει, ξεκίνησαν σήμερα να επιχειρούν και τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που απέστειλε η Ελλάδα στην Ισπανία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Τα αεροσκάφη επιχειρούν στην περιοχή Μπουρχοχόντο, περίπου 115 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης. Στην νοτιοδυτική Γαλλία τώρα, 325.000 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί από τις εστίες τους στην περιοχή του Μπορντό, όπου φλόγες βρίσκονται πλέον σε απόσταση 15 μόλις χιλιόμετρων από την γαλλική Μεγαλούπολη. Στην εσωτερική επικαιρότητα και στην Κρήτη θα πάμε. Στο φως της δημοσιότητας έρχονται διάλογοι φωτιά μέσα από τη νέα δικογραφία για την εγκληματική δράση του κυλώματος παραποίησης γνωματεύσεων που αποκαλύφθηκε με τους δύο κατηγορουμένους, τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο, οι οποίοι απαλλαγούνται. Γιώργος Πρωτοψάλτης απαλλαγούνται αύριο. Γιώργος Πρωτοψάλτης στο ρεπορτάζ.
26: Μαρτυρικές καταθέσεις και καταγεγραμμένες συνομιλίες αποκαλύπτουν τη δράση του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου που κατηγορούνται για αλλίωση αποτελεσμάτων σε εκθέσεις και εργαστηριακές εξετάσεις. Σε μία από τις υποθέσεις που περιγράφονται στη δικογραφία της ασφάλειας, μάρτυρας αναφέρει ότι ο ελεγχόμενος ιατροδικαστής ζητούσε χρήματα για να ολοκληρώσει την έκθεση σε υπόθεση εργατικού δυστυχήματος.
27: Ανέφερε ότι δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η έκθεση γιατί από την πλευρά του ιατροδικαστή στέλνονταν μηνύματα και ζητούνταν ποσά. Συγκεκριμένα έστειλε μήνυμα που ζητούσε 2 μόβ απόψε και 10 στο σύνολο και για τους δύο, και όταν ο δικηγόρος μας καθυστερούσε στα μηνύματα και αρνήθηκε να δοθεί το οτιδήποτε, έγινε πιο πιεστικός.
26: Κατηγορούμενος σε υπόθεση ναρκωτικών, φέρεται να υποστηρίζει ότι έδωσε χρήματα στον τοξικολόγο για να αλλάξει τα αποτελέσματα εξετάσεων και να πέσει στα μαλακά.
2: Επειδή κατάλαβα ότι θα μπλέξω πολύ, πλήρωσα λεφτά. Περίπου 2.500 ευρώ για να αλλάξει το χαρτί. Επειδή ήμουν τότε στη φυλακή, τα λεφτά τα έδωσαν οι γονείς μου στο γιατρό που έκανε τις εξετάσεις στο Ηράκλειο και δεν ξέρω άλλες λεπτομέρειες για το πώς έγινε η παράδοση των χρημάτων. Με το χαρτί αυτό στο δικαστήριο έπεσαν πολλές κατηγορίες και έπεσα στα μαλακά με μια μικρή ποινή κάθειρξης.
26: Σε συνομιλία που καταγράφηκε από τον κοριό της ασφάλειας, ο τοξικολόγος φέρεται να ζητά έτοιμο κείμενο από δικηγόρο για να το προσθέσει σε έκθεση πραγματογνωμοσύνης.
19: Οπότε ναι, οπότε εν τω μεταξύ περιμένω εγώ και τη δική σας την αλλαγή.
5: Ναι, ναι, θα στείλω ένα ωραίο κείμενο το οποίο εσείς θα επεξεργαστείτε.
19: Ναι.
26: Σε άλλη συνομιλία, ο τοξικολόγος δίνει οδηγίες για πληρωμή προκειμένου να διευθετήσει εξετάσεις για τοξικοεξαρτημένη.
5: Και αύριο το πρωί θα είναι εδώ τα λεφτά, σας το λέω εγώ.
19: Θα έπρεπε να τα έχεις φέρει.
5: Θέλετε να τα βάλω στο λογαριασμό σας?
19: Μπορείς να τα βάλεις στο λογαριασμό της ξέρεις τι θα γίνει? Θα τα βάλεις σήμερα στο λογαριασμό της στο λογαριασμό της το...
26: Ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος θα απολογηθούν τη Δευτέρα στον ανακριτή.
0: Αστυνομική τώρα επιχείρηση που θύμισε κινηματογραφική ταινία εξελίχθηκε τα ξημερώματα με επεισοδιακή καταδίωξη. Από την Κορινθία μέχρι και το Αντήριο και τους αστυνομικούς να οδηγούν να ανοίγουν πυρ, στοχεύοντας τα λάστιχα του κλεμμένου οχήματος. Ο οδηγός δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο και αφού εμβόλυσε δύο περιπολικά, κατάφερε να διαφύγει με τα πόδια. Μιχάλης Θεζάρης.
19: Καταδίωξη με πυροβολισμούς, επικίνδυνους ελιγμούς και εγκατάλειψη του ύποπτου οχήματος στο Ρίο της Πάτρας. Αστυνομικοί προσπάθησαν να ελέγξουν όχημα στην περιοχή της Κορινθίας, το οποίο είχε κλαπεί από τα Μέγαρα με τον οδηγό να αναπτύσσει ταχύτητα. Ακολούθησε μια κινηματογραφική καταδίωξη μέχρι το Ρίο με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν να εντοπίσουν το όχημα.
6: Είχαν εκδοθεί αναζητήσεις τόσο από την περιοχή της Κορινθίας όσο και από την Αχαία. Πράγματι, στην οδό Σόμερσετ στο Ρίο εντοπίστηκε το όχημα αυτό. Τα οχήματα τα δικά μας ακολούθησαν το όχημα, το οποίο μπήκε ανάποδα στη γέφυρα και έσπασε και τις μπάρες των διοδίων.
7: Το αυτοκίνητο ανέβηκε στη γέφυρα από την πλευρά του Ρίου, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και για 3 χιλιόμετρα διέσχισε τη διαδρομή μέχρι να φτάσει εδώ στα διόδια στο Αντήριο, όπου έσπασε την μπάρα και πέρασε προς την πλευρά της Ατωλοκαρδανίας, όπου η καταδίωξη με τους αστυνομικούς συνεχίστηκε.
19: Η τρελή πορεία όμως του αυτοκινήτου δεν σταμάτησε εκεί. Αστυνομικοί της άμεσης δράσης προσπάθησαν να εγκλωβίσουν τον οδηγό.
7: Μετά τη γέφυρα Ρίου Αντηρίου, ο δράστης ήρθε με το αυτοκίνητό του εδώ στη δυτική προβλήτα στο Αντήριο. Εδώ τον περίμεναν δύο περιπολικά, τα οποία και τα εμβόλυσε. Οι αστυνομικοί σε αυτό το σημείο φέρεται να χρησιμοποίησαν τα υπηρεσιακά τους όπλα και προκάλεσαν φθορές στα ελαστικά του οχήματος. 700 μέτρα πιο μακριά, ο δράστης άφησε το αυτοκίνητο και διέφυγε πεζός.
8: Ξαφνικά τις 2 η ώρα πεταχτήκαμε από τον ύπνο μας γιατί ακούγαμε σιρήνες και μετά ακούσαμε και πυροβολισμούς.
19: Ο δράστης κατάφερε να διαφύγει εκμεταλλευόμενος τη μορφολογία του εδάφους και το σκοτάδι, με τις αρχές να επιχειρούν να τον ταυτοποιήσουν από τα δακτυλικά του αποτυπώματα και το γενετικό υλικό που εντοπίστηκαν στο κλεμμένο αυτοκίνητο.
0: Μένοντας σε αστυνομικό ρεπορτάζ, θα πάμε στην Σύρο να ενώσουν τα κομμάτια του αυτού του πολύ περίεργου παζλ της δολοφονίας της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Επιχειρούν οι αστυνομικές αρχές. Το ζευγάρι που βρίσκεται αντιμέτωπο με βαρύτατο κατηγορητήριο θα απολογηθεί την μεθαύριο Τρίτη και πάλι ο Μιχάλης Θεζάρης.
19: Άλυτος γρίφος παραμένουν για τις αρχές οι συνθήκες και τα κίνητρα κάτω από τις οποίες έπεσε νεκρή ηλικία 41 ετών διασώστρια στην Άνω Σύρο. Η οικογένεια του θύματος διαμέσου της δικηγόρου της ζητά να αποδοθεί δικαιοσύνη ενώ απορρίπτουν κατηγορηματικά το ενδεχόμενο η διασώστρια να προσπάθησε να κλέψει το σπίτι του ζευγαριού.
20: Είναι δυνατόν να πήγε με τη στολή της στις 5 το απόγευμα να ληστέψει? Είναι δυνατόν να πήγε μέρα μεσημέρι με το παντελόνι της δουλειάς με ανακλαστικές λωρίδες να κλέψει? Ήταν 50 κιλά. Ούτε να ακινητοποιήσει κάποιον μπορούσε, ούτε να τον δέσει σε καρέκλα.
19: Την ίδια στιγμή, μιλώντας στον Sky, άτομα που γνώριζαν το θύμα περιγράφουν τη διασώστρια ως ένα άτομο που βοηθούσε τους συμπολίτες της.
9: Μέχρι τις 2 η ώρα έστελνε μηνύματα με τη νύφη μου, να δούμε την γυναίκα.
19: Ως ένα άτομο που βοηθούσε τους συμπολίτες της.
9: Μέχρι τις 2 η ώρα έστελνε μηνύματα με τη νύφη μου, να δούμε την γυναίκα. Στις 2 και 20 και στις 5 σκοτώσαμε. Δεν ξέρω να καταλάβω. Και ήταν μια χαρά ευχαριστή.

0: αναγκείται να κλέψει. Οι γονείς της πάντα στο πλευρό της, ό,τι πρόβλημα και να είχε, έτρεχαν οι άνθρωποι. Και για ποιο λόγο να αφαιρεθεί μια ζωή?
1: Για ποιο λόγο βρέθηκε το θύμα στο σπίτι?
2: Αυτό το,
1: δηλαδή,
2: γιατί,
1: αυτό το γιατί, γιατί βρέθηκε στο σπίτι και χτύπησε ένα κουδούνι και κινήθηκε όπως ισχυρίζονται οι δράστες, ότι επιτέθηκε προς αυτούς και βρίσκονταν ένα μήνυμα.
3: Απαντήσεις σε μέρος των σοβαρών ερωτημάτων που ανακύπτουν από τη συγκεκριμένη υπόθεση αναμένεται να δώσει ιατροδικαστική εξέταση και η έρευνα στα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκόμενων.
4: Μένοντας αστυνομικό ρεπορτάζ, να σας πω ότι άνοιξε και ο δρόμος εκεί στο κέντρο της Αθήνας, στη Συμβολή των Οδών Ερμού και Αθηνάς, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από τους αδέλφους του αστυνομικού ρεπορτάζ. Στα της οικονομίας τώρα, επιπρόσθετη μείωση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη συνολική έκπτωση να ανέρχεται στα 15 λεπτά το λίτρο. Κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα, ασκεί η αντιπολίτευση, ο καθήλυνα αρμόδιος Κωνσταντίνος Δαβλός στο ρεπορτάζ.
5: Μέσα στην εβδομάδα που ξεκινά και το πολύ μέχρι την Πέμπτη θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση για την επιδότηση στο ντίζελ, η οποία θα μειώσει εκ νέου κατά 10 λεπτά την τιμή στην Αντλία του συγκεκριμένου καυσίμου.
6: Αποφασίσαμε το κράτος να καλύψει μια επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο. Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ που αποσκοπεί όχι μόνο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων που μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.
7: Καλά είναι, ό,τι μπορούμε να κερδίσουμε, ο άνθρωπος το προσπαθεί.
5: Τα 30 εκατομμύρια θα αφαιρεθούν από τα 160 εκατομμύρια που διατηρεί το Υπουργείο Οικονομικών για την συγκράτηση των τιμών ενέργειας. Τα υπόλοιπα 130 εκατομμύρια θα παραμείνουν ως ασφάλεια για την περίπτωση που χρειαστούν άλλες παρεμβάσεις μέχρι το τέλος του έτους.
8: Νομίζω πολυτέλεια πια. Λαμπάκι έχω τώρα, πάω να βάλω. Είναι δύσκολα πια.
5: Στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού απάντησε η αντιπολίτευση που καυτηριάζει το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν μειώνει την φορολογία στα καύσιμα.
9: Πιστεύω ότι είναι και η μεγάλη φορολογία που έχουμε σαν χώρα.
10: Πόθεν έσχεσαι τα χρήματα για τη μείωση? Μήπως από την υπεραπόδοση του ΦΠΑ καυσίμων που έως τώρα έχει αφαιμάξει πάνω από 80 εκατομμύρια από τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις?
11: Μιλάει για την ακρίβεια, αλλά αρνείται επισηματικά να μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα.
12: Ο Πρωθυπουργός τριαμβολογεί γιατί θα δίνει, λέει, 10 λεπτά ένα λίτρο καυσίμου στον Έλληνα πολίτη. Με απλά λόγια, του παίρνει τουλάχιστον 70 λεπτά και του επιστρέφει 10 λεπτά.
5: Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Οικονομικών, σε αυτή τη φάση δεν θα υπάρξουν ανακοινώσεις για παρέμβαση τύπου Fuel Pass, του οποίου η πιθανότητα επαναφοράς θα εξεταστεί από τον Σεπτέμβριο.
4: Τώρα, σε γόρδιο δεσμό εξελίσσεται η ακρίβεια και στα τρόφιμα, ακόμα και σε βασικά αγαθά, με τους καταναλωτές να επιδίδονται σε ένα κυνήγι προσφορών, περιμένοντας και την έναρξη της εφαρμογής της Συμφωνίας Κυρίων μεταξύ κυβέρνησης και φορέων της αγοράς για τη μείωση των τιμών. Ο Μάριος Γιαννόπουλος στο ρεπορτάζ και βεβαίως εσείς στην κάμερα και στο μικρόφωνο του Sky.
12: Πονοκέφαλο προκαλεί στους καταναλωτές η αύξηση των τιμών των προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
13: Κάθε μέρα και πιο ακριβά. Δηλαδή, στάνταρ πράγματα. 50% πάνω.
14: Δεν μπορούμε να πάρουμε μεγάλη ποσότητα λόγω της ακρίβειας και λόγω της τσέπης.
12: Τον χορό των ανατιμήσεων σέρνει το κρέας, με τις τιμές σε ένα χρόνο να ανεβαίνουν κατά 25%. Ακολουθεί η σοκολάτα με ετήσια αύξηση 20,3%. Τρίτος έρχεται ο καφές, όπου σημειώθηκε αύξηση 17,7%. Στην τέταρτη θέση φιγουράρουν τα φρούτα, με το ύψος της ανατίμησης να αγγίζει το 12%. Την ανιούσα παίρνουν μαργαρίνη και φυτικά λίπη με 9,5% και πόντε το αρνί και το κατσίκι με ετήσια αύξηση 8,5%.
15: Εγώ που είμαι και τρίτεκνη, θέλω τουλάχιστον 600 ευρώ το μήνα, γιατί συζητάμε ότι έχω 3 αγόρια στην εφηβεία.
12: Σύμφωνα με την Ελστάτ, ένα νοικοκυριό ξοδεύει για την αγορά τροφίμων 344 ευρώ το μήνα. Από αυτά το 1/5 πηγαίνει στο κρέας και έπονται τα γαλακτοκομικά και τα αυγά, όπου ξοδεύεται το 15,1%. Ακολουθούν ψωμί και δημητριακά, λαχανικά και φρούτα με 13,1%, 11% και 8,7% αντίστοιχα.
14: Το σκέφτεσαι ειλικρινά να πάρεις κρέας? Και έτσι, εκεί που τρώγαμε 4 φορές τη βδομάδα, τώρα τρώμε 2.
12: Από τις ανατιμήσεις στις τιμές πιέζονται και η παραγωγή των προϊόντων.
16: Το ροδάκινο φεύγει από το χωράφι μέσα με 70 και 80 λεπτά και φτάνει στο ράφι με ένα μαγικό τρόπο στα 3 και 3,5 ευρώ.
12: Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου τα σούπερ μάρκετ θα καταθέσουν τις προτάσεις

0: Πράσεις κωδικών για την συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών.
1: Εδώ πέρα είναι χάος, πού να βρεις άκρη.
2: Είναι μια καλή κίνηση και πρέπει να γίνει και εύχομαι να ευοδοθεί.
0: Η μείωση των τιμών από 5 έως 20% θα ξεκινήσει στις 31 Αυγούστου.
3: Πρεμιέρα αύριο Δευτέρα για η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Κωνσταντίνος Ζαβλός, πολλά περισσότερα.
4: Με στόχο λοιπόν την περαιτέρω μείωση των κόκκινων δανείων, ανοίγει αύριο η πλατφόρμα, ανοίγει με νέα χαρακτηριστικά. Πάμε να δούμε ποια είναι αυτά. Το σημαντικότερο είναι η μείωση του ορίου που μπορεί κάποιος να συμμετάσχει στη νέα πλατφόρμα. Από 10.000 ευρώ πέφτει στα 5.000 ευρώ. Αυτή και μόνο η κίνηση υπολογίζεται ότι θα φέρει 1.000.000 μικροοφειλέτες στην πλατφόρμα προκειμένου να επιλύσουν τα προβλήματά τους. Πάμε να δούμε με ποιον τρόπο θα αποπληρώσουν για οφειλές προς εφορία και ασφαλή. Ασφαλιστικά ταμεία οι δόσεις μπορούν να φτάσουν τις 240, για τράπεζες και σέρβισερς εδώ ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος, είναι 420 οι δόσεις σε αυτήν την περίπτωση. Και πάμε να δούμε και δύο ακόμα χαρακτηριστικά, η ελάχιστη δόση είναι 50 ευρώ και το επιτόκιο είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια της αποπληρωμής στο 3%.
3: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα και σταθερή εικόνα παρουσιάζει ο σχετισμός των πολιτικών δυνάμεων σύμφωνα και με τη νέα και τελευταία δημοσκόπηση πριν το καλοκαίρι, τη στρατηγική τους ενόψη ΔΕΘ, για το πρώτο θέμα από την ΜΑΡΚ, τη στρατηγική τους ενόψη ΔΕΘ καταστρώνουν τα κομματικά επιτελεία με πολιτικούς αρχηγούς να πραγματοποιούν επισκέψεις ολόκληρη την περιφέρεια. Πάμε να ακούσουμε την Άντζη Κουκί.
5: Σταθερό παραμένει το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για λογαριασμό του πρώτου θέματος. Συγκεκριμένα στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 30,8%, ενώ δεύτερη εμφανίζεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16,8%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 11%, ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση στο 7,5% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρισιανού με 7,4%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταγράφεται στο 6,7%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 5,5%, η Φωνή Λογική στο 3,5% και το ΜΕΡΑ 25 στο 3,1%. Κάτω από το όριο του 3% εμφανίζονται Νίκη, ΣΥΡΙΖΑ, Σπαρτιάτες, Δημοκράτες και Νέα Αριστερά.
6: Εγώ είμαι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας 40%. Γι' αυτό αγωνίζομαι. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα να φαίνεται ότι είναι στην δεύτερη θέση καθαρά πλέον. Εγώ θεωρώ ότι την κατοχυρώνει. Εμείς έχουμε μία άνοδο η οποία έχει να κάνει με τη συσπήρωση που προκαλεί η δημιουργία του κόμματος του κ. Τσίπρα.
5: Η μάχη φαίνεται πως μετατοπίζεται πλέον μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς για την επικράτηση στη δεύτερη θέση.
7: Οι δημοσκοπήσεις του Ιουλίου έχουν τη δική τους δυναμική, τις δικές τους αδυναμίες. Το κόμμα το οποίο εγώ εκπροσωπώ, να σας πω την αλήθεια, μέσα σε λίγες ημέρες έχει δει ποσοστά να απέχουν έως και 4 μονάδες.
8: Δεν ήρθαμε για να κατακτήσουμε τη δεύτερη θέση, ήρθαμε για να φέρουμε την πολιτική αλλαγή, να αλλάξουμε τις πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται στον τόπο. Και αυτό περνάει μέσα από την κατάληψη της πρώτης θέσης.
9: Φαίνεται μέσα στην συνταγματική αναθεώρηση οι συγκλήσεις που μπορεί με το βλέμμα στην κάλπη, την επόμενη, στην κάλπη της Βουλής να μην εκφράζεται σε παραπάνω ναι, όμως μετά οι συγκλήσεις είναι εδώ.
10: Είχαμε ένα ζήτημα τους προηγούμενους μήνες με μια πλευρά μεγάλη τελεκών, η οποία αποχώρησε από το κόμμα και οι οποίοι όλοι από το πρωί ως το βράδυ στα κανάλια έστειλαν ένα μήνυμα: μην ψηφίσετε εμάς, ψηφίστε ένα άλλο κόμμα. Είναι πολύ λογικό το αποτέλεσμα δημοσκοπικό να είναι αυτό.
5: Την ίδια στιγμή οι αρχηγοί των κομμάτων εντείνουν τις εμφανίσεις τους στην περιφέρεια. Χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε στοιχείο την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μια νέα εθνική ναυτιλιακή στρατηγική.
11: Για μια Ελλάδα που στηρίζει τους ανθρώπους στη θάλασσα, τα νησιά μας, τις νέες γενιές. Γιατί δεν αρκεί να έχουμε τον μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο. Θέλουμε να είμαστε το ισχυρότερο ναυτιλιακό κράτος στην Ευρώπη και θα γίνουμε με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση.
5: Σήμερα η Ελπίδα για τη Δημοκρατία πραγματοποιεί εκδήλωση στην ΕΣΥΑ με αντικείμενο τα φαντς, τους σέρβισερς και τις τράπεζες.
12: Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία έχει δηλώσει ότι, την αφορά το θέμα των κόκκινων δανείων, κάτι που πλήττει μεγάλο μέρος του πληθυσμού, και βέβαια όχι μόνο τα κόκκινα δάνεια αλλά και οποιοδήποτε φαινόμενο κακής πρακτικής.
5: Η πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να ενταθεί όσο πλησιάζει η ημερομηνία διεξαγωγής της ΔΕΘ.
3: Νέα τεχνολογικά όπλα ρίχνει το Υπουργείο Οικονομικών στον πόλεμο κατά των αθαιρεσιών στις παραλίες μας, επιστρατεύοντας ακόμα και τα drones. Οι παραβάσεις θα μπορούν να διαπιστώνονται και μέσω δορυφορικών εικόνων, χωρίς να απαιτείται επιτόπι αυτοψία. Η Έλενα Χλεβατζόγλου στο ρεπορτάζ.
2: Περισσότερο χώρο έχει καταληφθεί από beach bar, οπότε γίνεται όλο και πιο δύσκολο να βρει να βάλει και την ομπρέλα σου κάπου.
13: Είναι στουμπωμένο όπως βλέπετε. Μπροστά δεν αφήνουν να καθίσουμε μπροστά στα beach bar. Πάλι με διώχνουν.
14: Ανάμεσα σε ομπρέλες, ξαπλώστρες και οργανωμένες παραλίες, οι λουόμενοι αναζητούν τον δικό τους ελεύθερο χώρο στην ακτή.
2: Δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος.
15: Περιορισμένος πολύ.
14: Πάνω από 8.000 συμβάσεις παραχώρησης αγιαλού και παραλίας έχουν ήδη υπογραφεί για τη φετινή σεζόν.
16: Μόνο εδώ υπάρχει το για το κοινό, για το δημόσιο. Ο δημόσιος χώρος, από εκεί δεν έχει καθόλου.
17: Είμαστε στριμωγμένα, είναι η αλήθεια. Όπως βλέπετε εδώ πέρα γίνεται χαμός.
14: Το μεγάλο στοίχημα βέβαια είναι αν τηρούνται τα όρια των παραχωρήσεων. Γι' αυτό και οι έλεγχοι περνούν σε νέα εποχή. Οι αρμόδιες αρχές έχουν πλέον τους δικούς τους ψηφιακούς επιθεωρητές. Αντί οι έλεγκτες να περιμένουν μια καταγγελία για να φτάσουν στο σημείο για αυτοψία, μπορούν να εντοπίζουν παραβάσεις από απόσταση με τη βοήθεια drones. Και η διασταύρωση των στοιχείων γίνεται πλέον μέσα σε λίγες ώρες.
5: Τα drones γίνονται ένα ακόμη ισχυρό εργαλείο για την προστασία των παραλίων. Η εικόνα από αέρος διασταυρώνεται με τα στοιχεία των νόμιμων παραχωρήσεων, επιτρέποντας στις υπηρεσίες μας να εντοπίζουν με ακρίβεια αυθαίρετες καταλήψεις και υπερβάσεις των προβλεπόμενων ορίων.
14: Κρίσιμο ρόλο παίζουν και οι καταγγελίες πολιτών μέσω της εφαρμογής MyCoast, που καταγράφουν φέτος σημαντική αποκλιμάκωση. Από την αρχή της σεζόν έως σήμερα, 3.600 πολίτες έχουν προχωρήσει σε αναφορές σε όλη τη χώρα, όταν το 2025 την ίδια περίοδο οι καταγγελίες ήταν 5.500 και το 2024 άγγιζαν τις 9.000.
18: Όλοι έχουν εξαπλωθεί παράνομα.
19: Και όλο και στενεύει για το ελεύθερο παραλιακό.
14: Στον χάρτη αποτυπώνονται οι περιοχές με τις περισσότερες καταγγελίες πανελλαδικά. Χαλκιδική, Ανατολική Αττική, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.
2: Βρισκόμαστε ανάμεσα σε δύο οργανωμένα beach bar στη Βάρκιζα και είναι ιδιαίτερα δύσκολο να περπατήσει κανείς ανάμεσα στους λουόμενους που κάνουν ελεύθερο μπάνιο, καθώς ο διαθέσιμος χώρος είναι ιδιαίτερα περιορισμένος.
20: Όλοι οι ακτοί γενικά είναι μέσα στις οργανωμένες παραλίες.
21: Βρισκόμαστε στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής και όπως μπορείτε να δείτε, η απόσταση που μεσολαβεί από το ένα beach bar στο άλλο είναι πάρα πολύ μικρή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο ελεύθερος χώρος της παραλίας για όσους επιθυμούν να κάνουν τον μπάνιο τους εδώ να είναι ελάχιστος.
14: Οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 1.000 επιτόπιους ελέγχους σε όλη τη χώρα. Σε πάνω από 250 παραλίες και περισσότερες από 400 επιχειρήσεις.
22: Η ενσυνείδηση δεν φτάνει. Η έλεγχη είναι ένα απαραίτητο μέτρο, το οποίο θα συμβάλλει στην καταπάτηση αυτού του φαινομένου.
23: Οι ακτές ελέγχονται είτε από την εταιρεία ακίνητων του Δημοσίου, είτε από την κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε όλοι οι Δήμοι είναι με τη δημοτική μας αστυνομία να ελέγχουμε εάν τηρούνται οι όροι των παραχωρήσεων.
14: Οι στοχευμένοι έλεγχοι συνεχίζονται, με το βάρος αυτήν την εβδομάδα να πέφτει στις Κυκλάδες και την επόμενη στην Αττική. Στις περιοχές δηλαδή όπου καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός καταγγελιών.
3: Σε καλοκαιρινούς ρυθμούς θα μείνουμε, διότι τις καλοκαιρινές τους διακοπές απολαμβάνουν οι αδειούχοι και καλά να περνάτε, που έχουν αφήσει πίσω τους τα μεγάλα αστικά κέντρα. Τα καλά τους έχουν φορέσει και παραδοσιακοί τουριστικοί προορισμοί, όπου δεν σταματούν να υποδέχονται Έλληνες αλλά και ξένους επισκέπτες. Απόλυτα ενδεικτικές είναι και οι εικόνες όπου κανείς μπορεί να συναντήσει σε Καλαμάτα, Χαλκιδική και Ναύπακτο, η Έλληνα Χλιβατζόγλου ή η Μέρη Σκανδάλη, με συγχωρείτε στο ρεπορτάζ.
14: Η τουριστική κίνηση αυτή την περίοδο στην Ελλάδα χτυπάει κόκκινο. Επισκέπτες από όλο τον κόσμο ταξιδεύουν στη χώρα μας σε προορισμούς δημοφιλείς και όχι μόνο. Στην Καλαμάτα, μόλις λίγες ώρες από την Αθήνα, οι παραλίες και τα εντυπωσιακά τοπία κερδίζουν την ψήφο εμπιστοσύνη των τουριστών.
24: Είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Προσπαθούμε να κρατάμε πολύ χαμηλές τιμές για την ποιότητα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε όλοι μας.
25: Αυξάνεται σιγά σιγά η τουριστική κίνηση στην πόλη της Καλαμάτας. Η παραλία προσφέρει μοναδικές στιγμές. Ήδη έρχονται οι πρώτοι επισκέπτες από το εξωτερικό, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να έρθουν και επισκέπτες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
26: Υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει μεγάλη αναζήτηση. Προσπαθούν όμως να βρουν και αυτοί κάποιες τιμές στις οποίες μπορούν να ανταποκριθούν.
14: Αυτή τη στιγμή στην Καλαμάτα οι περισσότεροι επισκέπτες είναι από χώρες του εξωτερικού.
27: Η πλειοψηφία είναι ξένοι επισκέπτες από πολλές χώρες. Αμερική, Αυστραλία, Έχουμε πολύ Ισραήλ, έχουμε Ιταλία, έχουμε επισκέπτες από Γαλλία.
0: Καλαμάτα είναι ένα ιδανικό μέρος. Το κλίμα της, το σημείο που βρίσκεται στο χάρτη, η θάλασσά της.
14: Ντόπιοι αλλά και τουρίστες όλο τον χρόνο περιμένουν να ξαναβρεθούν στις παραλίες Χαλκιδικής.
21: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, χιλιάδες τουρίστες από τα Βαλκάνια και όχι μόνο επισκέπτονται τη Χαλκιδική, υιοθετώντας το ρητό που λέει ότι σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
1: First time here.
4: It's the second time, it's the second year, yeah.
1: How many days?
4: 15 days from this year, 10 days last year.
6: Everything is nice, people nice, it's not really expensive. Comparing to other countries.
7: Για τις διακοπές μας, ερχόμαστε εδώ και 30 χρόνια στη Γερμανία ζούμε. Μας αρέσει πολύ η Χαλκιδική, έχουμε δει και άλλα μέρη, αλλά σαν τη Χαλκιδική δεν υπάρχει.
14: Με τους περισσότερους να συμφωνούν ότι οι τιμές είναι αρκετά καλές.
8: Εδώ τουλάχιστον πληρώνεις, αλλά έχεις κάτι ωραίο.
14: Η ναύπακτος που συνδυάζει βουνό και θάλασσα αποτελεί δημοφιλή προορισμό χειμώνα-καλοκαίρι.
9: Είναι πολύ ωραία εδώ πέρα για να μείνεις, γενικά και για παρέες. Έχει πολύ ωραία μαγαζιά, πολύ ωραίες θάλασσες.
15: Τις τελευταίες ημέρες η ναύπακτος έχει γεμίσει από εκατοντάδες τουρίστες και Έλληνες και ξένοι την επιλέγουν προκειμένου να περάσουν στιγμές χαλάρωσης στις μαγευτικές παραλίες αλλά και τον πανέμορφο ορεινό όγκο της.
14: Με τις κρατήσεις να είναι κάτι παραπάνω από αισιόδοξες.
28: Είναι μεγάλα τα ποσοστά, ξεπερνώνει το 90%. Και έτσι θα κυλήσει και μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον από τις μαρτυρίες που έχω από το Σύλλογο Ξενοδόχων.
29: Από τα πιο ωραία μέρη στην Ελλάδα και πολύ value for money.
30: Είναι πάρα πολύ ωραία, ειδικά που έχουμε και το κάστρο, βουνό, θάλασσα, πόλη μαζί σε όλα αυτά.
14: Το ελληνικό καλοκαίρι για πολλούς δεν είναι απλώς μια εποχή, αλλά μια εμπειρία που μένει ανεξίτηλη.
3: Δεύτερη τώρα διαδοχική νύχτα στην Μέση Ανατολή χωρίς αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού ανέφερε ότι και το Ιράν από τη δική του πλευρά έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Αθηνά Παπακώστα.
31: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διακόψει αυτό το σερί πληγμάτων, θα λέγαμε, επί 13 συναπτές νύχτες και κατά συνέπεια δεν μετράμε για δεύτερο συνεχόμενο 24ωρο ούτε αναφορές περί επιθέσεων του Ιράν σε χώρες συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτείων στον κόλπο, όπως συνέβαινε καθημερινά τις προηγούμενες ημέρες ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα. Η Ουάσιγκτον δεν έχει προσφέρει μέχρι στιγμής καμία απάντηση επισήμως στο γιατί. Αξίζει όμως να κρατήσουμε αυτό το οποίο τόνιζε πριν από λίγο μιλώντας στο Fox News ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη, πως ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει χώρο στις συνομιλίες. Δήλωση που διαδέχεται εκείνη του Διευθυντή Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, πως ο Αμερικανός πρόεδρος παραμένει πάντοτε υπέρ της διπλωματίας, αλλά εξακολουθεί να κρατά στο τραπέζι όλες τις επιλογές ανοιχτές, εάν η Τεχεράνη συνεχίσει τις τρομοκρατικές, όπως τις χαρακτήρισε, δραστηριότητές της στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα πάντως με δημοσίευμα των Times της Νέας Υόρκης, η Αμερικανική κυβέρνηση, εκτός των φόβων για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης, ανησυχεί και για τη μείωση των αποθεμάτων των συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας Patriot και άλλου αμυντικού εξοπλισμού, ο οποίος προστατεύει τις χώρες του κόλπου.
3: Τώρα, δεξαμενόπλοιο πάντως φέρεται πως προσέκουσε σε νάρκη στο στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, το δεξαμενόπλοιο προσέκουσε σε νάρκη αφού εγκατέλειψε τη θαλάσσια διαδρομή που είχε ορίσει και εγκρίνει η Τεχεράνη για τη διέλευση των πλοίων από το στρατηγική σημασία πέρασμα. Μέχρι στιγμής οι Ιρανικές αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημο σχόλιο για το περιστατικό αυτό, το οποίο σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες προκάλεσε έκρηξη στο πλοίο. Το Ιράν έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα στο παρελθόν ότι εάν τα πλοία παρεκκλίνουν από τη διαδρομή που έχει καθορίσει η Τεχεράνη, θα υποστούν τις συνέπειες. Μαζικές τώρα ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις συγκλώνησαν Κίεβο, Χάρκοβο και άλλες περιοχές της Ουκρανίας με απολογισμό νεκρούς, τραυματίες και τεράστια καταστροφή. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταγγέλει την Μόσχα ότι ετοιμάζεται να στρατολογήσει 30.000 Βορειοκορεάτες. Ρεπορτάζ περισσότερο από την Κορίνα Γεωργίου.
14: Κόλαση φωτιά στο Κίεβο μετά από ρωσικό σφυροκόπημα με βαλιστικούς πυράβλους. Τα θράψματα από τους πυράβλους προκαλούν πυρκαγιές σε τουλάχιστον 3 συνοικίες και τον τραυματισμό τουλάχιστον 3 ανθρώπων. Είναι η στιγμή που τεράστια έκρηξη συγκλονίζει το Χάρκοβο. Ρωσικό πλήγμα στοιχίζει τη ζωή σε μια 40χρονη γυναίκα και τραυματίζει 16 άτομα, ανάμεσά τους και τα δύο της παιδιά.
3: Τα παιδιά έτρεχαν γύρω τραυματισμένα, τα είδα, και η νεκρή γυναίκα κοίταται στην αυλή σκεπασμένη. Είναι καλό που είμαστε ζωντανοί. Ο πατέρας είναι τρομοκρατημένος, είναι φρικτό. Κυριακό, στόχαστρο και η Ζαπορίζια, με τουλάχιστον έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του.
2: Στο ρωσικό στόχαστρο και η Ζαπορίζια, με τουλάχιστον έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του και έξι να τραυματίζονται.
3: Καθόμαστε στο καταφύγιο όταν ακούσαμε ένα δυνατό κρότο. Είχαμε 5 λεπτά. Βγήκαμε έξω και είδαμε ότι όλα καίγονταν. Έτσι προλάβαμε να πάμε να κρυφτούμε την τελευταία στιγμή.
2: Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δημοσιεύει βίντεο από τα ρωσικά πλήγματα και κάνει λόγο για συνεργασία Μόσχας Πιονγκιάνγκ στο πεδίο της μάχης.
3: Η Ρωσία επιδιώκει να στρατολογήσει επιπλέον 30.000 βορειοκορεάτες στρατιώτες στη ρωσική περιφέρεια Βορονέζ, βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για την υποδοχή τους ήδη από τον Ιούνιο. Επιπλέον η Βόρεια Κορέα ετοιμάζεται να προμηθευτεί τη Ρωσία με νέους εκτοξευτές βαλιστικών πυράβλων.
2: Επίσης, πως η Ρωσία διαβιβάζει στο Ιράν δεδομένα από τις δορυφορικές της παρατηρήσεις στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να του επιτρέψει να κατευθύνει πλήγματα στην περιοχή.
3: Την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Ενωμένων Εθνών στην Κύπρο από τις 27-29 Ιουλίου ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Στέφαν Ντουζαρίκ κατά την ενημέρωση τύπου στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Όπως ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, θα μεταβεί στην Κύπρο στο πλαίσιο της αποστολής των καλών υπηρεσιών του και την ισχυρή έμπρακτη δέσμευσή του στο Κυπριακό. Κατά την παραμονή του στο νησί, θα συναντηθεί με τους ηγέτες ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής κοινότητας, καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς, ανέφερε εκπρόσωπος. Οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα θα επικεντρωθούν στις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας και τη στήριξη της σταθερότητας στο νησί. Περιττέρω λεπτομέρειες για το πρόγραμμα του Γενικού Γραμματέα θα γνωστοποιηθούν αργότερα, όλα αυτά σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του εκπροσώπου. Την ίδια ώρα, ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριθή της θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδος και Λιβύης θα πραγματοποιηθεί αύριο, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στην Αθήνα στις 11 η ώρα το πρωί, όπως μας ενημερώνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης υδροτροχιών στην γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Η σταθμή λοιπόν Σύνταγμα στη γραμμή 3, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής για τις ημέρες από την Κυριακή έως την Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 δηλαδή ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Ο σταθμός του Συντάγματος θα παραμείνει ανοιχτός για τη γραμμή 2 του μετρό, ενώ για την εξυπηρέτηση του κοινού θα δρομολογηθεί και η ειδική λεωφορειακή γραμμή.

0: Ο Μίλτος Αντόγλου τώρα, σε πανελλήνιο πρωτάθλημα του Στίβου που βρίσκεται στον Βόλο, έκανε ιστορική εμφάνιση. Στο τρίτο του άλμα πέταξε στα 8.66 επίδοση που είναι η ισοφάρι του πανελλήνιου ρεκόρ. Το 8.66, να θυμίσουμε, είχε κάνει ο Λούις Τσάτουμα τον Ιούνιο του 2007. Η επίδοση αυτή είναι η καλύτερη φετινή στον κόσμο. Ο Αντόγλου στο δεύτερο του άλμα είχε φτάσει και πάλι ως τα 8.66. Την κορυφαία αυτή δηλαδή επίδοση στην ιστορία στην Ελλάδα. Το άλμα εκείνο ωστόσο δεν μέτρησε ως ισοφάρι του πανελλήνιου ρεκόρ, γιατί ο άνεμος ήταν στα σύν 2,7 μέτρα, πάνω δηλαδή από το επιτρεπότο όριο. Μέτρησε ως επίδοση του αγώνα, αλλά όχι ως ρεκόρ. Στο άλμα πάντως που μέτρησε κανονικά ως ισοφάρις του ρεκόρ, ο άνεμος ήταν στο επιτρεπτό όριο μια και μετρήθηκε στο 1-1 μέτρο. Και κλείνουμε τις αθλητικές μας ειδήσεις με τον Νίκο Παγκάκη.
1: Η ΑΕΚ στην Ολλανδία αντιμετώπισε τις Βόλες σε φιλικό προετοιμασίας. Η κυτρινόμαυρη άνοιξε το σκορ στο 33 με τον Κοϊτά να σουτάρει και με τη βοήθεια στίχης, να καταλήγει μπάλα στα δίχτυα. Οι Τσβόλες στη συνέχεια σοφάρισε σε 1-1 με εκτέλεση φάουλ του Φαν ντε Χαρ στο 51ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στην επανάληψη και κατάφεραν να γυρίσουν στο μάτς. Το 51 οι Ολλανδοί σε μια αντεπίθεση χτύπησαν την ΑΕΚ, η οποία άρχισε να βγάλει αντίδραση με το Ράισιγκερ, διαμόρφωσαν το 2-1. Η Ένωση στη συνέχεια αντέδρασε, έβγαλε καλά επιθετικά στοιχεία και έφερε τούμπα την αναμέτρηση στο 68 Μαρίν. Με μια γλυκιά σέντρα βρήκε τον Βάργα, ο οποίος με κεφαλιά πρόκαινη σε εστίαση σοφάρισε την ΑΕΚ. Και λίγο πριν τη λήξη του αγώνα στο 87, η Ένωση πήρε την νίκη. Ο Ρότα έκανε τη σέντρα, ο Ούγγρος επιθετικός ξανά μπήκε στη φάση και αφού βρήκε την μπάλα πρώτα με το κεφάλι και μετά με το πόδι, την έστειλε στα αντίπαλα δίχτυα για το τελικό 2-3.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Από τον Άντι Παπαγιαννάκο, τη Μαρία Ελιφαντή, τη Μελίνα Σαμαραδέλη και την Λέλη Μπογιέρη, να έχετε ένα καλό απόγευμα Κυριακής. Καλή εβδομάδα για αύριο. Ραντεβού αύριο 5 ώρα το πρωί. Να είστε καλά. Μια χαρά.
4: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 9, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, όπου είχαν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω ύποπτης βαλίτσας που εντοπίστηκε νωρίτερα στη συμβολή των οδών Ερμού και Αθηνάς. Νεκρός από πυρά αστυνομικών είναι, σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας, ο βασικός ύποπτος για τη χθεσινοβραδινή επίθεση στο Βερολίνο, με μία νεκρή και 26 τραυματίες όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Όπως ανακοινώθηκε, ο 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, Γερμανός πολίτης με καταγωγή από τον Λίβανο, έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του στην περιοχή του Σπαντάου, στα βορειοδυτικά όρια του Βερολίνου. Οι έρευνες των γερμανικών αρχών συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες της επίθεσης, τα κίνητρα του δράστη, αλλά και το εάν υπήρχαν άλλα πρόσωπα που συμμετείχαν ή γνώριζαν για το σχέδιο. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν αρκετά άτομα τα οποία έχουν τεθεί υποκράτηση για το περιστατικό και ανακρίνονται, ενώ υποκράτηση έχει τεθεί και ένας Ιρανός, ο οποίος ενδεχομένως να ήταν ο συνοδηγός του Μπαλούτ κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Παράλληλα, συνεχίζονται οι αναλύσεις στοιχείων από το όχημα, υλικό από κάμερες ασφαλείας και ψηφιακά δεδομένα. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα χαρακτήρισε τη σημερινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, η κυρία Μενδώνη ανέφερε ότι είναι ίσως η πιο σημαντική διεθνής διάκριση στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς. Εξήγησε ότι με την εγγραφή αυτή ο Όλυμπος εντάσσεται στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, καθώς οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά τους αξιολογείται ως βλάβη και φθορά κατά της ανθρωπότητας. Ανεξέλεγκτες μένονται οι γιγάντιες δασικές πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, απίθυνε νωρίτερα έκκληση για μια εθνική συμφωνία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, προειδοποιώντας ότι έρχονται δύσκολες ώρες για τη χώρα του. Περίπου 75.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από την Ισπανική πρωτεύουσα και στην περιοχή της Βαλένθια στα ανατολικά. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησαν σήμερα να επιχειρούν τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που απέστειλε η Ελλάδα στην Ισπανία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Στη νοτιοδυτική Γαλλία, 325.000 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί από τις εστίες τους στην περιοχή του Μπορντό, όπου οι φλόγες βρίσκονται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων από τη γαλλική Μεγαλούπολη. Ανοίγει αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Νέα τεχνολογικά όπλα ρίχνει το Υπουργείο Οικονομικών στον πόλεμο κατά των αυθαιρεσιών στις παραλίες, επιστρατεύοντας ακόμη και drones. Οι παραβάσεις θα μπορούν να διαπιστώνονται και μέσω δορυφορικών εικόνων, χωρίς να απαιτείται επιτόπια αυτοψία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η Καθημερινή, το 2024 είχαν γίνει 348 αυτοψίες, εκ των οποίων οι 38 ήταν επιτόπιες και οι 40 βασίζονταν σε δορυφορικές απεικονίσεις. Το 2025 ο συνολικός αριθμός των ελέγχων εκτινάχθηκε σε 1.009 αυτοψίες, καταγράφοντας σημαντική αύξηση 190%. Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών χωρών στον κόλπο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το Ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Επίθεση στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή, αποκαλώντας τον σε ανάρτησή του παράσιτο και κατηγορώντας τον ότι έδωσε εντολή για επίθεση εναντίον Ιρανικού εμπορικού πλοίου με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας ναυτικός. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε επίσης ότι σε τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε με την υπατή εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ, κατέστησε σαφές ότι η ενέργεια αυτή δεν μπορεί να μείνει χωρίς απάντηση. Στην αθλητική επικαιρότητα, ιστορική εμφάνιση έκανε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Με άλμα στα 8.66 στην τρίτη προσπάθεια, ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λουίς Τσάτουμας από τον Ιούνιο του 2007. Πρόκειται για την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μολωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αρχιμανδρίτη. Είναι διδάκτορ συγκριτικής γραμματολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, με ειδίκευση στον τομέα της μυθοκριτικής, της μελέτης των μύθων, στις τέχνες και στα γράμματα. Είναι συγγραφέας, δημιουργός ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ και τηλεοπτικών εκπομπών τέχνης και πολιτισμού. Έχει και άλλους τίτλους, αλλά πώς συστήνεστε, αν χρειαστεί να πείτε τι δουλειά κάνετε?
3: Αυτό πάντα ήταν ένα θέμα για μένα, κυρία Βασάμη. Νομίζω ότι η λέξη που περιγράφει όλα αυτά που κάνω στη ζωή μου και που είναι ο κοινός παρονομαστής είναι ο πολιτισμός, η λέξη πολιτισμός.
2: Ναι, αλλά αν ρωτήσει κάποιος πολύ γειωμένος άνθρωπος τι δουλειά κάνετε, τι απαντάτε?
3: Ας απογειωθεί.

0: Πού γεννηθήκατε?
1: Γεννήθηκα στο Κομπότι Άρτας. Είναι ένα χωριό γύρω στα 6-7 χιλιόμετρα πριν από την Άρτα. Τα πρώτα μου σχολικά χρόνια ήταν σε ένα άλλο χωριουδάκι δίπλα στο Κομπότι που λέγεται Μενίδη. Είναι το τελευταίο χωριό του νομού Ετελοακαρνανίας πριν το νομό Άρτης, όπου η μητέρα μου ήταν δασκάλα εκεί στο τριθέσιο δημοτικό σχολείο του Μενιδίου. Οπότε τα τρία πρώτα χρόνια της σχολικής μου ζωής ήταν εκεί, ανάμεσα στο σχολείο και στη θάλασσα.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που είναι πολύ σταθερή μέσα στον χρόνο, μπορεί να σας ακολουθεί ακόμη και σήμερα.
1: Η θάλασσα. Όταν ήμουν μικρός, θεωρούσα τη θάλασσα που με μεγάλωσε και στην οποία μεγάλωσα, ότι ήταν δική μου, μόνο δική μου. Και αυτό το ήξεραν οι άνθρωποι γύρω και με πείραζαν. Και όταν έβλεπαν ότι άρχισε να με ενοχλεί πολύ, με πείραζαν ακόμα περισσότερο και εγώ άρχιζα να κλαίω και έλεγα «Δική μου η θάλασσα, δική μου η θάλασσα».
0: Τα παιδικά σας χρόνια ποιο σημείο αναφοράς έχουν, την Άρτα πάντα?
1: Η Άρτα ήταν περισσότερο το σχολείο. Ήταν τα χρόνια του γυμνασίου και του λυκείου και τα χρόνια όπου πήρα και όλες τις βάσεις που με διαμόρφωσαν πνευματικά, δηλαδή ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, οδείο, μουσική.
0: Ξέρατε από εκείνη την ηλικία τι θα κάνετε όταν μεγαλώσετε?
1: Όχι βέβαια.
0: Νιώθατε ωστόσο διαφορετικό σε σχέση με τους άλλους συνομιλικούς σας?
1: Ένιωθα διαφορετικός γιατί τα ενδιαφέροντά μου φαινόταν να είναι διαφορετικά. Βέβαια πρέπει να πω ότι η Άρτα είναι ένας τόπος που έχει πολύ μεγάλο σεβασμό στα γράμματα. Οι γονείς, δηλαδή οι οικογένειες της Άρτας, δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στη μόρφωση των παιδιών. Αλλά ήξερα ότι τα πράγματα που μου άρεσαν ξέφευγαν από το συνηθισμένο. Και όταν άρχιζα, ας πούμε, κάτι, για παράδειγμα η γαλλική γλώσσα, και όσο έμπαινα όλο και περισσότερο μέσα στο γαλλικό πολιτισμό, τη γαλλική λογοτεχνία, ένιωθα να, όχι να απομακρύνομαι από κάπου, αλλά να πηγαίνω προς κάπου. Αλλά αυτό το κάπου ακόμα δεν είχε καθοριστεί, δεν ήταν συγκεκριμένο. Ήξερα απλώς ότι ανοιγόταν ένας δρόμος χωρίς τέλος.
0: Σαν να ήταν όμως η φυσική σας κατεύθυνση αυτή.
1: Αυτό ναι. Και ήταν πιο πολύ, ας πούμε, ο δρόμος που με κατεύθυνε προς τα γαλλικά πράγματα παρά προς τα αγγλικά πράγματα, γιατί και αγγλικά είχα μάθει ή μάθαινα. Αλλά η Γαλλία με κάποιο τρόπο, ο γαλλικός πολιτισμός, το γαλλικό πνεύμα, τέριαζε προφανώς στον ψυχισμό μου και στις ανησυχίες μου που ακόμα δεν ήξερα να τους δώσω ένα όνομα.
0: Σήμερα ξέρετε?
1: Σήμερα ξέρω πολύ περισσότερο, ναι. Θα μου πείτε ποιες είναι οι ανησυχίες μου σήμερα? Νομίζω πάντα ήταν οι ίδιες. Αυτό που σήμερα προσπαθώ μέσα από όλα τα πράγματα που κάνω είναι να βρω το νόημα του κάθε πράγματος. Αυτό το είχα από μικρός βέβαια, δηλαδή πάντα και στις ανθρώπινες σχέσεις και στα κείμενα έψαχνα να δω το νόημα, τι θέλει να πει, γιατί το λέει αυτό. Με άγγιζε ιδιαίτερα ο τρόπος με τον οποίο λεγόταν τα πράγματα, ο τρόπος με τον οποίο ο τόνος της φωνής των ανθρώπων.
0: Ο τόνος της φωνής των ανθρώπων τι ακριβώς δείχνει για τους ανθρώπους?
1: Αναλόγως τι τόνος είναι. Δείχνει πάρα πολλά και νομίζω ότι ο τόνος της φωνής και ο τόνος της φράσης δείχνει μια πρόθεση, δείχνει μια διάθεση, δείχνει τον τρόπο με τον οποίο σε βλέπει ο άλλος, σε αντιμετωπίζει και επίσης οι λέξεις. Οι λέξεις που χρησιμοποιεί και ο τρόπος με τον οποίο χτίζει τις φράσεις του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Longtemps, longtemps.

0: Πώς διαλέξατε το αντικείμενό σας, γιατί αυτή η συγκεκριμένη ενασχόληση με τον πολιτισμό, με τις τέχνες, με τα γράμματα, με τη μυθοκριτική?
1: Γιατί θεωρώ ότι ο πολιτισμός είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε. Όλα γύρω μας είναι πολιτισμός. Ακόμα και η πολιτική, ακόμα και η οικονομία που δεν τις θεωρούμε πολιτισμό, είναι μέρος του ανθρώπινου πολιτισμού. Δηλαδή για μένα ο πολιτισμός δεν είναι μόνο οι τέχνες, είναι όλα αυτά που δείχνουν την εξέλιξη του ανθρώπινου πνεύματος, την εξέλιξη του τρόπου σκέψης των ανθρώπων σε όλους τους τομείς.
0: Εργάζεστε κυρίως στο Παρίσι.
1: Και στο Παρίσι και στην Ελλάδα, ναι, αρκετά στο Παρίσι, περισσότερο.
0: Πού είναι η βάση σας, πού νιώθετε περισσότερο οικεία?
1: Αυτό είναι δύσκολη ερώτηση. Νομίζω ότι το σπίτι της καρδιάς μου είναι η Ελλάδα. Τώρα βέβαια δικό και το Παρίσι. Ίσως πνευματικά περισσότερο συγγενεύει ο τρόπος σκέψης μου με το γαλλικό τρόπο σκέψης.
0: Σκέφτεστε ελληνικά ή γαλλικά?
1: Δεν ξέρω πια.
0: Εξαρτάται με ποιον έχετε απέναντί σας όταν μονολογείτε.
1: Εξαρτάται, νομίζω, ίσως αυτό που θα πω είναι κοινότοπο. Μετρώ πάντα στα ελληνικά. Μου είναι πολύ δύσκολο να μετρήσω στα γαλλικά. Όταν γίνομαι πολύ συναισθηματικός ή εκνευρίζομαι, πιο πολύ εκνευρίζομαι στα ελληνικά, όπου και αν βρίσκομαι. Δεν εκνευρίζομαι συχνά βέβαια, αλλά τέλος πάντων συμβαίνει. Νομίζω ότι το μυαλό πιο πολύ στη Γαλλία, η καρδιά πιο πολύ στην Ελλάδα, αλλά και πάλι δεν μπορούμε να το σχηματοποιήσουμε έτσι, γιατί ακόμα και το γεγονός ότι ήμουν ανοιχτός και είμαι πάντα ανοιχτός στο γαλλικό τρόπο σκέψης, αυτό η Ελλάδα μου το έδωσε.
0: Δεν νιώθετε πάντως μετανάστης?
1: Όχι καθόλου. Νιώθω στο σπίτι μου όταν φυσικά είμαι στην Ελλάδα και στο σπίτι μου όταν είμαι στο Παρίσι.
0: Έχετε δύο νοικοκυριά?
1: Έχω δύο νοικοκυριά. Δεν ξέρω τι σημαίνει νοικοκυριά. Αλλά...
0: Εννοώ, έχετε δύο κρεβάτια, δύο μπάνια,
1: ναι.
0: Δύο ψυγεία.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει κάποιος που επηρέασε την απόφασή σας να ασχοληθείτε με το συγκεκριμένο αντικείμενο?
1: Δεν ξέρω να σας πω, δεν έχω σκεφτεί. Πιστεύω ότι η μητέρα μου μας όθησε και εμένα και την αδερφή μου να πάμε αρκετά προς τα γράμματα, προς όσο το δυνατόν περισσότερα εφόδια πνευματικά μπορεί να έχει κάποιος για τη ζωή του. Ο πατέρας πάντα συμφωνούσε με όλα αυτά και μας ενθάρρυνε με τον τρόπο του πιο σιωπηλά και πιο αποστασιοποιημένα, λιγότερο ενεργά σε αυτόν τον τομέα. Αλλά ήταν πολύ σημαντικό το ότι και εκείνος εκτιμούσε πάρα πολύ τα γράμματα, για παράδειγμα. Θυμάμαι, είχε έναν, δεν είναι πια στη ζωή ο πατέρας μου, είχε έναν εξαιρετικό γραφικό χαρακτήρα, εξαιρετικό όμως, ούτε εγώ τον έχω, κανείς μας δεν τον έχει στην οικογένεια, και θυμάμαι ότι αντέγραφε, και τα έχω πάντα, ποίηματα του Σεφέρη, το Επί Ασπαλάθων. Το θυμάμαι και το έχω κρατήσει πάντα. Είναι σε ένα χαρτάκι από μικρό τετράδιο, δύο σελίδες, τρεις, τέσσερις, δεν θυμάμαι πόσες. Οπότε αυτός ο θαυμασμός ή ο σεβασμός για τα γράμματα υπήρχε.

0: καθόμαστε κάπως ανάποδα. Συνήθως κάθεστε στη δική μου θέση. Είστε εσείς εκείνος που με έναν τρόπο εξομολογεί κάποιους ανθρώπους, κάνει τις ερωτήσεις και οι άλλοι σας δίνουν απαντήσεις. Δεν ξέρω αν αυτό τώρα είναι βολικό για σας, πολύ εύκολο. Αν νιώθετε λιγάκι σαν εκείνος τους ανθρώπους που μερικές φορές παθαίνουν και αμηχανία με τις ερωτήσεις που τους κάνουμε. Αν πούμε ότι οι άνθρωποι που έχετε συναντήσει στη ζωή σας γεμίζουν ένα λεωφορείο ή ένα τρένο, δεν ξέρω πόσοι είναι, πολλούς, αν τους έχετε λέτε. Με πολλούς λέω.
1: Νομίζω.
0: Ας πούμε λοιπόν ότι είναι ένα μικρό λεωφοριάκι. Τι έχετε καταλάβει για εκείνους και σε σχέση με τον εαυτό σας? Υπάρχει κάτι μοιραίο στη ζωή μας, κάτι που θα κάνουμε έτσι κι αλλιώς, δεν γλιτώνουμε από αυτό που είμαστε φτιαγμένοι να το ζήσουμε τελικά?
1: Δεν γλιτώνουμε από τον εαυτό μας, νομίζω. Χωρίς να ξέρουμε ποιος ακριβώς είναι ο εαυτός μας και σε τι συνίσταται, ποια είναι τα συστατικά του, τι τον συνθέτει, και τον ανακαλύπτουμε εκ των υστέρων, αφού έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Κοιτώντας πίσω, βλέπουμε ότι όλα αυτά που φαινόταν ίσως ασύνδετα μεταξύ τους, ίσως αντιφατικά, ίσως παράτερα, τελικά υπάρχει μια κόκκινη κλωστή που τα συνδέει. Και αυτό τελικά είμαστε εμείς. Δηλαδή, όταν σας έλεγα προηγουμένως για τον πολιτισμό, το ίδιο ισχύει και για την πορεία μας. Όχι, δεν πιστεύω ότι υπάρχει πεπρωμένο, εάν αυτό ρωτάτε. Δεν υπάρχει κάτι προκαθορισμένο. Υπάρχει αυτό που εξελισσόμαστε να γίνουμε, να γινόμαστε συνεχώς. Δεν υπάρχει κάτι γραμμένο. Οπότε νομίζω ότι δεν πρέπει ποτέ να σταματάει κάποιος να προσπαθεί και να διευρύνει τα όρια του και τους ορίζοντές του. Δηλαδή, αν νομίζει ότι μέχρι εκεί μπορώ να πάω, όχι, μπορείς να πας και πιο πέρα. Και πιο πέρα, για τον εαυτό σου, όχι για κάποιο άλλο λόγο, για να αποδείξεις κάτι σε κάποιον.

0: μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αρχιμανδρίτη. Είναι διδάκτορ συγκριτικής γραμματολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Είναι συγγραφέας, δημιουργός ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ και τηλεοπτικών εκπομπών τέχνης και πολιτισμού. Υπάρχει κάποιος, μια συνέντευξη που άλλαξε με έναν τρόπο τη σκέψη σας? Ένας άνθρωπος που σας ξάφνιασε και από εκεί και ύστερα αρχίσατε να βλέπετε ίσως τον κόσμο διαφορετικά?
1: Θα σας πω ότι η πρώτη μεγάλη συνάντηση της ζωής μου ήταν ο Μίκης. Από τη στιγμή που μιλάμε για προσωπικότητες του πολιτισμού, ο Μίκης ήταν ένα όνειρο για μένα, όπως ήταν ένα όνειρο φαντάζομαι για κάθε Έλληνα να τον γνωρίσω κάποια στιγμή. Δεν μπορούσα να το φανταστώ ότι θα τον γνώριζα κάποια στιγμή και ότι θα περνούσαμε πάρα πολύ καιρό μαζί για πολλά χρόνια. Και έτσι τελικά βγήκε και το πρώτο μου βιβλίο. Νομίζω ότι αυτό ήταν μια συνάντηση κλειδί στην πορεία μου, που έφερε πολλά πράγματα μετά.
0: Διαπιστώσατε κάτι για σας?
1: Ξέρω αν διαπίστωσα κάτι για μένα. Όχι, διαπίστωσα κάτι για αυτόν και για όλους αυτούς τους μεγάλους ανθρώπους που γνώρισα μετά, ότι είναι άνθρωποι με αδυναμίες. Άνθρωποι, αν μιλήσουμε για το Μίκη, τεράστιο μέγεθος, τεράστιο, με προτερήματα και ελαττώματα. Ήταν ένας άνθρωπος. Όλοι έχουμε και ευαισθησίες και αδυναμίες και... αλλά όλα ήταν σε έναν υπέρμετρο βαθμό. Δηλαδή αυτό το ταλέντο, το γιγάντιο που είχε ο Μίκης, αυτή η προσωπικότητα, η χυμαρόδης, ιστορική μορφή ο Μίκης, σε έκανε να καταλάβεις ότι παρά την ανθρώπινη φύση του, μάλλον η ανθρώπινη φύση του δεν τον εμποδίζει να έχει κάτι το πέρα από το ανθρώπινο.
0: Δεν θα το πείτε θεϊκό.
1: Δεν θα το πω θεϊκό. Θα μπορούσα να το πω ιερό. Ιερό με την έννοια, όχι με τη θρησκευτική έννοια, ιερό και ανθρώπινο ταυτόχρονα. Ιερά ανθρώπινο.
0: Η διδακτορική σας διατριβή αφορά το μύθο του Ορφέα στον 20ο αιώνα. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Γιατί επιλέξατε αυτό το μύθο?
1: Ήμουν ανάμεσα σε δύο μύθους να αποφασίσω. Ο ένας ήταν ο μύθος του Ορφέα και ο άλλος ήταν ο μύθος της Φέδρας. Με ενδιέφερε πάρα πολύ αυτή η ένωση, η συνάντηση του έρωτα με το θάνατο που είχαν και οι δύο αυτοί μύθοι, αλλά έκλεινα προς το μύθο του Ορφέα γιατί ο Ορφέας ήταν πιο πολυσύνθετος, είχε και την διάσταση της τέχνης μέσα. Οπότε τι μεγαλύτερο, η τέχνη, ο έρωτας και ο θάνατος, η ζωή αυτό είναι. Αν τελικά πούμε τι είναι αυτά τα τρία πράγματα που την αποτελούν, αυτά είναι. Για μένα τουλάχιστον.
0: Η πνευματική σας ταυτότητα όμως διαμορφώθηκε από τον Ορφέα για τη δουλειά που κάνατε στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης?
1: Διαμορφώθηκε φυσικά από την άποψη ότι όταν έχεις περάσει 5 χρόνια μελετώντας ένα θέμα, σχεδόν ταυτίζεσαι με το θέμα αυτό. Αυτό το θέμα μπαίνει μέσα στη ζωή σου και σε επηρεάζει σε όλους τους τομείς. Δηλαδή όταν διαβάζεις Κοκτό, όταν διαβάζεις Ανού ή Τένεσι Ουίλιαμς, όλα αυτά σε θρέφουν, σε τροφοδοτούν και σε κάνουν να σκέφτεσαι και πράγματα που δεν είχες σκεφτεί πριν συναντήσεις στην ουσία αυτούς τους συγγραφείς και τους ήρωες αυτών των συγγραφέων. Γιατί ο Ορφέας, μιλάω στον πληθυντικό, ότι μπορεί να είναι ένας ο Ορφέας, αλλά δεν είναι ένας τελικά, είναι μια πολλαπλή μορφή. Ο κάθε συγγραφέας, ο κάθε καλλιτέχνης του δίνει άλλα χαρακτηριστικά. Τα βασικά χαρακτηριστικά του μύθου υπάρχουν, αλλά σε κάθε εποχή αλλάζει με κάποιο τρόπο και αυτό είναι και ο μύθος. Δηλαδή ο μύθος είναι ένα παράξενο μείγμα σταθερότητας και συνέχειας και πλαστικότητας ταυτόχρονα. Αλλάζει και παραμένει ο ίδιος. Είναι παράδοξο αυτό που λέω, αλλά αυτό είναι και το μαγικό των μύθων. Και αυτό το μαγικό το αναζήτησα και στους ανθρώπους. Δηλαδή για μένα ο μύθος, μια μορφή μύθος, δεν περιορίζεται στις μυθικές μορφές της μυθολογίας και προσπάθησα να το βρω και το βρήκα και στις μορφές τις ζωντανές, δηλαδή το Μίκη Θεοδωράκη που λέγαμε προηγουμένως και πολλές άλλες μυθικές μορφές που γνώρισα στη συνέχεια. Και θυμάμαι διάβαζα την τέταρτη διάσταση του Ρίτσου, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά βιβλία που έχουν γραφτεί στην ελληνική λογοτεχνία και στην παγκόσμια θα έλεγα, όπου είναι θεατρική ποιητική μονόλογη, όπου μια μυθική μορφή, ας πούμε ο Ορέστης ή Χρυσόθεμης, Αγαμέμνονας, Φέδρα, Ελένη, μιλάει για τη ζωή, για το παρελθόν, και ενώ ως μύθοι δεν θα έπρεπε να έχουν παρελθόν γιατί ζουν μέσα σε ένα ο παρόν, τελικά βλέπεις ότι όταν η τέταρτη διάσταση αυτή του χρόνου μπαίνει μέσα στο άχρονο, κάνει τον μύθο να γυρνάει, να μετανιώνει, να νοσταλγεί, να γίνεται πιο ανθρώπινος.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νεκρός από πυρά αστυνομικών είναι, σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας, ο βασικός ύποπτος για τη χθεσινοβραδινή επίθεση στο Βερολίνο, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης. Όπως ανακοινώθηκε, ο 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, γερμανός πολίτης με καταγωγή από το Λίβανο, οπαδός της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του. Για τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, προειδοποιώντας ότι η ενέργεια αυτή ενδέχεται να βρει μιμητές. Σύμφωνα με την αστυνομία, υποκράτηση έχει τεθεί επίσης ένας Ιρανός, ο οποίος ενδεχομένως να ήταν ο συνοδηγός του Μπαλούτ κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα χαρακτήρισε τη σημερινή η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στον Sky, η Υπουργός εξήγησε ότι με την εγγραφή αυτή ο Ολύμπος εντάσσεται στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, καθώς οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά τους αξιολογείται ως βλάβη και φθορά κατά της ανθρωπότητας. Ανεξέλεγκτες μένονται οι γιγάντιες δασικές πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. 325.000 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί από τις εστίες τους στην περιοχή του Μπορντό στη Γαλλία. 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από την Ισπανική πρωτεύουσα και στην περιοχή της Βαλένθια. Ανοίγει αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Τον τερματισμό των βομβαρδισμών στην περιοχή του στενού του Ορμούς πρότεινε ο επικεφαλής των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, εκτιμώντας ότι η επιχείρηση έχει πλέον εξαντλήσει την αποτελεσματικότητά της. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3.
4: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αρχιμανδρίτη. Είναι διδάκτορ συγκριτικής γραμματολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, με ειδίκευση στον τομέα της μυθοκριτικής, της μελέτης των μύθων στις τέχνες και στα γράμματα. Είναι συγγραφέας, δημιουργός ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικών εκπομπών τέχνης και πολιτισμού. Έχει διατελέσει πρέσβης πολιτισμού της Ελλάδας στο πλαίσιο της Γαλλικής Προεδρίας στην Ευρώπη το 2008 και έχει τιμηθεί από τη Γαλλική Δημοκρατία με τον τίτλο του υπότιτου Τάγματος των Γραμμάτων και των Τεχνών, αλλά και με τον τίτλο του αξιωματούχου του Τάγματος των Γραμμάτων και των Τεχνών του 2019. Όταν βραβεύεστε για κάτι, τι λέτε? Α, άλλο ένα βραβείο?
5: Όχι, δεν μπορείς να το πεις ποτέ αυτό. Όχι, όχι. Καταρχάς είναι μια τεράστια ικανοποίηση. Δεν μπορείς να πεις ότι και σε εκπλήττει και δεν σε εκπλήττει ταυτόχρονα, γιατί ξέρεις πόσο κόπο έχεις κάνει ώστε να αναγνωριστεί κιόλας από τους άλλους. Και κυρίως αυτά τα βραβεία, οι παρασημοφορήσεις για τις οποίες μιλήσατε, ήταν από το Γαλλικό Κράτος, από το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού, και ήταν πολύ σημαντικό αυτό, δηλαδή να αναγνωρίζει μια χώρα την αξία των πραγμάτων που έχει κάνει κάποιος ο οποίος φιλοξενήθηκε από αυτή τη χώρα. Γιατί εγώ ήμουν ξένος όταν πήγα, ξένος, όχι Γάλλος. Και αυτό είναι και το τεράστιο προτέρημα που έχουν οι Γάλλοι, η Γαλλία. Είναι μια αγκαλιά. Και γι' αυτό άλλωστε πολλοί Έλληνες έχουν καταφύγει στη Γαλλία σε διάφορες περιόδους της ελληνικής ιστορίας. Κατά την περίοδο της δικτατορίας, για παράδειγμα, πολύ πιο πριν φυσικά, για άλλους λόγους. Μην ξεχνάμε το Ματαρόα το 1945, που το Γαλλικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα βοήθησε τόσους Έλληνες, μεγάλα πνεύματα της εποχής και καλλιτέχνες, να πάνε στη Γαλλία και να ανοίξει μπροστά τους ένας δρόμος στον οποίο θα μπορούσαν να ξεδιπλώσουν όλο το ταλέντο τους, να μάθουν πράγματα, να μάθουν και οι ίδιοι για τον εαυτό τους, αλλά και να διδάξουν αυτά που μάθαιναν ή ήξεραν στους Γάλλους. Οπότε ήταν μια σχέση πάντα της Γαλλίας και της Ελλάδας, η οποία ήταν σχέση φιλίας, αμοιβαίου σεβασμού στους Γάλλους. Οπότε ήταν μια

Απλώς πρέπει να σκεφτούμε τους λόγους για τους οποίους μπορεί να συμβαίνει αυτό. Καταρχάς, δεν μπορείς να συγκρίνεις ένα κράτος όπως είναι η Γαλλία με την Ελλάδα. Η Γαλλία είχε, ας πούμε, για πάρα πολλά χρόνια, πολύ πριν από την Ελλάδα, είχε μετανάστες. Η Ελλάδα ήταν ένας αρκετά κλειστός τόπος μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες. Δηλαδή, ζούμε πράγματα εμείς στην Ελλάδα σήμερα που άλλες χώρες τα έχουν ζήσει πολύ πιο πριν. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό καταρχάς να ακολουθείς την ιστορία. Δεν μπορείς να μην την ακολουθήσεις. Δεν μπορείς να μην ακολουθήσεις το ρο των πραγμάτων. Και κάθε τι που θεωρούμε ξένο, αντί να το εκλάβουμε ως απειλή, πρέπει να το εκλάβουμε ως ένα ερέθισμα για να μάθουμε πράγματα. Για να μάθουμε πράγματα για τον άλλον και μέσα από αυτά να καταλάβουμε και περισσότερο τον εαυτό μας. Ο ξένος είναι σαν ο άλλος, να μην το πω ξένος, είναι σαν ο καθρέφτης μας. Είναι σαν να αντανακλώνται πάνω του οι φόβοι μας, οι δικοί μας φόβοι.

0: στην Ελλάδα αναγνωρίζεται η δουλειά σας?
1: Νομίζω πως ναι. Απλώς ίσως να μην είναι γνωστές όλες οι πτυχές των πραγμάτων που κάνω. Δηλαδή άλλοι με γνωρίζουν ως συγγραφέα από τα βιβλία μου, άλλοι από τις συνεντεύξεις που έκανα για αρκετά χρόνια, άλλοι από τις εκπομπές για τα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, τις τηλεοπτικές. Αναλόγως, ναι, νομίζω πως ναι. Απλώς σας λέω, ίσως όλο το φάσμα να μην είναι ευρέως γνωστό.
0: Δεν είναι κάτι πάντως που σας αγχώνει ή σας στενοχωρεί, γιατί αυτή η αντίστοιχη καριέρα δεν θα μπορούσε να συμβαίνει και στην πατρίδα σας?
1: Δεν τα βλέπω έτσι τα πράγματα. Δεν με απασχολεί περισσότερο από το αν μου θέτει εμπόδια στα πράγματα που θέλω να κάνω.
0: Το λέω γιατί υπάρχει τα τελευταία αρκετά χρόνια η συζήτηση ότι τα πολύ λαμπερά μυαλά του τόπου μας ζουν στο εξωτερικό και διαπρέπουν εκεί, ενώ θα μπορούσαν να είναι εδώ και να είμαστε όλοι μαζί πιο πλούσιοι.
1: Ναι,
0: όχι οικονομικά.
1: Ναι, το όλοι μαζί είναι και αυτό κάτι που συζητιέται, γιατί όταν, ας πούμε, έχεις μια πορεία για την οποία έχεις δουλέψει πάρα πολύ μόνος σου και όχι όλοι μαζί, βέβαια δεν πρέπει να παραγνωρίζει κανείς το γεγονός ότι ναι μεν έχεις την αίσθηση ότι δουλεύεις μόνος σου και ότι χαράσεις την πορεία μόνος σου, αλλά όλα τα εφόδια που σου έχει δώσει η πατρίδα σου είναι αυτά που σε βοήθησαν να χαράξεις τελικά εσύ μόνος την πορεία σου. Οπότε είναι πιο πολύπλοκο το πράγμα. Και πιστεύω ότι η ζωή δεν είναι μένω στη χώρα που γεννήθηκα μόνιμα ή μένω έξω μόνιμα. Δεν υπάρχει για μένα στο δικό μου σύμπαν, το πνευματικό σύμπαν, τον τρόπο σκέψης μου, δεν υπάρχει η έννοια του μόνιμου. Ας πούμε, όταν πήγα στη Γαλλία πριν από 30 χρόνια, και λέω τώρα τον αριθμό 30 χρόνια, δεν μπορώ να το. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα συνέχιζα να είμαι στη Γαλλία μέχρι σήμερα. Πήγα εντελώς παρθένος, δεν είχα ένα στόχο, ας πούμε, να πω ότι θα πάω για ένα χρόνο και θα γυρίσω.
0: Α, δεν είχατε στόχο?
1: Όχι, δεν είχα στόχο να, ούτε να γυρίσω ούτε να μην γυρίσω. Απλώς πήγαινα. Ωραίο ήταν και είναι. Δεν έφευγα από κάπου και δεν έφυγα από κάπου. Ποτέ δεν είχα την αίσθηση ότι έφυγα από την Ελλάδα. Ποτέ δεν είχα την αίσθηση ότι ήμουν μόνιμα στη Γαλλία. Είμαι μόνιμα στη ζωή μου. Και αυτή η ζωή είναι είτε εδώ είτε εκεί, είμαι εντός μου.

0: υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν την προσωπική σας διαδρομή?
1: Δεν νομίζω ότι με επηρέασε κάποιο γεγονός περισσότερο από ότι επηρέασε εσάς, φαντάζομαι. Δηλαδή είμαστε μια γενιά που δεν έζησε ευτυχώς δραματικά γεγονότα. Έχει ζήσει πολύ σημαντικές κρίσεις, βεβαίως. Ας πούμε η οικονομική κρίση του 2010. Ο κορονοϊός. Ο κορονοϊός νομίζω ότι όλους μας κλόνησε. Ήταν κάτι που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ ότι θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Εγώ πέρασα όλη την περίοδο του κορονοϊού στο Παρίσι, όπου η ζωή ήταν πολύ δύσκολη, αλλά τελικά με την απόσταση του χρόνου είχε και μια ομορφιά, μια πολύ ιδιαίτερη αίσθηση της μοναχικότητας, της ιδιωτικότητας, και ταυτόχρονα ένιωθες ότι όλοι ζουν το ίδιο πράγμα, οπότε υπήρχε ένα συλλογικό πνεύμα σε όλο αυτό που ζούσαμε και η απίστευτη ομορφιά του Παρισιού χωρίς ανθρώπους. Αυτό το μνημείο, το απέραντο, το αρχιτεκτονικό που είναι το Παρίσι, να έχεις τους έρημους δρόμους του, τους κύκνους και τις πάπιες από το Σικουάνα και τα άδεια βουλεβάρτα. Απίστευτη ομορφιά.
0: Είμαι σίγουρη ότι και στη θέση σας το ίδιο θα σκεφτόμουν. Απλώς τώρα που ακούω να το παραδέχεστε εσείς, σκέφτομαι ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε ένα κοινικό κομμάτι. Θέλουμε να μας ανήκει ο κόσμος χωρίς να υπάρχουν οι άλλοι.
1: Θέλουμε λίγο την carte postale.
0: Ναι.
1: Την εξειδανικευμένη. Όχι, φυσικά δεν μπορείς να ζήσεις σε μια πόλη χωρίς ανθρώπους και σε έναν τόπο χωρίς ανθρώπους. Απλώς δεν ήταν τελικά τόσο άσχημο που το είδαμε κι αυτό.
0: Που το ζήσαμε
1: και αυτό. Φυσικά πολλοί άνθρωποι πέθαναν και πολλοί άνθρωποι έχουν ίσως αναπηρίες από σωματικές, εννοώ, από αυτή την περίοδο, από αυτές τις καταστάσεις. Αλλά νομίζω ότι ήταν κάτι που μας απομόνωσε και ταυτόχρονα μας ένωσε μεταξύ μας. Ζήσαμε όλος ο πλανήτης μια απολύτως κοινή εμπειρία.
0: Αλλάξατε ποτέ την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα? Αν αυτή είναι μια πολύ προσωπική ερώτηση, δεν χρειάζεται να απαντήσετε. Εννοώ, αν κάνατε κάποια τρέλα, αν είχατε προγραμματίσει ένα ταξίδι και το αναβάλατε, αν είχατε σχεδιάσει να μείνετε στην Ελλάδα αλλά χρειάστηκε να φύγετε στο Παρίσι. Δεν ξέρω, αυτό που καμιά φορά ανατρέπει το σχεδιάγραμμά μας.
1: Ναι.
0: Το κάνατε? Μετανιώσατε γι' αυτό?
1: Όχι.
0: Άξιζε τον κόπο?
1: Πάντα.

0: Σε έναν κόσμο, κύριε Αρχιμανδρίτη, που ψηφιοποιείται ραγδαία, δεν μπορούμε να μην το παραδεχτούμε αυτό. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος των ανθρωπιστικών σπουδών και της συγκριτικής γραμματολογίας? Μπορεί να χωρέσει μέσα στην τεχνητή νοημοσύνη, μέσα σε όλα αυτά τα απίθανα τεχνολογικά επιτεύγματα που μπορούν να γράψουν αυτή τη στιγμή ένα μικρό διήγημα όπως θα το έγραφε ο Γιώργος Αρχιμανδρίτης?
1: Χωρίς την ψυχή όμως δεν είναι το ίδιο. Σαφώς μπορεί να γράψει, να βάλει στο χαρτί, στο ψηφιακό χαρτί, λέξεις τη μία μετά την άλλη που να έχουν κάποιο νόημα, αλλά δεν μπορεί να έχει. Όχι, δεν μπορεί.
0: Δεν φοβάστε ότι θα μας πάρει τη δουλειά?
1: Καθόλου. Μπορεί να είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο. Μπορείς να γλιτώνεις χρόνο σε κάποια πράγματα που σε άλλες περιπτώσεις ήταν χρονοβόρα και σου αφαιρούσαν ενέργεια από το πραγματικά δημιουργικό κομμάτι στο οποίο πρέπει να αφοσιωθείς. Οπότε όχι, είναι ένα εργαλείο όπως ο υπολογιστής για παράδειγμα. Είναι δυνατόν να νοσταλγήσουμε τις γραφομηχανές? Εγώ δεν τις νοσταλγώ γιατί δεν τις έζησα και ποτέ. Αλλά όταν η τεχνολογία έρχεται και σου δίνει τα εργαλεία που σου λύνουν τα χέρια, είναι θαυμάσιο πράγμα.
0: Το μέλλον της συγκριτικής γραμματολογίας ποιο μπορεί να είναι?
1: Είναι το μέλλον της λογοτεχνίας, είναι το μέλλον του βιβλίου. Εγώ πιστεύω πολύ στο βιβλίο και θεωρώ ότι ποτέ δεν θα χαθεί ο σεβασμός που έχουμε προς το βιβλίο, ποτέ προς τη λογοτεχνία. Δηλαδή ακόμη και να μην διαβάζουμε όσο θα έπρεπε να διαβάζουμε, είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα να πηγαίνεις στο βιβλιοπωλείο και να αγοράσεις ένα βιβλίο, γιατί θεωρείς ότι θες να το διαβάσεις και ότι κάποια στιγμή θα το διαβάσεις και θα το βάλεις στη βιβλιοθήκη σου και ας μην το διαβάσεις ποτέ. Το βιβλίο είναι ένα ιερό αντικείμενο. Αυτό, ας πούμε, δεν μπορεί να το αντικαταστήσει το ηλεκτρονικό βιβλίο. Αυτή η αίσθηση του χαρτιού που μυρίζει στο χαρτί, που το πιάνεις στα χέρια σου το βιβλίο και το βιβλίο γίνεται στην ουσία η προέκταση του χεριού σου, που είναι η προέκταση του μυαλού σου. Αυτή η σχέση πολύ ιδιαίτερη θα διατηρηθεί για πάντα.
0: Έχετε συνομιλήσει με ανθρώπους που έχουν πετύχει πάρα πολλά. Τι έχετε καταλάβει, ποια είναι η μεγαλύτερη αξία της ζωής? Να είναι κανείς υγιής, να είναι πλούσιος, να είναι διάσημος, να είναι ευτυχής?
1: Να είναι υγιής φυσικά. Νομίζω να ακολουθείς αυτό που θέλεις, αυτό που είσαι, χωρίς να παρεκκλίνεις, ακόμη και αν παρεκκλίνεις κάποιες φορές και επανέρχεσαι, από τον εαυτό σου, αυτό, από το βαθύτερο είναι σου. Σίγουρα όσο διασχίζουμε τη ζωή, ακούμε τις γνώμες των άλλων, τις συμβουλές τους, οι οποίες πάντα είναι καλοδεχούμενες οι συμβουλές, απλώς πρέπει να παίρνουν υπόψη αυτό που είσαι εσύ και όχι αυτό που είναι εκείνος που σου δίνει τη συμβουλή. Αυτό είναι το πολύ δύσκολο, δηλαδή να μπεις στη θέση του άλλου και να σκεφτείς πως αυτός ο άλλος που δεν είσαι εσύ πρέπει να προχωρήσει, τι είναι καλό για αυτόν.
0: Λέγατε προηγουμένως για τον Μίκη Θεοδωράκη και την τεράστια προσωπικότητά του. Τι συνιστά μια τεράστια προσωπικότητα? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας τεράστιας προσωπικότητας?
1: Είναι κάτι που δεν μπορώ να ορίσω, αλλά ταυτόχρονα είναι κάτι που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Δηλαδή αυτό που σου έρχεται σαν κύμα, σαν μια δύναμη της φύσης, είτε πρόκειται για μια σωματική δύναμη, είτε πρόκειται για μια πνευματική, για ένα ταλέντο, για μια ευαισθησία, για κάτι που έρχεται και σε παρασέρνει. Αυτό είναι μια τεράστια προσωπικότητα. Και είναι μια προσωπικότητα που στην ουσία είναι σαρωτική. Δεν μιλάω μόνο για το Μίκη, μιλάω για όλες τις μεγάλες προσωπικότητες. Σαρωτική και αφοσιωμένη σε αυτό που είναι και σε αυτό που κάνει και σε αυτό που οραματίζεται.
0: Έχοντας επίγνωση, έχω την εντύπωση ότι τις περισσότερες φορές αυτές οι τεράστιες προσωπικότητες δεν έχουν επίγνωση αυτού του μεγέθους. Του μεγέθους τους.
1: Και ναι και όχι. Επίγνωση απόλυτη αποκλείεται. Γιατί πρέπει να έχεις και μια απόσταση από τα πράγματα για να μπορέσεις να τα δεις στην ολότητά τους. Αλλά αν έχουν επίγνωση, νομίζω ότι αν είχαν απόλυτη επίγνωση θα έχαναν από τον αυθορμητισμό τους και ίσως να τους φρέναρε αυτή η απόλυτη επίγνωση. Θέλει και λίγο άγνοια του κινδύνου το να πας προς τα πράγματα, το να ρηχτείς, να βουτήξεις μέσα σε μια κατάσταση χωρίς να σκέφτεσαι απαραίτητα το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι όλες αυτές οι μεγάλες προσωπικότητες είχαν τόλμη, είχαν όραμα, είχαν ταλέντο, και διάθεση να δουλέψουν πάρα πολύ, γιατί το ταλέντο δεν είναι ένα δώρο που σου έρχεται και απλώς το παρουσιάζεις στον κόσμο. Η ζωή των μεγάλων προσωπικότητων είναι συνεχής δουλειά, συνεχής κόπος και συνεχές όνειρο. Και αυτό είναι και που τους κρατάει επίσης ενεργούς και δημιουργικούς μέχρι το τέλος. Βλέπουμε τόσους από τους μεγάλους δημιουργούς να είναι μέχρι την τελευταία στιγμή, ας πούμε, στις επάλξεις του αγώνα τους, του προσωπικού τους αγώνα.
0: Σαν να λέμε το ενδιαφέρον τους για κάτι αποσπά και το ενδιαφέρον των άλλων.
1: Το άσβεστο ενδιαφέρον για τη ζωή, το άσβεστο ενδιαφέρον για την τέχνη, το άσβεστο ενδιαφέρον για το καινούριο. Αυτό είναι που σου δίνει και αυτή την, ίσως την παιδικότητα, αυτό το θαυμασμό, αυτό το θάμπομα μπροστά στα πράγματα. Αυτό είναι που σου δίνει, ας πούμε, αυτή την τεράστια δύναμη για να ανταπεξέλθεις στις δυσκολίες που έχει η κάθε τέχνη ή η κάθε τεχνική. Το λέω με την γενική έννοια του όρου η τέχνη. Γιατί κάθε τι που κάνει οποιοδήποτε, δηλαδή ακόμα και ένα φαγητό να κάνεις, θέλει τέχνη, θέλει να το πιστέψεις, θέλει να του δώσεις αγάπη, θέλει να το κάνεις όσο καλύτερο γίνεται. Το ίδιο είναι και με το βιβλίο. Το ίδιο είναι και με ένα μουσικό κομμάτι που θα συνθέσει κάποιος. Το ίδιο είναι για ένα ποίημα.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αρχιμανδρίτη. Μετά την εμπειρία που έχετε όλα αυτά τα χρόνια στη ραδιοφωνία και τη γαλλική και την ελληνική, γιατί δεν θα αντικατασταθεί ποτέ το ραδιόφωνο από την εικόνα?
1: Δεν θα αντικατασταθεί γιατί είναι μια συντροφιά που δεν τη βλέπεις αλλά είναι παρούσα. Σε κάνει να φαντάζεσαι και να ονειρεύεσαι πολύ διαφορετικά από ότι η εικόνα. Η εικόνα σου δίνει έτοιμο αυτό που θέλει να σου δώσει. Ο ήχος όμως δεν είναι το ίδιο. Ο ήχος σε αφήνει να πλάσεις εσύ αυτό που θέλεις. Είναι όπως η λογοτεχνία. Όπως όταν διαβάζεις ένα κείμενο, άλλο είναι να διαβάσεις ένα λογοτεχνικό έργο και άλλο είναι να δεις τη μεταφορά του στον κινηματογράφο. Είναι διαφορετικά πράγματα. Αυτό είναι άλλου είδους συζήτηση, αλλά η λογοτεχνία, ο ήχος, η φωνή σου δίνει αυτή την ελευθερία να φανταστείς και σε χαϊδεύει κιόλας. Η εικόνα δεν σε χαϊδεύει, η εικόνα είναι πιο επιθετική, ακόμη και στην ομορφιά της. Δηλαδή έρχεται με ορμή προς εσένα, ενώ ο ήχος έρχεται προς εσένα και πηγαίνεις και εσύ προς αυτόν. Δηλαδή υπάρχει μια αμοιβαιότητα ανάμεσα σε αυτόν που μιλά, στη φωνή, και σε αυτόν που ακούει, στο αυτή που δέχεται. Και είναι αυτός ο τόνος της φωνής που λέγαμε στην αρχή, ότι ξέρει το αυτή, ξέρει ο ακροατής, αυτός που δέχεται, αυτός που υποδέχεται κάτι, καταλαβαίνει τι εμπεριέχει ο λόγος. Την καλοσύνη, την ευγένεια, την επιθετικότητα, την ειρωνία. Όλα αυτά είναι πολύ ευαίσθητα. Όλα αυτά είναι στοιχεία που ο ήχος μας κάνει να τα συλλαμβάνουμε αμέσως.
0: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας?
1: Τι ερώτηση. Το βασικό κίνητρο της ζωής μου. Η δημιουργία, νομίζω.
0: Η οποία είναι ξεκάθαρη. Κάθε πρωί ξυπνάτε, έχετε ένα σχέδιο συγκεκριμένο το οποίο θα υλοποιήσετε. Σήμερα θα δημιουργήσω αυτό. Ή μπορείτε να περιμένετε και μερικά χρόνια?
1: Μπορείς να περιμένεις αρκετά χρόνια όντως. Όχι, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Καταρχάς δεν ξυπνάς μόνο το πρωί. Μπορείς να ξυπνήσεις και μέσα στη νύχτα. Μπορείς να ξυπνήσεις στις 5 και ένα πρόβλημα που είχες, μια φράση που έπρεπε να γράψεις έτσι, ένα άλλο πρόβλημα που έχει σχέση με τη δημιουργία, να σε έχει απασχολήσει πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες εβδομάδες, και ξαφνικά μέσα στη νύχτα να ανοίξεις τα μάτια σου και να έχει βρεθεί η λύση. Γιατί το μυαλό έχει δουλέψει πάρα πολύ και ξαφνικά ανάμεσα σε αυτή την κατάσταση που είναι ανάμεσα στον ύπνο και στον ξύπνιο, να έρθει η λύση.
0: Υπάρχει ένα επίτευγμα για το οποίο νιώθετε περήφανος?
1: Όχι. Αισθάνομαι ικανοποίηση, ευχαρίστηση που κάνω τα πράγματα που αγαπώ και να τα βλέπω να γεννιούνται και να παίρνουν μορφή και να φεύγουν από μένα και να παραμένουν μέσα μου ταυτόχρονα.
0: Χρειάστηκε να κάνετε κάτι που δεν θέλατε στη ζωή σας? Αναγκαστήκατε να κάνετε κάτι που δεν σας άρεσε για ένα μικρό έστω διάστημα?
1: Ελάχιστα πράγματα, νομίζω. Δηλαδή δεν επέτρεψα στον εαυτό μου να κάνει πράγματα που δεν ήθελε ή που δεν του άρεσαν. Ακόμη και αν αυτό ήταν πολύ δύσκολο και ενήχε πολλές αγωνίες, στερήσεις. Προτίμησα δηλαδή τις αγωνίες και τις στερήσεις παρά το να κάνω υποχωρήσεις, να κάνω πράγματα που δεν μου τέριαζαν, γιατί ούτε καλός θα ήμουν στα πράγματα που δεν μου τέριαζαν. Υπήρξε ένα πράγμα πολύ σημαντικό, τώρα που το σκέφτομαι.
0: Ποιο ήταν αυτό?
1: Ήταν ότι πριν φύγω για το Παρίσι να σπουδάσω συγκριτική φιλολογία, συγκριτική γραμματολογία, είχα περάσει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ως συλλεκτολόγος μηχανικός και έμεινα γεμάτα 3 χρόνια και ήταν η πιο δύσκολη περίοδος της ζωής μου. Αλλά ήταν και αυτή η περίοδος που εκλήθην να κάνω κάτι που δεν μου τέριαζε, που δεν ήμουν εγώ, αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία κατάλαβα τι δεν ήμουν. Άρα έμενε να ανακαλύψω το τι είμαι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αρχιμανδρίτη. Είναι διδάκτορ συγκριτικής γραμματολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Συγγραφέας, δημιουργός ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών. Ηχογράφηση, επεξεργασία Νίκος Χατζιοανίδης. Μοντάζ Γιάννης Καραγιάννης. Σύμβουλος περιεχομένου Τζένι Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ. Rien que des mots. Mais tu as cette belle histoire d'amour.

0: στη δουλειά.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Νεκρός από πυρά αστυνομικών είναι, σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας, ο βασικός υπόπτος για τη χθεσινοβραδινή επίθεση στο Βερολίνο, με μία νεκρή και 26 τραυματίες όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Όπως ανακοινώθηκε, ο 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, γερμανός πολίτης με καταγωγή από το Λίβανο, έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του στην περιοχή του Σπαντάου. Για τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, προειδοποιώντας ότι η ενέργεια αυτή ενδέχεται να βρει μιμητές. Οι έρευνες των γερμανικών αρχών συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες της επίθεσης, τα κίνητρα του δράστη, καθώς και το αν υπήρχαν άλλα πρόσωπα που συμμετείχαν ή γνώριζαν για το σχέδιο. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν αρκετά άτομα τα οποία έχουν τεθεί υποκράτηση για το περιστατικό και ανακρίνονται, ενώ υποκράτηση έχει τεθεί και ένας Ιρανός, ο οποίος ενδεχομένως να ήταν ο συνοδηγός του Μπαλούτ κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Παράλληλα, συνεχίζονται οι αναλύσεις στοιχείων από το όχημα, του υλικού από κάμερες ασφαλείας και ψηφιακών δεδομένων. Ανοίγει αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Ανεξέλεγκτες μένονται οι γιγάντιες δασικές πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας απίφθινε έκκληση για μια εθνική συμφωνία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, προειδοποιώντας ότι έρχονται δύσκολες ώρες για τη χώρα του. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησαν σήμερα να επιχειρούν τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που απέστειλε η Ελλάδα στην Ισπανία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Στην νοτιοδυτική Γαλλία, 325.000 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί από τις εστίες τους στην περιοχή του Μπορντό, όπου οι φλόγες βρίσκονται πλέον σε απόσταση 15 χιλιόμετρων από τη γαλλική Μεγαλούπολη. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 8 το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στον προφήτη Ηλία της κοινότητας Άσου Κορινθίας. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα χαρακτήρισε τη σημερινή η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στον Sky, εξήγησε ότι με την εγγραφή αυτή ο Όλυμπος εντάσσεται πλέον στα εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, καθώς οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά τους αξιολογείται ως βλάβη και φθορά κατά της ανθρωπότητας. Νέα τεχνολογικά όπλα ρίχνει το Υπουργείο Οικονομικών στον πόλεμο κατά των αυθαιρεσιών στις παραλίες, επιστρατεύοντας ακόμη και drones. Οι παραβάσεις θα μπορούν να διαπιστώνονται και μέσω δορυφορικών εικόνων, χωρίς να απαιτείται επιτόπια αυτοψία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η Καθημερινή, το 2024 είχαν γίνει 348 αυτοψίες, εκ των οποίων οι 38 ήταν επιτόπιες και οι 40 βασίζονταν σε δορυφορικές απεικονίσεις. Το 2025 ο συνολικός αριθμός των ελέγχων εκτινάχθηκε σε 1.009 αυτοψίες, καταγράφοντας σημαντική αύξηση 190%. Για φέτος οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο συνολικός αριθμός των αυτοψιών θα ξεπεράσει τις 1.200. Επίθεση στον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή, αποκαλώντας τον παράσιτο και κατηγορώντας τον ότι έδωσε εντολή για επίθεση εναντίον Ιρανικού εμπορικού πλοίου με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας ναυτικός. Ο ίδιος αναφέρει επίσης στην ανάρτησή του ότι σε τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε με την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και το Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ κατέστησε σαφές ότι η ενέργεια αυτή δεν μπορεί να μείνει χωρίς απάντηση. Στην αθλητική επικαιρότητα, εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Εντόγλου στον τελικό του μήκους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης με άλμα στα 8 μέτρα και 66 εκατοστά ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λούις Τσάτουμας από τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση εν ώψη των μεγάλων διοργανώσεων. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες από δυτικές με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ξέρω να σου πω, Γιάννη μου, ποια θα είναι η ενδιαφέρουσα πολιτική συνάντηση μέσα στην εβδομάδα.
1: Εγώ ξέρω να σου πω τι έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγοντας από το Προεδρικό Μέγαρο.
0: Γενικά ξέρεις για το Προεδρικό να μας πεις. Ήσουν εκεί.
1: Ναι, ήμουν εκεί. Σε ακραίες συνθήκες.
0: Α, ωραία. Ξέρω να σου πω για τις μεταγραφές του ΠΑΣΟΚ που θα προκαλέσουν μεγάλη ανακατοσούρα και μέσα στην εβδομάδα.
1: Θα δώσει ή θα πάρει.
0: Θα πάρει. Δεν είναι να δίνει. Δεν είναι να δίνει.
1: Ξέρω να σου πω ποιο κόμμα έχει βάλει στο μάτι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θέλει να τους πάρει τους ψηφοφόρους.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Κανονικά τώρα θα πρέπει να συνεθούμε με το πόλο, έτσι, δηλαδή, εντάξει, είναι thriller. Ελλάδα-Ουγγαρία τελικώς.
1: Κερδίζουμε όμως, στην Αυστραλία το World Cup.
0: Τη μεγάλη δύναμη, έτσι, τη μεγάλη παγκόσμια δύναμη. Μάλλον είμαστε καλοί κι εμείς.
1: Ναι, είμαστε καλοί. Πάμε για το χρυσό από ό,τι φαίνεται. Μακάρι, θέλει περίπου πόσο, 2-10.
0: 2-10 και είμαστε 13-14, κερδίζουμε και έχουμε και την επίθεση τώρα. Να κάνουμε ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα.
1: Λοιπόν, θα ενημερώσουμε μόλις λήξει για το αν πήραμε το χρυσό.
0: Έλα, για μίλησέ μας για το Προεδρικό. Καταρχάς, εγώ είχα τη μεγάλη απορία πώς θα χωρέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα.
1: Δεν χωρούσαν.
0: Δεν χωρούσαν. Αυτή είναι η απάντηση και είναι απλή.
1: Καταρχάς, ευτυχώς δεν ήρθαν όλοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είπαν 1690, προς
0: ναι,
1: 1700 στρογγυλά. Δεν πρέπει να ήρθαν οι μισοί.
0: Α, εντάξει.
1: Και πάλι όμως ήταν ασφυκτικά γεμάτη η αίθουσα, διότι λόγω βροχής έγινε μέσα. Αλλά ήταν μια περιπέτεια να φτάσει καταρχάς.
0: Ναι, καλά, δεν το συζητάω.
1: Οι δρόμοι της Αθήνας, τα φρεάτια, σου λέει καλοκαίρι είναι, δεν βρέχει.
0: Ναι, καλά.
1: Πλημμυρισμένα, ειδικά εκεί στο κομμάτι, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο Παγκράτη, αυτό το κομμάτι εκεί.
0: Και στην Καλλιρόη κάτω ήταν πλημμυρισμένα, γιατί τα βρήκα εγώ.
1: Δεν μπορούσες να κατέβεις από το πεζοδρόμιο, να περάσεις απέναντι το δρόμο από το χύμαρο που είχε γίνει. Είχε πέσει σε ένα σημείο ένα κλαδί δέντρου πάνω στην Βασιλείος Κωνσταντίνου. Ήταν τραγική κατάσταση των δρόμων. Ήταν ένα ζήτημα να φτάσεις από την καταρακτώδη βροχή που έπεφτε. Δεν έβλεπες μπροστά σου οδηγώντας. Φτάνεις εκεί και έχει τόση ζέστη και υγρασία μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο που και φουλ να δούλευαν τα κλιματιστικά. Είχε τόσο κόσμο ασφυκτικά γεμάτο.
0: Από την Ρόδο την μπήκατε κανονικά ή από πίσω?
1: Εγώ μπήκα από πίσω. Είχε τόσο πολύ κόσμο, τόσο ασφυκτικά γεμάτο, που δεν μπορούσε να ανασάνει.
0: Μ' αρέσει, εδώ στις ορκομοσίες έχει πολύ κόσμο. Φαντάσου να έχει εκεί πέρα 1000 άτομα στη μεγάλη σάλα. Δεν χωράει.
1: Όντως δεν χωράει. Δεν χωρούσε πραγματικά.
0: Και ήταν όλοι στη μεγάλη σάλα, ήσασταν και δεξιά προς την είσοδο και πιο μέσα.
1: Για να περιγράψουμε τώρα, είναι αυτό που λέμε μεγάλη σάλα. Είναι εκεί που γίνονται οι δεξιώσεις του Προεδρικού Μεγάρου, που όσοι παρακολουθούν έχουν δει πλάνα από ηγέτες που έρχονται, που στείλουν τα τραπέζια. Όλοι όρθιοι σε αυτή την αίθουσα. Αυτή επικοινωνεί με τρία σκαλοπάτια με την αίθουσα που γίνονται οι ορκομοσίες των υπουργών, που και αυτοί την έχουν δει όσοι μας ακούν και παρακολουθούν την επικαιρότητα. Οι περισσότεροι είχαν πάει και είχαν στριμωχτεί στη μεγάλη αίθουσα πάνω και ήταν λιγότεροι στην κάτω, για να είναι κοντά στο μπούγιο, κοντά εκεί που θα μιλήσει ο πρόεδρος κτλ. Όσοι ήταν λίγο πιο χαλαροί από απέναντι σε όλο αυτό το λειτουργικό και ήταν στην κάτω αίθουσα, ήταν σε πιο ανθρώπινες συνθήκες.
0: Ίσως τους χαλαρούσες, φαντάζομαι.
1: Μόλις είδα τι γίνεται πάνω, άντεξα μέχρι ένα σημείο να δούμε δύο ανθρώπους, να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ κτλ. Μετά πήγα κάτω, όπου κάτω ήταν καλύτερο, γιατί κάποιοι υπουργοί είχαν πάει και ήταν στην κάτω αίθουσα, μπορούσε να μιλήσει άνετα μαζί τους, να βγάλεις καμία είδηση, να δεις τι γίνεται. Και μετά περίμενες, γιατί από εκεί πέρασαν οι πολιτικοί αρχηγοί με τον πρόεδρο για να πάνε στον πρώτο όροφο σε αυτό το ιδιότυπο σαλονάκι που έγινε
0: το κιόσκι,
1: εκεί.
0: Το ας πούμε.
1: Το εσωτερικό.
0: Ναι. Κιόσκι εσωτερικού.
1: Βέβαια, επειδή πολλοί δεν είχαν πάει από τους πολιτικούς αρχηγούς, δεν τους έψαξε κανένας αυτούς, δεν πήγανε. Όσοι ήταν εκεί δεν συζητούσαν, γιατί δεν είναι εδώ, να τον δούμε.
0: Ναι, εντάξει, καλά. Δεν ήταν παραδοσιακή σύναξη πολιτικών αρχηγών, σίγουρα όχι.
1: Ήταν και πιο άνετο και το σαλονάκι από ό,τι είδαμε, και πολύ πιο χαλαρό. Και δεν είχε τα μούτρα που είχε το πέρσι, στο κιόσκι στο
0: Νανιστογκύπο. Εν τω μεταξύ, μια απορία. Αφού ο Βελόπουλος στέλνει εκπρόσωπο, γιατί δεν πάει και ο ίδιος? Δηλαδή, τι μήνυμα περνάει ακριβώς?
1: Είναι θεσμικά ως ένας εκπρόσωπος, αλλά ο ίδιος είναι αντισυστημικός, Αντώνη.
0: Και στέλνει εκπρόσωπο να μην στείλεις, όπως η Κωνσταντοπούλου.
1: Είναι αντισυστημικός.
0: Τι νόημα
1: έχει
0: αυτό?
1: Ο ίδιος δεν πάει εκεί να συναγελαστεί με τους πολιτικούς του αντιπάλους.
0: Δεν το καταλαβαίνω.
1: Και να τον έχεις με χαμόγελα. Τώρα, αν έχεις το βιλιάρδο, δεν τρέχει τίποτα. Δεν το θυμάται και κανένας.
0: Okay, εντάξει.
1: Να σου πω και κάτι. Πες και οι ψηφοφόροι του Κυριάκου Βελόπουλου βλέπουν το πλάνο με το σκαναπέδες που είναι ο κύριος Βιλιάρδος. Οι περισσότεροι δεν ξέρουν ποιος είναι. Σου λέει, άρα δεν πήγαμε. Δεν πήγαμε, Βελόπουλος.
0: Εντάξει, θέλω να ενημερώσω τους ψηφοφόρους Ελληνικής Λύσης ότι η Ελληνική Λύση ήταν εκεί.
1: Επίσης ήταν ο Φάμελος.
0: Εκεί.
1: Θεσμικός.
0: Θεσμικός. Και αντίθετος στους Πολάκι Δούρου. Ξεκάθαρα.
1: Ναι. Ο Δούρου σου λέει, δεν θα πάω γιατί είναι φασίστες. Τι φασίστες, δηλαδή. Τέλος πάντων. Ο καθένας όπως νομίζει.
0: Θέλει να κάνει και το θόρυβό της τώρα, ναι, η Ρένα Δούλ.
1: Ναι. Ο καθένας όπως νομίζει. Υπουργοί αρκετοί, όχι όλοι. Κάποιους, εν τω μεταξύ, για να καταλάβεις ποιοι ήταν, πιο εύκολα ξεχώριζε τους πιο ψηλούς. Ήταν τόσο τριμωγμένος ο κόσμος που δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει και να δεις και εύκολα ποιοι είναι εκεί συνολικά στην αίθουσα. Ο Παύλος Μαρινάκης ξεχώριζε.
0: Έτσι κι αλλιώς.
1: Ήταν εκεί. Ο Κυριάκος Πιερακάκης, ανάλογη περίπτωση.
0: Ναι.
1: Ξεχώριζε. Ναι. Τον έβλεπες. Έβλεπες και πολλούς πηγαίνουν να τους χαιρετήσουν. Γιατί ήταν από τους δημοφιλείς. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Φαίνονταν ξεχώριζε. Καταλαβές.
0: Και ο Μητσοτάκης ξεχώριζε.
1: Ναι, πήγε και μπροστά-μπροστά, δηλαδή. Το είχαν και χώρο, δεν είναι.
0: Συναντήθηκαν ο Μητσοτάκης με τον Ανδρουλάκη, Τα είπαν λίγο.
1: Τα χαμόγελα.
0: Τα είδα αυτό, γι' αυτό.
1: Άμα χαμογελούσα.
0: Ξέχασα τη βουλή, ξέχασα τα πάντα.
1: Α, πω κάτι. Καταρχάς, αυτό είναι το ανθρώπινο και το σωστό.
0: Βέβαια, εσύ.
1: Δηλαδή, δεν είναι πολιτικοί αντίπαλοι, δεν είναι εχθροί.
0: Τι έχουν να χωρίσουν?
1: Ναι, δεν είναι εχθροί. Πολιτικοί αντίπαλοι. Όλοι μεταξύ τους είναι απλώς πολιτικοί αντίπαλοι και δεν είναι εχθροί.
0: Να πεις πως είναι αφύρωπη μάχη, να πεις εντάξει.
1: Αν θα κερδίσει με μία ψήφο ένας από τους δύο, δεν ξέρω. Ο κ. Μητσοτάκης μετά έφυγε και πήγε και την Οδύσσια.
0: Α, αυτό. Έτσι,
1: Πήγε σινεμά.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, βγάλαμε. Δεν έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει.
0: Θα είχε κλείσει από νωρίς το εισιτήριο.
1: Είχε κλείσει το εισιτήριο όμως. Πήγε την ταινία μετά. Δεν ξέρω τι εντυπώσεις του άφησε.
0: Τι ώρα έφυγε περίπου, δηλαδή?
1: 10. Νομίζω. Νομίζω τώρα.
0: Πήγε στη βραδινή.
1: Δεν θυμάμαι ακριβώς την ώρα, ναι. 9.30 εκεί. Γενικώς γινόντουσαν πηγαδάκια. Πολλοί δημοσιογράφοι.
0: Αυτό είδα και εγώ.
1: Πάρα πολλοί
0: συνάδελφοι. Και με συζύγους πλέον και συντρόφους όλοι.
1: Ναι, αφού το.
0: Άνοιξε, ναι.
1: Ο κύριος Παπούλιας, βέβαια.
0: Σε λαθασμένη στιγμή, βέβαια, γιατί θα ήταν πολύ πιο άνετα άμα δεν ήσχε αυτό, ναι. Έτσι.
1: Επίσης, νομίζω ότι όλο αυτό, επειδή μεγαλύτερη συζήτηση έγινε την επόμενη μέρα για τα φορέματα των κυριών που ήταν εκεί. Για τα κουσκούς.
0: Δεν είχε τη μεγάλη σκάλα να κατεβαίνεις, καταλαβαίνεις. Ναι. Αυτό χάθηκε.
1: Ναι, είχε μόνο την είσοδο του Προεδρικού. Δεν είναι το ίδιο. Δεν έχεις αυτό το μακρύ καρέ να σχολιάζεις.
0: Μην το συζητάς.
1: Βήμα-βήμα κτλ. Ναι. Σωστό. Εντάξει, νομίζω ότι κάπως πρέπει να το μοντάρουν λίγο διαφορετικά.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Ωραίοι μεζέδες.
0: Αυτό μου είπαν και εμένα. Μίλησα με δύο συναδέλφους και μου είπαν πολύ ωραίοι μεζέδες φέτος. Ενώ πέρυσι.
1: Ως έτσι πρέπει ο κ. Μπέκας. Ο κ. Μπέκας, ο οποίος. Θέλω να ζητήσω και συγγνώμη από το μικρόφωνο. Γιατί είχαμε συνοηθεί τον Μάρτιο,
0: ναι,
1: να τον βγάζαμε στην εκπομπή να μιλούσαμε για διάφορα που έχουν συμβεί στις δεξιώσεις που έχει επιμεληθεί για τρεις προέδρους, νομίζω, της Δημοκρατίας. Τα μενού για ξένους ηγέτες, προσκεκλημένους κτλ. Και ήταν το Σαββατοκύριακο που έσκασε ο πόλεμος στο Ιράν, η επίθεση των ΗΠΑ και δεν έγινε ποτέ.
0: Και μετά μας πήρε μπάλα, δυστυχώς.
1: Και μετά μας πήρε μπάλα, δυστυχώς.
0: Αλλά επιφυλασσόμεθα.
1: Ναι, θα έχουμε σίγουρα ξανά ευκαιρία. Άπερολ. Ήταν καινοτομία φέτος. Όχι, δεν ήπια. Είχε Άπερολ και κρασί. Εγώ τον πίνω, οπότε.
0: Μάλιστα.
1: Καινοτομία φέτος το Άπερολ.
0: Ναι, όντως.
1: Στο Προεδρικό. Βέβαια, για να φτάσεις εκεί που σε βρίσκουν τα νερά, τα ποτά, τα
0: έπρεπε
1: λοιπά,
0: να κοπιάσεις.
1: Έπρεπε να κοπιάσεις τον κόσμο. Είχε το ζόρι του. Παρότι προσπαθούσαν οι σερβιτόροι της Προεδρίας με πολύ κουράγιο οι άνθρωποι να τους εξυπηρετήσουν όλους κτλ. Αλλά ήταν τόσο πολύ ο κόσμος που δυσκολευόταν αυτή η κίνηση. Και πολλά κουσκούς μεταξύ δημοσιογράφων. Είδα κάποιους καλλιτέχνες. Είδα τον κύριο Φασουλή. Είδα τον συγγραφέα τον κύριο Χωμενίδη. Εντάξει, κόσμος και κοσμάκης.
0: Και κουβέντα για εκλογές αρκετή.
1: Κοίτα να δεις, τώρα που ο Μητσοτάκης φαίνεται να το νοεί το 27, αρχίζει και τους πείθει όλους.
0: Εγώ τον πιστεύω πια. Αλήθεια σου λέω. Δηλαδή, κάναμε τόσες φορές αυτή την κουβέντα. Εγώ θα σου πω, ναι, εκλογές το 27.
1: Νομίζω σιγά σιγά δεν υπάρχουν πολλοί που να το αμφισβητούν αυτό πλέον. Γιατί έχει βγει τόσο μπροστά.
0: Ακριβώς.
1: Έχει εκτεθεί τόσο πολύ με αυτή την επιμονή.
0: Έχουν ετοιμάσει τρέιλερ τα κόμματα ήδη με τις
1: δηλώσεις. Θα είναι πολύ δύσκολο. Θα πρέπει να βρει έναν λόγο που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Για να πάει σε εκλογές νωρίτερα.
0: Το θέμα είναι τώρα ότι δεν ακούς μόνο εκλογές του 27 Απριλίου. Ακούς κάτι για Μάιο.
1: Και για Ιούνιο.
0: Και για Ιούνιο.
1: Πάει γιατί θα είναι ακόμη πιο δύσκολο το δίλημα.
0: Το δίλημα, ναι. Σου λέει να χάσει το καλοκαίρι εδώ. Ναι. Ψηφίστε γαλάζια.
1: Μια Κυριακή, αφού μια Κυριακή σας είπα, παιδιά, να τελειώνουμε. Δεν είναι τώρα, άμα. Και άντε. Όταν.
0: Και κοντά στην Προεδρία. Δηλαδή όλα δεν είναι.
1: Μεγαλώνει, ναι, μεγαλώνει το δίλημα.
0: Ναι.
1: Μπορεί κάποιο καχύποπτο και κακεντρεχή να πει ότι. Δεν κάνει τον Σεπτέμβριο εκλογές γιατί βλέπει. Νομίζω πήραμε. Συγγνώμη, διακοπή. Πήραμε το χρυσό.
0: Πήραμε το χρυσό.
1: 15-14. 15-14. Και έρθει η Εθνική Πόλο, πήρε το χρυσό στο
0: Βόλιο. Δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι έτσι. Όταν όλος ο αθλητισμός μπορεί να μην πηγαίνει καλά, υπάρχει πάντα η Εθνική Πόλο.
1: Αλήθεια είναι αυτό, διαχρονικά.
0: Ναι, διαχρονικά. Ναι, σταθερή αξία και πολλά συγχαρητήρια. Χρυσό τώρα παγκόσμιο απέναντι στους Ούγγρους, κέρδισαν και τους Ιταλούς. Εντάξει. Μπράβο. Απίστευτη.
1: Λοιπόν, μετά από την αθλητική.
0: Ναι.
1: Παρένθεση. Ένας κακεντρωτής θα έλεγε, μάλλον βλέπει ότι δεν του βγαίνουν τα κουκιά για αυτοδυναμία το Σεπτέμβριο.
0: Ποιοι άνθρωποι τα λένε αυτά, ποιοι τα σκέφτονται, πες μου.
1: Και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει.
0: Ναι. Γιατί να μην το παλέψει.
1: Σοβαρή αιτία να πάει να κάνει εκλογές τώρα. Θα το παλέψει όσο μπορεί να το παλέψει.
0: Ούτε με ένα καλό πακέτο,
1: βελτιώσει τις συνθήκες. Ξέρεις τι λένε για το πακέτο της ΔΕΘ. Και φάνηκε πέρσι, Αντώνη. Πέρσι δεν θέλει πόσο έδωσε, 2 δις σχεδόν. Και με μεγάλες φορολογικές μειώσεις και τα λοιπά. Αυτό έγραψε δημοσκοπικά το Γενάρη. Όταν ο κόσμος τα είδε στην τσέπη του. Ο κόσμος του λέει στο Σεπτέμβρη από την 1η Ιανουαρίου θα πάρεις 100 ευρώ. Δεν σου λέει την άλλη μέρα, α, αυτό που τα δίνει θα το ψηφίσω. Και ίσως και ένα προμήνυμα για το τι τάζουν όλοι για τις εκλογές να είναι αυτό. Περιμένει να δει στην τσέπη του. Πέρσι η Νέα Δημοκρατία τσίπησε σχεδόν 2 μονάδες. Μετά την εφαρμογή των μέτρων.
0: Γιατί εκεί ήρθανε τον Ιανουάριο.
1: Και αυτό ήταν και από τα επιχειρήματα που έλεγα στο Μητσοτάκη, κάντε το 27 τις εκλογές, γιατί ο κόσμος τότε θα δει αυτά που θα δοθούν φέτος η ΔΕΘ.
0: Είναι μεγάλη αλήθεια. Πέρυσι, και είναι ωραίο να το κάνουμε και στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑ, είχα κάνει ένα θέμα μετά το Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτεμβρίου, πόσο η ΔΕΘ τελικά δεν έχει μεγάλο δημοσκοπικό αποτύπωμα. Και είχα βάλει τα ποσοστά που είχαν τέλη Ιουλίου τα κόμματα με τα ποσοστά που είχαν αρχής Οκτωβρίου. Και δεν ήταν μεγάλες οι διαφορές. Δηλαδή είναι λίγο μύθος όλο αυτό.
1: Ναι, γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ τελικά τα νιώθεις την επόμενη χρονιά.
0: Ναι, ναι, ναι, έτσι είναι.
1: Σπάνια έχει κάτι που να είναι άμεσης εφαρμογής.
0: Ναι. Και έχει πει για τις εξορίξεις, άλλωστε εσύ μας το έχεις πει ότι.
1: Το Φεβρουάριο θέλει να είναι.
0: Έχει πολλά να περιμένει. Τώρα θα μου πει η ακρίβεια και ο χειμώνας, με εκεί θα είναι τα δύσκολα. Α, θα δούμε.
1: Επίσης έχει τη φθορά που θα υποστούν άλλα κόμματα. Δηλαδή βλέπουμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού να. Γίνει όλο και πιο κάτω.
0: Ναι. Θα διαβάσουμε και τη δημοσκόπηση της Μάρκ αργότερα.
1: Ναι.
0: Στο πρώτο θέμα.
1: Ας πούμε την έχει στο 7,4.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε, πάμε να γίνουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κάτι δημοφιλία στο 30%.
0: Ναι, ναι, τα δυνητικά τότε.
1: Τα δυνητικά και δημοφιλία δεν αποτελούν εκλογικό αποτέλεσμα, ούτε δημοσκοπικό. Ανάλογη πίεση, για να πάμε και στο δεύτερο. Που σου είχα πει, ξέρω να σου πω, με το οποίο έχει στο μάτι ο κ. Μητσοτάκης, θα δεχθεί το Πασόκ.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί? Γιατί το Πασόκ ήδη είναι αυτό που έχει συμπιεστεί από το νέο δίπολο που έχει διαμορφωθεί, Μητσοτάκης Τσίπρας. Εκεί το Πασόκ έχει 2 ψυχές. Μία πιο κεντροαριστερή, μία πιο κεντροαφιλελεύθερη.
0: Το είδα φάνηκε. Την εβδομάδα.
1: Για πες.
0: Καρχημάκης Γιανακοπούλου, ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Ο ένας. Βλέπει Καρχημάκης, καταργούμε τα πάντα από το νόμο Πιερακάκη. Βγαίνει η κυρία Γιανακοπούλου, λέει: παιδιά, αυτά δεν ισχύουν ούτε στην Κούβα. Μόνο στην Κούβα, μάλλον δεν ισχύουν.
0: Και εκεί καταλαβαίνεις και αναρωτιέσαι και πάλι την ανάγκη να πάνε στο συνέδριο να βγάλουν ειδικά απόφαση για τη Νέα Δημοκρατία. Ας το έτσι. Δεν είπε κανείς ότι θα συνεπάρξει με τη Νέα Δημοκρατία. Μην καρφώνεσαι τέλος πάντων.
1: Καταρχά, το Καρχημάκης Γιανακοπούλου δεν είναι μόνο ιδεολογικό. Είναι και μάχη σταυρού στα δυτικά.
0: Βεβαίως και δεν είναι μόνο Καρχημάκης Γιανακοπούλου, γιατί ο καθένας από πίσω έχει και, είναι και ιδεολογία που είναι μοιρασμένη.
1: Οι 2 ψυχές λοιπόν.
0: Έτσι,
1: και σου λέω Μητσοτάκης. Η ψυχή του Πασόκ που είναι πιο κεντροαφιλελεύθερη και βλέπει ότι ο αντίπαλος τελικά είναι ο Τσίπρας και υπάρχει μια περίπτωση να έρθει ο Τσίπρας ή τα σενάρια περί δικού σκοπού κυβέρνησης ηττημένων.
0: Ναι, κοινό ρε,
1: πού θα πάνε αυτοί, όσο αυξάνουν τα διλήμματα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Δεν μπορώ να. Ήδη μετακινήσεις από το Πασόκ προς τη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν. Είναι χαμηλές ακόμα. Αν αυτό το δίλημα ενταθεί, δεν θα μπορεί να κερδίσει και άλλους ψηφοφόρους από το Πασόκ ο κ. Μητσοτάκης και να βελτιώσει τα δικά του ποσοστά. Θα μπορεί. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι ενώ είναι φανερό ότι ο αντίπαλός του είναι ο κ. Τσίπρας, το δείχνει και ο ίδιος, το δείχνουν οι υπουργοί, το δείχνουν οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, δεν ξεχνάει να πηγαίνει στη Βουλή και να χτυπάει τον κ. Ανδρουλάκη. Γιατί το κάνει αυτό.
0: Μα είσαι καλά. Εννοείται. Εννοείται. Και νομίζω υπάρχει και τρίτο εκεί πέρα. Υπάρχει και το κόμμα Σαμαρά. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Μητσοτάκης βλέπει ότι αν τον τρενάρει ακόμα 10 μήνες, μπορεί και όλο αυτό με το Σαμαρά να αρχίσει να κουράζει. Θα κάνει κόμμα, θα κάνει κόμμα, θα το κάνει τελευταία στιγμή. Ποιους θα πάρει, ποιους δεν θα πάρει, αντιπεριφερειάρχες, βουλευτές.
1: Ή θα αναγκαστεί να το κάνει νωρίτερα. Ναι. Τελικά να μην περιμένει τελευταία στιγμή για να μην σέρνεται αυτό που περιγράφεις. Και άρα να μπορεί να το χτυπήσει. Και τότε να το αντιμετωπίσει ως πολιτικό αντίπαλο καθαρά.
0: Ή και να μάθει αυτό που έπαθε η Καριστιανού. Σιγά σιγά να αρχίζει να υπάρχει ένας ενθουσιασμός στην αρχή και σιγά σιγά να αρχίζει να πέφτει.
1: Και επίσης η δημιουργία ενός κόμματος Σαμαρά εντείνει και ενισχύει την άποψη ότι πάμε να ψαρέψουμε ακόμη περισσότερο από το κέντρο, ακόμη περισσότερο ψηφοφόρους του Πασόκ.
0: Ναι.
1: Αφού από τα δεξιά ένα κομμάτι θα το χάσουμε ή έχει φύγει και δεν γυρίζει ούτως ή άλλως ασχέτως κόμματος Σαμαρά. Πού μπορούμε να επεκταθούμε ακόμη περισσότερο, πάμε κι άλλο προς το κέντρο. Άρα χτυπάμε ακόμη περισσότερο το Πασόκ.
0: Οπότε Γιάννη, τώρα ξέρεις τι θα γίνει. Κάναμε ολόκληρη ανάλυση, επιβεβαιώσαμε ότι πάει για Μάιο. Τέλος Αυγούστου, Μητσοτάκης, πάμε σε εκλογές. Κουβά όλοι.
1: Θα στενοχωρηθείς.
0: Όχι, γιατί θέλω να τελειώνουμε.
1: Ε?
0: Θέλω να φτάσουμε. Όχι. Το καλοκαίρι.
1: Ναι, θα στενοχωρηθείς.
0: Όχι,
1: και δεύτερες να γίνουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τρίτες να γίνουν.
0: Τίποτα. Χριστούγεννα θα κάνεις.
1: Χριστούγεννα θα κάνεις.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Θα στολίσεις δέντρο άνετα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νεκρός από πυρά αστυνομικών είναι, σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας, ο βασικός ύποπτος για τη χθεσινοβραδινή επίθεση στο Βερολίνο, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης. Όπως ανακοινώθηκε, ο 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, γερμανός πολίτης με καταγωγή από το Λίβανο, ο παδός της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του. Για τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, προειδοποιώντας ότι η ενέργεια αυτή ενδέχεται να βρει μιμητές. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα, χαρακτήρισε τη σημερινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στον Sky, η κυρία Μενδώνη ανέφερε ότι ίσως η πιο σημαντική διεθνής διάκριση στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς. Εξήγησε ότι με την εγγραφή αυτή ο Ολύμπος εντάσσεται στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας. Ανεξέλεγκτες μένονται οι γιγάντιες δασικές πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στην κεντρική Ισπανία και την νότιο-δυτική Γαλλία. Περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από την Ισπανική πρωτεύουσα και στην περιοχή της Βαλένθιας στα ανατολικά. Στην νότιο-δυτική Γαλλία, 325.000 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί από τις εστίες τους στην περιοχή του Μπορντό, όπου οι φλόγες βρίσκονται πλέον σε απόσταση 15 χιλιόμετρων από τη γαλλική Μεγαλούπολη. Ανοίγει αύριο ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στον έξω δικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο ραδιοθάλαμο του Sky, ο Γιάννης Καντέλης.
1: Και ο Αντώνης Ατζολέτος.
0: Στον ήχο είναι ο Γιώργος Βραχνός, στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης, στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. 210-48-00-170-174 περιμένουμε τα μηνύματά σας και στο skyradio.gr. Δεν τα είπαμε αυτά στην αρχή γιατί μας πήρε μπάλα λίγο με την Προεδρία και μας κάνει παράπονα εδώ ο Πέτρος, ότι γιατί λέει, βρίσκεται τόσο ενδιαφέρον σε αυτή την εκδήλωση που έγινε στην Προεδρία, μα δεν είπαμε ρε Πέτρο ότι σιγά σιγά αυτό πρέπει να αλλάξει. Θα το αποδόμησε εδώ ο φίλος μου Γιάννης που πήγε.
1: Αλλά μερικά από αυτά που γίνανε έχουν ενδιαφέρουσες πολιτικές προεκτάσεις.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό. Όταν αναφερθήκαμε, η Νικομένη αναρωτιέται σε αυτό που είπε ο Γιάννης, ότι ο Πρωθυπουργός πήγε μετά να δει την Οδύσσεια, η οποία κρατάει 172 λεπτά, να τον πήρε ο ύπνος. Θα το μάθει ο Γιάννης, να μας το πει.
1: Μετά το λεήμερο πρόγραμμα, κάθισε. Τις αντοχές που έχει ο Μητσοτάκης. Ναι. Πραγματικά εξαντλεί τους γύρω του. Ο ίδιος δεν εξαντλείται. Κυριολεκτικά φαίνεται και σε περιοδικό πρόγραμμα, κάθισε. Τις αντοχές.

0: μαζί του στην αποστολή αυτή κλαίγανε.
1: Ναι. Ή το ακυρώνανε.
0: Ή το ακυρώνανε, δηλαδή. Ήταν
1: δεν μπορώ, θα είμαι άρρωστο.
0: Άρα ναι, δεν κοιμήθηκε σίγουρα. Είδε την Οδύσσα μέχρι το τέλος. Όλυμπος, επειδή ρωτάει ο Γιώργος, αυτό που ακούτε και στις ειδήσεις, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτικής Κληρονομιάς, τι σημαίνει αυτό? Πολύ μεγαλύτερη προστασία, ανάδειξη του Ολύμπου, είναι πολύ βασικό.
1: Ναι.
0: Και μεγάλη και πολύ σημαντική διάκριση και για τη χώρα και για την, και για την προστασία αυτού του οικοσυστήματος συνολικά. Ακούω την είδηση 15 λεπτά η επιδότηση που ανακοίνωσε σήμερα ο κ. Μητσοτάκης από το Facebook και σκέφτομαι το πρωί έβαλα βενζίνη.
1: Πόσο την έβαλε, Γιάννη?
0: Με 2 ευρώ.
1: Εσύ, εγώ πηγαίνω.
0: Και 15 λεπτά. Πιο πετρέλαιο.
1: Πηγαίνω και βάζω φυσικό αέριο με 1,5 ευρώ. Στον πόλεμο δεν είχε 1,5 ευρώ το φυσικό αέριο. Ήταν ένα 2,50 και έλεγα πω που ανέβηκε. 1,5 ευρώ. Θα φτάσει στη βενζίνη. Τι το πήραμε το αυτοκίνητο με το φυσικό αέριο, μα έχετε καταστρέψει.
0: Και έχουμε και χειμώνα μπροστά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, τα 15 λεπτά δεν ξέρω αν θα φτάσουν για κάτι.
1: Εκλογές τον Οκτώβριο. Ξεχάστε τι λέγαμε πριν. Τις αλήθειες θα λέμε.
0: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι με τον καιρό που είχε χθες. Αυτό το ότι οριακά ήσουν να βάλεις μια ζακετούλα.
1: Ναι.
0: Δεν άρεσε.
1: Χθες το βράδυ είχε έτσι.
0: Ναι. Δεν σκεφτόσουν λίγο τα Χριστούγεννα. Να τα κάνεις με ησυχία.
1: Ναι, σκεφτόμουν ότι.
0: Να μην τους έχεις να πλακώνονται.
1: Ναι, ρε, δεν το συζητάω.
0: Θα έχουμε τελειώσει με όλα.
1: Καλά, θα πλακώνονται και πάλι, αλλά okay.
0: Αν έχουν γίνει εκλογές.
1: Ναι, γεια σας. Πλακωθείτε.
0: Σιγά. Εσωτερικά θα πλακώνονται.
1: Καλά, ναι, σίγουρα, δεν το συζητάω. Έλα, πάντα το ενδιαφέρον κομμάτι της εκπομπής είναι το Πασόκ. Θα μου αφήσεις να στα πω.
0: Καλά, πεθαίνω.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Μέσα στην εβδομάδα γράφτηκε και υπόθηκε για τον Μιχάλη Χουρδάκη.
0: Ναι.
1: Ήταν πλεύση ελευθερίας, ήταν ανεξάρτητος, πήγε στον Κασελάκη. Ακούγεται ότι και μέσα στην εβδομάδα μπορεί να γίνει η μεταγραφή. Πρόσεξε με τώρα αυτός. Αυτός είχε κατέβει Α Θεσσαλονίκης, έτσι. Καταλαβαίνεις τι να γίνει στην Α Θεσσαλονίκης. Θρασιά, Παπάς μάλλον, Χουρδάκης. Ελπίζω να μην ξαναβάλει και Ανδρουλάκης και πάρει την έδρα και τους αφήσει όλους έτσι. Καστανίδης δεν θα υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Βέβαια, μια περιφέρεια στην οποία θα πάσω. Δεν είναι καθόλου καλά.
1: Καθόλου καλά. 6,7 είχε.
0: Δηλαδή,
1: σε όλα τα αστικά κέντρα.
0: Ήταν το κόμμα.
1: Ναι. Ήταν κάτω και από την ελληνική λύση.
0: Δηλαδή, όσοι και να προσπαθεί να το γεμίσει το ψηφοδέλτιο ο κ. Ανδρουλάκης, φαντάζομαι, για να μήπως ανεβάσει λίγο αυτό το ποσοστό. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Αλλά μου πει και αυτό που κάνει ο Χουρδάκης δεν είναι δουλειά, είναι εντάξει.
1: Τι εννοεί?
0: Πλεύση ελευθερία, Κασελάκη, Πασόκ, δουλειά να υπάρχει. Εντάξει,
1: δεν είναι ούτε ο πρώτο ούτε ο τελευταίο.
0: Ναι.
1: Λέγεται ότι θα πάρει το Λευτέρη Αβραμάκη. Ο Λευτέρης Αβραμάκης ήταν πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ το 19, ο οποίος θα κατέβει στις ΣΕΡΕΣ τώρα, λογικά με το ΠΑΣΟΚ. Απλώς κοιτώντας τους καταλόγους, βλέπεις ότι κάποια πρόσωπα τα οποία πουλούνται ως νέα δεν είναι και τόσο νέα. Γιατί το 23 είχαν κατέβει στις ΣΕΡΕΣ ο Κώστας ο Καρπουχτσής, ο σημερινός αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελλάς, με τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν το θυμόμουν, ο οποίος είχε νικήσει τον Αβραμάκη για μία ψήφο.
0: Έλα, ρε.
1: Ναι.
0: Άρα σου λέει ο Τσίπρας θα κρατήσει αυτό που κέρδισε για μία ψήφο. Θα πάω στο χαμένο.
1: Και νομίζω ήταν 5.443-5.442, έτσι ακριβώς, μία ψήφο. Πρόσεξε όμως, και στις πρώτες εκλογές των.
0: Άρα καλή επιλογή, Ανδρουλάκη, να κάνει τη μεταγραφή.
1: Ναι, προφανώς γιατί είναι πολύ ψηλά. Τον Μάιο είχε κερδίσει ο Καρπουχτσής, είχε βγει βουλευτής και τον Ιούνιο, επειδή τα πήγε πολύ καλά ο ΣΥΡΙΖΑ με την έμπνευση της απλής αναλογικής στις δεύτερες εκλογές, δεν βγήκε κανείς. Και δεν έβγαλε κανέναν ο ΣΥΡΙΖΑ στις ΣΕΡΕΣ. Γι' αυτό δεν ξέρουμε και τον Καρπουχτσή. Λοιπόν, Ευάγγελος Αποστολάκης στην Α Πειραιά ακούγεται. Και
0: ωραία.
1: Μάλλον θα γίνει πιο σύντομα.
0: Με πυρόγα εκεί.
1: Και θα πέσει και το τραγούδι.
0: Αυτή την εικόνα με τον Κασελάκη δεν μπορώ να την ξεχάσω. Του κάνει κουπί ο Ναύαρχος.
1: Φαντάζομαι
0: να κάνουν απόβαση.
1: Δεν θα την παίζουν στο Πασόκ αυτή την εικόνα. Θα την παίζουν οι άλλοι.
0: Έλα τώρα, ναι.
1: Λοιπόν, έκανα Νίνα Κασιμάτη εκκρεμή συνάντηση με Δούρου. Να τη πει τι θα κάνει. Αν είναι να φύγει, φύγε. Αν έρθει, θα κάτσει, κάτσε. Να γκρινιάζει μόνο, πάψε. Β' Πειραιά. Έχουμε Θεοδώρα Τζάκρη στην Πέλα. Λογικά και αυτό.
0: Φωτογραφήκε με Γιώργο Παπανδρέου στο Προεδρικό. Και βλέπω τη φωτογραφία.

0: αστεία. Και λέω, αυτός ο άνθρωπος πώς ηρεμία έχει, πώς ανέχεται.
1: Πώς θα συγχωρεί.
0: Πώς θα συγχωρεί. δηλαδή, ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή, τι του έχει σούρει Τζάγκρη που την είχε κάνει υπουργό το ένα το άλλο και μετά πήγε απέναντι και πετροβολούσε.
1: Πετροβολούσε όμως.
0: Μα είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Και τώρα δεν την πάω στο Πασόκ πίσω.
1: Ναι. Εντάξει, είναι η πέλα. Είναι δυνατή στην πέλα. Τι να κάνουμε, όπως είπες για τον Ναυραμάκη στις Σέρες. Εντάξει. Βέβαια, το πρόβλημα του Πασόκ είναι τα αστικά κέντρα, αλλά θα δούμε και τι θα κάνουν. Και εκεί έχουν να φορτώσουν πολλούς υποψηφίους που θα υπάρχει μεγάλη αντιπαλότητα μεταξύ τους. Θα το δούμε. Και βέβαια, 3 Σεπτέμβρη φέτος στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: Εκεί είναι η μόνη περιοχή που αν δουλέψει θα πάει καλά.
1: Ναι.
0: Αν κάπου πάει καλά το Πασόκ θα είναι εκεί.
1: Δεν είχε πάει καλά μόνο στα Χανιά το 23. Σε όλα τα άλλα είχε πάει πολύ καλό.
0: Στο Ηράκλειο σίγουρα θα είναι στις πρώτες. Θα χτυπάει πολύ ψηλά. Ναι. Δυτική Μακεδονία πιστεύω θα πάει επίσης καλά, ξέρω, στο Πασόκ.
1: Δυτική Μακεδονία. Εκπλήξη.
0: Άκουσα. Πάει έτσι ακούω. Κάπου κάτι μετρήσεις, κάτι αυτά είναι ψηλά.
1: Καλύτερα από την ελληνική λύση.
0: Ναι.
1: Καλύτερα από τον Τζίπρα.
0: Ναι.
1: Ναι. Εντάξει, κάτι θα ξέρεις εσύ. Τον κάλυπτε στο χώρο χρόνια.
0: Με κάποιους μιλάμε ακόμα.

0: σύνολο το Πάσοκ δεν τα πάει καλά. Τώρα.
1: Για μίλησε μου.
0: Λοιπόν, Γκάλοπ Μάρκ για το πρώτο θέμα. Δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα. Νέα Δημοκρατία εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος 30,8.
1: Έχει το 3 μπροστά. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι αρκετό, αλλά
0: είναι αυτοδυναμία. Ναι. Αλλά...
1: ναι. Κοίταξε, με το 30,8 πείθεις ότι στις δεύτερες εκλογές πας για αυτοδυναμία ή χρειάζεται ένα 32.
0: Καταρχάς, με 30,8 έχεις το δικαίωμα να κάνεις δεύτερες εκλογές.
1: Έχεις το δικαίωμα, σαφώς.
0: Το πρώτο στοίχημα είναι να έχεις το δικαίωμα να κάνεις δεύτερες εκλογές.
1: Ναι. Με 28,6.
0: Δεν μπορεί να κάνει. Τι δεύτερες εκλογές θα κάνεις.
1: Εντάξει, θα πάρω 10 μονάδες. Θα πάρω 8-9 μονάδες.
0: Εντάξει.
1: Άμα ο άλλος πίσω είναι στο 15, και πάλι έχεις δικαίωμα.
0: Ναι, έχεις δικαίωμα, αλλά απλώς θα πρέπει να εξαντλήσεις κάποιες πιθανότητες να σχηματίσεις κυβέρνηση πριν πας εκεί. Δεν πας με την ίδια άνεση. Δηλαδή δεν πάει να βγεις και να πεις ναι, έχω 28, πάω να πάρω την αυτοδυναμία.
1: Το Πασόκ έχει συνεδριακή απόφαση. Μην επιμένεις.
0: Αυτά αλλάζουν με ένα καινούριο συνέδριο. κάτσε να δούμε πώς θα φτάσουν όλοι.
1: Αυτά αλλάζουν και χωρίς συνέδριο. Δεν χρειάζονται συνέδρια.
0: Ελλάς, αλλά όχι Αντώνη Σαμαράς, αλλά Αλέξη Τσίπρας, 16,8.
1: Σε σχέση με την προηγούμενη, τα ίδια είναι πάνω κάτω.
0: Είναι πάνω κάτω όλοι τα ίδια με σχέση με την προηγούμενη. Ναι. Θα σου πω, του Ιουνίου ήταν 16,5.
1: Τσίμπησε 0,3. Ανεβαίνει.
0: Όσο τσίμπησε η Νέα Δημοκρατία 0,3, 0,3 τσίμπησε και
1: μάλιστα,
0: ο Τσίπρας.
1: Ωραία.
0: Πάνε χεράκι, χεράκι. Βέβαια έχει τσιμπήσει και το Πασόκ 0,5.
1: Α, ναι.
0: Από 10,5 τον Ιούνιο για την ίδια εταιρεία στο 11.
1: Έκρηξη, όχι τσίμπημα. Εκτείναξη.
0: Στο 11 το Πασόκ.
1: Ναι. Όχι, εντάξει, είναι σημαντικό αυτό γιατί όλο έπεφτε.
0: Ναι. Δηλαδή, σταθεροποιείται κάπου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά το δίπολο είναι καθαρό.
1: Ναι, τώρα 5 μονάδες διαφορά είναι 5 μονάδες διαφορά. Θα πεις,
0: δίπολο με 14 μονάδες διαφορά. Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει.
0: Μέχρι εκεί φτάνει ο δεύτερος, τι να κάνουμε, το ζόρι.
1: Έχουμε συνηθίσει το 1,5 κόμμα εδώ και καιρό.
0: Ναι. Πασόκ 11, όπως είπαμε. Mm-hmm. Τρίτη θέση, καθαρή τρίτη θέση κιόλας. Διότι η ελληνική λύση που είναι τέταρτη είναι στο 7,5. Που εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση, παρότι είναι πιο χαμηλά από εκεί που την είχαμε δει.
1: Δεν ανέβηκε η ελληνική λύση, γιατί σε όλες ανέβαινε σιγά σιγά. Δηλαδή έπαιρνε πίσω κόσμο από την Καριστιανού.
0: Έχει ανέβει και η ελληνική λύση 0,5.
1: Ιδέες.
0: Εκεί θέλω να σταθώ στο ότι η ελληνική λύση έχει ανέβει 0,5, από 7 πήγε 7,5. Το θέμα είναι ότι διατηρεί δυνάμεις απέναντι στο κόμμα Καριστιανού, που όλοι έλεγαν ότι το κόμμα Καριστιανού θα την επηρεάσει πολύ κτλ. Φαίνεται ότι δεν την επηρεάζει τόσο πολύ. Προφανώς μια απώλεια την έχει, αλλά η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού έχει πάει στην πέμπτη θέση με 7,4 από 10,5 τον Ιούνιο.
1: Εντάξει, μεγάλη πτώση.
0: Ελεύθερη πτώση.
1: Ναι, ναι, μεγάλη πτώση. Συγγνώμη, είναι πάνω από το κουκουέ.
0: Και δεν έδινε και συνεντεύξεις τόσο καιρό.
1: Για αυτό.
0: Φαντάζομαι
1: που το πας.
0: Φαντάζομαι τώρα. Λοιπόν, Κομμουνιστικό Κόμμα είναι μετά. Είναι στο 6,7.
1: Μου κάνει εντύπωση αυτό γιατί σε όλες τις προηγούμενες μετρήσεις, τις τελευταίες, είχε επανέλθει η πρώτη πεντάδα μπροστά. Με έκτη την Καριστιανού. Εδώ βλέπουμε ότι το κουκουέ ίσως να χάνει και από τον Τσίπρα λίγο.
0: Το κουκουέ είναι πάνω κάτω στα ίδια για την Μάρκ.
1: Α, εντάξει.
0: Στην προηγούμενη ήταν 6,5, είναι 6,7. Τώρα είναι περίπου στο ίδιο. Πλεύση Ελευθερίας στο 5,5.
1: Ανεβασμένη
0: 0,2. Εντάξει, στα ίδια το λες. Για όλους πάνω κάτω στα ίδια το λες, εκτός από την πτώση της κυρίας Καριστιανού. Φωνή Λογικής στο 3,5, εντός βουλής δηλαδή, η πρόβλεψη.
1: Και είναι παντού εκεί κοντά στο 3 η Φωνή Λογικής, σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
0: Εκεί δεν ξέρω θα γίνει με κόμμα Σαμαρά.
1: Ναι, βέβαια, εκεί θα έχει επηρεαστεί, όπως και η Καριστιανό θα επηρεαστεί, όπως και η ελληνική λύση.
0: Γιατί το θέμα με τη Φωνή Λογικής και το κόμμα Σαμαρά είναι πιο δύσκολο σε σχέση με την Καριστιανό και το Βελόπουλο. Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι οργανωτικό της Φωνής Λογικής είναι πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία ήταν πολύ κοντά στον Αντώνη Σαμαρά και είχαν οργανωτικό ρόλο.
1: Και θα μεταφερθούν, λες.
0: Πιστεύω θα μεταφερθούν όλοι.
1: Α, όλοι. Είσαι λίγο απόλυτος.
0: Θα σου πω κάτι. Φαντάσου ότι αυτός που είναι ο γραμματέας Φωνής Λογικής,
1: ναι,
0: κύριος Κόλλιας.
1: Μπράβο, το έχω διαβάσει αυτό, ναι.
0: Ήταν άνθρωπος του οργανωτικού στην Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά. Ποιος Σαμαράς, Σαμαράς.
1: Που ουσιαστικά ήταν αυτοί οι άνθρωποι σαν να βρήκαν ένα διέξοδο αντιμητσοτακικό.
0: Ακριβώς. Στη Φωνή Λογικής στις ευρωεκλογές.
1: Ναι.
0: Τώρα πού θα πάνε.
1: Ναι. Στη βάση.
0: Γι' αυτό λοιπόν η Φωνή Λογικής είναι το κόμμα που θα συμπιεστεί, μη σου πω, σου λέω εξαφανιστεί με ένα κόμμα Σαμαρά.
1: Συνεργαστεί.
0: Ναι. Το μέρα 25 επίσης το 3,1.
1: Μέρα 25, φίλε, ένα μπετοναρισμένο κοινό εκεί πέρα που δεν επηρεάζει ούτε από Τσίπρα ούτε από τίποτα. Και δεν είναι να πεις ότι έχει μια μεγάλη προβολή. Ένα μπετοναρισμένο αντιμνημονιακό αντιτσιπρικό κοινό. Είναι φοβερό.
0: Δραχμιστές, ναι, όλοι έχουν μαζευτεί εκεί.
1: Ναι. Δεν επηρεάζεται από τίποτα.
0: Ένα δηλαδή, φούλα αντισυστημικό πράγμα. Ναι, ναι.
1: Δεν του πήρε τίποτα σχεδόν ο Τσίπρας.
0: Μα όποιος ψηφίζει Βαρουφάκη, συχαίνεται τον Τσίπρα. Δεν είναι ξεκάθαρο. Νίκη, εντάξει, γεια σας, να είχαμε να λέγαμε, στο 1,4. Και αυτό το έχει πάρει όλο ο Σαμαράς, μόλις γίνει κόμμα. ΣΥΡΙΖΑ! Είχα ξεχάσει τόση ώρα, εσύ.
1: Τι άνθρωπος.
0: Ευτυχώς έφτασα στη δεύτερη σειρά με τα κόμματα, με τη μέτρηση. ΣΥΡΙΖΑ, στο 1,3.
1: Ανέβηκε λίγο με Δούρου.
0: Από 1,2.
1: Είδες.
0: Πήγαν κάτι συγγενείς, σπυρώθηκαν. Εντάξει, μετά Σπαρτιάτες, Δημοκράτες, Κασελάκης, εντάξει, να
1: Νέα Αριστερά λέγαμε. Διαβάζεις πια.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Η Νέα Αριστερά είναι, όπως μπαίνουν τη σειρά των κομμάτων, πριν το άλλο κόμμα. Αλλά το άλλο κόμμα είναι ψηλότερο από τη Νέα Αριστερά. Είναι στο 0,3.
1: Δεν πήγε πολύ καλά η διάλυση κοινοβουλευτική ομάδα τελικά.
0: Εδώ δεν πρέπει να έχουν μείνει ούτε οι συγγενείς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, και είπαν, άντε ρε παιδιά, εντάξει, συγγενείς, αλλά είπα όλα έχουν το όριό τους.
1: Ναι, νομίζω η μοναδική διέξοδος είναι η συνεργασία με κάποιο τρόπο με τον Βαρουφάκη. Βαρουφάκη με Τσακαλώτος μαζί. Εντάξει, να κάνουμε. Αυτά έχει η ζωή.
0: Τους θέλει τώρα ο Βαρουφάκης όλους αυτούς. Τους βλέπει.
1: Αν πιστεύει ότι έχει ένα 0,5-0,6 το οποίο μπορεί να του εξασφαλίσει την είσοδο στη Βουλή, ενδεχομένως να τους βλέπει. Αλλιώς δεν νομίζω να έχει λόγο να το κάνει.
0: Ναι, μήπως του κάνει.
1: Γιατί και με τη ΛΑΕ που το είχε κάνει δεν του βγήκε καλά. Δεν μπήκε σε εκλογές.
0: Μήπως του κάνει και ζημιά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, Νέα Αριστερά να είχαμε να λέγαμε. Αυτούς τους απέσυρε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτα τους απέσυρε ο Τσίπρας μια και καλή. Αποσύρει και το ΣΥΡΙΖΑ. Και ο νέος ΣΥΡΙΖΑ είναι η Ελλάδα.
1: Τώρα θα σταματήσω δημοσκοπήσεις, έτσι.
0: Δηλαδή, ούτως ή άλλως έχουν πολλές δημοσκοπήσεις. Ούτως ή άλλως είναι πολλές δημοσκοπήσεις. Εντάξει, και τον Αύγουστο τους ψάχνουν στην παραλία.
1: Ξεκινήσαμε τον πρώτο χρόνο της νέας κυβέρνησης δημοσκοπήσεις κάθε μήνα.
0: Δηλαδή, εντάξει. Τον Αύγουστο θα τους βγουν στην παραλία.
1: Όχι,
0: πώς θα κάνουν δημοσκόπηση.
1: Τώρα η καλή δημοσκόπηση είναι μία εβδομάδα μετά τη ΔΕΘ. 10 μέρες μετά τη ΔΕΘ. Και μετά την αξιωματική αντιπολίτευση. Και μετά το Πασόκ, τέλος πάντων. Γιατί σε είδα ότι με κοίταξε λίγο περίεργα. Ποιο είναι ροή.
0: Ο Τσίπρας θα πάει το ίδιο Σαββατοκύριακο με το Πασόκ.
1: Ο Τσίπρας θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Θα πάει όπως πέρυσι με κανέναν economist. Κάπως θα το.
0: Συνεδριακός.
1: Εντάξει, αφού δεν μπορεί να πάει αλλιώς, αλλά θα πάει.
0: Έτσι μπορεί να κάνει μια εκδήλωση.
1: Ναι, θα κάνει.
0: Κομματική κτλ. Δεν χρειάζεται κάλυμα πλέον, αφού έχει κόμμα δικό του. Δεν χρειάζεται το κάλυμα του
1: οικονομικού. Δεν έχει το θεσμικό το να πάει εκεί στη ΔΕΘ να. Να έχει τη συνέντευξη τύπου την καθιερωμένη και αυτά.
0: Θα πάει σε ένα άλλο, σε ένα ξενοδοχείο. Θα την κάνει. Θα πάνε. Θα δω τι κάμερες.
1: Θα πάνε, αφού έχει να παρουσιάσει το πρόγραμμα.
0: Άρα.
1: Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.
0: 2-0. Γέλασα πολύ με δήλωση Κουφονικολάκου αυτή τη βδομάδα.
1: Νετανιάχου.
0: Νετανιάχου.
1: Δεν πρέπει να ακούστηκε πολύ καλά αυτό.
0: Λέει, είναι στο ρεαλισμό αυτό που πλασάρεται ο Τσίπρας στο πλαίσιο του ρεαλισμού. Λέει, αν έρθει ο Νετανιάχου στην Ελλάδα, εμείς θα τον συλλάβουμε.
1: Γιατί μετά ξαναρωτήθηκε κάποιος από τους εκπροσώπους τύπου, νομίζω. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος ακριβώς. Και την έκανε την τρίπλα, τέλος πάντων, προφανώς. Πέρασε λίγο στα ψηλά. Δεν ασχολήθηκε πολύ. Ναι, η αλήθεια.
0: Αν ήμασταν εμείς κυβέρνηση και έρθει ο Νετανιάχου στην Ελλάδα, θα τον συλλάβουμε βάσει το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης. Ξέρεις τι μου θύμισε. Αυτό που ήταν όταν ήμασταν πιτσιρίκια εμείς, που έκανε μικρό παιδί εντύπωση. Που έλεγε η Δάφνη, μου έχει μείνει, είναι από πυρηνικοποιημένη ζώνη. Δηλαδή, αν σκάσει πυρηνικό στην Ελλάδα, η Δάφνη δεν θα πάθει τίποτα γιατί έχει ανακηρυχθεί από πυρηνικοποιημένη ζώνη.
1: Ακριβώς. Έχει ασπίδα από πάνω, έχει ακυλέα.
0: Αυτό μου.
1: Πέντε στρώματα.
0: Έχουμε ένα σύμμαχο ισχυρό στην περιοχή εκεί που έχουμε ίδιο αντίπαλο εισαγωγικά εμείς, την Τουρκία. Και μην πάμε να συλλέγουμε τον Νετανιάχου έτσι. Το λέμε, το πάμε τώρα.
1: Ίσα ίσα θα προλάβουμε να σου πω το αγαπημένο σου θέμα. Όταν έχω χαριδούκα, εσύ πάντα σου αρέσει αυτό.
0: Για πες.
1: Τρίτη βράδυ, εκδήλωση, Αλέξη Τσίπρα για την τοπική αυτοδιοίκηση με καλεσμένους δημάρχους. Και βέβαια, Χαρίς Δούκας.
0: Τέλειο.
1: Τέλειο.
0: Θα μιλήσει
1: με τη θεσμική ιδιότητα όμως.
0: Επειδή θα πάει με τη θεσμική ιδιότητα να πούνε κάτι για τα φρεάτια που ήταν όλα στη Βασιλεία Κωνσταντίνου και στους γύρω δρόμους βουλωμένα και έβγαιναν προς τα πάνω τα νερά.
1: Αν πήγε τα φρεάτια μόνο στο Πασόκ θα κάνουν το σταυρό τους. Είναι μια χαρά. Θα πήγε τα φρεάτια όμως μόνο.
0: Δεν νομίζω.
1: Να αρχίζεις πάλι για συμφωνίες Πρεσπών και τέτοια και συνεργασίες με το προοδευτικό κομμάτι της ελληνικής πολιτικής σκηνής.
0: Θα πει Αλέξη μου, είσαι το μέλλον.
1: Θα έχει πολλούς δημάρχους, περιφερειάρχες. Εντάξει, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα πήγε πολύ τα καλά στην τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε σε εκλογές, όταν ήταν στα καλά του, επενδύει λίγο εκεί πέρα και έτσι με πιο προοδευτικούς και όχι τόσο ΣΥΡΙΖΑΙΟΥς δημάρχους. Α, δούμε πώς θα πάει και αυτό.
0: Θα είναι
1: το κλασικό με ερωτήσεις απαντήσεις.
0: Ο Αγγελούδης θα είναι.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι. Σίγουρα έχει προσκληθεί. Δεν ξέρω αν θα είναι.
0: Ναι, γιατί αν είναι και ο Αγγελούδης, μπορεί λίγο να.
1: Ναι. Ναι, ναι,
0: κάπως, αλλά.
1: Νομίζω θα είναι και ο Χαρδαλιάς, θα έχει πολύ κόσμο.
0: Θα είναι και ο Χαρδαλιάς στην εκδήλωση του Τσίπρα.
1: Έτσι διάβασα. Ότι έχει κληθεί.
0: Α, έχει κληθεί.
1: Ναι.
0: Για να τους μιλήσει για το όραμά του για την αυτοδιοίκηση ο κ. Τσίπρας. Αν αυτό ή θα μιλήσουν κι αυτοί.
1: Θα μιλήσουν για την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα μιλήσουν κι αυτοί, ρε. Μα αυτό είναι το ενδιαφέρον. Να μιλήσει και ο Χάρης Δούκας.
0: Ναι. Και ο Νίκος Χαρδαλιάς μου, Αλέξη Τσίπρα. Θα πάει καλά αυτό. Χάρης Δούκας, ο Ανδρουλάκης τι να κάνει.
1: Τι να κάνει, του πει να μην πάει. Δήμαρχος είναι.
0: Όχι, είναι πόσο θα τον αντέξει το Δούκα, πιστεύεις, ο Ανδρουλάκης.
1: Μέχρι να αποφασίσει ο Χάρης Δούκας ότι δεν θέλει να είναι άλλο εκεί. Ξέρω εγώ τι.
0: Άρα το πάνω χέρι σε αυτή τη σχέση το έχει ο Χάρης Δούκας.
1: Τι κατάλαβες στο συνέδριο, το Πασόκ, δηλαδή. Κατάλαβες κάτι διαφορετικό.
0: Όχι. Το έχει ο Χάρης Δούκας, το πάνω χέρι. Για χαμένο ο κομματικών εκλογών. Καλά πήγε αυτό.
1: Ναι, καλά πήγε, μια χαρά. Νομίζω δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Έκανε ένα συνέδριο το οποίο βγήκαν όλοι ενωμένοι, αλλά στην πορεία.
0: Πάει υπέροχο το σκηνικό για το Πασόκ. Ωραία.

0: Και κάπως έτσι, με ωραία μουσική και ευχάριστα, αποχαιρετούμε για το καλοκαίρι.
1: Ναι, άμα κάνουμε κι εμείς κανένα μπάνιο τις Κυριακές.
0: Κάποιοι θα κάνετε ένα μπάνιο.
1: Εντάξει, κάποιοι. Και εσύ τις Κυριακές δεν μπορείς να πας για μπάνιο.
0: Θα είμαι εδώ. Δουλεύω.
1: Για όλες τις Κυριακές δουλεύεις. Ποιος το έβγαλε αυτό το πρόγραμμα.
0: Εσύ.
1: Εντάξει. Δεν το επιβεβαιώνω αυτό που λέει, σε καμία περίπτωση υπάρχουν Κυριακές.
0: Αλλά επειδή εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι, σε όσους φύγουν, όπως ο συνάδελφος και φίλος Αντώνης Ατζολέτος, να περάσουν υπέροχα.
1: Θα φύγουν, το συζητάμε.
0: Να ξεκουραστούν.
1: Άντε, ας πάρω την ξεκούραση.
0: Να κάνουν τα μπάνια τους.
1: Λοιπόν, και εσείς να ξεκουραστείτε, να πάτε εκδρομές, να περάσετε όσο καλύτερα μπορείτε. Και
0: από τέλη Αυγούστου.
1: Τέλη Αυγούστου, τα ξαναλέμε.
0: Να είμαστε πάλι εδώ.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν φιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γέννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Νεκρός από πυρά αστυνομικών είναι, σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας, ο βασικός ύποπτος για τη χθεσινοβραδινή επίθεση στο Βερολίνο, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Όπως ανακοινώθηκε, ο 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, γερμανός πολίτης με καταγωγή από το Λίβανο, έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του. Για τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, προειδοποιώντας ότι η ενέργεια αυτή ενδέχεται να βρει μιμητές. Οι έρευνες των γερμανικών αρχών συνεχίζονται για το ενδεχόμενο να υπήρχαν άλλα πρόσωπα που συμμετείχαν ή γνώριζαν για το σχέδιο. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν αρκετά άτομα τα οποία έχουν τεθεί υποκράτηση και ανακρίνονται. Ανοίγει αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες δασικές πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στην κεντρική Ισπανία και την νότιο-δυτική Γαλλία. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντζεφ, απέθυνε νωρίτερα έκκληση για μια εθνική συμφωνία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, προειδοποιώντας ότι έρχονται δύσκολες ώρες για τη χώρα του. Περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και στην περιοχή της Βαλένθια στα ανατολικά. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησαν σήμερα να επιχειρούν τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που απέστειλε η Ελλάδα στην Ισπανία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Στην νοτιοδυτική Γαλλία, 325.000 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί από τις εστίες τους στην περιοχή του Μπορντό, όταν οι φλόγες βρίσκονται πλέον σε απόσταση 15 χιλιόμετρων από τη γαλλική Μεγαλούπολη. Όση ημέρα γιορτής για την Ελλάδα χαρακτήρισε τη σημερινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στον Sky, η κυρία Μενδώνη εξήγησε ότι με την εγγραφή αυτή ο Ολύμπος εντάσσεται στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, καθώς οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά τους αξιολογείται ως βλάβη και φθορά κατά της ανθρωπότητας. Νέα τεχνολογικά όπλα ρίχνει το Υπουργείο Οικονομικών στον πόλεμο κατά των αυθαιρεσιών στις παραλίες, επιστρατεύοντας ακόμη και drones. Οι παραβάσεις θα μπορούν να διαπιστώνονται και μέσω δορυφορικών εικόνων, χωρίς να απαιτείται επιτόπια αυτοψία. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει η Καθημερινή, το 2024 είχαν γίνει 348 αυτοψίες, εκ των οποίων 38 ήταν επιτόπιες και οι 40 βασίζονταν σε δορυφορικές απεικονίσεις. Το 2025 ο συνολικός αριθμός των ελέγχων εκτινάχθηκε σε 1.009 αυτοψίες, καταγράφοντας σημαντική αύξηση 190%. Για φέτος, οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο συνολικός αριθμός των αυτοψιών θα ξεπεράσει τις 1.200. Στις 12 αύριο το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή ο 28χρονος Αιγύπτιος κατηγορούμενος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του 28χρονου εκκρεμούσε και παλαιότερο ένταλμα σύλληψης για τις κατηγορίες της ασέλγειας ανήλικης και για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Τον τερματισμό των βομβαρδισμών στην περιοχή του στενού του Ορμούζ πρότεινε ο επικεφαλής των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, εκτιμώντας ότι η επιχείρηση έχει πλέον εξαντλήσει την αποτελεσματικότητά της. Την είδηση μετέδωσε ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος δύο πηγές με γνώση της θέσης του. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η πρόταση αυτή διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ να παγώσει την Παρασκευή τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Στα αθλητικά, εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μιλτός Τεντόγλου στον τελικό του μήκου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης με άλμα στα 8,66 μέτρα ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λούις Τσάτουμα στον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση εν ώψη των μεγάλων διοργανώσεων. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική. Η ένεμη νότια 3 με 4 μποφόρ και το βράδυ δυτική με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς. Στα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται νεφώσεις και τοπικές βροχές. Γενικά έθριος καιρός στις υπόλοιπες περιοχές με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στα ορεινά. Η άνεμη στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα εγκεντρικά και νότια από δυτικές 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.

0: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Δεύτερη Κυριακή της περιήγησής μας στη μουσική του 19ου αιώνα με τον κύριο Παναγιώτη Ανδριόπουλο, μουσικό θεολόγο, να μας εξιστορεί αυτήν την πολύ ωραία αφήγηση των ήχων της εποχής εκείνης. Καλημέρα σας, κύριε Ανδριόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, ήταν πολύ ωραία η προηγούμενη μας συνάντηση, η προηγούμενη μας Κυριακή, διότι για κάθε είδος που μας αναφέρατε είχαμε και τον αντίστοιχο ήχο για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Να πάμε αντίστροφα σήμερα. Ξεκινάμε με την τάση της Ευρώπης καθώς διανύουμε τον 19ο αιώνα. Με το τι παίζει η Ευρώπη δηλαδή, ποια είναι τα σουξέ ας πούμε, επιλέγετε εσείς μια περίοδο και στη συνέχεια θα μας βάλετε στην ελλαδική πραγματικότητα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με το ρομαντισμό πάντα, δεν το ξεχνάμε αυτό, έτσι. Έχουμε να κάνουμε αυτό το μεγάλο κίνημα το οποίο επηρεάζει τα πάντα, ακόμα και την θρησκεία. Μην ξεχνάμε, κύριε Πρωτοσάλτη, ότι ο Χριστός του Τζεφιρέλη, ο Ρόμπερτ Πάουελ στο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, είναι ο ρομαντικός Χριστός του 19ου αιώνα. Έτσι πλάθεται η μορφή του από τους ρομαντικούς ζωγράφους και όχι μόνο τον 19ου αιώνα.
0: Ωραία, πολύ ωραία παρατήρηση αυτή.
1: Έχει ενδιαφέρον, ναι. Γιατί αυτό αρδεύει όλη την τέχνη της εποχής εκείνης. Λοιπόν, έτσι έχουμε και βέβαια στην μουσική. Έχουμε πάρα πολλά είδη τα οποία θεραπεύονται. Έχουμε την όπερα, έχουμε λειτουργία, πάντα γράφονται λειτουργίες, δηλαδή με βάση τη λατινική έτσι, παράδοση. Έχουμε έργα για φωνή και πιάνο, έχουμε τη συμφωνία πάντοτε, έχουμε το κονσέρτο, έχουμε τη σονάτα, έχουμε τη μουσική δωματίου κουαρτέτα εγχόρδων, έχουμε συμφωνικά ποίηματα, έχουμε μικρά έργα για πιάνο και βέβαια κοιτάξτε εδώ έχουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον επειδή είχαμε αναφερθεί έτσι λίγο στις εθνικές μουσικές σχολές όπως τα εθνικά κράτη το 19ο αιώνα, η διεύρυνση της τονικότητας, δηλαδή εκεί που είχαμε μείζωνα και ελάσσωνα τρόπο έχουμε πλέον και το χρωματικισμό. Έχουμε δηλαδή ένα παραδοσιακό χρώμα, να το πούμε έτσι πολύ απλά, το οποίο μπαίνει πλέον, ενσωματώνεται στις δημιουργίες όλων. Έχουμε ας πούμε ανθρώπους οι οποίοι, όπως ο Ντεμπισί και ο Ραβέλ, οι οποίοι τι κάνουν, σπουδάζουν μουσικούς πολιτισμούς έξω από την Ευρώπη. Λαϊκούς πολιτισμούς ακόμα και από την Αφρική, ακόμα και από την Ασία και παίρνουν διάφορα πράγματα από εκεί. Είτε είναι μια κλίμακα, είτε είναι η μουσική κλίμακα εννοώ, είτε είναι μια νότα που τους κάνει μεγάλη εντύπωση. Και αυτό προσπαθούν να την ενσωματώσουν μέσα στα έργα τους σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό ανάλογα με τις επιδιώξεις τους κάθε φορά. Άρα λοιπόν έχουμε ένα ρομαντισμό ο οποίος έχει έντονο χρώμα εθνικό και βέβαια την εποχή εκείνη έχουμε και την αναγέννηση, δηλαδή παίζονται και τα έργα της αναγέννησης, αρχίζεται να γίνεται και αυτή η εργασία. Δηλαδή οι προγενέστερες μουσικές βρίσκουν την θέση τους σιγά σιγά, δηλαδή και στα μεγάλα θέατρα της Ευρώπης. Εδώ θα ήθελα να πω το εξής. Υπάρχουν Έλληνες ή ελληνικής καταγωγής συνθέτες ή και συνθέτριες. Ξέρετε, έχουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Το 19ο αιώνα αρχίζουμε σιγά σιγά και η Ευρώπη να αναδεικνύει γυναίκες συνθέτριες που δεν τις ξέρουμε. Ξέρουμε τον Μπετόβεν, ξέρουμε και αυτά. Ξέρουμε τον Γκούσταφ Μάλερ, αλλά δεν ξέρουμε τη γυναίκα του, την Άλμα Μάλερ, η οποία ήταν και αυτή συνθέτρια. Και έχει γράψει πολλά έργα, κυρίως για φωνή και πιάνο. Άρα έχουμε μία σειρά συνθετριών. Και εδώ τώρα θέλω να μνημονεύσω μια ιδιαίτερη περίπτωση, την οποία μας ανέδειξε ένας μακαρίτης μουσικολόγος, ο Γεώργιος Κωνστάντζος, που είχε ασχοληθεί πάρα πολύ με τον 19ο αιώνα, την Μαριό Φωσκαρίνα Δαμασκίνου, 1850-1921, η οποία, τι ήταν αυτή, ήτανε μια γυναίκα η οποία γεννήθηκε και έζησε στο Παρίσι, καταγόταν από την Κέρκυρα, φυσικά πάντα, με προσφορά η οικογένειά της στην Επανάσταση του 1921. Σπούδασε κοντά στους καλύτερους δασκάλους, ήτανε στην αφρόκρεμα της παρισινής κοινωνίας και είχε δημιουργήσει ένα έργο μικρό μεν, αλλά πολύ σεβαστό την εποχή εκείνη, χωρίς βέβαια βιοποριστικά ή άλλα κίνητρα, μόνο και μόνο από αγάπη στη μουσική.
0: Σπουδάζει, να φανταστώ, γεννηθήσα το 50, το 1850, σπουδάζει το 1870 στο Παρίσι.
1: Όλα στο Παρίσι. Ναι, ναι. Αυτή δεν ξέρουμε αν ήρθε στην Ελλάδα ποτέ. Έτσι. Αλλά τι έχουμε από αυτήν, έχουμε κάτι πολύ συγκινητικό, ξέρετε. Ο Ουγκό, ο Βίκτορ Ουγκό, γιατί μην ξεχνάμε ότι παράλληλα, νομίζω το έχετε διαπραγματευτεί σε άλλες εκπομπές αυτό, δηλαδή τα μεγάλα πνεύματα στη λογοτεχνία και στην ποιήση του 19ου αιώνα.
0: Έχετε δίκιο, έχει προηγηθεί εκπομπή για τη λογοτεχνία.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ όμως αρχίζει η σύμπραξη λογοτεχνίας και ποιήσης και μουσικής. Ο Ουγκό γράφει λοιπόν το παιδί, L'Enfant, το παιδί που είναι ένα έργο εμπνευσμένο από τη σφαγή της Χίου. Έτσι. Όπως η Δελοκουρά έκανε τον πίνακα αυτόν. Και έχουμε λοιπόν αυτή η γυναίκα, η Μαριό Φωσκαρίνα Δαμασκηνού, μελοποιεί το γαλλικό κείμενο του Ουγκό για να δώσει μεγάλη διάσταση. Έχει τελειώσει η Επανάσταση. Έχουμε δεύτερο ελληνικό κράτος πλέον, έτσι. Αλλά το κάνει. Γιατί στο όνομα ακριβώς των αγώνων του ελληνικού έθνους που οι Γάλλοι πολύ ενστερνίστηκαν με διάφορους τρόπους το 19ο αιώνα. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσουμε αυτό το κομμάτι. Πραγματικά είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι, το οποίο δεν ακούγεται συχνά. Στα γαλλικά, με την Δάφνη Πανουριά στο τραγούδι και τον Χρήστο Μαρίνο στο πιάνο.

0: Ήθελα να πούμε, κύριε Πρωτοσάλτε, επίσης ότι λόγω της ανάπτυξης του εμπορίου, κυρίως με τη σταφίδα από την Πάτρα κτλ., έχουμε πολλές επαφές με τη Δύση μοιραία. Έτσι έχουμε ένα γεγονός πολύ ενδιαφέρον γύρω στο 1870, που είναι η λεγόμενη εισαγωγή της εκκλησιαστικής πολυφωνίας στη λατρεία. Μέχρι τότε στην εκκλησία όλα ήταν βυζαντινά, με τον τρόπο που ήξεραν οι άνθρωποι την εποχή εκείνη. Ξαφνικά έρχονται οι αστεί και λένε πολύ ωραία, επηρεασμένοι όχι μόνο από την πολυφωνία της Δυτικής Εκκλησίας, αλλά κυρίως, να ενδιαφέρον αυτό, από τις ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού, της Βιέννης, της Τεργέστης, της Βενετίας, οι οποίες ήταν ακμάζουσες στην εποχή εκείνη, υπήρχαν χρήματα και τις χοροδίες αυτές τις πολυφωνικές και τους συνθέτες τους χορηγούσαν εύποροι ευπατρίδες. Αυτή ήταν η λογική. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Έρχονται λοιπόν και στην...
1: Οι αυλές του βασιλέως του παρελθόντος.
0: Μπράβο,
1: είχαν,
0: πολύ
1: πια
0: ωραία
1: γίνει,
0: το λέει.
1: Είχαν πια γίνει οι μεγαλοαστοί, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να συντηρήσουν και να επενδύσουν πάνω σε μουσικούς και σε αρχιτεκτονική και στην εκπαίδευση που είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα και όλα.
0: Για παράδειγμα, ο δήμαρχος της Πάτρας Τριάντης ήταν αυτός ο οποίος ήταν και ο ίδιος μαέστρος της πολυφωνικής εκκλησιαστικής χοροδίας στο ναό της Παντανάσης. Ο ίδιος και δήμαρχος και μαέστρος και συνθέτης εκκλησιαστικής πολυφωνικής μουσικής.
1: Μια που είστε θεολόγος όμως, έχετε την ιδιότητά σας και ως θεολόγου, κύριε Ανδριόπουλε, ενοχλητική εκκλησία από την εισαγωγή της δυτικότροπης αντιλήψεως.
0: Έγινε σεισμός. Πολύ ωραία ερώτησή σας. Αν δείτε τις εφημερίδες της εποχής, πιάνονταν στα χέρια μέσα στην εκκλησία, προσπαθώντας να μην περάσει αυτή η κατάσταση.
1: Ιερείς εν εξάλλου από την
0: εκκλησία. Ιερείς εν εξάλλου, βεβαίως. Ιερείς εν εξάλλου και διάφοροι πιστοί, οι οποίοι δεν ήθελαν, θεωρούνταν φράγκικα αυτά την εποχή εκείνη. Όμως, τι έγινε. Ήταν η τάση της εποχής, κύριε Πρωτοσάλτε.
1: Η μόδα.
0: Ήταν η μόδα. Και αυτό πέρασε και βέβαια σε αυτό βοήθησε και η σπουδαία για μένα και για την ιστορία, νομίζω, Βασίλισσα Όλγα. Από τον θάνατο της οποίας φέτος είναι 100 χρόνια, 1926-2026, η Βασίλισσα Όλγα έρχεται στην Ελλάδα το 1867 και...
1: Ο σύζυγος του Γεωργίου
0: του πρώτου βεβαίως.
1: Και έρχεται από τη Ρωσική Αυλή.
0: Ορθόδοξη.
1: Έρχεται από τη Ρωσική Αυλή.
0: Είναι μοιραίο ότι θα φέρει και μερικά στοιχεία από εκεί, ένα από τα οποία είναι η Ορθόδοξη Πολυφωνία. Άρα έχει πλέον και τη Βασιλική Βούλα η Ορθόδοξη Πολυφωνία. Γιατί η Βασίλισσα Όλγα κάνει αυτή τη δουλειά. Αρέσκεται σε αυτό και είναι λογικό για την εποχή εκείνη. Να πούμε το εξής. Αυτή η ιστορία της εκκλησιαστικής πολυφωνικής μουσικής, κύριε Πρωτοσάλτε, πλέον έχει σβήσει. Άλλαξαν οι συνθήκες στη χώρα μας. Και εκεί που όλη η Αθήνα μέχρι τη δεκαετία του 60 περίπου, 50 του 60, είχε πολυφωνικές χοροδίες, τώρα έχει απομείνει μόνο μία στον Άγιο Γεώργιο του Καρίτσι και άντε άλλη μία στον Άγιο Αλέξανδρο Παλαιού Φαλήρου, δηλαδή 2-3 ανυπάρχουν πλέον. Ενώ ήταν όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και στην επαρχία. Για παράδειγμα, ο Μίκης Θοδωράκης μας λέει πως στην Τρίπολη είχε εμπνευστεί από τις πολυφωνικές χοροδίες της εποχής εκείνης και έτσι είχε συνθέσει το πρώτο του έργο την Κασιανή, δηλαδή τη μελοποίηση του τροπαρίου της Κασιανής το 1942 σε ηλικία 17 ετών. Αλλά ήταν πολύ ισχυρή η επίδραση της πολυφωνικής εκκλησιαστικής μουσικής που εισήχθη το 19ο αιώνα. Τώρα, επειδή είπαμε τη Βασίλισσα Όλγα, με το καλλιτεχνικό μου σύνολο των Πολυτρόπων κάνουμε μια εκδήλωση αφιερωματική στο Μέγαρο Μουσικής πριν από λίγο καιρό, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά, νομίζω, μετά το 1867, έναν ύμνο που συνέθεσε ο Ιταλός Ραφαήλ Παριζίνης, ο οποίος ήταν πολύ φίλος του Μάντζαρου και έχει διασωθεί και η αλληλογραφία του Παριζίνη με τον Μάντζαρο, έχει εκδοθεί από μια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου και μας δείχνει όλη την εποχή του 19ου αιώνα στην Ελλάδα. Αυτός λοιπόν ο συνθέτης, ο Ραφαήλ Παριζίνης, ο οποίος ήταν και δάσκαλος στο Αρσάκιο για πολλά χρόνια, αυτός ο Παριζίνης έγραψε έναν ύμνο επί τη αφίξη της Βασιλίσσης, πάνω σε στίχους του Γεωργίου Παράσχου. Και για πρώτη φορά τον ερμηνεύσαμε. Ήθελα να ακούσουμε λίγο από αυτό με τον περίφημο τενόρο της εθνικής λυρικής σκηνής, τον Γιάννη Χριστόπουλο στην φωνή και τον Κωνσταντίνο Καραμπίνο στο πιάνο.

Και βέβαια έχουμε κάτι πολύ σημαντικό, κύριε Πρωτοσάλτε. Στο τέλος του 19ου αιώνα έχουμε πλέον την ίδρυση του Οδείου Αθηνών. Δεν είναι λίγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι πλέον η Ελλάδα αποκτά ένα καθίδρυμα μουσικό επίσημο στην Αθήνα. Άρα, ναι μεν η Κέρκυρα και τα Επτάνησα είναι η σχολή εκείνη η οποία καθορίζει τον 19ο αιώνα, αλλά στο τέλος του 20ου το κέντρο βάρους μετατοπίζεται στην πρωτεύουσα και από εκεί και πέρα πλέον η πρωτεύουσα είναι αυτή που καθορίζει τη μουσική ζωή της χώρας. Δηλαδή το βλέπουμε στην εξέλιξη των πραγμάτων. Είναι ο Γιώργος Νάζος, ο οποίος αναλαμβάνει τη διεύθυνση του Οδείου και είναι ένας πολύ σημαντικός διευθυντής, ο οποίος προσλαμβάνει Ευρωπαίους μουσικούς, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, κύριε Πρωτοσάλτε. Την εποχή εκείνη στην Ελλάδα διδάσκουν πάρα πολύ Ευρωπαίοι μουσικοί, έρχονται από την Ευρώπη εδώ και αναλαμβάνουν είτε και παιδιά ιδιωτικά στα σπίτια τους, κατοίκων διδασκαλία, αλλά και στα Οδεία. Και έτσι έχουμε πραγματικά μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκού επίπεδου παιδεία. Μην ξεχνάτε ότι και ο Μέγας Δημήτρης Μητρόπουλος από το Οδείο Αθηνών αναδείχθηκε. Και πραγματικά, όπως και πάρα πολλοί άλλοι συνθέτες. Άρα έχουμε λοιπόν ένα Οδείο Αθηνών το οποίο πραγματικά παράγει μουσικό πολιτισμό από το τέλος του 19ου αιώνα μέχρι τις μέρες μας. Και στο σημείο αυτό, επειδή ανέφερα τον Δημήτρη Μητρόπουλο, θα ήθελα να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την πρώτη συμφωνία του Γκούσταφ Μάλερ, του μεγάλου αυτού συνθέτη του 19ου αιώνα. Η πρώτη συμφωνία, ο Τιτάν όπως λέγεται, την ηχογράφησε ο Μητρόπουλος, κύριε Πρωτοσάλτε, στη Μινεάπολη της Αμερικής το 1940. Με την ορχήστρα της Μινεάπολης. Είναι μια κορυφαία ιστορική ηχογράφηση και νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από αυτό.

0: Ο Μητρόπουλος είναι μια περίπτωση που μεγαλουργεί στον 20ο αιώνα. Πραγματικά είναι καινοτόμος, είναι πάρα πολύ σημαντική η περίπτωσή του. Μην ξεχνάμε ότι ο Μητρόπουλος, κ. Παλτασάρτη, ήταν και συνθέτης. Δηλαδή είχε γράψει και ο ίδιος έργα, απλώς εγκατέλειψε τελικά τη συνθετική δημιουργία για να αφιερωθεί στην μουσική διεύθυνση, έτσι. Και να πούμε κάτι το οποίο πραγματικά είναι εξαιρετικά συγκινητικό. Ο Μητρόπουλος ήταν ένας άνθρωπος που έπαιζε πολύ Μάλερ. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή ο Μητρόπουλος ήταν ένας απόστολος του Γκούσταφ Μάλερ στην Οικουμένη. Έπαιζε τις συμφωνίες του με υποδειγματικό τρόπο. Και πώς πέθανε ο Μητρόπουλος? Πέθανε διευθύνοντας πρόβα την τρίτη του Μάλερ στη Σκάλα του Μιλάνου. Διευθύνοντας, έπαθε καρδιακή προσβολή και κατέρευσε. Δηλαδή αυτό πραγματικά νομίζω ότι είναι ένα πολύ συγκινητικό κομμάτι και για την ελληνική ιστορία που συνδέεται με αυτό το μεγάλο συνθέτη, τον Γκούσταφ Μάλερ, ο οποίος
1: αφιέρωσε τη ζωή του.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, σε έναν μεγάλο συνθέτη.
0: Το 19ο αιώνα.
1: Μάλιστα. Αυτοί οι άνθρωποι ενέπνευσαν και άλλους που θα ακολουθήσουν, ενώ στην μουσική παιδεία.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ο Μητρόπουλος, ο Σκαλκότας. Αναπτύσσουν σχολές ολόκληρες.
0: Είναι πρωτοπόροι σε πολλά πράγματα και σήμερα πραγματικά ασχολούμαστε με αυτούς τους συνθέτες πολύ έντονα και στην Ελλάδα πρέπει να πω ότι η μουσικολογική έρευνα έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Έχουμε πολλά πλέον δεδομένα για τον Μητρόπουλο, για τον Σκαλκότα, για τον Γιάννη Χρήστου, έναν πολύ σπουδαίο συνθέτη, ο οποίος φέτος είναι τα 100 χρόνια από τη γέννησή του.
1: Τον Γιάννη Ξενάκη, που είναι, ένας άλλος δρόμος.
0: Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι γεννήματα του 20ου αιώνα, αλλά ο 19ος αιώνας είναι η αφετηρία όλων αυτών των τεχνικών που εξελίχθηκαν τον 20ο αιώνα, βέβαια, με άλλες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες.
1: Γι' αυτό και κυρίες και κύριοι, σήμερα με την βοήθεια του κυρίου Παναγιώτη Ανδριόπουλου, μουσικού θεολόγου, επανερχόμαθα για να παρουσιάσουμε εξειδικευμένα εκείνη τη μουσική που ακούγεται, που ακουγόταν στον 19ο αιώνα. Με συγχωρείτε για τον Ενεστώτα, επειδή ακριβώς παρουσιάζουμε την ιστορία του 19ου αιώνα παρασυρτικά. Διάλειμμα, η συνέχεια αμέσως μετά. Καλημέρα σας.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νεκρός από πυρά αστυνομικών είναι, σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας, ο βασικός ύποπτος για τη χθεσινοβραδινή επίθεση στο Βερολίνο, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης. Ο 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, γερμανός πολίτης με καταγωγή από το Λίβανο και οπαδός της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του για τρομοκρατική ενέργεια, έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας. Ανοίγει αύριο ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες δασικές πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νότιο-δυτική Γαλλία. Περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια. Στην νότιο-δυτική Γαλλία, 325.000 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί από τις εστίες τους. Στην περιοχή του Μπορντό, που οι φλόγες βρίσκονται πλέον σε απόσταση 15 χιλιομέτρων από τη γαλλική Μεγαλούπολη. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα, χαρακτήρισε τη σημερινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης με άλμα στα 8,66 μέτρα ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λούις Τσάτουμας τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση εν ώψη των μεγάλων διοργανώσεων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Για δεύτερη Κυριακή κάνουμε μια μουσική υπενθύμηση για τον 19ο αιώνα. Ποιες ήταν μουσικές που ακούγονταν στην ελλαδική επικράτεια, στο κράτος που μόλις είχε συσταθεί, είχε κάποιες δεκαετίες και μόνον ζωής, υπάρξεως, αλλά και στον ευρωπαϊκό χώρο. Αντιλαμβάνεστε ότι η όπερα και η συμφωνική μουσική είναι τα κυρίαρχα μουσικά είδη, στα οποία μας ξεναγεί τώρα και μας δίνει πληροφορίες ο κύριος Παναγιώτης Ανδριόπουλος, θεολόγος μουσικός. Λοιπόν, ορίστε κύριε Ανδριόπουλε.
1: Κύριε Πρωτοσάλτε, πραγματικά είναι πολύ συναρπαστικός ο 19ος αιώνας, διότι ακριβώς προμηνύει τον επίσης συναρπαστικό 20ο αιώνα. Και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πώς και η Ελλάδα, παρά το γεγονός της τουρκοκρατίας, 400 χρόνια σκλαβιά κτλ., άρχισε να ανταποκρίνεται αμέσως σε αυτή τη νέα πραγματικότητα.
0: Και να την αφομοιώνει.
1: Ακριβώς. Δεν είναι λίγο. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη δυναμική που πλέον έχει καταστεί πραγματικά μια πολύ δυνατή πραγματικότητα. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να πάψουμε να μιλάμε για το αφήγημα ότι είχαμε 400 χρόνια σκλαβιά. Αυτό μπορεί να ισχύει πριν πολλά χρόνια. Τώρα πλέον έχουμε όλο το υλικό μπροστά μας, όλες τις δυνατότητες, όχι μόνο να το ακούσουμε, να το επεξεργαστούμε, να το αφομοιώσουμε, αλλά και να το προβάλλουμε προς τα έξω.
0: Μια που το θίγετε, είναι μια υπεκφυγή το να επικαλούμαστε
1: έτσι,
0: τα 400 χρόνια της σκλαβιάς, κύριε Ανδριόπουλε, δεδομένου ότι το κράτος μας είναι 200 χρόνια πατάει στα πόδια του, εμείς έχουμε διαμορφώσει συνθήκες. Τώρα, εάν βέβαια δεν θέλουμε να δούμε το σύγχρονο, να ενσωματώσουμε καινούργιες αντιλήψεις και μένουμε κολλημένοι πίσω, είναι άδικο για μας τους ίδιους να λέμε ότι είμαστε επηρεασμένοι από την Οθωμανική κυριαρχία. Αυτή ήταν, συνέβη, τελείωσε. Τώρα, μετά τον πόλεμο της ανεξαρτησίας, είναι ένα άλλο καινούργιο, ολοκένουργιο κεφάλαιο γραμμένο σε ένα φρέσκο βιβλίο άγραφο.
1: Και ανταποκρίθηκε πολύ καλά ο ελληνισμός σε αυτό, πρέπει να σας πω. Δηλαδή θεωρώ ότι και στην τουρκοκρατία είχε ένα δυναμισμό, διότι διατήρησε τη γλώσσα, τα στοιχεία, τα ταυτότητα κτλ.
0: Αλλά και βεβαίως, παράδοση, γλώσσα.
1: Βεβαίως. Και μετά όμως μπήκε κατευθείαν στην αφομοίωση, στην δημιουργική επεξεργασία, πάντα με το θέμα της ελληνικότητας κυρίαρχο. Επανερχόταν με διάφορους τρόπους και θα έλεγα ότι ανανεωνόταν αυτό το λεγόμενο αίτημα της ελληνικότητας. Μέχρι σήμερα συμβαίνει αυτό. Δηλαδή μέχρι σήμερα πολλοί δημιουργοί εμπνέονται. Μην ξεχνάμε να πούμε για παράδειγμα ότι ο Διευθυντής Εθνικής Ελληνικότητας, μέχρι σήμερα συμβαίνει αυτό. Δηλαδή μέχρι σήμερα πολλοί δημιουργοί

0: Και επειδή το είπατε και οι δύο, είχαν έντονη την κλασική, ας πούμε, παιδεία και έγνοια, γι' αυτό και δημιούργησαν ορχήστρες κατά καιρούς, την Πειραματική Ορχήστρα Αθηνών, τη Μικρή Ορχήστρα Αθηνών, την Ορχήστρα των Χρωμάτων, για να παίξουν ρεπερτόριο κλασικό. Και όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ο Χατζηδάκης στην Αθήνα του 1989-90-91 μας δίδαξε ακριβώς κλασικό ρεπερτόριο με την Ορχήστρα των Χρωμάτων. Δεν έπαιζε δικά του έργα. Έπαιζε κλασικά έργα και κυρίως πιο σύγχρονα, 19ο και 20ο αιώνα. Αυτή τη φρέσκια παράδοση, θα λέγαμε.
1: Έλκοντας τους 20άριδες της εποχής εκείνης.
0: Ακριβώς. Δεν είναι καθόλου λίγο. Ήταν μια έγνοια που είχαν και οι δύο συνθέτες, και ο Θοδωράκης. Ο Θοδωράκης ούτως ή άλλως ήθελε να γίνει συμφωνιστής και το έλεγε αυτό το πράγμα, ότι και έγινε, ανεξάρτητα από το αν τα έργα του, τα συμφωνικά, δεν έχουν φτάσει στο ευρύ κοινό. Όμως έχουν παιχτεί κατά καιρούς σε ορχήστρες του εξωτερικού. Αυτή τη στιγμή, κύριε Πρωτοσάλτε, έχει γίνει κάτι ωραίο. Στην Ευρώπη διαπρέπουν πολλοί Έλληνες μουσικοί. Και Έλληνες συνθέτες. Και Έλληνες δημιουργοί. Και Έλληνες χορευτές. Δηλαδή, έχουμε μια γενιά καλλιτεχνών οι οποίοι στάθηκαν στην Ευρώπη και διαπρέπουν. Και αυτό δεν είναι καθόλου λίγο. Και πολλοί από αυτούς είναι και απόστολοι της ελληνικής μουσικής δημιουργίας. Δηλαδή, πέσουν οι έργα Έλληνων συνθετών, ανεβάζουν ό,τι μπορούν σε σχέση με την Ελλάδα.
1: Και είναι... έχουν απήχηση γιατί στέκονται ανταγωνιστικά.
0: Ακριβώς. Και έτσι έχουμε μια Ελλάδα η οποία πραγματικά δημιουργεί. Όμως ήθελα πριν κλείσει ο 19ος αιώνας, έχουμε τον περίφημο Τσέχο συνθέτη, τον Άντονιν Ντβόρζακ, ο οποίος έχει γράψει πάρα πολλά έργα. Αυτό το 1878 τι έγραψε? Τα τρία νεοελληνικά τραγούδια. Αν είναι δυνατόν. Κι όμως είναι.
1: Και ένας ακόμη που εμπνέεται από την
0: Βασισμένο
1: Ελλάδα.
0: Βασισμένο σε ποίηματα ενός Τσέχου φιλέλληνα ποιητή, τα τραγούδια αντλούν έμπνευση από τη σύγχρονη ελληνική ιστορία και παραδοσιακή ποιήση με έντονα ρομαντικά και ηρωικά στοιχεία. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Ο ρομαντισμός έχει τους ήρωες ψηλά. Οι ήρωες είναι σε πρώτο πλάνο. Και εδώ ο Ντβόρζακ μελοποιεί ένα δραματικό, κλέφτικο τραγούδι. Η μάνα του Κόλια μαθαίνει από τον ήλιο ότι ο γιος της πιάστηκε εχμάλωτος από τους Τούρκους και οδηγείται στον Αλή Πασά. Και αυτό είναι μια δημιουργία ενός Τσέχου συνθέτη. Νομίζω είναι εντυπωσιακό.

0: Έχουμε μείνει, κύριε Ανδριόπουλε, στην Μαριό Φωσκαρίνα Δαμασκηνού. Άλλη γυναίκα.
1: Βεβαίως. Έχουμε γυναίκες κυρίως στον 20ο αιώνα, οι οποίες αναδεικνύονται, αλλά αρχίζουν και ζουν πολύ ωραία ερώτησή σας από τον 19ο αιώνα. Για παράδειγμα, η Αντιγόνη Παπαμικροπούλου, η οποία είναι πιανίστρια και συνθέτρια του τέλους του 19ου αιώνα στην Πάτρα, είναι θεία του Θάνου Μικρούτσικου. Δυστυχώς το έργο της παραμένει ακόμα σε ένα μεγάλο βαθμό ανέκδοτο. Ο Μικρούτσικος όμως είχε την παράδοση και την ήξερε τη θεία του και την τιμούσε πραγματικά. Αυτή έκανε μεγάλη καριέρα ως πιανίστα και στην Ευρώπη.
0: Και την αγάπη τη μεταδίδει στον αλήψιό της.
1: Ακριβώς. Αντιγόνη Παπαμικροπούλου, πάρα πολύ σημαντική συνθέτρια. Σήμερα οι μουσικολόγοι ασχολούνται με την περίπτωσή της. Έχει γράψει κυρίως έργα για πιάνο, γιατί ήταν η ίδια πιανίστρια και η οποία έπαιζε συνθέτες στο 19ο αιώνα. Δηλαδή έπαιζε κονσέρτα, εννοούμε. Έπαιζε και τον Νορβηγό Γκριγκ, Edvard

0: Greek, Αντιγόνη Παπαμικροπούλου, μια πατρινή πιανίστρια.
1: Για να αντιληφθούμε πόσο σημαντική είναι η Πάτρα ως πρώτος σταθμός, ως φυλάκιο εισαγωγής της δυτικής μουσικής που έρχεται μέσω Ιωνίων
0: Επτανήσων
1: και Ιταλίας.
0: Και επίσης υπάρχει και μια πολύ σπουδαία συνθέτρια, η Ελένη Λαμπύρη, η οποία είναι κόρη του Γεωργίου Λαμπύρη και η οποία ήταν και δασκάλα επίσης πιάνου και η οποία έχει γράψει πολύ σημαντικά έργα. Τα έχει αναδείξει ο αρχιμουσικός Βίνων Φιδετζής. Να πούμε εδώ πέρα για την ιστορία, κύριε Πρωτοσάλτε, ότι ο Βίνων Φιδετζής, αρχιμουσικός, πολύ σπουδαίος ερευνητής της νεοελληνικής μουσικής, μας έχει δώσει πολλά από αυτά τα διαμάντια τα οποία σήμερα μνημονεύσαμε. Όπως και ο Θαμάς Θαμβάκος, ένας πολύ σπουδαίος ερευνητής που έχει κάνει το αρχείο Ελλήνων μουσουργών, δηλαδή τη συγκέντρωση όλων αυτών των έργων σιγά σιγά του νεοελληνικού μας βίου, και πολλοί άλλοι οι οποίοι έχουν αναδείξει αυτό το νεοελληνικό μουσικό πολιτισμό. Λοιπόν, η Ελένη Λαμπύρη, κόρη του Γεωργίου Λαμπύρη, με καταγωγή από την Κεφαλονιά, και αυτή διδάσκει στη Φιλαρμονική της Πάτρας για ένα μεγάλο διάστημα και ήταν δασκάλα για ένα διάστημα στο πιάνο της αϊθαλούς συγγραφέως κυρίας Αθηνάς Κακούρη. Και μάλιστα ζήτησε από την κυρία Κακούρη κάποια φορά να μου πει δύο λόγια για τη δασκάλα της, όπως τη θυμάται προπολεμικά ήδη στη Φιλαρμονική της Πάτρας.

0: Και έχουμε και άλλες συνθέτριες στη Χαλίκλια Μπογδάνου στο Αίγιο. Δηλαδή έχουμε και Ελληνίδες συνθέτριες οι οποίες δειλά-δειλά έρχονται στο τέλος του 19ου αιώνα και κορυφώνονται στις αρχές του 20ου.
1: Πάντως χαίρομαι, κύριε Ανδριόπουλε, διότι έχουμε κάνει εκπομπές αφιερωμένες στη μουσική ιστορία, αλλά τον ρόλο των γυναικών τον αναδεικνύετε εσείς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όχι,
1: δεν καταλάβατε. Εγώ δεν μιλώ για όσα συζητάτε εσείς οι μουσικοί και οι ερευνητές. Εγώ αναφέρομαι στις εκπομπές του Sky και πολύ χαίρομαι που μας δίνετε τώρα η αφορμή να μας κατονομάσετε γυναίκες μουσικούς.
0: Συνθέτριες.
1: Είτε πιανίστριες είτε συνθέτριες.
0: Βεβαίως. Είναι πάρα πολλές. Πρέπει να πούμε ότι η πιανίστρια η Έφη Αγραφιώτη, πολύ σημαντική πιανίστρια, έχει κάνει μια μελέτη. Είναι η μουσική γένου θηλυκού. Και φυσικά είναι. Απλώς, τι να πούμε, ότι αυτές οι συνθέτριες δεν μπόρεσαν να γίνουν εισάξιες των ανδρών την εποχή εκείνη τουλάχιστον. Σήμερα όμως το έργο τους μελετάται και προβάλλεται αρκετά. Όμως, κύριε Πρωτοσάλτε, θα ήθελα, πηγαίνοντας προς το τέλος, να μην ξεχάσουμε κάτι πολύ βασικό. Μωρίς Ραβέλ είναι ο συνθέτης του Μπολερό. Είναι Γαλλία, 19ος αιώνας, ένας πάρα πολύ σημαντικός συνθέτης.
1: Ανοίγει την καρδιά σου.
0: Α, βέβαια, Ραβέλ. Λοιπόν, αυτός ο συνθέτης μας έχει δώσει κάτι για μένα εξαιρετικό. 5 παραδοσιακές μελωδίες της Χίου. Δηλαδή, κάποιος περιηγητής του έδωσε υλικό μουσικό να το επεξεργαστεί και αυτός έκανε μια πραγματικά φοβερή δουλειά σε 5 ελληνικές μελωδίες και άλλες ήταν, αλλά έχουν χαθεί οι περισσότερες. Υπάρχει και μια έκτη. Πάμε στα παραδοσιακές μελωδίες της Χίου, ο Μωρίς Ραβέλ. Το έργο αυτό τραγουδιέται και στα ελληνικά και στα γαλλικά. Και για φωνή και πιάνο, αλλά και για άρπα και πιάνο. Ο ίδιος ο Ραβέλ το έχει κάνει και σε μια εκδοχή για άρπα και πιάνο. Και αυτό πραγματικά είναι κάτι που αναδεικνύει πάρα πολύ νωρίς τη δυναμική του ελληνικού μας πλούτου. Δηλαδή και του δημοτικού τραγουδιού, αλλά και των παραδοσιακών μελωδιών. Και μάλιστα μια συγκεκριμένη περιοχή, όπως είναι το νησί της Χίου, με τεράστια προσφορά στον ελληνικό πολιτισμό γενικότερα.

0: Πάντως θα φανταζόμασταν ότι αυτή η μουσική αφορά λίγους ανθρώπους, αλλά έχω την αίσθηση ότι απλώνεται στην κοινωνία πάντως στον 19ο αιώνα.
1: Κοιτάξτε, να κύριε πούμε το εξής.
0: Ανδριόπουλε, χωρίς να παραβλέπω ότι η Ελλάδα είναι μια αγροτική χώρα, η οικονομία της βασίζεται στην αγροτική πρωτογενή παραγωγή, αλλά την ίδια ώρα η πρόοδος που συντελείται στα αστικά κέντρα δίνει όθηση σε πολλές ακόμη εκφάνσεις πολιτισμού.
1: Βεβαίως.
0: Όπως είναι η μουσική.
1: Βεβαίως. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι ο Ραβέλ, επειδή ήταν ένας πολύ μεγάλος συνθέτης, έδωσε τη σημασία, ας πούμε, σε φολκλωρικές, θα λέγαμε, μελωδίες της Χίου, παραδοσιακές, και αυτό το ενέταξαν στο ρεπερτοριό του οι ξένοι. Εμείς το ανακαλύψαμε πολύ μετά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ποτέ δεν είναι αργά. Είναι
0: ναι,
1: πολύ
0: αλλά
1: σημαντικό.
0: Οι ξένοι έχουν επηρεαστεί από την καταστροφή της Χίου.
1: Βέβαια,
0: ναι.
1: Πάρα πολύ. Εννοείται. Αλλά πέρα από αυτό, αυτό δεν είναι για την καταστροφή, είναι οι μελωδίες. Οι πλούσιες, πραγματικά παραδοσιακές μελωδίες του νησιού.
0: Βέβαια, μισό λεπτό. Η Χίος όμως με μια πολύ μακρά ιστορία.
1: Με μακρά ιστορία, βέβαια.
0: Ναι,
1: βέβαια.
0: Δηλαδή και στα χρόνια της τουρκοκρατίας η Χίος ξεχωρίζει.
1: Ξεχωρίζει γιατί έχει και δυτικές επιρροές.
0: Ναι, και.
1: Λόγω του εμπορίου.
0: Οι άνθρωποι ντύνονται ευρωπαϊκά.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή είναι πιο πρωτοπόρα η Χίος σε σχέση με τα Επτάνησα που έτσι και αλλιώς επηρεάζονται από τη Δύση. Όμως σε ό,τι αφορά, ας πούμε, τη Χίο της επικράτειας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ήδη αυτό το νησί ξεχωρίζει.
1: Ναι, μην ξεχνάτε όμως για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Διότι έχει επαφή με τη Σμύρνη, η οποία Σμύρνη και αυτή επηρεάζεται από τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Η Σμύρνη έχει όπερα. Την εποχή εκείνη έχει θέατρο, έχει ευρωπαϊκή κουλτούρα. Είναι πολύ ωραίο.
0: Πριν
1: στοιχείο.
0: Τον 19ο αιώνα, αυτό εννοείται.
1: Στο τέλος του 19ου αιώνα.
0: Βεβαίως,
1: έχουμε. Η Σμύρνη επηρεάζεται πάρα πολύ από τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Μπορεί να είναι Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά ήδη έχει αρχίσει η τεράστια επιρροή. Τον 19ο αιώνα, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο, πως η Τουρκία επηρεάζεται. Δηλαδή η Τουρκία και η Κωνσταντινούπολη κυρίως έχουμε πιάνο και γαλλικά, κύριε Πρωτοσάλτε. Ευρωπαϊκή παιδεία.
0: Ναι, σωστά.
1: Σε ένα μεγάλο βαθμό.
0: Όπως και η ρωσική αυλή, η τσαρική αυλή για να είμαι συγκεκριμένος, επικοινωνεί και μιλάει γαλλικά. Σε
1: ακριβώς.
0: Μια προσπάθεια να πλησιάσει την Ευρώπη, να είναι και αυτή μέσα στο ρεύμα του εξευρωπαϊσμού, ας πούμε.
1: Αλλά είναι το ενδιαφέρον το εξής, επειδή το είπατε αυτό. Ενώ πάντοτε οι Ορθόδοξοι προσέβλεπαν στην ομόδοξη Ρωσία, πολιτιστικά οι επιρροές ήταν ευρωπαϊκές. Πιο πολύ. Όχι τόσο ρωσικές. Πολύ μετά ανακάλυψαν, ας πούμε, ναι, τον Τσαϊκόφσκι και τους άλλους.
0: Εκεί είναι αυτό που έχουμε όλες εκείνες οι περιοχές και οι άνθρωποι αυτών των περιοχών που είμαστε στο ενδιάμεσο, στο μετέχμιο μιας πλευράς με την άλλη πλευρά και χάνουμε αυγά και πασχαλιά, λέγαμε φορές, αλλά αυτό είναι επίσης άλλο θέμα τώρα. Καθώς φτάνουμε προς το τέλος πια, κύριε Ανδριόπουλε, αφού σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά, πώς δέτε να γράψετε τον επίλογο?
1: Να πούμε ότι θεωρώ πάρα πολύ σημαντικές αυτές τις εκπομπές, να ξέρετε, γιατί ακριβώς δίνουν σε ένα ευρύτερο κοινό μία ιδέα. Εδώ κάνουμε αυτό το πράγμα. Δίνουμε μία ιδέα, είναι ένα έναυσμα για τον πολύ κόσμο να ανατρέξει, να ακούσει. Σήμερα, κύριε Πρωτοσάλτε, έχουμε μία μεγάλη ευτυχία με την τεχνολογία. Όλα αυτά είναι προσβάσιμα άμεσα. Με ένα κλικ βρίσκεις την ηχογράφηση. Με ένα κλικ βρίσκεις το έργο σε πάρα πολλές διαφορετικές ερμηνείες. Να πούμε και αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό. Ο 19ος αιώνας μας έδωσε και αυτή τη δυνατότητα ότι ένα συμφωνικό έργο, μία όπερα πλέον μπορεί να παίζεται σε πάρα πολλές διαφορετικές ερμηνείες. Ο κάθε μαέστρος δίνει το δικό του τόνο. Ο κάθε σκηνοθέτης δίνει τη δική του ματιά. Ο κάθε ερμηνευτής δίνει πραγματικά την δική του αίσθηση για το ρόλο που ενσαρκώνει. Όλα αυτά, δηλαδή, θα λέγαμε η προσωποκεντρικότητα, είναι υπόθεση του 19ου αιώνα στο συλλογικό έργο. Άρα έχουμε λοιπόν να κάνουμε με ερμηνείες. Ο κάθε ένας λοιπόν σήμερα έχει πρόσβαση σε αυτό το υλικό. Όλα ήταν αναρτημένα στο διαδίκτυο. Παλιά, για να βρούμε μια ηχογράφηση, έπρεπε να αγοράσουμε ένα συλλεκτικό δίσκο κτλ. Σήμερα όμως όλα αυτά είναι προσβάσιμα για τους πολλούς. Ίσως οι συλλέκτες έχουν ένα επιπλέον ενδιαφέρον, αλλά υπάρχουν και πολλά κομμάτια συλλεκτικά τα οποία έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, είτε στις πλατφόρμες, είτε στο YouTube κτλ. Πραγματικά προτρέπω τους ακροατές μας να ανακαλύψουν τη μαγεία αυτών των αιώνων, του 19ου αιώνα και του 20ου αιώνα στη μουσική, διότι είναι πραγματικά πολύ συναρπαστικό ταξίδι πώς αυτή η χώρα, η Ελλάδα, διαλέχθηκε με τον 19ο αιώνα της Ευρώπης, πώς αφομοίωσε πράγματα και πώς οδηγήθηκε μετά σε έναν εκρηκτικό 20ο αιώνα, όπου και εδώ είχαμε πολλούς σημαντικούς μουσικούς, συνθέτες, ερμηνευτές, οι οποίοι μπόλιασαν και την Ευρώπη. Δηλαδή, ο Σκαλκότας γεννιέται το 1904. Ουσιαστικά με την αυγή του 20ου αιώνα. Και είναι ένας συνθέτης ο οποίος απασχολεί ακόμα τους Ευρωπαίους πέρα από μας. Ο Μητρόπουλος το ίδιο. Άρα έχουμε να κάνουμε με πολύ σημαντικές προσωπικότητες οι οποίες ίστανται ενώπιόν μας πάντοτε προς ανακάλυψη. Δεν έχουμε τελειώσει με αυτούς. Νομίζω ότι δεν έχουμε καν αρχίσει. Άρα θεωρώ πάρα πολύ ελπιδοφόρο το ότι υπάρχει μελέτη, έρευνα και ανάδειξη αυτού του υλικού από τα πανεπιστήμια, από τα οδεία, από τις μουσικές σχολές κτλ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και έχουμε και πολλούς νέους μουσικούς, ξέρετε, οι οποίοι εντάσσουν στο ρεπερτόριό τους Έλληνες συνθέτες και πολλούς Έλληνες συνθέτες άγνωστους του 19ου αιώνα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιώτη Ανδριόπουλε. Ο κύριος Ανδριόπουλος είναι μουσικός θεολόγος που μας δώσατε την αφορμή ως ένα ακόμη πρόσωπο προσκεκλημένο σε αυτή τη σειρά των ιστορικών εκπομπών να παρακινήσετε, να παροτρύνετε το κοινό, όσες και όσους μας παρακολουθούν και κάπως εξ αυτών, να ασχοληθούν περαιτέρω με τα ενδιαφέροντά τους, αν το ενδιαφέρον τους είναι στο μουσικό περιβάλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ. Κυρίες και κύριοι, κλείνουμε ένα ακόμη κεφάλαιο της παρουσίασης της ιστορίας του 19ου αιώνα μέσα από τις εκπομπές αυτές ιστορικού χαρακτήρα από του Sky 100,3. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε με ένα καινούριο θέμα απέναντί σας. Καλημέρα σας.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή επιμέλεια εκπομπής Τζέν Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Νεκρός από πυρά αστυνομικών είναι, σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας, ο βασικός ύποπτος για την χθεσινοβραδινή επίθεση στο Βερολίνο, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ο 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, γερμανός πολίτης με καταγωγή από τον Λίβανο και οπαδός της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του. Για τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, προειδοποιώντας ότι η ενέργεια αυτή ενδέχεται να βρει μιμητές. Συνεχίζονται οι έρευνες των γερμανικών αρχών. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν αρκετά άτομα τα οποία έχουν τεθεί υποκράτηση και ανακρίνονται. Ανοίγει αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την έναρξη για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες δασικές πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νότιο-δυτική Γαλλία. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέντρο Σάντζεθ, απίφθινε νωρίτερα έκκληση για μια εθνική συμφωνία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, προειδοποιώντας ότι έρχονται δύσκολες ώρες για τη χώρα του. Περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησαν σήμερα να επιχειρούν τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που απέστειλε η Ελλάδα στην Ισπανία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Στην νοτιοδυτική Γαλλία, 325.000 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί από τις εστίες τους στην περιοχή του Μπορντό, που οι φλόγες βρίσκονται πλέον σε απόσταση 15 χιλιομέτρων από τη γαλλική Μεγαλούπολη. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα, χαρακτήρισε τη σημερινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στο Sky, η κυρία Μενδώνη εξήγησε ότι με την εγγραφή αυτή ο Όλυμπος εντάσσεται στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, καθώς οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά αξιολογείται ως βλάβη και φθορά κατά της ανθρωπότητας. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι συνομιλίες αποτελούν μέρος της διπλωματικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο τη διερεύνηση κοινά αποδεκτών λύσεων για τον καθορισμό των θαλάσσιων ορίων. Στις 12 αύριο το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του 28χρονου εκκρεμούσε και παλαιότερο ένταλμα σύλληψης για σέλγια σε ανήλικη και παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Τον τερματισμό των βομβαρδισμών στην περιοχή Ορμούς πρότεινε ο επικεφαλής των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, εκτιμώντας ότι η επιχείρηση έχει πλέον εξαντλήσει την αποτελεσματικότητά της. Την είδηση μετέδωσε ο ιστότοπος Άξιος. Σύμφωνα με πηγές, η πρόταση αυτή διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παγώσει την Παρασκευή τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Στα αθλητικά, εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης με άλμα στα 8,66 μέτρα ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λουίς Τσάτουμας τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση εν ώψη των μεγάλων διοργανώσεων. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική. Η ανεμινότητα 3 με 4 μποφόρ και το βράδυ δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς. Στα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται νεφώσεις και τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα κεντρικά και νότια από δυτικές 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 12.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νεκρός από πυρά αστυνομικών είναι, σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας, ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης. Ο 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, γερμανός πολίτης με καταγωγή από το Λίβανο και οπαδός της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του. Για τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες δασικές πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νότιο-δυτική Γαλλία. Περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια. Στην νότιο-δυτική Γαλλία, 325.000 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί από τις εστίες τους στην περιοχή του Μπορντό, όπου οι φλόγες βρίσκονται πλέον σε απόσταση 15 χιλιόμετρων από τη γαλλική Μεγαλούπολη. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα χαρακτήρισε τη χθεσινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης με άλμα στα 8,66 μέτρα ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λούις Τσάτουμας τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση εν ώψη των μεγάλων διοργανώσεων. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας, ο 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, γερμανός πολίτης με καταγωγή από τον Λίβανο και οπαδός της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του. Για τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, προειδοποιώντας ότι η ενέργεια αυτή ενδέχεται να βρει μιμητές. Συνεχίζονται οι έρευνες των γερμανικών αρχών, αρκετά άτομα έχουν τεθεί υποκράτηση και ανακρίνονται. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στη νότιο-δυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Συνολικά οι εκτοπισμένοι φτάνουν τις 300.000. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Στην περιοχή της Ζιρόντε έγινε στάχτη μια έκταση 4 φορές το μέγεθος του Παρισιού. 240 σπίτια κάηκαν, ενώ 75 πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Δραματική είναι η κατάσταση και στην Ισπανία. Τα μεγάλα μέτωπα βρίσκονται στα περίχωρα της Μαδρίτης, στην περιφέρεια της Άβυλα και στο Τολέδο, ενώ υπάρχει και πολύ μεγάλη φωτιά στην Καστεγιόν, κοντά στη Βαλένθια, η οποία δοκιμάζει τις αντοχές του κρατικού μηχανισμού. Περίπου 75.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στα περίχωρα της Μαδρίτης και στη Βαλένθια. Τα πύρινα μέτωπα σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο θεωρούν πλέον οριοθετημένα, ωστόσο υπάρχουν ακόμη πολλές ενεργές εστίες. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα, χαρακτήρισε την χθεσινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στο Sky, κυρία Μενδώνη, εξήγησε ότι με την εγγραφή αυτή ο Όλυμπος εντάσσεται στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, καθώς οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά τους αξιολογείται ως βλάβη και φθορά κατά της ανθρωπότητας. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι συνομιλίες αποτελούν μέρος της διπλωματικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο την διερεύνηση κοινά αποδεκτών λύσεων για τον καθορισμό των θαλάσσιων ορίων. Στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του 28χρονου εκκρεμούσε και παλαιότερο ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανηλικία και παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Τον τερματισμό των βομβαρδισμών στην περιοχή του Ορμούζ πρότεινε ο επικεφαλής των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, εκτιμώντας ότι η επιχείρηση έχει πλέον εξαντλήσει την αποτελεσματικότητά της. Την είδηση μετέδωσε ο ιστότοπος Άξιος. Σύμφωνα με πηγές, η πρόταση αυτή διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παγώσει την Παρασκευή τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Στα αθλητικά, εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στον Βόλο. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης με άλμα στα 8,66 μέτρα ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λούις Τσάτουμα τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση εν ώψη των μεγάλων διοργανώσεων. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, άνεμη νότια 3 με 4 μποφόρ και το βράδυ δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς. Στα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται νεφώσεις και τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα κεντρικά και νότια από δυτικές 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στη 1:30.

0: φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας, ο 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, γερμανός πολίτης με καταγωγή από τον Λίβανο και οπαδός της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στη νότιο-δυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Δραματική είναι η κατάσταση και στην Ισπανία. Περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους σε περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια. Τα πύρινα μέτωπα σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο θεωρούνται πλέον οριοθετημένα, ωστόσο υπάρχουν ακόμη πολλές ενεργές εστίες. Όσοι μέρα γιορτίζει για την Ελλάδα, χαρακτήρισε τη χθεσινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μελίτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στον Βόλο. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης με άλμα στα 8,66 μέτρα ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λούις Τσάτουμα τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση εν ώψη των μεγάλων διοργανώσεων. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίου ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει η τεράστια πυρκαγιά που μένεται στη νότιο-δυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, να εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Συνολικά οι εκτοπισμένοι φτάνουν τις 300.000. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Στην περιοχή της Ζιρόντε γίνε στάχτημη έκταση 4 φορές το μέγεθος του Παρισιού. 240 σπίτια κάηκαν, ενώ 75 πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Δραματική είναι η κατάσταση και στην Ισπανία. Τα μεγάλα μέτωπα βρίσκονται στα περίχωρα της Μαδρίτης, στην περιφέρεια της Άβυλα και στο Τολέδο, ενώ υπάρχει και πολύ μεγάλη φωτιά στην Καστελιόν κοντά στη Βαλένθια, η οποία δοκιμάζει τις αντοχές του κρατικού μηχανισμού. Περίπου 75.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στα περίχωρα της Μαδρίτης και στη Βαλένθια. Τα πύρνα μέτωπα σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο θεωρούνται πλέον οριοθετημένα, ωστόσο υπάρχουν ακόμη πολλές ενεργές εστίες. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησαν εχθές να επιχειρούν τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που απέστειλε η Ελλάδα στην Ισπανία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας, ο 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, Γερμανός πολίτης με καταγωγή από τον Λίβανο και οπαδός της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του. Για τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, προειδοποιώντας ότι η ενέργεια αυτή ενδέχεται να βρει μιμητές. Συνεχίζονται οι έρευνες των γερμανικών αρχών, αρκετά άτομα έχουν τεθεί υποκράτηση και ανακρίνονται. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα, χαρακτήρισε τη χθεσινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στον Sky, κυρία Μενδώνη εξήγησε ότι με την εγγραφή αυτή ο Όλυμπος ετάσσεται στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, καθώς οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά τους αξιολογείται ως βλάβη και φθορά κατά της ανθρωπότητας. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι συνομιλίες αποτελούν μέρος της διπλωματικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο τη διερεύνηση κοινά αποδεκτών λύσεων για τον καθορισμό των θαλάσσιων ορίων. Στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του 28χρονου εκκρεμούσε και παλαιότερο ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανηλική και παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Τον τερματισμό των βομβαρδισμών στην περιοχή του Ορμούζ πρότεινε ο επικεφαλής των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, εκτιμώντας ότι η επιχείρηση έχει πλέον εξαντλήσει την αποτελεσματικότητά της. Την είδηση μετέδωσε ο ιστότοπος Άξιος. Σύμφωνα με πηγές, η πρόταση αυτή διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παγώσει την Παρασκευή τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στον Βόλο. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης με άλμα στα 8,66 μέτρα ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λούις Τσάτουμα τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση εν ώψη των μεγάλων διοργανώσεων. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθυρος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, ανεμινότητα 3 με 4 μποφόρ και το βράδυ δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς. Στα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται νεφώσεις και τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα κεντρικά και νότια από δυτικές 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 2.30.

Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλη πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Μετά από δύο διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς, οι Ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί κατά 6,44% στα $92 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση 6,14% στα $84,9 το βαρέλι. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στη νοτιοδυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Στην Ισπανία, περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Πρόκειται για τον 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, γερμανοπολίτη με καταγωγή από τον Λίβανο και οπαδό της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα, χαρακτήρισε τη χθεσινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Μεγάλη πτώση καταγράψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από δύο διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί κατά 6,60% στα $91,8 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση 6,43% στα $84,64 το βαρέλι. Σύμφωνα με τον ιστότοπο άξιος, ο επικεφαλής των Αμερικανικών Στρατιωτικών Δυνάμεων στη Μέση Ανατολή πρότεινε τον τερματισμό των βομβαρδισμών στην περιοχή του Ορμούς, εκτιμώντας ότι η επιχείρηση έχει πλέον εξαντλήσει την αποτελεσματικότητά της. Σύμφωνα με πηγές, η πρόταση αυτή διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παγώσει την Παρασκευή τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Τώρα, ο Τραμπ διέψευσε τις αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν έλλειψη πυρομαχικών λόγω του πολέμου με το Ιράν. Σε δηλώσεις του στη Wall Street Journal υποστήριξε ότι οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις διαθέτουν επαρκή αποθέματα, τονίζοντας πως έχουμε πολύ περισσότερα πυρομαχικά από οποιονδήποτε άλλο στον κόσμο και πολύ περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νότιο-δυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Στην Ισπανία, περίπου 75.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στα περίχωρα της Μαδρίτης και στη Βαλένθια. Τα πύρνα μέτωπα σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο θεωρούνται πλέον οριοθετημένα, ωστόσο υπάρχουν ακόμη πολλές ενεργές εστίες. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησαν χθες να επιχειρούν τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που απέστειλε η Ελλάδα στην Ισπανία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας, ο 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, Γερμανός πολίτης με καταγωγή από το Λίβανο και οπαδός της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του. Για τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας. Συνεχίζονται οι έρευνες των γερμανικών αρχών, αρκετά άτομα έχουν τεθεί υποκράτηση και ανακρίνονται. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα, χαρακτήρισε τη χθεσινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στον Sky, η κυρία Μενδώνη εξήγησε ότι με την εγγραφή αυτή ο Ολυμπός εντάσσεται στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως,